0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα, ο αγαπητός. Γεια σου Χρήστο μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα. Δεν θέλω πάλι να σε κουράζω γιατί είναι δεδομένα πλέον τα εύσημα.
0: Α, καλά, εντάξει, αλλά στα παρακάμψουμε.
1: Ναι. Είναι για μένα, είναι μια όαση πνευματική και ισχύει αυτό και για τους φίλους μας που πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες αγωνιούμε τελικά για μια καλυτέρευση και γιατί όχι μια εκπολίτευση, ας πούμε, της κοινωνικής κρίσης που περνάμε. Mm-hmm. Μπας περιπτώσει, δεν θέλω να μακρώ χρόνο, είναι ότι έχω καλυφθεί από σχεδόν τους περισσότερους συνδετημόνες μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω και για τους ανθρώπους του πνεύματος εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι εάν κάποιος μέσα από αυτή την όλη, ας πούμε, κρίση αρχίσει να τους λέει, παιδιά, εντάξει, είσαστε καθηγητές, είσαστε δημοσιογράφοι, είσαστε δικαστές, είσαστε άνθρωποι του πνεύματος των πανεπιστημίων και γενικώς, ας πούμε, της οικονομικής έτσι, ευρύτητος, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην πράξη για να γίνει κατανοητή αυτό το θράσος που είναι μια, ας πούμε, υπέρμετρος ανέδεια, αυθάδεια, του ξερόλα. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν πολιτικό από το Φράου Μέρκελ, go back, ή τον άλλον ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και δίκαιο.
0: Όχι, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είχε πει.
1: Ναι, είναι και ηθικό, ακόμα πιο χειρότερο.
0: Είναι χειρότερο.
1: Μπράβο, ναι, συγγνώμη. Ευχαριστώ για την
0: διόρθωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τελικά πίσω πρέπει να πάμε. Δεν είναι το θέμα ούτε πολιτικό ακριβώς. Διότι είναι και αυτοί χαμένοι. Είναι έτσι από έναν λαό ο οποίος ψάχνεται και έχει σαν δεδομένο, σαν σημείο αναφοράς ότι θέλω το χρήμα για να πάρω το εντυπωσιακό ακριβό αυτοκίνητο για να τους πω και στο μάτι και μπροστά, παρανομώντας και σκοτώνοντας πολλές φορές μέσα σε αυτό που συμβαίνει στην ελληνική, στους ελληνικούς δρόμους, 800 άτομα κάθε χρόνο, νέοι περισσότεροι, σκοτώνονται στο βωμό της ασφάλτου. Ή να πάρω τα ειδικά ρούχα για να είμαι κάτι, ή να πάω να πάρω δάνεια για να πάω στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Ίδρα, και δεν με ενδιαφέρει τελικά αν πληρώνει φόρο ο μαγαζάτορας εκεί, ή αν, όπως είπες πρωτήτερα, ότι δέρνουν και οι ίδιοι πολίτες, ας πούμε, τους εφοριακούς που πάνε να κάνουν καλά τη δουλειά τους, για να έχω εγώ υγεία, να έχω νοσοκομεία. Θα θρίζουν τα κόκκαλα του Γεώργου γεννήματα, και του, ας πούμε, αν ακούει και ο κύριος, δεν έχει φύγει βέβαια, ο Τάσος Γιαννίτσης, που είπε, κύριε πρόεδρε, με τόσα δάνεια θα βγούμε γκολ, και τον απέλησε. Και βέβαια, ποια θα είναι η απόδειξη αν αγαπάμε την Ελλάδα ή όχι. πρέπει να ξέρουμε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο ελληνικός λαός, έχοντας υποστεί φοβερές νύλες τόσο διαχρονικές, όσο και με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έγινε, προκλήθηκε, προξενήθηκε και παραγάγηκε από την αγωνία των Ελλήνων να δουν το παιδί τους να καταξιώνεται πνευματικός και μέσω του πνευματός του να έχει και την οικονομική του τακτοποίηση. Yeah. Αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά πρέπει να γίνει με μέτρο. Εάν το παιδάκι δεν έχει παίξει, δεν έχει φτιάξει το ίδιο με ένα φύλλο χαρτί, μια βαρκούλα, ένα μικρό αεροπλανάκι και να το ζυγίσει εκεί τα φτερά και να πετάξει σαν σαΐτα και να δει αυτό το που έχει δημιουργήσει. Πολύ φοβάμαι ότι αν είναι τόσο ισοπεδωμένο θα έχει μόνο αυτό το θράσος ή και την ιτοπάθεια που είναι και τα δύο άσχημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι διστάζω να το πω, γιατί η θρασίτητα δεν είναι μόνο σε αυτά που έχω περιγράψει και τα οποία καλύτερα τα είχε περιγράψει ο Βασίλης Βασιλικός και οι άλλοι συνδετημόνες. Είναι ότι και αν πας να πεις κάτι, ας πούμε, ότι ξέρεις, η κάθαρση των παθημάτων στον περίφημο ορισμό της αρχαίας τραγουδίας του Αριστοτέλους, που πρέπει να υπήρχε και κάποιο άλλο έργο του το οποίο χάθηκε, που είχε περισσότερη ευρύτητα για αυτό το πράγμα, ότι η κάθαρση των παθημάτων, εάν πεις, ας πούμε, σε κάποιον κύκλο διανοουμένων και ξέρουν αυτοί ότι εσύ δεν είσαι του πτυχίου, δεν είσαι ακαδημαϊκός, είσαι, ας πούμε, ένας άλλος καταξιωμένος ή όχι σε πρακτικό επάγγελμα, θα σου πούνε τι θέλεις, από θράσος πάλι, παρόλο που περιγράφουν το θράσος, θα σου πούνε εσύ τώρα τι θέλεις, να σώσεις τον κόσμο. Πάλι και εκεί θα βγει ένα εκλεπτισμένο θράσος τους. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πάω και θέλω να πάω μόνο στην πράξη, ότι έχοντας υποστεί οι νεοέλληνες αυτή την πίεση της μηχανιστικής, ας πούμε, παιδείας εντός εισαγωγικών εκπαιδεύσεως, θέλουμε την επίδειξη και για να αναγνωριστούμε πλέον, να πάρουμε ψευδέστηση, συμβολική αγάπη από την κοινωνία, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε κάποιοι, ότι θα μας προσέξουν, ψεύτικη αγάπη. Αυτό το πράγμα τώρα πώς θα έρθει και από την καταστροφική πολιτική των πολιτικών και από την οικογενειακή, κοινωνική, προεδρική, δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των όποιων, ας πούμε, ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα, με ποιον τρόπο θα γίνει. Πολύ φοβάμαι το ότι, όπως υπόθεα και από τους προηγούμενους φίλους μας, ότι είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, και είναι δύσκολη γιατί το θράσος είναι σαν άμυνα σε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση, σε ένα μεγάλο τρόμο που υπέστη κάποιος απότομα ή και σταδιακά από το ότι του βάλανε να διαβάζει, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε στο επίπεδο αυτό της μυελώσεως του νευρικού του συστήματος, του εγκεφάλου, θα έπρεπε να παίξει. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι έτσι για πλάκα, είναι ότι μαθαίνουμε τη φύση, οριμάζουμε μέσα από τα ερεθίσματα που παίρνουμε από τη φύση, είτε από το βουνό, είτε από τη θάλασσα, είτε από το δρόμο, είτε από την αλάνα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι αν κάποιο άτομο, δηλαδή πάλι στην λογική, δυστυχώς κάνω αυτές τις παρενθέσεις που μπορεί να είναι και ενοχλητικές, αλλά δεν ξέρω, είναι τόσο ευρύτητα, έχουν τόσο ευρύτητα τα θέματα που βάζεις, που
0: έτσι
1: με εντυπωσιάζει και αυτό πιθανώς να μπερδεύει μερικές φορές την συλλογιστική. Αλλά εγώ νομίζω ότι ένας που θέλει να προσέξει θα το καταλάβει. Τι θέλω να πω, ότι στη λογική την οποία την αφαιρέσαν από τα σχολεία, όπως αφαιρέσαν και τα αρχαία ελληνικά, υπάρχει εκεί κάποια, ας πούμε, ρίση που λέει αναγκαία και ικανή συνθήκη. Δηλαδή ότι για να μπορέσω εγώ, ας πούμε, να αλλάξω, όπως πολύ σωστά λένε ότι δεν αλλάζει η νοοτροπία, θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, να υποστώ κάποιο σοκ, να υποστώ μια οικονομική ή κοινωνική ή και ιατρική, ας πούμε, άσχημη κατάσταση. Αλλά να έχω και την γνώση να ζητήσω βοήθεια. Έστω και κάποιον ψυχολόγο που ήταν, μην είναι ικανός, αλλά να αρχίσω να ψάχνουμε προς το θέμα, ας πούμε, της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, της βιωματικής, θα λέγαμε, θεραπείας. Παλιά υπήρχαν και στη δεκαετία του 60-70 κάποιοι εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι, όπως πούμε, καλή ώρα, ο Μπουκουμάνης, Κάκτος, πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ότι γράφαν κάποια βιβλία ψυχολογίας, Φρόιντ, Άρθουρ Τζάνοφ, η πρωτογενή σκλαβγή, που μέσα από εκεί πέρα μπορούσε κανείς να βρει, ας πούμε, ότι δεν είναι το θέμα, δεν θα δει το θέμα σε ατέρμονες περιγραφές ακόμα και του ίδιου του προβλήματος. Είναι ότι πρέπει εγώ να εκφράσω τα συναισθήματα σταδιακά, δηλαδή με κάποιον τρόπο, που να μπορέσω, δηλαδή, να νιώσω την αδυναμία μου, και εκεί θα συνειδητοποιήσω το μέγεθος του θράσους, της επάρσεως, της ανέδειας, ότι τα ξέρω όλα. Σταδιακώς πρέπει, δηλαδή, θυμάμαι σε μια τέτοια συνάντηση που είχα με κάποιον και μου λέει, εγώ λέει, δεν χρειάζομαι αυτά τα πράγματα, έχω αυτογνωσία. Και το απήντησα εγώ, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές στοχαστές που βάλαν τα θεμέλια της λογικής, είπε ότι εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, ο Σοκράτης μας. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, ότι για να γίνει μια κάποια αλλαγή πρέπει να έχω υποστεί, βέβαια αν έχω την ευρύτητα του πνεύματος και χωρίς να γίνει αυτή η κρίση, ας πούμε, μια οικονομική κρίση, ένα σοκ πλουνισμού της υγείας μου, πρέπει να παραδεχθώ τη στάδια πριν γίνει αυτό, ότι ήμουνα σε μια υπερβολή. Υπερβολή στο κάπνισμα, υπερβολή στο φαγητό, υπερβολή σε πολλά πράγματα, ακόμα και στη γυμναστική, που λέγανε οι Αμερικανοί, θυμάσαι τότε στη δεκαετία του 60, ότι το τζόκιν, το τρέξιμο, σκότωσε περισσότερους αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού από ότι το Βιετνάμ.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Θυμάσαι, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το ακούω.
1: Λοιπόν, για να τα κλείσω, να μην μακρογορήσω, γιατί είναι ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την διελαίου και φόβου περαίνουσα, των τιού των παθημάτων κάθαρση. Ότι η κάθαρση των παθημάτων μου, τα οποία είναι ασυνείδητα και με οδηγεί η ψεύτικη μόρφωση που πήρα σε μια αφθάδη, σε ένα θράσος αφθάδες, σε μια υπερβολή, σε μια νεύρωση, πρέπει να γίνει από το να ξαναγυρίσω σιγά σιγά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πελασγός, Αναζητώντας την Ιθάκη, η οποία το οποίο βιβλίο αυτό είναι μια σταδιακή επιστροφή στα παιδικά χρόνια και ολοκληρώνει κανείς τον σπασμένο καθρέφτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραίες οι περιγραφές των όποιων διανοητών, αλλά τους λείπει η βιωματική εμπειρία, δηλαδή θα το κλάψουμε το πρόβλημα, θα το λυπηθούμε, θα νιώσω εγώ ας πούμε ότι μέσα μου έχω μια φτώχεια υπαρξιακή και σαν αντιστάθμισμα αυτής της φτώχειας θέλω να τα έχω όλα δικά μου, ακόμα και τη συζήτηση ότι εγώ τα ξέρω όλα. Θέλω να ξαναευχαριστήσω για τα βήματα που δίνει στους φίλους μας.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα.
0: Υγεία.
1: Τα σέβη μου.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-88-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου αγαπητέ μου Μενέλα από την Πετρούπολη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι κάνετε εσείς? Ακούω, το άκουσα ένα κύριο που μίλαγε αργά, ωραία, έτσι καθαρά.
1: Ο κύριος Χρήστος, ναι.
2: Ο κύριος Χρήστος. Τι έχετε θέμα απόψε?
1: Το θράσος.
2: Ότι είναι καλό ή κακό?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι κακό. Αλλά ακούω τις γνώμες του ακροατηρίου.
2: Α, ναι, εντάξει. Ωραία, το θράσος.
1: Εσύ τι νομίζεις, ότι είναι καλό ή κακό?
2: Λοιπόν, καμιά φορά χρειάζεται. Καμιά φορά χρειάζεται, γιατί εάν είσαι με το σεις και με το σας, σε καβαλάει ο άλλος. Χρειάζεται να διεκδικεί κανείς το δικαίωμά του, να πούμε, την ύπαρξή του. Καλημέρα σας, τι κάνετε, παρακαλώ, ευχαριστώ. Καλά είναι αυτά, είναι να πούμε ευγένειες του δυτικού κόσμου, αλλά στη δική μας παράδοση υπάρχει και λίγο θράσος. Αλλά τι θράσος? Απλώς να διεκδικείς το δικαίωμά σου. Ας πούμε, αν θες να ανέβεις στο λεωφορείο, μην μείνεις τελευταίος επειδή φοβάσαι να σπρώξεις και λιγάκι, θα μείνεις τελευταίος. Το έπαθεν αυτός. Ένας συγγενής μου έρθει για την Αυστραλία, ξαδερφός. Πήγε 40 χρόνια εκεί. Και όταν ήρθε εδώ, πήγαμε στο λεωφορείο. Εγώ μπήκα μέσα, γιατί ασπρώχνα λίγο, όπως συνήθως πριν από 20-30 χρόνια. Εκείνος έμεινε απ' έξω, λέει, θα κλείσει η πόρτα. Μα πρέπει να σπρώχνω. Λοιπόν, πώς το λέει, τι έλεγε ο αρχαίος, παν μέτρο, άριστο.
1: Ναι.
2: Παν μέτρο με δοτική. Με δω μέγαλο, κλειστό. Ο παν που γίνεται εν μέτρο. Λοιπόν. Αλλά βέβαια ευγένεια υποχρεώνει. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά αυτό το η λύση αυτή. Το μέτρο, ο μέσος δρόμος. Τώρα με τους πολιτικούς τι γίνεται, ρε παιδί. Αυτή είναι θρασίτατη. Λοιπόν, να το παρακάνουν, δηλαδή. Ακούς το ΠΚΠ, πώς το λένε,
1: ναι,
2: τα στρέμματα, να δηλώνει πλατείες για οικόπεδα, για χωράφια.
1: Αεροδρόμια.
2: Αεροδρόμια. Και το άλλο, αγαπητέ μου Μάνο, λέει θα επιστραφούν, λέει, τα χρήματα που πήρανε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Άκουσες να επιστραφούν?
1: Όχι, παιδί μου, χαίρομαι πολύ.
2: Αλλά δεν είναι μόνο να επιστραφούν. Και αυτοί που τα έδωσαν παρανόμως,
1: ναι,
2: να συμβάλλουν στην επιστροφή.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ λέω να φυλακιστούν καλύτερα.
2: Το καλύτερο.
1: Αυτοί που δώσαν τα χρήματα. Εκείνοι που τα πήραν επίσης. Αλλά όταν ακούω ότι θα επιστραφούν χρήματα, απλά γελάω. Γελάω.
2: Είχε πει ο Μακαρίτσο, ο Ανδρέας, είχε πει ότι οι πρωθυπουργοί, λέει, δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους.
1: Ναι.
2: Ή να θυμάστε όταν ήταν η βασιλεία, η αλήση του μνήμης. Λοιπόν, λέγανε, είναι ανεύθυνος, λέει, ο ανώτατος άρχων. Και υπεύθυνοι, λέει, κυβέρνηση. Έχω δει με τα μάτια μου, ατύχημα, να το κάνει παράγον του πολιτεύματος και να μην τον συλλαμβάνει κανείς, να φεύγει. Βαράει μια γριά, να πέφτει κάτω, να φεύγει όλος.
1: Βέβαια.
2: Δεν βρίσκεις άκρη με αυτά. Δεν βρίσκεις άκρη. Υπάρχει και μια άλλη ρίση. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. εγώ την έχω ακούσει αυτό, την έχω ακούσει ακόμα αυτή την τρολογή, τη φράση από σπουδαίο, καλό άνθρωπο σπουδαίο. Και ο οποίος δεν, αυτό είναι και ανήθικο, δεν είναι, έχει, σώζεται κανείς μαζί με άλλους, μαζί με το σύνολο, με το γείτονα. Αλλά εν ανάγκη τι θα κάνεις δηλαδή. Τι θα κάνεις, θα σε φάει ο άλλος. Λοιπόν, εγώ είμαι απογοητευμένος, είμαι μεγάλος. Είχαμε κάποιους παλιά, όχι και ιδανικούς κανόνες αξιών να εφαρμόσουμε. Μπα, ωραία, για πότε. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδί.
1: Όχι και έτσι, σωστά το λες.
2: Θα πω ένα κάτι που έχω διαβάσει ή ακούσει. Το άλλον άκρο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο πλαστήρας ήταν πρωθυπουργός, ο Νικόλαος. Ναι. Λοιπόν, η Φίξ, η εταιρεία Φίξ, προκυρήσει μια αυτή, ζητούσε νυχθόφυλακα. Πάνε πολύ. Ήταν αυτός που τους έκανε μια πρώτα έλεγχο. Ονόματα, Γεωργόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Βαγγελόπουλος. Πλαστήρας, πάει ένας πλαστήρας. Από πού είσαι, Θεσσαλός. Με τον πρωθυπουργό τι σχέση έχεις. Αδελφός. Ο πρωθυπουργός, ναι. Και ήθελε να γίνεις νυχτοφυλάκας. Άμα πω στον αδελφό να με βάλει κάπου θα με κυνηγήσει. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι.
1: Το πιστεύω.
2: Λοιπόν, ο ίδιος ο πλαστήρας πέθανε σε ένα σιδερένιο κρεβάτι που είχε κάπου στην οδό Σόλωνος. Φτωχό και δεν ήταν θρασίς να πούμε. Το μόνο έκανε φράση συγχέτει το θράσος και με το θάρρος. Είτε είχε το θάρρος να φέρει το σύνταγμά του πεζή από τη, όχι με καΐκη, από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα, να κάνει το κίνημα, να πιάσει τους έξι μαζί με το γονατά και να τους εκτελέσει το γουδί. Αυτό ήταν βέβαια θράσος, δεν ξέρω. Τα νέα σου εσύ πώς βλέπεις τώρα, τι είναι η πολιτική, τι κάνουν, τι ψέματα λένε πάλι. Δεν μιλάς, δεν τους θέλεις καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν τους θέλεις. Πόσα ψέματα λένε πάλι.
1: Πώς θα χωράει το στόμα τους τόσα ψέματα.
2: Τι επιτιδιότητα, τι δημοσιοσχεσίτες είναι αυτοί. Παίρνουν επικοινωνιολόγους. Επιστήμονες στο να ξεγελάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, και παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ξεχνάς εσύ τι σου κάνανε κατά το παρελθόν και τους ξαναψηφίζεις.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνεται.
2: Ε?
1: Έτσι γίνεται.
2: Τώρα ζητάνε όλοι όσοι είναι οι πολιτικές απολύγουσες και ξανά είχαν κυβερνήσει. Τρεις οικογένειες, λοιπόν. Και πώς λέει, αναγεννώνται σαν το φίνικα τη στάχτη του, βγάνουν τα παιδιά, τα εγγόνια. Τώρα είχαμε και δισέγγωνο πρωθυπουργό, το ξέρετε αυτό. Τώρα θα βγουν και θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και θα παρουσιαστούν ως φρέσκοι.
1: Έτσι κάνουμε πάντα.
2: Και πώς θα καταλάβουμε εμείς την παγίδα.
1: Δεν θα την καταλάβουμε. Ή και αν την καταλάβουμε πάλι μέσα στην παγίδα θα πέσουμε.
2: Ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Το πρώτο πολιτικό που άκουσα να μιλάει, το ραδιόφωνο. Ήτανε το, ένα ραδιόφωνο είχε φέρει ένας Αμερικάνος στο χωριό. Ήτανε ο Πεταξάς. Λοιπόν, τι έλεγε αυτός. Βάλτε, λέει, πατάτες και στις γλάστρες. Αλλά όταν πήγαν οι φαντάροι μας στο μέτωπο, με το πρώτο κρύο παγώσανε, δεν τους είχε κάτσες, πήγανε χωρίς εφόδια. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι. Μα κάποτε είχα πάρει από τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο το συγχωρεμένο μία συνέντευξη και μου είπε ότι μέσα στα χιόνια κυκλοφορούσανε με παντόφλες.
2: Αν δεν πήγε πάει και αυτός.
1: Είχε πάει, βεβαίως.
2: Είχε γίνει τόση προπαγάνδα, τα αφεντικά οι Εγγλέζοι μας τιμάζανε να λάβουμε μέρος στον πόλεμο για τις πατρίδες, την ελευθερία και αυτά. Λοιπόν, δεν είχαν αρβίλες. Η μάνα μου που με γέννησε.
1: Αυτό σου λέω.
2: Η μάνα μου που με γέννησε, όταν έγινε ο πόλεμος, την επιστάτευσε μια δασκάλακη και είχαν δύο χειράμια, τα λέμε, μάλινες κουβέρτες, πλεγμένα από μαλλί με το στον αργαλιό. Και επειδή δεν υπήρχαν νήματα να πλέξει φανέλες και κάλτσες για τους φαντάρους του μετόπου, ξέπλεξε, έβγαλε το νήμα από τα χράμια, τα μάλια.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε να ρίξουμε ρούχο πάνω και έπλεξε κάλτσες και φανέλες για τους φαντάρους. Λοιπόν, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του μετάξα. Πάει αυτός. Μετά, αυτά δεν είναι, άκουσα το Τζουδερό, άλλος πάλι, με τα αυτιά μου. Τι είπε ο Τζουδερό, δεν τα θυμάμαι ρε, μετά τα διάβασα, αλλά θυμάμαι τη φωνή του. Είπε το εξής, μαλλιώς, είχε αυτοκτονήσει ο Κορυζής, ο πρωθυπουργός τότε.
1: Ναι.
2: Είχε, γιατί είχε διαφωνήσει με τον βασιλιά στη Μεγάλη Βρετάνια, όταν το στρατηγείο το τότε, το Γιώργιο, επήγε στο Μαξίμου Τάμ, πάντο κάτω. Αυτοκτόνησε. Εν τω μεταξύ μπαίνανε οι Γερμανοί μέσα. Δεν έβρισκε ο βασιλιάς πρωθυπουργό. Πάει στον αυτό, κανεί τον αυτό, το πλαστήρα δεν δέχτηκε. Ο άνθρωπος θα ήταν ο πρωθυπουργός της ΙΤΑΣ. Λοιπόν, το Μιχαλακόπουλο, ούτε αυτός αρνήθηκε. Και του λέει ο Κοκό Μελάς. Ο Κοκό Μελάς ήταν μια της μεγάλης οικογένειας των Μελάδων. Ο Κωνσταντίνος Μελάς. Του λέει, πες στο βασιλιά, ήταν φίλοι. Ναύαρχος είναι από στρατεία. Θα σου βρω εγώ πρωθυπουργό. Γρήγορα του λέει, γιατί μπαίνουν οι Γερμανοί. Πρέπει να έχουμε ηγεσία. Λοιπόν, δεν είχαν ακόμα οι λογοθετόπολοι. Λοιπόν, φωνάζει ένα μέντι ο Τσουτερός ο Μανώλης, τη Δώρα Κασιανίδου, μια προσεγκοπούλα που έβαινε στη Νέα Φιλαδέλφια, τη φωνάει στην οδό Μιμνέρμου που είχε το πνευματιστικό του κέντρο, υπνοτίζεται, τάχα δεν ξέρω τι ήταν, και λέει, αγαπητέ Εμμανουέλη, μίλησε ο Βενιζέλος τάχα από το υπερπέραν,
1: ναι,
2: εν όψη των κινδύνων που διατρέχει η χώρα να αναλάβει στην πρωθυπουργία της. Την άλλη μέρα ξαναγίνεται πνευματιστική συνεδρία και παρουσιάζει τάχα το πνεύμα του πατέρα του Μανώλη Τσουδερού. Μανώλη. Και κάνει διάγγελμα Μανώλης Τσουδερός από ραδιοφώνου και λέει, έτσι εξηγείται πως ήμουνα έτοιμος μόλις ανέλαβα την πρωθυπουργία να εκφωνήσω λόγον. Τα είχα πάρει πολλά από τα οποία είπε στον Νικόλαο, τα είχα πάρει από το υπερπέραν. Ακούσει πάνω τι έχει γίνει. Δεν τα λέει ο παππούς αυτά εγώ. Τα λέει ο Ηλίας Βενέζης, τα ακούσει πάνω τι έχει γίνει. Δεν τα λέει ο παππούς αυτά εγώ. Τα λέει ο Ηλίας

0: Είναι η ραδιοβάρκα, κοντεύει παρατέταρτο, είναι 42 πρώτα λεπτά, 3 και 42. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1933 το Νοέμβριο και έφυγε το 2023 πάλι Νοέμβριο. Είναι, ήταν, έτσι, αλλά μια δυνατή συγγραφική φωνή παραμένει ζωντανή για πάντα. Υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως Έλληνες συγγραφείς και ένας από τους 10 πιο μεταφρασμένους.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται ένα μοιραίο λάθος. Μοιραίο. Πριν υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο επί Γεωργίου, επί ΓΑΠ, Γεωργίου Παπαδρέου, γίνεται πάντα μια τυπική διαπραγμάτευση για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή λες, ας πούμε, ο φύλαρχος, αν ήμασταν φιλοί αφρικανικοί, στην Ουγκάντα όταν πήγαν, διαπραγματεύτηκαν οι Ουγκαντέζοι,

0: είπαν, η τάδε φυλή εδώ, γιατί εκεί οι φυλές αποκτούν, όχι τα κόμματα, δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το πράγμα. Εκείνο μπορεί, εκείνο δεν μπορεί. Εδώ αν έλεγε ότι το όνειρο του Έλληνα, του βασανισμένου Έλληνα που πέρασε από τόσες καταστροφές και δυστυχίες, είναι να έχει και γραμμύδι πάνω το κεφάλι του και μια σύνταξη στα γερατιά του, αυτά τα δύο δεν τα πειράζουμε. Παραμένουν όσοι έχουν. Από εκεί και πέρα ζητήστε μας τι θέλετε και θα τα κάνουμε όλα. Αν έλεγε αυτό.
1: Γιατί δεν το είπε, κύριε Βασίλη?
0: Γιατί δεν το είπε? Γιατί ο φίλος του και φίλος μου, ο Στρος-Καν, που ήταν τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του είπε: μην υπογράψεις με εμάς. Γιατί μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η διαπραγμάτευση, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην υπογράψεις πριν διαπραγματευτείς το θέμα του χρέους, τη μείωση του χρέους, του τόπου διευθυντής του τέτοιου. Οι Ευρωπαίοι δεν το θέλαν αυτό. Γιατί οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν πολλά σε εμάς δάνεια, μας είχαν κάνει και επενδύσεις, το χρέος, αν μειωνόταν, χάνανε. Και μου λαγώσαν, είπαν όχι, δεν θα το κάνεις. Ένας όμως εθνικός ηγέτης, για να σώσει την πατρίδα του, θα το έκανε. Και από εκεί και πέρα πλέον, ό,τι και να γίνει, ό,τι μανούρα και πέμπτο μνημόνιο να βρεις, δεν μπορείς να αλλάξεις το πρώτο. Δεν μπορείς να το αλλάξεις ριζικά. Εκείνο που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα είναι ότι με αυτή την πεντάμινη διαπραγμάτευση, που ήταν πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και που αδίκως πέφτει η κατηγορία στον Γιάννη Βαρουφάκη, διότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάνε ένα εξελαστήριο θύμα. Ο Βαρουφάκης κατάφερε ένα πράγμα, όχι να κερδίσει, γιατί δεν κερδίζεται, αλλά κατάφερε να δείξει το σκληρό πρόσωπο της Ευρώπης. Τα λιμασμένα σκυλιά, τα οποία είναι πλέον, τους βλέπεις και λες, μα αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν τους είχαμε δει πολύ εμείς, δεν τους είχαμε δει. Και εγώ που παρακολούθησα όλο αυτό το πεντάμινο και τα λοιπά, ήξερα, επειδή έχω ζήσει έξω πολύ, ήξερα την πραγματικότητα. Αλλά δεν την είχα δει κι εγώ ποτέ σε εικόνα με αυτά τα πρόσωπα, όπου βέβαια παίξανε και πολύ εσχρό ρόλο οι βαλτικές χώρες και η Φιλανδία. Δηλαδή αυτές οι χώρες ήτανε των 3 εκατομμυρίων, των 2,5, δεν μιλάμε για χώρες, αλλά έχουν και αυτές μια ψήφο. Είναι όπως η ψήφος του ισοδύναμη με την ψήφο της Γερμανίας και αυτά. Αυτές είναι χώρες αντιδραστικές. Με την έννοια ότι καθώς ο Στάλιν τους προσάρτησε στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν μεγάλο λάθος για αυτούς και για μας, ήταν λάθος να προσάρτησουν, αυτοί από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς, γίνανε δεξιότεροι της άκρα δεξιάς. Και έτσι με ένα πόλο βορείων εναντίον νοτίων επαληθεύτηκε η λύση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε πει το πρόβλημά μας δεν είναι Δύση και Ανατολή, είναι Βοράς και Νότος. Το είπε το 81. Όπερ επαληθεύτηκε.
1: Είπατε στην αρχή ότι στα κοιτάπια του Μάστρικτ δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στην έννοια πολιτισμός. Οπότε δεν χρειάζεται να κάθεται κανείς να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν πρημοδοτήθηκε ποτέ, μη σας πω πολεμήθηκε κιόλας, ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα, διότι η λογοτεχνία, παίρνουμε το δικό σας το παράδειγμα, η ζωγραφική, η μουσική, είναι τέχνες οι οποίες ο κινηματογράφος, ο ελληνικός, κάποιες φορές άφησαν σημάδι, δεν άφησαν.
0: Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ-Μάστριχ υπήρχανε αυτά και εξακολουθούν ευτυχώς να υπάρχουν όλα αυτά που δίνει η Ευρώπη για την ανάπτυξη του κινηματογράφου, για τις μεταφράσεις, για συμπαραγωγές και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν είναι στη συνθήκη του Μάστριχ. Ήταν στην προ-Μάστριχ Ευρώπη που υπήρχε το όραμα του πολιτισμού. Αυτά δεν τα βγάλανε. Η συνθήκη του Μάστριχ απλώς έφερε, αφορά καθαρά την οικονομία, αλλά όμως εκτοπίζοντας ουσιαστικά πράγματα τα οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν μέσα ως προαπαιτούμενα για την Ευρώπη και δεν συμπεριλήφθηκαν. Λέει, αυτά υπάρχουν, τα αφήνουμε, δεν τα πειράζουμε, εδώ είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες.
1: Είπατε πριν ότι έχουμε την έμονη ιδέα ότι αποτελούμε το κέντρο του κόσμου. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς καλλιεργήθηκε μέσα μας αυτή η ιδέα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δικιά μου, ας πούμε, αυθαίρετη ερμηνεία. Δεν συμβαίνει σε όλους. Έτσι, όποιος έχει ζήσει και έξω, και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ζήσει έξω ένα διάστημα, ξέρει αυτό που είπα. Το θέμα είναι ότι η νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι που, επειδή προερχόμαστε από μία 500-450 ετών Οθωμανική κατοχή, έχουμε ορισμένα κόμπλεξ. Μέσα αυτά είναι ότι δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα για 450 χρόνια. Δεν υπάρχουμε. Άρα ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 200 χρόνια και όπου, ας πούμε, εντοπίζεται Έλληνας, αυτός είναι Έλληνας, κάτω από όνομα που το έχει αλλάξει, ή στα πανεπιστήμια τα ξένα όπου διαπρέπουν πάρα πολλοί Έλληνες και σε όλες γενικά, κάπου, ας πούμε, υπερτονίζεται το γεγονός. Και το γεγονός είναι επίσης ότι ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι τα τελευταία 30 χρόνια στον τόπο που ζούσαμε, που δεν μας αφορούσε τι γινόταν έξω.

0: η δομή αυτής της ευχαρίστησης από τι στοιχεία αποτελείται, για να το καταλάβω, δηλαδή γιατί είμαστε.
1: Ναι, να σας πω ότι, γιατί καταρχήν να σας πω πριν από αυτό, αλλά εμέσως απαντώ και στο, σε αυτό, έχω μια βασική διαφωνία με το τι έκταση καλύπτει ο όρος μεταπολίτευση. Για μένα η μεταπολίτευση που φτάνει πια ως τώρα, ως σήμερα ή άντε δύο χρόνια πριν ίσως, δεν είναι σωστός. Η μεταπολίτευση ξεκινάει ως κυριολεκτικά ως μεταπολίτευση με την πτώση της Χούντας και τελειώνει το 89 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτή είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, την πραγματική στον τόπο μας. Από το 90 και μετά μπαίνουμε σε μια δεύτερη περίοδο που είναι η μεταπολίτευση, η οποία όμως δεν λέγεται, πότε μπορείς να πεις μεταπολίτευση, δεν γίνεται. Οπότε τώρα ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω πέφτει στο τέχνη της μεταπολίτευσης. Κανείς δεν έχει πει, ναι, αλλά πριν από τη μεταπολίτευση υπήρχε κάτι χειρότερο από τη μεταπολίτευση, που ήταν η Χούντα. Πριν από τη Χούντα υπήρχε κάτι όχι χειρότερο από τη Χούντα, χειρότερο από αυτό που υπάρχει τώρα. Ένα αδίστακτο κράτος της δεξιάς. Μια βασιλεία άχρηστη. Όχι, τίποτα από αυτά δεν αναφέρονται. Αναφέρεται τα κακά που μας έφερε η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση έφερε μόνο καλά. Μόνο καλά. Διότι ανασάναμε από τους συνταγματάρχες, ο Καραμαλής αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο άνθρωπος είχε αλλάξει πάρα πολύ μετά τα 11 χρόνια που έμεινε στο Παρίσι και είδε την Ελλάδα απ' έξω κι αυτός, έτσι. Οπότε έκανε πράγματα πρωτοποριακά για τον προ-Χούντας Καραμαλή, άλλος άνθρωπος. Μελέτησε σαν τον Βενιζέλο που μετέφρασε τον Θουκυδίδη, αυτός δεν το μετέφρασε ακριβώς, αλλά ήθελε να το μεταφράσει. Και μετά περάσαμε στην περίοδο του Ανδρέα, όπου εκεί ανασάναν οι αγρότες, αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, γίνανε πράγματα δηλαδή την πρώτη τετραετία του Ανδρέα συγκλονιστικά για τον τόπο. Η δεύτερη λιγότερο ως την αρρώστια του, το 88. Μετά η άλλη περίοδος που ξεκινά, εκεί αρχίζει η περίοδος που θα τη λέγαμε η αρχή της παγκοσμιοποίησης, όπου πλέον ο όρος μεταπολίτευση δεν στέκεται. Δηλαδή εμείς είχαμε το χρηματοπιστωτικό μας σκάνδαλο, και είναι μια λέξη πολύ δύσκολη να την πει κανείς.
0: Και ανυπόφορη ως πραγματικότητα.
1: Και ανυπόφορη ως πραγματικότητα, με το σκάνδαλο Κοσκοτά, ας πούμε. Τα ζήσαμε αυτά, ξέραμε τι είναι το χρήμα, ας πούμε. Αλλά από το 90 και μετά, πλέον και το 92 που κορυφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Μάστριχτ, γίνεται η άλλη πια περίοδος. Αυτή είναι η περίοδος του απαλλάχτηκαν από τον Μπαμπούλα, σταμάτησε η ισορροπία τρόμου, η οποία τελικά ήταν ευεργετική, έτσι. Και από εκεί και πέρα το πράγμα πέρασε στη μονοκρατορία. Εγώ είχα οι ελπίδες μου, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα είναι ποια καινούργια ουτοπία θα βγει. Αυτό είναι. Από την ουτοπία ξεκινάει και κάποια στιγμή γίνεται πραγματικότητα και η πραγματικότητα γίνεται καθεστώς και μετά καταραίει. Αλλά για ένα διάστημα μιας εκατονταετίας με μια καινούργια ουτοπία, η οποία αυτή μόνο κινεί την ανθρωπότητα, όχι τίποτα άλλο, καμιά ιδεολογία, ουτοπία. Ο ουτόπος, που είναι η ωραιότερη λέξη που υπάρχει στη γλώσσα μας. Ο τόπος είναι μνήμα. Ο τόπος εμπεριέχει το μνήμα. Ο ουτόπος δεν εμπεριέχει θάνατο. Αυτό είναι το ωραίο. Ξεκίνησε λοιπόν ο ουτοπικός σοσιαλισμός του 19ου αιώνα, έγινε ο πραγματικός σοσιαλισμός, μετά πήγανε και πιο πέρα από το σοσιαλισμό στον κορισμό, έζησε 70 χρόνια, κατέβησε, τελείωσε. Λοιπόν, η καινούργια τοπία που φάνηκε στον ορίζοντα ήταν η αντιπαγκοσμιοποίηση. Εγώ είχα επενδύσει πολλές ελπίδες σε αυτή την κίνηση, η οποία ξαπλωνότανε με ένα ρυθμό πολύ έντονο και απέκτησε τον πρώτο νεκρό της. Ένα κίνημα που αποκτά ένα νεκρό έχει αίμα. Μόνο με το αίμα γίνονται τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το νεκρό της Γιανόβας. Εκεί λοιπόν ήξερα ότι μετά τη Βραζιλία, το Πόρτο έλεγε, μετά από εκείνο θα φουντώσει το πράγμα της Αυγούς Και τι συμβαίνει, η 11η Σεπτεμβρίου. Και εκεί πάει η ουτοπία της αντιπαγκοσμιοποίησης. Βγήκαμε όλοι τρομοκράτες. Η αντιπαγκοσμιοποιητική από τον κύριο Μπους. Τώρα, με την κρίση αυτή που περνάει η Ευρώπη και η Δύση γενικά, θα κάνει μερικά χρόνια ώσπου να γεννηθεί καινούργια ουτοπία. Αλλά δυστυχώς αυτά έρχονται πάντα μετά από καταστροφές και αυτά, και δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Εδώ είναι η πόρτα για την πέμπτη ώρα, είναι 4:01 πρώτο λεπτό. Μιλάμε μεταξύ μας και με τον Βασίλη Βασιλικό από μια παλιά ηχογράφηση. Το μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημά του, το Ζήτα, που το έγραψε το 66 και αναφέρεται στα γεγονότα της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1969 σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά, αποσπώντας διεθνή βραβεία. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό.
5: Η ουτοπία πώς γεννιέται, ποιος τη γεννάει την ουτοπία, ο λαός ή οι ηγέτες του?
6: Η ουτοπία είναι, δεν το έχω μελετήσει να σας πω πώς γεννιέται, αλλά απαντάω έτσι πρίμα βίστα, το λένε έτσι, δηλαδή νομίζω ότι ας πούμε η σοσιαλιστική ουτοπία πώς γεννήθηκε, που αυτή την ξέρουμε λίγο περισσότερο, γεννιέται με μια, ξεκινάει πάντα από τη διανόηση. Πάντα. Δηλαδή όταν λέω διανόηση δεν εννοώ τους διανοούμενους, εννοώ από τους σκεπτόμενους ανθρώπους, οι οποίοι στο διάστημα μιας πεντηκονταετίας, γιατί παίρνει πολύ να γεννήθει μια ουτοπία, συμβαίνουν πράγματα, βιβλία που υπάρχουν, ας πούμε ο Ρουσό, το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Ουγκό με τους αθλίους, πριν πάμε στους καθ' αυτά πιο οικονομολόγους, οραματιστές, ας πούμε σαν τον Λαφάργκ, σαν τον Αύγουστο Κοντ και τα λοιπά, οι οποίοι ανατρέπουν την υπάρχουσα φιλοσοφία, η οποία ήταν γερμανοτραφής και ολλανδοτραφής, και εκεί μέσα βγαίνει και μια ιδιοφυΐα η οποία συντελειάζει τη φιλοσοφία με την πράξη, και είναι ο Κάρολος Μάρξ, ο οποίος γράφει το κεφάλαιο. Αυτό είναι ουτοπικό όταν βγαίνει το κεφάλαιο, κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Οι πανέξυπνοι καπιταλιστές, διότι ο καπιταλισμός είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν πρέπει να την περιφρονούμε, είναι, φέρνει πρόοδο ο καπιταλισμός, πιάσανε το μεδούλι της ιστορίας του Μάρξ και καταλάβανε ότι εδώ, εάν δεν δώσεις δικαιώματα στους εργάτες, αν δεν περιορίσεις ώρες που δουλεύουν, αν δεν δώσεις το ένα, αν δεν δώσεις το άλλο, αν δεν δώσεις το άλλο, αρχίσανε να εκμεταλλεύονται αυτά. Ώσπου τους προέκυψε ξαφνικά και από το, σχεδόν από το τίποτα, η Σοβιετική Ένωση, και εκεί κόλλησε το πράγμα, διότι η ουτοπία έγινε σε ένα κράτος πραγματικότητα. Και εκεί βέβαια ξέρουμε την εξέλιξη, δυστυχώς, που αυτή που πυροβόλησε το Λένιν ουσιαστικά σταμάτησε την εξέλιξη αυτού του πειράματος, διότι ο άνθρωπος είχε μυαλό, λέει. Είχε και ένα συνεργάτη, άλλο ιδιοφυΐας άτομο, τον Τρότσκι. Και εκεί απάνω στην αρρώστια του πεθαίνει, η διαθήκη που άφησε, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι αν είπε για τον Στάλιν να τον διαδεχτεί, κανείς δεν το πιστεύει αυτό, αλλά ούτε και ο Τρότσκι 100%, γιατί και η υπερβολική ικανότητα του Τρότσκι, και αυτό φοβόταν ο Λένιν, δηλαδή αν δεν ξέρεις να συμβιβάζεσαι δεν μπορείς να ηγηθείς μιας αχανούς χώρας. Και ο Λένιν ήξερε πώς να κάνει τους συνδυασμούς του. Εκεί λοιπόν αρχίζει η πτώση, η ουτοπία έγινε πραγματικότητα. Την πιστεύει όλος ο κόσμος εκτός από αυτούς που τη ζούνε. Διότι για να καταλάβουμε, όχι εγώ, η γενιά των πατεράδων και των παππούδων, να καταλάβουν τι ήταν αυτό που συνέβαινε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, πέρασε χρόνος. Φωτισμένα μυαλά, σαν τον Αντρέζι, τον Κέσλερ, αριστεροί, που πήγαν εκεί, τρομάξανε. Αφού ο Ζή περνούσε από το χωριό του Στάλιν, καλεσμένο 36, πριν τις δίκες της Μόσχας, και θεωρεί από Γκόνι λέγεται το χωριό του, δεν θυμάμαι, να του στείλει ένα τηλεγράφημα. Ότι σύντροφε Στάλιν, σου στέλνω χαιρετισμό από το χωριό σου, ξέρεις. Ο μεταφραστής του λέει: δεν μπορεί να είναι αυτό. Λέει: τι να είναι το τηλεγράφημα. Πατέρα του έθνους.
5: Πατερούλη Στάλιν.
6: Μεγάλη αρχηγέ. Και ο Σίτ λέει: δεν μπορώ εγώ να γράψω τέτοια πράγματα. Και τελικά αυτοί τη στέλνουν το τηλεγράφημα. Μάλλον βάλανε αυτά που θέλανε μέσα. Το μαθαίνει εκείνος αργότερα, γιατί το βρήκε το τηλεγράφημα, και πλέον δεν εμπιστεύεται καθόλου τους Ρώσους μεταφραστές. Δηλαδή μυρίστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό το μυρίστηκε.
5: Ο Ζήντ όλα αυτά.
6: Ναι, 36.
5: Ναι.
6: Μετά έρχεται ο αργότερα πολύ, πάρα πολλά βιβλία του Κέσλερ, το Μηδέν και το Άπειρο και άλλα πολλά. Του Γκρόσμαν, που αυτός ήταν σπουδαίος, έχει κυκλοφορήσει και εδώ από τις εκδόσεις Γκοβόστη, που είναι καταπληκτικό βιβλίο. Και μαθαίνουμε, ας πούμε, την πραγματικότητα. Άρα η ουτοπία όταν γίνεται τόπος είναι...
5: Είναι, τι είναι.
6: Είναι δύσκολο να κρατήσει την γοητεία της, να το πούμε έτσι πιο... λογοτεχνικά.
5: Θυμήθηκα μία φράση που λέει στο μανιφέστο του υπερρεαλισμού ο Γάλλος, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, αλλά θυμάμαι τη φράση του. Ένας που έγραφε ποίηματα και είχε γράψει και το μανιφέστο του υπερρεαλισμού.
6: Α, ο Μπρετών.
5: Ο Μπρετών λέει, ναι, σε ένα σημείο ότι κάθε καινούρια ιδέα, αυτό που μόλις πριν, ναι, από λίγο ορίσαμε ως όραμα, όταν έρθει και κλείσει αυτό τον κύκλο, όπως έγινε στη Σοβιετική Ένωση, πρέπει οπωσδήποτε να βρει μια ρογμή να βγει, να δει ξανά αυτό που δημιούργησε για να φτιάξει το επόμενο.
6: Είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί εγώ έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Εκείνο που στο βιβλίο του Ζιντ, που λέγεται «Ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση», στην ΕΕΣ, τόσο που τη λέγα, και μετά σημειώσεις πάνω στο ταξίδι που γράφει μετά, είναι το εξής. Η τέχνη είναι επαναστατική. Εάν η επανάσταση κερδίσει, όπως κέρδισε εσάς, οι δημιουργοί, οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, οι μουσικοί, οι ζωγράφοι, που είναι επαναστατική η τέχνη, εναντίον ποιου θα επαναστατήσουν, εναντίον της επανάστασης που έγινε καθεστώς, για να δημιουργήσουν. Κατάλαβε τη μεγάλη σκέψη, ότι δηλαδή δεν μπορεί ένας δημιουργός να είναι με ένα καθεστώς, δεν είναι δημιουργός, δεν είναι. Και εκεί απάνω του λένε, μα εδώ είμαστε, του είπαν το 36, έτσι, εδώ είναι ελεύθεροι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, ψέματα. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν και οι μεταφράσεις αυτών που βγαίνανε εκεί στον τόπο και δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν είχε από πρώτο χέρι, μετά τα άμαθε αργότερα. Ήτανε νέκρα, το πάει τελείως. Και έτσι θέλω να πω ότι απάντησα σε αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό. Άγγελ.

0: Μπορείτε να μου πείτε αν νιώσατε ποτέ να κινδυνεύετε τον καιρό που κυκλοφόρησε το Ζήτα?
1: Όταν βγήκε στην Ελλάδα, εδώ ήμουν. Βγήκε τώρα σε ένα μήνα, ένα μήνα που θα μπει ο καινούριος χρόνος, ακριβώς το 66, 50 χρόνια πριν.
0: Και λίγο αργότερα έγινε η δικτατορία. Αισθανθήκατε να κινδυνεύετε?
1: Όχι, δεν αισθάνθηκα, για να τον εξής απλώς το λόγο. Διότι αυτά τα οποία έγραψα ήταν πολύ γνωστά στην εποχή εκείνη στο κοινό μέσω των εφημερίδων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι την έρευνα την κάνανε τρεις δημοσιογράφοι. Και βέβαια ο θρυλικός Σαγδατάκης που τους έβαλε και στο μπουντούμι. Δηλαδή εκεί δεν έγραψα τίποτα περίεργο για την εποχή εκείνη. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι πήρε δύο κριτικές πριν τη Χούντα, οι οποίες ήταν το κοπανούσαν το βιβλίο. Ο ένας μάλιστα με ένα επιχείρημα ηλίθιο στη Θεσσαλονίκη το Μάιο, μπορεί να βρει σίκα από τη Χαλκιδική. Έχει ένα μικροκλίμα στη Χαλκιδική που βγαίνουν τα σίκα το Μάιο. Λοιπόν, εγώ στο βιβλίο, κάνοντας το βιβλίο κοντά στην πραγματικότητα, επειδή έγινε και δίπλα στο σπίτι μου το έγκλημα, είναι η αγορά Μοδιάνου, το καπάνι όπως το λέγαμε εμείς. Και εκεί υπήρχε ένας από τους τραμπούκους μετά που πουλούσε σίκα το Μάιο. Η κριτική λοιπόν βασίστηκε στο μη αληθοφανές όλου του βιβλίου, ότι έχει ακόμα σίκα το Μάιο να πουλάει ένας παρακρατικός, ας πούμε. Και σκέψου.
0: Σκεφτείτε πώς θα νιώθει τώρα αυτός εάν ζει.
1: Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι μια μέρα πάω στο γήπεδο, γιατί είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δεν σου λέω με ποια ομάδα, πάντως του Βορρά. Ήμουνα μακεδονικός Θεσσαλονίκης από μικρός και τώρα ΠΑΟΚ. Ο Ταχυδρόμος, το περιοδικό τότε, το μόνο περιοδικό που υπήρχε, εβδομαδιαίο, δημοσίευσε το πρώτο μέρος του Ζήτα σε 6 συνέχειες, κάθε Σάββατο. Κάποια στιγμή, μπροστά μου, στην κάτω κερκίδα από μένα, ένας διάβαζε, δεν είχα δει τι διαβάζει και δεν έβλεπε το μάτς. Δεν έδωσα σημασία. Κάποια στιγμή αυτός που κάτω να δει, του δίνει μια αγωνιά. Μα, το λέει. Γκολ βάλαμε, κουνάω στο κεφάλι, μπράβο, μπράβο και συνεχίζω. Σκύβω να δω τι διαβάζει και τον έχει παρασύ και ήταν η συνέχεια, η τρίτη συνέχεια του βιβλίου.
0: Από το Ζήτα.
1: Από το Ζήτα, ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο. Και το δεύτερο ήταν ότι φεύγοντας από την Ελλάδα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω μου με το τέτοιο να μην επιστρέψω, το Φεβρουάριο του 67, πολύ, τρεις μήνες πριν από τη Χούντα, δεν είχε καμιά σχέση. Απλώς δεν μπορούσα να ζήσω σαν συγγραφέας εδώ. Περνώ στο αεροδρόμιο, έρχεται ο αξιωματικός ασφάλειας, έτσι, και μου σφίγγει το χέρι για το Ζήτα. Ο αρχιμπάτσος δηλαδή. Ντυμένος με στολή, αξιωματούχος, έτσι. Και καθώς περνούσαμε τον έλεγχο διαβατηρίων, αυτός ήταν εκεί κέρβερος και παρατηρούσε, έβλεπε. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και έτσι.
0: Να σας πω τώρα, μιας και είπατε για τα βιβλία και το αίσθημα του συγγραφέα απέναντι στα βιβλία του. Αυτό το καινούργιο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, και το ένα και το άλλο, αλλά εκείνο με το γαλαζοπό εξώφυλλο
1: και λογοτεχνίας και άλλο,
0: και άλλων δαιμονίων, είναι μια καταπληκτική έκδοση πρώτα απ' όλα. Αξίζει να το πούμε αυτό.
1: Μπορείτε να... Στον ετεροθαλή αδελφό του Γιώργου Δαρδανού, τον Γιάννη Μαμάη, ο οποίος είναι αυτός που επιμελείται τις εκδόσεις και είναι ο παραδοσιακός ο τυπογράφος, πώς το λένε, άνθρωπος του βιβλίου, ο οποίος κρατάει την παλιά τεχνική. Πρέπει να κόψει τις σελίδες. Και η σελιδοποίηση και τα γράμματα και πολυτονικό.
0: Και πολυτονικό.
1: Και εμένα μου αρέσει το πολυτονικό.
0: Εγώ διάβαζα κάπου ότι εκπαιδεύει τον εγκέφαλο.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μία παράγραφο του Ελίτη.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Θα σου πω από πού είναι. Λοιπόν, θα σου διαβάσω. Μιλάμε για το πολυτονικό, έτσι. Θα σου διαβάσω από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα του Κώστα Ζουγάρη, που λέγεται «Έρχομαι από μακριά» και αφορά τον Οδυσσέα Ελίτη, όπου κάνει μια λαμπρή ανάλυση του ποιητή Ελίτη, μέσα από τη φιλοσοφία τη δικιά του, αυτά τα πράγματα που πιστεύει, αρχαιότητα, Βυζάντιο, ο Ρωμανός ο Μελωδός, Μακρυγιάννης, Παπαδιαμάντης και Σολομός, και εντάσσει τον Ελλήνη στο διαχρονικό ελληνισμό κάτω από το αγαπημένο του τέτοιο του συναμφότερο. Που συναμφότερο είναι και εκεί όπου τώρα είναι βουλευτής. Ξερίζαμε Ανέλ, είναι και αυτό είναι το συναμφότερο. Λοιπόν, άκουσε τι γράφει σε ένα σημείο παραθέτει ο Ζουράρης από το βιβλίο του Ηλίτη, νομίζω είναι το Ελευκό. Και αφορά το πολυτονικό, χωρίς να το λέει. Ένα τοπίο δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δόθε ή εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μιαν ορθογραφία, υπογραμμισμένο, όπου το κάθε ωμέγα, το κάθε ύψιλον, η κάθε οξία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν είναι παρά ένας κολπίσκος, μια κατοφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρίμνας πλεούμενου, κυματισμοί αμπελώνες, υπέρθυρα εκκλησιών, ασπράδια ή κοκκινάκια, εδώ ή εκεί, από περιστελιώνες και γλάστρες με γεράνια. Το πολυτονικό είναι αυτό. Αλλά βλέπεις ένας ποιητής πως το μεταμορφώνει.

0: Λέγαμε λοιπόν
1: για τα βιβλία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είστε χορτάτος ή εξακολουθείτε όταν πιάνετε ένα φρέσκο βιβλίο στα χέρια να σας κυριεύει συγκίνηση εκείνη παλιά?
0: Δικό μου ή άλλο
2: δικό βιβλίο? Σας.
0: Α, δικό μου. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε στη βιβλιοθήκη είναι ένα μέρος από τα δικά μου και τις μεταφράσεις. Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία. Η συγκίνηση πώς την εννοείτε?
1: Όταν βγάλατε το πρώτο βιβλίο, δεν ήταν το Φίλο, το Πηγάδι, το Αγγέλιασμα?
0: Όχι, ήταν η Δίγηση του Ιάσονα.
1: Η Δίγηση του Ιάσονα, συγγνώμη.
0: 18 χρόνο.
1: Πόσο?
0: 18.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα το είχατε δίπλα στο κρεβάτι σας τη νύχτα που θα πέφτατε να κοιμηθείτε, εκείνο το πρώτο βιβλίο, και θα ξυπνάγατε τη νύχτα να σιγουρευτείτε αν είναι εκεί πράγματι.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν αυτό. Πολύ. Μου δώσαν μάλιστα και το βραβείο των 12 το σημερινό, γι' αυτό, αλλά το πήγαν πίσω.
1: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι φοβήθηκαν ότι πίσω από το άγνωστο αυτό όνομα, πρώτη φορά, κρύβεται ψευδόνυμο γνωστού.
1: Και σου λέει... ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά σε αυτές τις βραβεύσεις?
0: Ναι, αλλά είχε συμβεί ακριβώς πριν 6 μήνες μια ιστορία με ένα ποιητή που έβγαζε τα ποίηματά του με το όνομά του και δεν αναφέρονται πουθενά. Και έβγαλε τα ποίηματά του με το όνομα, με ένα ισπανικό όνομα, Παθανάρες. Οπότε εκεί ο Ισπανός που μεταφράστηκε στα ελληνικά ήμνη και μετά βγαίνει και λέει: εγώ είμαι. Ορίστε, θέλετε να δείτε ένα ξένο όνομα για να με. Και κάπου υπήρχε μια φοβία, μήπως συμβεί κάτι με ένα άλλο άγνωστο όνομα που ήμουνα τότε. Αλλά αυτά.
1: Κάτι από εκείνη την αρχαία συγκίνηση εξακολουθεί?
0: Οι χαρές του συγγραφέα είναι μόνο δύο. Η προκαταβολή που παίρνει υπογράφοντας ένα συμβόλαιο, διότι εγώ έτσι έχω μάθει έξω και έτσι εφαρμόζω εδώ, και το πρώτο αντίτυπο. Αυτές είναι οι δύο χαρές. Από εκεί και πέρα είναι όλο πίκρες. Δεν ακούς ποτέ καλά λόγια, ακούς πάντα μια μεψιμία, μια κριτική, και γενικά η δημιουργία είναι πολύ ευαίσθητη στις κακές κριτικές. Δηλαδή μπορεί να ξεχάσουν όλες τις καλές και να θυμούνται εκείνο που τους πόνεσε.
1: Και οι άνθρωποι γενικά το κάνουν αυτό. Πιο πολύ τα δύσκολα θυμούνται.
0: Έτσι.
1: Μπορείτε να μου πείτε μια εικόνα καθημερινότητας που να είναι στο μυαλό σας απολύτως συνδεδεμένη με τα παιδικά σας χρόνια?
0: Όπως μου το λέτε τώρα, μου ήρθαν δύο εικόνες αντί μία.
1: Πιο καλά.
0: Μία είναι ο παππούς μου που λάτρευα και που ήταν κυνηγός στην Καβάλα και που με έπαιρνε μαζί του μικρό στο κυνήγι. Μου είχε πάρει και ένα φλόμπερ, ένα μονόκανο μικρό, και αυτό το ξύπνημα του Σαββάτου στις 3 για να πάρουμε το κάρο, με κάρο πηγαίναμε στον κάμπο της Χρυσού Πόλεως με το σκυλί του. Αυτά είναι μία αξέχαστη. Εγώ και τον λάτρευα τον παππού μου για αυτό. Και εγώ βέβαια μετά, χαριτολογώντας, όταν μεγάλωσα, είπα από το Φλόμπερ πέρασα στο Φλόμπερ.
1: Ωραία.
0: Και η δεύτερη εικόνα είναι η εξής. Στην κατοχή μπήκαν οι Βούλγαροι. Παράλληλα όμως, πριν μοιράσουν ακριβώς το στριμώνα, από το Στριμώνα και από εκεί οι Βούλγαροι φασίστες και από το Στριμώνα και εδώ οι Γερμανοί Ναζί, είχαμε για ένα διάστημα και οι Γερμανούς στην Καβάλα, οι οποίοι μετά φύγανε και πήγαν μια μεριά. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Μπαίνει ο Γερμανός αξιωματικός με την ξανθιά ορντινάτσα του και λέει, βλέπει μια βιβλιοθήκη του πατέρα μου τεράστια με νομικά βιβλία και άλλα. Ήταν και άνθρωπος της διανόησης του πατέρα μου και βουλευτής Καβάλας του 36 για λίγες μήνες μετά τη δικτατορία του Μεταξά. Και λέει, γερμανικά που δεν ξέραμε, καταλάβαμε από το τι έκανε η ορντινάντσα, του είπε κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Το κλασικό το θυμάμαι γιατί είναι το ίδιο, classics. Και το βλέπουμε να τα μαζεύει στην αυλή και όπως μετά είδαμε τις εικόνες από το Reichstag, τα καίνε, τα κάψανε. Εκτός από τη σειρά Πάπυρος με τους κλασικούς, που είχε μια ολόκληρη σειρά ο πατέρα. Το 59, με μια υποτροφία του Ροταριανού ομίλου της Θεσσαλονίκης, πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω τηλεόραση. αφού είχα τελειώσει τα νομικά στη Θεσσαλονίκη, στο Yale University. Και εκεί, μπαίνοντας σε ένα μάθημα, εκεί λοιπόν ακούω μια φωνή, το πρώτο μάθημα, αγγλικά που τα μιλάει Γερμανός. Και η φωνή αυτή μου θυμίζει τη φωνή του Γερμανού αξιωματικού που στην αυλή του σπιτιού μας στην Καβάλα είπε στα γερμανικά στην ορντινάτσα του, κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Και μιλούσε για την τραγούδια, τραγούδια την έλεγε, την τραγούδια. Εγώ λέω, μάλλον δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και πλησιάζω να τον δω. Δεν τον θυμόμουν και δεν μπορώ να πω ότι είχα αποθανατήσει τη φάτσα του, η φωνή. Και τελικά έμεινα να τον κοιτάζω επί 5 λεπτά έτσι, χωρίς να μπορώ να αποφασίσω αν ήταν αυτός ή δεν ήταν. Αυτό μου μένει αξέχαστο όμως. Σκέψου τώρα ότι οι Γερμανοί που ανακάλυψαν τους κλασικούς, έτσι, οι Γερμανοί του 18ου αιώνα και οι Γάλλοι, αλλά κυρίως οι Γερμανοί που τους αγάπησαν, τρελάθηκαν μαζί τους, που δεν είχε περάσει αυτό και στο στράτευμα και δηλαδή...
1: Μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία που κάηκαν από τους Ναζί, πιθανότατα υπήρχαν μέσα εκεί θησαυροί που χάθηκαν εντελώς από της ανθρωπότητας τα κοιτάπια.
0: Δεν νομίζω, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι σε ένα μέρος. Δεν είναι, ας πούμε, στο Reichstag μόνο, είναι παντού. Αλλά ότι απαγορεύτηκαν, εκεί είναι το σημαντικό, γιατί μια γενιά δεν διαβάζει πια ορισμένους. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το βιβλίο, εντάξει, εκτός και ήταν παλιά του 15ου, 16ου αιώνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι ότι η απαγόρευση, ό,τι έκανε και η Χούντα εδώ, δεν έκανε. Δεν απαγόρευσε.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς, που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

τη θες ακόμα και γυρνάς. Δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Τώρα θέλω να μου εξηγήσετε ένα άλλο πράγμα. Εμείς, ας πούμε, είμαστε ένας καλότυχος λαός ή κακοπέσαμε σε σχέση με αυτούς που μας κυβέρνησαν πάντα?
1: Εδώ που μας κυβέρνησαν. Κοιτάξτε, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο, δεν ξέρω αν είναι του Βασίλη του Βασιλείου ή του Πέτρου Μάρκελη, που λέει τρεις μεγάλους ηγέτες είχε η Ελλάδα. Τον Καποδίστρια που τον δολοφόνησαν, τον Τρικούπη που δεν βγήκε καν βουλευτής και τον Ελευθέριο Βενιζέλο που έχασε τις εκλογές το 20. Και το θεωρώ αυτό κάπως σημαδιακό, γιατί θα μπορούσαμε να είχα γίνει κράτος με αυτούς τους τρεις, αλλά τους τιμωρήσαμε. Και μετά νομίζω δύο ηγέτες ήταν αυτοί που σημάδεψαν τη μεταπολεμική περίοδο, που είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο δεύτερος, όχι ο μικρός, ο δεύτερος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο επιστρέφων από το εξωτερικό που σας είπα πριν, και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά, όχι στην Ελλάδα μόνο, πανευρωπαϊκά λείπουνε.
0: Υπάρχει κάτι που εξηγεί το ότι λείπουνε?
1: Βέβαια, υπάρχει το ότι υποτάχθηκε η Ευρώπη πρώτα στην Αμερικανοκρατία, η οποία πέρασε τον πολιτισμό της πολύ έξυπνα, μέσω μουσικής, μέσω κινηματογράφου, μέσω κόμιξ, μέσω πραγμάτων δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω προπαγάνδα, δεν πιάνει προπαγάνδα να πεις ότι ο κομμουνισμός είναι κακός. Είναι να σου αρέσει αυτό που σου προσφέρω. Και άρεσε αυτό, από την τζαζ μέχρι το ροκ, μέχρι τον κινηματογράφο, τα βιβλία κτλ. Και μετά αυτό, αφού υποδουλώνεται πολιτιστικά στην Αμερική, μετά αυτό υποδουλώνεται μέσω της συνθήκης του Μάστρι. Αυτό υποδουλώνεται. Δηλαδή, οπότε οι ηγέτες τώρα δεν μπορούν να διαφεντέψουν. Δηλαδή, ηγέτης τι σημαίνει? Ότι εγώ στη χώρα μου κάνω αυτό. Ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Ηγέτης είναι ο Πούτιν. Γιατί έχουν μια χώρα την οποία μπορούν να κυβερνήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Κανένας Ευρωπαίος Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει με τον τρόπο που θέλει. Αφού το κέντρο του κέντρου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη Φραγκφούρτη. Και πριν από αυτήν ήταν η Bundesbank. Εγώ, ξέρετε, μέσα στην απελπισία του να πούμε ποιοι είμαστε, επειδή έτυχε να γεννηθώ στη Θάσο και στην Καβάλα. Οπότε όταν μια φορά λέω Θάσο, μια Καβάλα, μου λέει, μα τελικά πείτε μας ποιο από τα δύο μέλη, στο ferryboat.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί τυχαίνει να είναι ο αδελφός της Ευρώπης, ο Θάσος. Ένας από τους δύο αδελφούς, ο Κάδμος και ο Θάσος, που εξαμολύθηκαν στον κόσμο από τη αρχαία Φινίκη για να βρουν την αδελφή τους κατ' εντολήν της μάνας τους, της Τηλεφαέσας, η μάνα τους, η πραγματική της Ευρώπης και αυτών των παιδιών. Και ο Θάσος δεν βρήκανε βέβαια και αείχνος. Ο Θάσος εγκαταστάθηκε στο νησί και εγώ, επειδή είμαι από εκεί, κάνω μια μυθοπλασία για τους χέρους να τους πω ότι το όνομα είναι δικό μας. Αλλά επειδή εγώ είμαι γεννημένο στο νησί του αδελφού της, του πραγματικού αδελφού της, του παλιού, σαν συγγραφέας πλάθω το μύθο ότι ο αδελφός την ψάχνει 3.000 χρόνια και τελικά τη βρίσκει που γενική διευθύντρια στην Bundesbank. Οπότε από εκεί περνάω το μήνυμα ότι σαν να θέλω να τους πω ότι εμέσως, δηλαδή συγγραφική αδεία, όχι ποιητική αδεία, ότι έχουμε και εμείς κάποιο εμέσως, δηλαδή συγγραφική αδεία, όχι ποιητική αδεία, ότι έχουμε και εμείς κάποιο

0: Δηλαδή, ας πούμε, ότι οι βασικές ανθρώπινες ιδιότητες ποιες είναι.
1: Ποιες είναι?
0: Δεν μπορώ να σας απαριθμίσω.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω μία κύρια που αν διαπιστώσετε σε κάποιον που συναντάτε και που θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως υποψήφιος φίλος, ένα χαρακτηριστικό που θα αποφεύγατε. Που δεν αντέχετε σαν...
0: Μου άρεσε.
1: Που θα σας άρεσε.
0: Εγώ πιο εύκολα αμέσως, γιατί τώρα απαντάμε ατάκα, είναι η γενναιοδορία. Και μετά, εκείνο που πιστεύω ότι κάνει τον άνθρωπο πιο ανθρώπινο, είναι όταν καταφέρει να μην έχει αποθυμένα. Τα αποθυμένα. Αυτά είναι που ή πολύ τραυματικές εμπειρίες τις οποίες κρύβει. Τη μια τραυματική εμπειρία που την εκδηλώνεις, και αυτό κάνουν όλοι οι δημιουργοί, απαλλάσσονται από αυτήν κάνοντάς την είτε πίνακα είτε... Αυτό γιατρεύει. Αλλά σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν την τύχη να έχουν το...
1: Τη διέξοδο.
0: Το χάρισμα της αυτοθεραπείας. Γιατί η τέχνη είναι μια αυτοθεραπεία. Δηλαδή δεν είναι θεράπων της τέχνης κάποιος, είναι θεραπευόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να το ξεπεράσουν μέσω της δημιουργίας. Πολλοί όμως που δεν το έχουν αυτό, εκεί πλέον πρέπει να ψάχνεις να βρεις τι αποθυμένο έχει. Κυρίως δε αυτό ισχύει πάρα πολύ για τους πολιτικούς. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν τρομερά αποθυμένα. Πλέγμα, κόμπλεξ. Θα πω ένα που δεν είναι και γνωστός μου. Ο Ανδρέας είχε πρόβλημα, είχε το πρόβλημά του ήταν το διαζύγιο του πατέρα του με τη μητέρα του Σοφία. Και γιατί 8 χρόνια, τα πρώτα 8 χρόνια της κυβέρνησής του, δεν πήγε ούτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, ούτε σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ούτε σε ένα θέατρο. Αλλά επειδή μου το είχε πει από πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν το παρεξήγησα. Μου λέει, εγώ με αυτό που κάνεις δεν έχω σχέση με την τέχνη γενικά. Αλλά εμένα με έβαλε στο μυαλό, μου φύτεψε, γιατί ο άνθρωπος αυτός, τόσο έξυπνος, τόσο καλλιεργημένος, τόσο γοητευτικός, τόσο μέγας οικονομολόγος, έχει αποθεί τις τέχνες. Και το βρήκα περίπου το 93-94, πώς. Γράφοντας μου βγήκε. Όχι, γιατί μόνο τα γράφεις μπορείς να καταλάβεις τον άλλον, ας πούμε. Γι' αυτό και στα ελληνικά έχουμε την περίφημη φράση του συγγραφέας. Παντού είναι author, writer, schriftsteller, τα ελληνικά είναι σκριτόρε, γράφω, όλα αυτή είναι το γράφω. Στα ελληνικά έχουμε το συγγράφω. Το συν τι είναι, ο άλλος. Τέτοια γλώσσα δηλαδή, και δεν την έχουμε σε εκτίμηση. Και βάζει από 20 ιδέες μια γνωστή μου, Μαργαρίτα, είχε μια μπουτίκ. Και την πήρε μια μέρα, το λέω Μαργαρίτ. Και λέω, μα καλά, λέω, γιατί τα άλλαξες. Μαργαρίτα, το άρα δεν ξέρετε λέει, τι κόσμο έχω με το ξένο, τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γλώσσα. Τι ήθελα να σου πω. Πάνω σε τι μιλούσαμε.
1: Μιλούσαμε για την απόθυση που είχε εν τέλει ο Ανδρέας. Και...
0: Ναι, λοιπόν, ποια ήταν, τη βρήκα. Το σκέφτηκα κάποια στιγμή, πιτσιρικό, στο σπίτι του πατέρα του, του διαδευμένου από τη μητέρα του, με την Κυβέλη. Όπου μαζεύεται η αφρόκρεμα της πνευματικής ζωής της Αθήνας. Ο Καλομύρης, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, οι πάντες. Και αυτός πιτσιρίκος γυρίζει μέσα όλους αυτούς, κάποιος τον τσιμπάει στον πισινό και του λέει, τι κάνει μικρέ. Λέει, μπαμπά, ποιος είναι αυτός, ο Καλομύρης. Κάποιος άλλος του λέει, πώς πάει το σχολείο, ποιος είναι αυτός, ο Σικελιανός. Αυτός τους ταύτισε με τη μητριά, με την τέχνη, λόγω Κυβέλης. Άρα μόλις το βρήκα αυτό ησύχασα, γιατί λέω υπάρχει αυτό το πρόβλημα.

0: Πριν κλείσουμε, μπορείτε να μου διαβάσετε ένα αγαπημένο σας ποίημα, να το βάλω στο τέλος της εκπομπής.
1: Βεβαίως. Του Καριωτάκη.
0: Του Καριωτάκη.
1: Του αγαπημένου ποιητήσεων Καριωτάκης.
0: Ωραία.
1: Το ΚΚ. Κώστας Καριωτάκης. Νάτος. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσσο του νου. Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα δάση με αυτοκρατορική εξάρτηση πρωινού θριάμβου, με πουλιά, με το φως του ουρανού και με τον ήλιο όπου θα τα διαπεράσει. Ας υποθέσουμε πως είμαστε εκεί πέρα σε χώρες άγνωστες της Δύσης, του Βορρά, ενώ πετούμε το παλτό μας στον αέρα, οι ξένοι βλέπουνε περίεργα σοβαρά για να μας δεχτεί κάποια lady τρυφερά, έδιωξε τους υπηρέτες της όλη μέρα. Ας υποθέσουμε πως του καπέλου μας ο γύρος άξασα να εφάρδινε, μα εστένεψαν κολλούν τα πατελόνια μας και με του πτερνιστήρου στο πρόσταγμα χιλιάδες άλογα κινούν. Πηγαίνουμε, σημαίες στον άνεμο χτυπούν, ήρωες σταυροφόροι, σωτήρης του σωτήρος. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής και ας τραγουδήσουμε το τραγούδι να μοιάσει και νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες στα έγκατα της γης και ψηλά τους ανθρώπους να διασκεδάσει.

0: Λαρνάκα 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ο Ηλίας Ελιμάς και η Θησαυρούλα θα παραμείνουν για μια ώρα ακόμα να κάνουν παρέα στην Έρη Πανάγου, που σε λίγο, στο τέλος του τραγουδιού που έρχεται, θα έρθει στο στούντιο για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα και ραντεβού τα μεσάνυχτα. Τα σέβη μου.
2: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά εβδομάδα να έχουμε, χαρούμενη. Έτσι με ευχάριστες ειδήσεις σαν αυτή που έχουμε πριν από λίγη ώρα εκεί για την Μέση Ανατολή.

0: Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Πώς θα περάσετε, ξεκουραστήκατε?
0: Εντάξει, ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitica.gr και στο 211 10 80 880. Εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Η Όλγα και Αλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουνίου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί. Σε μία ώρα από τώρα θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Αύγουστος. Έχουμε Ιούνιο, αλλά γιορτάζει ο Αύγουστος. Η Αυγουστίνα, ο Αυγουστίνος, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρουν αυτά τα ονόματα. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, σε όσους γιορτάζουν μια πολύ όμορφη επέτειο. Γιατί είναι και Ιούνιος, ξέρεις, συνήθως τον Ιούνιο γίνονται και πάρα πολλοί γάμοι και τα λοιπά, έτσι.
1: Τι μήνα παντρεύτηκες?
0: Πολιτικός Μάιο, ναι. 30 Μαΐου και θρησκευτικός 2 Φεβρουαρίου. Της Υπαπαντής. Μ' αρέσουν εμένα οι χειμωνιάτικοι γάμοι. Δεν μ' αρέσουν. Το καλοκαίρι, οι υδρότας, ιστορίες, αυτά δεν μπορώ με τα πολλά.
1: Είναι και πιο δύσκολο για εσείς τα κοριτσάκια.
0: Ναι, σούρα μούρα δεν μπορείς. Χαιρετούρες αυτά, θα σε πάρε.

0: Εσύ τι μήνα?
1: Ιούνιο.
0: Ιούνιο.
1: Ιούλιο.
0: Α, οριακά. Ιούλιο πόσο?
1: 12.
0: 12 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 8 μέρες πριν τη γιορτή σου. Μάλιστα. Πριν τα λιώς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ευχαριστήδης. Ευχαριστήδης, έχουμε συμφωνία. Συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγες ώρες επετέφθη αυτή η συμφωνία. Σύμφωνα με τα όχησα δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, στην Ελβετία. Αυτό ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Πραγματικό θρίλερ για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Έτσι, λίγες ώρες πριν. Ανακοινώθηκε αρχικά από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό και στη συνέχεια από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Truth Social, εκεί που γράφει ο ίδιος. Ανέφερε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει, έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξουσιοδοτώ, γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας ρέει το πετρέλαιο, γράφει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο νωρίτερα από αυτό, από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο Σαρίφ, είχε ανακοινώσει ότι μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης που θα σημάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Με αυτή λοιπόν την ευχάριστη είδηση ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή εβδομάδα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Φυσικά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει όχι μια διαπραγμάτευση απλώς, δεν είναι μόνο μια ανακοίνωση, αλλά έχει να κάνει και με τα σημεία της συμφωνίας, το αν μέχρι το τέλος και φτάσουμε μέχρι την 19η του μήνα εκεί θα σταματήσουν πραγματικά οι πολεμικές επιχειρήσεις από τις δύο περιοχές και δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα χαλάσει τίποτα αυτή την πολύ εύθραυστη έτσι εκεχηρία που φαίνεται ότι έρχεται όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των σχολείων. Πράγματι, σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου. Έτσι, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και ειδικά σε αυτούς που μετέφερα με το σχολικό. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Γεια σου Βάιε, έτσι, καλό ξημέρωμα, να είναι καλά όλα τα παιδάκια, με το καλό να πάνε διακοπές, να χαλαρώσουν. Η αλήθεια είναι ότι πιέζονται πολύ οι μικροί μας μαθητές, έτσι, πρωινό ξύπνημα, πιέζονται πολύ, διαβάζουν πολύ. Εμείς δεν κάθομασταν τόσες πολλές ώρες στο σχολείο όσους κάθονται τα σημερινά παιδάκια. Όπως και να έχει, είτε εργαζόταν οι γονείς μας είτε όχι, το σχολείο δεν λειτουργούσε μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, και αμέσως μετά, ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Πραγματικά είναι κουρασμένα τα παιδιά και τους οφείλουμε να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία και τύχη. Τα φιλιά μου, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι του, κλασικά. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμφωνία αυτή, η οποία φαίνεται ότι έρχεται και θα υπογραφεί επίσημα στις 19 του μήνα στην Ελβετία, δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο J.D. Vance, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο στην όλη ιστορία. Σχεδιάζει, είπε, να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας. Και μάλιστα είπε ότι είναι πολύ πιθανό να παρευρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχω την πρόθεση να είμαι εκεί. Είναι πιθανό να είναι παρόν ο ίδιος ο πρόεδρος, είπε ο J.D. Vance, στο πολεμικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λοιπόν, με μεσολαβητή, με βασικό κλειδί, το Πακιστάν. Τρομερό και αυτό ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην υπογραφή ή τέλος πάντων στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από τόσο καιρό έρχεται η ειρήνη. Μακάρι, γιατί το έχουν πραγματικά ανάγκη οι περιοχές πρωτίστως, οι άνθρωποι, γιατί ο πόλεμος έχει ανθρώπινες απώλειες πάνω απ' όλα, και βεβαίως όλες οι χώρες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Ήδη η Αμερική ανακοίνωσε ότι θα ξεπαγώσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων λογαριασμών του Ιράν και συνολικά αναμένεται να αποδεσμευτούν 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων. Σε λίγη ώρα έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ασιατικές αγορές. Θα δούμε πώς θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια. Πιθανότατα έτσι θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο μετά από τις πολύ μεγάλες πτώσεις που είχαμε, τις κατολιστήσεις στα χρηματιστήρια όλου του πλανήτη. Οι αγορές θα ανοίξουν και θα ανοίξουν ευχάριστα. Άντε, να δούμε να πέφτει και αυτή η βενζίνη, επιτέλους. Να δούμε. Ήδη βέβαια υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Ό,τι είναι να ανέβει, ανεβαίνει αμέσως. Ό,τι είναι να πέσει.
1: Πέφτει αργά.
0: Θέλει το χρόνο του. Έτσι. Θέλει το χρόνο του.

0: Λοιπόν, σαν χθες, Ηλία, ήταν εκείνη η μαγική βραδιά με το Ευρωμπάσκετ του 1987. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο όλη την περιγραφή του αγώνα, τα τελευταία δύο λεπτά της περιγραφής του αγώνα. Και αμέσως μετά θέλω να μου στείλετε μήνυμα και εσύ, Ηλία, να μας πεις πού ήσασταν εκείνο το μαγικό βράδυ. Όχι, θα παίξει πρώτα, θα παίξει. Θα παίξει και μετά.
1: Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ ο Κομπόρο. Φάουλ ο Κομπόρο, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με δύο βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμος. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας δύο φορές τη Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία και μία φορά τη Σοβιετική Ένωση. Η καρδιά όλης της Ευρώπης χτυπάει εδώ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Ένας μύθος και γράφτηκε μια μεγάλη εθοπία. Ένα ηρωικό κατόρθωμα που όμοιό του δεν έχει να επιδείξει ποτέ στο παρελθόν ο παγκόσμιος αθλητισμός.
0: Γυρίσαμε νοερά στο 1987, σε αυτή την υπέροχη στιγμή. Την υπέροχη στιγμή που νομίζω ότι ήταν η μαγική εκείνη στιγμή που γύρισε ο κόσμος προς τον μπάσκετ. Έτσι. Αυτά είναι. Ωραίες στιγμές. Ο κόσμος άρχισε να βλέπει τον μπάσκετ με διαφορετικό μάτι. Μέχρι τότε οι περισσότεροι ακολουθούσαν το ποδόσφαιρο, ήταν λάτρεις του ποδοσφαίρου. Εκείνα όμως τα μαγικά παιδιά, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Καμπούρης και όλη η ομάδα, ο Φάνης Χριστοδούλου, έτσι έμελε να γράψουν ιστορία και να γυρίσουν όλους μας προς τον μπάσκετ. Φτιάχτηκαν ακαδημίες, άρχισαν τα παιδιά να ασχολούνται περισσότερο, σιγά σιγά κάποια μικρά γηπεδάκια, και από τότε άρχισε να γίνεται το μπάσκετ τόσο λαοφιλές, τόσο προσφιλές άθλημα στα παιδιά, ιδιαίτερα ας πούμε όταν βλέπαμε ότι κάποιος έχει έτσι τον boy, τον βοηθάει ας πούμε το ύψος. Τον στρέφουμε από τότε προς τον μπάσκετ και ήταν εκείνα τα μαγικά παιδιά που άλλαξαν το ρου της ιστορίας και στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά νομίζω και παγκόσμιο. Λοιπόν, για πες, πόσο χρόνο ήσουν καταρχάς?
2: Δεν θυμάμαι πόσο ήμουν από τις ειρικάς ήμουν. Ναι. 87, 71, πόσο, βάλτα κάτω, 16, 10.
0: Ναι. Α, ωραία, ωραία ηλικία ήσουν.
2: Ναι, λοιπόν, κουκάκι.
0: Ναι.
2: Μπαλκόνι.
0: Ναι.
2: Τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Με το που τελείωσε ο αγώνας.
0: Ναι.
2: Η τηλεόραση έφυγε από κάτω.
0: Τι εννοείς?
2: Σηκώθηκε ο ξάδελφος ο Κώστας και η τηλεόραση έφυγε από κάτω. Την πέταξε κάτω.
0: Πάει τηλεόραση.
2: Πάει τηλεόραση. Και ξέρεις, η τηλεόραση όχι αυτές που έχουμε τώρα οι...
0: Άρα δεν είναι...
2: Τα κουτιά.
0: Δεν κάνω μόνο εγώ ζημίες με την τηλεόραση.
2: Άσε εσύ τώρα.
0: Έχετε προηγηδίες.
2: Φύγανε τώρα. Και μετά εγώ αυτό που θυμάμαι ας πούμε ήταν που κατεβήκαμε μόνοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάηκε ας πούμε το κέντρο.
0: Ναι, ωραίες στιγμές. Εγώ ήμουνα στην Πρέβεζα φυσικά, αφού εκεί μεγάλωσα. Επαρχία τώρα κι αυτά. Όλοι τα μπαλκόνια στις τηλεοράσεις. Τα μπαλκόνια στις τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
2: Εντάξει, καταλάβω.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν μικρή ρε παιδί μου, δημοτικό πήγαινα, αλλά είχα έναν αδερφό μεγαλύτερο, ο οποίος ασχολιόταν με τον αθλητισμό, το άρεσε κιόλας. Και μου έλεγε συνέχεια: θα το πάρουμε, θα κερδίσουμε. Και, τίποτα. Είχε πάρει το μαξιλάρι αγκαλιά. Και γιατί ακούσαμε κιόλας, υπήρχε κι όλη αυτή, ξέρεις, η διεκδίκηση ρε παιδί μου, αυτή η αγωνία. Να κλαίμε, να γελάμε, να όλα αυτά, όλα τα συναισθήματα μαζί. Και μετά θυμάμαι ότι κατεβήκαμε κάτω στην παραλία. Έφαγα 9 παγωτά Και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που η μάνα μου δεν μου είπε τίποτα.
2: Εγώ πάντως θυμάμαι συγκεκριμένα, δηλαδή τα δευτερόλεπτα της βολής που έκανε ο Ρώσος μετά για το τρίποντο, την ανατριχύλα και την αγωνία και την ανακούφιση του μετά που
0: ναι.
2: δεν μπήκε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ζατσέγκοφ που έπεφτε το πάνω στον καμπούρι και αυτά και φύγε, φύγε. Όμορφες στιγμές. Καλημέρα Έρη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη από τον Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδας, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Για ελάτε να θυμηθούμε έτσι όμορφες στιγμές από εκείνη την πολύ ωραία εμπειρία που είχαμε όλοι το 1987, έτσι που πραγματικά άλλαξε την ψυχολογία μας εκείνη η βραδιά. Άλλαξε την ψυχολογία μας, μπήκαμε καταρχάς, ξεκίνησε το η Ελλάδα να θεωρείται υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Και μετά φτιάχτηκαν
2: Μπήκε ο σπόρος, έτσι. Όχι. Παρότι η ΑΕΚ στο μπάσκετ το 68 νομίζω ή 69 ναι. είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο, παρόλα αυτά ο σπόρος επί της ουσίας μπήκε τότε, ας πούμε.

Και φυσικά είχαμε αυτή την πολύ όμορφη επέτειο χθες, αλλά είχαμε και την, μια νέα εποχή για τον Άρη, για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Αφήχθη ο Βασίλης Πανούλης. Αφήχθη με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Οι φίλαθλοι του Άρη εκεί στη Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά για μια νέα εποχή. Ο Άρης, μια ιστορική ομάδα, μια κορυφαία ομάδα στο μπάσκετ, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και ο Άρης στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Βασίλης Πανούλης υπόσχεται μια νέα εποχή. Και μακάρι να έρθει. Όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες βλέπουμε να βρίσκονται στην κορυφή, σε ευρωπαϊκά και γιατί όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο. Και βασικά ο αθλητισμός είναι ίσως και από τα μοναδικά σημεία που υπερέχουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μας δημιουργεί μια ανάταση ψυχική, γιατί όλα τα υπόλοιπα πραγματικά μας προβληματίζουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα ηχητικό από όσα εξελίχθηκαν χθες κατά την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη.

Χαμός, πραγματικός χαμός. Θύμισε άλλες εποχές αυτή η υποδοχή. Θερμή υποδοχή, έτσι. Βασίλης Πανούλης, κορυφαίος μπασκετμπολίστας και φυσικά πάρα πολύ επιτυχημένος προπονητής. Να τα λέμε και αυτά. Ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλη πορεία και στη Μονακό, που βρισκόταν εκεί στον πάγκο της Μονακό. Πολύ μεγάλη πορεία. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πάνο. Τον Πάνο από το Κερατσίνι και στο φίλο τον Παύλο από τη Νέα Σμύρνη. Να το ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός ο φίλος μας. Σήμερα φτιάχνει, τι φτιάχνει σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει μιλόπιτα και πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι. Εξαιρετικά. 250 το ζάχαρο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, μουσικές, μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Λες και είμαστε τώρα στο.
1: Στο
0: πλοίο της αγάπης. Πηγαίνουμε κουραζιέρα αυτή η μουσική. Θέλετε ένα κοκτέιλ, κύριε?
2: Όχι.
0: Θέλετε μια περτικαλάδα?
2: Μια περτικαλάδα, δεν την πλήσες.
0: Θέλω μια σόδα με στιμένο λεμόνι, παρακαλώ.
2: Σε βλέπω, το έχεις όμως, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι η επόμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα.
2: Είσαι πουλ μούργος. Πώς θα το κάνω? Είσαι PR κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας.
0: Μα γιατί το λέω? Λοιπόν, είχαμε ένα σεισμό εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 10. Ήταν δυνατός ο σεισμός, 5,3. Στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Ήταν δυνατός, ήταν επιφανειακός, έγινε αισθητός στην Πελοπόννησο. Σε κάποιες περιοχές, της Αθήνας έγινε και εδώ αισθητός στην Αττική. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, η αλήθεια είναι. Ηλία μου, κατάλαβες κάτι? Και...
2: τίποτα, τίποτα.
0: Τώρα οι σεισμολόγοι λένε ότι είναι νωρίς να εκτιμηθεί αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό κτλ. Αυτό που γνωρίζουμε με βάση όσα λένε οι επιστήμονες είναι ότι η περιοχή έχει κάποιο υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός εκεί έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008 και είχε μέγεθος 6,6. Βεβαίως, άλλος σεισμολόγος, ο κύριος Γκανάς, ας πούμε, είπε ότι είναι ένας τυπικός σεισμός για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώστε να γνωρίζουμε αν ο σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος σεισμός ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο. Να ακούσουμε τη δήλωση στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Παναγιώτης Καρβέλας, που είναι δήμαρχος Πύλου Νέστορος, αλλά και ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί κάτι το οποίο να είναι επώδυνο. Ήταν πραγματικά πολύ ισχυρός ο σεισμός, ήταν πολύ έντονος. Εγώ ήμουν εδώ στην περιοχή και μάλιστα κοντά στο επίκεντρο. Οι υποδομές αντέξανε. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ξεπερνάμε ανώδυνα αυτό το χτύπημα του Αγγέλαδο. Όλα ήσυχα είναι, όλα ήσυχα.
4: Είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό. Είμαστε κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Ο μηχανισμός που βλέπουμε είναι σε πλήρη συμφωνία με το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Κοιτάξτε, γκυτνιάζει η περιοχή με το όριο των λιθοσφαιρικών πλακών. Το δυναμικό είναι μεγάλο, καλά είναι να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με αυτές τις περιοχές που είναι με αυτό το καθεστώς. Το σύνηθες είναι να πάει καλά, ας όμως περιμένουμε τα πρώτα τουλάχιστον 24 ώρα να δούμε πώς βαίνει η ακολουθία.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στο Γιώργο, από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Στον παππού Δημήτρη από τη Δράμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς και στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, υπήρχε μια αστάθεια στον καιρό, μέσα στο Σαββατοκυριακό, υπήρχε έτσι μια ανακατοσούρα, αλλά σήμερα ο καιρός επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Βέβαια έχει μια δροσούλα τώρα, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει μια δροσούλα, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, να έχουμε ηλιοφάνεια και βεβαίως να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Από 20 έως 33 βαθμούς το θερμόμετρο θα δείξει εδώ στην Αττική. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 και ο καιρός θα είναι γενικά θρύος σε όλη την Ελλάδα. Απλά κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ίσως από το απόγευμα και μετά πιο πυκνές στα ορεινά. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουμε και Ιούνιο, 15 Ιουνίου, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Σιγά σιγά οι περισσότεροι προγραμματίζουν για τις διακοπές ή τέλος πάντων εκδράμουν προς... έτσι, προς τα έξω για ένα μπανάκι και τα λοιπά. Κανένα μπανάκι, Ηλία μου, κάναμε?
1: Στην πανιέρα, ου, χάμος. Αστεία, βέσαι, παιδί μου, άμα δεν πάει... άντε να σου πω εγώ, εντάξει, για να είμαι έτσι και λάθος
0: 35.
1: Που λέμε, ναι, να πάει 20 Ιούλη, από τη γιορτή μου και μετά δηλαδή.
0: Α, τότε μπαίνεις στη θάλασσα, ταμένος. Σε έχουνε ταμένο.
1: Όχι, δεν έχει τώρα, παιδιά.
0: Δεν μπαίνεις νωρίτερα.
1: Άμα θέλετε να πάμε παρέα, να πάμε. Εγώ θα κάτσω στην παραλία, ξέρεις. Με τα παρελκόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, με τα σου και τα μου.
1: Έτσι αυτά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και εγώ θα είμαι για την παρέα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είσαι, δεν έχει.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι,
0: κολλημητής.
1: Δεν είμαι. Χέλι.
0: Ξέρεις μπάνιο.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Και στις γούρνες του Αγρινίου.
0: Μιλάμε για πρωτοαθλητής.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, μιλάμε. Πες το τώρα, πρεμεζάρα.
0: Πρεμεζάρα, δελφίνι ρε φίλε, δελφίνι.
1: Γοργόνα.
0: Γοργόνα. Φάλαινα. Το φυσιτήραψες.
1: Σύπας.
0: Ναι, βέβαια.

Το χειρότερο με αυτές τις αστάθειες του καιρού είναι να προκύψει χαλάζι και να έχεις καλλιέργειες. Για τους αγρότες δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή να έχει περάσει μια ολόκληρη χρονιά που να έχεις προσπαθήσει, να έχεις κοπιάσει για την καλλιέργειά σου και να σου σκάσει ένα χαλάζι λίγο πριν, ας πούμε, το μάζεμα και να γίνει καταστροφή όπως έγινε στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Radio-papaki-parapolitica.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας στις καλημέρες σας. Έπρεπε να πω

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στον συνάδελφο, τον Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Είστε πολύ δυνατοί, λέει. Συνάδελφος, πάει για δουλειά.
1: Στο δυναμίτε.
0: Το ξυπνήσα.
2: Και εσύ, Δημήτρη, όμως.
0: Ναι, και εσύ, Δημήτρη. Υπερδύναμη είσαι.

0: Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει κάνει και σκηνικό, έτσι, να είσαι, λέει, κάπου σε μια... σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, και τα λοιπά, να έχεις ωραία... να έχεις μια ωραία συντροφιά, λέει, και τα λοιπά. Ναι. Να είναι έτσι βράδυ, να είναι μια νεαρή κυρία, έτσι, όμορφη, νεαρή, λέει, κυρία. Όμορφη, λέει, και τα λοιπά.
1: Το ξέρεις το Δημήτρη, το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Είναι παντρεμένος.
0: Όχι, ελεύθερος είναι.
2: Α, έτσι.
0: Είναι όλοι... ο Δημήτρης είναι αιώλιος ελεύθερος. Δηλαδή δεν
2: καλά,
0: υπάρχει.
2: Τα έχουν πει αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι για πάντα.
2: Γιατί μη έχεις κουμπάρε.
0: Όχι, γιατί πνίγει εσύ. Όχι, δεν είναι.
2: Ναι, για πες λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης.
0: Όχι, δεν είναι υπέρ του γάμου ο Δημήτρης.
2: Καλά,
0: δεν,
2: εντάξει,
0: δεν ήταν ποτέ.
2: Τα έχουμε πει πολλά.
0: Δεν ήταν ποτέ.
2: Δεν ξέρεις, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω τώρα, άμα βέβαια.
2: Όπως τα θέλεις, παλικάρι μου, να σου, ναι, να σου έρθουν, αλλά να ξέρεις, ας πούμε, επίσης και το άλλο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξημερώνει σε λίγο.
2: Παπ, τώρα μπορεί να στρίψει τη γωνία και τσακ!
0: Τσακ! Και παντρεύουμε, λέει, Δημήτρη.
2: Να την πατήσεις την Πανανόφλουδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη φωτιά. Τα ξημερώματα στην Ομόνοια. Σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Καταστράφηκαν ολοσχυρώς τα καταστήματα εκεί στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε η φωτιά μέσα στη νύχτα. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει καταστήματα με ρούχα, κομμωτήριο, κάποιες αποθήκες. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε πλήθος υλικών στο χώρο. Έσπευσαν άμεσα πολλοί πυροσβέστες και αρκετά οχήματα. Και ακολούθησαν και ενισχύσεις. Όμως, η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα γειτονικά καταστήματα. Οι ιδιοκτήτες έσπευσαν αμέσως εκεί στην Ομόνοια. Μάλιστα, ήταν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ένας υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος άρχισε να κλαίει. Έτσι, ήταν απαρηγόρητος ο άνθρωπος. Τον απομάκρυναν οι αστυνομικοί. Υπέστη σοκ όταν είδε το μαγαζί του να είναι τυλιγμένο στις φλόγες. Και βεβαίως, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, γιατί αρκετά φιλοξενούν και Airbnb. Υπήρχαν και αναφορές, δηλαδή, για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους και άλλων οικημάτων, πέραν δηλαδή των καταστημάτων αυτών που κάηκαν. Ταυτόχρονα δεν επέτρεπαν στους τουρίστες και στους περίοικους να προσεγγίσουν το σημείο. Υπήρχε πληροφορία για φιάλες αερίου στο συγκρότημα καταστημάτων που καιγόταν. Εκεί τώρα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου και της Σοφοκλέως, παρέμενε κλειστό μέχρι πριν από λίγη ώρα. Οι εικόνες με τα καμένα καταστήματα πραγματικά είναι αποκαδιωτικές και εμένα προσωπικά μου θύμισαν έτσι τη φωτιά στο Μινιόν. Εκεί που είχε γίνει αυτή η μεγάλη φωτιά στο Μινιόν, στο ίδιο σημείο σχετικά πάνω κάτω, εκεί ακριβώς ήταν και το Μινιόν, που ποτέ δεν ξαναφτιάχτηκε ένα τέτοιο μαγαζί σαν αυτό. Ή τουλάχιστον στα δικά μου παιδικά μάτια φάνταζε κάτι σπουδαίο.
2: Ακόμα έχω την αίσθηση της επίσκεψης, ναι, Χριστούγεννα και τέτοια στο Μινιόν, που ανεβαίναμε την εσωτερική σκάλα, ξέρεις, πρωτοπορία τότε να ανεβαίνεις με...
0: Ναι, με κυλιόμενες σκάλες.
2: Με κυλιόμενες σκάλες, ας πούμε, μέσα στο κατάστημα.
0: Να σε περιμένει ο Άγιος Βασίλης,
2: έτσι,
0: και τα λοιπά,
2: έτσι.
0: Που εντωμεταξύ ο Άγιος Βασίλης στο Μινιόν ήταν και πάρα πολύ όμορφος πάντα. Δεν ξέρω, στα δικά μας μάτια ήταν. Ήτανε τρομερό πάντως, δηλαδή ήτανε ένα μαγαζί κόσμημα. Όλοι, ας πούμε, καταρχάς εγώ είχα έρθει από την Πρέβεζα, ρε εσύ, για το Μινιόν.
2: Έτσι,
0: για να με πάνε

0: μαζί σου στο Βινιόν. Και κέρδισα και το λαχείο απ' έξω.
1: Κέρδισε το λαχείο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Κέρδισα το λαχείο, ναι.
1: Δεν πρέπει να ήταν πολλά.
0: Όχι, αλλά δεν ήταν και, δεν ήταν και λίγα. Κρατικό λαχείο ήταν. Απλά δεν ήταν ο πρώτος λαχρός. Ήταν, ρε παιδί μου, πίσω-πίσω.
1: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, ναι. Καλοπροαίρετα. Γιατί ναι, αν ναι, ήταν ναι. Πολλά, φαντάζομαι ότι θα ήμασταν τώρα εδώ
0: δεν
1: πέρα.
0: Δεν θα ήμασταν μαζί τώρα. Ναι.
1: Δεν θα
0: αλλά ήταν όμως μια στιγμή που τη θυμάμαι έτσι έντονα. Διάλεξε ο πατέρας μου ένα λαχείο. Εγώ ήμουν 2 χρονών, κάπου εκεί, 2,5. Του έκανα το χέρι πίσω και του λέω: όση, όση, του λέω. Πήρα ένα άλλο. Και το πετάξανε μες στην κούνια, το ξεχάσανε και πέρασε 1,5 μήνας και η μάνα μου που σήκωσε το στρώμα βρήκε το λαχείο.
1: Πάλι καλά.
0: Εγώ είμαι το τυχερό παιδί της οικογένειας του, το έχω πει 100 φορές αλλά δεν μ' ακούνε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα φίλε Ηλία. Να πω ένα καλημέρα. Μεγάλο αντίο στον άρχοντα των μικρών κυκλάδων, τον Γιάννη τον Σκοπελίτη λέει, που έφυγε χθες. Ο άνθρωπος δεν άφησε τις μικρές κυκλάδες ποτέ χωρίς τρόφιμα, ό,τι καιρό κι αν είχε. Καλό το ταξίδι, καλή εβδομάδα. Τι λες τώρα, τι θα ακούσει για αυτόν τον άνθρωπο. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Πράγματι, ήταν ο άρχοντας των κυκλάδων, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, λέει ο Γιώργος. Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν το τραγούδι I miss you που βάλατε νωρίτερα? Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν?
1: Το πρώτο το ενακτήριο λες, μετά τα ελληνικά.
0: Προφανώς.
1: Αυτό μπορώ να σε βοηθήσω, είναι από το Baywatch.
0: Α, από το Baywatch. Πώς φαίνεται ότι έχεις μια ηλικία, άνθρωπε μου.
1: Έχω μια μόρφωση, θες να πεις.
0: Ναι, έτσι μια...
1: Έβλεπες Baywatch?
0: Βέβαια, δεν με δίσα αυτή εκεί με τα. Με την πρίκα.
1: Σου άρεσε η σειρά.
0: Ναι, μ' άρεσε η σειρά και αυτή η ξανθιά η... που είχε μια πρίκα, ρε παιδί μου, έτσι. Ήταν πρικιωμένη.
1: Ποια η.
0: Πρικισμένη. Πρικιωμένη.
1: Ήταν
0: μετά... πρικισμένη.
1: Είχε
0: ναι.
1: Κι άλλα ταλέντα, τα ανακαλύψαμε μετά. Μα τα άδειξε δηλαδή, όχι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ότι έπαιρνε πολύ γρήγορα το σουσίμιο και έτρεχε.
1: Ναι. Μην το λες τώρα έτσι. Μην τα λες αυτά γιατί. Έτσι να πω για να κλείσουμε. Ό,τι βρισκόταν μπροστά της το άρπαζε.
0: Έχω τώρα μια τρομερή καλημέρα σαν δεν τρέβει. Έχω μια τρομερή καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από την Αλμέρια Κώστα Σπέιν. Ισπανία. Αλήθεια τώρα. Κωνσταντίνε από την Ισπανία. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Ο Νίκος ο Γαλκίδης, ο φίλος μας, έχει στείλει μια φωτογραφία από το Ξύπνα Βασίλη, την ταινία. Αυτό που λέει...
1: Πάμελα Άντερσον.
0: Η ηθοποιός, ναι, Πάμελα Άντερσον.
1: Η Πάμελα,
0: ναι, ναι, ναι. Hello, Πάμελα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει μια φωτογραφία με το... από το Ξύπνα Βασίλη και λέει: μια καλημέρα θα σας πω. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος μας από την Ισπανία μας έστειλε καλημέρα. Καλημέρα όμως μας έστειλε και ο φίλος μας ο Τζιμ. Καλημέρα, Έρη, σε εσένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Χειμώνας εδώ στη Μελβούρνη. Η μέρα ξεκίνησε με 4 βαθμούς και τώρα μεσημέρι έχουμε 17 βαθμούς. Πω, πω, πω. Γεια σου, Τζιμ. Λοιπόν, Τζιμ, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις σιγά σιγά τα μπουγαλάκια σου, να ετοιμάσεις τα μπαγκάζια σου και να έρθεις στην πατρίδα. Εδώ έχουμε 32. 32-33.
1: Ας τον άνθρωπο, παιδί, να τον κάψεις. Να έρθει εδώ πέρα.
0: Όχι, να έρθει για καλοκαίρι, να έρθει και διακοπές. Εσύ. Αυτό λέω. Όχι...
1: Έτσι, τα λέμε αυτά.
0: Όχι για τέτοιο.
1: Γιατί
0: να έρθει για το καλοκαίρι.
1: Δεν.
0: Ναι, άστο, ναι, καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα στην γλυκιά παρεούλα. Καλή εβδομαδούλα με υγεία σας εύχομαι. Γεια σου, Ελενίτσα, όμορφη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Και βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Την καλημέρα μου και στο φίλο τον Πέτρο. Είπα στον Πέτρο καλημέρα ή δεν είπα στον Πέτρο καλημέρα? Καλημέρα! Καλή εβδομάδα, παιδιά! Γεια σου, Πέτρο μου! Καλημέρα! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα Παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα από το ΣΜΑΧ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Σε εμάς θα χτυπήσει αυτή τη εβδομάδα 34 βαθμούς, λέει η Ελένη, η αγαπημένη μας Ελένη, που ζει στη Γερμανία, αλλά είναι από την παραμυθιά Θεσπρωτείας. Γεια σου, αγαπημένη Ελένη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει το I miss you του Big Alice, Κώστας Μπίγαλης. Έπαιζε στη σειρά Ιερόσυλη το 1983. Η Ιερόσυλη ήταν μια ελληνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε για την ΕΡΤ 2 και δημιουργήθηκε από το Θάνο Λιβαδίτη. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Η σκηνοθεσία, λέει, ήταν του Κώστα Αλιχναρά. Πρωταγωνιστούσαν ο Θάνος Λιβαδίτης, ο Δημήτρης Σιμιράτ, ο Νίκος Γαλανός και η Μυρτό Παράσχη. Τι ηθοποιάρες τώρα, φοβερές εποχές αυτές. Θυμάσαι το Συμβολογράφο. Τρομερή επίσης σειρά. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Μαχαίρα, ο οποίος είναι δημότης στον Δωρίδος. Ο Σπύρος Μαχαίρας ζούσε πολλά χρόνια στην Αυστραλία, πάρα πολλά χρόνια, γύρισε στην πατρίδα να ζήσει εδώ, αφού είχε πάρει τη σύνταξή του άνθρωπος, και επειδή είδε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε διάφορα πράγματα, σε ελληνικοτεχνική υποδομή κυρίως, στον χώρο της υγείας, αποφάσισε να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο για τους ανθρώπους από την περιοχή του, για όλη την περιοχή, να βοηθήσει το ασθενοφόρο αυτό να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι ασθενείς στα νοσοκομεία της περιοχής. Θέλω να τον ακούσουμε τον κύριο Μαχαίρα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τον έχουμε και ζωντανά.
1: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Άφπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πετρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω από πού είστε, λέει από την Άφπακτο. Μου λέει αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πετρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο όπως έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Άφπακτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
2: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Άφπακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη.
0: Μπράβο στον κύριο Μαχαίρα. Μπράβο, φοβερή χειρονομία. Έτσι και για τον ίδιο και για τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Αυπάκτου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Αυπάκτο. Γεια σου Λάμπρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Επίσης στη Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

0: Τι έχει γίνει με τους λαγοκέφαλους, έχεις καταλάβει? Έχουν γεμίσει, έχουν αυξηθεί οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα και επηρεάζονται κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Και μάλιστα είναι επικίνδυνοι έτσι οι λαγοκέφαλοι. Κάνουν ζημιά. Και καταγράφηκαν και αρκετές επιθέσεις σε λόμενους. Και μάλιστα οι ψαράδες έχουν σημάνει συναγερμό για τις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι λαγοκέφαλοι ξαπλώνονται και προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Περισσότερες επιθέσεις που γίνανε είναι γιατί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πειράξανε τους ίδιους τους λαγοκέφαλους. Άνθρωποι πάνε και τα χαϊδεύουν, ενώ μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Δηλαδή έχουμε γύρω στους 200 επιθέσεις σε ανθρώπους. Τα δόντια τους έτσι όπως επιτίθονται μπορούν να κόψουν δέρμα.
2: Το πρόβλημα όσο αφορά τους ψαράδες, ναι, είναι μεγάλο. Αυτά τα ψάρια έχουν έρθει και κάνουν κακό στη θάλασσα με πολλούς τρόπους. Αρχίσαν από νότια και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Δηλαδή Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο. Και τώρα σιγά σιγά υπάρχουν στο Σαρονικό, στον Εβοϊκό.
3: Και αυτή είναι μια πολύ άσχημη εικόνα στην Άμπολη. Όλα αυτά εδώ είναι λαγοκέφαλοι, 2 κιλά ο καθένας. Τέρατα, ψαρεύτηκαν στο μόλο. Στο στόμα τους είναι ένα ράμφος εδώ πολύ κοφτερό. Και υπάρχει πιθανότητα να επιτεθούν και σε κάποιον που κάνει μπάνιο.
4: Σε περιοχές που υπάρχει πραγματικά εντατική υπεραλίευση, έχουν αυξηθεί πληθυσμοί λαγοκέφαλου. Και σύμφωνα με πληροφορίες στις περιοχές που έχουν τα δαγκώματα. Γίνονται και ταΐσματα για να παίξουν με το ψάρι, του πετάνε ψωμάκι να έρθει κοντά και για ό,τι άλλο.
0: Μάλιστα, καινούριο γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Εμφανίστηκε και ένας μικρός καρχαρίας, λέει, και η θελοτράτης ωραίας Ελένης. Καλά πάμε. Οι κατσίκες κατεβαίνουν, βγαίνουν πάνε στα βουνά. Οι αρκούδες κατεβαίνουν στα παιδινά. Γίνεται, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την ώρα, να πάρουμε διαφημίσεις. Ωραία μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Get it on.

0: ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Η πρωινή αφετηρία εδώ σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Με υγεία και χαρά και καλές ειδήσεις να έχουμε. Λοιπόν, το γύρο του κόσμου φυσικά κάνει είδηση με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στο Ιράν, ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, με ανακοίνωσή του στο Truth Social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι έρχεται η συμφωνία. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μήνα στη Γενέβη της Ελβετίας. Αυτό το ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Σας θυμίζουμε ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η συμφωνία θα αφορά όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ανοίξουν τα στενά και θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Αμερική. Μάλιστα, έγραψε χαρακτηριστικά: πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές, ας ρέει το πετρέλαιο. Βέβαια, από την πλευρά της Τεχεράνης έχουμε συγγίνει χθείως, έτσι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση από αυτού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πριν από λίγες ώρες έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευρά της Αμερικής μέσω των αναρτήσεων του Αμερικάνου Προέδρου. Και φυσικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σαρίφ, ο οποίος είπε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο χώρες για ειρήνη μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις. Αυτή η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποια θα είναι τα σημεία της συμφωνίας και αν μέχρι να φτάσουμε εκεί, σε αυτή την περιβόητη υπογραφή και συμφωνία, θα πάνε όλα καλά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έκανε δηλώσεις και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα είναι παρόν εκεί στη Γενέβη, στην υπογραφή της συμφωνίας, και πιθανότατα να είναι παρόν και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας φτιάχνει στη διάθεση, λέει, κάθε μέρα. Όσο για το τραγούδι της εισαγωγής της σειράς Ιερόσιλη, είναι της Diana Ross, λέει, το Loving, Living and Giving. Να τα. Άμα οι ακροατές σου είναι γνώστες. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, ο οποίος λέει εμφανίστηκε, όχι μόνο λέει ένας καχάρια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας λέει έχουν εμφανιστεί. Στη Σαρονίδα λέει εμφανίστηκε 300 μέτρα, λέει, από την ακτή. Ο Καρχαρίας Μακό. Έχουμε πολλές μπλε μέδουσες, λέει, στο Πόρτο Ράφτη και στην Εύβοια. Μας βλέπω φέτος, λέει, να τη βγάλουμε σε πισίνες το καλοκαίρι. Τις κανονικές ή τις πλαστικές? Τις πλαστικές, λέει ο Γαλαρί. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, σε ολόκληρη την παρέα. Καλή εβδομάδα από το όμορφο Αίγιο. Θα μας φάνε τα ψάρια, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με διάθεση και γρήγορση για καλές ειδήσεις από το φίλο μας το Θωμά. Γεια σου, Θωμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάτζες. Οι πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και οι συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Από σήμερα το ανακοινήσω για 25.000 με 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Στην Ανάβησο, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρελές και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος, η επιχείρηση είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικά. Το θέμα που ξεκινήσαμε στην αρχή στη Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Χιλιάδες φίλοι του Άρη μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε παλέ για χάρη του νέου προπονητή. Θρυλικό πάρτι, γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα. Μετά τη EuroLeague, ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα, το τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του, προεκλογική περίοδος long play. Σε θέση μάχης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ένα σοέμφι από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Γενάρη. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται στο τέλος το νέο ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα σε νεόδμητα και στα παλιά. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων, Πασό και ΛΑΣ, πόλεμος και κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων.

0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Τάσο. Είναι σεισμολόγος. Καλημέρα σας, κύριε Τάσο. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση τόσο πρωί. Να μας δώσετε μια εικόνα λίγο για τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ στη Μεθόνη.
1: Ναι. Ήταν ένα σεισμός 5,3 μέγεθος. Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετά αρκετούς σεισμούς σε 5 μέρες, δηλαδή μάλλον σε μια εβδομάδα από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008 έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσο δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό και ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Τάσο?
1: Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε, να περάσουμε δηλαδή 1-2-24 ώρα για να δούμε πώς εξελιχθεί.
0: Για να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός.
1: Ναι, για να δούμε αν είναι κύριος σεισμός. Αλλά αυτό, όπως πολλές φορές λέω όταν γίνεται ένα σεισμός, εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί στην Ελλάδα πολλοί από τους μεγάλους σεισμούς γίνονται στη θάλασσα, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και γι' αυτό και οι επιπτώσεις τους είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση, ας πούμε, με την Τουρκία, mm-hmm. που έχει μικρότερη σεισμικότητα, αλλά επειδή πολλοί σεισμοί γίνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι καταστροφές και τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας επαναπάβει, γιατί αν γίνει ένα σεισμός όπως έγινε το 1999 στην Πάρνηθα.
0: Σωστά.
1: Με ένα μέγεθος 5,9 και γίνει σε κατοικημένη περιοχή.
0: Θυμόμαστε όλοι τι έγινε.
1: Είχαμε 140 νεκρούς, είχαμε καταρρεύσεις κτηρίων πολλές. Και γιατί καμιά φορά λέμε, γίνονται πολλοί σεισμοί στην Ελλάδα, αλλά τα ζημιές και καταστροφές είναι λίγες. Και κάποιοι μάλιστα και σεισμολόγοι κιόλας mm-hmm. συγκρίνουν το μέγεθος των σεισμών με τις καταστροφές. Μα αυτό δεν είναι σύγκριση που μπορεί να γίνει, γιατί όταν ο σεισμός γίνεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, στη θάλασσα δηλαδή, δεν έχεις καταστροφές, δεν έχεις κτίρια δίπλα σου.
0: Κύριε Τάσο, δεν είχαμε κανένα μετασεισμό μετά το 5,3.
1: Έναν από ό,τι είδα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω μέσα στη νύχτα τι έγινε, αλλά έναν 2,8 έχει γίνει ένας μερικά λεπτά μετά. Τώρα μέσα στη νύχτα
0: δεν έγινε κάποια καταγραφή, ναι.
1: Ναι, ίσως να είχαμε κάποιον.
0: Κάποιον μικρό. Πότε θα είμαστε ασφαλείς, 48 ώρες από
1: χθες? Έτσι, ας πούμε, στατιστικά αυτό είναι το θέμα. Αλλά και πάλι τονίζω, θα πρέπει να συζητάμε και τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα αποκατάστασης από τους σεισμούς. Γιατί και στα μέτρα πρόληψης χωλαίνουμε και στα μέτρα αποκατάστασης χωλαίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν πάθει ζημιές, τα σπίτια τους έχουν καταρρεύσει, έχουν ή έχουν πάθει ζημιές.
0: Όπως το Αρκαλοχώρι, ας πούμε.
1: Μπράβο, όπως το Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι. Και στη Σάμμο και στη Λέσβο και στη Λάρισα. Οι άνθρωποι είναι ακόμα σε κοντέινερ. Ακόμα και από το σεισμό του 96 στα Γρεβενά, άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ ακόμα. Δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο, και μάλιστα δηλαδή όταν συμβαίνει μια καταστροφή και μιλάμε για γρήγορη αποκατάσταση και βλέπουμε μετά ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό και οι άνθρωποι βγαίνουν σε απόγνωση. Δηλαδή οι εικόνες, ας πούμε, από το Αρκαλοχώρι, το κάναμε ρεπορτάζ στην εκπομπή πριν από λίγους μήνες. Είναι σαν να έγινε ο σεισμός χθες. Δηλαδή κάνουν κηδείες μέσα σε μαγαζιά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό είναι το που μας πονάει πολύ.
1: Αυτό που μας πονάει πολύ, γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που τα πάντα αποτιμούνται με τη σχέση κόστους-οφέλους. Τι θα κερδίσουμε? Όταν δεν κερδίζουμε, όταν κάνουμε μία επένδυση που δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη, δεν την κάνουμε. Αν δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη.
0: Χωρίς κοινωνικό πρόσημο όμως.
1: Δεν υπάρχει, ακριβώς. Γιατί το πρόσημο είναι οικονομικό. Mm-hmm. Θα κερδίσουμε, θα το κάνουμε. Δεν θα κερδίσουμε, δεν θα το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τάσο, για αυτή την επικοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι θα ήταν αυτός ο κύριος σεισμός και ότι δεν θα έχουμε έτσι κάτι μέσα στις επόμενες μέρες. Μέσα στο καλοκαίρι, έχετε κάποια εικόνα για τη σεισμική δραστηριότητα, έτσι όπως τη βλέπετε να εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε την συνηθισμένη δραστηριότητα που έχουμε στον ελληνικό χώρο. Οι σεισμοί γίνονται κυρίως αυτό που λέμε σμήνη σεισμών, δηλαδή πολλοί σεισμοί χωρίς να υπάρχει ένα διακριτά μεγαλύτερο σεισμός, με μεγαλύτερο μέγεθος δηλαδή, γίνονται τέτοιοι σεισμοί πολλοί στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε οι σμηνοσειρές είναι οι πιο συνηθισμένες σεισμικές ακολουθίες. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει
0: και να δημιουργεί ανησυχία.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, επίσης.
0: Λοιπόν, θα χρειαστεί να περιμένουμε λοιπόν, να δούμε αν είναι ο κύριος αυτός σεισμός, διότι δεν υπάρχει πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία και βεβαίως χρειάζεται έτσι μια αναμονή τουλάχιστον 48 ώρων. Για να δούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, διότι έγινε χθες, ταρακούνησε εκεί την Πελοπόννησο. Κάποιοι ταρακονήθηκαν και εδώ στην Αττική, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε έτσι κάτι επικίνδυνο, κάτι έτσι πιο δυνατό. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίμεδομα τον Νοέμβριο? Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 του μήνα, τα 7 βήματα της διαδικασίας έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε ολόκληρη τη χώρα. Ζεϊμπέκι Κόγια Ρεγκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα με 830 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να χορεύουν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Κύπρο και χθες εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή, καθώς ήρθαν και άνθρωποι από την... από τον Guinness εκεί να καταγράψουν το περιστατικό και βεβαίως πλέον εδώ η Θεσσαλονίκη κατέχει το νέο ρεκόρ Guinness. Ο καπετάνιος ήρωας των μικρών κυκλάδων έφυγε από τη ζωή, ο Σκοπελίτης, ο άνθρωπος που βοηθούσε, πήραμε και το μήνυμα νωρίτερα από τον φίλο τον ακροατή που μας το έστειλε, ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ εκεί τις μικρές κυκλάδες που φρόντιζε να φτάσουν τα προϊόντα πάντοτε παντού. Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, μια μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρώσει τις προϋποθέσεις του νόμου. Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόσο κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων? Αυξήσεις 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολυτεκνούς. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητά από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Μπέλφαστ. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα εμψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Από αύριο και μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο που έστειλε το μήνυμά του από την Αλμέιρα Κώστα, από την Ισπανία. Μια εκπληκτική περιοχή από ό,τι είδαμε τώρα εδώ με τον Παναγιώτη το Χάλαρη, όση ώρα έπεσε το τραγούδι. Μια πανέμορφη περιοχή. Να είσαι καλά φίλε αγαπημένα Κωνσταντίνε. Και βεβαίως το φίλο μας τον Τζιμ που μας έστειλε το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στην Αυστραλία ζούσε και ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Ο άνθρωπος που σας έλεγα νωρίτερα που επέστρεψε εδώ στην πατρίδα, στην Αύπακτο, και αποφάσισε να δωρήσει ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή του. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Μαχαίρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Συγχαρητήρια.
1: Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για την, αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε λίγο, να μας πείτε λίγο την ιστορία. Πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα δώρο, ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή σας?
1: Πάντα είχα την επιθυμία να κάνω κάτι στην περιφέρειά μου. Και μία ημέρα έμπαινα έξω από το νησί. Εγώ κατάγομαι από τα Τριζόνια, το νησάκι.
0: Ναι, το μικρό.
1: Έμπαινα έξω με την βάρκα για να πάω στην Άφακτο και είδα ένα ασθενοφόρο. Περίμενε κάποιον ασθενή να έρθει από το νησί. Και ρωτάω τον οδηγό, λέω, από ποια περιοχή έρχεστε μέχρι εδώ? Μου λέει, από την Άφακτο. Άρα, ωραία. Έχετε πολλά ασθενοφόρα. Μου λέει, κύριε, το μόνο που έχουμε και είναι δανεισμένα από την Πάτρα. Έχουμε κάποιο άλλο το οποίο είναι χαλασμένο 5-6 μήνες και δεν το φτιάχνει κανείς.
0: Ναι.
1: Λέω, θα είχα την ευχαρίστηση να σας κάνω ένα δώρο. Πολύ ευχαρίστως. Και μου έδωσε τα τηλέφωνα των πατρών του ΕΚΑΠ και επικοινώνησα και άρχισε όλη η συνεργασία μας να προσφέρω το ασθενοφόρο με βάση την Άφακτο, αλλά θα πηγαίνει μέχρι την περιοχή της Λωρίδας που είμαστε εμείς,
0: ναι,
1: για να εξυπηρετεί όλους τους πατριώτες. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Κύριε Μαχαίρα, εσείς ήσασταν μετανάστης, σωστά?
1: Ναι, πήγα στο εξωτερικό, όταν τελείωσα γυμνάσια από εδώ και λογιστικά, τα πράγματα ήταν δύσκολα το 60-65 και εκεί...
0: Σε ποια πόλη?
1: Στο σχολείο έμαθα τη γλώσσα και μετά άνοιξα δικές μου επιχειρήσεις.
0: Σε ποια πόλη πήγατε?
1: Στη Μελβούρνη.
0: Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πόσα χρόνια ζήσατε εκεί?
1: Αρκετά, γύρω στα 45-50 χρόνια.
0: Μισό αιώνα ζωής στην ξενιτιά.
1: Σωστά, όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος και βρίσκεις εύκολο και καλό, πιο καλύτερο από αυτό που ήσουν κάποτε, προσπαθείς να δημιουργήσεις. Και τα χρόνια περνάνε εύκολα. Δημιουργείς, κάνεις τη ζωή σου, δημιουργείς, κάνεις περιουσία και αυτά συμβαίνουν στις περισσότερους μετανάστες.
0: Αυτή σας η επιλογή να φύγετε μετανάστης τότε, πριν από τόσα χρόνια, σας δικαίωσε? Το μετανιώσατε ποτέ?
1: Ναι, διότι τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολα, όπως έρχονται και τώρα δύσκολες στιγμές. Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν δουλειές.
0: Φύγατε μόνος σας, φύγατε με ανθρώπους της οικογένειάς σας?
1: Μόνος μου. Μόνος μου πήγα και μόνος μου είμαι. Είμαι ελεύθερος, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Και τώρα που έχω την οικονομική ευχέρεια, θέλω να βοηθήσω τους συνανθρώπους.
0: Σας τιμάει πολύ αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, όταν γυρίσατε μετά από μισό αιώνα ζωής σε μια άλλη χώρα, με άλλη κουλτούρα, με άλλο πολιτισμό,
1: ερχόμουν
0: με άλλες ευκολίες.
1: Κάθε 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν 1-2 χρόνια να δω τους γονείς μου και συγγενείς και ξανά έφευγα.
0: Όταν πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε μόνιμα, σκεφτήκατε ότι ίσως μετά από τόσα χρόνια που ζείτε σε μια άλλη χώρα, ίσως δεν καταφέρετε να εναρμονιστείτε με τους...
1: Πολύ σωστό, και αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιστρέφουν. Σωστό. Mm-hmm. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Διότι φεύγεις από μια χώρα η οποία είναι τέλεια,
0: ναι,
1: τώρα, ιατρικές,
0: ναι,
1: εξυπηρετήσεις, μεγάλους δρόμους, ωραία πεζοδρόμια,
0: καθαριότητα,
1: μεγάλη καθαριότητα και έρχεσαι πάει σε μια χώρα
0: που δεν έχει ασθενοφόρο.
1: Που δεν έχει ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο είναι χαλασμένο και δεν ξέρω τα υπουργεία ποια είναι, δεν δίνουν λεφτά να τα φτιάξουν. Και περιμένουν κάποιος να κάνει μια δωρεά. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Τους τα νέα παιδιά που φεύγουν εδώ από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: σπουδάζουν,
1: ναι,
0: και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια, λέγεται, ας πούμε, ότι να γίνει μια προσπάθεια να επιστρέψουν κτλ. Εσείς τα νέα παιδιά που μπορείτε να δώσετε μια συμβουλή, γιατί ζήσατε στο εξωτερικό μισό αιώνα, όχι ένα και δύο χρόνια, δεν πήγατε,
1: ναι,
0: για σπουδές.
1: Ναι.
0: Εσείς τα νέα παιδιά θα τα συμβουλεύατε να φύγουν, να ανοίξουν τα φτερά τους?
1: Αν δεν βρουν μία δουλειά σίγουρη με εξαιρετικά καλό ημερομίσθιο, καλό μισθό, θα τους έλεγα να μείνουν εκεί που είναι, γιατί θα το μετανιώσουν αργότερα. Είναι καλή η πατρίδα μας, mm-hmm, αλλά δυστυχώς ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα οικογένεια να κάνει ζευγάρι, να κάνει οικογένεια, είναι πολύ πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις ότι το 44% του μισθών πηγαίνουν στα ενίκια,
0: πώς
1: αλλιώς? Σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ ήμουν real estate και οικοδομικές,
0: ναι,
1: επιχειρήσεις, και ξέρω, εκεί το 27% πάει στο ενίκιο. Τελείωσε, δεν έχει παραπάνω.
0: Μάλιστα, είναι normal σε σχέση με το...
1: Είναι μια normal.
0: Μια normal κατάσταση.
1: Και το μεροκάμα το... Το μερομίσθιο του εργάτη είναι 2.400 ευρώ το μήνα. Του απλό εργάτη.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μαχαίρα. Ισχύει αυτό που λένε πολλοί μετανάστες, το έχω ακούσει, που λένε πολλοί μετανάστες, ότι στην ξενιτιά είσαι Έλληνας και στην πατρίδα ξένος? Το νιώθετε?
1: Πάρα πολύ σωστό. Είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Του λένε ο ξένος, ο Αυστραλός, ο Καναδός,
0: ναι,
1: ο Αμερικάνος.
0: Και η αλήθεια...
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε, είναι πολύ σωστό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εσείς είχατε πολύ μεγάλη... Όλοι οι μετανάστες το έχουν αυτό. Το ξέρω, γιατί έχουμε και πολλούς ακροατές στην εκπομπή. Λόγω και της πρωινής ώρας και της διαφοράς, ναι, ώρας. Έχουμε πολλούς ακροατές που είναι από το εξωτερικό και μας ακούν. Εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία. Υπάρχει νοσταλγία, τα τραγούδια, οι μουσικές, οι παραδόσεις, οι γιορτές, τα γιορτάζετε πολύ πιο έντονα σε σχέση με εμάς εδώ που...
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στο εξωτερικό οι Έλληνες και οι κοινότητες και οι εκκλησίες είναι κατά πολύ περισσότερο ενωμένες από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη ζωή. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, τόσο κόπο που έχετε κάνει στην ξενιτιά, που είναι πολύ δύσκολο, έτσι, και δεν φεύγει ο καθένας να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, αν δεν έχει τα κότσια, δεν είναι δυνατός και η ψυχή του και η καρδούλα του δεν το λέει.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Σας εύχομαι λοιπόν να ζήσετε μια πολύ όμορφη ζωή.
1: Ευχαριστώ θερμότατα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και το ασθενοφόρο αυτό που κάνατε δώρο, να είναι αχρίαστο και για σας, και για τους φίλους εκεί, τους γείτονές σας, τους ανθρώπους εκεί από την περιοχή σας. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και μακάρι έτσι να είναι αχρίαστα όλα αυτά, αλλά να που χρειάζονται και να που πρέπει οι άνθρωποι σαν εσάς να βρίσκονται εκεί και να δίνουν έτσι μια ελπίδα, ένα φωτεινό παράδειγμα.
1: Τι να κάνουνε. Περισσότερο, όπως ξέρετε, από παλαιά των χρόνων, από το που έγινε η Ελλάδα πλάι κράτος, οι περισσότερες προσφορές είναι από Έλληνες του εξωτερικού, κυρία μου.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Αν λέγεται Ζάπας, αν λέγεται ο ένας, αν λέγεται ο άλλος, είναι Έλληνες οι οποίοι είχαν ζήσει στο εξωτερικό ή στην Αίγυπτο ή στη Ρουμανία και ήθελαν να κάνουν κάτι. Και περισσότερο οι πυρώτες.
0: Έτσι. Από εκεί είμαι, κύριε Μαχαίρα, ξέρω πολύ καλά από Ήπειρο.
1: Οι καλύτεροι άνθρωποι, έχω φίλους πολλούς εγώ στο εξωτερικό, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι οι πυρώτες.
0: Έτσι.
1: Και πατριώτες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και να έχετε ωραία ημέρα κι εσείς. Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι όμορφος άνθρωπος ο κύριος Μαχαίρας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Ωραίος, Σταυρούλα. Σ' άρεσε, ε? Ωραίος.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Ελένη που στέλνει το μήνυμά της και στην φίλη την Τίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία σιγά σιγά σήμερα. Καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο που είχαμε αυτή την αστάθεια. Με βροχές, με καταιγίδες. Είχαμε και πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Με χαλάζι που έβληξε εκεί τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Καταστροφικό χαλάζι. Καταστράφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το δύσκολο για τους αγρότες. Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τους μετανάστες που φτάνουν κατά χιλιάδες έτσι στην Κρήτη και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα, και μάλιστα πρέπει να υπάρξει γρήγορα μια λύση στο θέμα αυτό. Πέραν όμως από την Κρήτη, μετανάστες έχουμε πλέον και στην Σάμο. Και στη Σάμο, φτάσανε μετανάστες και στη Σάμο. Και η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργεί έτσι μεγάλη ανησυχία. Μην δούμε εικόνες από το παρελθόν στο όμορφο νησί της Σάμου, που στο παρελθόν, όπως θυμάστε πολύ καλά, έχει ταλαιπωρηθεί γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Είναι δήμαρχος της Ανατολικής Σάμου. Για τον πολύ καλά. Έχει ταλαιπωρηθεί γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Είναι δήμαρχος της Ανατολικής

0: αν θυμηθούμε παλαιότερες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι καλύτερο να μεταφέρονται από άλλες περιοχές, κυρικά μέσα στην τουριστική περίοδο, μετανάστες στο νησί.
1: Εσείς εκεί τώρα οι τοπικοί φορείς, σε τι έχετε προβεί, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει για το θέμα αυτό?
0: Καταρχάς, όσον αφορά τη μεταφορά μεταναστών από άλλα μέρη στο νησί, φυσικά και υπάρχει και έντονη διαμαρτυρία. Γιατί αυτό το κέντρο διαμονής που υπάρχει εδώ, που κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια, έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τις ροές που έρχονται στο ίδιο το νησί. Όχι να παίρνουν και από άλλο. Υπάρχει μια διαμαρτυρία και μια διαβεβαίωση ότι δεν θα ξαναγίνει. Ελπίζουμε ότι θα ισχύσει αυτό και ότι σύντομα τα άτομα που μεταφέρθηκαν εδώ θα απομακρυνθούν κιόλας.
1: Εσείς συνομιλήσατε, στείλατε κάποια επιστολή στον Υπουργό, στο Υπουργείο Μετανάστευσης?
0: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Μετανάστευσης έχουμε στείλει επιστολή και έχουμε μιλήσει και με το Γενικό Γραμματέα και με άλλα στελέχη του Υπουργείου τηλεφωνικά.
1: Τι σας είπανε?
0: Ότι υπάρχει το πρόβλημα στην Κρήτη. Το κέντρο της ΣΑΜΟΥ είναι μια οργανωμένη δομή που θα μπορούσε, επειδή έχει αυτή τη στιγμή χωρητικότητα, να πάρει κάποιους προσωρινά, κάποιους μετανάστες. Και μας είπαν προσωρινά, γιατί όσοι ήρθαν, αντίστοιχος αριθμός στις επόμενες μέρες θα φύγει από το νησί. Ευελπιστώ ότι κάτι τέτοιο και θα γίνει πράγματι.
1: Στο μεταξύ τώρα, εσείς αυτή τη δομή, όπως είπατε, είναι συνολικά 1000 άτομα.
0: Η δομή αυτή τη στιγμή έχει 1000 άτομα, ναι. Και με τα άτομα που ήρθαν έχει 1200-1250. Περίπου εκεί. Τα νούμερα αυτά δεν είναι σταθερά, γιατί έρχονται, φεύγουν.
1: Πόσο καιρό μένουν οι μετανάστες εκεί? Πόσο καιρό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης αυτών, της μεταφοράς αυτών, των επαναπροωθήσεων? Πόσο καιρό παραμένουν εκεί, σε αυτή τη δομή?
0: Είναι αναλόγως και από ποιες χώρες έρχονται.
1: Ναι.
0: Και πόσο καιρό, δηλαδή, αν είναι για να επαναπρόωθησαν, θα μείνουν περισσότερο καιρό. Αν έχουν δικαίωμα ασύλου, θα ταυτοποιηθούν και θα προχωρήσουν. Δεν είναι σταθερό. Πάντως είναι ένας αριθμός μεταναστών αυτή τη στιγμή στη δομή, γιατί έχουμε συγκεκριθεί σε άλλα νούμερα, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί, δεν δημιουργεί κάποια όχληση, αρκεί να μείνει σε αυτά τα νούμερα. Και γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε ότι, okay, μέχρι εδώ, όχι παραπάνω.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, αυτή είναι κλειστή δομή?
0: Είναι κλειστή δομή, ναι.
1: Οι συνθήκες πώς είναι?
0: Είναι μια δομή η οποία έχει φτιαχτεί, είναι και από τις πρώτες που φτιάχτηκε στα νησιά και είναι σε συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά καλές. Υπάρχουν δηλαδή, χωρητικότητα είναι περίπου για 3.000.
1: Η χωρητικότητα είναι για 3.000. Και για ποιο λόγο εσείς, αφού είναι για 3.000, δεν δέχεστε από άλλη περιοχή, αφού είναι μια δομή τέτοια φτιαγμένη για μεγαλύτερη χωρητικότητα?
0: Σας ξαναείπα ότι κατασκευάστηκε και η διαβεβαίωση να κατασκευαζόταν και ό,τι μας έχουν πει μέχρι τώρα είναι ότι εξυπηρετούν οι δομές αυτές τις ροές που έρχονται στο ίδιο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Με τη λογική αυτή, δεν θα το πάνω στις 3.000 ή στις 3.500 ή παραπάνω για να αδειάσουν άλλες περιοχές.
1: Σωστά. Και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθείτε τουλάχιστον όσο γίνεται αυτός ο αριθμός να βαίνει μειούμενος, όχι αυξανόμενος. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε.
1: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στο νησί, έχουν έρθει τουρίστες?
0: Έχει ξεκινήσει, ναι. Και πάει καλά.
1: Πάει καλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, δήμαρχος Ανατολική Σάμου. Υπάρχει μια ευαισθησία, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα αυτό, διότι οι μετανάστες φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη. Ο αριθμός είναι ασφυκτικός πλέον. Έτσι, οι καραβιές κάθε φορά που, από εδώ και πέρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, κάθε μέρα καραβιές φτάνουν στην Κρήτη. Είναι δύσκολη και η κατάσταση, απαιτείται διαχείριση χτες. Διότι το θέμα με τις αφήξεις από τη Λιβύη δεν είναι κάτι σημερινό, κάτι που έγινε σήμερα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην κυρία Λία. Η καλημέρα σας, λέει, η κόρη μου ζει στη Λοζάνη και το ενίκιο της σε μια καλή περιοχή για σπίτι 80 τετραγωνικών με πάρκιν και αποθήκη και όλα τα κοινόχρηστα.

περιλαμβανομένου του ρεύματος είναι το 20% του μισθού της. Τι να κάνει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Λία. Ενώ εδώ στην Ελλάδα η στέγη, τα κοινόχρηστα, ό,τι έχει να κάνει με τη στέγη, γύρω από τη στέγη και τους και τα υπόλοιπα λογαριασμούς και τα λοιπά, είναι όχι τα 3 τετάρτα του μισθού, είναι τα 4 τετάρτα του μισθού. Και ό,τι περισσεύει είναι το χαρτζιλίκι. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα, τα ξημερώματα είχαν μια φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Κάηκαν αρκετά καταστήματα εκεί, με καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, και υπήρχαν και κάποια καταστήματα παρακείμενα με ρουχισμό, με κάποιες αποθήκες. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά εκεί και δυστυχώς καταστράφηκαν οι επιχειρήσεις εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός όμως σήμανε τα ξημερώματα και σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο, στην Κέρκυρα. Από το υπόγειο του κτηρίου ξεκίνησε η φωτιά, άρχισε να βγαίνει έντονος καπνός. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, έφτασαν πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες με αρκετά οχήματα, ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για προληπτικούς λόγους φυσικά το ξενοδοχείο εκενώθηκε. Οι πελάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο συγκρότημα. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις λένε για μια φωτιά η οποία έχει προκαλέσει κάποιες ζημίες στο υπόγειο, όπου βρίσκονται κάποιοι βοηθητικοί χώροι, τα πλυντήρια του ξενοδοχείου, και λόγω της ψύχρεμης αντίδρασης και του προσωπικού και της πυροσβεστικής φυσικά δεν δημιουργήθηκε κάποιος πανικός, έτσι. Δεν δημιουργήθηκαν τραυματισμοί και βεβαίως τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία στην Ανάβησο με τον 72χρονο που ενώ λειτουργούσε παράνομα, είχε ένα μπαρ εκεί στην παραλία της Ανάβησου που λέγε αλκοόλ, φαγητό, γρήγορο, γλυκά, αναψυκτικά κτλ. Του το είχαν σφραγίσει αρκετές φορές στην επιχείρηση εκεί στην Ανάβησο. Ο 72χρονος συνέχιζε απτόητος στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Χθες λοιπόν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχε σφραγιστεί η επιχείρηση από τις διάφορες υπηρεσίες για πάρα πολλές παραβάσεις. Όμως τις τελευταίες μέρες η αστυνομία δέχτηκε πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες που έλεγαν ότι ο 72χρονος όχι απλά συνέχιζε να λειτουργεί την παραλία, νίκιαζε τις 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, είχε σε λειτουργία και τον μπαράκι, διέθετε κανονικά αλκοόλ, γρήγορο φαγητό και όλα. Και επίσης ο 72χρονος είχε και πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και είχε καταλάβει και μέρος της παραλίας, δηλαδή δεν άφησε κάποια παρανομία να μην την κάνει. Δεν είναι μοναδική όμως περίπτωση όπως σαν αυτή με τον 72χρονο, καθώς οι αστυνομικοί προχωρούν πολλές φορές σε ελέγχους για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και επίσης γίνονται και πάρα πολλές έφοδοι εκεί από τις οικονομικές υπηρεσίες να διαπιστώσουν αν οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και βεβαίως αν εκδίδονται αποδείξεις. Πολύ σημαντικό. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης στην παραλία δεν εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 72χρονο. Σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κάλυψη παραλίας, για παραβίαση απόφασης σφράγισης της επιχείρησης και βεβαίως για όλες αυτές τις παρανομίες για τις οποίες οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έγιναν κάποια παραπτώματα.

Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης δεν εντοπίστηκε. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο 72χρονος, ο οποίος πιθανότατα είναι ο λεγόμενος αυτοφοράκιας, γιατί επειδή έχει ξαναπάει αστυνομία εκεί, έχει συλλάβει άλλες φορές κάποιον άλλον. Οπότε πιθανότατα γίνεται rotation το σύστημα. Έτσι, ποιος είχε βάρδια, μάλλον αυτοφοράκια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Αυτός ο οποίος παρανομεί, αυτός και να την πληρώσει πραγματικά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο, δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, που χαιρετάει πριγκιπικά. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα να μας φτιάξει τη διάθεση αυτό το πρωινό της όμορφης Δευτερούλας. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 4% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αργό υποχώρησε κατά 4,39% στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατά 4% στα 83,84 δολάρια. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης και σε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Στα μαθήματα στοιχεία ψύξης, κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τραύματα από μαχαίρι στη θωρακική χώρα σε σημεία κοντά στην καρδιά φέρουν σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ισορρή της 54χρονης και του 26χρονου γιου τους που βρέθηκαν νεκροί στο Λόγκο Αιγείου. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο ως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση ως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Συμβολή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους κοντά στην πλατεία Ομονίας. Εκενώθηκε προληπτικά ξενοδοχείο ύστερα από φωτιά σε υπόγειο χώρο στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο Λογοέργων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Και ακτή ελεφαντός του Εκουαδόρ 0-0. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων. Σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει 2 αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

0: Πέντε πίνας μένει σκύλοι στο παράδι σου τη μπίζουν. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
1: κάπου υπάρχει Θεός.
2: Κάπου υπάρχει Θεός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό αυτή τη Δευτέρα, 15 του Ιούνιου, ηλιόλουστη και ζεστή. Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, θα είναι αυτή η Δευτέρα, πιάνοντας τη μέση του μήνα και μπαίνοντας για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκινούν τα σχολεία, μάλλον ξεκινούν οι μαθητές τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Έχουν και τα σχολικά και οι γονείς πρωινοί από το δρόμο και αυτό είναι καλό για την κίνηση, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε όλες τις πτυχές των πραγμάτων, όχι μόνο ότι ξεκουράζουν τα παιδιά και καλά κάνουν, αλλά ότι θα είναι και λίγο ευκολότερη σιγά σιγά η κίνηση όλων μας στους δρόμους. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό και όπως καταλάβατε σήμερα θα τιμήσουμε τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε όλη την εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί πάνε 32 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ερωτικού, τη φυγή του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, στα 69 του χρόνια, 15 Ιουνίου του 1994, και εμείς εδώ θα τον τιμήσουμε πως αλλιώς με μουσικές και τραγούδια του. Έρχεται, λέει, η συμφωνία. Να, αυτό είναι ένα καλό νέο, για παράδειγμα. Αν έρθει κιόλας, ένα ακόμα καλύτερο νέο, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Απλά είναι τα στοιχεία από πολλές πλευρές πια που συγκλίνουν ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Για την ακρίβεια, είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουν οι δύο πλευρές να συζητούν το κείμενο, το πλαίσιο της οριστικής συμφωνίας για τις επόμενες 60 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι από τώρα θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες και το ελπίζουμε, έστω και αυτές οι λίγες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή να πάψουν. Το ίδιο να γίνει και στο Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα όλο αυτό το διάστημα. Το Ισραήλ συνέχιζε να εκαθαρίζει την περιοχή. Από τη μία αυτό, και από την άλλη, τι περιμένουμε όλοι? Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να δούμε τις τιμές να πέφτουν, τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια. Μακάρι να το δούμε γρήγορα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 83,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,53 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε να πέφτει και το φυσικό αέριο, τι ωραία θα είναι, που έκλεισε την Παρασκευή στα 46,77 ευρώ η μεγαβατόρα, με σημαντική πτώση, αλλά παραμένει υψηλά. Και βέβαια, χαρά σε Ευαγγέλια και για τα χρηματιστήρια, όπου καταγράφουν σημαντικότατα κέρδη σε ολόκληρο τον κόσμο που ήταν ανοιχτά το βράδυ, κυρίως στην Ασία δηλαδή, γιατί εκεί είναι κυρίως ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Ο Nikkei κερδίζει 5%, η Σανγκάη 0,92%, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,43%, στην Κορέα συν 5,51%. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν γενικά στις αγορές. Βλέπουν ότι μάλλον είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου. Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε με αναρτήσεις, βάλτε μπρος τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο και διάφορα τέτοια τραμπικά, ωραία. Το νόημα είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το πρωτόκολλο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και βέβαια, η ανακοίνωση της συμφωνίας έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη ευεξία στις αγορές, οι οποίες υποχωρούν. Η συμφωνία θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες τι περιλαμβάνει, κυρίως για τα στενά του ορμούς, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν και πώς θα διατυπωθεί αυτό ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είναι η επιστροφή των παγωμένων κεφαλαίων προς το Ιράν, όπου ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα να επιστρέφει κομματικό μάτι αυτό το ποσό. Δηλαδή, ήδη μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι επέστρεψαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ στο Ιράν. Και το άλλο κομμάτι είναι τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς. Είναι δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να δείξει προς τα έξω ότι τα στενά του ορμούς θα είναι και πάλι ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα, όπως ήταν πριν. Και είναι δεδομένο ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να κερδίσει σε αυτή την συμφωνία ένα νέο ρόλο για τον εαυτό του, δηλαδή ένα ρόλο ελεγκτή των στενών. Δεν ξέρω αν αυτός ο ελεγκτικός ρόλος θα έχει να κάνει με τέλη διέλευσης ή απλά με το ποιος θα ελέγχει τα στενά. Είναι δεδομένο ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο και έτσι όπως πήγε αυτός ο πόλεμος, νομίζω ότι το Ιράν, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, έδειξε ότι είναι ο κυρίαρχος. Μένει να τελειώσει αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να δούμε μετά, να κάνουμε τον απολογισμό, δηλαδή να δούμε αν αυτές οι 100 και πλέον μέρες του πολέμου έφεραν κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, ή απλά έφεραν πολλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους του που κέρδισαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τα παιχνίδια των αγορών. Για τη σύνοδο των G7, όπου θα συζητήσουν όλες τις εξελίξεις προφανώς και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή και το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, που είναι ο πληθωρισμός, δηλαδή η ακρίβεια στα προϊόντα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Να δούμε αν αυτό το εργαλείο, αυτό το φάρμακο θα κάνει καλό στον πληθωρισμό ή όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λύνει το πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Πάντως, το μόνο δεδομένο είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης τώρα και πολύ πιθανό ακόμα μία το επόμενο διάστημα φέρνει αύξηση στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, για παράδειγμα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 15 έτη και επιτόκιο 4%, δηλαδή κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor πλέον περιθωρίου, κάπου στο 4%, φέρνει μια αύξηση 12,6 ευρώ το μήνα, και για ένα αντίστοιχο δάνειο 100.000 ευρώ με 20 ετή διάρκεια, μια αύξηση γύρω στα 13,3 ευρώ το μήνα. Ενδεικτικά σας το λέω, προφανώς ο κάθε δανειολήπτης ξέρει ή θα ενημερωθεί ποια θα είναι η αύξηση. Μπορεί να μην μοιάζει πάρα πολύ, εντάξει, σου λέει τώρα ένα δεκάρικο πάνω, ένα δεκάρικο κάτω, δεν σωθήκαμε, ή 10 ευρώ πάνω, 15 ευρώ κάτω, δεν μας σώζει, αλλά αν το μαζέψεις σε όλη τη χρονιά και βάλεις μαζί και τις υπόλοιπες αυξήσεις που έχει φέρει η κρίση της ενέργειας, καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά φεύγουν πριν καν καταλάβεις ότι ήρθαν. Βγαίνουμε και μια σεισμική δόνηση στη Μεθόνη, 5,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Εγώ ένιωσα το σεισμό χθες το βράδυ, δεν ήταν τόσο έντονο, δηλαδή ήταν αυτό μεταξύ του όντως κάνει σεισμό ή απλά εγώ κουνήθηκα, ξέρω εγώ. Είδα μετά που βγήκαν τα στοιχεία και κατάλαβα ότι όντως έκανε σεισμό. Λίγο μετά τις 9, ανοιχτά σε θαλάσσια περιοχή. Αυτή θεωρητικά είναι από τους καλούς σεισμούς, δηλαδή από τους σεισμούς που εκτονώνει έτσι την ενέργεια και την ένταση, για να μην έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Δεν υπήρχαν και προβλήματα. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι για να δουν την εξέλιξη του φαινομένου και να δουν αν όλα πηγαίνουν καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. πλούσιο το ρεπερτόριο από αθλητικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ που συνεχίζει να τρέχει. Χθες είχαμε την Γερμανία να κερδίζει 7-1 το Κουρασάο. Ιστορικό το πρώτο γκολ στην πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ για το Κουρασάο. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι η εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού της Γερμανίας με το Κουρασάο δείχνει πόσο λάθος είναι αυτό που έχει κάνει η FIFA με τις 16 τιμητικές συμμετοχές χωρών όπως το Κουρασάο και τέτοια που δεν έχουν καμία δυναμική, απλά γεμίζουν το πρόγραμμα, αυξάνουν τα παιχνίδια στα 104 από πολύ λιγότερα που ήταν πριν. Προφανώς ενισχύουν τον πρόεδρο της FIFA για τις επερχόμενες εκλογές να τον ψηφίσουν από το Κουρασάο και από άλλου είδους τέτοιες χώρες, αλλά ούτε κανένα παιχνίδι που να κάτσεις να το δεις ήταν, ούτε νομίζω βοηθάει την Γερμανία ή κάποια άλλη ομάδα να παίξει και να ενισχυθεί. Αγκαρία ήταν και πολλά με λίγα. Δηλαδή τώρα από ένα σημείο και μετά τους λυπήθηκε η ψυχή μου, τους παίκτες του Κουρασάο. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε το 1-1, προηγήθηκε η Γερμανία πάρα πολύ γρήγορα. Λες εντάξει, εδώ πέρα τώρα θα λήξει 22-1, λες και παίζουμε πόλο. Και μετά από λίγο ισοφαρίζει το Κουρασάο και λες μπας και γίνει καμιά έκπληξη τώρα εδώ και τρίβουμε τα μάτια μας στο Κουρασάο, βγει καμιά ομαδάρα. Αλλά έβλεπες ότι οι άνθρωποι τώρα δυσκολεύονται να παίξουν τα βασικά και φάνηκε με το 7-1 στο Ρελαντί για την Γερμανία. 2-2 το Ολλανδία-Ιαπωνία, το δυνατό παιχνίδι της ημέρας. 1-0 η εκτέγη Αλφαντοστού το Εκουαδόρ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη με την Σουηδία και την Τινησία, με την Σουηδία να κερδίζει 5-1 την Τινησία. Σήμερα έχει ακόμα Ισπανία με πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο-Αίγυπτο το βράδυ, προφανώς μετά ξημερώματα, άλλο πράγμα αυτό μετά ξημερώματα τώρα. Τόσα παιχνίδια χαμένα που λένε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη στη 1 το βράδυ και Ιράν, Νέα Ζηλανδία στις 4 τα ξημερώματα. Πρεμιέρα για το Ιράν που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει. Το Ιράν πάντα έχει καλή ομάδα, παραδοσιακά έχει καλή ομάδα, αλλά να δούμε πώς θα παίξει και τι θα γίνει. Γιατί θυμάστε, είναι και αυτό το πηγενέλα, γιατί δεν τους αφήνουν να ζήσουν, να μείνουν στις ΗΠΑ της Αμερικής. Εν τω μεταξύ, τον διαιτητή που δεν κατάφερε να προσγειωθεί ποτέ, μάλλον κατάφερε να προσγειωθεί, αλλά γύρισε πίσω, θα τον αποζημιώσει, λέει η FIFA. Ωραία, άντε για τον αποζημίωση. Τώρα, όλη αυτή την ξυφτίλα που ζούνε, μάλλον δεν τους πειράζει στην FIFA. Είναι πολύ περίεργο Μουντιάλ, όπως και αν έχει, και από τις ώρες και από, αυτό, και από το γεγονός ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ, έχει ξεχυλώσει δηλαδή με το πρόγραμμα των παιχνιδιών. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια και μακάρι να είναι ένα από τα Μουντιάλ που θα μείνουν για το καλό ποδόσφαιρο και όχι για τα διάφορα περίεργα γύρω-γύρω. Ο τελικός των τελικών, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Σάββατο έγειρε η πλάστηγα προς τους ερυθρόλευκους, δηλαδή το φαβόρι της σειράς των παιχνιδιών. Μετά πήγαν και το γλέντισαν, γιατί είχαν να γλεντήσουν για δύο κούπες, και για το ευρωπαϊκό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η γνωστή τοξικότητα, μην το συζητάτε, υπήρχε έτσι κι αλλιώς και εντός των 4 γραμμών του γηπέδου και στα ποδητήρια και από εδώ και από εκεί. Να το δούμε κάποια στιγμή, παιδιά, όλο αυτό. Να το δούμε, να συζητάμε περισσότερο για το τι γίνεται στο μπάσκετ και λιγότερο για το τι γίνεται στα ποδητήρια, στα social, στις αναρτήσεις, στα από εδώ, στα από εκεί. Να δούμε λίγο. Είναι κρίμα να έχουμε δύο από τις καλύτερες, αν όχι τις δύο καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και αντί να απολαμβάνουμε τα παιχνίδια, να συζητάμε για μπουνιές που παίζουν μεταξύ τους οι παίκτες στα ποδητήρια. Δεν θα μπω τώρα στο αν ο Νάν ήταν προκλητικός, αν ο Τζόνς έκανε αυτό, αν ο Βεζένκοφ έκανε εκείνο ή αν ο Τολιόπουλος έκανε το άλλο. Μάτια έχουμε όλοι και βλέπουμε τι γίνεται, ακόμα και αν στην αρχή κυκλοφορούν κομμένα βίντεο έτσι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κάποια στιγμή κυκλοφορεί ολόκληρο το βίντεο και καταλαβαίνεις τι γίνεται, αλλά ας ασχοληθούμε κάποια στιγμή μόνο με τον μπασκετάκι, ξέρω εγώ, ή μόνο με το ποδόσφαιρο και όχι με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, που τον περίμενε μια λοθάλασσα που θα αναλάβει τον Άρη, μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Θα αποκτήσει ανταγωνισμό, θα υπάρξει θεωρητικά μια ακόμα ομάδα που θα τιμά τα χρώματα των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, να κάνει ωραίες χρονιές, να έχουν και ανταγωνισμό μεγαλύτερο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά μόνο για καλό. Και βέβαια τα κορίτσια του Πόλο του Ολυμπιακού που κέρδισαν το Champions League, η μεγαλύτερη διάκριση του τελευταίου διαστήματος για τον ελληνικό αθλητισμό, αν το σκεφτεί κάποιος, ακόμα και αν για κάποιους το Πόλο δεν είναι και πολύ σοβαρό άθλημα. Σκεφτείτε σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων τι έχει κάνει το Πόλο, το ελληνικό Πόλο, στην Ευρώπη και στον κόσμο, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη είμαστε στο ελληνικό Πόλο. Πόλο, πισίνα, νερό, θάλασσα, διαγωνισμός με ειστήρια για να πάτε στα νησιά. Να, πώς κάνει το μυαλό τα ταξίδια, είδες. Σωστό. Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός μας για το διπλό ειστήριο. Δύο ειστήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Πάρα πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η Jets. Εσείς απλά διαλέγετε σε ποιον από όλους θέλετε να πάτε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν τηλεφωνείς στο 211-1088-80, η κυρία Σταυρολαγιανού σε περιμένει και για το διαγωνισμό αλλά και για τα σχόλια, τις καλημέρες, καλές εβδομάδες, τα προβλήματά σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων και θέλετε να το μοιραστούμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ και τα συζητάμε όπως έρχονται. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα και ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει κάθε μέρα μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μουσικές για την ημέρα όπως σήμερα είπαμε. Σήμερα όλες μας οι μουσικές θα τιμούν τον Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από το φεύγιο του μεγάλου ερωτικού.

την φροντίδα των ήχων, ώστε να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, κρυστάλλινα, όπου κι αν είσαστε, και στα διάφορα ηχητικά σχόλια, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας σωστός ηχολήπτης όπως ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρη. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Φροντίζει για τους ήχους για να μας ακούτε καθάρια. Κι άλλα έχουμε, δεν έχουμε μόνο... Α, έχουμε και τα γενέθλια του Τραμπ, παιδιά. Έγινε 80 το παλικάρι μας. Βεβαίως, έγινε 80. Και έστησε μια σκηνή για ring, ένα ring μπροστά από το Λευκό Οίκο για να παίξουν, δεν ξέρω, box, πώς το λένε το άλλο, cuts, δεν ξέρω τι. Κάτι motocross περνάγανε, πηδάγανε πάνω από το Λευκό Οίκο, κάτι τέτοια. Καραγκιοζηλίκια με λίγα λόγια. Αυτά που ξέρει να κάνει με μεγάλη χαρά ο Ντόναλντ Τραμπ και να ξεφτυλίζει τα πάντα. Εν τω μεταξύ, αυτό που κυκλοφορεί στα social και στα ελληνικά και στα ξένα είναι ότι στα 80 χρόνια δεν μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεσαι κάθε χρόνο, αλλά μπορείς να οδηγείς στον όλεθρο ένα πλανήτη ολόκληρο, όπως έχει κάνει αυτούς τους 16 μήνες προεδρίας ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και δεν είναι ηλικιακός ο ρατσισμός. Είναι, παιδιά, το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καλά δεν τα λες αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Στα δικά μας, πλούσιος το προεκλογικό πρόγραμμα όλων, συναγερμός και περιοδίες για όλους. Ο Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει στο Γαλάτσι, ο Τσίπρας στη Νίκαια, ο Ανδρουλάκης συνεχίζει τις βόλτες του γύρω-γύρω, τσακώνονται αυτοί οι δύο για τα δωρεάν μου, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέχρι 24 λέει ο Ανδρουλάκης, όλοι λέει ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Γενικά το αφεντικό τρελάθηκε και τα μοιράζει η τσάμπα, η κυρία Καριστιανού εκεί στον αγώνα και η πολυπολιτική αρχηγή Ζεμπέκικα Κουτσούμπας, γιατί του πάει κιόλας το Ζεμπέκικο, έτσι κι αλλιώς τι έχει να αγχωθεί η Κουτσούμπας, μπετό το ποσοστό του ΚΚΕ, δεν έχει να αγχωθεί για τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς έχουμε να αγχωθούμε για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα τι θα γίνει με τα πορτοφόλια μας και τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά να συζητάμε, παιδιά. Τα υπόλοιπα δεν πειράζει, τα συζητάμε και άλλη στιγμή. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα της ημέρας. Πολλά τα ζητήματα, και για νόμο Κατσέλη θα συζητήσουμε και για ακρίβεια θα συζητήσουμε και για την οικονομική ατζέντα θα συζητήσουμε και για υποκλοπές και για σκάνδαλα και για πολεοδομίες και για ένφια. Τελικά θα τον πληρώσουμε διπλό το δημοτικό ένφια ή όχι. Μετά τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε να τα ξεδιπλώνουμε όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
16: Θες.
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone
16: Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα παίζουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη για να τον τιμήσουμε για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του. Από το χειμωνιάτικο ήλιο είναι αυτό. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, Κυρά του Κόσμου.
1: Να περπατήσουμε μαζί στην ερημιά. Κυρά του Κόσμου, γίνε το φως μου. Μέσα στη λάσπη, μέσα στη βρωμιά.
0: Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο με το επιστροφή προσωπικού οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Απαντεύουν στο τηλέφωνο οι καλοί συνάδελφοι. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Ένας ή μία τυχερός ή τυχερή θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το ταξίδι σας για τον προορισμό των διακοπών σας.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα, τι έχουμε να περιμένουμε από τις αλλαγές. Επειδή το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, ήρθε η απόφαση, αλλά ακριβώς τι έχει συμβεί κανείς δεν ξέρει, ή για την ακρίβεια ακριβώς πώς θα διαβάσουν τον νόμο αυτοί που πρέπει να τον, μάλλον την απόφαση αυτοί που πρέπει να τον εφαρμόσουν, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό και ζήτησε από τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή. Ο άνθρωπος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη, άρα ξέρει καλύτερα από όλους και τον νόμο και την ερμηνεία του, αλλά και την ερμηνεία των αποφάσεων. Καλημέρα κύριε Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γενικό πριν μπούμε στην εφαρμογή της απόφασης. Ο νόμος Κατσέλη, έτσι όπως ψηφίστηκε, όπως άλλαξε και όπως εφαρμόστηκε, εν τέλει ήταν μια θετική εξέλιξη, ένας καλός νόμος?
1: Αναμφισβήτητα ήταν μια θετική εξέλιξη. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος νόμος στη διάρκεια της κρίσης που το μόνο καταφύγιο ώστε ο φιλέτης ήταν οι υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ενώ δηλαδή είχαμε μια μεγάλη ανατροπή των εισοδημάτων, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί με την ανάληψη των δανείων πριν τη χρήση και στην κατάσταση στην οποία οι καταναλωτές θα έπρεπε πλέον να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ήρθε αυτός ο νόμος και έδωσε μια ρεαλιστική προοπτική να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Είναι πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες που βρήκαν καταφύγιο σε αυτόν τον νόμο. Όπως είπαμε, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και κανένα άλλο εργαλείο ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αν θυμάστε, οι τράπεζες εκείνες στην εποχή αυτό που προσφέρανε ήταν η δυνατότητα να ρυθμίσεις μεν, αλλά με μεγαλύτερο επιτόκιο. Ουσιαστικά μετέθεταν το πρόβλημα στο μέλλον. Ο νόμος Κατσέλη έδωσε μια ρεαλιστική λύση. Νομίζω ότι και η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο νόμος πράγματι ήταν λειτουργικός, προστάτευε την κύρια κατοικία, ότι η προστασία της κύριας κατοικίας είναι ένα σπουδαίο, σημαντικό αγαθό, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει και μια αξιοποίηση, αν θέλετε, αυτής της πτωχευτικής διαδικασίας. Ξέρετε, εμείς τότε ένας λόγος που είχαμε καταλήξει στην αναγκαιότητα προστασίας κύριας κατοικίας είναι ότι βλέπαμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπαίνανε ποτέ σε μια διαδικασία ρύθμισης. Ένας λόγος που είχαμε καταλήξει στην αναγκαιότητα προστασίας κύριας κατοικίας είναι ότι βλέπαμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπαίνανε ποτέ σε μια διαδικασία ρύθμισης.

0: υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά. Άρα και η τελική επιβάρυνση για τον δάνειο λήπτη υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τελικά τι γίνεται με αυτή την απόφαση και την εφαρμογή της?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Άριος Πάγος δεν ερχόταν να ερμηνεύσει τον νόμο, αλλά τις αποφάσεις των ειρηνοδικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε να διευκρινίσει τι θέλαν να πούνε οι ειρηνοδίκες με το διατακτικό που είχαν οι αποφάσεις. Και οι αποφάσεις λέγανε ότι θα υπάρχει σταθερή κάθε μήνα απόσβεση του κεφαλαίου, δηλαδή του ποσού, το ποσό της οφειλής που θα έπρεπε να αποπληρώσει, γιατί με τον νόμο Κασέλη θα έπρεπε να αποπληρώσει την αξία της κατοικίας, αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Και έλεγαν οι αποφάσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή απόσβεση του κεφαλαίου και εκτοκισμού της μηνιαίας αυτής δόσης. Αν η οφειλή θα γινόταν επί του κεφαλαίου ή θα γινόταν με τη μορφή ενός, θα ρυθμιζόταν με τη μορφή ενός δανείου, είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε μια περίπτωση προέκυπτε να πληρώσεις τα 2/3, στο πούμε έτσι, μιας περίπου μιας οφειλής, αν γινόταν επί της δόσης. Και τα δικαστήρια είχαν ακολουθήσει μια τέτοια διατύπωση που ήταν καθαρό ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η τραπεζική προσέγγιση, δηλαδή η τραπεζική προσέγγιση της τοκοχρεωτικής αποπληρωμής ή της χρεωτικής αποπληρωμής, γιατί προϋπόθεται ότι συγχρόνως θα βάζεις τόκους για όλο το κεφάλαιο. Ο Άριος Πάγος ήρθε και είπε ρητά ότι η απόφαση, οι αποφάσεις θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την τραπεζική πρακτική. Εδώ το δικαστήριο δεν προβαίνει σε μια αναδιάρθρωση δανείου, αλλά διαπλάθει το ίδιο τους όρους με προσήλωση στο σκοπό της διάσωσης της κύριας κατοικίας και καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρχει ο τόκος να επιβάλλεται με μια προσάξιση στον τόκο, με μια προσάξιση στη δόση του κεφαλαίου, που οδηγεί σε μια πολύ πιο σημαντική ανακούφιση, λέγοντας ότι δεν είναι ο σκοπός, έτσι, γιατί το τονίζει αυτό εδώ, να αποκομίσει μέσα από τον τόκο κέρδος ο πιστωτής, όπως συμβαίνει σε μια άλλη απόφαση.
0: Αυτό μοιάζει εξαιρετικά απλό για το τι λέει το δικαστήριο και για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε από τότε που είδαμε και την απόφαση και το σκεπτικό της απόφασης, πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί, αν υπάρχει τρόπος να μην εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή να υπάρξουν παραθυράκια στην εφαρμογή του, αν οι servicers θα εφαρμόσουν τον νόμο, αν το Υπουργείο Οικονομικών θα βγάλει μια υπουργική απόφαση που θα είναι αυτό που λέει κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που θα... Εδώ είχαμε μια απόφαση επιπληρωτικής αγωγής. Δηλαδή πάει να πει ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον ίδιο τον Άριο Πάγο και δεν θα χρειαστεί χιλιάδες δανειολήπτες να πηγαίνουν στα δικαστήρια προκειμένου να ζητούν να τους επιβεβαιώσει στην περίπτωσή τους ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης με μια προσάυξηση του κεφαλαίου της δόσης με το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα που θα έπρεπε να τεθεί είναι συνεπώς ότι πώς θα διευκολύνουμε την εφαρμογή της απόφασης, πώς θα παράσχουμε τη σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές με τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορεί να γίνει ένας σωστός υπολογισμός και κυρίως στις περιπτώσεις που υπήρχε έτσι η καταβολή ενός μεγαλύτερου ποσού ή υπήρχε μια απόκληση να διοριστεί, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το επιπλέον το οποίο καταβλήθηκε ώστε να συμψηφιστεί. Θα μπορούσε να συμψηφιστεί ή να πετύχει και ο δανειολήπτης να επιστραφεί. Αλλά εγώ θα έλεγα το πρωτεύον, γιατί μιλάμε για ρυθμίσεις που κρατάνε 20 χρόνια και πλέον καμία από αυτές δεν έχει εξυπηρετηθεί. Έχει ένα μεγάλο ορίζοντα εξυπηρέτηση μπροστά της. Ήταν σημαντικό λοιπόν, νομίζω και για τα δύο μέρη, να υπήρχε μια συνεργατική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε ό,τι έχει καταβληθεί επιπλέον να συμψηφιστεί και να προκύψει
0: μείωση του κεφαλαίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αισιοδοξία και η προσδοκία εφαρμογής ανατράπηκε, καταρχήν

0: θα έλεγα ότι ανατράπηκε από αναφορές καταρχήν του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία στην απόφαση, ως αν να υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε και την ευστάθεια του συστήματος και τα λοιπά, και όχι
1: ναι,
0: μόνο
1: αυτή η μόνιμη ευστάθεια του συστήματος που δεν έχει ευστάθεια στα νοικοκυριά.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για την ευστάθεια του συστήματος ή για τον Ηρακλή. Ξέρουμε ότι αυτές είναι ένα μικρό μέρος. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβαστεί στα funds.
1: Κύριε Σπυράκο,
0: τα funds έχουν μια μεγάλη δεξαμενή δανείων και την οποία θα την αντλήσουν.
1: Τα οποία τα έχουν πάρει πάρα πολύ φτηνά και πάλι κερδισμένα. Είναι, ας μην το συζητήσουμε τώρα όλο αυτό πώς έχει γίνει.
0: Και από την άλλη, βέβαια, ήρθαν και οι σέρβις, οι τράπεζες, οι οποίες διέδιδαν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στην απόφαση. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, χωρίς τεκμηρίωση, γίνεται λόγω διακύκλους. Είναι φανερό ότι κάποια σημεία της απόφασης έχουν απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τεκμηριωμένη αμφισβήτηση
1: της
0: προσέγγισης που έκανε ο Άριος Πάγος. Αντίθετα, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι αυτό το οποίο λένε ανήκει στη μειοψηφία της απόφασης. Η μειοψηφία της απόφασης λέει ότι θα πρέπει να τοκίζεται ένα κεφάλαιο, και αυτό το οποίο υποστηρίζουν, δηλαδή ότι κάθε δόση θα πρέπει να τοκίζεται από την αρχή μέχρι το χρόνο που αποπληρώνεται, οδηγεί στον εκτοκισμό, στην τοκοφορία όλου του κεφαλαίου αδιαλείπτως, κάτι το οποίο ρητά. Ο Άριος Πάγος ήθελε να προστασιοποιηθεί. Ήθελε να έχουμε σταθερές δόσεις.
1: Λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
1: Όχι, για να δούμε αν θα εφαρμοστεί ή όχι η απόφαση. Αυτό
0: η
1: εννοώ.
0: Απόφαση θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί σε ένα κλίμα αντιδικίας ή θα διευκολύνουμε όλοι να υπάρξει ένα καλύτερο κλίμα ως προς την εφαρμογή της, ώστε και οι δανειολήπτες να μην έχουν επιπλέον κόστος, αλλά και οι τράπεζες και οι services να μην έχουν περαιτέρω εμπλοκές που θα μπορούσαν να διασαλέψουν αυτή την εξυπηρέτηση της αποπληρωμής.
1: Σαφές.
0: Αυτό είναι το προέχον. Ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση. Δεν κάναμε μια πιλωτική δίκη για να στείλουμε τους καταναλωτές στα δικαστήρια, αλλά για να επισπέψουμε την αντιμετώπιση.
1: Να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς έχει πάει η εφαρμογή και η υλοποίηση της υπόθεσης και της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κλώσο.
1: Καλή σας ημέρα, Δημήτρης Σπυράκος, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη. Περιμένουμε, μένουμε και περιμένουμε. Είπαμε σήμερα, τιμούμε τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, 32 χρόνια από τον θάνατό του. Αυτό είναι η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Σον Φίλιπς. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Χατζηδάκη δεν πρωτοακούστηκε στην μουσικοθεατρική παράσταση Πορνογραφία το 82. Στην πραγματικότητα, το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 70 στη Ρώμη για τη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε ο Κρόουθερ με τίτλο Marvelous Tale, και πρωταγωνίστρια η Κατίνα Παξινού. Τραγουδιστής και στιχουργός ήταν ο Σον Φίλιπς. Ακούμε Σον Φίλιπς, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Γλυκό χάραξε ήδη. Ο ήλιος είναι ήδη φωτεινός και ο ουρανός γαλανός και το θερμόμετρο στα ψηλά του. Αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά. Θα έχει καύσονες γύρω γύρω στην Ευρώπη. Θα ζεστάνει και εδώ ο καιρός. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αυγή.
0: Εμείς μεταξύ της ειδησιογραφίας και των δύσκολων και λιγότερων εύκολων ειδήσεων θυμόμαστε το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1925, 23 Οκτώβριο του 1925, 69 ετών έφυγε, 15 Ιουνίου του 1994. Αυτά είναι τα κινηματογραφικά του Μάνου Χατζηδάκη, από το Κλωτσοσκούφι μέχρι και το Ποτέ την Κυριακή. Από, από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ 30 σπάνιες ερμηνείες 1955-1965 του 1983 είναι η Νέα Τηλαβάρα με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

0: Ο Μάνος Αντζάκης έχει γράψει μουσική για περισσότερα από 500 τραγούδια. 151 τραγούδια έχουν στίχους ποίηση του Νίκου Γκάτσου. Αυτό το δίδυμο που έχει δώσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Πολλά τραγούδια του έχουν αρκετές διαφορετικές ηχογραφήσεις. Γι' αυτό είναι 480 οι Έλληνες τραγουδιστές και τα συγκροτήματα που έχουν τραγουδήσει Χατζηδάκη, τουλάχιστον όσα έχουν επισήμως καταγραφεί σε πρώτη ή δεύτερη εκτέλεση. Υπάρχουν και αρκετοί ξένοι που έχουν γράψει τραγούδια του σε 22 διαφορετικές γλώσσες.
1: Πότε γνώρισα μια άσπρη μέρα.
0: Θυμίζω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που ταξιδεύει η C-Jets. Όχι, θα γλιτώνατε του Γιουκλάκη.

0: δικό μου πουτί.
1: Βλέπω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Σκαρφαλώνει σιγά σιγά ο υδράργυρος. Αυτό είναι καλό, δηλαδή αν και είμαστε 15 Ιουνίου, μεγάλες ζέστες δεν έχουμε ζήσει και αυτό είναι θετικό, διότι το καλοκαίρι είναι μακρύ και άμα ξεκινήσουμε τους καύσωνες από τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα αντέξουμε με τίποτα. Οι παραλίες την Κυριακή ψιλογέμισαν, το Σάββατο κομψή κομψά, από το επόμενο Σαββατοκύριακο τέλος. Βασίλεια, αν θες να πας για μπάνιο το επόμενο Σαββατοκύριακο, φρόντισε να πας σε παραλία που δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή που δεν είναι από τις γνωστές, διότι τελειώσαν οι Πανελλήνιες, τελειώσαν οι εξετάσεις των γυμνασίων των Λυκείων, τα παιδιά πάνε διακοπές, οι γονείς μπορούν να πάνε το Σαββατοκύριακο να εκδράμουν, άρα γεμίζουν και οι παραλίες. Σε ποια παραλία θα γράψεις μπέικο αυτό το Σαββατοκύριακο?
2: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν. Βασίλη μου, λεφτά υπάρχουν. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Λεφτά υπάρχουν. Απλά είστε γκρινιάριδες και λέτε ζείτε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Είστε γκρινιάριδες, όλα είναι καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά, περπάτα και πήγαινε βρες στη θάλασσα. Αυτό δεν λέει ο υπουργός. Αυτό λέει και ο υπουργός. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Διάβαζες κι εσύ. Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς θα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Παραπολιτικά 1,1 και πρώτο πρωινό. Σας αφήνω με την Βουγιουκλάκη και το μυστικό της.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. 4 νεκροί, ένας άνδρας και 3 γυναίκα εντοπίστηκαν μετά από φωτιά μέσα σε κοντέινερ στην πόλη της Κόνιτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια που έμεναν στο κοντέινερ. Η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, ευρείας κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε το Κίεβο και το Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο βετεράνος Γερμανός Χαφ Σάμι Κεντήρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζωζέ Μουρίνιο. Η Τότεναν με επεκτείνει ως το 2030 το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1 θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Lincoln Sports Park, όπου η Eco Super Special States θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
1: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 15 του Ιούνιου 2026. Για έλα στα συγκαλά σου και έλα στα σήμερα. 2026 το ημερολόγιο. Με τον πόλεμο να μοιάζει να πηγαίνει προς το τέλος του. Τώρα η ευχή μας είναι αυτή, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η εικόνα και οι πληροφορίες είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τα στενά του Ορμούζ θεωρητικά να είναι ανοιχτά, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά του Ιράν να μην είναι απειλητικά, και ένα παρασκήνιο που δείχνει ότι ακόμα μέχρι τουλάχιστον τις 19 του Ιούνιου που θα υπογραφεί η συμφωνία, έχουμε αρκετά στάδια να περάσουμε. Νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου μοιάζει να μην είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι υπάρχει ένα deal. Cool 15 Ιουνίου 2026, 15 Ιουνίου 1994 όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Σήμερα τα τραγούδια και οι μουσικές είναι αφιερωμένες στο Μάνο Χατζηδάκη. Ακούσαμε Nat King Cole, In the Cool of the Day, μια συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με την MGM, όπου είχε γυρίσει την ταινία In the Cool of the Day σε σκηνοθεσία του Stevens. Μεγάλη επιτυχία τότε. Ο Nat King Cole είχε τραγουδήσει το τραγούδι των τίτλων.

Ο Μάνος Χατζηδάκης τραγουδήθηκε σε όλες τις γλώσσες, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Από τις πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτή με την Λάλε Άντερσον, που ο συνθέτης πάντα θαύμαζε και τελικά τη γνώρισε τυχαία το 1961 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Τον γοήτευσε η γερμανική φωνή της, ειδικά στην κατοχή, όταν άκουγε την Λίλι Μαρλέν, την ιστορία ενός κοριτσιού που κάθε βράδυ πήγαινε στους στρατιώτες. 20 χρόνια αργότερα, όταν η Ευρώπη τραγουδούσε τα δικά του παιδιά του Πειραιά και τον κάλεσε Φραγκφούρτη, έγινε η συνάντηση. Έτσι διηγήθηκε ο συνθέτης. Από την ώρα που κατέβηκε από το αεροπλάνο, συνέχεια βρισκόταν πλάι μου μια κυρία με λευκή και γκρίζα γούνα που χαμογελούσε και τις μιλούσαν όλοι με σεβασμό. Σε μια στιγμή ακούω να τη ρωτάει ένας ρεπόρτερ: «Και εσείς, κυρία Άντερσεν, μετά την Λιλί Μαρλέν, κάνετε την πιο μεγάλη επιτυχία σας με το «Ένα καράβι έρχεται»?» Έτσι έλεγαν τα παιδιά του Πειραιά στη Γερμανία. Διακόπτω τη συζήτηση και τη ρωτάω μπρος στα μικρόφωνα των ραδιοφωνικών σταθμών αν είναι η Λάλε Άντερσεν. «Μα φυσικά είμαι», μου απάντησε γλυκά. Τότε αρχίζω να διηγούμε όλη την ιστορία μου από την κατοχή. Και γίναμε φίλοι και το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στη Γερμανία.

Σας θυμίζω ή μάλλον σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο της E-Jets προς τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα καράβια της E-Jets και μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνώντας στο 211-1088-80, αφήνει το όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής απλά κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή της ημέρας.

Δεν ξέρω αν για τα ΕΛΤΑ ισχύει το ποτέ την Κυριακή, ποτέ όλες τις ημέρες, για το αν μπορεί να φτάσει το γράμμα στον προορισμό του. Θυμάστε τι έχει γίνει τώρα με τα ΕΛΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι κλείνανε κάποια καταστήματα, η αναδιάρθρωση του οργανισμού, των ταχυδρομείων, με στόχο τι άλλο, να πάνε καλύτερα, να εξοικονομηθούν πόροι, να μπορεί να δουλεύει καλύτερα ο οργανισμός, να φτάνουν τα γράμματά μας στην ώρα τους, διάφορα τέτοια βαρύγδουπα που συζητάμε πάντα όταν θεωρητικά υπάρχει κάπου παρέμβαση με μαχαίρι συνήθως, δηλαδή κλείνουμε πολλά για να μπορούμε να το λύσουμε. Σήμερα τα νέα έχουν ρεπορτάζ όπου δείχνουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μια επιστολή όπου ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα, διότι δεν υπάρχουν, λέει, υπαλλήλοι. Τελικά παρακαλούν τους εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει. Το ρεπορτάζ είναι του καλού συναδελφού Κωνσταντελέζου και δείχνει πως έχουν απογυμνώσει τα ΕΛΤΑ, αντί να τα ενισχύσουν, τα έχουν κάνει να είναι όλο και χειρότερα καθημερινά. Ποιος κερδίζει άραγε από αυτό, το ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να είναι σοβαρός οργανισμός? Τα ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, τα δημόσια ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ή μάλλον ας μην το πω, στην προηγμένη Ευρώπη, είναι από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς.

Αυτή είναι η Μπρέντα Λί που τραγουδάει την τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ήδη ο Παναγιώτης Χάλαρης δήλωσε το καλύτερο τραγούδι μακράν του, του δεύτερου, όπως λέει, από τον Μάνο Χατζηδάκη, το Λαλόν Εμάι. The words you used to whisper low.

0: Η κυρία Ελενητάκη θα σας περιμένει στο 2.11.10.80.880. Είτε θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, είτε απλά να πείτε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς είναι στις μουσικές επιλογές και μου φαίνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μερικά τραγούδια. Και εγώ, όπως τα σημερινά, που τα αφιερώνουμε όλα στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να συζητήσουμε την εξέλιξη μετά από 100 και πλέον μέρες πολέμου και την επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Θα το πετύχει ή όχι? Καλημέρα κύριε Γκότση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση, θα χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εκμεταλλεύομαι και την εμπειρία σας ως πρώην πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να μου πείτε την άποψή σας, αν μπορούν να ελεγχθούν οι αγορές, αν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια, αν μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό με μια παρέμβαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνοντας έστω και κατά 0,25 μονάδες βάσης στα επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, επί τη συγκεκριμένη τώρα, γιατί το μεγάλο θέμα σήμερα είναι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ξεκίνησε μία, όπως θα λέει και ο κύριος Τραμπ, μία όμορφη εβδομάδα.
0: Ναι, θα πάμε στο τι σημαίνει αυτό. Αλλά,
1: σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, ήδη η άποψη δική μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η αύξηση των επιτοκίων δεν μπορεί να επηρεάσει τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν το θέμα του πληθωρισμού, που είναι στην ουσία αυτά τα οποία προσδοκούμε τελικά ότι παίρνουν σιγά σιγά, ότι θα πάρουν κάποιο τέλος, διότι με την αύξηση των επιτοκίων μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα μόνο εφόσον πρόκειται για ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση στην αγορά, δηλαδή όταν υπάρχει πλεονάρουσα ρευστότητα στην αγορά, η οποία πιέζει την προσφορά προϊόντων η οποία χωλαίνει, και γι' αυτό το λόγο αυξάνονται οι τιμές, γιατί οι καταναλωτές στην ουσία ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει το προϊόν προσφέροντας μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο πληθωρισμός. Ο προερχόμενος από τη ΔΕΔΑ, έχουμε λοιπόν πληθωρισμό στην ουσία κόστους και κερδών αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει μια αύξηση των επιτοκίων, και γι' αυτό θα έλεγα, τουλάχιστον εκ των υστέρων, αυτό που γράψαμε εμείς εκ των προτέρων, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να κρατήσει μια ευελιξία ως προς τις επόμενες αποφάσεις, διότι το timing που επέλεξε, κατά την άποψή μου, δεν ήταν καλό, και φάνηκε τελικά και από τις εξελίξεις ότι δεν ήταν καλό το timing, ναι, για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρότι κάτι έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δείξει τελικά ότι δεν προσχωρεί στην άποψη ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τις πληθωριστικές προσδοκίες και για το επόμενο μέλλον, ναι, το οποίο θα κατέτρωγε βέβαια την αξία του ευρώ, του νομίσματος, για το οποίο ευθύνεται, αν θέλετε, κατά τη βασική της αποστολή, η Κεντρική Τράπεζα να προστατεύσει.
0: Σωστό. Θεωρητικά η ακρίβεια που ζούμε και αυτή την περίοδο είναι ακρίβεια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που περνάμε αυτή τη φορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως περάσαμε πριν από μερικά χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν υποθέσουμε ότι όντως όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες ώρες ισχύουν, δηλαδή όντως είναι κοντά σε μια τελική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ότι όντως δεν θα δυναμητήσει αυτή την προσπάθεια το Ισραήλ, και ότι στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας που θα βάζει το πλαίσιο των συζητήσεων για τις επόμενες 60 ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα σε μια κανονικότητα που να θυμίζει την 27η του Φλεβάρη, δηλαδή πριν από τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, σήμερα βλέπετε ότι οι αγορές κάνουν πάρτι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αποτιμούν θετικά την εξέλιξη, γιατί έχει επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα, τα 83 δολάρια. χωρίς να υπάρχουν, αν θέλετε, πάρα πολύ δυνατά σημεία σε αυτά τα 14 τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία βέβαια δεν έχουν επισημοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα γραπτό κείμενο αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία. Που είναι, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο έγινε υποτίθεται αυτός ο πόλος, δηλαδή τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και με τους βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά έχουν μείνει τελείως απ' έξω, δεν αφαίρονται πουθενά στην ουσία, για να διευθετηθούν τα σημαντικότερα σημεία στο μέλλον.
0: Προφανώς, δηλαδή, γιατί είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δυο τους για το πώς θα διατυπωθούν έτσι ώστε να μην μοιάζει κανένας να χάνει, αλλά και κανένας να κερδίζει μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια, τη διεθνή κοινότητα την ενδιαφέρει πιο πολύ το να ανοίξουν οι εφοδιαστικές
0: αλυσίδες. Τα στενά.
1: Τα στενά και να ομαλοποιηθεί η ροή των ενεργειακών πηγών από την περιοχή και όχι μόνο. Είναι γνωστό ότι έχουμε υποστεί μεγάλα χτυπήματα στην προσφορά πολύ σημαντικών αγαθών, όπως είναι και τα λιπάσματα και ούτω καθεξής. Και κάτι το οποίο βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία τελικά, ότι θα υπάρξει μια ομαλότητα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποιοι να έχουν πάρει το μαθημά τους ότι με τα όπλα δεν γίνονται τα προβλήματα τελικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Νομίζω αυτό είναι το γενικό θέμα και από τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην περιοχή μετά από αυτή τις 100 ώρες και τόσες ημέρες ώστε να πει κανείς ότι διορθώθηκαν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι ότι τουλάχιστον οι χώρες οι οποίες εκτατώνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι η Ελλάδα και η εν πωλής και η Δυτική Ευρώπη, ότι έχουν πάρει ένα μάθημα για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το ενεργειακό τους μείγμα, δηλαδή να προχωρήσουν σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αντικαταστήσουν και εν πωλής ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον από την εξάρτηση την οποία έχουμε από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως βέβαια από εκείνη την περιοχή η οποία ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει πάρα πολλές κρίσεις στο παρελθόν. Και βέβαια και για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η τοποθεσία, να στραφούμε πλέον γενικότερα σε ειρηνικούς σκοπούς σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες των λαών.
0: Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Τα συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μεγάλες πιθανότητες να τα δούμε έτσι όπως λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δείχνει να συνεχίζει σε έναν δρόμο που την κάνει όλο και πιο αδύναμη απέναντι σε κρίσεις ή απέναντι στις αποφάσεις των υπολείπων. Όχι μόνο γιατί πρακτικά, εντάξει, δεν παράγει πολλή ενέργεια η ίδια, πρώτες ύλες δηλαδή, για να πεις ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να συγχρονιστεί, να αντιμετωπίσει γρήγορα τα ζητήματα, να έχει κοινή γραμμή.
1: Και όχι μόνο, κύριε Κλωσά, δείχνει και μια πολεμοχαρή διάθεση, θα έλεγα, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο μας ξενίζει, κυρίως με αφορμή το ουκρανικό πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ίσως επικοινωνιακά γίνεται αυτό για να αυξηθούν χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινό οι αμυντικές δαπάνες εις βάρος βέβαια των κοινωνικών δαπανών και των ταμείων συνοχής. Άρα λοιπόν όντως ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί και η Ευρώπη. Είδαμε βέβαια έχουμε μια καλή είδηση ότι οι τέσσερις μεγάλες χώρες προτίθεται να άρουν τις κυρώσεις έστω και σταδιακά απέναντι στο Ιράν, ακολουθώντας λίγο πολύ και την αποδέσμευση την οποία υπόσχεται κύριος Τραμπ των Ιρανικών κεφαλαίων στα 24 δηλαδή, δισεκατομμύρια αυτά, εκ των οποίων τα 12 στο ξεκίνημα και τα 12 προς το τέλος έτσι του διμήνου. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια θετικά στοιχεία, αλλά το θετικότερο ίσως είναι, επειδή σας έλεγα για ειρηνικούς σκοπούς, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή της αγοράς με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως βέβαια με τα ευρύτερα τα θέματα της τεχνολογίας και θέματα τα οποία αφορούν το μέλλον. Δηλαδή έχουμε μία αίσθηση, εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα, τα διεθνή αυτή τη στιγμή, ότι η διεθνή κοινότητα ασχολείται πιο πολύ με το μέλλον παρά με το παρόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια πονάει αυτή τη στιγμή, διότι διευρύνονται οι ανισότητες, αυξάνεται η φτώχεια, ο πλούτος σε ορισμένα χέρια, κάποιοι φτάνουν να έχουν πλούτο του ενός 3 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο βέβαια δεν προέκυψε από το τίποτα, αλλά με κάποιες διευκολύνσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις εταιριών για να μην εμφανίζονται οι ζημιές και ούτω καθεξής, και βέβαια προσφέροντας στους επενδυτές ένα ελκυστικό αφήγημα για το μέλλον, στο οποίο μέλλον είναι σαφές από ό,τι φαίνεται ότι θέλουν να συμμετάσχουν και οι επενδυτές ανά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, νομίζω. Άλλωστε και η Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι 150 δισεκατομμύρια πάλι είναι έτοιμα να επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη, και μιας και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές θα αποβούν προς όφελος και των κοινωνιών, με την έννοια ότι όταν βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών, θα πρέπει να ωφεληθούν όχι μόνο μία μικρή ομάδα ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να διαχέεται το όφελος αυτό και στην κοινωνία, και ακόμη θα πρέπει, όπως πάντα έτσι πρέπει να συμβαίνει όταν η τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία, θα πρέπει να μειώνεται και ο όρος εργασίας. Κάτι που βλέπουμε να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
0: σωστό
1: σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι τίθεται κατά την άποψή μου του γκρόσο μόντο τα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα. Ας λήξει αυτός ο πόλεμος, ας ανοίξουν κανονικά τα στενά, να δούμε την επιστροφή ή όχι στην κανονικότητα, και θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα.
1: Διότι ξέρετε τι έχουμε να κάνουμε και με συμπεριφορές οι οποίες δεν τις έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ασταθείς, διαβεβαιότητα δεν είναι τυχαία που υπάρχει, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι πολύ σκεπτικοί αν τελικά ακόμα και αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί. Ας περιμένουμε λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή για να δούμε έστω και το εορταστικό πρόγραμμα με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και την βούληση που θα πρέπει να υπάρχει, διότι είδατε ότι όπως εφιώς έγραψε κάποιος αρθρογράφος χθες, επειδή το μάρμαρο το πλειώνει ο Νετανιάχου από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: δηλαδή όλες του οι επιδιώξεις ή αν θέτει οι στόχοι δεν έχουν πληρωθεί από αυτή την ιστορία παρά τον πόλεμο.
0: Σωστό,
1: τριών μηνών, πώς ήταν, 2,5 μηνών. Αυτά.
0: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, κύριε Πλούσιο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Χαραλαμπός Γκότσης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς.

Σήμερα τιμούμε τον Μάνο Χατζηδάκη από την αρχή της εκπομπής με τραγούδια και μουσικές του. Το 1962 το θέατρο Μετροπόλιταν φιλοξένησε την παράσταση Οδός Ονείρων σε μουσική του Μάνο Χατζηδάκη και σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού με πρωταγωνιστές του Δημήτρη Χόρν, Ρένα Βλοχοπούλου. Την ίδια ακριβώς εποχή, στο ακριβώς απέναντι θέατρο, το Πάρκ, ανέβηκε το έργο Όμορφη Πόλη του Μίκη Θεοδωράκη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καβγιογιάννη. Ο Χατζηδάκης άλλωστε, όπως έγραψε ο ίδιος ο Μίκης, ήταν μια αυθεντία, μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου που σε καθήλωνε μονάχα με ένα βλέμμα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ES1 Go Retail. Θα έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
4: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά...
4: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά...
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλάνδες,
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στην περίφημη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη και το Ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης το 1949, μια από τις διαλέξεις που, όπως λένε οι ιστορικοί της τέχνης, άνοιξαν τον δρόμο για το Ρεμπέτικο ώστε να ξαναμπεί στα σαλόνια, από εκεί που κάποιοι το είχαν υποβαθμίσει ως μουσική πρεζάκιδων και πώς το λένε, ανθρώπων που είναι πολύ κοντά στην παρανομία. Ο Χατζηδάκης δεν δίστασε να πει ότι η μελωδική γραμμή της αρχόντισσας του Τσιτσάνη είναι αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα που πλησιάζει τον Μπαχ.

32 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και εμείς τον θυμόμαστε ανάμεσα στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα, τα δύσκολα, τις συμφωνίες, τα 14 σημεία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Εμείς θυμόμαστε τις μουσικές και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, που όπως είχε πει, η τέχνη του τραγουδίου αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα. Η τέχνη υπάρχει διότι αναμένει τη λειτουργία του ανθρώπου, του κινητοποιεί τις ευαισθησίες του, τις αληθινές του ευαισθησίες, όχι τις επίκαιρες ή τις πολύ εύκολες. Η τέχνη συμπληρώνει τον άνθρωπο, τον βοηθά να αισθανθεί έστω και για λίγο προς τα που πρέπει να τίνει η μεγάλη τέχνη, ενώ είχε πει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης.

Αυτό είναι από τον σκληρό Απρίλιο του 45. Ο Μάνος του άρεσε πάρα πολύ να παίζει ρεμπέτικα, αλλά με τον δικό του τρόπο. Τα 14 σημεία της συμφωνίας Τα 14 σημεία

μέχρι τώρα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αν δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες μια συμφωνία, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Ο ναυτικός αποκλεισμός, για παράδειγμα. Θεωρητικά, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κανονικά. Δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα διασφαλιστεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι μόνιμα και ελεύθερα, χωρίς διόδια. Όλο αυτό όμως θα κριθεί στην συζήτηση που θα γίνει στην συνέχεια. Παράλληλα, θεωρητικά θα υπάρξει και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, κεφάλαια που τα θέλει το Ιράν για να αποκαταστήσει τις ζημιές του πολέμου, αλλά και να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία του. Το μεγάλο ερώτημα είναι η επόμενη μέρα στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία. Ο Τραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά επίσημα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον πολύ δύσκολο τύπο μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό την Κυριακή, πριν γίνει γνωστή η είδηση για την συμφωνία. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ότι και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, άκουσε και κάτι γαλλικά ο Νετανιάχου, θεωρητικά εξαιτίας της επιμονής του να συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό είναι το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από το δίσκο «Μουσική για δύο ταινίες» του Γιώργου Πανουσόπουλου. Κίνηση έξω, θα έλεγα ότι κανονική για την ώρα. Πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνάς, της Αθηνών, πρόβλημα στην έξοδο στο Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, όχι συγκλονιστικά πράγματα, αλλά ειδικά εκεί στην Ομρίδου Σκυλίτης προς το λιμάνι τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Η άνοδος Συγκρού ως συνήθως δύσκολη, η Καλλιρόης έχει κοκκινήσει, αλλά μετά θα πάτε μέχρι το στάδιο και λίγο παραπάνω για να ξαναβρείτε κίνηση εκεί στο Ζάπιο περίπου. Κίνηση δεν βλέπω πολύ στην περιφερειακή αυτή την ώρα, εκεί στον Καρέα, ασυνήθιστο για την ώρα. Η Κατεχάκη όμως στην κάθοδο έχει κίνηση, εκεί στο βγαίνοντας από τον περιφερειακό και μπαίνοντας στην Κατεχάκη, όπως κίνηση έχει και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το, μπορώ να σας πω, το ύψος του Χαλανδρίου.

Και εδώ είναι η μαγική πόλη του Μάνου Χατζηδάκη στα 30 νυχτερινά. Πριν σας οδηγήσει η μαγική πόλη και μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, από φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, να σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Θα ανακοινώσουμε το ποιος είναι ο τυχερός για το διπλό εισιτήριο που θα ταξιδέψει δωρεάν με SeaJets σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets.

0: 90,1.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Με την επικαιρότητα να τρέχει και τις ειδήσεις που περιμένουμε περισσότερο από όλα να είναι τι άλλο, την εκεχηρία και την λήξη του πολέμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα ο Γιάννης θα μας δώσει εικόνα για την οικονομία της τσέπης, του πορτοφολιού μας, την οικονομία που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι επειδή ξεκινά σήμερα το ανακαινίζω,
0: ναι.
1: Είναι ανακαινίζω, δεν είναι ανακαινίζω νοικιάζω, γιατί έχουν δικαίωμα και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση, όπου θα μπορούν να μπουν μέσα με κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα Ανακαινίζω και να επιλέξουν το ακίνητο ιδιοκτησίας το οποίο θα βάλουν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρώτη φάση είναι επιλεξιμότητας ακινήτου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τελειώνει η πρώτη φάση, παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και από Σεπτέμβρη πλέον θα μπούμε στη δεύτερη φάση που είναι η ανακαίνιση της κατοικίας, η οποία θα είναι ή ιδιοκατοικούμενη, επαναλαμβάνω, ή κλειστή, η οποία θα δοθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, γιατί απαγορεύεται.
0: Και πολύ καλά το διευκρινίζεις, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί. Νομίζω ότι από Σεπτέμβρη πρέπει να το κάνουν και όχι από τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται, να περάσουν την πρώτη φάση και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία ως έχει. Τώρα, επειδή οι λογαριασμοί είναι πολλοί και οι λογαριασμοί τρέχουν από παντού, ειδικά στο ρεύμα, έχουμε μια κουβέντα και από τις ίδιες εταιρείες, το παιδιά βγάλετε από πάνω μας τις χρεώσεις τρίτων, γιατί φουσκώνει ο λογαριασμός από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το κόστος του ρεύματος και νομίζουν ότι απλά εμείς ακριβένουμε το ρεύμα.
1: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουν το δικό τους το προφίλ ότι δεν είναι όλα τα χρήματα δικά μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Αλέξανδρε, γιατί υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια περίπου ανίσπρακα από αυτές τις εταιρείες, τα οποία ίσως να είχαν εισπραχθεί ή το σύνολο ή μέρος αυτών, αν σε περίπτωση πήγε διαχωρισμός. Γιατί κάποιος που έρχεται ο ενιαίος λογαριασμός και έχει μέσα δημοτικούς φόρους, τέλη, δίκτυα, ΕΡΤ και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού. Αν ήταν ξεχωριστά λογαριασμός ρεύματος με τους λογαριασμούς των υπόλοιπων χρεώσεων, ίσως να έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν πιέζουν οι πάροχοι ώστε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σε κεντρικό επίπεδο δίνει κατεύθυνση να διαχωριστεί ο λογαριασμός του ρεύματος με τον λογαριασμό των άλλων χρεώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Η Γερμανία ήδη έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και τις μετέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Βρυξέλλες επίσης προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφή των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και να θυμίσω ότι Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία είμαστε οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε τέλη υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ναι. Εδώ εμείς δεν έχουμε και στήριξη στη δημόσια τηλεόραση παρά τα τέλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει αναλυτικά. Τώρα, ενώ θεωρητικά έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν για τα συμβόλαια υγείας, ότι θα υπάρχει ένας συντελεστής που θα σχετίζεται με τον πληθωρισμό για να μην αυξάνει ο καθένας όσο θέλει τα συμβόλαια υγείας, αυτό θα ήταν γύρω στα 7%. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις που εκτινάσουν στην πραγματικότητα την αύξηση των ασφαλίστρων.
1: Βεβαίως. Και αυτές οι κρυφές χρεώσεις, ειδικά για τα ισόβια συμβόλαια, είναι ένας τρόπος για να αποτρέψουν τον κόσμο να συνεχίσει τα ισόβια συμβόλαια και να πάει σε ετήσια ανανεώσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό και μάλιστα υπάρχει και μπόνους σε ασφαλιστές αν πείσουν τον ασφαλιζόμενο να εγκαταλείψει το ισόβιο, είναι γιατί τα ισόβια συμβόλαια, τα πολύ παλιά συμβόλαια, έχουν πολύ καλύτερους όρους από ό,τι έχουν τα συμβόλαια αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πλέον οι εταιρείες να θέλουν εντός εισαγωγικών λέξη να ξεφορτωθούν αυτά τα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν αυξήσεις από 8,5% και 13% εμφανίζουν τα συμβόλαια αυτά. Φτάνουν ακόμα και στο 30% σε περίπτωση που συμπληρώσει κάποιος το 70ο έτος της ηλικίας και θα τεθούν σε ισχύ από πρώτη έκτου του 2026. Ήδη η ΕΚΠΙΖΟ έχει στείλει εξώδικη διαμαρτυρία για αυτές όλες τις αυξήσεις και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το αφήγημα ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη, τα νοστήλια κτλ. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά όταν πλέον υπάρχουν αυτά τα αυξημένα κόστη των ασφαλιστικών εταιριών και καλείται ο ασφαλιζόμενος που έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, ειδικά τα ισόβια, να καλύψει αυτά τα κόστη, γιατί λοιπόν όταν αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους ισολογισμούς, οι δύο κερδοφόρες, δεν μοιράζουν και κέρδη στους ασφαλιζόμενους.
0: Σωστό.
1: Οι ασφαλιζόμενοι είναι καλοί λοιπόν για τα κακά και όταν είμαστε ακέρδη είμαστε μόνοι μας. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει. Αυτοί που είχαμε υπογράψει ισόβια συμβόλαια πριν από κάποιες δεκαετίες, ξέραμε ότι οι αυξήσεις θα ήταν αναδεκαετία. Εδώ πλέον, βάσει νόμου, δυστυχώς, βλέπουμε ότι καθημερινές αυξήσεις με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην το αντέχουν.
0: Ναι. Τώρα και κλείνουμε με αυτό. Για ακόμη μια φορά μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση για τις πολλές φοροαπαλλαγές που έχουμε στην χώρα. Εικόνα στρέβλωση του συστήματος, όπως και να έχει, γιατί βάζαμε και μια φοροαπαλλαγή για κάθε ομάδα συνήθως για να την ικανοποιήσουμε.
1: Και να θυμίσουμε, Αλέξανδρε, ότι πολλές φοροαπαλλαγές, οι οποίες πραγματικά ήταν φοροαπαλλαγές και δεν είναι ανάσα στα νοικοκυριά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι,
1: φοροαπαλλαγή για το ενίκιο, για τις ασφαλιστικές φορές, για τα δάνεια. Αυτά πλέον τα έχουμε ξεχάσει.
0: Σωστό. Κόβαμε τις σημαντικές και αφήναμε τις χαριστικές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Το έχει πει και ο κεντρικός τραπεζίτης ότι είναι πολλές οι φοροαπαλλαγές.
0: Ναι.
1: Για φοροαπαλλαγές που δόθηκαν σε ευπαθείς ομάδες, τρίτεχνους, πολύτεχνους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι φοροαπαλλαγές δόθηκαν με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Θα το ξεχάσουμε και αυτό. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάνε ήδη ότι πλέον 1236 φοροαπαλλαγές θα μπουν στο στόχαστρο, αλλά βάζουν στο στόχαστρο, Αλέξανδρε, αν έχουν το Θεό τους και μας εγκαλούν ότι έχουμε πολύ χαμηλό συντελεστή επάνω στο πετρέλαιο.
0: Ναι, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι.
1: Και λέει, θα πρέπει να τον αυξήσετε και να το πάτε σε επίπεδο της βενζίνης που έχουμε από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Οπότε να φτάσει και το πετρέλαιο κίνησης στο ύψος της βενζίνης, άρα να μην σε συμφέρει ούτε το πετρέλαιο κίνητο, να αυξηθούν οι μεταφορές, να αυξηθούν και οι τιμές στα ράφια.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όπως και να είναι, σε μια χώρα που παλεύει με χαμηλούς μισθούς, αυτό θα είναι μια ακόμα καταστροφή. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και να παλεύεις, Αλέξανδρε, με χαμηλούς μισθούς είναι κακό. Να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς σε πολύ αυξημένα
0: κόστη,
1: αυτό είναι καταστροφικό.
0: Βέβαια, το συζητάς τώρα, είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Δευτέρα για την οικονομική μας ατζέντα. Νικητής σήμερα στο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής της E-Jets, Εμμανουήλ Χρυσοστόμου, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 648. Ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας και για το σχόλιο της επικαιρότητας, αλλά και για τα καλά σας λόγια για τις μουσικές που θυμηθήκαμε το Μάνο Χατζηδάκη 32 χρόνια μετά το φευγιό του. Με τι άλλο, με Μάνο Χατζηδάκη σας αφήνω. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Τρεις Ξενάκης, Βασίλης Κορίς, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα τα πούμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ποιος είναι απόψε ο τυχερός στο λαβείο γη.

βράχο καθόμε με τα καφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

0: χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκά.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, ενώ εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, μετά από πυρκαγιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν στην Κόνιτσα. Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα, στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχα, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, ο κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, κρίσιμες οι επόμενες μέρες για το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Rally 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων, σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης. Αμφότεροι εδώ, αμφότεροι και οι δύο που λένε. Πρωταθλητές και Ελλάδος πλέον εκτός από Ευρώπης. Συγχαρητήρια κύριε.
1: Λέω αυτά. Εμείς παίζαμε.
0: Ο άλλος γιατί είχε έρθει μετά, ασπρά και τα πράσινα εδώ, μπορείς να πεις. Σήμερα. Βουντού σου κάνανε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλες. Και η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2-11-10-80-8-80 απαντάει η Ελένη Τάγκα και μαζί με την απάντησή της καταγράφεστε όσοι θέλετε βέβαια και για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ από Πειραιά για Κρήτη. Στο 2-11-10-80-8-80. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και ωραίες αναμνήσεις. Και τα περισσότερα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά ξεκινήστε από τώρα τα τηλεφωνήματα. Και γιατί 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή. Πώς το λένε, θυμάστε κάτι παγωτά που βγάζανε παλιά, ξυλάκια που ήταν μισά και μισά.
1: Ναι.
0: Μισό άσπρο, μισό
1: καφέ. Ναι.
0: Σήμερα θα είναι έτσι εκπομπή. Θα έχει πρώτο ημίχρονο μαζί μου και δεύτερο ημίχρονο θα έχει την Νίκη Λιμπεράκη. Ξέρω ότι την προτιμάει από μένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Ειδησιογραφικός πλούσια τα ελέγχα. Κάτσε να δω λίγο την κίνηση όμως. Γιατί
1: αυτό
0: την
1: είδα πριν από.
0: Ναι, άργησα λίγο να τη δω. Την είδα κάτι 8.30 να δω πώς έχει αλλάξει δραματικά μέχρι τώρα. Και γιατί να μου βγάλει κίνηση, μου βγάζει κίνηση. Νομίζω ότι.
1: Τι.
0: Όχι, λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA. Ο Κηφισός είναι συμπαθητικός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του επίσης είναι από λίγο πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι πριν τη Λένορμαν. Τι σημαίνει, παιδιά, και δεν είσαι στο Κηφισό σήμερα. Βεβαίως, η διαδρομή από το τέλος του Κηφισού στο ΣΕΦ περίπου και μέχρι τον Πειραιά είναι ένα δράμα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ. Τι γίνεται, Βασίλη, φυγανε. Σχολεία. Κλειστά σχολεία από σήμερα, κλειστά. Ναι, ακόμα και το από Χαϊδάρης Καραμαγκά είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι τις άλλες μέρες. Δηλαδή έχει και αρκετό κίτρινο στη διαδρομή εκτός από το κόκκινο, που σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Και η Αττική Οδός, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση στην έξοδο προς το κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει πριν από την λεωφόρο, από τη στροφή για το Ηράκλειο. Σε άλλες φορές φτάνει μέχρι για το Άκα. Κάτι λέει αυτό νομίζω. Δεν έχει αρχίσει και ο φουλ τουρισμός ακόμα. Είμαστε σε μια demi pension στάση.
1: Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά λεωφορεία δεν κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
0: Τι να κάνουν, εσύ, μεταφέρουν τουρίστες.
1: Ναι, αυτό μεταφέρουν.
0: Και παρκάρουν όπου θέλουν.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κίνησης στο κέντρο.
0: Ναι, με το λεωφορείο τα πουρμανάκια.
1: Από πουρμανάκι. Αυτό το οποίο. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, παίρνουμε μέτρα
0: από την κοινωνία και τα πάντα. Αφού κάθε τόσο εξαγγέλνεται, τι λύνεται. Κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι, κάποιες.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, δυστυχώς όχι, δεν λύνεται. Στο κέντρο της Αθήνας το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και στους Συγκρού, όπως ανεβαίνεις τώρα το πρωί, τώρα εγώ που θα κατέβω προς τα κάτω, γιατί το ραντεβού είναι προς τα κάτω που έχω, την υποχρέωση δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι η Συγκρού θα αρχίσει να πιάνει ήδη όπου υπάρχει λωρίδα ή διπλή. Πουλμανάκια. Λοιπόν, να πούμε, κάτι το έχω σημειώσει, ότι σήμερα ξεκινάει κάτι χρηστικό να πούμε. Ότι ανοίγει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω. Άλλη μια προσπάθεια με 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό για 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια. Με στόχο μην τυχόν και ανοίξουν σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε έχετε τον νου σας όσοι ενδιαφέρεστε. Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρει. Είδα την Τίνα Μεσαροπούλου σήμερα στην εκπομπή, νομίζω. Μετά από δύο μήνες, εμφανίστηκε στην εκπομπή τηλεοπτική στον Α. Ο κ. Μιλωνάκης βγήκε από την μονάδα αποκατάσταση στην οποία ήταν το τελευταίο της τελευταίας εβδομάδας.
1: Είναι στο σπίτι.
0: Και είναι στο σπίτι. Πια να το ευχηθούμε τα καλύτερα ανθρωπίνως δυνατά το αμέσως επόμενο διάστημα για τον ίδιο.
1: Τα δύσκολα περάσαν πάντως. Τα δύσκολα περάσαν.
0: Ναι.
1: Και όντως τα καλύτερα.
0: Το Κουρασάο έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Καλά ήταν αυτά.
1: Τους είδες, παιδί μου, τους είδες μέσα στο λεωφορείο.
0: Μέσα
1: στο λεωφορείο που πηγαίνανε.
0: Όχι.
1: Δεν το είδες.
0: Κάναν πάρτι. Δεν έχω δει μου διάρκεια.
1: Χορεύανε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο ήταν σχολικών εκδρομών άλλων εποχών.
0: Ναι, ήταν. Και το λεωφορείο ήταν.
1: Ναι.
0: Άμε τέτοιο πήγανε.
1: Κάτι στην Κούβα παλιά που υπήρχε.
0: Έχω ένα μυστικό και δεν το λέω σε κανένα. Τη Βουλιουκλάκη εκείνο που πήγαιναν.
1: Ήταν καλύτερα, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ήταν πιο εξωτικό. Πιο,
0: αυτό
1: πιο
0: που πήγαιναν στο κυρά μα και μαμί που ανεβαίναν πάνω το, στο χωριό, το θυμάσαι. Τέτοιο πούλμαν είχαν, ναι. Κούβα, Κούβα. Ναι, ναι, ναι. Μου θύμιζε την Κούβα έχουν τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύγχρονα αυτά. Απλώς έχουν παλιό στυλ. Δεν είναι το.
1: Εμένα ένα λευκάδα περατιά που φέρανε τα πεπόνια.
0: Όχι, εμείς είχαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάτι πιο παλιά από αυτά εδώ. Νομίζω. δεν είχαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν Κουρασάο και έπαιζε με τη Γερμανία τα 7, τα έπαιρνε. Εγώ τα έπαιρνα άνετα.
1: Να μην γυρίσει τα χαιρόμουν.
0: Τα έπαιρνα και θα ήμουν και ευτυχισμένο. Και σοφάρισε, λέει κιόλα. Προηγήθηκε η Γερμανία, σοφάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάθος. Το λάθος είναι ότι είναι σοφάρισαν. Εκεί δεν σοφάριζες, κάθεσαι και περιμένεις. Μήπως δεν λυπηθούνε. Δεν τους λυπηθήκαν πολύ. Όχι, δεν έχω δει κανένα μάτς. Πλην του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα δεν ξαναείδα γιατί τα βαριέμαι. Μετά από 15 μέρες.
1: Τώρα και πριν πάμε καιρό στα πιο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τα δωρεάν εισιτήρια ξεσήκωσαν πανικό, έτσι, ζήτηση μεγάλη.
0: Πανικό.
1: Πασόκ μετακίνησε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών.
0: Ναι.
1: Και Ελλάς δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους και όλους.
0: Και πάρκε
1: των τουριστών.
0: Και κόβουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μπόνους,
0: παιδί, πακέτο.
1: Το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων, συγγνώμη, το λέει και η κυβέρνηση ο Δακόπουλος. Δεν λέει το Εθνικό Συλλαλητήριο.
0: Εγώ τι
1: είπα. Δεν λέω ότι θα τελειώσουν.
0: Γιατί μπλέξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα.
0: Θα υπάρχει τώρα ένα διαγωνισμό προσφορών. Δεν υπάρχει καμία εμβολή αυτή στην οποία θα συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Θα αρχίσουν να το
1: δημοσιολογία.
0: Ναι, μακάρι να γίνονται. Μακάρι να γίνονται.
1: Είδες για παράδειγμα, συγγνώμη, ο νέος ένφια που λέγαμε για τους Δήμους, τον πήραν πίσω.
0: Το μισό τον πήραν πίσω. Ναι,
1: το αναδείξαμε εδώ σαν εκπομπή. Κακό είναι.
0: Το είπαμε Παρασκευή μπαίνοντας μέσα πρωί-πρωί κιόλας, έτσι.
1: Θυμόμαι, ήταν Παρασκευή.
0: Μπορεί και νωρίτερα. Πάντως ήταν πρωί-πρωί, θυμάμαι.
1: Είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο της Πομιδάς.
0: Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα τότε ότι θα πάρουν το μισό πίσω και τον πήραν. Το μεγάλο κομμάτι του εμπάσχετο τον πήραν πίσω και αφήσει τον περιφερειό που θα βάζανε και το αφήσαν πίσω. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να, μέχρι και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι.
1: Υπάρχει.
0: Μέσω το Πακιστάν για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, είπαν και αυτοί ότι.
0: Ναι,
1: πάνε,
0: είναι
1: κοντά.
0: Η πρώτη φορά που και οι δύο λένε ότι έχουμε μάλλον συμφωνία. Ναι,
1: ναι, αλλά διαφωνεί το Ισραήλ και κινδυνεύει να την τυνάξει στον αέρα και τα βάζει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου με τα γνωστά του ωραία πράγματα. Λέει, γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή την μπίπ την επίθεση.
0: Γιατί είναι μπίπ ο Μπίμπι. Γιατί ο Μπίμπι είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν μπούμε σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας χωρίς πόλεμο, θα πάει σε εκλογές υποχρεωτικά. Και αν πάει σε εκλογές, θα τις χάσει. Και αν τις χάσει, θα πάει να δικαστεί. Και αν δικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα δει την μπίπ.
1: Όλα αυτά είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Σωτήρης.
0: Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό.
1: Αλλά την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ γινόταν 80 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, έκανε ολόκληρη φιέστα μέσα στο Λευκό Οίκο.
0: Πάντως να πούμε ότι για 80 ετών πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος κινείται και δραστηριοποιείται, λες και είναι 30.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, μιλάει,
1: διαβάζω
0: στα μάτια, ταξιδεύει.
1: Του Κώστα Γιαννακίδη και εν μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εν μέρη το επαναφέρω. Εν μέρη το υιοθετώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών. Είναι μια ηλικία που θεωρούσε επικίνδυνο ή ακατάλληλο για οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάθεσαι στην πιο ισχυρή καρέκλα του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Συχνά κάνει τα λόγια του και όταν τα βρίσκει παραλυρεί. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα που θα ανησυχούσαν μια οικογένεια για τον παππού της, αλλά όχι απαραίτητα ένα έθνος για τον πρόεδρό του. Θέλω να πω, γιατί λέω εν μέρη. Γιατί παλιά θυμάσαι που λέγαμε εδώ οι δεινόσαυροι εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: τον Χαρίλα Φλωράκη κλπ.
0: Ναι.
1: Καλύτερα από τους προηγούμενους, από τους επόμενους. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Κατάλαβα να σου πω.
0: Δεινόσαυροι.
1: Από τα δεινοσαυράκια.
0: Ναι.
1: Και όλοι προσαρμόστηκαν στην εποχή τους.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά ο Ανδρέας άλλαξε την πολιτική του το 93-96 πότε ήταν. Ο Μητσοτάκης ήταν διαφορετικός. Ο Χαρίλαος Φλωράκης έκανε και συνεργασίες με τον διάβολο. Και έφτιαξε το συνασπισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν μια σειρά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στην ηλικία. Αλλά από την άλλη μεριά, κιόλας 80 χρόνων δεν μπορείς να οδηγήσεις, αλλά μπορείς να πατάς το κουμπί για τα πυρηνικά.
0: Μια που λες για ηλικίες, επειδή την περασμένη εβδομάδα πιάσανε μια, εξαρτώσαν μια ηλικία αστυνομία, μια συμμορία ανηλίκων βασικά, που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή, όπου η επικεφαλής της οργάνωσης ήταν 21 και 19 ετών. Ήταν η πιο μεγάλη της οργάνωσης αυτής. Και χρησιμοποιούσαν τους μικρότερους τους ανηλικούς, κυρίως ως βαποράκια διακίνησης ναρκωτικών. Τους πιάσανε. Και τώρα να δω την ποινική μεταχείριση που θα έχουν αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν αυτή η επικεφαλής της οργάνωσης που έκανε αυτή τη δουλειά, ή αν δεν υπήρχαν κι άλλοι πάνω από τους 21 και τους 19 ετών. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος του εγκλήματος, της εγκληματικότητας, βαριάς πια και σε ηλικίες. Δηλαδή, πιάναν και παλιότερα συμμορίες, θέλω να πω, που κάναν διακίνηση κοκαίνης, ηρωίνης κλπ. Αλλά δεν αφορούσαν 20 και 19 και 17 χρόνια παιδιά, αφορούσαν μεγαλύτερους. Εδώ πια είναι τα πράγματα στα βόρεια προάστια αυτό, έτσι. Στις συνοικίες της. Εκεί μπορεί να πληρώσουν για αυτά τα ναρκωτικά, προφανώς.
1: Τώρα, τραγωδία το πρωί της Δευτέρας, έτσι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά. Τέσσερις απανθρακωμένοι μισοροί μέσα σε κοντέινερς, αδέρφια και οι τέσσερις μέναν εκεί τόσα χρόνια από τους σεισμούς που έγιναν στην Κόνιτσα. Τι να πει κανεί, τραγωδία πραγματικά. Και δεν είχε το κοντέινερ ρεύμα, έτσι. Λέει από κερί ή από καντήλι μπορεί να ήταν. Μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 67 μικρότερος.
0: Εντάξει.
1: Τραγωδία.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή τη εβδομάδα πριν πάμε στις διαφημίσεις?
1: Πολλά, αλλά πάμε στις διαφημίσεις και διαφημιστικό χρόνο.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς πλήρως πια ότι καταρχήν για 10 παρα 5 θα κληρώσουμε εισιτήριο μεταπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας ποιον θα έχουμε.
1: Τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
0: Α, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ξεκίνημα εβδομάδας μαζί τώρα.
1: Από τους ανθρώπους που, πώς να σου πω, κατά τη γνώμη μου, αδικήθηκαν στον ανασχηματισμό που είναι εκτός κυβέρνησης, αλλά εντάξει, αυτή είναι η γνώμη.
0: Κατάλαβα τις κυβερνήσεις. Ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
9: Μαζί ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Να διαβάσω ένα από αυτά πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί αφορά ένα
1: και
0: ζήτημα.
1: Πριν πω δύο διασούλες, ε.
0: Ναι, μια διαρροή της ΕΙΔΑΠ, για την οποία ο κύριος Κώστας Προβατόπουλος, λέει το όνομα του, στους Αγίους Αναργύρους μπροστά το κλειστό γυμναστήριο, είναι μια βάνα της ΕΙΔΑΠ. Την έχει αναφέρει τουλάχιστον εδώ και 15 μέρες επικοινωνία, τόσο στη γραμμή επικοινωνία, όσο και στη φόρμα του site της ΕΙΔΑΠ, και δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Είναι ηρωνία στο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου να προτρέπουν στην οικονομία του νερού και να μην κάνουν το παραμικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Το μεταφέρουμε.
1: Το μεταφέρουμε και σωστά, γιατί είχαμε και άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Και απαντάνε από την ΕΙΔΑΠ και ελπίζω να απαντήσουν επί της ουσίας, όχι μόνο να απαντήσουν.
1: Ναι, είχαμε μηνύματα ότι μείνανε αναπάντητα. Είχαμε εμείς εδώ μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Θυμάστε τα διάφορα.
0: Και ένα ακόμα εδώ δεν αστυνομεύουν τη ΛΕΑ που είναι πανεύκολο και ανέξοδο και θα λύσουν το πρόβλημα του τουριστικού λεωφορείου που είναι σύνθετο και επειδή εδώ μέσα. Εγώ πρέπει να πω, φίλε Κώστα, ότι έχω δει ταξιδεύοντας τουλάχιστον στην Αθηνό Κορίνθου αστυνόμευση της ΛΕΑ τουλάχιστον τις μέρες της δύσκολες. Δεν ξέρω τι κάνουν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε
1: δύο μικρές ειδησούλες. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα, 9 και 5 περίπου, θα είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Στο στούντιο,
1: γιατί θα έχουμε, μεταξύ άλλων, αύριο κατατίθεται και το πολυνομοσχέδιο, ιδιωτικό χρέος, 72 δόσεις κλπ. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συνέντευξη. Και το δεύτερο, ότι από σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος των δημοσκοπήσεων, οι τελευταίες ή προτελευταίες πριν το καλοκαίρι. Νομίζω απόψε θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της πρώτης, να μην πούμε προς το παρόν τίποτα άλλο, ίσως στη δεύτερη ώρα.
0: Την εταιρεία θα μας δείξει τουλάχιστον.
1: Νομίζω απόψε θα πρέπει να δούμε την ΑΛΚΟ
0: στον Α.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η ΑΛΚΟ είναι η μόνη εταιρεία, νομίζω, που δεν κάνει εκτίμηση. Δίνει μόνο την ξερή πρόθεση ψήφου. Εκεί αλλά ακόμα δεν έχουμε κόμμα σαν παράδειγμα.
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυξάνει το δεύτερο κόμμα, μένει σταθερό το πρώτο.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνω καλά, δεν μιλάω για τη βραδινή, μιλάω για την τάση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο κόμμα παραμένει καθαρά, αυτή τη φορά τρίτο, δεν παλεύει με τον τέταρτο.
0: Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να μας πει ονόματα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κερίδη, να τον προαναγγείλαμε, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματήσετε να σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τίποτα, οπότε θα συνεχίσουμε.
1: Μία πρώτη εκτίμηση για τον πόλεμο καταρχήν, αλλά θα σας πάμε και στα εσωτερικά θέματα που υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας, το γεγονός ότι ξημερώματα Δευτέρας, οι Ιρανοί κάνανε ένα χουνέρι στον Τραμπ να μην συμφωνήσουν ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά να περιμένουν. Ξημερώματα λοιπόν Δευτέρας έγινε η συμφωνία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Γενέβη. Δεν είναι προφανώς τελική συμφωνία.
1: Ναι, και 60 μέρες μετά θα περιμένουμε την τελική.
2: Ναι. Εάν υποδοθούν βέβαια οι διαπραγματεύσεις, που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες, η συμφωνία προβλέπει κάτι πολύ απλό: να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να έρθει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό ναυτικό και να αρχίσει να ρέει, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το πετρέλαιο, ώστε να μειωθεί η νευρικότητα και η ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.
0: Ενδεικτικά, τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα $83 το βαρέλι. Πολύ χαμηλά δηλαδή για την περίοδο.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Έχει φτάσει στα 120 κάποια στιγμή.
2: Είναι ένα πολύ καλό νέο για όλους μας, ένα πολύ καλό νέο για όλους.
1: Να σας ρωτήσω, μπορεί το Ισραήλ να τεινάξει τη συμφωνία?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, στο οποίο ήδη υπάρχει τεράστια κριτική ενάντια στο deal και μεγάλη δυσφορία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ακούστε, είναι προφανές ότι ο Τραμπ ήθελε να το τελειώσει. Έχει πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό, έχει πιεστεί η παγκόσμια οικονομία, πιέζεται λόγω και των προκριματικών εκλογών. Ήξερε ότι δεν μπορεί να το λύσει στρατιωτικά, διότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπάει τους Άραβες στον κόλπο με ακρίβεια και να ανατινάξει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Άρα έκανε τα δύνατα δυνατά για να βρει μια συμφωνία που προφανώς είναι πολύ μακριά από αυτά που υπόσχονταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν μιλούσε για ανεφόρον παράδοση, έτσι δεν είναι? Πρώτον αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια ανεφόρον παράδοσης του Ιράν. Δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, θα σας έλεγα, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν, το οποίο, έχοντας τα πιο αδύναμα χαρτιά, κατάφερε μέσω του Ορμούς να επιβάλλει πρώτον, να μην είναι καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ. Δεύτερον, να συνδέσει τον Λίβανο με την Αμερικάνο-Ιρανική Συμφωνία, όπου εκεί το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δει και μια έτσι σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, που μόνο ικανοποίηση προκαλούσε στην Τεχεράνη προφανώς.
1: Είπατε μεγάλη νίκη του Ιράν και ήττα του Τραμπ. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε ακόμα τα βασικά αιτήματα που ήταν, ξέρω εγώ, το καθεστώς να πέσει, το κόσμος που θέλει τον εκδημοκρατισμό, τα πυρηνικά, το ουράνιο, που ουσιαστικά δεν τίθεται ακόμα υπό έλεγχο με βάση αυτή την προσωρινή συμφωνία.
2: Ναι, και για να τεθεί υπό έλεγχο θα τεθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων, που έτσι και αλλιώς γινόντουσαν στις 27 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου να θυμίσουμε ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στην Ελβετία, που διακόπησαν ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις που σκότωσαν την Ιρανική ηγεσία. Θυμάστε το, το θρησκευτικό ηγέτη και το καθεξής. Άρα ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν υπό μία έννοια, με χειρότερους όρους ωστόσο, διότι το Ιράν στο μεταξύ έχει δείξει τα δόντια του, έχει δείξει την ικανότητά του να κλείνει το Ορμούς, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια νίκη του καθεστώτος, το οποίο βγαίνει ενδυναμωμένο. Δεν χρειάζεται πολλά. Όποιος διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο σήμερα το καταλαβαίνει, όποιος δει τις επικρίσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης το καταλαβαίνει. Ο Τραμπ προφανώς είναι ένας φοβερός μαρκετίστας που θα κάνει ό,τι μπορεί.
0: Θα το πουλήσει όσο μπορεί. Ναι, ναι, ναι.
2: Όσο μπορεί. Άρα εδώ τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα.
0: Πάμε λίγο και στα δικά μας τώρα για να προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έπιασε η ζέση τώρα το φίλο μου εδώ. Όταν μιλάμε για τα διεθνή, παθαίνει ένα πράγμα.
1: Έλα, τη θέλω το ξενάκι μου, το αλλεργία. Να σα πω.
2: Δήλωσε η κυρία Καριστιανού, ποιο γύρισε στο Τζίπρα, τι έγινε με τη βελόνα του Πασόκ.
1: Να σα πω τώρα, για πάμε λίγο στα
0: ναι, αλλά εμένα όπου σταματήσει το δρόμο, με ρωτάνε όλοι πότε θα γίνουν εκλογές. Με ρωτάνε. Εσάς δεν σας ρωτάνε. Βουλευτής είστε, γυρίστε στη Βόρεια Αθήνα, θα σας ρωτάνε, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, προφανώς και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν όλο αυτό και η δημοσκοπήση συνεχίζει. Εγώ θα ήθελα στον δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε τα σημαντικά. Ναι. Να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα πάμε το ρυθμό ανάπτυξη από το 2 στο 3%. Να έρθουν οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πώς θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και πώς θα γίνουν ευχάριστοι.
1: Για παράδειγμα, μιας και είπατε αυτό, για το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών και των δωρεάν εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία. Γιατί διαφωνείτε?
2: Καλά, εδώ βλέπετε βέβαια και μια διελκυστή, έτσι.
1: Ναι, αληθέστε. Την επισημάναμε πριν.
2: Δωρεάν για τους νέους, μετά άλλος τι είπε για όλους. Φαντάζομαι κάποιος ακόμα θα βγει και θα επιδοτεί και όλο τον κάθε επιβάτη. Κοιτάξτε, είναι ένα κόστος, ένα δις αυτό στην τετραετία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον για την Αθήνα μόνο. Είναι
1: ένα δις. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι τζάμπα να κυκλοφορούν.
0: Αφού λέει το Πασόκ 34 εκατομμύρια.
1: 34 χρόνια λέει το Πασόκ.
0: Είναι 140 εκατομμύρια για τα 34 χρόνια.
2: Οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν ένα κόστος γύρω στα 400 εκατομμύρια τον χρόνο. Εκ των οποίων τα 160 επιδοτούνται σήμερα. Έτσι, 140 είναι τα εισιτήρια. 160 είναι η κάλυψη του κράτους. Το κράτος, αυτό το τρισκατάρα, το κράτος της δεξιάς, επιδοτεί ήδη πάνω από το 50% του κόστου των συγκοινωνιών.
0: Γι' αυτό υπολογίζει σωστά το Πασόκ, λοιπόν, 34 εκατομμύρια νομίζω.
1: Αυτό γίνεται πάντοτε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κυκλοφορούσαν, ήταν ακριβότερα από το ταξί. Αν δεν κοινό. Αυτό από τότε που υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες και παντού, δημόσιες, και εσείς το ξέρετε κύριε Κερίδη, είναι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός προϋπολογισμός που δίνεται. Πάντα.
2: Ναι, αλλά και παντού. Και το γεγονός ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, ακριβώς γι' αυτό.
0: Όσοι το πληρώνουν, βέβαια, να το πούμε γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Έχει γίνει, ότι δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, αλλά εντάξει.
2: Και έτσι πρέπει, ναι.
1: Δεύτερο ερώτημα, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, έχει λεφτά? Συμφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση? Είδαμε για παράδειγμα των Κυθύρων και από την Κρήτη κάποιον, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν, δώσουν τα λεφτά που θα πάρουν στον κόσμο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εξεπλάγινα από το πόσο χαμηλή είναι η μισθή τους. Είναι νομίζω 1.500-1.600 ευρώ καθαρά. Και με τη ρύθμιση αυτή, να σας το πω όλα τώρα, πηγαίνει στο 90% του Γενικού Γραμματέα.
0: Ναι, μα δεν έχουν έξοδο οι Μητροπολίτες όμως, όπως ξέρετε πιο καλά από μένα.
2: Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Να τα πούμε καταρχάς όλα. Εντάξει, είναι εύκολο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα θέλετε να πυροβολήσετε, δεν με χρειάζεστε. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Καλά, δεν αυτούς. Κάνουμε κουβέντα τώρα. Πυροβολούμε εμείς.
2: Λοιπόν, σα λέω ότι η ρύθμιση αυτή που ήταν πάγιο αίτημα της εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπει αποζημίωση αυτών των 80 Μητροπολιτών συν ούτε 100 εν πάση περιπτώσει, στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 2.800 καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω, γιατί ακούγονται τα 5.000, τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, εσείς όταν μιλάτε για τον κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε τον καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
1: Μόνο για το μισθό των βουλευτών. Άρα, λέμε το κανονικό.
2: Με προκαλείτε. Αυτός ο μισθός των 920, όπως ξέρετε, είναι επί 14/12. Δηλαδή
0: σωστό,
2: είναι
0: σωστό.
2: Τουλάχιστον 1100, αλλά δεν το λέει κανείς το 1100, λέει το 920.
0: Έτσι συνθίζεται.
2: Επιπλέον δε.
1: Συγγνώμη, πάντα έτσι ήταν, συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθός.
2: Ναι, όχι,
1: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 14. Τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
2: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό είναι να λέμε 1100 και όχι 1920.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και επιπλέον να σας πω ότι είναι αφορολόγητο.
0: Ναι.
2: Διότι εμείς φέραμε το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι. Μειώσαν πάρα πολύ τους φόρους στα κατώτερα κλιμάκια και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα η αύξηση από τα 650 στα 920 δεν είναι μόνο αυτή, είναι ακόμα περισσότερη αν υπολογίσει κανείς την μείωση του φόρου και των εισφορών. Ναι. Αλλά πάμε τώρα στους Μητροπολίτες που έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα και προφανώς και πολύ μεγάλη σπέκουλα. Εγώ θα ήθελα μια κίνηση από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος εδώ που φτάσαμε. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα από τους μουφτίδες στην Θράκη και εν πάση περιπτώσει είναι η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Μακριά από μένα οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, ψηφοθυρία με την Εκκλησία, το ξέρετε καλά, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω επιπλέον, αλλά δεν χρειάζεται και ένας υπερβολικός λαϊκισμός.
0: Ναι.
1: Ερώτημα τώρα, από μένα τουλάχιστον για τις εκλογές. Κάναμε σαν δημοσιογράφοι.
2: Μα ακούσατε?
1: Βεβαίως.
0: Σας ακούσαμε.
1: Λέω ότι δύο ακόμα ερωτήσεις τουλάχιστον από μένα, φαντάζομαι και από το Σωτήρη, σαν δημοσιογράφοι που σεβόμαστε στον εαυτό μας. Για τις πρόορες εκλογές ρωτήσαμε, για τον Σαμαρά δεν ρωτήσαμε και για τον Τσίπρα δεν ρωτήσαμε.
2: Άντε μας κύριε Σκουρή.
0: Αυτά είναι εύκολα.
2: Και γράψατε και ένα πολύ έτσι γενναιόδωρο σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, για πέστε μου τώρα, λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σαμαράς. Τη γνώμη σας.
0: Το χάσαμε.
2: Κοιτάξτε, βλέπω ότι προς τα εκεί το πάει. Όχι, όχι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, τώρα
0: σας ακούμε πολύ καλά. Τώρα σας ακούμε,
2: ναι, βλέπω προς τα εκεί το πάει. Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι
0: δεν
2: πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Ναι.
1: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
2: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη αναμέτρηση. Ναι.
1: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
2: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη.

0: Βρυθές των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτός ήταν ο αντίπαλός σας.
2: Ολετήρας. Mm-hmm. Ολετήρας. Mm-hmm. Ολετήρας για τη χώρα το 15, ολετήρας για την κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι παρακαλούν, δηλαδή έβλεπα το Φάμελο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές και του τρίτου κόμματος σήμερα στη Βουλή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου, ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική, ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια αυτή καθ' αυτή. Αλλά αυτή είναι...
0: Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος, αν είναι δεύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν το κέρδισε το 19, δεν το κέρδισε το 23. Κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα του 15 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα... Εγώ θλίβομαι όμως, γιατί δεν μιλάω κομματικά μόνο, θέλω να μιλάω και υπερκομματικά εθνικά, θλίβομαι για το γεγονός ότι η κεντροαριστερά, αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και το δημοκρατικό μας παιχνίδι, το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι, ο κοινοβουλευτισμός, έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, κάτι για να πει. Να είμαστε καλά, εντάξει. Ωραία, μόνο μία διευκρίνηση, επειδή είπαμε, ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Δραπετσόνα αυτή τη φορά. Καλημέρα και στη Δραπετσόνα, τα ίδια τα νερά τρέχουν. Ευχαριστώ, το λέμε ξανά τώρα. Αν μα στέλνετε και πού ακριβώς, ίσως και διευκολύναν περισσότερο και εσάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των ελοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνία σε επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές

0: από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της Μύδειας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο Art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κονομάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Παπά θα τον ακούσετε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να πω. Γιάννη μου, άμα θες, έλα κάνεις εσύ την εκπομπή, επειδή μας κάνει για τη μαθήματα κλπ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα
9: συζήτησης. Το χαιρετήσαμε στην αρχή, θυμάσαι, έτσι, με έναν ενθουσιασμό, την απόβαση του Αρείου Πάγου.
8: Για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αλλά υπάρχουν ερμηνείες πλέον οι οποίες γίνονται.
9: Άλλοι ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, άλλοι τράπεζες, άλλοι. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πιο ειδικό.
8: Άλλες οι ενώσεις καταναλωτών.
9: Σωστό.
8: Βλέπω εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, νομικός και άνθρωπος που ξέρει τα θέματα αυτά, νομίζω καλύτερα από όλους, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
8: Τη μέρα που βγήκε η απόφαση, την επόμενη δηλαδή, κουβεντιάζαμε μαζί. Μας είπατε τα θετικά, μας είπατε τα ενδεχόμενα ζητήματα που θα προκύψουν. Πού είμαστε τώρα?
9: Τώρα κατάλαβα ότι η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Και τι σημαίνει αυτό?
10: Ακριβώς, κύριε Σκουρή.
9: Τι σημαίνει αυτό?
10: Σημαίνει, να το πω απλά, ότι έτσι όπως το υπολογίζει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάποιος πρέπει να πληρώσει το μήνα περίπου 25 ευρώ, ενώ όταν το υπολογίζει με τον τρόπο των funds και των τραπεζών πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 8 φορές παραπάνω οι τόκοι που υπολογίζουν οι τράπεζες και τα funds. Να το πω απλά ότι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να συμψηφιστούν χρηματικά ποσά κατά μέσο όρο γύρω στα 180 ευρώ το μήνα, λέω μια μέση δόση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη, και να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, κατ' εμέ νομικά απαράδεκτες της κυβέρνησης και της Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας φορέας όταν κρίνεται κάτι και μάλιστα την ολομέλεια του Αεροπάγου. Δεν μπορούμε να πάμε στη λογική της αναζήτησης χρυσής τομής. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση που έκρινε με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή τους υπαχθέντες του νόμου Κατσέλη, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Όπως σωστά είπατε, υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, δηλαδή όχι σαν να έχουν πάρει ένα καινούριο δάνειο, όπως μας υπολογίζουν τους τόκους όταν πάει ο Νικολακόπουλος, ο Σκουρίς, ο Ξενάκης να πάρει ένα δάνειο, του λένε 500.000, υπολογίζουμε τους τόκους για τα επόμενα 20 χρόνια που είναι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και προκαταβάλεις αυτούς τους τόκους τα πρώτα συνήθως 4 χρόνια με μια αυξημένη δόση και φυσικά στην πορεία, εφόσον κάνει ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι χάνονται, ξαναρχίζουν από την αρχή. Με όλο αυτό το παιχνίδι οδηγούμαστε σε μια υπερχρέωση. Αυτό το παιχνίδι, αυτή τη μαγική λογιστική μεθόδευση προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα φαντς και οι τράπεζες να τη μετακυλήσουν και στη διαδικασία
9: του νόμου Κατσέλη. Τώρα ένας δανειολήπτης τι πρέπει να κάνει?
10: Τρία πρώτα βήματα.
9: Καταρχήν το πρώτο ερώτημα το σωστό είναι αν πρόκειται η δικαιοσύνη να πάρει κάποια απόφαση, να εξειδικεύσει ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε. Λέω ότι δεν παίρνει άλλη απόφαση.
10: Ακριβώς. Ο Άριος Πάγος δεν θα πάρει άλλη απόφαση, ούτε προβλέπεται και διαδικασία ερμηνείας της απόφασης, δηλαδή προσφυγής των φαντς πάλι στον Άριο Πάγο για να ερμηνεύσουν την απόφαση, διότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επιτρεπτή νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή από το κράτος, θα ήταν μόνο στο να θέσει την καθολική ισχύ και κάποιες ποινές, κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα φαντς που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση και όχι να βρει χρυσή τομή, διότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Και έχουμε στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνει ο κάθε δανειολήπτης. Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα mail και το λέω ο ίδιος να το γράψει την εξής φράση για να μην πληρώνει δικηγόρους και λογιστές, ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 6 του 2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αεροπάγου, παρακαλώ επαναπροσδιορίστε το δοσολόγιο μου και συμψηφίστε τα χρεωστή τους καταβληθέντες. Συμψηφίστε αυτά που σας έχω δώσει παραπάνω, να το πω απλά. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Αυτή τη φράση ας τη στείλει με ένα mail,
8: ναι.
10: Και επειδή το πιθανότερο είναι να μην το απαντήσουν ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με την απάντηση που θα έχει, μην ολιγορήσει, μην αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συνεχίζουν να του βάζουν την αυξημένη δόση ή δεν συμψηφίζουν τα χρεωστή τους καταβληθέντα, να προχωρήσει με δικηγόρο σε εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλες ενέργειες και σε κάθε περίπτωση να μην χάσει κάποια προθεσμία αν του έχουν κοινοποιήσει κάποιο δικόγραφο, κάποια διαταγή πληρωμής ή εκκρεμή πληστηριασμός. Οι προθεσμίες είναι πολύ σοβαρές, διότι εφόσον χαθούν ακόμα και ένα ελάττωμα, θεραπεύεται, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει σε πληστηριασμό.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον Νικολακόπουλο. Να είστε καλά.
9: Πάρα πολύ.
8: Καλημέρα σας.
10: Καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
8: Θυμίζουμε ότι στις 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνείτε τώρα, 11 παρα 5 η κλήρωση. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anek.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Είπαμε 11 παρα 5 κλήρωση. Πάμε κάνα τραγουδάκι να ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά, εδώ η κυρία Λιμπεράκη θα περάσει στη θέση μου. Και θα συνεχίσετε γιατί έχετε τον κύριο Νίκο Παπά, που νομίζω σήμερα είναι εβδομάδα ΣΥΡΙΖΑ πολύ σημαντική και άλλα ενδιαφέροντα.
9: Βασίζει Δέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, ενώ εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι Αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Θέμα χρόνου είναι η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες στις στήλες Big Mouth του PowerGame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπεμφθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 ως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη για τη δημιουργία του κόμματός του. Θα είναι λάθος για τον ίδιο και θα κάνει ζημιά στην παράταξη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ολετήρα για τη χώρα το 2015 και για την αριστερά σήμερα. Τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντός εβδομάδας, λέγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσει θέμα ηγεσία στο κόμμα. Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει το μεσημέρι ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Χαραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, μετά από πυρκαγιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% στο φόρο που τους αναλογεί εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στην πόλη Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο αστέρας Άκτορ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο μεσημέρι, ο Άρης θα παρουσιάσει επίσημα το Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων. χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
1: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
5: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και την Νίκη Λιμπεράκη.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 και ξαφνικά το στούντιο μόρφινε δίπλα στο ΖΟΚ, τον ομιλούντα εδώ, τον Βασίλη Σκουρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχε και δροσούλα. Τα έχετε πει εσείς με το Σωτήρι, αλλά να μην τα πω κι εγώ.
0: Να τα πει.
1: Ωραία ήτανε.
0: Θα σε σταματάει κανείς από το να μιλάς.
1: Άκου άνθρωπος. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω διευθυντά μου που ανταποκρίθηκα.
0: Στην πρόσκληση.
1: Έτσι. Στην πρόταση.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Για να δω. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 2 11 10 80 880, ό,τι θέλετε. Και radio παπάκι παραπολιτικά.
0: Όχι μόνο ό,τι θέλετε, με μπόνους στη φωνή της, αλλά και για το διαγωνισμό μας.
1: Δεν θα διαβάσω και το διαγωνισμό.
0: Να το διαβάσει, θα το πει απ' έξω.
1: Τρεις καταχωρήσεις και διαγωνισμό. Τι είσαι, ρε μου. Άντε, επειδή είναι διευθυντής, για να δείτε τι τραβάμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιο ταχύα από Πειραιά για Κρήτη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι, όπως η θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε ναι. Το τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Τα άλλα θα τα διαβάσεις εσύ, το λέω από τώρα. Θα βάλω τα όρια μου. Γυναίκες, κάνουμε επανάσταση.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, τελείωσε ο πόλεμος, ε? Τελείωσε.
0: Τελείωσε, λέμε τώρα.
1: Μα λέμε, ελπίζουμε ότι τελείωσε. Τι διαβάζεις, Βασίλη, τι γίνεται.
0: Και λέω πόσα πέτυχαν από το στόχο οι Αμερικάνοι.
1: Πόσα.
0: Για παράδειγμα, να πέσει το καθεστώς. Έπεσε.
1: Μηδέν.
0: Μάλλον ενισχυμένο βγήκε.
1: Το βγάλανε αυτό. Μετά την πρώτη εβδομάδα το βγάλανε από τους διακηρυγμένους στόχους.
0: Δεύτερος στόχος, τι ήταν σε αυτή την ιστορία, ήταν να νικήσουν τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι.
0: Το τρίτο ήταν τα πυρηνικά. Αυτή ήταν η αρχική στόχη που υπήρχε.
1: Εκεί μπορεί να αποσπάσει μια δέσμευση. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Ομπάμα είχαμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά, από την οποία έφυγε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Άρα...
0: Και ήδη ο Ομπάμα λέει ότι είναι πιο πίσω από τη δικιά του συμφωνία.
1: Να πω. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ναι. Δηλαδή σχετικά είναι όλα στην εποχή μας, τίποτα πια δεν εντυπωσιάζει, είναι η προσπάθεια του Νετανιάχου ακόμη και την τελευταία στιγμή όλο αυτό να το τεινάξει στον αέρα με τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και τώρα θα πρέπει να καταπιεί το πικρό χάπι και έχει και εκείνο στα εσωτερικά του να διαχειριστεί. Θα δούμε.
0: Θα μου επιτρέψω να πω κάτι γιατί το ξέχασα την πρώτη ώρα. Θέλω να πω ότι όποιοι είναι υπέρ διαφόρων δικαιωμάτων δεν είναι όταν αυτό έχει πολιτικό όφελος και δεν έχει πολιτικό κόστος. Και το λέω αυτό για την υπόθεση του Pride που έγινε το Σάββατο στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Που ολόκληρες παρατάξεις απήχαν, ενώ στις προηγούμενες στα προηγούμενα πάρτι που γινόταν, ήταν εκεί, ήταν περίπτερο, βγαίναν μπροστά, κάναν δηλώσεις κλπ.
1: Για ποιους λες
0: και
1: τώρα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι το πρόβλημα ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός. Το θέμα είναι ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα που λες ότι υπάρχουν. Και το πρόβλημα είναι να μην εκμεταλλεύεσαι πράγματα για ψήφους. Αυτό είναι η γνώμη μου. Θα ήθελα να την πω κόντρα στο ρεύμα.
1: Σωστό αυτό, αλλά κάτι έχω χάσει μάλλον. Θες να το πεις πιο.
0: Θεωρώ ανοιχτά. Ότι για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είχε μέχρι πρόσφατα περίπτερο.
1: Last year.
0: Ήταν άλλη.
1: Τώρα δεν βολεύει.
0: Εγώ θα ήθελα δηλαδή να βλέπα τον Υπουργό Επικρατείας, την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που πανηγύριζαν όταν υπογράφηκε ο νόμος να είναι εκεί.
1: Καλά,
0: δεν
1: η πρόεδρος
0: τώρα.
1: Τι σχέση έχει τώρα.
0: Εκεί ήταν, πανηγύριζε όμως, τι σχέση είχε.
1: Τι.
0: Λέω, τι
1: τώρα
0: από
1: άλλο η πρόεδρος και άλλο ένα κόμμα. Έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για μια συνολική αντίληψη από είναι, όπου και αν είναι αυτή.
1: Είναι προφανής η στροφή εκεί που έχει γίνει
0: αυτό.
1: Και με τον κύριο Σαμαρά στη γωνία και με τις πιέσεις εκ δεξιών. Αυτό έχει και τις συνέπειές του.
0: Σωστό κι αυτό. Είδε στην Ελβετία στο δημοψήφισμα που έγινε παρεπιπτόντως.
1: Αυτό ήταν μια ακροδεξιά έμπνευση. Μια πρόταση ακροδεξιά έμπνευση να μπει ένα ανώτατο όριο. Δηλαδή ο πληθυσμός να κλειδώσει στα 10 εκατομμύρια. Βέβαια η Ελβετία εξάγησε ποσοστό 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό θα τίναζε στον αέρα την Συμφωνία Ελεύθερης Διακίνησης.
0: Σωστό.
1: Και δεν πέρασε. Οριακά
0: δεν
1: βέβαια.
0: Οριακά.
1: Είδα 55-45.
0: Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν περνάει αυτό. Σημαντικό κατά τη γνώμη μου, έτσι, στην εποχή που ζούμε. Mm. Δεν ήταν απλό πράγμα.
1: Υπάρχουν αντιστάσεις. Και αντιστάσεις και από εκεί. Ενώ στην τραμπική μας πραγματικότητα αντιστάσεις. Δεν ξέρω αν είδες στη Γαλλία τον Μπαρντελά.
0: Ναι.
1: Που κατά καιρά γνώσε τον Τραμπ.
0: Ναι, και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, ένα μέρος μεγάλο, πια. Αρχίζει πια και ναι, διαφοροποιείται, ναι, από τον Τραμπ, γιατί τον θεωρεί βάρος.
1: Ακόμη και το AfD, που θυμίζω,
0: σωστό,
1: τότε
0: σωστό,
1: είχε πάρει ανοιχτή στήριξη από τον Αμερικανό,
0: βεβαίως,
1: αντιπρόεδρο.
0: Και ερχόταν πήγε ο αντιπρόεδρος και το στήριζε για να βγει στη Γερμανία.
1: Σκέφτομαι, Βασίλη, θα φτάσουμε στην παραδοξότητα. Ίσως εμείς οι φεντεραλιστές που είμαστε λίγοι αλλά είμαστε πορωμένοι, θα φτάσουμε στην ιδιαιτερότητα να δούμε να συγκροτείται μια ευρωπαϊκή ακροδεξιά που θα έχει ευρωπαϊκή συνείδηση.
0: Έτσι.
1: Πλήρης αντιστροφή, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, από τον εθνικισμό στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Για να δούμε.
0: Νίκη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι επίσης, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Γιάννης Σκοπελίτης, αν έλεγες ποτέ ότι κανένα νησί μόνο του, εννοούσε Γιάννη Σκοπελίτη. Το λέμε για εμάς που στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια πηγαίναμε στις άγωνες, στα άγωνα νησιά εκεί και υπήρχε μόνο Σκοπελίτη. Χιλιοτραγουδήθηκε, χιλιοαγαπήθηκε. Και ταυτίστηκε απολύτως. Ταυτίστηκε απολύτως όχι μόνο με τα δικά μας όνειρα.
1: Εσύ, Βασίλη, συγκινήθηκε.
0: Αλλά ναι, ρε παιδί μου.
1: Για πες μου λίγο γι' αυτό. Θα σου πω κάτι. Τώρα ντρέπομαι, ναι, ναι, αλλά θα το πω. Εμείς ναι, με τους ακροατές έχουμε μια σχέση που ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει αλληλοκατανόηση και επίκαια.
0: Δεν ήταν λευκάδα εκεί.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες μου.
1: Αγνοούσα πλήρως. Δηλαδή ήξερα το Σκοπελίτη, ναι, ως Σκοπελίτη, αλλά δεν ήξερα καθόλου την ιστορία, το πρόσωπο, δεν ήξερα τίποτα πίσω από αυτό.
0: Δηλαδή ήξερε ο καθένας ότι ένα πρόβλημα υγείας να υπάρχει όσο αμποφόρο και να έχει. Θα ήταν εκεί, θα πήγαινε.
1: Να σου πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει ιστορία από πίσω. Έχεις
0: όχι,
1: κάτι
0: όχι,
1: να...
0: όχι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι νησιώτες μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν,
0: έτσι,
1: το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά το αφηγείς με έναν τρόπο σαν να έχεις και μια προσωπική μνήμη.
0: Ναι,
1: από
0: παιδί,
1: αυτό,
0: όταν πας σε αυτά τα μέρη, ήταν ο μόνος τρόπος που συνέδεε με την περιοχή από τα Κοφονήσια, το Δονούσα, οτιδήποτε, ήταν ο Σκοπελίτης, το πλοίο. Έτσι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Έγινε τραγούδι. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη, πάνω και από τον Παρορμίτη. Ήταν το πλοίο, το πρώτο πλοίο πριν τον Σκοπελίτη. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς, όχι μόνο στην ηλικία τη δικιά μου, τη δικιά σου, αλλά και παρακάτω, που να πηγαίνει στην περιοχή και να μην ξέρει τον Σκοπελίτη. Και να μην ήξερε τον Κυριάννη. Αυτό.
1: Εγώ το ομολόγησα ότι είμαι μία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η συνδεσιμότητα και που είχε και σε περασμένες
0: εποχές,
1: δεκαετίες, που δεν υπήρχαν και αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι, γιατί τώρα το Σκοπελίτης είναι ένα πλοίο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έτσι δεν το συζητάμε, δεν έχει πρόβλημα με πολύ μεγαλύτερα μπουφόν. Όταν πήγαινες με το σκυλοπνίχτη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, όταν έπαιζες τη ζωή σου κορώνα αγρώματα και το έκανες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Επειδή το ήθελες, δεν σε έβαζε κανείς. Ναι. Σε έπαιρναν τηλέφωνο και έφευγες.
1: Είναι πάντα συγκινητικό. Εγώ το βλέπω και νομίζω το μοιραζόμαστε οι περισσότεροι. Και οι Έλληνες έχουμε αυτή την αυτοσύνη.
0: Αλήθεια,
1: και
0: αυτά,
1: την ισιωτικότητα με έναν τρόπο. Ξέρεις, την κουβαλάμε. Με συγκινεί πάντα όταν ακούω τέτοιες ιστορίες. Που λέει, γύρισε ο καπετάνιος, μπορεί να έχει 8-9 μποφόρα, αλλά γύρισε και πήρε μία έγκυο. Γύρισε και πήρε έναν άνθρωπο που κάτι του συνέβη.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: τι θα πείτε σήμερα?
0: Έρχεται ο κύριος Χαφτάρ, ο υιός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Να.
0: Καταρχήν. Πιάνουμε πόρτα εκεί, γιατί τον είχαμε εδώ, τον διώξαμε.
1: Πώς, δεν το θυμάμαι εκεί με το Λυκαβητό. Πού τον είχαμε, στο Λυκαβητό δεν είχε έρθει?
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ποντάραμε σε λάθος άλογο, βέβαια. Να δούμε τώρα.
0: Και ο κύριος Δένδιας ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε τρίμηνο πηγαίνει, ενημερώνεται από διάφορα κέντρα για την πορεία των εξοπλισμών, την πορεία του πολέμου. Πώς είναι ο σύγχρονος πόλεμος σήμερα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα βγει ο κύριος Γεωργιάδης από πουθενά πάλι να λέει ότι κάποιοι πάνε και στο φεγγάρι για να αποφύγουν.
0: Έχει τίποτα ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες? Όχι.
1: Δεν έχει. Έχει όμως μετά τις 20 του μήνα αυτήν την ωραία ιστορία που θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, που φαντάζομαι θα επιχειρήσει και πάλι μια θεσμική ακροβασία. Για το αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και το Βήμα έφερε και νέα. Νέες αποκαλύψεις με την υπογραφή του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Ξέρεις,
0: είμαι και η Δημοκρατία, είχαν σε ρεπορτάζ.
1: Σωστά. Είναι φανταστικό αυτό, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λέει ο κανονισμός ότι μπορεί να κληθούν δημόσιοι λειτουργοί και λοιπά και λοιπά και δημόσια πρόσωπα. Mm-hmm. Εκεί θυμηθείτε το, εκεί θα παίχτε το παιχνίδι. Έτσι,
0: γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι προκειμένο.
1: Είναι, αν τα ερμηνεύσει διασταλτικά. Ναι, δημόσιο πρόσωπο, ένα άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκω ότι παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι πρόσωπο γενικού ενδιαφέροντο.
0: Σωστό, όχι, δίκιο έχει.
1: Για θέμα ερμηνεία.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία θα γίνει, είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώ.
1: Και τώρα, επειδή έρχονται και εκλογέ αργά ή γρήγορα και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 2/5 για αυτά τα αιτήματα για τον κύριο Ντίλιαν. Για τον κύριο Δημητριάδη δεν συμπληρώθηκε. Γιατί? Ποιος δεν ζήτησε την κλίση του?
0: Δεν ζήτησε, αλλά μετά.
1: Η ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Για να δούμε.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Και από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα συμπληρωθεί, δεν ξέρω, αλλά θα συμπληρωθεί.
1: Να σου πω και το κούνημα, θέλω να πούμε. Κουνηθήκατε? Ναι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν τον κατάλαβα. Αλλά περιμένουμε.
0: Κούλας κάτω στην μεσημέρι.
1: Ναι. Ήταν λέει επιφανειακός και ήταν αισθητός και στην Αττική. Και περιμένουμε το μεσημέρι να ακούσουμε από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Ακούω εγώ, δεν κουνήθηκα και λέω τι μου λέει τώρα.
1: Τι άνθρωπος είσαι. Θα μας πούν, λέει, οι επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο τι γίνεται, γιατί αυτή η περιοχή δίνει και μεγαλύτερους σεισμούς.
0: Σωστό είναι αυτό. Ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Εσείς εκεί κάτω στη Λευκάδα δεν έχετε πρόβλημα?
1: Εκεί πάνω λέμε. Πλάκα κάτω λέμε μια ζωή. Είμαστε κοντοχωριανοί με τον Βασίλη το Σκουρί. Εκείνος είναι από τη... του Ζαβέρδα που λέμε εμείς, από την Πάλερ. Λοιπόν, πες μου εδώ τη χωροταξία της εκπομπής. Έχεις διαφημίσεις, τι έχεις?
0: Θα έχουμε μετά με τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικό χρόνο.
1: Θέλεις πάλι να μου δώσεις να διαβάσεις.
0: Κυρία Νίκη μας. Έχουμε μετά τι έχουμε?
1: Τον Νίκο Παπά,
0: τον Νίκο Παπά. Και στο τέλος θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Παυλόπουλο, τον συνάδελφό μας από τα Νέα. Για τον πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Και εσείς λοιπόν, εντωμεταξύ τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό, έτσι, 2, 11, 10, 80, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Καθημερινά ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκτυνη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
1: Τώρα, αν δεν είστε στο πλοίο, παραμένοντας σε πλαίσιο διαφημιστικό, και είστε στο σπίτι και σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, είδες πως τα έδεσαν,
0: Βασίλη.
1: Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο COSMOTE.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα!
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
9: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Και υποδεχόμαστε με ένα θαυμάσιο τραγούδι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, σήμερα λίγη η προθεσμία που έβαλε ο Πολάκης, όχι σήμερα, αλλά αύριο μεθαύριο, στον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα διαφορετικά.
2: Θεωρείτε ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναμένουμε γενικώς να κινηθεί η γη με τους δικούς μας ρυθμούς? Δεν νομίζω ότι ισχύει. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοια, αφού και ο Τσίπρας δημοσίως.
2: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απλώς. Mm. Ακούσαμε και τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή.
1: Και αν δεν, δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα, γιατί κύριε Παπά, τα είπαμε πριν από μία εβδομάδα, περιμένατε διευκρίνηση.
2: Δεν είναι ίδιο το τοπίο, επιτρέψτε μου να πω, διότι και εγώ ως εκτιστέσεως μου μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στα συλλογικά μας όργανα και προβληματίζονται ακόμα και αυτοί που ψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος της καταμόνας πορείας, της προσωπικής διαπραγμάτευσης και μιας έτσι διαδρομής, η οποία δεν είναι στις δικές μας παραδόσεις. Ενώ της προσωπικής διαπραγμάτευσης για το τι θα κάνει ο καθής από εδώ και κάτω. Άρα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα ανάμεσα στις δύο επιλογές. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Τι πρέπει λοιπόν τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα εσείς από τον κύριο Φάμελο?
1: Και τι θα κάνετε?
2: Ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Δεν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα είναι ο κράτης Φάμελος επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
1: Είναι προφανές ότι δεν θα έρθει αυτό.
2: Αν θα έρθει η συμφωνία, εννοείται.
1: Όχι, δεν θα έρθει αυτό που ζητάτε. Όπως δεν ήρθε μέχρι τώρα και αυτό που ζητούσατε πριν από μία εβδομάδα.
2: Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε.
1: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία, κύριε Παπά?
2: Με συγχωρείτε, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μία. Θα σας έλεγα συνθήκη όπου το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Με συγχωρείτε, τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και με δεδομένη την συνθήκη που διαμορφώνεται, και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης, νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Θέτε τα θέμα Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα. Ταυτόχρονα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Αναμένω λοιπόν από τον ίδιο να προσδιορίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
0: Έχει αρμοδιότητα. Αν δεν το κάνει.
2: Δεν μπορεί να μην το κάνει.
0: Πώς δεν μπορεί?
2: Όχι, με συγχωρείτε.
0: Μέχρι τώρα πάντως μπορεί, συγγνώμη λίγο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Κύριε Σκουρή, είτε είναι ευρύτατες, είτε δεν είναι ευρύτατες αυτές οι αρμοδιότητες, υπάρχει τεράστια ανάγκη να προσδιοριστούν.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, επειδή θυμάμαι την ίδια διατύπωση χρησιμοποιήσατε και στην πρόσφατη συνέντευξη που κάναμε. Το να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του σημαίνει να προσδιορίσει και την ιδιότητά του, να είναι ή να μην είναι πρόεδρος?
2: Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος, αλλά εγώ σας λέω τώρα το εξής, ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουν.
0: Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος μόνο? Δεν θα μπει στην κρίση.
2: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω. Είπε ότι, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή τη δήλωση την έκανε μία ώρα μετά την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς. Αυτό έγινε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έτσι δεν είναι? Υπό άλλες συνθήκες, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν δήλωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως τώρα. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Κύριε Παπά, εσείς τι καταλαβαίνετε και ζητάτε από τον κύριο Φάμελο να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του. Εσείς πώς τις βλέπετε αυτές τις αρμοδιότητες όπως είναι τα πράγματα τώρα?
2: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται από το καταστατικό. Είναι επικεφαλής της συντεταγμένης μας πορείας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Πώς να το πω αλλιώς. Αν κάτι έχει αλλάξει, πρέπει να ενημερωθούμε. Δηλαδή, το κόμμα και τα στελέχη του έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα Γι' αυτό συγκροτούνται σε πολιτικό οργανισμό.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή, σε ένα πάνελ, κύριε Παπά, που δίπλα σας θα κάθεται ένα στέλεχος της Ελλάς. Ναι. Πώς θα διαχειριστείτε τη διάδρασή σας? Θα είστε αντίπαλος πολιτικός? Θα είστε υποστηρικτής όπως συλλογικά αποφάσισε το κόμμα σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η παρουσία μου σε οποιοδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα έχει να κάνει με την υποστήριξη των θέσεων που έχει διατυπώσει το κόμμα μου συλλογικά.
1: Ναι, αλλά το κόμμα σας έχει συλλογικά αποφάσισε να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό σας λέω ότι έχει κενά αυτή η απόφαση. Αυτό λέω. Και
0: πρέπει να πάρθει πίσω, δηλαδή. Πρέπει να αλλάξει.
2: Πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι εφαρμόσιμη. Μάλιστα.
2: Πώς να είναι. Άμα ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ερώτημα θα κατεβεί.
2: Προφανώς μαζί του μπορεί να συναντηθεί που συμφωνεί με αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει τα πάντα για να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Προφανώς, εάν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ενδεχομένως να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι μια αθέμητη πολιτική θέση, αλλά εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την αλφαβήτα όχι της πολιτικής, της λογικής. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν στοχεύσεις. Και το ερώτημα που προκύπτει μετά και το Σαββατοκύριακο. Σας λέω, είναι μια συνθήκη η οποία έχει σημαντικά νέα στοιχεία.
0: Είναι ναι, μωρέ, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, για να είμαστε ακόμα πιο μέσα στα πράγματα και μην μεταξύ μας δηλαδή ξεφεύγουμε. Καταλαβαίνω ότι θα φύγουν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες. Η δικιά σας στάση που σήμερα είναι μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και άλλους, να πάρουν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαφορετική περίπτωση τι θα γίνει?
2: Προσέξτε κύριε Σκουρή, είχαμε φαινόμενα, δεν θέλω να ονοματίσω διότι γνωριζόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια πολλά. Ανθρώπων οι οποίοι πριν 2 μέρες παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πριν 4 ήταν στην Κεντρική Επιτροπή και ψηφίζανε την απόφαση η οποία έχει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει όχι από δικές μου τοποθετήσεις. Όλη η συζήτηση γύρω από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί με δεδομένη την πολιτική συνθήκη και τις θέσεις που έχουν πάρει και άλλες πλευρές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους. Δεν είναι αθέμητη μία επιλογή. Την έκανε ο φίλος μου ο αδελφικός ο Γιάννης Ματζουράνης. Αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα κανείς να μην φύγει και να δώσουμε όλη τη μάχη μαζί συντεταγμένα. Αυτό που δεν είναι θεμητό είναι να έχω προεξοφλήσει ότι θα μετακινηθώ σε ένα κόμμα και να χρησιμοποιώ την ιδιότητα του μέλους της ηγεσίας του προηγούμενου κομματός μου για να υπαγορεύσω την πολιτική.
1: Να σας
0: πω μόνο, εγώ ρώτησα πάντως κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Λέω, σε μια περίπτωση που αυτή η απόφαση μείνει, εσείς θα παραμείνετε, τι θα συμβεί?
2: Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες που υπερψήφισαν την απόφαση αυτή, η οποία χρειάζεται διευκρινήσεων, έχουν ένα προβληματισμό για το εάν είναι εφαρμόσιμη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσουν αυτό που λέμε ότι είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και δεν θα πάμε στην αυτοδιάλυση.
1: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία ζητώντας κάποια τέτοια συνεδρίαση?
2: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο θα πρέπει να συνεδριάσουμε το όργανο.
1: Να σας γίνω.
2: Δηλαδή, σε ποιο επίπεδο, ξέρετε κύριε Λιμπεράκη, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα γύρω-γύρω. Σε ποιο
0: ναι, λέει θα μαζέψετε υπογραφές. Αυτό λέει.
2: Σε ποιο επίπεδο το καταστατικό προβλέπεται πως συγκροτούνται τα όργανα, δεν χρειάζεται να πάμε σε καμία απολύτως αναστάτωση.
1: Ωραία, πώς συγκροτούνται, δηλαδή πότε θα γίνει η συνεδρίαση για όλα αυτά που είναι κοσμογονικά για το κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας άμεσα. Και εκεί να κρίνουμε ποια είναι η κατάσταση, να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το πού βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη όπου ο καθής κάνει τα κουμάντα του.
1: Τώρα το δεύτερο εννοείται ότι συμβαίνει. Αυτό δεν εννοείται?
2: Εννοώ ότι αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει, φυσικά και συμβαίνει το δεύτερο.
1: Κύριε
2: φυσικά
1: Παπά,
2: διολυσταίνουμε de facto σε κάτι που υποτίθεται ότι όλοι απευχόμεθα.
1: Να σας γίνω λίγο κοινική και δυσάρεστη.
2: Παρακαλώ, κάποιος... είναι και η πραγματικότητα.
1: Η δική μου, ελπίζω όχι.
2: Όχι η δική σας, η πραγματικότητα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Να σας πω κάτι που μπορεί να σκέφτεται κάποιος που μας ακούει.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει τον κύκλο το ένα κόμμα που έφτασε να κυβερνά και μετά από 6 χρόνια είναι στο 3% ή στο 2%.
2: Τον κύκλο του το κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουν προγραμματικό, πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό προστάσιο για τα προβλήματα τα σύγχρονα.
1: Που δεν έχουν πια ερίσματα στην κοινωνία.
2: Πιστέψτε με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα. Το βλέπουμε και σε κόσμο, σε ένα περίγυρο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί αυτή τη στιγμή και περιμένει ένα ξεκάθαρο σήμα το οποίο δεν έρχεται δυστυχώς
1: να. Μα έχει αδρανοποιηθεί ή έχει πάει στον Τσίπρα.
2: Όχι, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στην αδράνεια και πρέπει και εμείς να έχουμε και καθαρό μήνυμα. Εντάξει. Πρέπει να πούμε στον κόσμο εάν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να ή αν μια... της αυτοδιάλυσης θα συναντηθούμε μαζί του.
0: Μια ερώτηση από την πίσω πόρτα που λέω, να κάνω μια προσπάθεια να καταλάβω. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο και οι σύντροφοί τους που είναι στην Ιατάς θα είναι σε κάθε περίπτωση στις εκλογές παρόντες.
2: Δεν είναι θέμα λειτουργίας εσωτερικής ή τάσεων ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Δεν ρώτησα, αυτό καταλαβαίνετε τι ρωτώ τώρα.
2: Έχω
0: αυτό
2: καινοία, είπα, καταλάβει ο κόσμος και με, το, και με τη Ρένα Δούρο και με τον Παύλο Πολάκη. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει υπάρξει μια ευρύτατη σύγκληση, όχι μόνο των τριών, ευρύτατη σύγκληση και άλλων στελεχών όπως ο Γιάννης Μπουλέκος και άλλοι, για την ανάγκη της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα, μέσω συμμαχιών.
1: Κύριε Παπά,
2: ναι, πείτε μου.
1: Ο κύριος Φάμελος λέει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Εκτιμάτε ότι αυτή είναι και η προσωπική του προτίμηση και αν είναι... Ναι. Λέτε, ας πούμε, όποιος θέλει να στηρίξει τον Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει να τον στηρίξει, και αυτό αφορά και τον κύριο Φάμελο.
2: Δεν μπορώ να με θερμινεύσω ούτε να κάνω δίκη προθέσεων. Λέω ότι αυτή η θέση, όταν διατυπώνεται, εάν κάποιος φέρει τον τίτλο του μέλους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, πόρο μάλλον του Προέδρου, έχει παρελκόμενα. Έχει συμπαραμαρτούντα. Έχει, θα σας έλεγα, απαιτήσεις. Όταν λες, ως μέλος της ηγεσίας στηρίζω μια προσπάθεια, πρέπει να εξηγήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία και με ποιους όρους, αν είσαι συντεταγμένο κόμμα. Εάν αφήνουμε τα πράγματα δια της διολυστήσεως στην αυτοδιάλυση, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει, είναι κάτι το οποίο το αρνήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Κατάλαβες εσύ? Δύσκολα. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
0: Δύσκολα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
0: Να σου πω εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ. Ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε να γίνουν μέλη στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τους πάρει, αν δεν είναι υποψηφοί βουλευτές ή οτιδήποτε. Κράτη το αυτό. Ένα. Δύο. Ότι εκεί θα μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία πιθανότητα η τάση αυτή Πολάκη, Παπά, Δούρο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν μπορέσει να την κάνει, από ό,τι επίσης καταλαβαίνω, θα κάνει ένα καινούριο κόμμα που με συμμαχίες και με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη θα κατέβει τις εκλογές.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Να μου πεις τι θα γίνει και με την περιουσία.
0: Το δεύτερο. Δευτερεύουν είναι αυτό προκειμένου.
1: Εντάξει, δευτερεύουν, ναι, αλλά είναι κάποια εκατομμύρια, είναι μια υποδομή.
0: Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη περιουσία που έχει είναι τα ΣΚΙ. Τα αρχεία κοινωνική ιστορία.
1: Σύμφωνοι, έτσι, αλλά εδώ πρακτικά είναι. Υπάρχουν κάποια θέματα.
0: Και 7 εκατομμύρια, αλλά τελειώνει τώρα πια η επιχορήγηση του χρόνου. Τελειώνει αυτό, οπότε. Πάπαλα. Λοιπόν.
1: Έλα, σε πλαίσιο διαφημιστικό, θες.
0: Πάμε, ναι.
1: Άντε. Πόπο, Μάικλ Τζάκσον δεν είναι αυτό. Είδα το ντοκιμαντέρ. Το είδες, Βασίλη.
0: Όχι.
1: Μην το δεις καλύτερα.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, ξέρετε πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Αν σκέφτεστε αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχετε πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε και δώρο επιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεστε πολύ, απλά το κάνετε και μπαίνετε σε πιο άνετο καλοκαίρι. Δεν τελείωσα, μην ετοιμάζεσαι. Περίμενε. Λοιπόν, αν είστε επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από 10% μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. άλλα. Για να κερδίζετε περισσότερο, την επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζετε περισσότερα,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.

0: Κρυμπά ζωγραφίζει με τις επιλογές του.
1: Ναι, από Ζαμπέτα σε Κάιλι Μινόγκ.
0: Δες. Γιώργος Παυλόπουλος, φίλος, εκλεκτός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, να μάθουμε τι γίνεται στον πόλεμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να χαρούμε ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Καταρχάς, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό και να πω το εξής. Έτσι θα επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία από μικρά παιδιά. Ξέρετε πώς κάνουν τα μικρά παιδιά όταν έχουν γενέθλια και θέλουν ένα συγκεκριμένο δώρο?
1: Κάτι ξέρουμε.
2: Λένε το θέλω. Έτσι τα χτυπιούνται κτλ. Νομίζω ότι ο Τραμπ, επειδή είχε τα 80 του γενέθλια χτες, ήθελε δύο δώρα πάρα πολύ. Το ένα ήταν αυτό το κλουβί, το σιδερένιο που έστησε, να αισθανθεί σαν ο αυτοκράτορα στο Κολοσσέο, στο δικό του Κολοσσέο. Και το άλλο είπε: θέλω μια συμφωνία με το Ιράν. Θέλω να μου τη φέρετε στο τραπέζι. Γι' αυτό τσαντίστηκε με τον Νετανιάχου και τον πέρασε γενιές 14. Με αυτό πήγε να κάνει. Τέλος πάντων, το είπαμε αυτό, ας περάσουμε στα σοβαρά.
1: Καλά, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Σοβαρό είναι μεταξύ μας τώρα.
1: Γιατί δείχνει και ένα μόντους οπεράντι.
2: Ναι, γιατί και όλα κλείνονται και από τον πολιτισμό του κάθε ανθρώπου, και από την κουλτούρα του και την προσωπικότητά του. Πολλά κλείνονται στην ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πια, να το πω έτσι πολύ στον χρόνο που έχουμε, πολύ τηλεγραφικά. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με τρία εμπλεκόμενα μέρη άμεσα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ που εξαπέλυσαν την επίθεση και το Ιράν που τη δέχτηκε και φυσικά ανταπέδωσε. Οι υπογραφές που έχουν πέσει ή θα πέσουν την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν είναι δύο. Δεν είναι τρεις οι υπογραφές. Το Ισραήλ δηλαδή δεν συμμετέχει σε αυτή την διαπραγμάτευση και άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα θελήσει να κάνει.
1: Δεν δεσμεύεται κιόλας.
2: Δεν νομίζω ότι δεσμεύεται. Mm. Το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί από οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει οτιδήποτε, όπως το έκανε και χθες, χτυπώντας χωρίς προειδοποίηση τη Βηρυτό, να τεινάξει οποιαδήποτε συμφωνία στον αέρα. Ας το κρατήσουμε σαν μια ανωτελεία, σαν ένα αστερίσκο αυτό. Δεύτερον, εμείς να ευχηθούμε να ισχύσει την Παρασκευή να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αν και σας λέω ότι πέντε μέρες, με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε, είναι πέντε μέρες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, είναι πάρα πολλές. Mm. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ήδη έχω αρχίσει να βλέπω. Το αν γίνει αυτό, τότε θα προχωρήσουμε. Εάν οι Αμερικανοί ανοίξουν, τότε, εάν μας δώσουν τα χρήματα, εάν ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά μας, τότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Και μένουν και 60 μέρες της διαπραγμάτευσης μετά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Για την τελική συμφωνία.
2: Ναι.
0: Που έχει μέσα και τα πυρηνικά.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αν υπογραφεί και μακάρι να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία, ξεκινάει μια περίοδος 60 ημερών. Όπου βάσει αυτών που έχουμε μάθει, θα πρέπει να καταλήξουν σε ουσιαστική λύση, σε οριστική λύση για μια σειρά ζητήματα, όπως είπες για τα πυρηνικά. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Η διαπραγμάτευση που έφερε τη συμφωνία του 2015, αυτή την προηγούμενη συμφωνία την οποία είχε απογράψει ο Ομπάμα και κατήργησε ο Τραμπ, είχε διαρκέσει περίπου 600 μέρες, όχι 60.
1: Άρα καλή τύχη.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, ήταν πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι δεν διαφέρει κάτι τώρα αυτό.
1: Γιώργο, έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτή η ιστορία?
2: Εάν ισχύει αυτό, θα απαντήσω ως εξής. Εάν ισχύει, το είπατε νομίζω και στην αρχή της δεύτερης ώρας, εάν ισχύει αυτό το οποίο είπε χτες ο Ομπάμα, ότι με βάση αυτά που ξέρω, αυτό το οποίο πάμε να υπογράψουμε τώρα δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό που υπογράψαμε το 2015, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος, ο πόνος και στην τσέπη μας και σε νεκρούς ανθρώπους και σε καταστροφές έγινε για το τίποτα.
1: Ή ίσως γιατί αναγκάστηκε ο Τραμπ να ακολουθήσει την ατζέντα του Νετανιάχου, που βέβαια ίσως έχει άλλες προτεραιότητες.
2: Ίσως γι' αυτό. Εγώ όμως, επειδή είμαι έτσι καχύποπτος και πονηρός και από την εμπειρία της δημοσιογραφικής, λέω ότι οι πόλεμοι, ειδικά τέτοιοι πόλεμοι, δεν ξεκινάνε για το τίποτα. Και νομίζω ότι δεν ήταν ένα καπρίτσιο μόνο του Τραμπ που τον πήρε τηλέφωνο του Νετανιάχου και του λέει: κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ, ή σε εκβιάζω, έλα να κάνουμε ένα πόλεμο. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχέδιο που είχαν για τη Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο το έχουν διακηρύξει τόσο πολύ, ήταν ένα πραγματικό σχέδιο. Υπήρχαν πραγματικά διακυβεύματα. Και νομίζω ότι ο πόλεμο ξεκίνησε γι' αυτό και δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Και επειδή δεν έχει επιτευχθεί αυτό, ακόμα και αν τώρα έχουμε μια συμφωνία και μακάρι, λέω ξανά, να την έχουμε, νομίζω ότι αυτό ο λογαριασμό θα μείνει ανοιχτό. Θα μείνει ανοιχτός όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό που να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας, να έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι φάνηκε ότι μια τέτοια στρατιωτική και πολιτική υπερδύναμη δεν κατάφερε όχι μόνο να πετύχει τους στόχους και θέσεις απέναντι στο Ιράν, αλλά και να προστατεύσει τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή. Νομίζω και από αυτό τον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν δύο σκαλοπάτια πιο κάτω.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα που νομίζω ακουμπά λίγο περισσότερο και σε χώρες όπως η δική μας. Αν θέλουμε να εστιάσουμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, είναι νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς, ας πούμε, ο Τραμπ μετά από όλα αυτά βλέπει το ΝΑΤΟ?
2: Το τι ακριβώς αποτύπωμα θα αφήσει στο ΝΑΤΟ αυτό δεν θα χρειαστεί πολύ καιρός να το μάθουμε. Στις αρχές Ιουλίου,
0: 8 Ιουλίου.
2: Είναι η σύνοδος κορυφής.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει όμως. Τελικά δεν ξέρω.
2: Έχει πει ότι θα πάει. Βεβαίως, Τραμπ είναι. Μπορεί τελευταία στιγμή να πει ότι τράβηξε λίγο παραπάνω η εορτασμή για τα 250 χρόνια της Ανεξαρτησίας της Αμερικής, ή πια λίγο παραπάνω και δεν πηγαίνω.
0: Θα πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει και από εδώ.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά λέω το αποτύπωμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ακριβές αποτύπωμα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να το μάθουμε. Το σίγουρο είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι πια αυτό που ήταν. Όπως δεν είναι και ο κόσμος αυτός που ήταν, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα είναι αυτό που ήταν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φανερό ότι είναι σε μια φάση μετασχηματισμού. Βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στρατηγικός της σύμμαχος να ακολουθούν το δικό τους δρόμο και να αντιμετωπίζουν σε πολλά πράγματα ως ανταγωνίστρια και όχι ως σύμμαχο, είναι υποχρεωμένη να χτίσει το δικό της οικοδόμημα και να το χτίσει και σε, με πυλώνες που δεν τους είχε υπόψη μέχρι τώρα, που είναι στρατιωτική, πολεμική κλπ. Θα υπάρξει μια επιτάχυνση σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ η Ελλάδα, επειδή με ρώτησε για την Ελλάδα, θα αναγκαστεί να κάνει ένα σπαγκάτο. Ένα γεωπολιτικό σπαγκάτο.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δηλαδή, από τη μία έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ που λέει ότι είναι στρατηγική μου σύμμαχη και έχει ποντάρει πολλά εκεί. Απ' την άλλη, όμως, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει φυσικά θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Είναι ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό σπαγκάτο. Mm. Δεν είμαι σίγουρος θα το καταφέρει να το βγάλει.
1: Να δούμε.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα, ο καλός συναδελφός. Έχεις την κλήρωση?
0: Κοίτα, φοβερό.
1: Όχι, εσύ
0: κοίτα,
1: να το πεις.
0: Φοβερό όνομα.
1: Τι άλλο, μόνο κασετόφωνα δεν έχω δειγματίσει η Κρίστα σήμερα.
0: Φοβερό όνομα.
1: Για πες.
0: Η κυρία Πανωρέα Κολόνια. Επαναλαμβάνω, Πανωρέα.
1: Έχουμε στη
0: Κολόνια.
1: Πολύ αυτό το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Πανωρέα.
0: Που το κινητό της λύγει σε 450.
1: Καλό ταξίδι.
0: Σε 450, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε εσωτερική δίκλινη καμπίνα και γιόταχη από Πειραιά για Κρήτη.
1: Μεγάλο δώρο είναι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Μεγάλο δώρο είναι. Τελειώσαμε.
0: Προσφορά της Anec Lines.
1: Μπορώ να διαφημίσω τώρα την εκπομπή.
0: Τι έχετε, κυρία Λιμπαράκη?
1: Καλά, καταρχάς έχω πόλεμο. Κατά δεύτερον, το είχαμε κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα γιατί το ζήτησαν οι ακροατές. Έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Έλατε, τι είναι αυτό?
1: Τι είναι? Απλά τώρα έφτασε και στην Αττική και ασχολούμαστε. Τα νησιά τραβάνε μεγάλο ζόρι πολλά χρόνια. Δωδεκάνησα, Κρήτη γίνεται χαμός. Να σου πω, έχεις δει πως τι καταστροφή κάνουν?
0: Όχι.
1: Και πως αναπαράγονται?
0: Όχι, ειδικά αυτό όχι.
1: Όχι, δεν. Με τι ρυθμούς, ρε παιδί μου, αναπαράγονται?
0: Αυτό εννοείς? Ξέρω εγώ. Α, κυριολεκτείτε.
1: Θυμήθηκα το ανέκδοτο με τους κατζόχυρους, αλλά δεν θα το πω.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Ναι, αυτά θα συζητήσουμε. Μην
0: και
1: πόλεμο
0: με ποιον?
1: Τον κύριο Σέρμπο. Μείνετε εδώ, θα πάμε μαζί ως τις 12. Θα φύγει ο Σκουρής.
0: Με διώχνει.
1: Επετέλωσε το καθήκον του στο ακέραιο και αποχωρεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μας.
1: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ζήτησε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, διαφορετικά το κόμμα διολυσταίνει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Κάλεσε το Σοκράτη Φάμιλο να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα μορφής κατά του Προέδρου του κόμματος. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών. Επίσης, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ξανασκεφτεί τη δημιουργία του κόμματός του. Θα είναι λάθος για τον ίδιο και θα κάνει ζημιά στην παράταξη, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ολετήρα για τη χώρα το 15 και για την αριστερά σήμερα. Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει το μεσημέρι ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες μετά από πυρκαγιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από καιρή καντήλη που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Θύμα ληστείας έπεσε 53χρονος οδηγός ταξί στο Εγάλιο. Ο οδηγός παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτη και όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο άνδρας τον απείλησε με μαχαίρι, του ζήτησε τις εισπράξεις και το κινητό του. Πυρκαγιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος μετέφερε αλεξιπτωτιστές στην Ετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, ο βετεράνος Γερμανός Χαφ Σάμι Κεντήρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζωζέ Μουρίνιο. Η τότε να με επεκτείνει ως το 2030 το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2,29% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% στο φόρο που τους αναλογεί, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1 θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special States θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι. Ήμασταν μαζί και την προηγούμενη ώρα, αλλά αν συντονιστήκατε τώρα, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε μαζί στους 12, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Έχει περάσει ήδη το 1/6 του καλοκαιριού, Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει στον ήχο. Εμένα κάτι έχει πάθει ο αλγόριθμος. Ή επειδή είμαι ψηφιακά σχεδόν αναλφάβητη, αυτό που τέλος πάντων εμείς οι ψηφιακά αναλφάβητοι αποκαλούμε αλγόριθμο, και μου βγάζει παντού στα social media όλη μέρα βιντεάκια με κραχαρίες. Οπότε λέω μια χαρά είναι εδώ στο στούντιο. Το λέω στο σκουρί, μου λέει δεν τρώνε, λέει, οι κραχαρίες. Μα γιατί είναι με φάιν το θέμα. Άντε και κολυμπάς και τον είδες δίπλα σου. Το περιμένεις να δεις αν είναι γαλάζιος ή μάκο ή ξέρω εγώ τι. Θα πας από καρδιά, δεν. Ναι, τα ξέρω. Τα ξέρω, τα ακούω από τους ειδικούς. Λέει πάντα υπήρχαν στις θάλασσές μας. Βεβαίως πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα τους βλέπεις πολύ έξω. Ποιος ξέρει, δεν έχουν να φάνε. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πάφρα, που είναι ιχθυολόγος και θαλάσσιος βιολόγος. Το θέμα μας ήταν οι λαγοκέφαλοι, αλλά ευκαιρίες δοθήσεις μπορεί να ρωτήσω τίποτα και για τους καρχαρίες, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Το μεγάλο θέμα βέβαια για τον κόσμο μας σήμερα είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι κλειδώνει, σταματούν οι εχθροπραξίες μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι τις 19 Ιουνίου. Υπογράφεται σε πρώτη φάση ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και έχουν και έναν ορίζοντα διμήνου για να λύσουν τα υπόλοιπα ακαθόδη ζητήματα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θυμίζω το 2015 είχε λυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα με εκείνη τη συμφωνία του Παρισιού επί Ομπάμα. Ο Τραμπ όταν εξελέγει για πρώτη φορά απέσυρε τη χώρα του από εκείνη τη συμφωνία και τώρα είμαστε πόσο, 11 χρόνια μετά, περίπου στο ίδιο σημείο. Εν πάση περιπτώσει το καθεστώς δεν άλλαξε. Όσο και αν ο καθένας θα σπεύσει να διακηρύξει τη νίκη του, είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν με την εικόνα τους να έχει υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα, και υπάρχει και ο άγνωστος που ακούει στο όνομα Ισραήλ και είναι ένα ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό θα δεσμευθεί από αυτή τη συμφωνία. Ήδη ο Νετανιάχου προσπάθησε να το τεινάξει στον αέρα βομβαρδίζοντας τη Βηρυτό. Οψόμεθα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε. Σήμερα θα είναι σε λίγο κοντά μας ο κύριος Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. radio@parapolitika.gr είναι η διεύθυνση για τα mail σας. Ο Σωτήρης προτείνει να κάνουμε, λέει, και εκπομπή με ανοιχτά μικρόφωνα. Να βγάζουμε στον αέρα. Ναι, αλλά σας βλέπω λίγο νευρικούς. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό και υπάρχει και το εσουρού. Γι' αυτό αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε με τα μεσονύχτια. Πρέπει να υπογράψουμε ένα άτυπο μνημόνιο κατανόησης ότι θα αποφύγετε τα γαλλικά στον αέρα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγούδια. Για πάμε.

Αυτό ήταν άνθρωποι, ήταν και πάνθυρες ταυτόχρονα, εξού και το Cat People. 6,2 δίνει το IMDb από ό,τι βλέπω, πολύ μου φαίνεται.

0: Ο Γιάννης λέει: αν πας προς ανάβεις ο παλιά φώκια, όχι απλωτές σε βάθος, καραδοκούνι, λαγοκέφαλη. Τι να σας πω τώρα, εγώ είδα και ένα καρχαρία τις προάλλες. Το σας λέω. Εκεί στον Πάτροκλο, στα Λεγρενά και στην Ανάβησο. Κι άλλος πάλι ζουνε, λέει, εκατομμύρια χρόνια, μα με θαυμασμό για τα ζώα. Λοιπόν, δεν έχουμε με τα ζώα τίποτα, απλώς δεν είναι... Εσείς που είστε τόσο άνετοι, δηλαδή αν εκεί που κολυμπάτε, στα ριχά, εκεί που πλατσουρίζετε, έρθει το κήτος δίπλα, θα είστε άνετοι, δεν ξέρω. Είναι αμήλικτος ο Χρήστος Μυρίδης, λέει, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, επιστρέφοντας μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, να δούμε τα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η υψηλή γεωπολιτική που μπορεί να πει κανείς και τι με νοιάζει εμένα στο τέλος της ημέρας, που φαντάζομαι λίγοι το λένε ούτως ή άλλως και αυτό στον κόσμο μας όπως είναι. Είναι και το τι χειμώνας θα έρθει. Γιατί αυτό που επισημαίνουν οικονομολόγοι αλλά και γνώστες του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα κλπ. Εκείνο που επισημαίνουν ότι όσο παραπάνω κρατάει αυτή η ιστορία, τόσο δυσκολότερος θα είναι ο χειμώνας για όλους εμάς στην καθημερινότητα. Σε ένα περιβάλλον που είναι ούτως ή άλλως επιβαρημένο με πολύ έντονες πληθωριστικές πιέσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Το λέω αυτό γιατί βλέπω εδώ ένα mail που λέει και τι μας νοιάζει. Νομίζω μας νοιάζει. Πέραν της αυτονόητης ανησυχίας που έχουμε για το τι συμβαίνει και πώς μπορεί να γίνει και αυτή μια σύγκρουση με έναν ανοιχτό πόλεμο να μένεται στην Ευρώπη εδώ και πόσα χρόνια, μας νοιάζει και για λόγους εντελώς πρακτικούς καθημερινότητας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά.
14: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
15: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να καταλάβουμε από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 2 μήνες για να λυθούν τα ακαθόδη ζητήματα, με κορυφαίο φαντάζεται κανείς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πάυση εχθροπραξιών με ένα μνημόνιο κατανόησης που θα υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή. Αυτή η συμφωνία βέβαια έχει 2 μέρη. Να συμβάλλονται, είναι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, δεν είναι το Ισραήλ. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα σας, κύριε Σέρμπο, σας ευχαριστούμε πολύ για την
1: ανταπόκριση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Λιβεράκη.
0: Καταρχάς, μετρήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι περίπου 35 φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διακηρύξει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη φορά είμαστε μπροστά σε κάτι πιο απτό, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά. Δηλαδή βρισκόμαστε, αν θέλετε, σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, δεν έχω δει το κείμενο. Νομίζω οι Ιρανοί λένε ότι θα δει το φως δημοσιότητας την Παρασκευή, όταν θα υπογραφεί στη Γενέβη. Άρα αυτό μπορούμε να βάλουμε όμως 2 νέα στοιχεία. Πρώτον, θα υπάρχει μια νέα επιμήκυνση της εκεχηρίας για τουλάχιστον 60 ημέρες για να συζητηθούν τα καθόδη ζητήματα με κεφαλαιώδες το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα δούμε αν θα γίνει εκεί και τι θα γίνει. Το πιο σημαντικό όμως, κυρία Λιμπεράκη, είναι ότι ουσιαστικά ξεμπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, να το πω λίγο πολύ απλά για τους ακροατές μας. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Βέβαια τα στενά ήταν, θυμάστε και εσείς, ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
0: Γράφει εδώ ένας ακροατής μας, λέει, ερώτηση για τον καλεσμένο μας, γιατί είχα προαναγγείλει ότι θα σας έχουμε κοντά μας. Πριν από τον πόλεμο δεν υπήρχε θέμα Ορμούζ, τώρα είναι διαπραγματευτικό χαρτί.
1: Σωστά. Ναι, αυτό είναι ένα από τα στρατηγικά αποτελέσματα που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος. Καταλαβαίνετε, αρκεί να σας θυμίσω λίγο, το λέω και για τους ακροατές μας που δεν ημιμένει σε αυτά, τις δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που μίλησε για το τι έχει συμβεί λόγω των στενών του ορμού στη διεθνή οικονομία, δηλαδή άνοδος των επιτοκίων, μικρότερη ρυθμή ανάπτυξης, ο αντίκτυπος σε εφοδιαστικές αλυσίδες, πληθωρισμός ασφαλώς, και αυτός ο πληθωρισμός έφτασε και στην τσέπη του μέσου Αμερικανού ψηφοφόρου, ενώ και των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική. Αυτό που θέλω να πω είναι, εδώ και καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πάρει την απόφασή του ότι ήθελε να τον τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, κύριε Λιμπεράκη. Προφανώς να τον τελειώσει βέβαια με έναν τρόπο που θα μπορούσε και ο ίδιος, ξέρετε, να το πουλήσει στο εσωτερικό του και διεθνώς. Γιατί το τονίζω αυτό? Ουσιαστικά είχε βάλει στο σιρτάρι τα όποια νέα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης, με το εξής σκεπτικό, ότι τι διαφορετικό θα πετύχει μια κλιμάκωση, κυρία Λιμπεράκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε συμβεί σε αυτόν τον πόλεμο των 40 ημερών. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν ξεκάθαρα, ξέρετε, τακτικές επιτυχίες σε μια σειρά χιλιάδες στρατιωτικοί στόχοι, τα στρατηγικά αποτελέσματα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αντιθέτως, όπως είπατε κι εσείς, τώρα ουσιαστικά έγινε και μια διαπραγμάτευση για τα στενά του Ορμού, προκειμένου και οι Αμερικανοί να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να δοθεί κάποια οικονομική βοήθεια στο καθεστώς. Αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά, ξέρετε, bottom line, και κλείνω με αυτό. Το οποίο το θυμάστε και εσείς, το τόνιζα σε όλες μου τις δημόσιες παρεμβάσεις από το Μάρτιο. Εδώ νομίζω η βασική στόχευση αυτού του πολέμου, τουλάχιστον σε Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, ήταν μια αλλαγή καθεστώτος, κυρία Λιμπεράκη.
0: Αυτό δεν συνέβη.
1: Δεν συνέβη. Αντιθέτως, το καθεστώς διατηρήθηκε σε μια μετασχηματισμένη μορφή, θα σας έλεγα πιο σκληρή, πιο ανθεκτική, πιο αποκεντρωμένη. Το οποίο αυτό είναι και μια απειλή για την επόμενη μέρα, γιατί εδώ υπήρχαν 3 μεγάλοι φάκελοι. Δηλαδή τώρα βέβαια κυρίως η συζήτηση θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα και να δούμε πού θα φτάσουμε. Δηλαδή θα είναι μια συμφωνία αντίστοιχη του Ομπάμα, αν υπάρξει συμφωνία, θα είναι κάτι καλύτερο Ομπάμα Plus. Αλλά σας θυμίζω, υπήρχε και το ζήτημα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, το πυραυλικό του πρόγραμμα, το ζήτημα των πληρεξουσίων του Ιράν. Ταπεινή μου γνώμη, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι στους επόμενους, επαναλαμβάνω, δύο φακέλους. Οπότε και αυτό πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας.
0: Επομένως, ούτε για τους πολέμους που μένονται διαντιπροσώπων θα αλλάξει, ας πούμε, η Εμένη, η κατάσταση στο Λίβανο με την η υποστήριξη της Χεσμπολά. Και βέβαια να σας ρωτήσω και για το Ισραήλ που μας αφορά άμεσα. Είδαμε την προσπάθεια του Νετανιάχου με τα χτυπήματα στη Βηρυτό να τεινάξει και αυτή τη φορά τη διαδικασία στον αέρα. Πόσο δεσμεύεται το Ισραήλ και τι περιθώρια αυτενέργειας έχει, γιατί και ο Νετανιάχου στο εσωτερικό της χώρας του πιέζεται για τη στάση.
1: Σωστά, για να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει μεγάλο περιθώριο αμόχλευσης και επηρεασμού της αμερικανικής δίκης. Νομίζω είναι ξεκάθαρη απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και φάνηκε εδώ και αρκετές εβδομάδες, κυρία Λιμπεράκη, που υπήρχαν και κάποιες τριβές μεταξύ τους, τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είχε ελεχθεί.
0: Πάντως διέρευσαν και δεν διαψεύστηκαν.
1: Είδαμε τις αποκλίσεις των δύο πλευρών. Ναι. Δηλαδή η Αμερική ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο, το Ισραήλ ήθελε να συνεχίσει, ήθελε τουλάχιστον όμως να διαχωρίσει, όπως είπατε κι εσείς, τους πολέμους, δηλαδή να μπορεί να συνεχίσει με το Λίβανο και τη Χεσμπόλα. Το Ιράν λέει, θα δούμε αν θα είναι και στη συμφωνία, ότι περιλαμβάνεται και αυτό το μέτωπο. Άρα εκεί θα έχει ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί και το Brand Affair, ξέρετε, Τραμπ, Νετανιάχου, και σαφέστατα εν όψει και των εκλογών στο εσωτερικό του Ισραήλ. Και ήδη υπάρχει ισχυρή κριτική από την αντιπολίτευση. Δεν είναι η συμφωνία που επιθυμεί το Ισραήλ σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου, νομίζω, πάνω σε αυτό. Είναι μια συμφωνία που σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά τις προσδοκίες που είχαν και έχουν οι Ισραηλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, γνωρίζαμε ότι σε αυτό το κομμάτι, όπως εξελίχθηκε ο πόλεμος, τα συμφέροντα των δύο πλευρών θα ήταν διαφορετικά. Έχετε όμως δίκιο σε αυτό, ότι μένει να δούμε και πώς θα το εξελιχθεί. Σαφέστατα όμως δεν έχει πολλά περιθώρια κινήσεων σε αυτή τη φάση.
0: Υπάρχει όμως και ένα μοτίβο διαπαρατήρησης, το καταθέτω. Εσείς μπορεί να το καταρρύψετε βεβαίως, αλλά από όταν άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα, δηλαδή μετά τη σφαγή της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, έχω χάσει και τα χρόνια πια.
1: Σωστά,
0: μπήκαμε σε έναν πόλεμο στη Γάζα. Λέγαμε ότι ο Νετανιάχου θέλει να κρατήσει όλο αυτό όσο περισσότερο γίνεται, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή να λογοδοτήσει για τις ευθύνες του, να ελεγχθούν οι χειρισμοί του. Μετά τον πόλεμο στη Γάζα μπήκαμε στην περιπέτεια του Ιράν. Είναι και ένα ερώτημα ο ίδιος ο Νετανιάχου πώς ιεραρχεί τις προτεραιότητές του λαμβάνοντας αποφάσεις.
1: Με όρους εσωτερικής πολιτικής, αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση του πολέμου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ως ένας λόγος επιβίωσης του εσωτερικού και επικράτησης. Ναι. Ή και όπως είπατε, και το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν όταν δεν υπήρχε πόλεμος. Δηλαδή, ξέρετε, μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα κάτσει να αξιολογήσει. Γιατί, για παράδειγμα, ξέρετε, οι ενδείξεις που υπήρχαν ή οι εισηγήσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας υποβαθμίστηκαν, αγνοήθηκαν, δεν ελήφθη. Ασαφέστατο όμως είναι, θυμίζω και για τους ακροατές μας, ότι, ξέρετε, το λέω, το παρατσούκλι του κ. Νετανιάχου ήταν ο Mr. Security, ο κύριος ασφάλεια. Αντιθέτως, στην περίπτωση αυτού του πολέμου, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι εκτιμήσεις των Ισραηλινών, εσφαλμένες εκ του αποτελέσματος, ήταν ότι ο πόλεμος θα προκαλέσει, το θυμάστε κι εσείς, μια αλλαγή καθεστώτος. Αυτό που συνέβη είναι ότι σήμερα που μιλάμε, για παράδειγμα, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πολύ πιο ενισχυμένο ρόλο σε σχέση με τη θεοκρατική διάσταση.
0: Και σε κάθε περίπτωση απεδείχθη ότι εδώ δεν είναι ενός ανδρός αρχή, εξουδετερώνουμε τον επικεφαλής και τελειώνει το καθεστώς.
1: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, κύριε Λιμπεράκη, πάλι ως ακαδημαϊκός και όσο λίγο ασχολήθηκα με το θέμα του φακέλου του Ιράν στην Αμερική πριν από 10 χρόνια, διότι κάποια πράγματα που βλέπουν το φως δημοσιότητας δείχνουν ότι ως ένα βαθμό αυτά που θα συζητηθούν πλέον για το πυρηνικό πρόγραμμα, και σωστά κατά την άποψή μου, δηλαδή, ξέρετε, οι περιορισμοί, όλα αυτά που υπήρχαν και στη συμφωνία του Ομπάμα που μετά αποχώρησε, ξέρετε, και ο κύριος Τραμπ, υπήρχαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Θυμάστε, δηλαδή, το έχει επιβεβαιώσει ο Βρετανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Αμερικανή αξιωματούχη, Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Άρα, ενδεχομένως τώρα να ξαναβρεθούμε σε μια συνθήκη για πράγματα που τότε δίνανε οι Ιρανοί πριν από τον πόλεμο. Θα δούμε αν θα δώσουν τα ίδια που θα φτάσει. Το δεύτερο όμως το κομμάτι το τονίζω εμφατικά και για τους ακροατές μας, γιατί ξέρετε, πολύ μιλάμε για ζητήματα που ειδικά το πυρηνικό, επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, πρέπει αυτή τη φορά η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα να πλαισιωθεί και από εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν το Ιράν, έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το φάκελο, ούτε καν 60 μέρες είναι αρκετές. Mm-hmm. Αρκεί να σας δείξω τα παραρτήματα που είχαμε στην προηγούμενη συμφωνία. Μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν τότε. Γιατί το λέω αυτό? Ότι εδώ φαίνεται ότι σε αυτόν τον πόλεμο οι άνθρωποι που γνωρίζανε καλά το Ιράν σε επίπεδο κουλτούρας, ιστορίας, είτε αγνοήθηκαν είτε δεν εισακούστηκαν. Και το Ιράν είναι μια κλασική περίπτωση που αφορά και τον τρόπο που γίνεται η διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή. Θέλει στρατηγική υπομονή. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο Λευκός Οίκος ήθελε πολύ γρήγορα αποτελέσματα, πολύ άμεσα αποτελέσματα. Δεν συμβαίνει έτσι στην περίπτωση των Ιρανών. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, θα είναι χειρότερο και για την περιοχή και την αρχιτεκτονική ασφάλειας να μείνουν ανοιχτά όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή και να μην έχει λυθεί τίποτα, αντιθέτως να μην γυρίσουμε καν στη συνθήκη που βρισκόμασταν πριν από την έρξη του πολέμου. Επιμένω πολύ δηλαδή στο ρόλο των ανθρώπων που γνωρίζουν τη δουλειά και μπορούν να υποβοηθήσουν τις στρατηγικές και τους στόχους που θέτει η κάθε διοίκηση. Δηλαδή, εγώ σας λέω, ίσως τον έχετε ακούσει κι εσείς και κλείνω με αυτό. Είχε ένα πολύ ωραίο podcast στον Economist, ο Σερ Άλεξ Γιάνγκερ, θυμάστε, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε. Ήταν ο μακροβιότερος επικεφαλής Βρετανικής Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών, της περίφημης MI6. Και ουσιαστικά τότε έλεγε με πολύ στεναχώρια και ο ίδιος, λέει, λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά πλέον αυτά τώρα πίσω τέλη Μαρτίου, ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι. Μετανιώνω που το λέω, αλλά έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Άρα αυτό το εγχείρημα, πολλά πράγματα υποτιμήθηκαν και υποτιμήθηκαν από μια χώρα που γνωρίζει καλά από την καλή και την ανάποδη αυτό το καθεστώς, έτσι, που είναι και ένα πολύ βάρβαρο και σκληρό καθεστώς.
0: Είναι και η στάση της Αμερικανικής Δίκης απέναντι σε αυτό που λέμε γραφειοκρατία, στους ανθρώπους που υπηρετούν το μηχανισμό και που έχουν γνώση και θα μπορούσαν να
1: έχετε
0: παίξουν
1: δίκιο,
0: και ρόλο.
1: Και αυτό θυμάστε είναι όλοι αυτοί, ξέρετε, το βαθύ κράτος κλπ. Αλλά ειδικά σε τέτοιους φακέλους όπως το Ιράν, που πολλές φορές πάμε με έναν δυτικό τρόπο αντίληψης και προσέγγισης, που από την εμπειρία μου επιτρέψτε να σας πω δεν συνδέεται με τις πραγματικότητες που υπάρχουν και μια σειρά από εσφαλμένες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν.
0: Κύριε Σερμπό, θέλω να σας θέσω και δύο ερωτήματα που σχετίζονται με μας.
1: Ναι.
0: Το πρώτο έχει να κάνει με την στρατηγική μας σύμπλευση με το Ισραήλ. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πάρει κάποιες αποστάσεις σε επιμέρους χειρισμούς κλπ. Όμως δεν αμφισβητείται ότι αυτή είναι μια κατεύθυνση που υπηρετείται με συνέπεια από σειρά κυβερνήσεων τα τελευταία πολλά χρόνια. Εάν εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση του Ισραήλ που θα μπορούσε, ας πούμε, να φέρει ακόμη και τριγμούς στη σχέση με τη Ουάσιγκτον, μήπως σημαίνει ότι και η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί το θέμα αυτής της στρατηγικής σύμπλευσης?
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιμείνει, ειδικά σε ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο το Ιράν, αλλά αφορά γενικότερα την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και σταθερότητας, πώς να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες και ενδεχομένως στο βαθμό που μπορεί, κύριε Λιμπεράκη, και η Ελλάδα διπλωματικά να έχει ρόλο. Δυστυχώς δεν είχε καθόλου η Ευρώπη. Δηλαδή είναι μόνο το Ισραήλ που αναφέρατε που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
0: Απλώς δεν κατάλαβα από την απάντησή σας. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναδούμε σε ποιο βαθμό συμπορευόμαστε?
1: Νομίζω και η προσέγγιση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ήταν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να βρεθεί ένας τρόπος και να ξανανοίξουν τα στενά και να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
0: Για την επόμενη μέρα λέω και δεν έχω βάλει βέβαια στην εξίσωση και τις πολύ κακές σχέσεις που έχει το Ισραήλ με την Τουρκία και προσωπικά ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν.
1: Νομίζω αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον τρίγωνο, κύριε Λιμπεράκη. Είναι δηλαδή μια άλλη συζήτηση που ευχαρίστω αν θέλετε να...
0: Γι' αυτό σας ρωτώ αν επί της αρχής θεωρείτε ότι εδώ πρέπει να ξαναδούμε το βαθμό στον οποίο συμπλέουμε με το Ισραήλ του κυρίου Νετανιάχου.
1: Αυτό πρέπει να το βλέπεις κάθε φορά εκεί που συμπλέουν τα συμφέροντά σου και σε ποιες πολιτικές συμπλέουν τα συμφέροντά σου. Και ακριβώς, αν θέλετε, μπορεί να συμπλέουν σε κάποια ζητήματα και να υπάρχει διαφορετική οπτική σε κάποια άλλη. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στο στρατόπεδο των χωρών που επιθυμούν έναν σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, το οποίο μεταξύ άλλων και γι' αυτό το λόγο μιλάει με όλες τις χώρες, επαναλαμβάνω, της περιοχής. Από την άλλη, αυτό μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την οπτική του σχεδιασμού με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πρέπει να προσέχει από τις στρατηγικές συνεργασίες να καρπώνεται τα όποια ωφέλη, αλλά ειδικά στην περίοδο που βρίσκεται σήμερα το Διεθνές Σύστημα και η Μέση Ανατολή, να μην εργαλειοποιείται από κανέναν. Γιατί δυστυχώς ζούμε και σε μια πολύ κοινική περίοδο, ναι, κυρία Λιμπεράκη. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι λέω πάνω σε αυτό και γιατί όχι να αναλάβει και πρωτοβουλίες, αν θέλετε, διπλωματικές για την αποκλιμάκωση, ακόμα και για να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές οι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι τη στρατηγική μας πρέπει να τη βλέπουμε συνεχώς από μια εθνική οπτική, από τη μια τα διμερή ζητήματα, αλλά είναι και η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα πλέον είναι πολύ διαφορετική μετά από αυτόν τον πόλεμο. Ακόμα δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Άρα ασφαλώς πρέπει να γίνουν και επιμέρους βελτιώσεις και διορθώσεις από τη δική μας την πλευρά.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Αν αλλάζει κάτι ακόμη παραπάνω από ότι ήδη είχε αλλάξει από την πρώτη θητεία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το ΝΑΤΟ, και αν αυτό κάνει πιο επίγον το project αμυντικής, ενίας αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης ενδεχομένως.
1: Ναι, το έχει κάνει ήδη, νομίζω αυτό. Δηλαδή ίσως να φανεί και πιο έντονα αυτή η σύνοδο κορυφή στην Άγκυρα που κρατήσε το αυτό, ξέρετε, γιατί πάλι μπαίνει και η Τουρκία στην εξίσωση, αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, άμυνας κλπ. Νομίζω δηλαδή ότι το γεγονός ότι θα έχουμε μία απομείωση και όχι μόνο σταθερά στο στρατιωτικό κομμάτι, αλλά ενδεχομένως και πολιτικά και διπλωματικά μια απομάκρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό αυτομάτως, ξέρετε, δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία μεταξύ άλλων και η Τουρκία επιχειρεί να καλύψει σε πρώτο χρόνο μέσω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι και για μας, ξέρετε, μια σειρά από κινήσεις σε επίπεδο προνοητικής διπλωματίας που μπορούμε να κάνουμε. Και το άλλο το κομμάτι που αναφέρατε κι εσείς, μένει να δούμε σε ποιο βαθμό από τη μια θα έχει έναν προσπάθηση ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πυλώνα υπό την ατοϊκή ομπρέλα και σε ποιο βαθμό αυτό έρχεται σε σύγκρουση με μια συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα όμως που θα είναι για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον συνεργασίες. Νομίζω ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη μία, το απότομο τράβηγμα του χαλιού από την αμερικανική διοίκηση που παίρνει αποστάσεις από τους Ευρωπαίους, αυτά είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα που ασφαλώς αφορούν και τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Και κάτι τελευταίο το συζητούσαμε, δεν σχετίζεται με τον πόλεμο, αλλά αφού έχω την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπουμε όλο και περισσότερα από τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης να παίρνουν πολύ πολύ σαφείς, με απερίφραστο τρόπο αποστάσεις από την πολιτική Τραμπ. Ενδέχεται εδώ να περνάμε από τη φάση, ας πούμε, του ακροδεξιού εθνικισμού σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ακροδεξιά που αντιλαμβάνεται, θέλω να πω, την Ευρώπη συνολικά ως χώρο της και όχι κάθε κράτος μόνο του.
1: Αυτό θα, ξέρετε, αυτό...
0: Δηλαδή βλέπουμε τον Μπαρντελά λέει όχι στον Τραμπ. Ακούμε το AFD που το υποστήριζε με δηλώσεις του, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να παίρνει αποστάσεις. Ενδέχεται εδώ να βρεθούμε μπροστά σε ένα παράδοξο τοπίο, να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή ακροδεξιά που προτάσει την Ευρώπη ως σύνολο αντί των κρατών μελών.
1: Αυτό θα είχε νόημα αν από πίσω του, ξέρετε, κυοφορούσε έναν αναβαπτισμένο ευρωπαϊκό πατριωτισμό, κυρία Λιμπεράκη, απέναντι στα γεωπολιτικά.
0: Δεν το βλέπετε επομένως.
1: Δεδομένα. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, μπορώ να το δω κατά μόνας, δηλαδή σε επίπεδο κρατών μελών, ναι, και κατά γνώμη μου είναι σωστή η στρατηγική του Μπαρντελά. Mm-hmm. Αυτό κουμπώνει, ξέρετε, και με μια γκολική παράδοση της Γαλλίας, τη γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά το ενδιαφέρον είναι αν αυτό θα μετουσιωθεί και σε προτάσεις συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. Το πρόβλημα με κάποιες από αυτές τις δυνάμεις είναι ότι στο τέλος της μέρας, και εκεί ήταν, ξέρετε, που πήραν και την επιπλέον όθηση από τον Τραμπ, ακόμα και από την πρώτη του θητεία, My country first, θυμάστε, δηλαδή πρώτα η δική μου η χώρα. Ναι, ναι. Άμα ο καθένας πηγαίνει με το πρώτα η δική μου η χώρα, αντιλαμβάνεστε ένα ήδη πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό τραπέζι των 27, πόσο θα δυσκολέψει στο μέλλον σε τέτοιες κρίσιμες συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και αυτό φυσικά είναι καμπανάκι και για την Ελλάδα, έτσι, γιατί αφορά και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, γιατί για επιπλέον λόγους η εθνική οπτική και το εθνικό συμφέρον θα προτεραιοποιείται.
0: Αλλά εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα να μην αντιλαμβανόμαστε ως πρώτο εχθρό αυτόν που αντιλαμβάνεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι. Εμάς το θέμα μας δεν είναι η Ρωσία,
1: σωστά,
0: είναι η Τουρκία.
1: Αλλά δεν αφορά μόνο εμάς. Ξέρετε, άλλες χώρες, δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή για να φτάσει μια κοινή άμυνα, πρέπει να συμφωνήσεις ποιες είναι απειλές, να έχεις μια ολοκληρωμένη και κοινή αντίληψη και μετά να κάνεις και κάτι για όλες αυτές τις.
0: Ενώ για τις υπόλοιπες χώρες είναι ένα συμπαίκτης στο αμυντικό πρόγραμμα η Τουρκία, που για μας είναι μια απειλή στο μέτωπο.
1: Ναι, ναι, νομίζω και αυτό θέλει όμως μεγάλη επαναλαμβάνω δουλειά. Γιατί είμαστε δηλαδή σε ένα πολύ κρίσιμο ξέρετε, μετασχηματισμό. Ίσως εκεί μπορούμε να δούμε, ξέρετε, το λέω δηλαδή και προτάσεις όπου αν για λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας πολλά κράτη-μέλη βλέπουν την Τουρκία και επιτρέψτε να πω ότι έχουν προσφέρει και μια γεωπολιτική ασπίδα σε μια περαιτέρω υποχώρηση του κράτους δικαίου και το τι συμβαίνει εντός της Τουρκίας, από Ιμάμογλου έως τον πολιτικό μετασχηματισμό της αντιπολίτευσης.
0: Περνάνε όλα στα ψηλά. Ναι,
1: ναι, μήπως, ξέρετε, εκεί είναι και μια ευκαιρία να δει η ελληνική διπλωματία. Δηλαδή, αν είναι να προχωρήσει αυτή η σχέση, πώς εγώ μπορώ να αξιώσω μια συνειδιοκτησία του εγχειρήματος. Αντιλαμβάνεστε λίγο που τα περιλαμβάνει εγγύηση ασφαλείας ή δεσμεύσει έναν οδικό χάρτη λύσεων.

0: Μας. Η λαγοκέφαλη είναι το θέμα μας. Θα ρωτήσω όμως και για τα υπόλοιπα, τα λίγο πιο μεγάλα και τρομακτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, εσείς το ζητήσατε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τόσο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα. Για τους λαγκοκέφαλους, λέω, είναι ένα από τα είδη που έχουν περάσει στα νερά.

0: Μας μέσω του ΣΟΕΣ και καταλαβαίνουμε ότι διαταράσσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και εσχάτως έχουμε αναφορές και για τραυματισμούς, ανθρώπους που κάνουν μπάνιο. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πάφρα που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει μια υπερβολή στην έκταση που παίρνει τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, το θέμα ή πραγματικά είναι μια σημαντική απειλή και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά ενδεχομένως, ας πούμε, και για την οικονομία που συνδέεται με αυτά και για την εμπειρία όλων μας που το καλοκαίρι το περνάμε στις παραλίες της χώρας. Τι θα λέγατε επί της αρχής?
1: Ο λαγοκέφαλος, να πούμε ότι είναι ένα ξενικό είδος που είχε κατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες. Οι πρώτες καταγραφές έγιναν το 2005 νοτιοανατολικά της Κύπρου, της Κρήτης.
0: 20 χρόνια δηλαδή.
1: Κοντά στα 20 χρόνια είχαμε την πρώτη μας εμφάνιση. Η ταχεία εξάπλωση του οφείλεται σε ένα συνδυασμό όμως παραγόντων. Αρχικά έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, που δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του. Επιπλέον, ένα είδος με υψηλή προσαρμοστικότητα, που μπορεί να εκμεταλλευτεί διάφορα ενδιαιτήματα και πολλές διαφορετικές πηγές τροφής. Αναπτύσσεται πολύ γρήγορα δηλαδή. Αναπαράγεται αποτελεσματικά. Και το σημαντικότερο, στη Μεσόγειο δεν διαθέτει φυσικούς στηρευτές που μπορούν να ρυθμίσουν ικανά τον πληθυσμό του.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή στις θάλασσες από τις οποίες έρχεται έχει άλλα είδη που το κυνηγάνε, γι' αυτό είναι υπό έλεγχο το αριθμός?
1: Ναι, τα οποία στις ελληνικές θάλασσες βλέπουμε σε διάφορες έρευνες που γίνονται. Έχουν εντοπιστεί μικροί λαγοκέφαλοι σε στομάχια όπως είναι ο ροφός, που υπάρχει μια μικρή κατανάλωση. Αλλά η τοξίνη η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί.
0: Μάλιστα. Και τι γίνεται, δηλαδή καταλαβαίνω τώρα, διαβάζω για διάφορα προγράμματα στην Κύπρο, ξέρω ότι το κάνουν χρόνια, ένα είδος επικήρυξης, δηλαδή αποζημιώνονται οι αλλοίες που βγάζουν με το κιλό λαγοκέφαλους, παίρνουν κάποια χρήματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, μια απάντηση?
1: Είναι μια πολύ σοβαρή λύση και νομίζω είναι και η πιο σωστή που θα πρέπει να τρέξει και στα ελληνικά ύδατα. Γιατί όπως βλέπουμε έχουν τρέξει και διάφορες ακόμα έρευνες να χρησιμοποιηθεί για ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα σε ιχθυοκαλλιέργειες. Απλώς το θέμα είναι ότι η τοξίνη που περιέχει μέσα είναι μια φυσική νευροτοξίνη, τετραδοτοξίνη, η οποία πρέπει να απομονωθεί για να μπορεί να τραφεί, να δοθεί και σε άλλους θαλάσσιους οργανισμούς για να τραφούνε. Γιατί βλέπουμε ότι απαγορεύεται ακόμα και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει ή να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει και να το ψήσει. Η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Άρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή.
0: Εδώ, επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, εξηγώντας μας και πώς αυτά τα ψάρια έχουν προσαρμοστεί σε νερά που δεν τα φιλοξενούσαν πριν από λίγες δεκαετίες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε συνολικά αλλαγή στο οικοσύστημα, αλλαγή που θα αγγίξει, ας πούμε, και εμάς το τι μπορούμε να βρίσκουμε και να καταναλώνουμε, δηλαδή ήδη που χιλιάδες χρόνια τα ξέρουμε στα νερά μας, τα τρώμε, υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια διατάραξη τέτοια που να χαθούν κάποια από αυτά και να γίνουν περίπου ενδυμικά ήδη σαν αυτό για το οποίο συζητάμε?
1: Σίγουρα ναι, θα είναι η απάντηση. Βλέπουμε ήδη τα οποία υπάρχουν χρόνια στις ελληνικές θάλασσες να μετατοπίζονται προς βόρεια νερά. Επειδή πλέον οι θερμοκρασίες οι οποίες υπάρχουν στα δικά μας νερά είναι πολύ υψηλότερες. Με αποτέλεσμα να μην είναι ευνοϊκές για να εγκατασταθούν, για να ζήσουν, να αναπαραχθούν οι πληθυσμοί.
0: Έχετε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, από ένα είδος που το καταναλώνουμε και βλέπουμε ότι σιγά σιγά κινείται βορειότερα?
1: Θα μιλήσω για ένα δίθυρο, όπως είναι τα μύδια. Στο Θερμαϊκό βλέπουμε πέρυσι θερμοκρασίες ξεπεράσαν το 25 βαθμούς Κελσίου στις μυδιοκαλλιέργειες. Αυτό το αποτέλεσμα θα επιφέρει τεράστια οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει να υπάρξουν νέα είδη, όπως είναι το στριδόκτονο, το πιφτάντα ραντιάτα, που είναι ένα θερμόφιλο είδος και μάλλον θα πρέπει να στραφεί οι μυδοκαλλιεργητές σε είδη τα οποία είναι πιο ανθεκτικά σε θερμοκρασίες πιο ψηλές από τους 25 βαθμούς και θα πρέπει να τρέψουν ερευνητικά προγράμματα για να μπορέσουν έτσι να υπάρχουν και δίθυρα για να μπορούν να καταναλώνει ο άνθρωπος.
0: Σωστά. Κύριε Πάφρα, επιστρέφοντας στο Λαγοκέφαλο, είναι συχνές οι επιθέσεις σε ανθρώπους, σε ελουόμενους, μπορεί να κάνει ζημιά? Τι βάρος φτάνει, τι μέγεθος φτάνει αυτό το ψάρι?
1: Τα πιο κοινά άτομα Λαγοκέφαλου τα οποία εξαλλιεύονται βλέπουμε ότι είναι περίπου από 1 έως 3 κιλά, με 3,5.
0: 3 κιλά δεν είναι μικρό, ναι, είναι
1: δεν
0: μεγάλο
1: ψάρι. Είναι μικρό,
0: ναι.
1: Είδος. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ σκυρά μπροστά δόντια. Είναι 4 πλάκες, 2 από πάνω και 2 από κάτω. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι. Ο λαγοκέφαλος, επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να τη ζαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμη και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για ακροκαιριασμού δακτύλου.
0: Και είναι ένα ψάρι που κινείται και στα ρηχά νερά, δηλαδή συνηθίζει να είναι εκεί που τέλος πάντων κάνουμε μπάνιο?
1: Εκεί θα συναντήσουμε αρκετά μικρά άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και βλέπω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός προς τον κόσμο, γιατί τα νεαρά άτομα θα δούμε περίπου σε 1-1,5 μέτρο νερό, δηλαδή ψάρια μικρότερα του 300-400 γραμμαρίων.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, ελπίζω να μην σας ευνηδιάζω, αλλά επειδή είστε ιχθυολόγος και θαλάσσιος βιολόγος, σίγουρα έχετε εικόνα. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε διαρκώς βίντεο με καρχαρίες ή καρχαριοειδή, και δεν μιλώ μόνο για καταγραφές ψαράδων στα ανοιχτά, μιλώ και για βίντεο που δείχνουν τέτοια είδη. Πολύ ρηχά, πολύ κοντά στις ακτές. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Πάφρα, ή απλώς τώρα με τα κινητά είναι πολύ πιο εύκολο να καταγράψει ο καθένας
1: οτιδήποτε? Αυτό που είπατε είναι και από την καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Οι θεάσεις τέτοιων ειδών στα ρηχά είναι λόγω της αναζήτησης τροφής κατά κύριο λόγο, αλλά και της αναπαραγωγικής του περιόδου αυτό το διάστημα. Απλώς και η πληροφορία υπάρχει τόσο πολύ λόγω των social media. Τα αποθέματα, να πούμε, των καρχαριών γενικά είναι μειωμένα στη Μεσόγειο από την παράνομη αλεία, και είναι κορυφαίες θηρευτές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή προς τέτοια είδη από τον άνθρωπο και να θυμόμαστε πάντα ότι περισσότερες φορές εμείς βλάπτουμε τους καρχαρίες και όχι αυτοί εμάς.
0: Λέτε όμως ότι για να βγει ένα τέτοιο είδος ρηχά είναι δύο οι λόγοι, είτε η αναπαραγωγή είτε το ότι δεν βρίσκει... Ναι, δεν βρίσκει τροφή. Το ότι δεν βρίσκει τροφή συνδέεται με τι, με τις πρακτικές ψαρέματος, δηλαδή έχουμε καταστρέψει τους βυθούς μας, τι γίνεται, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το συναντούσαμε, εκτός αν έχετε άλλη εικόνα. Δηλαδή έβγαιναν μεγάλοι καρχαρίες στα ρηχά στην Ελλάδα για αναζήτηση τροφής τα προηγούμενα χρόνια στον ίδιο βαθμό. Έχετε εικόνα?
1: Έχουμε τρέξει και μια έρευνα πάνω στην υπεραλίευση. Βλέπουμε ότι τα αποθέματα γενικά από όλους τους επαγγελματίες ψαράδες να έχουν μειωθεί δραματικά. Κοινά είδη όπως είναι η βόπα, η τολαβράκι, τσιπούρες, μπαρμπούνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε επαγγελματίες ψαράδες να παραπονιούνται ότι ακόμη δεν βγάζουν ούτε τα βασικά είδη που βγάζαν. Εγώ κιόλας, επειδή είμαι από την Εύβοια και συζήτησα πάλι προχθές στο λιμάνι του Αλιβερίου, μου είπαν ότι τα αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά. Όταν οι ίδιοι επαγγελματίες ψαράδες παραπονιούνται ότι οι ψαριές και τα παραγάδια τους και τα δίχτυα τους είναι άδεια, άρα με αποτέλεσμα οι είδη τα οποία τρέφονται με αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς να μην μπορούν να βρουν τροφή, θα κάνουν μεγαλύτερες αναζητήσεις και θα διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να μπορούν να τραφούν και να μπορούν να επιβιώσουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε βέβαια και παραδείγματα. Έτσι. Θυμήθηκα το αμοργόραμα που το έχουμε φιλοξενήσει σε αυτήν την εκπομπή. Θυμήθηκα το καθεστώς εκεί στη Γιάρο που είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσο ήταν προστατευόμενη εκείνη η ζώνη, που νομίζω τώρα ανανεώθηκε η άδεια, είδαμε σημαντική αύξηση του πληθυσμού των ειδών. Κύριε Πάφρα, συνολικά για να κλείσουμε, έχουμε κάποιο λόγο να είμαστε πιο επιφυλακτικοί, πιο φοβισμένοι στα μπάνια μας φέτος το καλοκαίρι?
1: Εγώ θεωρώ προς όχι, και με τις μοβμέντουσες που βλέπουμε να υπάρχουν μια έφεση στον ευωϊκό κόλπο. Χρειάζεται μόνο να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση να μπορεί ο κόσμος να ξεχωρίζει το λαγοκέφαλο όταν θα πάει ή θα προμηθευτεί ψάρια από τον ψαρά του. Άρα να μην υπάρχει πιθανότητα κατανάλωσης, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Καλά, μα υπάρχει ψαράδικο που πουλάει λαγοκέφαλο, αφού δεν καταναλώνει.
1: Δεν υπάρχει, απλώς άμα προμηθευτούμε από κάποιον ερασιτέχνη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Υπάρχει και το. Είχαμε δει κιόλας στην Κύπρο με μια οικογένεια που προμηθευτήκαν ψάρια από έναν ερασιτέχνη ψαρά που είχαν πάει το παιδί του και φάγανε και είχαν τεράστιο πρόβλημα με την υγεία τους.
0: Ναι.
1: Άρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τέτοια είδη ψαριών. Με τις μέδουσες μας που πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η μόβ μέδουσα, η οποία αυτή έχει αυτή το κομμάτι αυτό της έξαρσης. Άρα θέλετε να είμαστε προσεκτικοί και να κοιτάμε κιόλας όσο μπορούμε λίγο τα θαλάσσια ρεύματα, γιατί είναι πλανκτονικοί οργανισμοί, οι οποίοι κινούνται με τη φορά των ρευμάτων.
0: Και καλά μπάνια.
1: Και καλά μπάνια και καθαρίζα. Είναι αυτά τα τρία θέματα τα οποία συζητείται αρκετά. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή επιστημονική ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάφρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας, ιχθυολόγος και θαλάσσιος βιολόγος. Έτσι κλείσαμε. Άμα δείτε κανένα πτερύγιο, καθίστε και λιαστείτε. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Ωραίο είναι το μπάνιο και στην ξαπλώστρα και στην πετσετούλα στο Βότσαλο. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα, Στέλλα Καντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Αμέσως μετά. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών. Επίσης, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, διαφορετικά το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Κάλεσε το Σοκράτη Φάμιλο να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα μομφής κατά του Προέδρου του κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ξανασκεφτεί τη δημιουργία κόμματος. Θα είναι λάθος για τον ίδιο και θα κάνει ζημιά στην παράταξη, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ολετήρα για τη χώρα το 15 και για την αριστερά σήμερα. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετείται η Ολυμπία Βικάτου, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο ίδιο Υπουργείο ο Φώτης Μάγκος. 13 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Στη Μαλιστία έπεσε 53χρονος οδηγός ταξί στο Εγάλιο. Ο οδηγός παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτη και όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο άνδρας τον απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε τις εισπράξεις και το κινητό του. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε στο Λίβανο και αν το Ιράν κάνει επίθεση θα τα αποδώσουμε, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας. Στο Ισραήλ. Στα αθλητικά, η Ρεάλ θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετός forward Ντέρεκ Ουίλις. Βρίσκεται η Παρτίζαν.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,67% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω.
2: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
2: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special States θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
2: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
6: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Είστε συντονισμένοι στο Μαραπολιτικά 90,1. Και στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, λόγω της απουσίας της Στέλλας Γκαντώνα, για σοβαρούς λόγους, διότι υγεία πάνω απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, καλά θα περάσουμε και σήμερα, που έλεγε και παλιά η φάρσα, το θυμάσαι, καλά θα περάσουμε. Εδώ, αντροπαρέα στο στούντιο με τον Χρήστο Μυρίδη, τον Πόντιο Εξπάρτης, που είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί μέχρι τη μία παραπέντε, παρακάτι, που θα είμαστε μαζί. Η Όλα Καλατζίνα, δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 211-1080-880, απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα, ενώ radio@parapolitica.gr, η γνωστή ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για να στέλνετε ό,τι σκέφτεστε και επιθυμείτε.

Λοιπόν, με τις πολύ ωραίες αυτές τις μελωδίες του Βασίλη Κρυμπά, που επιλέγει κάθε μέρα για σας και για μας, τον Κάτσιο μην ξεχάσουμε στα ηχητικά που ακούτε και έχουμε άλλα προβλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, επειδή το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και έναν καθηγητή ειδικό για να μας τα εξηγήσει για το τι θα συμβεί, παιδιά, με το τεράστιο για όλους εμάς τους Αθηναίους πρόβλημα του κυκλοφοριακού, το οποίο επιστρέφει, έχει επιστρέψει μάλλον πολύ εμφατικά, θυμίζοντας παλαιότερες δεκαετίες. Τότε θυμάστε που είχαν ληφθεί μέτρα όπως ο Βακτήλιος και ούτω καθεξής. Σε μια ανάλογη φάση βρισκόμαστε και τώρα, σε ένα αντίστοιχο μετέχμιο. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μεγαλύτερος ο όγκος των αυτοκινήτων από αυτών που αντέχουν τα έργα υποδομής που στο μεταξύ είχαν ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, είχαμε αναπνεύσει με την Αττική Οδό. Ήταν μια αλήθεια αυτό. Έλεγε στο πληρώνω 2,80, το έχει πέσει 2,55. Έλεγε στο πληρώνω, αλλά έχω βρει την υγειά μου. Έτσι δεν είναι? Πάω στην Παλίνη σε χρόνο ντετέ. Έλα όμως που αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρει η Αττική Οδός, να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και οι εναλλακτικές δίωδοι, και με τον Κηφισό να έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκτός των άλλων, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ένα κόμβο που επίσης συνδέει όλη την Αθήνα, από το νέο Φάληρο που ξεκινάει η Εθνική Οδός για μας τους Πειραιώτες, μέχρι και εκεί που καταλήγει, μέχρι τη Βαρυμπόπη, βάλτε όπου θέλετε, μέχρι τον Οροπό μπορεί να πει κανείς, αλλά εγώ λέω έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού κέντρου του λεγόμενου, που επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη διαδρομή, να έχει τεράστια ζητήματα και στο μέσα και στο έξω. Και βεβαίως είναι και ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολλές μεταφορές εμπορικές, επαγγελματικού χαρακτήρα, το σύνολο σχεδόν. Και για λόγους εμπορικούς, όπως είπαμε, και για λόγους βιομηχανικούς και ούτω καθεξής. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν εδώ, έγινε αυτή η περιβόητη press conference που είχε προαναγγείλει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, μαζί με τον αρμόδιο υπουργό υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος προανήγγειλε σειρά έργων όπως η γραμμή 4 του μετρό, αλλά και η ανακατασκευή του κόμβου μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Τα έργα θα ξεκινήσουν από τις αμέσως και όλες τις επόμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για έργα, ξέρετε, άμεσης κατανάλωσης, για να το πούμε έτσι. Θέλουν το χρόνο τους. Κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο. Αλλά μην φανταστεί κανείς ότι αυτά τα ώρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί θα τα έχουμε έτοιμα σε χρόνο τετέ. Και το φετινό καλοκαίρι θα τραβήξετε και θα τραβήξουμε και οι Πειραιώτες στα Πάνδυνα. Με όλους εσάς που έρχεσαι προς το λιμάνι και όλους εμάς που φεύγουμε από το λιμάνι και Τούμπαλιν.

0: Μια και μιλάμε για το Κεφισό, να πούμε ότι σύντομα αναμένονται οι διευθετήσεις, όπως διαβάζω, των ωραρίων αφήξεων πλοίων, κινήσεων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα του συντονισμού των logistics, ώστε να μην συμπίπτουν με τις λεγόμενες ώρες αιχμής. Είναι αυτή η συζήτηση που γινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Για το κατά πόσο θα καταστεί εφικτό τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα να μην συμπίπτουν με τις στιγμές εκείνες της ημέρας, όπου ο Κηφισός είναι ούτως ή άλλως πολύ επιβαρημένος από τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές τους ο καθένας. Μέχρι τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει τη συμβασιοποίηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Περνάει από το ελεκτικό συνέδριο, γνωστή διαδικασία, και εφόσον όλα πάνε καλά θα προχωρήσει το κομμάτι αυτό προς υλοποίηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο κομμάτι των παρεμβάσεων αυτών, τις οποίες σας περιγράφουμε τώρα, αφορά ενέργειες και πρωτοβουλίες και έργα που θα πάρουν χρόνο. Πολύ χρόνο. Λοιπόν, από πολύ έως πάρα πολύ. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο γρήγορο είπαμε ποιο είναι. Να καταστεί δυνατό, αν μπορεί να καταστεί δυνατό, να μπουν οι αρμόδιες αρχές σε μια διαδικασία να αποσυμφορήσουν τις ώρες αιχμής τον Κηφισό και από την παρουσία των φορτηγών εκεί. Επανερχόμεθα, θα πούμε πάρα πολλά και διάφορα. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12 και 4.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τρομερό κομμάτι. Μίμης Πλέσσας, Ελευθέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχη αντίστοιχα, 1970. Από τα διαμάντια που μας έχουν αφήσει αυτοί οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί, ο δρόμος, ο ιστορικός αυτός δίσκος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις μεγάλες φωνές που τον συνόδευαν. Και είναι βεβαίως η περίοδος που η Ρένα Κουμιώτη αφήνει το αποτύπωμά της. Και το λέμε αυτό γιατί είχε προηγηθεί το 1969 η επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει ταυτιστεί με τη φωνή της, νομίζω αυτό που ακούσαμε νωρίτερα. Το Άναψε Καινούριο Μου Φεγγάρι, για το οποίο σας μιλάμε, και του Ρολογιού Οι Δείκτες είναι τα τρία τραγούδια που ταυτίστηκαν απόλυτα με τη φωνή της και σημάδευσαν και μια ολόκληρη εποχή. Το 1969 λοιπόν είχε προηγηθεί το Άναψε Καινούργια Μου Φογγάρι και αυτό το ακούσαμε στην ταινία. Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το Αθάνατο Νερό, το Δώσε Μου το Στόμα Σου, ήταν όπως είπαμε σε μια τρελή σαραντάρα με Ρένα Βλαχοπούλου και Ανδρέα Μπάρκουλη. Είχε προηγηθεί λοιπόν το Άναψε Καινούργια Μου Φεγγάρι ένα χρόνο νωρίτερα, το 1969. Πάλι Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αρχικά δεν το τραγούδισε η Μαρίνα Κουμιώτη αυτό, η Ρένα Κουμιώτη, η Μαρίνα Σαυρουλάκη το τραγούδισε. Στην ταινία Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, τη θυμάσαι? Που ήταν με τη Μάρθα Βούρτσι, τη Μάρθα Καραγιάννη και την Ώρα Βαλσάμι, που κάνανε τρεις αδερφές που είχαν μια ταβέρνα. Με φοβερή σκηνοθεσία τότε από την περιοχή στο Εικόνιο, στον Πειραιά. Εκεί οι Πειραιώτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι λιμανίσχοι για περί τίνος πρόκειται. Φοβερή σκηνοθεσία με πολύ χαρακτηριστικά σκηνικά της εποχής αυτής και της περιοχής αυτής τότε. Και αν το θυμάσαι, το τραγούδαγε και καλά, ντουμπλαρισμένη από την πρώτη ερμηνεύτρια του κομματιού, η Μάρθα Καραγιάννη, στην ταβέρνα μέσα στον Άλκη Γιάννα Κάτω, που μετέπειτα έπαιξε το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, το θυμάσαι? Του τραγουδούσε και καλά αυτό το τραγούδι. Και ήταν ο μοναδικός, να ξέρεις, μιας και το είπα, μας πούμε και αυτά τώρα, μην άρχισε με την πολιτική, λα. Ήταν ο μοναδικός δραματικός ρόλος που έπαιξε η Μάρθα Καραγιάννη στον ελληνικό κινηματογράφο αυτός. Με Κώστα Καζάκο τότε, Άγγελο Αντωνόπουλο στους υπόλοιπους, Νίκο Γαλανό στους αντρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τι ωραία ήτανε. Κατά τα άλλα, επειδή είχαμε και αθλητικά γεγονότα πολύ σοβαρά, έχει ξεκινήσει ο Μουντιάλ, δεν έχουμε μπει ακόμα τόσο πολύ, είναι και αυτή η διαφορά ώρας που μας δυσκολεύει. Εμείς οι φαν της Ολλανδίας που θέλουμε να τη δούμε να σηκώνει ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο και όπως λένε όλοι διεθνώς είναι η βασίλισσα χωρίς θέμα. Την είδαμε να ισοφαρίζεται πάλι, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα στο 90 από την Ιαπωνία εκεί. Επαναλαμβάνω, είναι η χώρα που έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε ο Άγιαξ, που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στον τελικό το 1973, θυμούνται κάποιοι, ο Άγιαξ του Κρόιφ τότε. Και η Εθνική Ολλανδία με τους ίδιους πρωταγωνιστές, τον Κρόιφ, τον Έσκεν, τον Ρέζεμπρικ και ούτω καθεξής, έμαθαν στον κόσμο το ποδόσφαιρο που παίζουμε και σήμερα. Το πήραν από την Αλάνα και το πήγανε στο γήπεδο, στο σαλόνι. Με τακτικές που και σήμερα θεωρούνται επίκαιρες και δεν μπορούν να τις παίξουν όλοι. Αλλά τρεις τελικοί ή τρεις ήττες, ακόμα και όταν ήταν πολύ μεγάλο φαβόρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μπήκε και η Βραζιλία, έφερε ένα χινάρι γνωστή στα τελευταία παγκόσμια κύπελα ότι δεν είναι των άλλων εποχών η ομάδα. Και επειδή είχαμε και τελικούς στο μπάσκετ, οι οποίοι εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός πήρε μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εμείς οι Ολυμπιακοί το χαρήκαμε, οι Παναθηναϊκοί λυπηθήκανε, έτσι είναι αυτά. Αύριο γυρνάνε τούμπα τα πράγματα. Χτυπά ξύλο, γιώμα. Ας διευόμαστε βέβαια. Άκουγα το Φουρνιέ, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος αυτού.
Και όπως συνομολογούν άπαντες πια, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει περάσει από το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει άπειρα χρόνια στην Αμερική, έχει παίξει στο NBA με τεράστια επιτυχία, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και ήρθε εδώ και δείχνει δείγματα και του ταλέντου και του χαρακτήρα του, θα πω. Διότι που και αυτός είχε τις στιγμές των τζαμπουκάδων, το θυμάστε και πέρυσι. Α, όταν ανεβαίνουν οι παλμοί γίνονται αυτά. Τι είπε? Ότι αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπαλότητα αυτή των δύο ομάδων έρχεται από παλιά, έχει άλλου είδους βάσεις. Όμως κάποια στιγμή, επειδή είναι η κορυφαίοι τελικοί εκτός της Αμερικής, θα πρέπει να τους χαιρόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Να γουστάρουμε όλοι, να φύγει η τοξικότητα, να φύγει η έκθρα, είμαστε αντίπαλοι, παίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι πράγμα που γινόταν, παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που το γουστάραμε, όλοι όσοι το γουστάραμε, νομίζω, λέγαμε άντε, ας πούμε, να τελειώνει, να ηρεμήσουμε. Και βεβαίως, εδώ έρχεται και για πολλωστή φορά, θα πω εγώ, και ο ρόλος της πολιτείας να εισέλθει στην εξίσωση. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί ούτε να εξισώνεις πρέπει. Ούτε να ταυτίζεις πρέπει. Ούτε να πεις «Α, επειδή έκανα εγώ, α, επειδή έριξα εγώ μπουνιά στο μυρίδι σήμερα, να μου ρίξει και αυτός αύριο, είμαστε πάτσι και προχωράμε και θα κάνουμε και του παραχρόνου και του χρόνου τα ίδια». Γενικότερα στον αθλητισμό και ειδικά στα πολύ μεγάλα δημοφιλή αθλήματα στη χώρα, οι πηγές τοξικότητας είναι γνωστές. Και όταν η πολιτεία έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πηγές τοξικότητας, όποιες κι αν είναι, έχει φέρει αποτέλεσμα. Έχει φέρει αποτέλεσμα. Απλώς επειδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό είναι και πάλι το βασικό κομμάτι της συζήτησης για το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να κάνει τα δέοντα.

0: Και βεβαίως η τοξικότητα τη φέρνουν τοξικοί. Οι οποίοι από όπου και προέρχονται. Θα πρέπει να οδηγηθούν σε ένα είδος απομόνωσης αθλητικής, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Μας άκουγε. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ήσασταν λίγο στη γραμμή. Μας πήρε αμπάριζα λίγο η συζήτηση. Και δεν είδαμε. Πώς είστε?
1: Καλά, καλά εδώ. Στο καθήκον.
0: Στον αγώνα, ε.
1: Στον αγώνα.
0: Πάμε λίγο πριν, πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας, πάμε λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πάει για ακόμα ο κύριος Σαμαράς. Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο είναι γνωστό ότι συνομιλεί εδώ και χρόνια πρώην πρωθυπουργός. Έχετε αγαστές σχέσεις, σας είχε εμπιστευθεί και στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, της δύσκολης εκείνης περίοδου, και σας είχε δώσει και χαρτοφυλάκιο σημαντικό. Πώς βλέπετε τώρα την προσπάθειά του να πάει στη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μετά την πολιτική άνοιξη, έτσι?
1: Ναι, δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Λέμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο προφανώς το γνωρίζετε ότι έχω μια πολύ στενή φιλία. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ακόμα και ένα απλό στέλεχος να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία είναι ζημιά. Εδώ μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Έχει και τη δική του επιρροή ευρύτερα στη δική μας την παράταξη, όπως και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σάρξη της σαρκός για τη Νέα Δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να, και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Οπότε, εάν ο πρόσφατο πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, για να πάμε όμως και στην ουσία της πολιτικής, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη γύρω από αυτό το ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι οι προκλήσεις για την επόμενη τετραετία και την επόμενη εκλογική μάχη προφανώς μπορούν να επηρεαστούν από τον Αντώνη τον Σαμαρά, που προφανώς θα επηρεάσει πολιτικά, εγώ θα έλεγα, και κάποια ευρύτερα και άλλα κόμματα στην δεξιά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, αλλά έτσι δίκιο έχετε. Θα το ανακατέψει λίγο το χώρο στα δεξιά σας, αλλά θα πάρει και ένα τόφιο κομμάτι από εσάς. Είναι δεδομένο αυτό, με μαθηματική ακρίβεια.
1: Αυτό θα το μετρήσουμε. Ναι. Πόσο θα είναι το εύρος, έτσι προφανώς δεν μπορώ να. Εγώ,
0: αλλά δεν το ξέρει κανείς.
1: Όπως και ο πρωθυπουργός σε πρώτη προσέγγιση, λέει ότι πράγματι θα υπάρξει μια πολιτική ζημιά και έκανε και την αξιολόγησή του ο κ. Μητσοτάκης για το ζήτημα αυτό. Και είπε και αυτά τα οποία αισθάνθηκε και αυτά τα οποία κατέθεσε. Τώρα από την άλλη. Εγώ βλέποντας και ευρύτερα τις εξελίξεις, το πώς τα πράγματα πηγαίνουν από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι ναι, μεν θα υπάρχει μια απώλεια. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το εύρος της απώλειας από μια πιθανή τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, αυτός ο πολυκερματισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις να ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή η ασάφεια, αυτός ο πολυκερματισμός.
0: Θα έλεγε κανείς ότι σας ευνοεί η είσοδος στην εξίσωση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που ενεργοποιείται ανακλαστικά και δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Δηλαδή, σας δημιουργεί μια συσπήρωση.
1: Προσέξτε,
0: γι' αυτό
1: προσέξτε.
0: Και εσείς τον υποδεικνύετε ως αντίπαλο, δηλαδή, και τον ίδιο το συμφέρει να εμφανίζεται ο ίδιος ως αντίπαλον δέος σας, αλλά και σας φαίνεται γιατί το μετράτε, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Προσέξτε. Προφανώς αυτή η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, που εμείς ξέρουμε, δεν είναι θέμα αν τον προτιμάμε, δεν τον προτιμάμε. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν τον προτιμάει για να ηγηθεί.
0: Καλά, τον προτιμάει. Καλημέρα 15.
1: Προσέξτε.
0: Καλημέρα 15.
1: Ναι, το 15 τι είναι, είναι του Κασελάκη το τελευταίο των ευρωεκλογών. Δεν είναι. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είναι αρκετό για τη δεύτερη θέση όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι αμέσως έχει δώσει στίγμα δεύτερη θέση. Να πω, δεν είναι αμεληταίο. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά επανάληψη του σκηνικού δεν είναι, των ευρωεκλογών δεν είναι. Δηλαδή και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε, απλά πολύ διασπάστηκε ή απήχε. Ήρθε ξανά ο Τσίπρας, ήταν στο 16, πήγε στο 14 μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή τι θέλω να πω, το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει δραματικά. Έχει αλλάξει την κεντροαριστερά, ο πολυκερματισμός μας δίνει 1,5 ποσοστιαία μονάδα για να επανέλθω στη συζήτηση που κάναμε πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δηλαδή σου λέει ο κόσμος, ωραία, και ποια είναι η λύση για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και είναι και διαχρονική αυτή η διαφορά. Δεν μπορεί 7 χρόνια τώρα να μην υπάρχει ένα κόμμα αντιπολίτευσης να πει ότι έχω μια κυβερνητική εναλλακτική σοβαρή και να είσαι 15 μονάδες, είτε λέγεσαι Πασόκ, είτε κάποια στιγμή λέγεσαι Πλεύση Ελευθερίας, είτε τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν σας αξιολογεί, δεν αξιολογεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κόσμος, ότι μπορούν να παρουσιάσουν μια σοβαρή εναλλακτική. Και η Νέα Δημοκρατία είναι 15 μονάδες. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό, είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Μα δεν έχουμε και εκλογές αυτή τη στιγμή. Ο πολυκερματισμός, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει δημοσκοπήσεις. Τσιμπάει μια μισή μονάδα, εγώ πιστεύω, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνει και περισσότερο αυτό. Και βεβαίως όλα τα βάζουμε στο ζύγι, έτσι. Είπαμε
0: αλλά αυτή η αυτοδυναμία είναι μακριά, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά είναι μακριά, ναι. Όπως ήταν και το 23. Ήταν μακριά τότε.
0: Εντάξει, όχι σε αυτές τις αποστάσεις και τότε δεν είχατε και το βάρος και τη φθορά των 7 χρόνων διακυβέρνησης.
1: Συμφωνώ. Αλλά τώρα όμως είναι
0: και των υποθέσεων που σας έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Έτσι, όπως και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
1: Ναι, εντάξει. Πόσο έδειχνε τότε η εκτίμηση ψήφου το 23, 32 δεν έδειχνε.
0: Έδειχνε, κάτι παραπάνω έδειχνε, αλλά εκεί, σε αυτά τα πλαίσια, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Γύρω στα 34 ήταν, ναι.
1: Και τώρα δεν όχι, εγώ θυμάμαι 32 γιατί συμμετείχα
0: τώρα. Τώρα μην μπούμε σε νέα αριθμητική.
1: Εντάξει, μην μπούμε σε αυτό.
0: Αλλά εγώ άλλο ήταν το ερώτημά μου. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πια επειδή είχε γίνει και μια μανούρα για το γεγονός ότι δεν έχετε υποστηρίξει τόσο πολύ επικοινωνιακά τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας τη σημασία της πρώτης κάλπης. Γιατί αν η πρώτη κάλπη φέρει κανένα 20 διάρι, μετά δηλαδή, το δει λίγο χαλαρά ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και φέρει κανένα 20 διάρι, μετά θα μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Το οποίο θα έχετε να διαχειριστείτε εσείς και εμείς δημοσιογραφικά από την Κυριακή το βράδυ και μετά από την Κυριακή των εκλογών. Εφόσον λοιπόν στέλνετε το μήνυμα παντού ότι έχουμε μία κάλπη, γιατί αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη προχθές ο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πάμε για μία κάλπη, ότι εκεί βλέπουμε. Εάν δεν σας δώσει αυτοδυναμία αυτή η κάλπη, ποιος είναι ο φυσικός εταίρος στον οποίο θα απλώσετε το χέρι?
1: Εντάξει, αν βγαίνει ας πούμε Φερρυπίν το Πασόκ και λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάτε με τον κύριο Βελόπουλο για παράδειγμα.
1: Όχι, άλλο λέω. Ναι. Ενώ ο κόσμος θα έχει δώσει ας πούμε πρωτοκαθεδρία. Αυτό δεν είναι ένα σήμα πριν τις εκλογές που λέει ότι παιδιά εδώ δεν παίζουμε. Ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία να βγει αυτοδύναμη την πρώτη Κυριακή. Εγώ πιστεύω θα πιέσει τον ψηφοφόρο. Να μας δώσει αυτοδυναμία. Ναι. Δεν έχει το Πασόκ και λέει απριόρι ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ, ό,τι και να γίνει. Είναι σαν να λέει τον κόσμο που θέλει σταθερότητα. Υπάρχει ένα 40% που θέλει σταθερότητα. 38% όπως είναι που θέλει σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Και μάλιστα στο δίλημα που λέει πάμε αλλαγή κυβέρνηση σταθερότητα, 38-40% λέει σταθερότητα. Τι λέει, δηλαδή, παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Εάν ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει, οι πολίτες, ότι πριν τις εκλογές, ότι τα κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, όπως είναι το Πασόκ, λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Τι θα πει ο κόσμος, αφού δεν συνεργάζεσαι και αφού δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία, ενώ θα έχω πει εγώ, θα έχω δώσει την πρωτοκαθεδρία, όπως είναι και τη δημοσκοπήση στη Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι δεν θες τη σταθερή πορεία από την επόμενη μέρα. Αυτά τα δείγματα θα τεθούν και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί.
0: Άρα, Υπουργέ, και εσείς είναι το Λοκαρνανία που θα πάτε τώρα, αύριο μεθαύριο. Πηγαίνετε, αλλά επειδή είναι και καλοκαίρι, θα πηγαίνετε πιο τακτικά, φαντάζομαι. Θα στέλνετε μήνυμα πρώτη κάλπη, αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν θα... Ναι, το μήνυμα είναι πριν την κάλπη. Ναι. Εδώ τώρα θα αρχίσουν να τίθεται, μετά το Σεπτέμβρη, είναι η ΔΕΘ. Και εκεί βεβαίως θα ξεδιπλώσει και το κάθε κόμμα ποιο είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βεβαίως έχουμε και μια συγκεκριμένη περιποριοθέτηση το τι θα κάνουμε, τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε, κυρίως στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και μετά θα μπουν τα διλήμματα. Μετά πάμε σε εκλογές. Είναι προεκλογική περίοδος. Εκεί, τι νομίζετε ότι εγώ θα λέω, ας πούμε, και στον κόσμο ή ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή τα στελέχη μας, τι θα λένε? Παιδιά, θέλετε την επόμενη μέρα να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, να υπάρχει τιμόνι που κάποιος το κρατάει. Έχουμε τις οικογένειές μας, έχει ο καθένας τη δουλειά του. Τι θα τα βάλουμε όταν θα μπούμε σε περιπέτεια? Αφού λέει, ας πούμε, Φερρυπίν το Πασόκ ότι δεν συνεργάζεται. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να... Καταστατικά το λένε. Δεν ξέρω, το είπανε και ναι. Το ψηφίσαν. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε σε αυτή τη λογική ή θα ψηφίσετε από εδώ για να υπάρχει, θα ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα? Αυτά θα τεθούν τώρα. Μην γελιόμαστε, γιατί ξέρετε, εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι στην πολιτική τους πρακτική αλλά και στην πραγματικότητά τους. Τι πιστεύετε ότι ο κόσμος της κεντροδεξιάς θα κάνει και του κέντρου, μιας και μιλάμε και αυτό. Τι θα κάνει, θα παίξει ας πούμε, την πορεία της χώρας ή της προσωπικής του ευημερίας στα ζάρια? Υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά. Αφού λοιπόν έρχονται απριόρι και λένε ότι εγώ ό,τι και να γίνει, δεν πάει να λες εσύ, ελληνική, έλα, να βάλει τη Νέα Δημοκρατία στο 32% ή στο 34%, λέω εγώ υποθετικά, ή και στο 29% ή και στο 30%, δεν ξέρω. Και εμένα στο 10% ή στο 11%, εγώ λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ποιος το λέει, εσύ το λέει, εσύ το λέω, το λένε οι πολίτες. Δεν το λες εσύ. Οι πολίτες σε κατατάσσουν και εμάς θα μας κατατάξουν εκεί που θα μας κατατάξουν και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Ο Τσίπρας είναι στα ιστορικά του ποσοστά, από εκεί που το άφησε, πήρε το νήμα, χωρίς να εμπνέει, χωρίς να. Το μόνο που μας είπε είναι ότι θα ξανάκλαινε νωρίτερα τις τράπεζες. Δηλαδή τώρα αυτά. Έχει τώρα το 2027 εκλογές. Ακούει ένας επιχειρηματίας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που του μειώσαμε την ανεργία 10 αποσυστιαίες μονάδες που ψάχνει να αυξήσει το μισθό του. Θα έρθει λοιπόν κάποιος να του πει, ενώ όλα τρέχουν στα δύσκολα, με τις δυσκολίες, με τις πιέσεις, να του πεις ότι θα κλείσει.
0: Εντάξει, βεβαίως εσείς κυβερνάτε και εσείς κρίνετε και ο κόσμος προφανώς θα συνυπολογίσει διάφορα πράγματα, αλλά τώρα εσείς είστε αυτοί που πρέπει να δώσετε το στίγμα σας και εσείς χάσατε βεβαίως και τόσες μονάδες μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Και κλείνοντας το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης, μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για ανοίγματα στην πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, με δεδομένο ότι η συσπήρωση είναι το βασικό σας διακύβευμα στο δρόμο προς την κάλπη?
1: Εντάξει, πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες.
0: Και ειδικά όσο στον κύριο Καραμαλή, γιατί είναι μια διαφορετική ιστορία ο κύριος Σαμαράς, είναι αλήθεια
1: πια.
0: Έχει μια διαφορετική. Έχει διαφορετική διάσταση. Στον κύριο Καραμαλή, γιατί να μην τίνετε χείρα φιλίας?
1: Μα νομίζω εντάξει, πάντα υπάρχει συνεννόηση. Εγώ δεν. Εντάξει, ο κάθε πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός έχει τη δική του άποψη και την αξιολογεί και όλοι την αξιολογούμε βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ναι, τα ανοίγματα πάντα είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, θα δώσει τη μάχη της, θα κρυφθούμε από αυτή τη μάχη. Όπου χρειάζεται να γίνονται, ξέρετε, και παρεμβάσεις και διορθώσεις και σε διάφορα ζητήματα. Και εγώ νομίζω πάντα καλοδεχούμενη είναι και η κριτική που κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Πάμε και στο κομμάτι που έχει δει εσχάτως ο φως δημοσιότητας και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το παρακολουθήσαμε και εμείς, γιατί η απογευματινή της Κυριακής είχε ένα εκτενές δημοσίευμα χρηστικής φύσεως για όλους τους ενδιαφερομένους. Μιλάμε για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και για τον λόγο που οδηγεί χιλιάδες ασφαλισμένους να σπέβδουν να βγουν στη σύνταξη πριν από το 2030, διότι μέχρι τότε υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών η δέσμευση ή περιραίους ατμόσφαιρα ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια συνταξιοδότησης, μετά είναι όλα ανοιχτά. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσετε συγκεκριμένες κατευθύνσεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Και επειδή βλέπουμε 16.000, διαβάζω, 625 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης εσχάτως, να μας πείτε κατά πόσο μπορεί να είναι διαχειρίσιμη η εικόνα αυτή.
1: Πρώτα απ' όλα, ποιος έχει μιλήσει για αλλαγή των ορίων ηλικίας? Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, δεν έχετε μιλήσει. Αυτό λέω, ότι μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030. Μετά το 2030, εκ των πραγμάτων, η ανοιχτή κουβέντα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και είναι, γιατί αυτή είναι και η παράμετρος που οδηγεί σε διαδοχικές αιτήσεις συνταξιοδότησης, ασφαλισμένους. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα σας πω το πώς μπορεί να κρίνει ο καθένας και να κάνει από τη στιγμή που θα συμπληρωθούν τα όρια για την συνταξιοδότηση. Ο καθένας έχει την ελευθερία να το κάνει. Το ζήτημα είναι, έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό? Παρά τις δυσκολίες, παρά την υπογεννητικότητα, η χώρα μας έχει βιώσιμο ασφαλιστικό. Και βεβαίως, επειδή κάνουμε και την προηγούμενη συζήτηση, όταν αυτή τη στιγμή ΑΕΠ η χώρα φτάνει στα 270 δις από 187 δις, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους, ποια οικονομική πολιτική έχεις, πόσο παράγει η οικονομία σου, αν έχεις περισσότερες εισφορές στο ασφαλιστικό σου σύστημα, που έχουμε, όταν έχουμε δημιουργήσει περίπου 570.000 θέσεις εργασίας, όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά.

0: δίνουμε αυξήσεις πάνω από 15,5% είναι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους. Έχουμε καταργήσει την προσωπική διαφορά, του χρόνου καταργείται ολοκληρωτικά. Έχουμε δώσει 300 ευρώ στους αρκετό, όχι μόνο χαμηλούς συνταξιούχους, ως μόνιμο βοήθημα. Και η λογική είναι, όσο η οικονομία μας παράγει, όσο αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας και μειώνουμε την ανεργία, όσο έχουμε έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και θα προχωράμε σε αυξήσεις των συντάξεων. Αυτό πρέπει να κρατάει ο κόσμος και βεβαίως πάντα το δημογραφικό πιέζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 270.000, κρατήστε αυτόν τον αριθμό, όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν, έχουν μπει στην αγορά εργασίας, έτσι, γιατί εδώ πρέπει να δούμε και διάφορους τρόπους και μείωση ανεργίας, αλλά βεβαίως και πώς θα είμαστε και πολύ πιο βιώσιμοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα δεν έχει να φοβάται και φουσκίδι κανένας ούτε το ασφαλιστικό σύστημα, ότι δεν είναι βιώσιμο, είτε κανένας δεν μιλάει για αλλαγή των οριών ηλικίας κτλ. Σε μια βεβαίως κουβέντα, συζήτηση που στην Ευρώπη ξέρετε, η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γυράσκει. Γυράσκει με ρυθμούς.
1: Γυράσκουμε κι εμείς. Είναι αλήθεια όμως. Και πρέπει και εσείς από το μετερίζει του Υπουργείου σας να τα δείτε όλα αυτά. Για την ισότητα στις αμοιβές, το νομοσχέδιο το τελευταίο έτσι, μεγάλο του χαρτοφυλακίου σας, τι ακριβώς γίνεται? Και υπάρχουν στοιχεία για απόκληση στις αμοιβές ανδρών και γυναικών ακόμη και σήμερα, και ποια είναι αυτά ακριβώς?
0: 5%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό που αφορά εμάς σαν χώρα, υπάρχει μια απόκληση δυστυχώς γύρω στο 15%. Μια γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα, με την ίδια τεχνογνωσία, αμείβεται, κυρίως οι γυναίκες εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, με 15% λιγότερο. Οπότε,
1: άρα τώρα τι αλλάζει με τις παρεμβάσεις αυτές, και να κλείσουμε, Υπουργέ?
0: Εδώ γίνονται παρεμβάσεις συγκεκριμένες, θα υπάρχει διαφάνεια στις αμοιβές, δεν μπορεί να, και βεβαίως θα υπάρχει και πρόστιμο από την εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, αν υπάρχει πάνω από 5% απόκληση στην αμοιβή, ενώ έχεις τα ίδια προσόντα, ενώ έχεις το ίδιο background, έχεις την ίδια προϋπηρεσία, έχεις ακριβώς τα ίδιες δυνατότητες, αν δεν δικαιολογείται θα υπάρχουν και πρόστιμα. Βεβαίως, ένας ο οποίος έχει παραπάνω...
1: Κλείνουμε με αυτό, Υπουργέ.
0: Έχει μεταπτυχιακά, έχει μεγαλύτερη γνώση, προφανώς και δεν δικαιολογείται και θα αμείβεται περισσότερο. Όταν όμως για την ίδια θέση αυτό δεν δικαιολογείται, και γι' αυτό προβλέπει και το νομοσχέδιο, εκεί λοιπόν θα υπάρχει παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα τα καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε στον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς, δικηγόρο. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Φουσκίδη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει με προσπάθειες τώρα εκεί στο νέο φορέα?

0: τα trainings που ακούμε, οι προετοιμασίες, οι οργανώσεις ανά την περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία, γιατί αγκαλιάζεται από την κοινωνία και βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το είχαμε μέχρι σήμερα στην πολιτική καθημερινότητα. Υπάρχει ενθουσιασμός από τον κόσμο για την συμπαράταξη, για τη νέα αυτή προσπάθεια ανασύνθεσης του κομματικού σκηνικού και της προοδευτικής παράταξης βέβαια. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Με το κόμμα το οποίο αποτέλεσε έτσι, τη μήτρα που έφερε και στην Πρωθυπουργία τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και πρωταγωνίσει στον χώρο της αριστεράς τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Μνημονίου και μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Και σας το ρωτώ αυτό διότι πια υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση σε κορυφαίο επίπεδο περί συμπόρευσης με τη νέα σας προσπάθεια, με το νέο φορέα που ιδρύσατε, την ΕΛΑΣ. Αφενός, αφετέρου βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι που διαφοροποιούνται, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ούτω καθεξής, αλλά με αυτούς που συμφωνούν και κυρίως από τον κύριο Φάμελο και κάτω, τι θα κάνετε? Θα τους δεχθείτε, θα τους αγκαλιάσετε και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Κύριε Πουσκευή, η συμπαράταξη δημιουργήθηκε όχι για να αφρίσει δυνάμεις από το παλιό κομματικό σκηνικό. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε την συμπαράταξη ήταν επειδή διαπιστώσαμε ότι η ανάγκη που υπάρχει από την κοινωνία για να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, εμείς λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό και από εκεί προέκυψε και η κρυστάλλινη θέση. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, από την βουλευτική έδρα, γιατί εμείς σε αυτήν την παρουσία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική
0: έδρα. Δηλαδή, συλλήβδινο, όποιος παραιτηθεί είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά, για να τη βάλουμε και αυτή στην εξίσωση, θα έχει ανοιχτές πόρτες ή θα πρέπει να πληρεί και κάποιες άλλες προϋποθέσεις?
1: Όπως γνωρίζετε, στο ΜΑΙΕΛΑΣ είναι ανεπτυμένη η διακήρυξή μας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όσο περνάει ο καιρός, παρουσιάζονται και εξειδικευμένα πολιτικά μέτρα μέσα από τα οποία θα υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Αν υπάρχει πολιτική συμφωνία πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να υπογράψουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως ότι αυτό δεν σημαίνει κάποια προκράτηση. Δεν σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι θα έχει μια υποψηφιότητα.
0: Ότι αν παραιτηθεί από βουλευτής, δεν σημαίνει ότι η συλλήβδη θα έρθει και σε εσάς. Έτσι, αυτό λέτε. Είναι ανάλογα με την περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από τα όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα κληθούν να αποφασίσουν την τελική διάταξη εν όψη των εκλογών.
0: Εάν όμως όλοι εκείνοι που είχαν βρεθεί στον εξώστη που λέγαμε, ξέρετε, τότε στο Παλάς πριν από λίγο καιρό, ή προς το παρόν αποκλείονται εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη από τις γραμμές του νέου κόμματος, εάν προϊόντος του χρόνου βρεθούν τελικά, γιατί θα έχετε ανάγκη και από στελεχειακό δυναμικό και μοιραία και από έμπειρο στελεχειακό δυναμικό και από ανθρώπους που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες εδώ και χρόνια, δεν θα παρουσιαστεί έτσι μια εικόνα ανακολουθίας μεταξύ έργων και λόγων, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας σας στα πολιτικά πράγματα?
1: Είναι βέβαιο, κύριε Φουσκίδη, ότι θα υπήρχε μια ανακολουθία από τη στιγμή που εγώ σήμερα σας έδινα μια απάντηση σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Mm-hmm. Γιατί εμείς ένα από τα καινούργια μας χαρακτηριστικά, το οποίο αποτελεί και απέτηση του κόσμου και έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει γυρίσει την πλάτη στα πολιτικά κόμματα, είναι το ότι δεν υπάρχει στα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα συναπόφαση, δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει συζήτηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την δημιουργία των κομμάτων, των οργάνων τα οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν, καθώς επίσης και στα δεκάδες χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν συνυπογράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη, μέσα από τις διαδικασίες μας να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τελικώς το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του καθενός από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα στη συμπαράταξη.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν κάνετε συζήτηση για οποιαδήποτε είδους συμπόρευση, είτε με πρόσωπα είτε με χώρους, προφανέστατα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα όμως, γιατί μοιραία θα πάμε και σε δεύτερη κάλπη, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιθώριο να κάτσετε, να βρείτε κοινούς κώδικες με άλλα κόμματα της αριστεράς από εγώ, με τα οποία μπορεί να έχετε και χάος διαφορών αυτή την περίοδο, ή ακόμη και με το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση, η οποία θέλω να βάλει υπόψη το εξής δεδομένο, ότι όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εντοπίσει ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής διαδικασίας θα χάσει. Γιατί εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική προοδευτική πλειοψηφία.
0: Και για την ώρα δεν χάνει όμως. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Μήπως πρέπει να κάνετε κινήσεις για να χάσει. Γιατί μέχρι την ώρα φύρεται, αλλά δεν χάνει. Για την ώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λοιπόν, εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία σήμερα είναι έτσι σε κατάσταση μιούτ. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το πολύ ωραίο τίτλο σε πολλές εκδηλώσεις, το unmute. Να τα ενεργοποιήσουμε και να καταστήσουμε εφικτή την νίκη μας από την πρώτη εκλογική διαδικασία.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, επειδή ο Μητσοτάκης φθήρεται, αλλά δεν φαίνεται να χάνει αυτή τη στιγμή, έτσι, παραμένει στην πρώτη θέση. Ποιες είναι οι κινήσεις που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλάβετε ως χώρος και με δεδομένη και τη δυναμική που αναπτύσσετε στις δημοσκοπήσεις? Είστε ήδη με το καλημέρα δεύτερη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καραγκούνη. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβετε για να σχηματιστεί ένα μεγάλο ρεύμα από το χώρο της κεντροαριστεράς?
1: Κύριε Φουσκηδή,
0: και να αποτελέσει αντίπαλον δέος έναντι του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε, αλλά θέλω να σας επισημάνω το εξής, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, ξέρετε, υπάρχουν από τα γενοφάσκια της παράταξης. Υπό την έννοια ότι υπάρχει εξ αρχής μια διεύρυνση της πολιτικής ιδεολογικής βάσης την οποία απευθύνεται η συμπαράταξή μας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, η Μήτρα μπορεί να ήταν παλιότερα η ριζοσπαστική αριστερά, ωστόσο όμως βλέπετε πλέον ότι υπάρχει μια συμπόρευση με το ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε κυρίαρχα είναι να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, να παρουσιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να παρουσιάσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα στοχεύει το να παίρνει λίγα από τους πολλούς, αλλά να παίρνει πολλά από τους λίγους, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι οι ευνοημένοι της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της αδιαφάνειας που υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια στην κατανομή των ευκαιριών που προέκυπταν μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα 70 δις...
0: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Σαρουλίδη. Πείτε μια τελευταία φράση.
1: Ότι τα 70 δις τα οποία διαχειρίστηκε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη απευθύνθηκαν σε μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία έδωσε τη δυνατότητα από πλούσιοι να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι.
0: Προγραμματικά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και θα τα ξαναλέμε. Καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Όλα τα καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε κι εμείς. Σιγά-σιγά. Είναι και μια μέρα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ, Χρήστο Μυρίδη. Εν τω μεταξύ, σας λέγαμε νωρίτερα για την Ολλανδία και την Ιαπωνία, επειδή το συζητήσαμε. Αυτοί είναι οι Ιάπωνες, μια ζωή forever. Μάζεψαν τα μπουκάλια και τα σκουπίδια από το γήπεδο φεύγοντας. Με σακούλες πλαστικές. Αυτά είναι ωραία πράγματα στα γήπεδα. Έχει σέλφι ήδη ο κύριος Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακολουθεί ευθύς αμέσως. Στη συνέχεια η ώρα του λαού. Πρώτο Θεός, εμείς με τη Στέλλα αύριο. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
16: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
16: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
18: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, όπως είπε, διαφορετικά το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλό είναι να πάμε ενωμένοι, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. 13 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο, το Ολυμπιακό κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο αστέρας Άκτορ εξτάζει σοβαρά την περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας.
14: Τα νέα των αγορών.
18: Άνοδος 1,43% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
14: Ο καιρός.
18: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
14: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
18: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Μέδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shakedown και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Lincoln Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
14: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
19: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
14: Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
22: Γεια σου, τσαλιά μου.
23: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
22: Τι κάνεις?
23: Καλά, εσύ?
22: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
23: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
22: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου. Γιατί είμαι και.
23: Κεράσια!
22: Καλομαθημένη.
23: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
22: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
23: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
22: Θα βγάλουν cherry pass.
23: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
22: Α, θα το.
23: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
24: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
22: Παναγία μου.
23: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
22: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
23: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
22: Σωστό κι αυτό.
23: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
22: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
23: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
22: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
23: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
22: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
23: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
22: Στα δάση.
23: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
22: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
23: Δεν είναι κακό.
22: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
23: Το βλέπεις, το έπαιξες.
0: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
1: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
23: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
23: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
2: Έφτασε η ώρα.
3: Ευτυχώς.
4: Έφτασε, έφτασε!
1: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
23: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
23: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
1: Όχι, δεν θέλω.
23: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
1: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
23: Ωραία.
1: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
23: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
1: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
23: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
1: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
25: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
1: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
23: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
1: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
23: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες. Μπορεί να απογοητευτείτε.
1: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
26: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
23: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
26: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
23: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
26: Σχετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
23: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
27: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
26: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
23: Με ποιο, πώς λεγότανε?
26: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
23: Ω, και πώς πήγε αυτό?
26: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
23: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
26: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
23: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
26: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
23: Βαρετό.
26: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
23: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
26: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
23: Επέστονται που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Στο στα
2: σας, ρε, έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε, έχω πόλεμο.
23: Ο λόγος.
2: Θέλεις και λόγο.
23: Θέλω και λόγο.
2: Βεβαίως.
23: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο θράσμα.
23: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε. Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
2: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
23: Μωρή, τάξεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
2: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
23: Και δεν το εκτιμάει καν. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
2: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
23: Έχει γίνει μποτσομόκο.
2: Βενιζέλος.
23: Δεν με νοιά... Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
2: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
23: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
2: Εγώ.
23: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
2: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστιανού.
23: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
2: Ω, είμαι.
23: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
2: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
23: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
2: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
23: Πότε?
2: Θα κυβερνήσω.
23: Τι περιμένουμε?
2: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
23: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα?
2: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, να μου
23: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
2: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
23: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
2: Έχω 115
23: γκόμενους.
2: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
23: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
2: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
23: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
26: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
23: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
23: Τόσο κανάλια.
26: Ε?
23: Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
26: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγαινε ο πελάτη.
23: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
26: Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι,
23: γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
5: Έλα, ρε Αποστολή.
23: Έλα.
5: Νορβηγό κουνούμαλο.
23: Για πες.
5: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
23: Ναι.
5: Τέλος πάντων, και λέει, ρε παιδί μου, ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις. Και λέει, ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω και εγώ λεφτά? Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, την κεφαλικό τι έπαθε, είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται, ρε φίλε, να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να σου το πω, να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
23: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
2: Έχω πόλεμο, βρε.
23: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
5: Έλα, πώς φολαρέ.
23: Έλα, φίλε.
5: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
23: Ναι.
5: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
23: Που ήταν στη φλωτήλα.
5: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
6: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
23: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
7: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
6: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
8: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
23: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
9: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
8: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
23: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
8: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
23: Ναι, καλά.
8: Όταν συναντηθεί
23: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
8: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
23: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
8: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
23: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
2: Γεια, άρρωστα, νόμα.
23: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
29: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
30: «Να είσαι ή να μην είσαι,
29: Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
0: Καμία απορία. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
29: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Κρατάς μυστικό.
17: Κρατάω.
16: Φιλάς σταυρό.
17: Φιλάω.
16: Παντρεύομαι.
17: Σώπα.
16: Αλλά...
17: Ο γάμος θρησκευτικός.
16: Όχι.
17: Πολιτικός.
16: Νο.
17: Τότε.
16: Κλιματιστικός.
29: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
16: Αλλά...
29: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Άντε γάμο, το σήκωσε το επιστολή.
23: Μην μιλάς έτσι.
24: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
23: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
24: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
23: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
24: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
25: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
24: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
23: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
24: Λοιπόν,
23: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άι στο διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
24: Φεύγει, έρχεται.
23: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
24: Τίποτα.
23: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
30: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
24: Αυτό.
23: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει και στα σκουπίδια, μα θέλει.
24: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
31: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
24: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
23: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
31: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
24: Είχε βγει το τραγούδι.
23: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μη δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
24: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
23: Δώσαμε, ναι.
24: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μη βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
23: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
24: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
23: Έλα.
24: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα, όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα, ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι. Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
1: Αποστόλη, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
23: Καλά.
1: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
23: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
2: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
1: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους.
23: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει στην παπάτζα.
1: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
23: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
1: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
23: Βρουν έτσι, ας πούμε τώρα, τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
23: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
23: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
23: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
23: Πάρτα.
3: Καταλάβες. Πάρτα.
23: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
23: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
5: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
1: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικό και καλό για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
6: Ναι, Αποστολή.
23: Εγώ.
6: Τι κάνεις?
23: Καλά, εσύ?
6: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
23: Ναι, ποιος θέλει.
31: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
23: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
6: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
23: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
23: Τι θες?
7: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
23: Για πες.
7: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
8: Happy birthday to you.
23: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
7: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
8: Happy birthday to you.
7: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
23: Όπω, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλεστε αρχικά.
7: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι, ποιο σεβασμό αλήθεια μα αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει? Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόνο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια. χρόνια. Θέλουν να τελειώσουν τη ζωή του, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πει, πού να σταθεί και με τι μούτρα να αντικρίσει τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένο, δάμε. Γάμισε τα.
0: Καλά, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
9: Μπορούμε.
23: Έλα.
9: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
23: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
9: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο Κάπτερ Μπεσκές, αποτυχημένος πρωθυπουργός, κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
10: Τα ρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
23: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
10: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση, ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
23: Ναι.
10: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
23: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
11: Με στέλνεις, με στέλνεις.
12: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
10: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
23: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι σκαλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
10: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα.
23: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
10: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσετε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
23: Ναι.
10: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό, στα πρακτορία, στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνει. Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακοί. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά, λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρη στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε, Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Αποστολή.
23: Έλα.
14: Τι κάνεις.
23: Καλά.
14: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
23: Άντε, για πες.
14: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Θες τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
23: Ναι.
14: Δεν μπορεί να κοντευτεί.
23: Όχι, μπορώ.
14: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
15: Έλα, Αποστολή.
23: Έλα.
15: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά.
21: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
23: Μπαλατσούκα.
4: Κάτι μπαγλαμά, δεν ξέρω.
15: Μπαγλαμά όπω ακενοτούμπο, α πούμε. Το ίδιο στυλ.
23: Τέτοια φάση.
16: Ο ακενοτούμπο.
17: Άλλο να σκεφτεί.
16: Που παίζει στο NBA. Ω Έλληνα. Ναι, ακενοτούμπο.
17: Είναι το κούμπο.
16: Όπω αντετοκούμπο.
17: Ακεντρικό το κάνει.
15: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμεί μπουρδεψή, α πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
23: Μπορεί.
15: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια. Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
15: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κάτω από τα Τέμπη.
18: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
19: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντως.
18: Τι να κάνω εγώ τώρα.
23: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
15: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
23: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
15: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκια, σε μαλάκια. Μαλάκια δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώ για να σταματήσουμε, ρε παιδί.
23: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
15: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Την κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
20: Έλα, Απόστολε.
23: Έλα.
20: Ο Μίσα είμαι.
23: Έλα, Μίσα.
20: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η οικοδέση.
23: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην οικοδέση.
20: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Οικοδέση. Η Λάουρα Οικοδέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώ στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
23: Ναι.
20: Σωστό ή λάθος.
23: Ναι, σωστό.
20: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος.
23: Σωστό.
20: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό.
23: Όχι.
20: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό.
23: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
20: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
21: Γεια σας.
23: Γεια.
21: Μιλήσαμε και πριν με κύριο Σεμερτζής. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
23: Καλά.
21: Ναι, ναι, πώς να το τσακί.
22: Ναι, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
22: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
23: Ωραία.
22: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
23: Ναι, για πείτε.
22: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
23: Ναι.
22: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
23: Ναι.
22: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
23: Τι είδους προπονήσεις?
22: Semi-personal.
23: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
22: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
23: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
22: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
23: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
22: Full personal, οκ.
23: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
22: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
23: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
22: Ωραία, ευχαριστώ. Okay.
23: Γεια.
15: Έλα, Αποστολή.
23: Έλα.
15: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
23: Ναι, τώρα ναι.
15: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
23: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
26: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
15: Μπράβο! Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
23: Αυτό.
1: Ναι, μα ακούτε.
23: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
23: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
1: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
23: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
1: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
23: Γιατί εσείς το κάνετε.
1: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
23: Τι είπε.
2: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
3: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς στη σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
23: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
3: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
23: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
3: Δεν έχει σημασία.
23: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
3: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
23: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
3: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
23: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε βουλευτής στις καρδιές μας.
3: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
23: Ναι, δεν αδειάσαμε.
3: Ναι, δεν αδειάσαμε.
23: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
3: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
5: Έλα, κονόμαλε, 300
23: άρλε. Λέγε.
5: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει
23: Λέγε.
5: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι.

0: Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
1: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
2: Όπα.
1: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ, γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα, ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
3: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
4: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
5: Σε φτύλα.
2: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
1: Ρε μαλάκα,
2: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσαν εσένα να λες.
1: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
2: αυτό.
1: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
2: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
1: Άντε ρε με το μαλάκα.
2: Άστε
1: κόμμα,
2: τώρα, ετοιμάσου.
6: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
1: Άντε ρε μαλάκα.
2: Εδώ είμαστε.
1: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
2: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
1: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
2: Δεν θέλω παπαριά θα
1: τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
2: Αχ,
1: ποτέ.
2: Θα ξέρα.
1: Εγώ μιλάω,
2: α, δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
1: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
2: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
7: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
1: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
2: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει. Πόσο.
1: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
2: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
1: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
2: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου είχε πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
8: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
1: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
2: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
1: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
2: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
1: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου πω.
2: Ναι, ναι,
1: έτσι, αυτό, πάντα.
2: Ναι, αυτό το γυμναστήριο
1: ξέρω.
2: Άντε ρε.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και

0: των 10 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Μαζί ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
9: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Γεια σας, Αποστολή.
14: Γεια.
13: 5.000 ο Μητροπολίτης.
15: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
14: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
13: Βεβαίως.
14: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
13: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες, τις σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε. Πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
14: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άντε έτσι. Πού θα τους πάνε, έχουν δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
13: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
16: Αποστόλη.
14: Έλα.
16: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
14: Μπορούσες.
16: Απ' τη Δράμα είμαι.
14: Ωραία. Δεν είμαι αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
16: Επιμένω.
14: Λέγε.
16: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
14: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
16: Μιλάω.
14: Ναι, σ' ακούω.
16: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
14: Τι.
16: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
14: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
17: είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
18: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
18: Παραπολιτικά.
14: Ναι.
18: Αντουλάκησε, είδαμε μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
14: Από τη Δράμα κι εσείς.
18: Όχι, από εκεί.
14: Α, εξαπλώνεται.
18: Δεν ξέρω να μετράει, μην πάει σχολείο πάει να μάθει Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
14: Τώρα είναι αργά, δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
19: Provocate. Provocative statements.
14: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
18: Αν το πείτε αυτό, το γράψτε.
14: Ναι,
18: γεια σας.
14: Οπωσδήποτε.
20: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
14: Όπα.
20: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
14: Πιο πολλά.
20: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
14: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
20: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
14: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
20: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
14: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
20: Κάπως έτσι.
14: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
20: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
14: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
21: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
14: Γεια.
21: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
14: Αγγλοκουνού. Καινούριο.
21: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπαράσταση, είχα στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
14: Στο Λονδίνο.
21: Ναι, στο Λονδίνο.
14: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
21: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
14: Καλά εσύ.
21: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
14: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
21: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά,
14: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
22: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
21: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε που πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδάκι. Νιώθω σαν να το λέει πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν να εκκλησίσουν το μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
14: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
21: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
14: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
21: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεωργιά.
23: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
21: Μπορεί να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάμε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
14: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
21: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα του πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του πολλού. Χαίρετε. Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν εδώ στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
24: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
24: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
14: Ποιος, ρε.
24: Ο Θήμιος.
14: Ναι, δεν έχουν.
24: Δεν έχουν.
14: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
24: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
14: Δεν έχουν.
24: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
14: Είναι θρεμμένοι.
24: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
14: Μπορούνε, όχι. Δώσε ευκαιρίες. Μπορούνε κι άλλο.
24: Κάτι άλλο. Τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
14: Ναι, ναι.
25: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
24: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο. Δεν ήταν άλλο. Το ίδιο ψηφίσανε.
26: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
27: Η ώρα είναι 2.
28: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
29: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 ακριβώς και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συμφωνία ειρήνης για Αμερική και Ιράν. Τα αγκάθια και τα αναπάντητα ερωτήματα της έφθρας της εκεχηρίας μετά από 105 μέρες πολέμου. Την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφές, οι οριακές διαφωνίες Τραμπ-Νετανιάχου και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν. Ανακούφιση στις αγορές, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ανεβάζει στροφές στο κυβερνητικό επιτελείο με γαλάζιες περιοδίες και επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι προσθήκες στα ψηφοδέλτια αλλά και οι βασικές προτεραιότητες. Να έρθει ο Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, ανέφερε από το Ηλίον ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε την αγορά. Τόνισε τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα μορφή στον Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς. Τι είπε για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα και τι απάντησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Διπλότατα τέτοιου Χαφτάρ με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συναντήσεις με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού και τα θέματα της ατζέντας. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια παθρακώθηκαν μετά από φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν εδώ και 30 χρόνια μετά από σεισμό που είχε καταστρέψει το σπίτι τους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Καταστράφηκε αποθήκη ενώ έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή. Τα ξημερώματα στάχτη έγινε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έως 95% επιδότηση, έως 60% προκαταβολή. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρό θα είναι σε θέση σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Η πανηγυρική υποδοχή Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, η τίτλη τέλος του Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά την αστάθεια του Σαββατοκυριακού, επιστρέφουν τα 34 σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συμφωνία επί της αρχής ειρήνης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την εύθραυστη αυτή εκεχηρία, αλλά και τα αγκάθια μιας συμφωνίας που έρχεται και πιθανότατα θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσει τώρα ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Και αν θες να αρχίσουμε από μια είδηση η οποία έχει αρχίσει να κυκλοφορεί την τελευταία ώρα από τα διεθνή μέσα, με βάση αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, φαίνεται πως την τελευταία στιγμή σε σχέση με τον deal, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δέχεται την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα, εφόσον ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς μέχρι τώρα η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη, δεν υπήρχε καταβολή διοδίων. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η Ιρανο-Ομανική κυρίαρχη επί του στενού. Γιατί θυμίζουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν έχουν ακτές στα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά θα συμφωνούσαν εξημισία. Να μοιράζονται αυτό το ποσό, να μοιράζονται αυτά τα τέλη ασφαλούς διέλευσης όπως τα αναφέρει το Ιράν.
1: Και το Ομάν, συγγνώμη σε διακόπτω Σπύρο, είναι η μοναδική περιοχή που δεν ενεπλάκει καθόλου.
2: Ακριβώς,
1: κατά οποιονδήποτε τρόπο.
2: Δεν ήταν τυχαίο. Είχε αναλάβει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Θυμίζουμε, δεν ήταν μόνο το Κατάρ, δεν ήταν μόνο το Πακιστάν. Γιατί τώρα αυτή τη συμφωνία φιλοδοξούμε να την ονομάσουμε Συμφωνία του Ισλαμαμπάτ, θυμίζουμε. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν και το Ομάν μεταξύ των πλευρών που προσπάθησε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ήταν. Θυμίζουμε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφωνία, να. Ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Είπαμε τώρα την αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει? Γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες? Γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα σε αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε τι ήταν, ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
1: Τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
2: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, όπου, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο, ουσιαστικά αποκαλούντας τον τρελό και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε, βέβαια, και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρητού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Ναι. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
1: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτό τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή έτσι, η αμφιβολία, ναι, εάν και εφόσον.
2: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Καρύμ Μπαμπαντί. Το όσα είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπάζ Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρύμ Μπαμπαντί, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα, να πούμε καταληκτικά, Ριάν, θες, ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
1: Ήδη ο Τζέι Ντι δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
2: Ακριβώς. Ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
1: Στο μεταξύ, στη Γενέβη έχουμε επεισόδια.
2: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα. Ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό, νομίζω, τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, τον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει ακόμα και θάνατος, γιατί προφανώς και στο Ιράν δεν δέχονται ενδεχομένως κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις που πιθανότατα θα έπρεπε να έχει κάνει η Τεχεράνη. Ο ένας αυτός και ο άλλος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θυμίζουμε, Είναι το άτομο πάρα πολλές φορές. Ο Τραμπ έλεγε ότι μιλούσε από Ιρανικής πλευράς και ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει.
1: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μένει να δούμε αν θα βγει τελικά ο Λευκός Καπνός.
2: Είναι πάρα πολύ ο καιρός, πραγματικά.
1: Έτσι,
2: νομίζω.
1: Από το στο ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές, τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριε. Ελπίζουμε.
3: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
1: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
3: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραφική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία, αν μη τι άλλο, δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα έρη καταγράφει την στο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 43 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν, Έρη, ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προστεί και στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε 2 μήνες αυτός ο κύκλος. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός ουσιαστικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες κατά φαινόμενα αλλαγές. Δηλαδή, αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Ολυμπία Βιτάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο να δει τέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου, που πήγε στο περιβάλλοντος, αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, και εδώ έχουμε και μια έκπληξη, αν θες, γιατί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κύριο Κουτουλάκη, πηγαίνει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το πάζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 27. Είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχτές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μανοφοροδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δήλωσε δημοσιογράφους, που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες προχτές στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, προχωράνε και οι πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και για την Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες δύο θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα. Και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από Μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλω να δώσω. Λοιπόν, ένα ρυθμό στο κυβερνό κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου του κόμματος και τη κυβέρνηση του Κωστή Χατζηδάκη. Δηλαδή, στην ουσία θα είναι το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
5: Βεβαίως.
4: Την παρουσίαση του. Ναι, παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε. Ξάλλου και εμείς στα ραδιόφωνα και σκληρά και παντού, όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες, και πολλές φορές πάνε ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιος για αυτούς. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτός ο εθνικός μηχανισμός. Σταθμός υποδοχής πληγέ των ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε σταγμένοι εμπροκειμένου στην αποστολή της προστασίας των ζώων και πάντα κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες που θυμίζουν έτσι πράγματι οι εκλογές, αφού γίνονται και προσθήκες μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση της κυρίας Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
4: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί όταν στα δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο, και ιδρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνη του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν Αλεξία Εύερτ, εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το 3 εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το 93 έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει στη συνέχεια τις εκλογές το Πασόκ. Το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή, από το 93 και μετά, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, λέει κάτι άλλο. Το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στους υπόλοιπους παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους. Και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως ήταν αυτά, με τον έναν τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου, όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει η κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
6: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
7: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
1: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
5: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
8: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
5: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
8: Να αναγευτούν συνεπώς
5: το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει. Παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούμπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, Έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σχολίασε ότι η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
1: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
10: Ναι.
1: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το.
10: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη.
11: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο Πασόκ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
7: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το Πασόκ να ανακοινώνει να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν συσσαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας, για παράδειγμα, γιατί πρότεινα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει το λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει το λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες.
1: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. Με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατά τόπους, αλλά από εκεί και ύστερα και για τα σοβαρότερα, τα καθημερινά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το στεγαστικό, με την ενέργεια, με όλα δηλαδή τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη από εμάς.
1: Ναι.
12: Να σου πω ότι παράλληλα προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς όλο το οργανωτικό θέμα μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τους νέους, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή οι στελέχοι τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη, θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι οι, ας το πούμε, διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του θέματος.
12: Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του, ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφής στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως, όπως είπε, η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμαινε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος, θέλω να σου πω ωστόσο, όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
12: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συγκληθούν τα όργανα, δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε. Μάλιστα. Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπάς που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός.
13: Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία ακούσαμε τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ναι. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμπλου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
14: Θέτεται θέμα Φάμελον στον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
14: Δεν θα μπει στην κρίση.
13: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Παραμένει ενωτικός ο Σωκράτης Φάμελος με δηλώσεις του νωρίτερα. Είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
15: Συστήνες δεν πρέπει να κάνουμε στα συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσει το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρομαι μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
16: Όχι,
15: έτσι. Αναφέρομαι και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης αν θέλετε τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο και το δουλεύουμε από όλη τη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
1: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για κοστολογητά μέτρα.
17: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα. Από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμια κοστολόγηση των προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλότατα τέτ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χαφτάρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάστη Χαφτάρ. Αυτός μάλιστα φαίνεται ότι θα είναι και διάδοχός του, Έρη. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και οι διευρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών, κινήσεών του με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
1: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, μου φαίνεται.
18: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκολιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα, Έρη, οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα υφυπουργός εξωτερικών, κ. Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο ιός Χάφταρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κ. Παπαδοπούλου στην Τρίπολη. Συναντηθήκε με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα, για μια ακόμη φορά, την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
18: Σωστά. Ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν. Όστιν, Τετάρτη, θα είναι εκεί. Ο Υπουργός, κατά την επίσκεψή του, μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρωμένων οχημάτων και εναέριων εννοώ ντρόουν. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό, παραπαρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό, ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται τέσσερις άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
1: Είναι τραγικό ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα έλεγε κανείς, αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
16: Ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους, αυτό το σπίτι που χάσανε μετά το σεισμό του 96.
1: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στον Ναό Ποταμό.
16: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
1: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακοινίζω, Νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95% παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημεριέρι. Από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες βέβαια το 95%, όπως ανάπηροι ή πολυτεχνοί και άλλου είδους τέτοιες επαπατής ομάδες.
1: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο? Δηλαδή πόσα χρήματα το ανώτερο πόσο μπορεί να πάρει?
19: Θα εξαρτάται, είναι μέσα 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδό, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του
1: ακινήτου.
19: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο anakenisi.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
19: Όχι, αφορά και ανοιχτά σπίτια.
1: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του, σωστά?
19: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε με συγχωρείτε να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών με αντίστοιχα βέβαια αν δηλαδή 10-20 χιλιάδες άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότηση προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα στοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
1: Μάλιστα.
19: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Εδώμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
20: Ανακαίνιση.apps.gov.gr.
21: Έχει ανοίξει να πούμε τώρα.
20: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990 δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινίζει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι καλύπτουμε έως και 60% σε προκαταβολή.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σκόπελο με τον κύριο Δαμιανό Μαντά που είναι αντιδήμαρχος εκεί του νησιού να δούμε την εικόνα της πυρκαγιάς. Καλό μεσημέρι κύριε Μαντά.
22: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σημείο. Έχει έρθει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου με οχήματα καθώς επίσης και πυροσβεστικό από άλλη περιοχή, ένα ελικόπτερο και τρία αεροπλάνα. Η κατάσταση φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει πάρει σε κορυφή βουνού. Λογικά, δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα, είναι από τα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας με τις αστραπές και την έντονη βροχόπτωση.
1: Συγγνώμη, σε ποιο σημείο ακριβώς του νησιού έχει...
22: Στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω. Καλύβες λέγεται η περιοχή.
1: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
22: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12:20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί.
22: Είναι υπό έλεγχο. Δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση, καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαντά.
22: Καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις εφορίες,

0: Ήταν όλες οι αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον. Υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Ελένη Σεύρων. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρων επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει η Σεύρων σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy, το να έρθει η Σεύρων σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι ένα καυτό, θα λέγαμε, Ιούνιος για τους υδρογονάνθρακες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρων, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές του 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energian και Hellenic Energy. Καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να, θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση, και στη συνέχεια να κατεθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίδα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
2: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Σεύρων, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδός της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σεύρων μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Σεύρων σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο, το
3: αυτό
2: Block 10.
3: Αυτό είναι καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
2: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπηρεσιακό κόλπο.
3: Ναι.
2: Που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Σεύρων στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογονανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές είχαν... Έφταναν πολλά μέτρα πάνω από, από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο η αποθήκη καταστράφηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά και ένας πυροσβέστης ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας, πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά και αμέσως μετά θέλω να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνια.
5: Έρχομαι,
3: και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν δύο φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν

0: συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
1: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
2: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσφαιρός.
3: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
4: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν υπό άγνωστη συνθήκη ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο εκεί οι ζημιές ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Nice. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν οι ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευχές τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρο θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος.
5: Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς, σε 5 μέρες δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008, έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσοι δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό και ούτε και να έχει μια έτσι, πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε τι γίνεται, να περάσουμε δηλαδή ένα-δυο 24ωρα για να δούμε πώς εξελιχθεί και να δούμε αν κύριος τιμός.
3: Τώρα τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται ένα θέμα εκεί στις ελληνικές θάλασσες με τους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό είδος ψαριού που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί από την Κρήτη έως και τα Δωδεκάνησα, αλλά ακόμη και βορειότερα. Η παρουσία τους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην αλληλεία, αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επαγγελματίες αλληλείς καταγγέλουν ότι τα ψάρια αυτά καταστρέφουν δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά τους δόντια, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά και βεβαίως έτσι υπάρχει ανησυχία και για τους λόμενους. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
6: Το ψήνι η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί. Παγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει, να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει και να το ψήσει. Η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ ισχυρά μπροστά δόντια. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι. Ο λαγοκέφαλος επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να τη ζαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμη και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για προειδηασμό δακτύλου.
3: Και πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είχαμε μια πανηγυρική υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη και από τους οπαδούς του Άρη, που τον δέχτηκαν με πολύ θερμό τρόπο εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Είχαμε την υποδοχή μέσα σε αποθέωση από παραπάνω από 5.000 οπαδούς του Άρη χθες για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης, και μάλιστα σήμερα είχαμε έρθει και τις πρώτες του δηλώσεις σε μια συνέντευξη τύπου, όπου έβγαλε γενικά πολλές ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε η είδηση ότι θα υπάρξει αύξηση της χωρητικότητας περίπου 20% στο Αλεξάνδριο. Ο Ρίτσαρντ Σιά, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ξεκαθάρισε ότι θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να παίξει στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, θα συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, ήδη είναι πολύ καλή φίλη, είναι και κουμπάρι. Εννοείται το κλίμα ήταν αρκετά καλό, δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Σπανούλης...
3: Σαν να γυρίζει σελίδα η ομάδα του Άρη.
7: Γυρίζει σελίδα σε τεράστιο βαθμό. Αρχικά υπάρχει και η τεράστια άκρηση στο αγωνιστικό μπάτζετ, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα και μια τεράστια πρόκληση να επαναφέρει τον Άρη στις επιτυχίες. Όπως και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα. Χρειάζεται χρόνος αλλά και αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι διστασμένος. Και εννοείται. Του έγιναν και ερωτήσεις για το αν θα μπορέσει ο Άρης να σπάσει το δίπολο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αέρι πρωτάθλημα. Θέλει πάντα να είναι νοοτροπία νικητή.
3: Τι καλύτερο να έχουμε και ακόμη μια ελληνική ομάδα έτσι στα ευρωπαϊκά τερέν. Πάμε τώρα να μας πεις για τον Λουτσέσκου. Οπότε φαίνεται πέφτουν τίτλοι τέλους εκεί.
7: Ναι. Ραδές εξελίξεις της τάξης του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και το επίσημο διαζύγιο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Αποφασίστηκε η από κοινού συνενέση λύση της συνεργασίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η αποχώρηση και μάλιστα να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αποκάλυψη, ένα δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσης, ένας προπονητής Ολλανδοκροάτης, ο οποίος έχει κατακτήσει ντάμπλ με τη Σαχτάρ, ενώ από το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα.
3: Μάλιστα, και φυσικά έχουμε και τις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εγώ έναν αγώνα ξεχώρισα με 7 γκολ. Με 7 γκολ του νικητή.
7: Αυτό που είχε γίνει, ναι, αρχικά να σου πω, Έρη, ναι. Ότι πριν από πολύ λίγο είχαμε την πρώτη είδηση βόμβα του Μουντιάλ, την πρώτη από όλους προπονητή. Συγκεκριμένα τη Τιμησία. Απολύθηκε λοιπόν ο Λαμουσί μετά από το 5-1 από τη Σουηδία. Μετά από αυτή τη βαριά ήττα. Είναι η πρώτη από όλους η προπονητή. Έχει γίνει λίγο viral, γιατί εντάξει είναι από την πρώτη που αγωνιστική. Τώρα να πούμε λίγο για τα σημερινά. Έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Όλοι περιμένουν να δουν την Ισπανία. Είναι μέσα στα μεγάλα φαβόρια για την κατάσταση. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
10: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τι ωραία μέρα είναι αυτή, την ωραία μέρα. Άδραξε την εβδομάδα.
13: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
11: Έλα, ωραία μέρα. Με θέλει.
10: Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα, σαν τα μικρά παιδάκια.
13: Γιατί
10: τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
13: Δεν είναι καινούργια.
10: Τι είναι.
13: Μια κρεβατοκάμαρα στο ένα, ξεμιλώθηκε και το άλλο που το βρίσκω.
10: Παιδιά, έτσι γίνεται.
13: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το δύο γυαλιά, παιδί μου.
10: Α, είπα.
13: Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα, το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεβάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σταθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ. Κοντζόρ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
10: Σιγά μωρέ, τα βάζεις σε ένα κομμωδίνο.
13: Το κομμωδίνο δεν έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
10: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
13: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι μέχρι το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω έτσι το χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
10: Μάλιστα.
13: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
10: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
13: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει, γιατί άλλα στα τσάντες θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
10: Μια χαρά.
13: Και έβαλα.
10: Ωραία.
13: Αυτό.
10: Ωραία. Ξηγήθηκες πολύ σωστά.
13: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
10: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
13: Τι έγινε, τι
10: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
13: αυτό
10: νησί.
13: Αυτό δεν τίποτα. Δεν και στούρθε εκεί που καθόσουν εγώ εκεί. Που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά. Πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
10: Σου
13: και,
10: σου!
13: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά. Και, τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
10: Τι!
13: Αμέ!
10: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
13: δεν μας φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
10: Και μα κουνιάσα από μόνο σου, τι γίνεται!
13: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, πάρω σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, να περιμένω να κουνηθώ.
10: Α, παιδιά, να σα πω.
13: Και περίμενα. Περίμενα.
10: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
13: Εσύ και μου είχε δέχουν, ούτε μου κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
10: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα!
13: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα, γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική, δεν κουνήθηκαν.
10: Δηλαδή, άρα είδα μηνύματα από την Ελλάδα.
13: Το στείλαν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει, εγώ στο είπα, θα κουνηθεί.
10: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα,
13: ναι,
10: παιδιά.
13: Ναι, ναι, ναι, παιδιά.
10: Τι λες τώρα!
13: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
10: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
13: Τρομάζουμε, σου λέει, τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
10: Άρα
13: χτύπησε η καμπάνα. Ακού
10: χτυπάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης.
13: Και λέει και την όραση, λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
10: Δεν αχρειεύτηκες.
13: Και έλεγε κιόλας, εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
10: Μπράβο παιδιά, μιλάμε για high tech ρεσί.
13: Καλέ,
10: καλέ ο πρωθυπουργός.
13: Καλέ την κυβέρνηση, άρα για αυτή η Παναγία μου το βλέπω και να ταιριάζω ρόκλινι.
3: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
13: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
3: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπασιά.
13: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με, με το Ιράν, να το σιγουρευτεί.
3: Έλα, έλα, έλα, μην το
13: μάτιαζει. Να αρχίσουν να πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμόν.
3: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελα Φράγκα.
13: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να παίζει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
3: Τι έχει συνέλθει.
13: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείς.
13: Αλλά ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Mm. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Γιατί έχουν μπει στον προεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό, κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι στο Pride. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
3: Όλο καρπούζια.
13: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
3: Ε, κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
13: Μα τώρα πας λέτε δηλαδή, αυτό με φόρεμα που είναι φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες,
3: είναι
13: φέτες.
3: Φετόνι.
13: Ήτανε φέτες δηλαδή.
3: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
13: Βριστήκανε πάλι για το Pride, όλοι βγήκανε, Ελλάς, Πατρίς, Πρισκέ, η μισή, η άλλη μια
3: χινότανε. Η ζωή τι θέση πήρε.
13: Η ζωή ήταν, πήγαινε να συμπαρασταθεί με το Pride, ρε παιδί.
3: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
13: Αυτά.
3: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα, με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
13: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
3: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
13: Πολύ ωραία.
3: Radio Παπάκι Παραπολιτικά .gr. Τι είδατε, δυο σφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
13: Για πες.
3: Είναι ωραίο νιτσάκι.
13: Είναι ωραίο είναι,
3: και
13: ναι.
3: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
13: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
3: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
13: Τα λεφτά εννοείς.
3: Έλα και εσύ τώρα.
13: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνεις ξαπλώστρα. Πληρώνεις ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
3: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
13: Ναι, μετά αρχίζεις και πεινάς, το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό, έχεις φύγει εκεί πέρα. Λες και πάει στα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Καλά, η Βύση...
13: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
3: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
13: Εντάξει, παρά είναι αυτό τώρα.
3: Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
13: Ναι.
3: Τι σπάει.
13: Τι σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη σπάει. Φαίνεται τώρα.
3: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
13: Γιατί πριν τι φαινόταν.
3: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ. Όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
13: που
3: είχε ένα μπουτάκι.
13: Ένα μήνα έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
3: ναι,
13: ρε παιδί.
3: Τώρα
13: μου.
3: Είναι αδύνατη.
13: Καταγγέλνουν μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατάς και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέας πάνω στο κόκαλο.
3: Δεν κατάλαβα.
13: Γιατί μπαίνουν όλα
3: τα Το φουσκόνιστο!
13: Δεν είμαι υπέρ του φουσκόματος γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και γίνει σαν τον Πάριο. Όπως είχε γίνει ο Πάριος κάποια εποχή.
3: Oh.
13: Ένα τέτοιο.
3: Ένα χάλι
13: ναι,
3: μαύρο.
13: Δεν είναι, δέντε, τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτός, UCF. Καράτε είναι αυτό που μου δείχνεις. Πολεμικές τέχνες και λοιπά και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε ρε παιδιά.
3: Η Μελάνια
13: ναι.
3: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
13: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
13: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
13: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα το φοράει.
3: Την έχεις δει πως ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρος.
13: Ναι, ήταν.
3: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
13: Τι εννοείς.
3: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε ένα στο σπίτι.
13: Ήταν εκεί μόδα μου αρετότητα όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίζα. Με ρίζα. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι
3: σαν υπάρχει
13: σας
3: πιο έβρες. Άσχημο.
13: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
3: Ναι. Μάλιστα.
13: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβγες.
3: Ναι.
13: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
3: Όντω ήταν.
13: Τώρα
3: πολύ έτσι,
13: μετά γύρισε τον Παλαγιά που είναι το Σαν Κίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πάμε να γίνει χαμό για να δούμε τι δίνουμε σήμερα για νησάκι. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Παιδιά, τα νησιά μα κάνουν πιο ευτυχισμένου και πιο cool. Για να δω τι δίνουμε. Α!
10: δίνουμε, για έγινα. Πάμε να φάμε φιστίκι. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά, για έγινα. Σήμερα δίνουμε έγινα. Συμμετοχή, πάμε τώρα να ανάψει φωτιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να γίνει ταξιδάκι αυθημερών στην Αίγινα, να πάτε το πρωί μαζί με το τέρι σας, να κάνετε ωραίες βουτιές, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι και να γυρίσετε. 2-11 10 80 880. 2-11 10 80 880. Στο τέλος της εκπομπής, 5 παρα 5, θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, με την Hellenic Seaways, ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Με τη Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Εμείς δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο, όχι δύο εισιτήρια, μετεπιστροφής από Πειραιά για Αίγινα.
13: Λοιπόν, λέει ο Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Έλενα, μήπως έχεις την εφαρμογή Google Earthquake Alert, γι' αυτό σου ήρθε το μήνυμα. Μπορεί να την έχω και να μην το ξέρω, τι να πω.
10: Α,
13: άρα αυτό
10: άρα
13: το μήνυμα
10: το
13: έρχεται. Μάλλον, αλλά πότε το κατέβασα, πώς κατέβηκε και από πού δεν κατεβαίνει, δεν ξέρω. Πάντως, μάλλον το έχω και με το ήξερα, Νίκο. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Είσαι πολύ high-tech.
13: Είμαι. Είσαι εγώ το μου πήρε πρωτοβουλία. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι τέτοιο.
10: Α, μήπως σε κάποια αναβάθμιση έγινε από
13: μόνο. Μπορεί σε κάποια αναβάθμιση, σου λέει πάρε και ένα σεισμό να έχει. Σε λίγο μας βγάλει, να διάβασα ότι στην Ευρώπη λέει οι γονόριες, οι βλενόριες, οι σύφυλες και αυτά έχουν αυξηθεί, να μας βγάλει και ένα τέτοιο.
10: Τι,
13: ένα τέτοιο
10: συμφιλόμετρο.
13: Συμφιλόμετρο. Παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να κάνετε το σεξάκι σας και είναι ό,τι καλύτερο που είναι αυτό με αυτό το βίντεο.
10: Ελέγξτε λίγο το πιπίο σας, το πεδίο σας.
13: Παίρνετε ρε παιδιά προφυλάξεις, πηγαίνετε εκεί πέρα και γιούρια. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Line εκτός διαδρομής.
19: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
18: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
19: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
18: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Φούντωση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
19: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύχλητια.
18: Τι έπαθες?
19: Έχει μια ανάδομος, έτσι.
18: Α.
19: Δεν χάρεσαι το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
18: Α.
10: Στον ανάδρομο.
18: Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο,
10: στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Σου λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
18: Μέχρι πότε κρατάει?
10: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα περίπου. Ναι. Ένα καλή 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάγαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Με ένα χάλαστο τρικότη δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
18: Στον ανάδρομο.
10: Τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
18: Ναι.
10: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
18: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζεις?
10: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
18: Ναι, τώρα.
10: Άσε με καλέ.
18: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
10: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει μια καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνεις. Δεν το ξέρεις.
18: Σωστό.
10: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από τους Ιάπωνες στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την. Με την Ολλανδία.
18: Παιδιά, τι λέω σε αυτό.
10: Δεν κατάλαβες.
18: Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
10: Κάμψαν μετά και μόνοι τους καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τις κερκίδες, το γήπεδο, τα πάντα.
18: Ανθρώπους για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
10: Αυτό.
18: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμως, έτσι.
10: Ναι.
18: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
10: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
18: Ναι,
10: εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες,
18: πολύ καλύτερα αυτό.
10: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια, και καλύτερα αυτό.
18: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε. Όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε, τι να σου πω, χυμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
10: Τι λέει.
18: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουνε ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
10: Αλάτια παιδιά, για τι μιλά, για να φύγει.
18: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
10: Ισχύει.
18: Δεν υπάρχει αυτό.
10: Και τι έγινε τελικά?
18: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνανε με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φθορά. Ο διαχειριστής να σου βάλει το penalty εσένα.
10: Δεν το συζητώ.
18: Έτσι δεν είναι.
10: Βέβαια.
18: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
10: Αυτό που τους στέλνουν σε. Ναι.
18: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
10: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
18: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
10: Ωραίο πράγμα.
18: Zorba the Greek.
10: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
18: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
10: Καταρχήν,
18: έλα,
10: παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Ξέρεις, σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
18: Καλά, ό,τι θέλεις, ό,τι.
10: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
18: Καλά, τα 5
10: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
18: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
10: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Είναι το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Έχει ένα περίεργο μέτρημα.
18: Το πόδι μου.
10: Λοιπόν, το κόλπο είναι το μέτρημα. Και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
18: Ωραίο παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
10: Πάρα πολύ.
18: Έχω να πω.
10: Πάρα πολύ.
18: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
10: Έλα!
18: Την πρώτη μέρα καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
10: γίνει. Γιατί κρυώνες.
18: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
10: Ακόμα,
18: στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
10: Συνήθισε το κορμί.
18: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
10: Α, δεν έκανε.
18: Δεν έκανα, μιλά. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό, λέω δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή.
20: Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
21: Τα διαθέλει με εκεί κάτω πάντως κανονικά.
20: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
21: Ναι, μια χαρά.
20: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
21: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
20: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες και είναι πολύ κρύα.
21: Καλά, μήνα, μία, μισή, δύο μέρες γιατί με πάθα COVID, αλλά τέλος πάντων, όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
20: Και πήγες Ιούλιο.
21: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
20: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής Πειραιά για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Hellenic Seaways, έτσι, εξαιρετικό ταξιδάκι που μπορείτε να το κάνετε και αυθημερών. Και να σας πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις συναρπαστικό ταξίδι, μοναδικές εκπλήξεις και πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Ridges Casino Montparnasse. Και επίσης να πούμε ότι μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λίστη προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, πάρα πολλοί λέει νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
1: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Μια κοπέλα διαβάζει.
0: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
1: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
0: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο, είναι πολύ ωραία.
1: Ναι. Άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω. Που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσιβανάης Μπάρκα. Την γράψανε και στην κοπέλα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ξέρεις κάτι, ένα γάμο, άμα το βλέπεις, το βλέπεις, το βλέπεις. Δηλαδή, καλό είναι να γραφτεί κάτι. Να δοθεί ρε παιδί μου το ρεπορτάζ, αλλά καμιά φορά ρε παιδί μου υπερβαίνουν το μέτρο και ο κόσμος μπορεί και να ψιλοκνευρίζεται. Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
1: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος, παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
0: Μπράβο στο Θμηρό για τον Ηφικό και αγαπημένο.
1: Ωραίο Ηφικό ήταν.
0: Αγαπημένο μα ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την Νύφη,
1: Ναι.
0: Γεια σου, αστέρι μα, λαμπερό! Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
1: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
0: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
1: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
0: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
1: Η πλώτη φλουέντσα, αλλά την
0: ωραίο πιο... κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
1: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη παίρνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικά. Λοιπόν, με σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά.
0: Α.
1: Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφο Ταξίβιτ κλπ.
0: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, συμπαθητικά.
0: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
1: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
0: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα κάνουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του ensemble.
0: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τις βλεφαρίδες.
1: Ναι, το οποίο ας το αλλάξει, πάλιωσε.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει το αυτό το μπράτι.
1: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
0: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
1: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Κατά καιρούς τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κορίτσια.
0: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εσύ?
0: Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
1: Αυτό
0: για
1: λέω
0: και
1: εγώ. Το έχω παράπονο.
0: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α. Καλά, η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι έχεις, μωρέ.
1: Συχαίνομαι.
0: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
1: Αυτό τι λένε βρωμούσα, μάλλον.
0: Ναι, γιατί τι τρώει.
1: Δεν ξέρω. Τι βρήκε δίπλα σου. Τι βρήκε δίπλα σου.
0: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
1: Το πήρε,
0: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
1: Να πάει στα άλλα.
0: Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
1: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
0: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
1: Για δοκίμασε.
0: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένας φίλος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτά και μου λέει: εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει: έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσεις τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
1: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
0: Όχι, θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε
1: παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια. Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζονται.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο. Έχει κάτι καλώδια της ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμι.
0: Α, και.
1: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
0: Συγγνώμη,
1: κάτι γκόμενο παλιά απέναντι και μου.
0: Συγγνώμη, πήρε κιάλια για να κοιτάς
1: τους
0: γκόμενους παλιά.
1: Παλιά.
0: Τι τα πήρε εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελε, τι
1: είσαι. Ήταν ένα γκόμενο που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
0: Είχατε πάρει κιάλια
1: και. Ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
0: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορεί να
1: το πει. Κυρία, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και να δω τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμι.
0: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
1: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φύριζε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάναμε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
1: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
0: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
1: Και τι είναι, μιλάμε
0: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
1: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιου φιου στο πουλάκι.
0: Ναι.
1: Του κάνω εγώ δύο φιου φιου, μου απαντούσε και αυτό και ελαϊδούσε και αυτό.
0: Τι είπατε μεταξύ σα.
1: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και ελαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
0: Και αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έχετε και καρακάξι.
1: Έχουμε.
0: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί.
1: Κοκκινολέμης, όχι Κοντολέμης.
0: Ο Κοκκινολέμης μαζί με τα Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Τι γειτονιά είσαστε, ναι. Εσείς, καλέ, ο Αμαζόνιος.
1: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι, σου λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω του 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που αγγίζουν τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, το ταλέντο σας σας περιμένει. actorforthefuture.gr. Και να πούμε επίσης, πάλι διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι η ζέστη, ξέρετε πόσο αισθανόμαστε άσχημα και δυσφορία, καιρός να αναβαθμίσουμε τα κλιματιστικά μας. Στα Public και στα Public Plus Home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που σας πάνε ένα βήμα παραπέρα, με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, μία πραγματική εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ η επιστροφή της παλιάς συσκευής σας χαρίζει μία δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Στα Public, παιδιά, και στα Public Plus Home. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν σκέφτεστε, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να είστε πιο δροσεροί και πιο δροσερές χάρη στα Public. Κάντε μια στάση στα Public ή μπείτε στο site των Public και εκμεταλλευτείτε, παιδιά, τη φοβερή προσφορά. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Δύο εισιτήρια. Αλέ ρετούρια έγινα. Φύγαμε. Πάμε για φιστίκι. Φρέσκο ψαράκι. Ωραίο μπανάκι. Μια νότα δροσιάς, παιδιά, πολύ κοντά στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε και αυθημερών. Δίνουμε δύο εισιτήρια. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 211. Καθίστε να βρω το τηλέφωνο. Για να δω, 211-1080-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, Hellenic Seaways πραγματικά αξίζει μια νότα δροσιάς, τόσο κοντά στην Αθήνα, μια ωραία εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αγάπη μου.

0: σε casino.gr.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι!
7: Τι έγινε, δεν
6: είδα. Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
7: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
6: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
7: Έχω μπερδευτεί. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
6: Έχω μπερδευτεί. Ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανίοι, ότι είμαστε Κολομβία. Ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
7: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
6: Ναι, ευγενής άμυλα.
7: Εντελώς όμως. Κάνατε αυτή είναι μορική αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
6: Και στο μπάσκετ. Αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
7: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και στο και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
6: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και τους περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
7: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
6: Να.
7: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον. Με τον Κόκολα πήγα να πω.
6: Με τον Νικολίπτη μας.
7: Με τον Νικολίπτη μας, να τον Μπισμπίκη. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
6: Κουρακάο.
7: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής, όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή, ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60, λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
6: Α, ωραία!
7: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στην Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
6: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
7: Δεν εγκατέλειψε, αλλά πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
6: Και πολύ καλά.
7: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
6: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες, δεν έχουν άχη, άνθρωποι χαίρονται τη ζωή τους. Έχουν βρει το νόημα της ζωής.
7: Εννοείται.
6: Μπράβο, στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
7: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα, κατά έγινε πολύ.
6: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε, θα θυμάμαι ήτανε το Κουρακάο.
7: Ήταν πολύ της μόβας το 80 και το 90.
6: Και τι κοκτέιλ ήταν
7: ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας ποικιλίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω. 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
6: Α, κάτι μου

0: ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το, από μια, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε πολύ λέει γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
0: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι. Εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
1: Καθόλου.
0: Έχουν βγάλει, παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως, είναι... κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ, λέω γεια σας την παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να παρακοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρες.
1: Ναι, ωραίο
0: και αναψυκτικά. Και να δροσίσει, παιδιά, έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην
1: Ελλάδα. Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, δίνουμε αλέρε τουρ για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει η κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και τώρα περάμε σε μυστικό περιβάλλον για να σας πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν είναι απλήθος από ψηφιακές απειλές. Μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr / business.
0: Ναι.
1: Βρε τη Μελάνια που έλειψε την οικογένεια.
0: Είχε τα γενέθλιά του Τραμπ χθες. Ήταν χθες, αναρτήσεις αυτά. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
1: Τους και τούρτα, του κάνανε, του βάλανε και τούρτα.
0: Βέβαια, πόσο έχει γίνει, παιδί, είναι 80 κάτι.
1: 80 ακριβώς.
0: 80.
1: Ναι.
0: Όσο και ο Γιώργος Προκοπίου.
1: Τα δεκατοστήσει μακριά από εμάς.
0: Έλα, και παιδί.
1: Το πλανήτη γενικότερα. Παιδιά.
0: Αυτόν έχουμε. Αυτόν μας έλεγε, αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
1: Δεν τον εμπιστευόμαστε, βρε παιδιά. Παρακαλάμε να τελειώνει η θητεία του. Τι δεν τον εμπιστευόμαστε.
0: Υποτίθεται ότι τώρα είναι στην τελική υπογραφή. Για να δούμε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Βγαίνει το Πακιστάν, λέει άσπρος καπνός.
1: Ναι, το Ιράν λέει πάντως θα εισπράττει δυο δια από τα στενά του Ορμούς.
0: Α, μεγάλη επιτυχία.
1: Και
0: ναι.
1: Θα, έτσι λέγεται δηλαδή, και θα λάβει 300 δισεκατομμύρια για ανοικοδόμηση. Λένε τα Ιρανικά μουμουέ.
0: 300 δισεκατομμύρια.
1: 300...
0: Και με τη βία τι θα
1: 300
0: γίνει.
1: 300 δις για ανοικοδόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880, 5 παρα 5 θα γίνει ο διαγωνισμός με τη Hellenic Seaways. Δύο εισιτήρια, λέρε, τουρ για Έγινα, παιδιά, όπου μπορεί να είναι και μια ημερήσια εκδρομή.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων το έργο των εθελοντών. Η σημερινή εκδήλωση, είπε, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, στο οποίο κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Επιπλέον, κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα μομφής κατά του Προέδρου του κόμματος. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλό θα είναι να πάμε ενωμένοι, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχήθηκε να επικρατήσει η λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Άνοιξε το μεσημέρι η πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω gov.gr. 13 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στις κλοπές οχημάτων. Θύμα ληστείας, 53χρονος οδηγός ταξί στο Εγάλεο. Ο οδηγός παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτη και όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο άνδρας τον απείλησε με μαχαίρι και του ζήτησε τις εισπράξεις και το κινητό του. Στη διεθνή ενημέρωση, νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Μιντανάο με εστιακό βάθος 112 χιλιόμετρων, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Στα αθλητικά, την απόκτηση του Μάρκου Κουρέγια από την Τσέλσι ανακοίνωσε και επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,50% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Του ανάδρομου και τα ακουστικά τα ου, του ανάδρομου.
6: Να μου κάνει εμένα κάτι, δεν ξέρω, κρουφή είμαι, μπορεί να με κρουφή. Δεν με ενοχλεί κάτι. Λοιπόν, είδα στο TikTok και γέλασα πάρα πολύ. Στην Εσμύρνη, στην Τουρκία, υπήρχε ένα υπαίθριο μπαλέτο, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έκαναν περιοδία δηλαδή ηθοποιοί. Λοιπόν, και ήταν στη σκηνή, υπαίθριο λέμε τώρα, και, κάποια, και είναι το τέλος της παράστασης, όπου ο Ρωμαίος είναι νεκρός, ξαπλωμένος στο έδαφος, και ξαφνικά εισβάλλει στη σκηνή μία γάτα, η οποία αρχίζει και παίζει με τα μαλλιά, με τα του μαλλιά
5: νεκρού
6: του Ρωμαίου. Παιδιά, είναι το πιο αστείο
5: αυτό
6: θέμα.
5: Αυτό έχω... ρε.
6: Όχι, άκου. Είναι το πιο αστείο θέμα που έχω δει. Ο κόσμος θα σα γελάει, γιατί ήταν αστείο. Και εντάξει, τελείωσε κάποια στιγμή η παράσταση και μετά ο Ρωμαίος, ο ηθοποιός, πήρε αγκαλιά το γάτο και υποκλήθηκε μαζί με το γάτο.
5: Έλα, τι ωραίο!
6: Το οποίο γατί αυτό είναι, ήταν τζίντζερ. Παιδιά, έχω ακούσει τα τζίντζερ, είναι αυτά τα πορτοκάλι γάτια που είναι σαν τυγράκι. Έχω ακούσει ότι τα συγκεκριμένα είναι διάολοι τα τζίντζερόγατα.
5: Γιατί είναι θέμα χρώματος, δηλαδή.
6: Μπορεί να είναι, ναι. Είναι διάολοι. Όποιος έχει, έχω ακούσει ότι όποιος έχει τζίντζερ γατί, είναι διάολοι. Πολύ αστεία γατιά, αλλά πάρα πολύ ζωηρά. Άμα δείτε το βίντεο, έχετε πάρα πολύ αστείο. Που είναι μια τραγική στιγμή της παράστασης τώρα. Είναι το φινάλε. Και έχει πάει το γατί και με τα πόδια του παίζει με τα μάτια.
5: Καλά που δεν είναι. Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να είναι ένας ηθοποιός που τον ενοχλούν οι γάτες.
6: Ναι, εντάξει, έκανε.
5: Φαντάζεσαι.
6: Δεν κουνιόταν ο άνθρωπος για να τελειώσει η παράσταση. Έκανε το ξέρω. Που ήταν, έπρεπε να κάνει ήταν ο ρόλος του. Και δεν κουνιόταν που η γάτα έπαιζε με τα μαλλιά του.
5: Έκανε υπομονή.
6: Δηλαδή. Δεν του ξεμάλιασε, ήταν αστείο όμως, ρε παιδί μου. Ήταν
5: για
6: πάρα πολύ αστείο.
5: Να το δάγκωνε ή να του έριχνε μια νυχιά.
6: Μόνο, δεν είναι δάγκωνε.
5: Γιατί νυχιά ρίχνουνε άμα.
6: Νυχιά, άμα το παίξει, άμα το παίξει το γατί. Αυτό είναι ένα ξερό τέτοιο. Όπως έχω δει ένα άλλο βίντεο που είναι διάφοροι που δουλεύουν, ή έχουν δικές τους στο εξωτερικό. Που έχουν δικές τις φάρμες και κάθονται και κάνουν πειράματα ότι πέφτουν ξέροι ενώ περπατάνε στη φάρμα να δουν πώς αντιδρούν τα ζώα.
5: Και παιδιά,
6: τα γλυκούλια τα ζώα. Στο ένα είναι,
5: σοκ.
6: Ναι, στο ένα είναι δύο αγελάδες οι οποίες περπατάνε όσο πιο αργά γρήγορα μπορούν γιατί είναι και μεγάλα ζώα και πηγαίνουν προς τα πάνω του. Στο άλλο είναι ένα κοπάδι χήνες οι οποίες τρέχουν και κάνουν πάνω του και αρχίζουν και κράζουν. Σε μένα άλλο είναι πρόβατα με δύο σκύλους οι οποίοι σκύλοι απομακρύνουν τα πρόβατα. Είναι εντυπωσιακό πως αντιδρούν τα ζώα.
5: Ναι.
6: Και αστείο παράλληλα και χαριτωμένο μάλλον.
5: Λοιπόν, υπήρχε μια οργάνωση, παρακαλώ, που έκλεβε κλιματιστικά από σχολεία και μαγαζιά.
6: Έβγαζε. Εδώ στην Ελλάδα.
5: Ναι, καλέ.
6: Τι λες.
5: Ναι.
6: Και τελικά τους πιάσανε.
5: Κλιματιστικά second hand. Βέβαια, τους πιάσανε. Εντάξει τώρα, φαντάζεσαι τώρα σε αυτή την εποχή να σου κλέβουν το κλιματιστικό.
6: Με το
5: απαπαπαπα.
6: Βασικά το κλίμα. Πώς θα το κλέβεις το κλίμα, είναι το έξω τη μονάδα, την εξωτερική μονάδα.
5: Την εξωτερική μονάδα, ναι. Το χρηστεύει.
6: Εννοείται, αλλά αυτός τι θα το κάνει την εξωτερική μονάδα. Ποιος ξέρει,
5: μπορεί να έχει...
6: Να έχει κλέψει την εξωτερική απαλού.
5: Ακριβώς, να έχει πατέντα.
6: Τι να πω.
5: Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός, παιδιά. Λέρε, τούρια έγινα. Φύγαμε φιστικάκι, ψαράκι. Καλαμαράκι, ουζάκι και αν θέλετε αυθημερών εκδρομή, αλλιώς μπορείτε να μείνετε μαζί με το τέρι σας. 2, 11, 10, 80, 880. Διότι το καλό ταξίδι με τη SeaWays ξεκινά. 2, 11, 10, 80, 880. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
6: Λοιπόν, το έχω ξαναπεί στο Facebook μια ομάδα που λέγεται Treasure Hunters και είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν πράγματα που δεν θέλουν. Στο δρόμο και μετά ενημερώνουν ότι παιδιά έχω αφήσει αυτό στη γωνία τάδε και τάδε.
5: Καλά, μερικές φορές δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα.
6: Τις περισσότερες δεν προλαβαίνεις.
5: Ναι, αφήνουν πολύ ωραία πράγματα.
6: Παιδιά, είχα δει ένα μπουφέ. Πού δεν τον είπα, θα το κάνω τι.
5: Ναι, το κάνω.
6: Αλλά ένα μαύρο μπουφέ πανέμορφο. Μιλάμε τον ζήλεψε. Αλλά το θέμα είναι, πες ότι τον άφηνε να ξέρω το σπίτι μου. Τι να τον κάνεις. Πέρα ότι θέλει, έχει δυσκολία να τον,
5: τον
6: μεταφέρει.
5: Θέλει μεταφορέα.
6: Κάποιος λοιπόν άφησε, λέει, στα πετράλαινα στα σκουπίδια ένα πιάνο. Και έγραφαν διάφοροι ότι ρε παιδί μου, κρίμα το πιάνο κλπ. Παιδιά, τι κρίμα το πιάνο, ξέρετε τι συντήρηση θέλει. Και έγραφε αυτός ότι είναι πάρα πολλά χρήματα να το συντηρήσω. Τουλάχιστον 4.000 ευρώ, για να αν θέλει και αλλαγή χορδών.
5: Το κρατά σαν διακοσμητικό.
6: Ναι, διακοσμητικό. Τώρα τη μαούνα να την καριστεί, άμα δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Και μετά σου λέει ότι για να το. Ότι για να το πάρει κάποιο σπίτι του, να το κουβαλήσει αυτό, είναι τουλάχιστον 400 με 500 ευρώ τα μεταφορικά.
5: Τελικά, ποια ήταν η τύχη του πιάνου.
6: Δεν ξέρει κανείς ακόμα, απλά έγραφαν ότι είναι κρίμα και κάποιος έλεγε ότι θα ήταν πολύ ωραίο διακοσμητικό σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο. Μπορεί. Όποιος έχει χρήματα,
5: ωραίο πιανάκι.
6: Ένα συμπαθητικό, δηλαδή δεν πέθανα κιόλας.
5: Τι χρώμα.
6: Καφέ.
5: Α.
6: Όχι με ουρά, από τα άλλα.
5: Α, άμα δεν είναι με ουρά.
6: Έτσι και ουρά εσύ. Αλλά είναι ωραίο το διακοσμητικό.
5: Εσένα είναι με ουρά.
6: Εγώ το έχω δώσει, το έχω χαιρετήσει.
5: Α,
6: και ξέρω, μια φίλη μου που ήθελε η κόρη της να κάνει, ήθελε πιάνο. Και θυμάμαι, και γι' αυτό πριν 4-5 χρόνια, ότι ήταν και να μου το πάω. Καταρχήν φέρανε γερανό. Δεν σηκώνεται. Τα πιάνα δεν σηκώνονται. 4 άντρες δεν φτάνουν.
5: Δηλαδή φέρανε.
6: Ανυψωτικό. Για να το πάρουν.
5: Άρα έτσι το είχατε βάλει και στο σπίτι. Προφανώς με ανυψωτικό.
6: Ναι, που το θυμάμαι εγώ βέβαια, δεν έχει σημασία. Και κόστησε η μεταφορά του από Γλυφάδα Βούλα πριν 5 χρόνια 350 ευρώ.
5: Ναι. Με ανυψωτικό, τα ανυψωτικά θέλουν 100 αλλιώς. Ευρώ.
6: Μα από πού να το. Αυτό ξέρει τι γίνεται, δεν χωράει σε ασανσέρ. Ποιος θα το κατεβάσει αυτό με σκάλες. Δεν σηκώνεται. Δηλαδή είναι και επικίνδυνο για τους ανθρώπους που το μεταφέρουν. Είναι πάρα πολύ βαριά. Επίσης δεν λύνονται, δεν κρεβάτι.
5: Καλά, είδα στην παραλία της Πάρου ξένο, ο οποίος φορούσε μαγιό άσπρο, άντρας, Και ήταν σαν να είχε βγει με το σόβρακο στην παραλία. Τον κοιτούσε όλη η παραλία, είχαμε σκάσει τα γέλια. Και νέος άνθρωπος.
6: Σόρτσε ή το άρωτο μαγιό που είναι τσιμώνα
5: τώρα. Το άρωτο μαγιό. Σου λέω σαν σόβρακο. Αναρωτιόμαστε αν μπήκε με το βρακί ο τύπος ή ήταν μαγιό.
6: Βρεμένο κιόλα.
5: Ήταν κίντερ έκπληξη, έτσι. Τελείως κίντερ έκπληξη.
6: Φαινόντουσαν όλα, παιδιά, δηλαδή.
5: Φαινόντουσαν, ναι, σχεδόν φαινόντουσαν όλα. Και ήταν συνοδευόμενος από δύο κορίτσια που ήταν με τις τριγκέλες. Άλλο και αυτό, το θεωρώ τελείως ξεπερασμένο το string μαγιό.
6: Έχει μέρα μου κάνει κάπως, ρε παιδί μου,
5: δηλαδή...
6: ναι.
5: Και επίσης μου έκανε εντύπωση ότι στις ξαπλώστρες όλοι ανοίγουν ένα κρασάκι και τρώνε ένα φρούτο ή κάτι πρόχειρο.
6: Είναι, δηλαδή, γίνεται.
5: Δηλαδή μεσημέρι όλοι κάτι κάνουν.
6: Θες να τσιμπήσεις, ναι.
5: Αλλά το κρασάκι το πίνουν, δηλαδή το αλκοόλ το θέλουν. Και Έλληνες και ξένοι. Που όσο επιτοπλίστων βέβαια η Πάρος είχε ξένους. Η Πάρος είναι πολύ αναπτυσσόμενο νησί.
6: Βέβαια.
5: Και έχει πάρει και κόσμο από τη Μύκονο. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάμε, παιδιά, γιατί 5 παρα 5 μπορεί να γίνει η κλήρωση. Και να πούμε τι να πούμε. Να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και να πούμε ότι... το ξέρουμε όλοι, ναι, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονας κάτω των 30 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ελλάδας και εξωτερικού με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforfuture.gr. Επίσης, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Ξέρει το Vodafone Business, που σας δίνει όλα τα απαραίτητα για το cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό, σε αυτό που ζούμε σήμερα. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
6: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για Μουντιάλ, η πιο καλωδημένη ομάδα του Μουντιάλ, σύμφωνα με αυτά που ήταν για να γράφονται, ήταν η πιο εντυπωσιακή, εγώ λέω καλωδημένη, δεν ξέρω, ήταν αυτή του Κονγκό. Ήταν, πώς το λένε, κοστούμια διακοσμημένα με μοτίβα λεοπάρδαλης και κρατούσαν και τσάντες οι οποίες ήταν animal print. Γυαλί λίου τύπου Ray-Ban και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
5: Του Κονγκό.
6: Του Κονγκό.
5: Μπράβο, αυτή είναι πολύ με χρώματα.
6: Ναι,
5: παίζουν πολύ,
6: λοιπόν,
5: παιδιά,
6: ήταν μαύρα τα κοστούμια, λευκές γραβάτες, αλλά πάνω στα κοστούμια ήταν ραμμένο.
5: Καλά, ραμμένο, τρομερό. Ναι. Animal print. Λες και είναι του Ρομπέρτο Καβάλι.
6: Νομίζω, παιδιά, μπράβο. Νομίζω ότι ήταν βγαλμένη από ταινία.
5: Όταν πολύ ωραία, στο αεροδρόμιο.
6: Πολύ ωραία.
1: Η ώρα είναι 4 και 4.
7: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το cool.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
17: Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
23: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Όταν κοιτάς από ψηλά.
26: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
25: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
26: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Γκότζος, γκότζος. Γκότζος, γκότζος, σας έρευνε.
5: Τι έγινε, άκου, συνάδελφε.
28: Ναι.
5: Έχουμε τον συνάδελφο εδώ,
28: ναι.
5: Το γνήσιο, το αρσενικό, το γεμάτο
28: το τεστοστερόνι, ξεκίνησε
5: εδώ πέρα με το μαλλί αλαφιασμένο και του λέω τι έγινε, δεν έχουμε ασανσέρ.
28: Ναι.
5: Και... Και εσύ είσαι του αθλητικού ρεπορτάζ. Είσαι.
28: Και ποιο σα είπε ότι. Με... Άλλο το αθλητικό, άλλο το βασανιστήριο.
5: Ναι.
28: Η τεχνολογία γι' αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει να κάνουμε πολέμους για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
5: Ναι.
28: Να πήγαμε το σανσεράκι, η μεγαλύτερη εφεύρεση που έχει το air condition.
5: Ναι.
28: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
5: Ναι.
28: Για σκέψα μου που είναι χάλαστο
5: το air condition. Θα πω πάντως ότι δεν λειτουργείς με ευγενή άμυλα.
28: Ναι, ναι.
5: Γιατί δεν το είπε στο partner σου το ραδιοφωνικό.
28: Όχι, μην το λες τώρα. Μπορεί να ακούει.
5: Αφού είπαμε ότι έχει πρόβλημα το ασανσέρ.
28: Εντάξει, τώρα,
5: και λέει, δεν θα του πω, του έστειλε μήνυμα, όχι, γιατί αν του στείλω μήνυμα ότι δεν λειτουργεί το ασανσέρ, δεν θα φέρει καφέδες.
28: Διονύσης Κοφαντίας είναι.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
28: Να με ρωτήσω
5: παιδί μου, εσείς ακολουθείτε το αθλητικό μοντέλο. Δηλαδή,
28: ναι,
5: τρώτε πίτσες εδώ πέρα συνέχεια. Τρώτε όχι, ό,τι πιο ανθυγινό.
28: Όχι, όχι. Όταν υπάρχουν επιτυχίες ομάδων που.
5: Α, και αλληλοκερνιέστε.
28: Όχι, κερνάνε οι ακροατές πάντα.
0: Αλήθεια.
5: Τέτοια φανατικά.
28: Ναι, τι νομίζεις. Αυτά που βλέπετε εδώ. Από ακροατές είναι όλα, βρε.
0: Αλήθεια. Για πες, τι είναι το πιο ωραίο που σε έχουν κεράσει. Όλα ωραία. Θα ήταν, τι ήταν που ξεχώρισες, που σου έκανε εντύπωση.
28: Εκείνη η μέρα ήταν πλήρες το μενού. Δηλαδή ξεκινήσαμε με σουβλάκια. Μετά είχε γλυκό. Μετά είχε παγωτό.
5: Τι? Όλα. Τι είναι αυτά, αλήθεια.
28: Ναι, βρε.
5: Άντε να αρχίσουμε να λέμε και εμείς για αθλητικά.
28: Να λέτε. Δεν είναι. Δεν λέμε μόνο αθλητικά.
5: Πάμε στο μυαλό.
28: Μας τα κερνάνε και τα υπόλοιπα. Α,
0: τι είναι τα υπόλοιπα, δηλαδή. Κάθε
28: είναι μυστικά, παιδιά. Δεν γίνεται τα πούμε τα υπόλοιπα.
0: Είναι το όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
28: Ναι, οι άντρες. Τελευταία τιμή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
5: Λοιπόν, μάλιστα, να σε ρωτήσουμε τώρα για Μουντιάλ.
28: Για Μουντιάλ, ναι, ευχαρίστω.
5: Ναι. Καταρχάς, ναι, οι αθλητές κάνουν σεξ πριν τους αγώνες. Μια βαθιά αθλητική ερώτηση.
28: Ναι.
5: Ή τους απομονώνουν.
28: Υπήρχε μια αντίληψη παλιά ότι τους κλείνει στα ξενοδοχεία. Υποτίθεται για να μην κάνουν σεξ και κουράζονται. Βέβαια, από την προσωπική εμπειρία.
5: Τι εννοείς?
28: Όχι σαν αθλητικό, όχι σαν αθλητής.
0: Σαν δημοσιογράφος, ναι.
28: Ναι, όχι, σαν άνθρωπος. Εσείς πιστεύετε ότι παιδιά 23 και 24 χρονών θα τους επηρεάσει, θα κουραστούν άμα κάνουν σεξ?
5: Όχι, ίσα ίσα που μπορεί να τους ανεβάσει.
28: Ακριβώς. Κάποιοι προπονητές μετά αρχίσαν και λένε ότι αυτό είναι μια σαχλαμάρα και επιτρέπαν χωρίς ξενοδοχείο να πηγαίνουν κατευθείαν την ώρα του αγώνα.
0: Καλά, οι γιατροί, παιδί μου, και οι ειδικοί τι λένε αυτό το θέμα. Τι πιστεύουν οι γιατροί, γιατί αυτούς φαντάζομαι συμβουλεύονται. Ναι.
28: Είναι νομίζω μύθος. Ότι εγώ δεν έχω συναντήσει γιατρό ακόμα που να λέει όχι. Το μόνο που είχα συναντήσει κάποτε ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, με τη θρησκεία πάρα πολύ και είχε αποκλείσει ένα ποδοσφαιριστή, τον Κούμα, τον Γιάννη, από την Αποστολή, γιατί είχε μάθει ότι την Παρασκευή έκανε σεξ. Και του λέει, δεν γίνεται Παρασκευή σεξ. Του λέει, απαγορεύει τη θρησκεία. Και τον απέκλεισε.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα.
28: Ναι, ρε, πραγματικό. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, όντως.
5: Λοιπόν, ποιες ομάδες είναι οι φαβορίτες του Μουντιάλ?
28: Δεν έχει φαβορί.
5: Δεν έχει.
28: Δεν έχει.
0: Οι πέντε, επικατέστερες κατηγορίες. Οι τρεις επικατέστερες.
28: Είναι τέτοιο μουντιάλ αυτό που υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες. Πάρα πολλές. Δηλαδή είναι πάνω από 7-8 ομάδες που για μένα είναι ισοδύναμες. Δηλαδή είναι η Αγγλία, η Ιταλία. Κρίμα, η Ιταλία δεν είναι. Η Γαλλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Ισπανία.
5: Άρα κλασικές. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι έκπληξη? Γιατί αυτές που μας λες.
28: Που έχω πει για εκπλήξεις ευχάριστες του Μουντιάλ, την Πορτογαλία και την Ιαπωνία.
5: Ιαπωνία, ε. Έκπληξη ήταν οι φίλαθλοι, βέβαια, με αυτό που έκαναν.
28: Τι κάνουν.
5: Η αλήθεια είναι που καθάρισαν το γήπεδο.
28: Α, ναι. Οι Ιαπωνέζοι.
5: Ναι.
28: Κοίτα, οι Ιαπωνέζοι, ρε παιδί μου. Του βάζουν νομοσχέδια που του λένε θα δουλεύετε λιγότερο και λέει, τι είναι αυτά, ντροπή σου.
0: Ναι. Να σου πω, η Ιαπωνία είναι έκπληξη φέτος ή γενικά στα Μουντιάλ των τελευταίων?
28: Όχι, φέτος πιστεύω. Φέτος. Γενικά είναι άνθρωποι που έχουν δύο ατούτα, τα οποία δυσκολεύουν οι υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι πολύ γρήγοροι.
0: Ναι.
28: Και είναι και τεχνίτες. Δεν είναι μόνο ότι είναι γρήγοροι, είναι και Αφρικάνοι. Αλλά δεν είναι τόσο αυτοί, είναι και τεχνίτες και γρήγοροι και είναι και πεισματάρηδες, όπως το έδειξε χθες που ισοφαρίσαν τελευταίο λεπτό. 2-2.
5: Οι άλλοι που βάλανε ένα γκολ και πανηγυρίζανε και από ποιο μέρος?
0: Κορακάο.
5: Ήταν...
28: Έλα, μωρέ, κρίμα.
0: Άλλο να σου πω, άλλη τέτοια.
28: Αυτή είναι μια ομάδα του Κλάιφερ. Το Κλάιφερ ήταν ένα παλιό Ολλανδό του Άγιαξ. Ο οποίο έφτιαξε μια ομάδα, είχε λεφτά άνθρωπο, ήταν ένα νησί εκεί, σου λέει: εγώ είμαι εδώ.
5: Α, ιδιοκτήτη είναι αυτό.
28: Ιδιοκτήτη, αυτό τη χρηματοδότησε και την έφτιαξε την ομάδα. Το Κουρασάο τώρα ξέρω είναι χώρα. Είναι χώρα.
0: Ναι, το διαβάσαμε, το ψάξαμε.
28: Πού είναι αυτό? Στην Καραϊβική.
0: Στην Καραϊβική, ναι.
5: Πε μου τώρα.
28: Τι θε.
5: Σου λέει Γκότζο. Εσύ επειδή μιλάς καλά για την ομάδα,
28: ναι,
5: έρχεσαι στο
28: Κουρακάο. Γραφείο τύπου.
5: Γραφείο τύπου. Και
28: στο Κουρασάο.
5: Πας.
28: Στο Κουρασάο.
5: Ναι.
0: Άλλοι λένε Κουρακάο, άλλοι Κουρασάο. Δεν ξέρω.
28: Εντάξει, είναι, ξέρεις.
5: Θα πας.
28: Θα πάω. Για κανένα χρόνο θα πάω.
5: Ε?
28: Για κανένα χρόνο.
0: Άλλη ομάδα
5: σε βλέπω εκεί. Σε βλέπω εκεί, ξέρεις, με βερμούδα.
28: Βερμούδα βάζω. Ναι.
5: Κόκκινο, κίτρινο ή μπλε πουκάμισο, ανοιχτό να βγαίνει το τριχάκι.
28: Όχι, το τριχάκι το βγάζουμε, έξω είναι μυστικό. Το έχουμε πει το τριχάκι, το ξέρετε. Είναι αυτό που
5: ναι.
28: Σε βουνά χωρίς δάση και λοιπά. Θα πίνεις.
5: Τι
28: να πίνω.
5: Κόκονατ. το πρωί.
0: Θα πίνει το δικό σου τοπικό παιδί μου, το κουρακάο.
5: Και θα έχει εκεί πέρα Havanian
28: Gel. Αυτό ναι, μπράβο, ναι.
5: Να κολοτρίβονται όλη μέρα.
28: Να κολοτρίβονται, ναι. Εντάξει, μπράβο τα κουρίτσια, ναι. Συμφωνώ.
0: Άλλη εξωτική ομάδα έχουμε, έτσι, περίεργη. Εξωτική, όχι απαραίτητα. Περίεργη.
28: Όχι, όχι.
5: Η Χαβάη, ας πούμε, γιατί δεν έχει ένα.
28: Η Χαβάη δεν είναι εξάρτητο κράτος.
5: Τα νησιά Φίτζι.
28: Η Αϊτή είναι.
5: Η Αϊτή.
28: Είναι η Αϊτή.
5: Να βγουν να αγωνίζονται με σοβρακάκια.
28: Είναι στο παγκόσμιο κύπελλο η Αϊτή. Είναι και η Τέκη και ο σημερινός, μπορεί να το πεις. Το Εκουαδόρ.
5: Πράσινο ακροτήρι.
28: Το πράσινο ακροτήρι.
5: Αυτό είχε καλούς παίκτες το πράσινο ακροτήρι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν παγκόσμιο.
28: Το πράσινο ακροτήρι.
5: Ναι.
28: Ποιον είχε, ρε.
5: Όχι, έχει βγάλει και. Δεν είναι μόνο η Εβόρα, είναι.
28: Το πράσινο ακροτήρι.
5: Ναι, έχει βγάλει και καλούς παίκτες. Θυμάμαι κάποιον.
28: Ποιον, μήπως μπερδεύεσαι την εκτήλα φέτος του.
5: Όχι. Και από όλα αυτά τα μέρη έχει.
28: Καλά, όλοι αυτοί εδώ παίζουν. Ευρώπη, όλοι. Γι' αυτό έχουν καταστραφεί κιόλας. Έχουν μάθει να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
0: Ναι,
28: πολύ σκάκι, ρε παιδί.
5: Πες μας τώρα, ο νικητής,
28: ναι,
5: η κούπα δηλαδή, ναι, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τι χρήμα συνοδεύεται.
28: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα.
0: Τι εννοείς?
5: Α, μόνο δεν έχει η FIFA. Το δίνουν
28: εντάξει,
5: μόνο
28: η FIFA δίνει, ρε παιδί. Μα νομίζω ότι τα λεφτά που θα πάρουν όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε για ψηλά επίπεδα, δεν. Τη FIFA είναι ψίχουλα σε αυτά που θα πάρουν.
5: Τι 40, όλη η ομάδα 40 εκατομμύρια ή ο κάθε παίκτη?
28: Όχι ο κάθε παίκτη. Όλη η ομάδα. Αλλά εντάξει, αυτά για αυτού, α πούμε, του παίκτε που συμμετέχουν πολύ, έχουν συμβόλαια. Όσο είναι τα 40 δηλαδή, τι να του πει τώρα. Δηλαδή, πε μετά από το πάρο Κριστιανό Ρονάλντο, τι είναι τα 40 εκατομμύρια.
5: Η πιο star
28: το μισό τζετ που έχει.
5: Οι πιο star παίκτε που είναι σε, αυτή το, σε αυτό το μουδιάκι.
28: Δεν έχει
5: μεγάλου,
28: μεγάλου star.
0: Δεν συμμετέχουν, εννοεί.
28: Όχι,
0: δεν
28: έχουν περάσει που για του. Πιο μεγάλο star είναι ο Κριστιανό και ο Μέση, θεωρητικά. Αλλά και αυτοί τώρα είναι στα γερατιά τα παιδιά αυτά.
0: Νέα αστέρια έτσι που.
28: Ναι, νέα αστέρια έχει πολλά και καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει.
0: Δεν έχουν ξεδιπλώσει τα λέτε.
28: Όχι, δεν έχουν γίνει αυτό που λέμε μύθι, ρε παιδί μου, ακόμα.
0: Ναι.
28: Ακόμα λε, απεχταρά. Δεν λε, πω. Είναι καλύτερο αυτό, ξέρω εγώ, από τον Μπέλε, δεν το λε ποτέ. Ή από τον Μαραντόνα, δεν το λε ποτέ. Ναι, για αυτού του δύο το έχει πιέσει.
5: Δεν έχω καταλήξει στο τι βλέπουμε περισσότερο στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Γιατί ήταν και μεγάλο φανατισμό με τον μπάσκετ, παιδιά, αυτέ τι μέρε. Δηλαδή ήμουν σε νησί,
28: ναι,
5: και παράτησαν τι παραλίε για να πάνε να δουν αγώνα.
0: Ήταν θέμα ομάδα, όχι θέμα αυτό.
28: Θέμα ομάδα αυτό που σου λένε. Δηλαδή και ο Χάντμπολ να παίζανε.
0: Αυτό είπα και εγώ πριν. Και σκουός να πέσαν, το ίδιο θα γινόταν.
28: Δεν βλέπει μπάσκετ. Αν δεν ξέρει Ισπανικό και Ολυμπιακό, τι, ούτε τηλεθέαση έχει τον μπάσκετ, ούτε τίποτα.
0: Μπάσκετ βλέπαμε παλιά, θυμάσαι. Παλιά επί.
28: Παλιά τότε Μαρινέλα, Γκάλι και λοιπά. Ναι.
0: Αυτό, τότε γινόταν χαμός.
28: Τώρα που πιάστηκαν οι πρώτες παιδικές χαρές με τις μπασκέτες και παίζαμε όλοι μπάσκετ στα γυμνάσια.
5: Τώρα που θα πάει, που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη. Ήταν έκπληξη καταρχάς.
28: Ήταν.
5: Ήταν. Μα έχει ένα κουμπάρο, λέει εκεί πέρα.
28: Εντάξει, άμα είναι όποιο έχει κουμπάρο να πηγαίνει προπονητή. Και εμείς έχουμε ένα κουμπάρο, δεν με πήγε πιθανά. Τίποτε. Ας να πάρει.
5: Άρα ο Άρης θα ανέβει, λογικά.
28: Λογικά και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, φέτος θα είναι ανταγωνιστική. Γιατί πέφτει χρήμα, είναι μπασκετομάνε Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς λόγω παράδοσης. Θα είναι καλό, εν πάση περιπτώσει, μπα και ησυχάσουμε και λίγο από αυτή την ιστορία Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή, μπα και μπουν και άλλοι μέσα. Και
0: να, να μείνει αυτό δίπλα.
28: Μοιραστεί λίγο
0: μου,
28: το,
0: ναι,
28: το πάθος, ναι, ναι, ναι, και η έκθρα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Δεν σου κάνει καρδιά να ασχοληθείς από ένα σημείο και μετά. Δεν γίνεται να ασχοληθείς. Αφού ξέρεις τι θα ακούσεις μετά από κάθε μάτς. Μόλις βλέπεις το αποτέλεσμα, ξέρεις τι θα ακούσεις. Όποιος και να νικήσει. Όταν τραβάει και πολύ η ιστορία όπως προχτές πλακωθήκαν στις Μπουνιές, γίνεται πια και ακόμα χειρότερη. Ναι. Αν και όλοι αυτό βλέπουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να δει τίποτα στη μειότητα του μπάσκετ. Όλοι τις Μπουνιές βλέπουν.
5: Θεωρείς ότι πουλάει.
28: Έτσι τι πουλάει, πώς δεν
0: πουλάει. Βέβαια. Οι αν δεν τις βλέπουν, τις
28: και σε εμάς πουλάει. Εγώ δηλαδή παλιά όταν έβλεπα κανένα μάτς πιο πιτσιρικάς που πλακωνόντουσαν οι παίκτες στο ξύλο μέσα και άκουγα το σπίτι να λέει να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να γεμίσουν. Κατά σου του ψυχρεμότερου. Ωραία, μια χαρά με το. Τι βλέπουν οι ψυχρεμότεροι. Ξύλο βλέπουν τα πουλακώνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο να αρμάνε. Ξέρω εγώ παράγοντε από πάνω. Αυτά τι να δει τώρα. Να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να του κάνουμε τι.
5: Το Ζαμπίδι που θα παίξει Μπουνίδι με έναν Αμερικάνο το ξέρει.
28: Όχι.
5: Που είναι Ζαμπίδης. Ο Σούπερσταρ, ο ναι. Ζαμπίδης. Που ξέρω, έχει στο Ολυμπιακό στάδιο και θα γίνει μεγάλο αγώνα.
28: Έχει το γυμναστήριο εκεί στην Κλειστένου, στο Γέρακα, πανεβαίνουν για το σπίτι. Λοιπόν, εντάξει. Εσείς κορίτσια είστε μικρά. Εγώ πρόλαβα κάτς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
5: Αμάν. Πήγαινε, έβλεπε.
28: Πολύ πιτσιρικάδες δεν μιλάμε τώρα.
5: Πήγαινε.
28: Τρυπώναμε, ναι. Μας πηγαίναμε, κατεβαίναμε από το ζωγράφο του σχολείου και πηγαίναμε πολύ πιτσιρικαρία μαζί.
0: Έπαιζε και στοιχήματα. Έπαιζε και στοιχήματα.
28: Όχι,
0: τότε,
28: όχι. Ξύλο τρομάρα, τέτοια. Σουκλάκο, αυτά. Που είχα μια τέτοια, μια αρένα μπροστά στο στυλοφόρο Αλεξάνδρας στη 3-13. Και βγαίνα κάτι κοβάρια και βαριόταν. Μπαμπού, ούτε κανόνες, ούτε τίποτε. Οι αρχές εκεί κακό, κορέα.
0: Και δεν επιβέβαιζε σαν στοίχημα τότε.
28: Δεν τα ξέραμε τότε τα στοιχήματα.
0: Ναι, όχι, αν παίζει εσύ. Οι άλλοι δεν μπορούν να μην παίζανε, παιδιά.
28: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Υπήρχαν τότε. Δεκαετία του 70 τα στοιχήματα.
0: Όχι, κάνει... εύκολα. Ναι. Βέβαια.
5: Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ τώρα?
28: Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο γιατί έχουν διάρκεια.
5: Στο τα μπάσκετ... ετήσια συμβόλαια είναι,
28: ναι,
5: πιο μεγάλα.
28: Μπάσκετ...
0: Ναι. Εννοεί διάρκεια.
28: Το συμβολάνε, παιδί μου. Ένα ποδοσφαιριστή θα κάνει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ένα μπασκετμπολίστα θα κάνει 1-2 το πολύ, α πούμε. Άσε που στο μπάσκετ δεν έχουν, φεύγουν ό,τι ώρα θέλουν, γίνονται μεταγραφές 3 μήνες συμβόλαιο, γίνονται 2 μήνες συμβόλαιο, γίνονται τέτοια. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο παίχτε τον πάρεις, θέλεις το χρόνο.
0: Ηλικιακά, στα 2 αθλήματα, πόσο μολυκής μπορεί να παίξει περισσότερο, να πάει...
28: Θεωρητικά στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, εκτός το ότι είναι πολύ βαριά κορμιά, να δείτε την όλη
0: πέρα, ναι, ένα
28: 130 κιλά ο καθένας τουλάχιστον, ας πούμε. Και είναι και πολύ επίπονο. Έτσι όπως το έχουν κάνει για εμπορικούς λόγους.
0: Φοβερή ταχύτητα, έτσι πάνω
28: είναι,
0: κάτω.
28: Καταρχήν δεν σταματάς.
0: Ναι.
28: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο αμυντικός θα καθίσεις λίγο να δει τι γίνεται μπροστά στην άλλη περιοχή. Όταν του έρθει μπάλα θα ξανατρέξει το μπάσκετ, αυτό το 5.
0: Δεν έχει stop, ναι.
28: Δεν έχει stop. Γι' αυτό και τους αλλάζουν συνέχεια. Αλλά παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν σκεφτείτε τώρα ότι όταν υπήρχε και αυτό που λέγανε διαβολοβδομάδα, δηλαδή είχαν 2 παιχνίδια στην Ευρώπη. Οι τύποι αυτοί ήταν σε ένα αεροπλάνο τη Δευτέρα, παίζαν Τρίτη, γυρίζαν Τετάρτη. Φεύγανε Πέμπτη, ξαναπέζανε την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ξαναγυρίζανε πίσω, φεύγανε να πάνε να παίξουν στην Ελλάδα και πάλι την άλλη εβδομάδα το ίδιο πρόγραμμα.
5: Πω, πολύ
0: επίπονο.
5: Σκληρό.
28: Και όταν λέμε ταξίδια, δεν λέμε ταξίδια δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε, ξέρω εγώ, Ισπανία.
0: Και παρόλα αυτά, λες ότι τα κασέ είναι περισσότερα στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι πιο δημοφιλές άθλημα.
28: Πρώτον αυτό. Δηλαδή, στο μπάσκετ, όποιος πάρει την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, στο ποδόσφαιρο τα ίδια λεφτά θα τα πάρει μια ομάδα αν κάνει μια ισοπαλία στο Champions League.
5: Καλά, όχι να το πάρει το Champions League.
0: Απίστευτο, ναι.
28: Ναι, όσο θα πάρει το Ολυμπιακό, έκανε μια ισοπαλία. Θα πάρει τα ίδια λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακό η ομάδα, το μπάσκετ, επειδή κατέκτησε το Ευρωπαϊκό.
5: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
28: Δεν ήθελα να πει και ένα κακό κορίτσι, ένα καλό κορίτσι, γιατί όλο κακά κορίτσια δεν γίνεται.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
0: Ευχαριστούμε.
5: Δίνουμε εισιτήρια Αλέρε Tour Πειραιάς Έγινα. Με την Hellenic Seaways, παιδιά, υπέροχο ημερήσιο ταξίδι ή ταξίδι περισσότερων ημερών. Αξίζει να πάρετε την παρέα σας και να πάτε, να γευτείτε ωραίο φρέσκο φυστικά και γεννητικό, να φάτε ωραίο ψαράκι, να πιείτε ουζάκι, να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο και να επιστρέψετε. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.

0: Λοιπόν, η Πάμελα Άντερσον φτιάχνει. Πώς το λένε,
1: βραχιολάκια.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Φτιάχνει νέα σειρά επίπλων που λέγεται The Sentimentalist.
1: Αχά.
0: Και είπε ότι αποφάσισε, επειδή είχε ένα εξοχικό, λέει, το οποίο το είχε αφήσει ο παππούς της, σε συνεργασία με μια άλλη, με ένα άλλο μπραντ που λέγεται Olive Atelier, είπαν ότι θα δημιουργήσουν μια σειρά επίπλων και αντικειμένων από αυτά που χρησιμοποιεί.
1: Κρεβάτια, κρεβάτια πρέπει να βγάλει, πάμε, Λάντερ.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κρεβάτια, έχει κάτι κοφίνια, κάτι καναπέδες με ωραία υφάσματα, ένα, ας πούμε, αντικείμενο που βάζει το λάδι μέσα που είναι εντυμένο γύρω-γύρω με ψαθί. Στην Ψάθα ένα πράγμα. Παιδιά, εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Είμαστε όλοι στην Ψάθα, ούτως ή άλλως μας βλέπω. Οπότε είμαστε πάρα πολύ στη μόδα του sentimentalist της Πάμελας Άντερσον.
1: Μπράβο, λοιπόν, το Παμελάκι.
0: Ναι. Θυμίζει λίγο γαλλική εξοχή. Εντάξει, τίποτα, καμία πρωτοτυπία, τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι που δεν έχουμε δει. Μία. Πώς το λένε.
1: Τι, μία από τα ίδια.
0: Μία από τα ίδια, ρε παιδί. Μία πρόταση διαφορετική δεν βλέπω. Λοιπόν, θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά τη, θα πάρει κουρεύει να τα πάρουν. Μα θα πληρώσει κάτι που το βλέπει παντού. Παντού. Όμω επειδή είναι από τη σειρά τη Πάμελα Άντερσον, σκασίλα μα.
1: Και δεν είναι και κανένα όνομα. Ναι, ναι. Να πείσουν ήταν ένα μεγάλο αρχιτέκτονα. Παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνουν τη μια και τη άλλη απλά. Δηλαδή, θα πάρει κάποιο interior Πάμελα Άντερσον. Θεωρείται τόσο καλόγουστη. Άντε η Πάμελα Άντερσον να πουλούσε μαγιό. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά έπιπλα.
0: Δεν θεωρείται, δεν ξέρω, δεν θεωρείται καλόγουστη, αλλά επειδή συνεργάζεται με μια εταιρεία με έπιπλα, σου λέει θα δώσουμε τη σειρά, το όνομά σου και θα βάλουμε και ένα. Γιατί αυτό πουλάει πια. Ένα story από πίσω. Ότι ήταν τη γιαγιά στο εξοχικό και είσαι ερωτευμένη με τα πράγματα τη γιαγιά.
1: Δεν μπορώ, αλλά storytelling με γιαγιάδε και παππούδε.
0: Ναι, μωρέ, παιδί μου, σου λέω, αν βρει τα έπιπλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει δει. Απλά σκέτα τα ίδια και τα ίδια. Πώ βλέπω σε ένα μαγαζί, δεν θα πω πιο. Που φέρνει και επιπλέκτος από ρούχα, που κάνει ένας πάγκος από ξύλο μάγκο, 550 ευρώ. Χαλαρώστε λίγο.
1: Σπάγκος.
0: Μάγκο, από ξύλο μάγκο.
1: Μήπως είναι ακριβό το ξύλο μάγκο.
0: Σιγά κάνε τώρα που το φέρνουν εκεί πέρα από τους καημένους που τα φτιάχνουν.
1: Έχουν ακριβή και καημένοι.
0: 550 ένας πάγκος, τώρα ένας καμνάκι να ξύρει το πόδι με κουμπίσω πάνω 300 ευρώ, επειδή είναι από ξύλο μάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Χαλαρώστε. Λοιπόν.
1: Τι άλλο έχεις δει περίεργο?
0: Δεν είναι κάτι περίεργο. Έχω δει τιμές που έχουν τρελαθεί πια. Δεν είναι στα καλά τους, παιδί μου. Δεν είναι στα καλά τους. Δεν πάνε καλά. Κάτι έπιπλα, σου λέω, κάτι σκαμιά που τα είχε η γιαγιά μου και ακούμπα και τα πόδια του τα έπλεκε να μην πλειστούν. Και είναι αυτό τώρα το σκαμνί και σου λέει είναι από ξύλο μάγκο και είναι εμπνευσμένο από το σχεδιαστή. Ήταν ποιο σχεδιαστή, καλά. Το είχαμε στην αυλή. Σμουκουλιά. Τι μου το πουλί που κάνεις εσύ κονσεπτικό τώρα.
1: Εντάξει, παρακαλώ. Σου πουλάει τη βουκολιά.
0: Δεν θέλω. Έχω. Βρίσκεσαι παντού.
1: Πάρε από παντού.
0: Έχω εγώ. Και τα έχω βάψει πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω ένα πολύ ωραίο σκαμνί.
1: Τα κοφίνια έχουν γίνει μόδα τα κοφίνια.
0: Τα κοφίνια μας έφερνε η Κυραρίνη τα αυγά και τα τέτοια και άλλη το πουλάει 400 ευρώ γιατί είναι η μάρκα τάδε. Και πάω στο μεταξύ στο μοναστηράκι και έχει πάρα πολύ ωραία τσάμπα.
1: Εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πανέμορφα. Και παίρνει και ένα ύφασμα μαφέ και το βάζει και μέσα. Και είναι πολύ, φαίνεται πολύ πιο ωραία.
1: Άσε με τώρα, θα βάλω και ύφασμα μέσα.
0: Μα αυτό που πουλάνε, βάζουν και ύφασμα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και καλά, το οποίο ύφασμα είναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Για να βάζω και πάνω τα αυγά.
0: Όχι, παιδιά, για την παραλία έχουν τώρα, για πετσέτες, για αυτά. Είναι τσάντα που την κρατά. Άβολο το μεταξύ για τσάντα.
1: Το καλά, το κοφίνι που φέρνουν τα αυγά.
0: Ναι, δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Κάνει μία έτσι, σου βουτάζει το χέρι και σου παίρνει το πορτοφόλι. Άσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν, νέα έρευνα επιμένει ότι το πότε έκαναμε έρωτα πρώτη φορά επηρεάζει το πώς θα γεράσουμε. Άμα έκανε, λέει. Να στο πω έτσι χονδρικά τώρα, κατά τη βαριά. Άμα είναι κάτι όσο πιο νέο, τόσο πιο γέρο μετά.
1: Πώς γίνεται
0: τόσο
1: αυτό.
0: Πιο, δηλαδή, τόσο φαίνεσαι πιο μεγάλο, α πούμε.
1: Τι μπούρδες είναι αυτές.
0: Έτσι ξέρω εγώ, έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τονίζουν ότι λέει ότι πρέπει. Ότι άμα κολλήσει και τίποτα, η αλήθεια είναι ότι.
1: Άμα κολλήσει.
0: Ποιο ο πιο νέος, τόσο πρώτες πιθανότητες να κολλήσει και καμιά.
1: Ναι, τώρα κάνουν βέβαια στα κοριτσάκια εκείνο το εμβόλιο του. Με το
0: πιέτσι. Αυτό είναι για το δράχυλο της μήτρας που λες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Γιατί καρκίνο, είναι
0: καρκίνο.
1: Το...
0: Εδώ λέμε τώρα για γονόριες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, και γιατί και εκεί που παθαίνεις μια τέτοια και που εξελίσσεται σε καρκίνο της...
0: Α, οκ, okay, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, PV, πώς λέγεται, PV κάτι.
0: Τέλος πάντων, αυτά όλα
1: πάντως. Σαν χλαμίδια είναι ένα πράγμα.
0: Ναι, πάντως το ξέρω ότι αυτά τα σεξουαλικό ζώα τώρα μπορεί να οδηγούσουν σε στήρωση κλπ. Ορισμένα, όχι όλα. Ναι. Είναι δηλαδή πρόβλημα τώρα.
1: Σε στήρωση, αλλά ουχή σε αποστήρωση.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε αλέρε τουρια έγινα. Τα μάθατε τα νέα. Φύγαμε. 2-11-10-80-880. Πάμε πάλι. 2-11-10-80-880. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει κλήρωση για Πειραιά. Έγινα αλέρε τουρ για δύο άτομα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
10: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά.

0: να γίνει τσιμουρλής.
1: Λοιπόν, ο ακροατής μας ο Αντώνης μας έστειλε από βιτρίνα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας ένα καπελάκι ψάθινο πράντα που έχει και γύσο και είναι σαν φαγωμένο το γύσο επίτηδες, μόλις 570 ευρώ.
0: Να.
1: Και λέει, παιδιά, καπελάκι θερινό, λέει, πράντα. Από ψάθα πλεγμένη. Μόλις 570
0: εντάξει,
1: ευρώ.
0: Εντάξει, μωρέ, εκεί πλέον στο μπραντ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, το διακομωδούμε. Είναι αστείο. Είναι κάποιοι που μπορούν να το πληρώσουν, μπράβο, αλλά είναι αστείο.
0: Ναι. Και το καπελάκι το Ερμές έχει ακόμη περισσότερα.
1: Ναι, εδώ είναι και σκυροφαγωμένο. Αυτό είναι το θέμα μου. Και ψάθινο. Εντάξει, μπορεί να
0: είναι. Μήπως είναι η ψάθα, δεν είναι φθηνό υλικό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το Ερμές το καπελάκι είναι πετσετέ.
1: Ναι.
0: Η ψάθα είναι πιο ακριβό.
1: Ναι, αλλά είναι φαγωμένη. Είναι σαν να την έχει δαγκώσει σκύλος αυτή. Δηλαδή το πήρε ο αέρας στο καπέλο.
0: Για να το δω.
1: Να το πήρε ο αέρας στο καπέλο.
0: Αυτό ξεφτάει πολύ.
1: Ξεφτάει. Σου λέει, ας το ξεφτίσουμε εμείς. Μην το ξεφτίσει μόνο του και που είναι μετά δώσαμε 570 ευρώ και ξέφτισε.
0: Ναι,
1: θα τα πει ότι είναι ξεφτισμένο.
0: Εμένα μου έχει συμβεί αυτό με σινιά τσάντα.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
0: Η κουμόδα και την πήγα πίσω. Και είπα, αντικαταστήστε την.
1: Ναι, ρε,
0: διότι
1: παιδιά.
0: Δεν έχει τελείωμα. Αυτό είναι σαν να μην έχει τελείωμα.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό δηλαδή. Μόλις θα πάρει άλλη και φυσήξει λίγο, τελείωσε. Θα το κάνει καθήκη μετά, μάλλον. Δεν είχε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Ριάγκας πάντρεψε ένα φιλικό του ζευγάρι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι είναι αυτή. Τσακίρης λέγεται. Μήπως έχει σχέση με τα τσίπ, με νοιάζει εμένα. Δεν έχει, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Και ήταν, λέει, και η Μαρία Αντωνά στο πλευρό του, η οποία ήταν απαστράπτουσα.
0: Να.
1: Με ένα γαλάζιο φόρεμα.
0: Μάλιστα. Έκανε κάτι κρυάδες εκεί ο Λιάγκας, κάτι του έλεγε, είσαι συγκινημένος, μη κλάψεις, να βλέπω, είσαι έτοιμος να κλάψεις και κάτι περίεργα.
1: Ποιος τα έλεγε αυτά?
0: Ο Λιάγκας τον Γαμπρούλη, ο οποίος κατάλαβε ότι είναι φίλος του.
1: Ναι, φίλοι, φίλοι, έλεγε ότι δεν τον παντρέψει, να μου πεις πότε δεν ξέρεις. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ήταν απαστράπτουσα, λέει, ούτε καν. Ήταν απαστράπτουσα, λέει, η Μαρία Αντωνά.
0: Η Μαρία Αντωνά.
1: Τα ξεχνάω στη μήνυα, αλλά δεν.
0: Πού την κέφαλη κλείνει, πλύνει και βολεύει.
1: Είναι παιδί μου στην εκπομπή της με την Καραβάτου, νομίζω.
0: Θα μείνει αυτή η εκπομπή για του χρόνου. Θα μείνει.
1: Η εκπομπή θα,
0: και
1: να
0: θα μείνει.
1: Και να μην μείνει η εκπομπή Αντωνά.
0: Στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά.
1: Και να μην μείνει. Σιγά μην είναι στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά. Η Αντωνά κάπου θα βρεθεί.
0: Πάντα με τη.
1: Ναι, βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Λιάγκα. Ο ίδιος τα έλεγε δηλαδή, ότι δεν ξέρω, λέει, του χρόνου τι θα κάνει.
0: Τελειώνει
1: τι...
0: το συμβόλαιό του και η αλήθεια είναι ότι έχει μια αγωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Λιάγκας όμως έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Αντένα. Δεν θα το ανανεώσουν, μου κάνει εντύπωση.
1: Πω, δεν έχω πάλι αγωνία, οπότε ελπίζω να πάνε καλά για όλους.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν να έχουν μια δουλίτσα.
0: Από την άλλη, διάβαζα, λέει, ότι έχουν αδειάσει το γραφείο της Σίας Κοσιόνη κλπ. Λογικό δεν είναι, παιδιά, αφού έφυγε από το κανάλι.
1: Ναι, υπήρχε γραφείο για Αντένα, βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύουν.
0: Ναι, για εκπομπή, όχι για ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, για εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η Σία Κοσιόνη είναι μια αξία από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης έγραψε και πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο και πήγαν στην παρουσίαση πάρα πολλά προσώπατα. Πάντως εμένα μου έλεγε ότι η Κοσιόνη ότι και να μείνω εκτός τηλεόρασης δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Μα ήθελα να ξεκουραστεί και το παιδί της.
0: Έχω το παιδάκι μου και το οποίο το φροντίσει πάρα πολύ, δηλαδή ακόμη και στο κανάλι.
1: Εντάξει, για μέχρι εξασφαλισμένο το οικονομικό, γιατί δεν σε νοιάζει. Ναι. Άμα με το έχεις εξασφαλισμένο, σε νοιάζει και σε κόβει.
0: Εντάξει, γιατί αγαπάει τη δουλειά της, μωρέ.
1: Ναι, ρε
0: παιδί
1: μου, αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Έχεις την πολυτέλεια να αποφασίσεις.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό. Έχεις την πολυτέλεια να πεις θα κάτσω λίγο, δεν θα κάτσω, ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, για δύο λεπτά ακόμη, 2, 11, 10, 80, 880, καμιά φορά και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Πάμε. Έγινα για ουζάκι, φιστικάκι, εξόρμηση ωραία, Hellenic Seaways, έτσι. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο. Παιδιά, η Έγινα είναι κοντινός προορισμός, πάρα πολύ ωραίος.
1: Να,
0: εμένα
1: και...
0: με κουράζουν οι μεγάλες θαλασσινές διαδρομές, οπότε έγινε είναι
1: ό,τι καλύτερο, μια ωραία εξόρμηση, κακούραστη. Λοιπόν, να και πώς μου αρέσει, παιδί μου, τη βλέπω αυτή την κοπέλα, την Αλαμουντίνα, τώρα είναι με ένα πολύ ωραίο λιλά πράντα φόρεμα, εντελώς σκέτο. Ένα ίσιο πράγμα είναι, και όμως είναι σαν...
0: αφού είναι κατηγορία κρίδα,
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Μπουτάκι της είναι... Όσο είναι το.
1: Πάντως,
0: ρε
1: παιδί μου, όταν είσαι αδύνατος, ντυμένος λέω τώρα, σε βοηθάει πάρα πολύ αν είσαι αδύνατος το ντύσιμο. Και το βρίσιμο δεν ξέρω. Το ντύσιμο πάντως σε βοηθάει πολύ.
0: Ναι.
1: Αναδεικνύεται το ρούχο, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο. Πιο βολικό να είσαι αδύνατος γιατί σου πάνε όλα.

0: Βέβαια βλέπω και κάτι παχουλές που είναι με αυτοπεποίθηση στο ταβάνι.
1: Θεάρες.
0: Ναι, δεν του νοιάζει τίποτα.
1: Και είναι και μερικές παχουλές που αν τις έβλεπες αδύνατες δεν θα ήταν τόσο καλές, τόσο ωραίες.
0: Λες, ε.
1: Το έχω προσέξει αυτό. Έχω δύο γυναίκες που έχουν αδυνατήσει. Για διάσημες λέω το. Δεν θυμάμαι το. Ναι, και μ' άρεσαν πιο πολύ με λίγα ζουμερές.
0: Όχι, Αντέλ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όχι Αντέλ. Η Αντέλ ήταν πολύ, είχε πολλά κιλά και. Τώρα
0: δεν
1: είναι ζουμερή.
0: Το, δεν
1: είναι άλλες που ήταν ζουμερές και έγιναν αδύνατες, ήταν πολύ πιο ωραίες ζουμερές.

0: λένε Ειρήνη και είναι καλά. Και είναι το κορίτσι λάστιχο του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Ωραία.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Αναλύστατη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να γίνει κλήρωση. Πες έναν αριθμό.
1: Μέχρι το 51 που είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 33.
0: Ποια, πάμε να δούμε ποιο είναι το 33.
1: Α, η κυρία Μελίνα Μέλια.
0: Αχ, Μελίνα Μέλια. Μέσα στα Μέλια.
1: Ναι.
0: Έχει αγόρι κυρία Μελίνα Μέλια, ποιος ξέρει?
1: Δεν ξέρω, αλλά τώρα που θα τη τηλεφωνήσω θα μάθω.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχόμαστε μια ωραία εκδρομή. Ευχόμαστε ένα ωραίο απόγευμα.
1: Να περάσει όμορφα η κυρία.
0: Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αποφάσισε την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια αποφυλακίστηκε με όρους. Την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα πλοία κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή. Υπάρχουν επίσης και άλλες διαθέσιμες διαδρομές, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, στο οποίο κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων και σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων το έργο των εθελοντών. Η σημερινή εκδήλωση, είπε, αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τότε κάτι πράγματι πολύ καλό μπορεί να προκύψει. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Παπάς. Όπως είπε, σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, δηλαδή την αυτοδιάλυση. Άνοιξε το μεσημέρι η πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυτό των 36.000 ευρώ ανακατοικία. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του gov.gr. Σε εξωτερικές ειδήσεις, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Μιντανάο με εστιακό βάθος 112 χιλιόμετρων, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Στα αθλητικά, απόψε στις 7 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,50% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: συμπέρασμα είναι ένα. Η τιμιότητα σε αυτή την πλάση δεν ανταμείβεται. Προσπάθησα να είμαι τίμιος με τον συνεργάτη μου. Ναι, και να τον ειδοποιήσω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπράξω ένα μεγαλοπρεπέστατο «Δεν φέρνω καφέ, πώς τον ανεβάσω». Και πέστε μου τώρα εσείς, αν έκανα καλά ή άσχημα. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Πάει ο καφές, θα τραγουδάμε «Πάει ο καφές, πάει ο καφές». Τέλος πάντων, λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, είναι τα θλιμμένα παραπολιτικά, 90,1, η θλιμμένη εκπομπή στο 91, με τον θλιμμένο παρουσιαστή προς το παρόν, Κώστα Γκότζο, όχι προς το παρόν και μετά θα είναι. Χωρίς όμως τη δροσιά που κάθε μέρα εξασφαλίζει ο Διονύσης. Βέβαια εκεί είχα και μια χαρά ρε παιδί μου, γιατί έβλεπα το Μουντιάλ και πήρα αποφάσεις πολύ σημαντικές για την εκπομπή. Δηλαδή μετά τη μετάδοση, ειδικά μετά τον αγώνα Βραζιλία-Μαρόκο και τη μετάδοση, αποφάσισα και εγώ να κάνουμε διαλύματα ενυδάτωσης των παρουσιαστών και λέω τα διαλύματα ενυδάτωσης θα κάνω εγώ, θα φέρει το Ίδωρ ο Διονύσης. Θα κάνουμε το διάλειμμα ενυδάτωσης χωρίς όμως Ίδωρ. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα ενυδάτωσης. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση του Αλέξη. Ομολογώ ότι πιο πολύ στάθηκα σε αυτή παρά στον αγώνα. Έτσι, ο αγώνας, θα σου το έχω πει, με αυτή τη Βραζιλία δεν πρόκειται να δούμε τίποτα της προκοπής. Οπότε, να πάμε στα αυτά που ξέρουμε τα όμορφα και ωραία. Δηλαδή, να γκρινιάξουμε. Ναι. Πρέπει να βρούμε και ένα λόγο να γκρινιάξουμε όμως. Οπότε, δεν είναι και αυτό εύκολο κάθε μέρα. Θέλει και την τέχνη την κρίνια, δεν είναι έτσι όπως νομίζουν μερικοί. Γι' αυτό και λοιπόν θα πούμε, γι' αυτό και λοιπόν, τι ωραία που τα έχουμε πάει. Και μόνο σκέψω ότι δεν θα φέρει καφέ ο άλλος, δηλαδή καταλαβαίνετε. Και μου αρέσει που ξεκίνησε, λέω, να πασταματήσω το γιο μου εκεί να πάρω καφέ στην κλειστή ένωση που δουλεύει. Λέω, άσε ρε, θα φέρει Διονύση τώρα, λέω, πιο δυο καφέδες μαζεμένους. Πα! Καταλαβαίνετε με τι ψυχολογία και τι δράματα ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Και πόσο μάλλον αν συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, παιδιά, κανιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Θα αναγκαστούμε κι εμείς να δουλέψουμε σε συνθήκες έτσι, όχι τόσο ευχάριστες, όπως χιλιάδες εργαζόμενοι. Αναγκαστικά, τους αρέσει, δεν τους αρέσει η δουλειά που κάνουν. Κάθονται και την υπομένουν γιατί πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πολύ βαριά έπεσε η φιλοσοφία και δεν μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, τα αλλάζουμε. Λοιπόν. Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Είναι νωρίς για συμπεράσματα. Από ό,τι κατάλαβα. Να, ήρθε. Ήρθε.
1: Μου πάει ένα καφέ.
0: Ναι, εντάξει, Διονύση, εντάξει. Δηλαδή, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, που είμαι ειλικρινής, ρε. Εγώ φταίω, εντάξει.
1: Όταν θα φτιάξω,
0: θα πάρω. Ναι, αμαργήσει.
1: Είναι θέμα και εγώ με χάλια ξέρω.
0: Είναι χάλια, ξεκίνησε.
1: Σοβαρά σου μιλάω. Είμαι 15 μέρες μια δύσπνοια, δεν μπορώ να βρω τι είναι. Σοβαρά το λέω τώρα. Δεν μπορώ να βρω τι είναι εγώ, δεν βρίσκω.
0: Τα εμβόλια. Τα εμβόλια.
1: Τι είναι, άγχος.
0: Τι άγχος, γιατί να έχει άγχος. Υπάρχει κι άλλος λόγος να έχουμε άγχος.
1: Κάποιο λόγος δεν βρίσκει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έκανα σπυρομέτρηση, δεν φαίνεται τίποτα.
0: Τι έκανε, αυτό.
1: Ναι, έκανα.
0: Δεν σε αγχώνει αυτό που λέει φύσα, φύσα, φύσα, φύσα. Τι φύσα, φύσα, ρε παιδιά.
1: Θέλω να την κάνω εδώ τα πνευμόνια μου, έκανα εκτογραφή και τα λοιπά, δεν έχω τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να πάω 10 μέτρα. Ενώ στην Ισπανία πριν 2 μήνες.
0: Πήγαινες 10 μέτρα.
1: Με περισσότερα κιλά κιόλας, περπάτησα 15 χιλιόμετρα.
0: Έλπιζες ότι θα πάρεις το.
1: Μήπως πέρασα κανένα COVID, δεν το κατάλαβα πάλι.
0: Έλπιζες ότι τότε θα πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Τι είναι, από τι είναι, άγχος.
0: Ε.
1: Μου το είπε αυτό ο καρδιολόγος, μου λέει πως έχεις κανένα αυτοάνωση και τα λοιπά.
0: Περίπτωση να είναι κιλά, δεν σου πέρασε το μυαλό, ε.
1: Μα σου λέω ρε άνθρωποι, με περισσότερα κιλά έκανα 15 χιλιόμετρα στην Ισπανία πριν 2 μήνες.
0: Ναι, αλλά στην Ισπανία.
1: Και δεν κουραζόμουν τίποτα, και εδώ τίποτα. Περπάταγα 5-6 χιλιόμετρα και τώρα εγώ να πίσω σου λέω. Δεν είχα πρόβλημα ποτέ στο περπάτημα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν μπορώ να πάω μία σου. Φοβάμαι μην έχω τίποτα σοβαρό, δηλαδή χτύπα ξύλο. Δηλαδή και την Τετάρτη τώρα που το πρωί έκλεισα για αυτό το πράγμα τώρα. Στο λόγο μου σου λέω. Τι σου λέω ψέματα σου λέω.
0: Παιδιά...
1: Και έχουμε σένα,
0: ναι.
1: Το καταγγείλω και αυτό.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και λέω κάτι έγινε. Μεταξύ μια πρώτη φορά φτάνω και στην ώρα μου, λέω Βασιλιά και τα λοιπά. Και μου λέει μη βιάζεσαι, μου λέει. Περίμενε κάτω. Λέω, να περιμένω. Φτάνω σε 3 λεπτά με εκεί του λέω. Μου λέει έχει πάρει καφέ, δεν σου μεταξύ ότι ήμουν να πάρω καφέ και δεν πήρα τον καφέ γιατί να τον προλάβω. Μην με θέλει κάτι σοβαρό, λέω, κάτι έγινε.
0: Ρε, δεν σου είπα πάρε καφέ.
1: Και μου λέει, περίμενε.
0: Θα κατέβω εγώ να τον πάρω, μην αγωνιάς.
1: Θα κατέβεις, πώς θα ανέβεις, αν μας είπες.
0: Ποιο σου πουθανεύω.
1: Θα τους πάρω.
0: Ποιο σου πουθανεύω καταρχήν.
1: Θα τους πάρω.
0: Κάτσε το πύρο κάτω.
1: Θα τους πάρω κάτι 6.30.
0: Όχι, 6.30.
1: Όταν φεύγουμε.
0: Όταν φεύγουμε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ρε Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ρε Διονύση. Γι' αυτό ρε, άρε, οι Ολυμπιακοί, ρε, γι' αυτό είναι ρε. Δεν έχουν προβλήματα και τα έχουν λυμμένα όλα.
1: Παίζει και το άλλο.
0: Ποιο.
1: Άμα πω, επειδή είναι ένα συγκεκριμένο delivery, άμα του τάξω ένα τάλιρο, του ανεβάσει πάνω. Αλλά δεν τον αφήσουν.
0: Δεν τον αφήσουν, ρε.
1: Α, το γιατί αυτό δεν τον αφήνουν και γενικά να μπει στο ίσιο μου.
0: Από τον μπαλκόνι, αν τον φέρει, με κανένα σκηνή να τραβάμε. Είδες Μουντιάλ.
1: Πριν το Μουντιάλ είχαμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Πέρα πλάκα. Έτσι που το έχουν κάνει.
1: Τι εννοείς, ειλικρινά. Μια χαρά είναι. Ένας
0: δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Ένας το έκανε. Ένας το έχει κάνει.
0: Εντάξει,
1: μα ένας το έκανε το μπάσκετ. Τα είπαν και Αγγελόπουλοι.
0: Ένας το έκανε. Όχι,
1: ένας το έκανε το μπάσκετ έτσι. Επειδή βλέπω το γενικεύεται ξαφνικά το μπάσκετ.
0: Ποιος το γενικεύει.
1: Ένας το έκανε. Ένας το έκανε. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού το έχει κάνει το μπάσκετ έτσι.
0: Τι πώς το έχει κάνει.
1: Αυτός με το έχει κάνει έτσι. Το μπάσκετ. Φουλ στην τοξικότητα για εκείνο και το άλλο. Ποιο το έχω κάνει εγώ.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν μιλάνε ούτε Instagram, έχουν ούτε τίποτα. Κάθονται εκεί, του λένε χαζού του ανεβάζανε, χαζού του κατεβάζανε μέχρι πριν λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Και μόλι κάνανε ομάδα και τα λοιπά και, και το σύστημα λίγο καθάρισε.
0: Ναι.
1: Από αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια να πούμε.
0: Α, καθάρισε.
1: Καθάρισε. Μια χαρά το βλέπω. Εντάξει,
0: δεν το ξέρω ότι καθάρισε.
1: Ναι, δεν είδα πάντω διαμαρτυρία για διαιτησία στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν ξέρω τέτοιο. Και σου ξαναρωτάω.
0: Α,
1: το παιχνίδι, το πάμε αλλού την κουβέντα. Αφού λοιπόν. Έγιναν τόσο όλα καλά στον Παναθηναϊκό φέτος. Και τον κλέψανε στην Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα κτλ. Τον προπονητή γιατί δεν τον αλλάξει.
0: Γιατί δεν μας αρέσει.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού τον κλέβουνε. Μια χαρά είναι η ομάδα.
0: Τώρα.
1: Τι μαμά, πώς δηλαδή.
0: Το κλέβουν.
1: Μα πώς, κατασταλάξει το τι έχει γίνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα να ξέρουμε τι λέμε, ήταν η καλύτερη ομάδα. Το πήρε δίκαια και το πρωτάθλημα. Ήταν η πιο γεμάτη ομάδα μέσα στη χρονιά. Πήρε και την Ευρωλίγκα, μια ονειρική χρονιά. Τα παιδιά πήγαν οι Έλληνες στη Λιόλιο. Οι ξένοι πήγανε σε κλαμπ, διασκεδάσανε, δεν μπορούσαν να ακούσουν ελληνικά. Δεν ξέρω αν είχαν πάσει κανένα ρεμπετάδικα, ρεμπετάδικο εκεί, του Γκότζου και όλα αυτά.
0: Ναι, άμα κάνα πηγαίνανε, θα βλέπανε γνήσια ελληνική
1: ναι,
0: μουσική.
1: Σωστός.
0: Ναι. Θα μπορούμε να φύγουμε τώρα από αυτά, δεν μπορώ πια.
1: Φύγαμε, είπαμε. Είπες ότι είχε Μουντιάλ, τι Μουντιάλ, τι να δω Μουντιάλ. Κουρασάω Γερμανία.
0: Όχι, όχι, θα
1: σου πω. Ή το ξημέρωμα Σουηδία, την Ισία, το φάγανε προπονητή, ε.
0: Ποιον.
1: Την Ισία. Μου στείλανε, πρώτος που έφυγε από το Μουντιάλ.
0: Σοβαρά, φάγανε το προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι περιμέναν αυτοί να κάνετε.
1: Αντίο.
0: Έρχομαι, εντάξει τώρα, τέλος πάντων, κοίτα, ξέρεις κάτι. Έχω δει τα εξής. Πρώτον, επιβεβαίωσα αυτό από τη σκέψη που είχα για τη Βραζιλία, μα δεν μπορεί τώρα. Παρότι εγώ ξέρω είμαι ρεάλ και λοιπά, φανατικό, δεν μπορεί τώρα. Πρώτα και γίνανε ο Βινίσιους, αφήστε με ήσυχο. Έβαλε κολάρα, θα μου πούνε. Μπράβο, εντάξει, έβαλε κολάρα. Δεύτερο, αρέσει πραγματικά πόση ζημιά έχουν κάνει οι προπονητές γενικά στο ποδόσφαιρο. Ρε εσύ Διονύση, πέρα από πλάκα τώρα, άμα αφαιρέσαι επειδή με τη γενική εικόνα, αν παρατηρήσεις προσεκτικά τα μάτς, δεν βλέπεις ότι όλες οι ομάδες παίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Ειδικά στο ξεκίνημα από πίσω, είναι σαν να βλέπω φωτογραφία όλες τις ομάδες. Το στόπερ, στο πλάγιο μπακ. Το πλάγιο μπακ κοιτάει μπροστά, ξαναγυρίζει το ένα στόπερ, το ένα στόπερ στο άλλο. Το άλλο στόπερ κοιτάει ποιο από τα δύο μπακ είναι ελεύθερο, την πηγαίνει στον μπακ, τον μπακ κοιτάει μπροστά αν ο μπροστινός του είναι σε καλή θέση, κάνει μια βαθιά σέντρα. Η δεμή την ξαναγυρνάει πάλι πίσω και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό το build-up, αυτό το πράγμα να έχει παίκτες και να παίζουν όλες με τον ίδιο τρόπο. Ξέρεις ποια ομάδα με εντυπωσίασε και μου άρεσε, όχι με εντυπωσίασε, και ήταν πολύ άδικο που έχασε. Η τέτοιο, το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ μου άρεσε πολύ σαν ομάδα.
1: Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
0: Και η Αμερική.
1: Τον έφαγε το
0: και πράγμα. Η Αμερική, αλλά η Αμερική. Μου κάνει εντύπωση πώς τρέχανε έτσι. Δηλαδή ήταν απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για τούρμπο. Άμα συνεχίσει έτσι, είναι το πρώτο φαβορί.
1: Ναι.
0: Και επίσης, γιατί κατηγοράτε με τη Λίμπερα ότι παίζει με σέντρες. Πρέπει όλοι οι πλάγοι όταν παίρνουν την μπάλα εδώ, του έχετε δει να κάνουν ατομικές ενέργειες να φεύγουν. Όλοι κοιτάνε να ξεμαρκαριστούν, να ανοίγουν την μπάλα λίγο δεξιά ή αριστερά. Αντίστοιχα και κάνουν σέντρες. Έλεγα εδώ το αριστερό εξτρέμ της Ολλανδίας. Πώς το λέγανε. Πες το να μου αρδιώνει εσύ. Δυσύλλαβος. Όσες φορές πήρε την μπάλα έκανε την ενέργεια. Δηλαδή έκανε λίγο αριστερά με το αριστερό πόδι, την έφερνε δεξιά, πήγαινε απ' έξω και την μπάσαρε σε κάποιον που ήταν λίγο πιο πίσω στο κέντρο. Και λες, δεν είναι σκάκι ρε παιδί μου. Αυτό πράγμα να είναι σκάκι το ποδόσφαιρο. Τι να πω. Τέλος πάντων, ελπίζω σήμερα που μπαίνει το Ιράν στη μάχη θα δούμε σοβαρό ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Κόρνερ δεν βλέπω πολλά.
1: Κόρτα.
0: Ναι.
1: Ίσως δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει εξτρέμ, γι' αυτό δεν έχουν κόρνερ πολλά.
1: Την πίεση αυτή.
0: Όχι μόνο, δεν έχουν εξτρέμ. Αν και πιστεύω ότι οι ομάδες θα είναι πολύ διαφορετικές συνέχεια. Δηλαδή είναι πολύ επίπονο το τουρνουά έτσι όπως είναι. 40 μέρες. Δηλαδή, να σου πω και κάτι, όπως είναι και προκρίνονται όλοι σχεδόν. Αν μένει ισόπαλο το μάτι του 70, γιατί να ρισκάρει μια από τις δύο ομάδες να χάσει. Α, το πάνε σβηστά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τώρα τι θα κάνουμε τους καφές, να το συζητήσουμε, να κάνουμε μια. Ναι.
1: Τι θα με. Δεν υπάρχει τρόπο.
0: Δεν υπάρχει τρόπο. Σε μόνο εγώ αυτό που είπε στο τέλος.
1: Εγώ δεν μπορώ σου λέω. Τελείωσα. Ήδη νιώθω.
0: Εγώ, γιατί εγώ μπορώ.
1: Νιώθω εξουθενωμένο. Καλά μου είπαν για την κατάστασή σου.
0: Τι.
1: Όταν σε είδαν στο τελευταίο σκαλί.
0: Ο Κώστας το είπε.
1: Δεν ξέρω, δεν ρώτησα.
0: Τι σου είπε, τη φοβήθηκε που μίδα. Μου λέει. Μα, δεν φόβησε, μου λέει, έχει κάτι. Του λέω τι να γουρε, κουρασμένο, δεν λέω κατέστασε του ρόφου τα σκαλιά. Και με ρωτάει, έχει κάτι.
1: Λες και βγήκε.
0: Από πού.
1: Από ζούγκλα με λιοντάρια ήταν το.
0: Συγγνώμη, ο Κώστας πώς ξέρει πως είναι η ζούγκλα με τα λιοντάρια.
1: Δεν είπα ότι μου το είπε ο Κώστας καταρχήν.
0: Ποιος το είπε, αυτός με είδε μόνο.
1: Ο Αν συζητήθηκε στον όμιλο. Έχει κάμερες.
0: Στον όμιλο συζητήσανε το πράγμα.
1: Πολλά συζητάνε στον
0: όμιλο. Πολλά θα πάει ο όμιλος. Άμα συζητάνε αυτό όλη τη μέρα. Μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό που μαζευτήκαν οι τέσσερις μεγαλομέτωχοι και συζητάγανε υποτίθεται για τη δωρεάν μεταβίβαση των μετοχών και για τρεις ώρες. Ήταν τρεις ώρες μέσα, τις δύο ώρες και ένα τέταρτο συζητάγανε για μένα για τον τέρμι. Να υπογράψουν μνημόνιο. Πάμε, πάμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σώπα!
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Ναι.
16: Τότε.
15: Κλιματιστικός.
17: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
15: Αλλά...
17: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80 πριν πάμε στο Γιωργάκη που είναι ο πρώτος για σήμερα. Να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη προσφορά. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries σήμερα από Πειραιά για Νάξο. Για το ωραίο νησί της Νάξου είναι σήμερα λοιπόν η κλήρωση μετεπιστροφής για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στα ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε, Πειραιάς Νάξο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνετε και δηλώνετε συμμετοχή. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Έλα, Γιουργάκη.
1: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε?
0: Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Διονύση, πού είσαι?
2: Εδώ.
1: Α, τι κάνεις?
2: Ήσυχα.
1: Ήσυχα.
2: Παλεύω να συνέλθω.
1: Παιδιά, τα βλέπετε τα παιχνίδια?
0: Αρκετά, ναι.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία ομάδα έχει αυτή η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία θα σου το πάρε, γιατί είναι καλή ομάδα.
1: Μ' αρέσει πολύ. Να σου πω αυτόν που έχει κάπου έβαλε τον πρώτο γκολ με τις κατεβασμένες κάλτσες.
0: Ναι.
1: Πού παίζει αυτός, τι παιχτάρα είναι αυτός?
0: Κάπου παίζανε όλοι αυτοί, γιατί αυτός μετέδιδε, δεν έλεγε ο Ιάπωνας, έλεγε ο Τάδε που παίζει την Τάδε συνέχεια. Μετά τα μπέρδεψε, έλεγε τόσες ομάδες που τις μπέρδεψε.
1: Πω, τι παιχτάρα είναι
0: αυτός. Καλοί παίκτες, είναι και πειθαρχημένοι, είναι και πολύ αθλητικοί.
1: Ναι,
0: το
1: είναι,
0: ότι παίρνανε κεφαλές τώρα με αυτά τα νταμάρια και κάτω από την Αφρική.
1: Εν τω μεταξύ, έχει υπόψη ότι είναι η πιο κοντή ομάδα.
0: Έλα, μου αρέσει λογικό από σωματοδομή. Οι Άπωνες δεν είναι υψηλοί.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Παίζουν αμυντικά.
0: Ναι, αλλά όμως παίζουν, έχουν τρίπλα, έχουν τεχνική, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά βγαίνουν σούπερ με την τεχνική τους στο ένας-ένας.
0: Και τριπλίτσα έχουν και από όλα τα καλά.
1: Δεν βγάζει καθαρή καθόλου. Λέει Κώστα.
0: Έλα.
1: Θα πρέπει να περιμένω 4 χρόνια για να δω τον καινούριο Μόντριτς.
0: Γιατί θα περιμένει 4 χρόνια?
1: Γιατί δεν παίζει στην εθνική.
0: Πώς θα παίξεις? Και είναι σοβαρές οι εθνικές ομάδες όλου του κόσμου. Δεν παίρνουν τους παίκτες που δεν παίζουν πουθενά. για να βρουν ομάδα μετά.
1: Ναι, δεν θα παίζει αυτός. Καλά. Δεν θα παίζει στον Παναθηναϊκό τότε.
0: Πού θα παίζει?
1: Θα λέει τη Άστον Βίλα. Της Μπρέφορτ θα παίζει στην Αγγλία.
0: Ναι, καλά, κάτσε. Σιγά σιγά.
1: Περίμενε.
0: Και αυτός και όλοι.
1: Να σου πω τι έγινε με τον Μπακασέτα, Κώστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι πώς δεν ξέρεις?
0: Πού να ξέρω εγώ, τα παιδιά που ξέρουν εκεί πέρα που ήταν εκεί.
1: Το πάνε να βρει ομάδα, λέει.
0: Ναι, ποιος του το είπε αυτό, με τι ως απόφαση δεν ξέρουμε. Και για ποιο λόγο, αγωνιστικό, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Πώς δεν πάει ο νους πουθενά?
0: Πάει ο νους μου ότι όπως τόσοι που μόλις τσακώνονται με κάποιον εκεί από την εξέδρα μετά τους τρώει το μαύρο φίδι, πολύ φοβάμαι ότι αυτός έτσι έγινε. Δηλαδή δεν γίνεται για αγωνιστικούς λόγους, αλλά γιατί πέρυσι είχε αυτά τα επεισόδια εκεί με τους οπαδούς και τέτοια.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Και επειδή αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο στον Παναθηναϊκό, μάλλον.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Έτσι εφαγωθεί. Εγώ ξέρω πως,
1: αν και τον συμπαθώ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό αυτός βασικός.
0: Εντάξει, ναι, αλλά αυτό δεν κατάλαβα τώρα. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό βασικός από πότε?
1: Από πέρσι.
0: Από πέρσι, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή εσένα.
0: Γιατί όποιος το έλεγε πέρσι αυτό, το κοιτάγανε σαν να ήταν τίποτε. Τι να πω δηλαδή.
1: Και τι με νοιάζει εμένα?
0: Όχι, εντάξει, δεν σου λέω ότι να σε νοιάξει.
1: Εγώ
0: λέω.
1: Για
0: την οικονομία της κουβέντας το λέω, ρε.
1: Με τον Παναθηναϊκό λέω, μπορούσε να παίξει, πώς το λέγανε, ο Μπακασέτας. Στο κέντρο με τον άλλον το που τραυματιζόταν, πώς το λένε, τον Πορτογάλο.
0: Ναι, με τον Ρενάτο.
1: Ναι, μπορούσε τώρα αυτή η ομάδα να είναι ανταγωνιστική?
0: Όχι, δεν μπορούσε. Χωρίς κέντρο, καμιά ομάδα στον κόσμο χωρίς κέντρο δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, οπότε αυτή την
0: κίνηση. Εμείς τη δοκιμάσαμε αυτή την πατέντα, αλλά δεν έπιασε.
1: Τι να αυτό, έπιασε. 20 λεπτά παίζανε, ήταν σούπερ, και μετά το 20 λεπτό, γεια σας, καληνύχτα.
0: Τι θα κάνουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Κάμια μεταγραφή, ξέρεις τίποτα?
0: Σιγά. Να έρθει ο προπονητής, να δώσει την ένδειξη τύπου, να πει αυτά τα γνωστά, ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα κτλ. Και μετά.
1: Και τι ήρθε σε μικρή ομάδα, ρε Κώστα, σε μεγάλη ομάδα.
0: Σε μεγάλη ομάδα.
1: Ο σύλλογος είναι μεγάλος, Κώστα.
0: Ο σύλλογος μεγάλος είναι, τι θα κάνουμε. Μα είναι μεγάλος, δεν, είναι, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άντε, φιλάκια, παιδιά,
0: τα λέμε. Γεια, γεια. Α, μίλα τώρα, άντε. Κοίτα εδώ. Τι κάνεις απεργία, πίνας, κάνεις. Λευκή απεργία, τι κάνεις τώρα.
2: Εδώ μας συνέλθω. Είμαι σε διαδικασία αποκατάστασης. Γελάτε.
0: Γελάτε, λέει. Ωραία, εντάξει, θα κλάψουμε. Πάμε όλοι να κλάψουμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς το να.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή να είναι, για όλους.
3: Καλή, καλή θα είναι.
0: Μακάρι.
3: Δεν ξέρω, ρε Σικώστα, αν εγώ παράδειγμα αυτό το Μουντιάλ, δεν ξέρω, βαριέμαι να το βρω. Μέχρι τώρα, έτσι, τώρα που είναι αρχή.
0: Εντάξει, είναι και ώρες, ρε παιδί μου, περίεργες τώρα. Εντάξει, ναι. Το έχουμε συνδυάσει όλοι το Μουντιάλ με κάποιες άλλες διαδικασίες. Ξέρω εγώ, κανιά πίτσα, κανένα τέτοιο, κανιά παρέα. Τώρα, εντάξει. Είναι λίγο μυστηρία η φάση. Πώς το κάνουμε τώρα.
3: Για να δούμε. Ίσως...
0: Αλλά δεν, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε. Κοίταξε, είναι και ομάδες που ούτε που τις ξέραμε. Βέβαια, εντάξει.
0: Θα τις μάθουμε, πού θα πάει, τι δεν είναι.
3: Γιατί περίμενε κανένας ότι το Κουρασάο θα κοντράρει τη Γερμανία.
0: Έλαβα, σιγά την κόντρα που τους έκανε.
3: Αυτοί δεν λυπήθηκαν τη Βραζιλία, μέσα στη Βραζιλία και τους έριξαν λεφτά. Θα λυπηθούν το Κουρασάο.
0: Δεν με λείψει, αλλά τι να κάνει, δηλαδή. Να μην παίξουν. Δεν τους νοιάζει, το ξέρει το Κουρασάο τι είναι σε αυτή τη φάση.
3: Τι γίνεται με τις μεταγραφές.
2: Τα ίδια με ρώτα και στην Παρασκευή, ρε Βασίλη, να γίνει Δευτέρα.
3: Άρα την Παρασκευή ασχολούμαστε με το μπάσκετ.
0: Καλά.
2: Δεν βλέπω κάτι. Θα δούμε αυτή τη εβδομάδα. Τσάπρα, Γιαννούλη, αν υπάρξει ξανά.
0: Αφού τον Τσάπρα λέει, είμαστε εμείς πολύ κοντά.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Δεν τη διαβάζω, μόνοι.
3: Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποια ονόματα που υποτίθεται ότι, όπως του Γιαννούλη παράδειγμα, ή του Τσάπρα που εντάξει δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες περιπτώσεις, γιατί αναμοχλεύονται αυτές οι περιπτώσεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες.
2: Γιατί θέλουμε να πάρουμε και Έλληνες.
3: Εντάξει, αλλά γιατί άλλοι Έλληνες δεν υπάρχουν.
2: Βρες μου, πες μου δύο ονόματα.
3: Ο Σάλιακας. Εγώ παράδειγμα θα έφερνα πίσω το Βρουσάι.
2: Εντάξει, είπα, αν δεν έρθει ο Τσάπρας, θα έρθει ο Βρουσάι ή ο Σάλιακας, να μην σου χαλάσουν το χατήρι.
3: Και πολύ εργαλείο.
2: Ναι.
3: Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα ότι εντάξει, παλιότερα φαίνανε ομάδες και εμείς, και Ολυμπιακός, παιχταράδες και με πολλά λεφτά. Τώρα δεν συζητάμε για έτσι, για πάνω από 5-6 εκατομμύρια ή γύρω στα 10. Δεν ακούσει να γίνονται συζητήσεις. Ίσως και να μην έρχονται και οι παίκτες.
2: Να δούμε, δεν μπορώ να πω κάτι, τι να σου πω. Δεν είναι ότι...
0: Πάντως δεν είναι ποσό που λες, α, εντάξει, δεν είναι τίποτα για το ελληνικό πρωτάθλημα 10 εκατομμύρια παίκτες.
3: Σίγουρα.
0: Έτσι, μην το... Δηλαδή ήθελα να πω ότι τα νούμερα πρέπει να προσαρμοστούν και λίγο στην κατάσταση που υπάρχει. Δεν είσαι Αγγλία, δεν έχεις έσοδα Αγγλίας να πεις ότι α, τι είναι 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είναι πράγματι μεταγραφή, ξέρω εγώ, από αυτές που λέει μεταγραφή του αιώνα στις ομάδες. Να μπει μέσα και να παίρνει τα παιχνίδια μόνος του. Αν φέρεις παίχτη 10 εκατομμύρια και να ψάχνει να βρεις αν είναι καλός ή όχι, δεν έχει νόημα.
3: Μα περνάει και ο καιρός, θα αρχίσουν και προετοιμασίες. Όσο και αν περιμένουν οι προπονητές να δούνε το υπάρχον υλικό, τι θα κάνει στην προετοιμασία, κάποιους παίκτες σε κάποιες θέσεις θα πρέπει να πάρεις. Και άμεσα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, θα πρέπει. Ναι.
3: Μάλιστα. Πώς το είδες το μπάσκετ?
0: Δεν το είδα.
3: Τι έβλεπες?
0: Εκείνη την ώρα. Είχα πάει με κάτι φίλους για καφέ και δεν ήταν αυτός, κανένας από αυτούς δεν ήταν έτσι αθλητικός, οπότε να μην τους το χαλάσω, δεν είδα.
3: Πάντως πέρα από το καλαμπούρι, για να πω το και κάτι τελευταίο να πάρει και κανένας άλλος φίλος.
0: Ναι.
3: Είναι ανεπίτρεπτο να αφήνουν και η επίσημη πολιτεία και όλοι οι φορείς αυτό το καραγκιοζηλίκι, για να μην το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί τώρα να παίζονται οι τελικοί για να υπάρχει αυτή, όχι απλώς τοξικότητα.
2: Τι να κάνουμε, αυτά... να κλείσουμε το Instagram?
3: Όχι, να μην το κλείσουμε.
2: Άρα?
3: Να το ελέγξουμε.
2: Πώς, τι να ελέγξουμε δηλαδή, το τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του και πώς διαμαρτύρεται. Τιμωρίες δέχεται ο ένας, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε, τίποτα, τι να πούμε.
3: Εγώ δεν είδα να τιμωρείται κανένας.
2: Πώς δεν είδες να τιμωρείται? Θα ξαναδεί Παναθηναϊκό σε κανένα χρόνο για να κόμπλες όπως το πάει. Δεν τιμωρείται, δεν τα λέει ο άνθρωπος.
3: Αυτά είναι χάδια.
2: Χάδια, εντάξει.
0: Και τι να τα δω, να τον εκτελέσουνε.
2: Εγώ τα βλέπω χάδια. Να πληρώνω για μια ομάδα που δεν πάω να τη δω από κοντά, δεν το βλέπω χάδι. Συγγνώμη κιόλας. Πώς να σου πω.
3: Το συζητάμε κιόλας αν δεν πάει να δει το παιδί. Αν πραγματικά δεν είναι στο γήπεδο.
0: Δεν πάει, δεν μπορεί αυτό να το ρισκάρει.
3: Δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται. Και φτάσαμε στο αποκορύφωμα τώρα να δούμε τις εικόνες με τον Ναν και τον Ταρίκ. Έτες και κυρίως ο Ναν που παίρνει 3 και εκατομμύρια και βάλε. Ανεπίτρεπτο αυτά τα πράγματα.
2: 4 και βάλε πες.
3: Και βάλε. Και 5 και βάλε. Και να ασχολούνται και να μπαίνουν και οι γυναίκες τους, να κάνουν δηλώσεις και οι γυναίκες τους. Αυτά μόνο εδώ τους έχουν εδώ στο δικαίωμα να τα κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ, γιατί με την καινούργια χρονιά μήπως δούμε ακόμα πιο περίεργα και πιο σοβαρά πράγματα.
2: Τίποτα θα δεις την καινούργια χρονιά. Θα ηρεμήσει άλλη πλευρά. Γιατί και με τον προπονητή που πάει να πάρει, θα αναγκαστεί να ηρεμήσει. Δεν θα είναι όπως ήταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Και επιτέλους θα ασχοληθούν με τον μπάσκετ και όχι οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό τα χάσαν όλα.
2: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε... Ποιο προπονητή παραπάρει, πες μας.
2: Τον Μπράντοβιτς δεν θα πάρει.
0: Ναι.
2: Ποιο θα πάρει.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Τι ναι.
0: Λέω πολύ αισιόδοξη στο ότι άμα έρθει ο Μπράντοβιτς θα σταματήσουν αυτά και τέτοια. Ξαναλέω πάλι, ο Μπράντοβιτς δεν θα είναι ο Μπράντοβιτς που ξέραν όλοι.
2: Τι θα είναι άλλος.
0: Θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και.
2: Είμαι ένας άλλος ζούς.
0: Και αντίστοιχα και οι αντοχές του ή. Γενικότερα τα στάνταρ του είναι διαφοροποιημένα. Δεν είναι όπως τα πριν από τόσα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λένε, άδεια θα ανοιχθεί εκείνο, δεν θα ανοιχθεί το άλλο. Δεν ξέρω.
2: Πονηρός.
0: Πονηρός είναι και ναι. Γι' αυτό, ναι.
2: Και από τη
0: πάμε στο Βασίλη, στα Μέγαρα. Ένα Βασίλη.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης Βασίλη.
2: Κυκλοφοράει για γαμπρού.
0: Βασίλη, άστε να πάνε, να σου ναι, το σκρούπιασε το λέτε στα Μέγαρα.
4: Λοιπόν, εγώ πάντως, Διονύση στον πρόλογο
0: ναι.
4: του Κώστα,
0: ναι.
4: θυμήθηκα Ρίτα Σακελαρίου. Κλειμένο σούρουπο ποτέ να μην νυχτώνει.
0: Καταραμένο σούρουπο. Λέει.
4: Καταραμένο, ναι, καταραμένο.
2: Δεν άκουσα,
4: ναι.
2: πάλευα να βρω τις ανάσες μου.
0: Καταραμένο σούρουπο.
4: Λοιπόν, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, του Ολυμπιακού.
4: Για τις κατακτήσεις των κυπέλων.
0: Α, ναι. Πήρε
4: και στους άντρες οι οποίοι για μια φορά πήγαν Final Four, έτσι, στο Πόλο. Δεν πήραν κούπα, αλλά πήγαν. Λοιπόν, Κώστα.
0: Παρακαλώ.
4: Για το Μουντιάλ που λέτε και όλα αυτά. Παρένεση πρώτα να πω στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Βασίλη από τη Νέα Ιωνία, μην ασχολείσαι με τις μεταγραφές. 30 Αυγούστου θα ασχοληθείς. Τότε θα ψωνίσουν οι ελληνικές ομάδες. Τώρα θα πάρουν κάποιους παίχτες για το ρόστερ, για τα παιχνίδια και οι αγορές θα γίνουν 30 Αυγούστου. Εγώ δεν ασχολούμαι με τις μεταγραφές. Άμα ακούσω όνομα, ασχολούμαι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, και αυτό το λέω και στους άλλους φίλους. Εγώ βλέπω το παιχνίδι. Μπάσκετ είναι, ποδόσφαιρο είναι. Μπορεί να ρίξω τα πινελίκια της ζωής μου την ώρα του αγώνα. Τέλειωσε ο αγώνας, ήρθε ο διτής λήξης, τέλος. Κι εγώ. Ούτε ασχολούμαι με το παρασκήνιο. Ούτε αν έκανε ο Ναν, ούτε αν έκανε ο Τζόνς. Μου είναι αδιάφορο. Ούτε ασχολούμαι, ούτε σχόλια βλέπω τι γράφει ο πρόεδρος και ο κάθε σύμβουλος και ο καθένα τίποτα.
2: Καλά, αδιάφορο δεν μπορεί να σου είναι πάντως, γιατί με τον τρόπο που παίρνω αναπαραγωγή από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να
4: ακούω, αλλά δεν ασχολούμαι.
2: Ναι, εντάξει, κατάλαβες το λέω.
4: Ναι, άμα το κάνει όλος ο κόσμος, θα νιώσουν την περιφρόνηση.
2: Να πω.
4: Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν,
2: περιφρόνα με γλυκιά μου.
4: Μουντιάλ,
0: ναι.
4: Μουντιάλ τώρα.
0: Ναι.
4: Είδαμε την παράγκα της Γερμανίας.
0: Τι είδαμε?
4: Την παράγκα της Γερμανίας.
0: Πού ρε, με τα κουρασάω.
4: Με τα κουρασάω, βεβαίως. Τον ανέκδη και τον διαιτητή.
2: Τι έκανε.
0: Τι έκανε. Δεν το είδα, πες μου.
4: ισοφαρίζει το Κουρασάο στο 21 και κατευθείαν κούλι μπρέκ να πάρουν ανάσα Γερμανοί.
0: Το κούλι...
4: Από την πίεση που του ασκούσε.
0: Παρακαλώ, δεν θα μου λέτε κούλι, θα μου λέτε διάλειμμα ενυδάτωσης.
4: Διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι.
2: Λοιπόν. Πες εκείνο που λέει τα διαλύματα ενυδάτωση για την ιστορία,
0: ναι.
2: Και πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και είναι μια παρέα 4-5 που ξέρουν να μεταδίδουν μόνο, mm-hmm. Και δεν υπάρχει δέσκος κεφάλι νέο παιδί στην Ελλάδα ποτέ.
0: Όχι, αφού πήγε από κανένα
2: λοιπόν, γιατί ας πέσα τα μαλλιά τους ακόμα πάνε. Λοιπόν, όχι, περίμενε λίγο μισό λεπτό.
4: Ναι.
2: Παίζουν να διαβάζουν και λίγο πριν πάνε. Δηλαδή, άμα κάνει κανένα πλάνο σκηνοθέτη και δείχνει ανθρώπους γνωστούς, δηλαδή παλιούς παίκτες ράγκμπι, μπέιζμπολ, αυτά κλπ. Δηλαδή, καλώς δημοσιογράφους, τα γράφουν λίγο ποιοι πάνε και δούνε, καταλαβες.
0: Mm.
2: Δεν μου άδουμε το Ριβάλτο και τον Τζιωβάνι, τους ξέρω και εγώ, τους ξέρω και το τελευταίο οπαδός, καταλαβες.
0: Mm.
2: Αυτό. Και όπως επίσης όταν πηγαίνεις εκεί,
0: ναι.
2: Καλό είναι να μην εξυπηρετείς τα υπαλληλικά σου συμφέροντα τα προηγούμενα, να ξύνεσαι και να λες ιστοριούλες για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ιστορίες. Για το Μουντιάλ σε στείλαμε. Δεν σε στείλαμε να σου πεις ο Μάκελ, δεν το είδε το πέναλτι. Ο Μάκελ το λάθος που έκανε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν δεν το είδε το πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ. Και τον διόρθωσε ο Βαρίστας για την ιστορία. Γιατί βλέπω πολύ ξύσιμο με την κλίτσα και θα ξεσαλώσω. Και δεν θέλω να ξεσαλώσω τώρα τέτοιες μέρες. Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, που λες, κάνουν το κούλι μπρέκ, παίρνουν ανάσα οι Γερμανοί,
0: ναι.
4: Μπαίνουν μέσα, παίζουν ένα τέταρτο. Είχε κάψωνα, είχε τέτοια νύχτα. Τι κρατάς 60 λεπτά καθυστέρηση.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
4: Να το λήξει στο 35.
0: Αφού το
4: δει.
0: Στο 35 το λήξει.
4: Ναι.
0: Εγώ λέω να το λήξει.
4: 60 λεπτά καθυστέρηση, ρε φίλε.
0: Το είχαν βάλει το 2-1, ρε εσύ.
4: Όχι, δεν είχα βάλει το 2-1.
0: Το είχαν βάλει
4: το 38 το βάλανε.
0: Ναι, στο 38.
4: Εγώ σου λέω στο 35 να το λήξει.
0: Α, εντάξει. Καλύτερα το σταματάμε κατευθείαν μόλις ο Φάρης που κουρασάω.
4: Βεβαίως.
0: Ναι, τι όγιο δεν κατάλαβα.
4: Πάει λοιπόν το Κουρασάο μετά το 4-1, βάζει τον γκολ. Σε κανονική θέση να βάλει τον γκολ ο παίκτης του Κουρασάο, επειδή έφυγε ο Γερμανός δηλαδή, λέει offside. Κάτσε ρε φίλε. Είναι παράγκα αυτή η γερμανική, ή δεν είναι.
0: Είναι. Έτσι να
2: έχει
0: είναι.
2: Βάλει Μέρκελ το.
4: Έχει βάλει
0: σαν Μέρκελ, ρε. Δεν υπάρχει Μέρκελ τώρα.
4: Η Μάντα Μέρκελ.
2: Με ρώτησε να τον έστειλα να πήγα να πάρω ένα καφέ προχθές.
0: Ναι.
2: Μου λέει ένας. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, του λένε φίλος μου Μακρόν, του λέω. Με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια, του λένε φίλος μου Μακρόν και θα υποστηρίξω τη Γαλλία, φίλε. Πάει τα λαδία, του πάει, σου λέει δεν είναι καλά το παιδί.
0: Ναι, γιατί.
4: Πάντως μέχρι στιγμής, εντάξει, βλέπω τις άμυνες να μην είναι σε καλή κατάσταση. Τα τρώνε τα κολλάκια τους, έτσι.
0: Τα τρώνε, τι θα τα κάνουν.
4: Σε όλες τις ομάδες, δηλαδή δυνατές, αδύνατες, τα κολλάκια μπαίνουν.
0: Κοίταξε, μωρέ. Εκείνο που ήταν πραγματικά και καλά να το πάθουν, διότι δεν έχουν κανιά τύχη στη συνέχεια, είναι η Ελβετία. Οι οποίοι παίζανε λες και ήταν πασούλες με το 1-0 και φάγανε τον κόλπο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Παίζανε σαν καλοκουρδισμένα ρολόγια.
0: Ναι, σαν καλοκουρδισμένα ρολόγια και αυτές τις βλακίες που λέμε συνέχεια, ναι.
4: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, εντάξει, θα τα βλέπουμε τώρα τα παιχνίδια, περνάει η ώρα περισσότερο. Αλλά τα παιχνίδια θα αρχίσουν να έχουν ενδιαφέρον από τους 32 που θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
0: Ναι, μόρτο. Δηλαδή έτσι προκρίνεται θα... εσύ, πρώτος, δεύτερος προκρίνεται. Σου λέω, άμα τα δύο φαβορεί στο 85, ας πούμε, είναι 0-0 ή 1-1 ή 2-2, γιατί να ζοριστούν μετά. Τελειώσανε, προκριθήκανε. Πάει.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Κάνουν και καμιά νίκη με τον τελευταίο εκεί της του ομίλου και τελειώσανε.
4: Ναι, ναι, μία νίκη, μία ισοπαλία και έχει περάσει.
0: Ναι, είναι. Είναι αστεία έτσι όπως είναι τώρα το.
4: Και πάρα πολλές οι ομάδες, έτσι 48 δεν.
0: Έλα, άσε με το, αυτό δεν είναι.
4: Είναι διάλογο. Πάρα πολλές οι ομάδες.
0: Αυτό είναι προτάσμα δηλαδή, κανονικό δηλαδή. Με...
4: Και πες ότι ήταν στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινάει.
2: Μα πάει, δεν τα λέγατε αυτά. Δεν τα λέγατε αυτά.
4: Το βράδυ, να βλέπεις μπάλα.
2: Δεν θα τα λέγατε αυτά, μα είχαμε πάει.
0: Γιατί. Σιγά δεν τα λέγαμε.
2: Έτσι.
0: Σιγά δεν τα λέγαμε.
4: Γι' αυτό εγώ είμαι με τα παλικάρια του Κουρασάο.
0: Εγώ με το Ιράν.
4: Τη θρηλυκή, την ηρωική ομάδα.
0: Με το Ιράν είμαι εγώ. Απόψε.
4: Είσαι με
0: παίζει.
4: Το Ιράν, εσύ είσαι με τους αλόθρησκους.
0: Ναι, αλόθρησκους είδα και τους ομόθρησκους. Είδα τους ομόθρησκους. Ό,τι τραβήξαμε εκτός από τους ομόθρησκους τα έχω τραβήξει.
4: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, άσυμε.
4: Λοιπόν, έγινε.
0: Κάτα λέμε, Βασίλη. Πάμε στον Πειραιά, στον Γιώργο Καραγιώργο.
5: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθα.
5: Τις προηγούμενες μέρες λόγω.
2: Γιώργο, πού είσαι, Γιώργο.
5: Είχα πει θα τελειώσουν οι τελικοί.
2: Και εγώ της ίδιας άποψης ήμουνα, φίλε.
5: Για να τοποθετηθώ. Λοιπόν, φέτος παίχτηκαν 4 τελικοί. Τους 3 τους διεκδίκησαν οι 2 ομάδες, γιατί τον 4ο το Super Cup ο Παναθηναϊκός δεν το διεκδίκησε, γιατί προτίμησε να κάνει το τουρνουά στην Αυστραλία και μετά επιτακτικά ζητούσε να αλλάξει το Super Cup, να μην γίνει. Λες, και όλες οι ομάδες πρέπει να περιμένουν ο καθένας που θα τελειώσει τα τουρνουά τα δικά του για να κανονίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις. Τους άλλους τρεις τίτλους, δικαιότατα πήρε το κύπελο και δικαιότατα έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε από μια καλύτερη ομάδα, πολύ τη χρονιά τα καλύτερη. Γιατί όταν άλλοι κάναν προπονήσεις, άλλοι κάναν δηλώσεις. Και οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα στο τέλος είναι πολύ σημαντικές. Που λέει, έκαναν ευκολότερο το έργο μου. Γιατί ευκολότερο το έργο το έκαναν από την άποψη των παιχτών. Γιατί οι παίχτες παίζουν και δεν μπορεί συνέχεια να λες να αποτιμάς μια άλλη ομάδα. Όταν είναι πολύ υψηλό επίπεδο και δύο ομάδες. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης. Το έχουμε ξαναπεί. Επειδή έχει το ακριβότερο ρόστερ, δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο καλό ρόστερ.
2: Και πολλούς καλούς παίχτες, φίλε. Πολλούς καλούς παίχτες. Ναι.
5: Πολύ καλούς παίχτες. Εγώ επιμένω ότι έχει καλό προπονητή, άσχετα για τον Παναθηναϊκό λέω, άσχετα αν δεν το διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ.
2: Ναι.
5: Και φάνηκε και στους τελικούς ότι μπορούσαν να πάρουν και παίχτες του περισσότερο ρόλο στη διάρκεια της χρονιάς. Και ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, απλά εσύ Γιώργο, ξέρεις ότι όταν πηγαίνεις να κάνεις ένα στόχο δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστείς, δε φίλε. Δηλαδή πας με μια συγκεκριμένη ομάδα. Ξέρεις, δηλαδή, μήκτε, και ο Μπαρτζόκας το τα ξέρεις και τα ξέρεις καλύτερα από μένα ότι φέτος νομίζω λίγο το άνοιξε το έργο πολύ.
5: Στο τέλος όχι τόσο πολύ.
2: Ναι, αλλά αυτό.
5: Μπορούσε να είχε τελειώσει 3-1 αν δεν ήταν κουρασμένη η ομάδα. Και. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Και οι άλλοι μπάσκετες. Κάποιος δηλαδή δεν τις έδωσε. Οι άλλοι έχουν εξαιρετική ομάδα και στο κήπεδο τους. Δεν κέρδισες και ρε το πέντε παιχνίδι. Εξάλλου τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί. Το ίδιο δεν αλλάζει κάτι. Σημασία έχει το πρωτάθλημα που θα το πάρει.
2: Σωστός.
5: Έτσι, αυτό είναι. Τώρα 3-2, 3-0, εντάξει, αυτά είναι στους φιλάθλους να πειράζει ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό ειδικά με τις δηλώσεις του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά είχε ξεπεράσει τα όρια της εμπιστοσύνης στην ομάδα. Είχε ξεπεράσει τα όρια. Εμείς μπορεί να πεις Ευρωλίγκα έχουμε καλύτερη ομάδα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Okay. Την Ευρωλίγκα ένας ξέρει, θα την ξέρει. Παίχτες, διοίκηση, προπονητές. Αυτός που ξέραν ποιος θα την πάρει δεν πήγε καν στο Final Four. Και μπήκε οριακά στην οκτάδα, στη δεκάδα. Και αποκλείθηκε από 2-0. Του κάνει ο άλλος τρεις συνεχόμενες νίκες. Κάζε το πιστεύω, ούτε και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει τρεις φορές.
2: Και μετά το 0-2 είσαι καλά.
5: Ναι, κάζε το πιστεύω.
2: Δεν γινόταν. Γιατί,
5: ναι, εντάξει. Ήταν, αλλά φάνηκε ότι το έχουμε πει σε σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα κερδίζει. Σε σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα. Και επαναλαμβάνω, πλην εξαίρεση πριν δύο χρόνια, δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που σε δύο εβδομάδες να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε τρεις συνεχόμενους αγώνες. Αυτή τη στιγμή, του χρόνου δεν ξέρω. Αλλά και του χρόνου με αυτά που θα γίνουν στο Ολυμπιακό θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα για τον Ομπράντοβιτς. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπράδος που ξέραμε. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο μετά από τόσα χρόνια να είναι ο ίδιος και να μην έχει επηρεαστεί από τίποτα.
2: Τι να κάνει.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα έχει τις ίδιες ενοχές, την ίδια όρεξη, την ίδια φλόγα, την ίδια διάθεση.
2: Στην Παρτιζάν δεν έδειξε κάτι
5: τέτοιο. Θεωρώ, δεν ξέρω και πάλι, θεωρώ ότι και τον μπάσκετ έχει ξεπεράσει τον Μπράδος.
0: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, όντως μπορεί να. Δηλαδή, ναι.
5: Κατάλαβες πώς το λέω εσύ.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Έχει φύγει 15 χρόνια από την ομάδα. Δεν είναι μόνο θέμα τι θα βρει ή τι. Έχει και ο τρόπος του. Ναι, εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο προπονητή.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει πώς είναι και τέτοια, θα το δούμε. Αλλά λέω ότι φυσικά τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Είναι άνθρωπος που έχουμε δέσει τις πιο τέτοιες στιγμές. Αλλά δεν ξέρω αν μετά από πόσα χρόνια είναι. 10 χρόνια και. 15 χρόνια. 15. Αν δεν μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος πάλι. Δεν γίνεται. Δεν. Αντικειμενικά.
5: Ακριβώς. Και ούτε ο ίδιος προπονητής.
0: Ναι, δεν γι' αυτό λέω. Συνολικά.
5: Επειδή
0: διότι ο Μπράντοβιτς, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ένα μεγάλο χαρακτηριστικό του ήταν η προσωπικότητά του πάνω απ' όλα. Η οποία δεν μπορεί να είναι επηρεάστη μετά από 15 χρόνια.
5: Όχι.
0: Και η κούρασή του, η βιολογική και η χειρονομία.
2: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Έχουν αλλάξει εποχές, εσύ δεν είσαι.
2: Λείπουν και άλλα πρόσωπα της κοινής παρουσίας.
0: Τέλος πάντων.
5: Εντάξει, λέει και στην ομάδα άλλους συνεργάτες είχε τότε.
2: Βέβαια, αυτό λέω.
5: Και άλλους έχει τώρα. Μπορεί κάποια από αυτοί να τους συνεχίζει να τους έχει.
2: Εντάξει, απλά είναι και κάτι άλλο τώρα. Σε αυτό που λέει ότι. Για το αν έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Είναι το στυλ του τέτοιο φίλε που δηλαδή. Δεν ξέρω, εδώ έχουν αλλάξει λίγο οι αθλητές. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
5: Ναι.
2: Είδες για παράδειγμα, δηλαδή, πάνω στην πλάκα Ο Βεζένκοφ που λέγει στον Μπαρτζόκα, εσύ μου έλεγες να μην έρχομαι και εκείνο, δηλαδή ξέρει τι. Κάτι ξενύχτια.
3: Ναι.
2: Τον πρώτο μα να του φυρίξουν ότι αυτοί οι δύο ήταν σε ένα κλαμπ το Σάββατο, ήταν να του πετάξει εκτός αποστολής με τον νοοτροπία.
3: Πονούσε, πονούσε. Τι να κάνουμε, έπρεπε να πάει.
2: Ναι, ναι, σωστό.
3: Όλα. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Δεν λέμε. Ναι, για ρωτά και τους άλλους που το βλέπω στην προπόνηση και τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι, είναι για άλλη τραπεζική κουβέντα. Σίγουρα, και επειδή λέμε για τους αθλητές, οι αθλητές μπορούν να τσακωθούν μεταξύ τους. Πάνω στο παιχνίδι, η στιγμή και ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι έχουν μια ιδιαιτερότητα μεταξύ τους. Οκ, θα τα βρουν ο αθλητικός δικαστής, οι ομάδες θα τιμωρηθούν κτλ. Με τους παράγοντες είναι διαφορετικά. Οι αθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορούν να κοντραριστούν, να χτυπηθούν και εκτός και στο κάτω-κάτω μετά από δύο χρόνια μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα. Μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα και να μην υπάρχει τίποτα. Με τους παράγοντες όμως και στο κάτω-κάτω μετά από δύο χρόνια μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα. Μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα και να μην υπάρχει τίποτα. Με τους παράγοντες.

0: συμπληρώσουμε.
1: Επαναλαμβάνω, είχε το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης. Δεν δικαιώθηκε. Δεν δικαιώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα γιατί δεν δικαιώθηκε, αυτά θα τα βρει ο οργανισμός εσωτερικά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να σε καλά. Πάμε σε καλά
2: που με στο Κερατσίνη, στο Κρίστο, στην Πεδρούπολη.
0: Καλά, πάμε στο Καραμπουζουκλή. 5:49 κοντεύουμε να πάμε στα δελτίο, να μου πάει διαφημίσεις. Και εσύ πάμε εδώ και πάμε εκεί.
2: Αφού εκεί πάμε.
0: Σου λείπει ο καφές μου, φαίνεται.
2: Λοιπόν, καλά, αυτό δεν το συζητάω.
0: Ο καφές σου.
2: Εσύ φταίς.
0: Ναι, έχεις δίκιο, εγώ φταίω για το καφέ. Όχι τίποτα, θα μας ακούνε και θα νομίζουν ότι τα βάλαμε μαζί τους και το καφέ. Πώς πάμε μετά από την καφέ, λίγο να σφίξουμε τις σχέσεις μας.
2: Ναι,
0: πάμε.
2: Πάω. Ναι, πάμε.
0: Πάμε μετά.
2: Πάμε,
0: οι δυο μας. Έχεις χρόνο. Μισή ώρα έχεις δηλαδή.
2: Πόσο θες.
0: Θα κεράσω εγώ ή εσύ.
2: Εγώ. Θα μου δώσεις λεφτά να κεράσω.
0: Εντάξει, ωραίο σύστημα. Πάμε.
2: Δεν ωραίο αυτό το σύστημα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά.

0: και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ότι έχουμε πολύ καλή πόρτα ασφαλείας έξω, παιδιά. Τώρα βγήκα έξω να κάνω το τέτοιο μου για να μπω μέσα. Μπέρδεψα και έβγαλα το αντί για την καρτούλα αυτή την ηλεκτρονική. Έβγαλα την ταυτότητα. Και λέω, κάτσα εδώ πώς το κάνουν στα έργα. Και προσπάθησα με ταυτότητα να ανοίξω. Όπως βλέπω εκεί στα έργα. Τάκ, βάζω ταυτότητα και ανοίγουν οι πόρτες αμέσως. Τίποτα, δεν ανοίγει τίποτε. Πάμε στο Σωτήρι, στο Κερατσίνη. Έλα, Σωτήρι.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, φίλε.
2: Εγώ με το αθλητικό ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ναι.
2: Με το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, βαζελάκια είμαι. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Αλλά είναι αυτό που λένε και στο χωριό μου, ήθελε έστρα και παθέστα. Ναι. Σαν να το ζήταγε λίγο η ομάδα. Ο πρόεδρος το ζητάει καιρό τώρα από Πατούνα, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Εκεί το τσαμπουκά και την τριβή και το όλα αυτά μαζί. Εγώ πιστεύω ότι παίξανε μεγάλο ρόλο και στην ομάδα και στους παίκτες και η ένταση και όλα αυτά, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα με λυπεί να πω την αλήθεια, γιατί έπρεπε να εξηγήσω στον μεγάλο μου τον γιο που προσπαθώ, με είχα και με δόντια μπάσκετ το κρατήσω κοντά στον Παναθηναϊκό, να του εξηγήσω γιατί πλακώνονται δύο τύποι, να πούμε, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, κονομάνε δισεκατομμύρια το χρόνο στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, από την τσέπη τη δικιά μου και ολονών μας. Να του εξηγήσω 13 χρονών παιδί ότι για αυτό το λόγο δεν σε πάω, αγοράκι μου, πουθενά, γιατί είναι Ουγγανή, να πούμε όλοι, και πρώτος από όλους εγώ.
0: Κάθε είναι Ουγγανή, άλλη πόδος.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι Ουγγανή, όλοι διαφωνώ εγώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει.
2: Διονύση, δεν είμαι απολύτως. Δεν λέω Ουγγανή.
0: Ναι, απολύτως. Και... όταν του μου λες ότι θα του πω αυτό, δεν έχω άλλη άποψη να ξέρει αυτό το κομμάτι.
2: Μα ναι, γιατί όταν βλέπεις ότι από τους 100 ή 97. Είναι σε αυτή τη φιλοσοφία και σε αυτή τη φάση.
1: Έχει, ότι όλοι είναι σε αυτή τη φάση, ναι. Η πλειοψηφία.
2: Διονύση, δεν ήθελα ούτε να ακυρώσω ούτε να είμαι απόλυτος, αλλά σου λέω με βάση πώς το βλέπω εγώ με τα μάτια τα δικά μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μου σιγά τώρα, δίκιο
2: έχεις. Εγώ το βλέπω σε φίλαθλος, καθαρά φίλαθλος, που ανοίγω τηλεόραση για να δω είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Μέχρι εκεί, τελεία.
1: Δίκιο έχεις αυτό.
2: Δηλαδή εμένα δεν μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Δεν με πείραξε που έχασα. Καλά να πάθω και έχασα. Δεν τρέχει τίποτα στην τελική. Και του χρόνου να είμαστε καλά, ας βάλουν στόχο, να σοβαρευτούνε. Γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, όχι από την ουρά. Να σοβαρευτούν όλοι μαζί, όλοι μας, και να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι στο γήπεδο, όμορφα και ωραία. Ούτε μανάδες, ούτε παπάδες να βρίζονται, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν αλλάξει, όσο για το θες και τα λοιπά, δεν θα αλλάξει. Ξεχάσε το.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Λες πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάτι μπορεί να γίνει τελικά.
2: Ναι, μπορεί και. Γιατί. Μπορεί και.
1: Εμένα αυτό που με φοβίζει στην όλη ιστορία, ρε φίλε, είναι ότι βλέπω πολύ κόσμο. Κυρίως στο δημοσιογραφικό χώρο, που βουτάει σε όλη αυτή την ιστορία. Λες και, ρε παιδί μου, πώς το πω, λες και θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, δεν τους βλέπω να ενοχλούνται, ρε παιδί μου, ή να έχουν μια στάση που να λες, ρε εσύ, εντάξει, έλεος πιάσουμε, εντάξει, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Όχι, το αντίθετο βλέπω εγώ.
2: Μισθολογικά, Κώστα, μπορεί και να ζούνε. Μπορεί να εξαρτούνται από αυτό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ζήσει σε αυτό, αδερφέ, δεν τραβάει πολύ για πολύ καιρό. Θα έρθει ο καιρός που θα είμαστε μεταξύ μας.
2: Κοίτα το ότι εγώ είμαι στο τιμόνι 15 ώρες και περιμένω πώς και πώς. Περιμένω να πάει 5 η ώρα, γιατί γουστάρω να σας ακούω για τον τρόπο που μιλάτε, για το αντικειμενικό της κουβέντας. Αυτό κάτι πάει να πει, έτσι, για εσάς τους δύο και γενικά για την εκπομπή. Δεν λέω για το σταθμό ολόκληρο, λέω για εσάς προσωπικά.
1: Ναι, κατάλαβα το.
2: Γιατί και θα θίξεις αυτό που πρέπει να πεις, χωρίς να κρυφτείς πίσω από το δαχτυλάκι σου. Ο ελέφαντας κρύβεται πίσω από το καλαμάκι. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, αυτό έχει δίκιο, ναι.
2: Ναι, όχι, δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό είναι για το αθλητικό. Και αν μου επιτρέπετε, ναι, δύο κοινωνικά ζητήματα, γιατί που και που σας πιάνει, ναι, και το ευχαριστούμε πολύ όταν σχολιάζετε. Το ένα έχει να κάνει με το Διονύση, αυτό με το άγχος. Επειδή το πέρασα και εγώ πριν κανένα δίμηνο, Διονύση, ερχόμενος από την Τρίπολη με τον πατέρα μου. Σταματήσαμε στο κέντρο υγείας στα Μέγαρα. Ναι. Με κουμπώσανε με ένα ωραιότατο Ζάναξ, ενώ δεν έχω τίποτα, ούτε καρδιά. Είμαι, ξέρεις, είμαι, μ' αρέσουν και τα παϊδάκια, τρώει την προβατίνα μου.
0: Κάτσε να τελειώσουμε την ιστορία του, ρε φίλε.
1: Στο ρίξε να μέσω.
0: Άστονε να μιλήσει, ρε φίλε, τον άνθρωπο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, μιλάω σοβαρά. Δεν κάνω το δικό μου βίωμα. Μπήκαμε με το φορτηγό μέσα στα Μέγαρα. Μας κυνηγάγανε, λέει, που πάνε οι Παλαβοί. Αλλά δεν μπορούσα να αναπνεύσω από την Τρίπολη. Ρε πατέρα, πνίγομαι, ρε πατέρα, πνίγομαι. Σε τέτοια φάση.
0: Και
2: πήγα εκεί πέρα, μου κάνανε καρδιοπούρου-πούρου, όλα αυτά τα πάντα, όλα κομπλέ. Πέσανε πέντε άτομα πάνω μου. Μου λέει, αδερφέ, μου λέει, σκίζεις 37 χρονών. Είσαι, μου λέει, λουλούδι. Λέω, μα δεν μπορώ να αναπνεύσω τη λουλούδι. Και μου κουμπώνει ένα γαπάκι, μου λέει, οδηγάς. Λέω, όχι, λέω, συνοδηγός. Γιατί, λέει, μόλις θα το κουμπώσεις, σε μισή ώρα είσαι πέζα. Και όντως. Με το που το κούμπωσα αυτό, ξύπνησα το πρωί και ήμουνα περδίκι.
0: Και μετά?
2: Καμία δεκαριά, δεκαπενταριά μέρες είμαι μπιμπελό. Τώρα μάλλον συνήθισε ο οργανισμός και θέλει κι άλλο χάπι. Αυτό είσαι Ζάκια σε νόμιμος. Ξέρεις, το γράφουν στο ΆΜΚΑ, σου γράφεται πάνω, σου λέει κύριε Διονύσιος Βερβελές, Σωτήριος ήρθε και πήρε το χαπάκι του. Είναι κανονικά. Ναι. Και το δεύτερο, το κοινωνικό που έχει να κάνει, επειδή είμαστε μπαμπάδες και οι τρεις που μιλάμε, έχει να κάνει με την αδερφή μου, η οποία παλεύει εδώ και τρεις μήνες με την εκκλησία να βγάλει τα χαρτιά για να παντρευτούν πρώτα Θεός με το καλό το Σεπτέμβριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρτιά ζητάνε
1: για να παντρευτείς.
2: Σαν να μην θέλουν να παντρευτεί δηλαδή άντρας με γυναίκα. Δηλαδή, τι είπα, αδερφή μου, δεν παίρνεις αλήθεια στο σταυρό που σου κάνω, στο σταυρό, στο τιμόνι που οδηγάω.
1: Πάρε και κάτι. Λέω,
2: Μαρινάκη, πάρε, λέω, καμία συναδέλφισά σου και πήγαινε στο παπά και πες του, κοίτα, θα παντρευτούμε. Και αν, λέω, δεν πάρεις τα χαρτιά μέσα σε δύο ώρες, εγώ θα βγω γυμνός στο Σύνταγμα. Δηλαδή, τι θέλουν να
0: γιατί είναι τόσα πολλά χαρτιά θέλει.
2: Διονύση. Δηλαδή, πραγματικά, άμα γίνεται, θα σου στείλω το τηλέφωνο της αδερφής μου σε μήνυμα να την πάρεις.
0: Εγώ σκέφτομαι η μόνη δουλειά μου που θα κάνω να είναι αυτή, να ξέρεις. Εκδήλωση γάμων και βαφτίσεων. Το έχω το θέμα, να ξέρεις.
2: Μα το ωραίο είναι ότι το Φλεβάριο παντρεύτηκε ένας συνάδελφος φορτηγατζής με έναν άλλο συνάδελφο και βγάλανε χαρτιά
1: από πάνω. Φορτηγατζίδες!
2: Φορτηγατζίδες, αμέ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, δεν επιτρέπεται.
2: Γιατί
1: δεν επιτρέπεται, πάρε τα ταμπού όλα που έχουμε.
0: Γιατί ταμπού, επειδή είναι φορτηγάτσι, δεν κατάλαβα τι έγινε. Δηλαδή, άμα σου λέει μισό. Δηλαδή, άμα σου λέει είναι σχεδιαστές μόδας, τι θα ήταν φυσιολογικό και επειδή είναι φορτηγάτσι, δεν είναι τέτοιο.
2: Όχι, απλά το λέει ο Κώστας Διονύση, επειδή είμαστε κατά βάθος, είμαστε.
0: Κατά βάθος έχουμε δελτίο ειδήσεων. Να είμαστε αριστεροί. Πάλι το κουτσούμπο να αγορεύει σε μέτρικο.
2: Είμαστε αριστεροί, βρωμάει μασχάλι μα, ξέρει τα αντρίλα να πούμε παρματήλα και δεν. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Άντε, πάμε δελτίο. Να σε καλά, φιλιά. Πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια αποφυλακίστηκε με όρους. Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε οικονομία και επενδύσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα πλοία κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή, τόνισε. Υπάρχουν επίσης και άλλες διαθέσιμες διαδρομές, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε πως η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Άνοιξε το μεσημέρι πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυτό των 36.000 ευρώ ανακατοικία. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του gov.gr. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, καλή χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και διαβεβαίωσε πως οι χώρες της G7 θα κινητοποιηθούν απόψε για την εφαρμογή της. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε πως αυτή η συμφωνία θα γίνει πραγματικότητα και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Στα αθλητικά απόψε στις 7 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το Βέλγιο Αίγυπτος.
4: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,69% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς αναλυτικά. Οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε, πάμε, πάμε στον κόσμο που περιμένει με αγωνία. Χρήστος, Πεντρούπολη, όλα ξεστάρα.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά ρε φίλε. Επίσης ρε φίλε.
1: Τι έγινε? Λοιπόν, η Γερμανία έβαλε 7 κόλλες στο Κρουασάο και ο άλλος λέει και παρά και τη Γερμανία.
0: Πλάκα έκανε ρε, το κατάλαβες ρε.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακό, δεν έχω άκρο φέτος, γιατί
0: ναι.
1: Βλέπω μια από τα ίδια δηλαδή και μεταγραφές τέλος Ιουλίου, τέλος Αυγούστου.
2: Από και Σεπτέμβρη, άμα υπάρχει και Οκτώβριο μας αφήσουν, θα κάνουμε εμείς μια
1: φωνή. Ναι, ναι. Αλλά μεταξύ αυτή η συνταγή δεν έχει πετύχει ποτέ στο Ολυμπιακό και συνεχίζουν τέλος Αυγούστου. Αντί να κάνουν οι μεταγραφές μέχρι τέλος 15 Ιουλίου και τέτοια, συνεχίζουν τέλος Αυγούστου.
2: Γράψε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Τι?
2: Μπορεί να σημειώσει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Γράψε. 2-10.
0: Πρόσεξε.
2: 41.
1: Ναι.
2: 43.000.
1: Ναι.
2: Κάποτε του στείλαμε προπονητή, τώρα του στείλουμε και τεχνικό διευθυντή. Πάρε και ρώτα αύριο τι ώρα να περάσει. Πλατεία Αλεξάνδρας είναι. Εντάξει, πηγαίνει εκεί, έχει κάτι σημαίε. Θα το δει. Θα το δει. Άμα πα και αν όνει σε πρόσκληση, τι ώρα θε να κατέβει. Για πες μου. Πες μου λίγο να σου πω ότι κίνηση τάχει για να σου υπολογίσει από το Πετρούπολη.
1: Κατά τη. Πρωτού πάω σε. Πρωτού πιάσω δουλειά.
2: Όχι, πήγαινε καλύτερα για δουλειά και πήγαινε μετά να έχει και αύρα. Κατάλαβε. Να του εξηγήσει πώ θα γίνει. Να είσαι έτοιμο.
1: Λοιπόν, ακούω η Άσεντα λέει Μπάγκερ, λέει Άσεντα Μπάγκερ και 50 εκατομμύρια μεταγραφέ, 60 εκατομμύρια μεταγραφέ. Πάντα και εμεί, όχι Ολυμπιακό, δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Και γενικά η ομάδα λέει 5 εκατομμύρια, να το σκεφτούμε. Να το σκεφτούμε, λέει είναι πολλά, 5-6 εκατομμύρια. Πώς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη μπροστά, δηλαδή 7 εκατομμύρια. Άμα δεν κάνουμε μεταγραφέ πάνω από 10 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 10-12, μπράβο, να, ναι. Κάνει, να κάνετε παιδί.
1: Τι θέλω να πω, περίμενε, παίξτε.
0: Αυτή η ευκαιρία πάντως που τα σκορπάτε εκατομμύρια το ραδιόφωνο με ξετρελαίνει.
1: Τι ευκαιρία δηλαδή που τα σκορπάμε.
0: Πάμε, ανοίξε λέει 5, 10, 20.
1: Όχι, εμεί δεν τα σκορπάμε. Οι Μπάγκερ, οι Άρσεναλ και αυτέ δεν τα σκορπάμε. Εμεί δεν τα σκορπάμε μέχρι 6-7 εκατομμύρια. Δεν τα σκορπάμε εμεί. Άλλε ομάδε τα σκορπάμε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν ο Ολυμπιακό Σάκη προπονητή μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Θα είναι ο Λουτσέσκου, για να ξέρετε.
2: Ναι. Γι' αυτό είπαμε, επειδή έχουμε βρει τον προπονητή. Να πας εσύ για τεχνικό διευθυντή, να συνεργαστείτε καλά με την παρεμβήματα.
1: Εγώ έχω παίξει σούπα, και σήμερα σας δίνω και το δωράκι σας για να που θα πάτε για καφέ.
0: Ναι.
1: Να το βλέπετε κιόλας εκεί.
0: Ναι, για πες.
1: Με 3 απόδοση, Ισπανία και γκολ-γκολ. Να κερδίσει Ισπανία και να γίνει και γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: 3 απόδοση. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μεταξύ τα έχω παίξει όλα. Όχι.
0: Εσύ όλα τα έχει παίξει, το ξέρω, αλλά ναι.
1: Όχι, ένα-ένα. Εγώ καταρχήν δεν έχω παίξει πολύ σώμα, γιατί έχω παίξει μακροχρόνια. Δηλαδή σου έχω πει η Πορτογαλία.
0: Δεν τα μπορώ το μακροχρόνια εγώ. Περιμένω εγώ 100 μέρες.
1: Δεν πειράζει.
0: Και για τον τόπο τώρα.
1: Και έχω παίξει και έναν με 30 απόδοση. Ναι. Ένα ψηλό. Ντεμπέλε πρώτο χώρε τη Γαλλία.
0: Ντεμπέλε, ναι.
1: Ναι, ναι. Άμα δεν τα βάλει αυτό ο αντιπαθητικό ο. Πέσανε.
0: Ποιο είναι ο αντιπαθητικός?
1: Ο Σταρ της Γαλλίας και της.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
2: Αντιπαθητικός ο Εμπαπέ, ρε φίλε.
0: Τώρα έχει βγάλει όνομα για τσακώνεται εκεί πέρα στην έγκυα μεταξύ του.
2: Τον Τζάκι μας να πούμε.
0: Όχι, ρε.
1: Όπου πήγε και φύγε, σαν αντιπαθητικός. Πήγε στην Παρία, έφυγε. Πήγε στη Ρεάλ, δεν το θέλει καθόλου. Τι να είναι δηλαδή ο Εμπαπέ. Τι να είναι, τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή είναι εγώ. Ο Ολυμπιακός πάντως.
0: Δεν το θέλει.
1: Όχι, ο Φορτούνης, ο Κωστάρας είναι.
0: Είναι συμπαθητικός, εντάξει.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ναι.
1: Respect στον Κώστα. Για το. Μποντέσε, τι έχουμε, τίποτα, Διονύση.
2: Ναι, κάνω μπάνια με την κόρη του.
1: Δεν νομίζω.
2: Και μία.
1: Έκανε και το. Αυτό το. Ρώτης, ναι, για τον Κώστα, τον Φορτούνη. Είναι φίλοι αυτοί. Ναι.
2: Με κατά τα άλλα, μου λες, δεν κάνουμε μεταγραφές.
1: Ποιον έκανε?
2: Εσύ λες, δεν κάνουμε. Πώς δεν κάνουμε?
1: Ποιον?
2: Δεν πήραμε το Φορτούνι.
1: Ναι.
2: Άρα κάνουμε, δεν κάνουμε.
0: Δεν το άρεσε.
1: Ο Φορτούνι δεν μ' άρεσε. Τι λέτε, εγώ έχω.
0: Όχι, δεν σου άρεσε αυτό που σου υποδιορίζεις.
1: Ρε, μεταγραφές.
0: Κανονικές, λέει ο άνθρωπος. Ναι.
1: Καλές μεταγραφές και
0: καλές,
1: τέτοια τώρα. Θα κάνω και τέτοια. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει Βλαχοδήμο και τέτοια 20 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: και.
0: Φοβερό, ναι, να προσέξουμε.
1: Ο Μπακασέτα, ξέρεις πόσα παίρνει το χρόνο, πόσα θα πάρει φέτος.
2: 1.800.
1: Όχι, δεν το ξέρετε καλά.
2: Για αυτό σας λέω. Να μαθαίνουμε. Σου είπα εγώ, είχατε βέντες κάτω να τα λύσουμε.
1: Ναι, είναι κλιμακωτό το σύμβολο. Ο τελευταίος χρόνος είναι 2.200.
2: Πόσα?
1: Ο τελευταίος χρόνος φέτος είναι 2.200.
0: Μπα, ναι. Τώρα το λένε αυτό.
1: Τι τώρα?
0: Τίποτα, άστο, κάτι σκεφτόμουν εδώ πέρα. Άστο.
1: Ναι, και δεν το άκουσα από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Από ρεπόρτερ άλλη ομάδα. Το ακούσα που πουλούνται ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Τελευταίο χρόνο είναι 2.200, είναι κλιμακωτό το συμβόλαιο. Αλλά δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Μην νομίζετε, δεν θα βρει ομάδα, θα μείνει εκεί στην Παιανία και θα κάνει γύρω-γύρω όλοι.
0: Και Παιανία, ρε. Πάει Παιανία, ρε. Πού ζήσει, ρε.
1: Α, τώρα που είμαι Παιανία, δεν άφησε και τίποτα, λένε ο Παναθηναϊκός. Τα πήρε όλα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σε αυτό έχουν δίκιο. Πρέπει κανονικά. Εγώ δηλαδή. Ήταν ανέτοιμο αυτό που έκανε. Δηλαδή το διώξανε με το ζόρι. Όχι, ρε, κάτσε, ρε. Έπρεπε κανονικά να του πει, παιδιά, επειδή πραγματικά σα καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θα σα δώσω και να. Θα σα φτιάξω ένα προπονητικό.
1: Ναι.
0: Θα σα δώσω και μια χορηγία 10 εκατομμύρια το χρόνο. Θα σα φτιάξω. Περίμενε, θα σα φτιάξω και. Πώς το λένε, και ιδιόκτητα γραφεία.
1: Ναι.
0: Θα σα φτιάξω και ένα γήπεδο. Και μετά θα σα δώσω το Παναϊκό τζάμπα να οικονομήσετε τα περαιτέρω μόνοι σα. Πλάκα κάνετε, ρε. Πλάκα κάνετε.
1: Ο Αλαφούζος, αν φύγει, θα αφήσει ένα γήπεδο.
0: Τι θα αφήσει?
1: Ένα γήπεδο, σχολικό, αν φύγει.
0: Σε ποιον θα το αφήσει? Σε ποιον?
2: Διάλειμμα, γεια σα.
0: Στον Παναϊκό.
2: Καλή συνέχεια.
0: Θα έχει γήπεδο Παναϊκό, και το ξέρω.
2: 2-10-41.
1: Δεν
0: έχει γήπεδο.
2: 2-10-41-43.000. Πάρε και κάνε δουλίτσα, προχώρα. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάτια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com. Στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Θεσσαλονίκη. Κυρία Αναστασία και λοιπές δυνάμεις.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
16: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
15: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά.
18: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
17: Μαζί ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: 21 λεπτά μετά τις 6 πάμε στην κυρία Αναστασία, περιμένει αρκετή ώρα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
2: Κάνα. Γεια σα.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Επίση, κύριε Αναστασία.
1: 42 λεπτά λέει το κοντέρ.
0: Ναι, κοντά είμαστε. 40
1: κάτι λεπτά. Καλά είναι, εδώ. Δεν πειράζει. Ναι. Τι κάνετε γενικά.
0: Καλά δεν είναι, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
1: Να σου πω, Διονυσάκη, για αυτό που λες. Έχεις άγχος. Ξέρεις τι να κάνεις. Να βγαίνεις από το σπίτι σου, να κάνεις μία-δύο βόλτες γύρω-γύρω, ήρεμος.
2: Τότε θα το πιάσει.
1: Και θα κάνεις λάθος.
2: Από την κούραση.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Δεν μου λες, Κώστα.
2: Ναι.
1: Δεν το είδες το παιχνίδι, ε.
2: Απαπαπαπα, όχι.
1: Εσύ δεν το είδες.
2: Εγώ, ναι, είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το
1: είδα,
0: αλλά έχει άποψη.
1: Αν όμως γινόταν κανένα άλλο αποτέλεσμα.
2: Θα το είχα δει.
1: Να δείστε.
2: Είμαι ειλικρινή, θα το είχα δει.
1: Για να δούμε τι θέλει. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Άσε αυτά τα ψόφια που λένε κάποιοι.
2: Ναι, τα ψόφια τα αφήνω εγώ, αλλά αυτά δεν με αφήνουν.
1: Για την κουβέντα. Λοιπόν, όχι, εντάξει, το λέω για να σε πειράξω.
2: Ναι, βέβαια, λέω.
1: Εγώ τώρα θα πω όμως λιγάκι για τα χτεσινά, αν μου επιτρέπετε. Ότι μπόρεσα και.
2: Α, να
1: και
2: πούμε ότι την είδησε.
0: Αν είναι τέλος ο Αταμάν και επίσημα να πούμε.
2: Επίσημα του Παναθηναϊκού. Τελείωσε.
0: Ανακοινώθηκε. Έτσι. Τον ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός με ένα μήνυμα στα social media. Πάμε για άλλα.
1: Θα πάρει τον Ομπράντοβιτς.
2: Καλά.
1: Γιατί δεν ήταν καλός.
2: Καλός ήταν, χρυσός, αλλά άλλο λέω. Πολύ, το έχουν όλοι πολύ σίγουρο. Δεν ξέρω.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ήταν, από ό,τι άκουσα.
2: Δεν πάει να είναι αυτό που είναι, αλλά εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λίγο θέλω να πω για αυτά τα επεισόδια που λέμε.
2: Ναι.
1: Κάποιοι λένε φταίνε και οι δύο. Συγκεκριμένα για να πούμε ότι φταίνε και οι δύο, να έχουμε γεγονότα που έχουν κάνει και οι δύο. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είναι μόνο το χτεσινό παιχνίδι αυτό που έγινε. Και ακόμα δεν ξέρουμε και ποιος έκανε και την αρχή σε αυτό. Αλλά όλα τα άλλα, τώρα το να βγαίνουν όλοι και να λένε όλοι είστε οι ίδιοι. Ποιος είναι ίδιος, ο παιδιά στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλους. Οι Αγγελόπουλοι, έχετε ακούσει ποτέ να πάρουν καμία ποινή, να μην μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο, να μην κάνουνε? Νομίζω όχι, έτσι δεν είναι? Ενώ αντίθετα ο κύριος Γιανακόπουλος, δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες έχει τιμωρία. Άρα δεν λέμε ότι και οι δύο ομάδες κάνουν το ίδιο. Είναι έτσι, Κώστα?
2: Εντάξει, υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά, υπάρχουν.
1: Κοίταξε, συμπεριφορά απλή, να πεις μια φορά ναι, εδώ γίνεται συνέχεια. Γίνεται χρόνια πολλά αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί και κάποιος άλλος σε κάποια φάση, σε ένα γεγονός να αντιδράσει. Και αυτό το προχτεσινό που έγινε, εγώ λέω το εξής. Ο Ολυμπιακός άρχισε να κάνει, να βγάζει το τρόπαιο, να κάνουν γύρω-γύρω, αγκαλιές, φιλιά, χίλια δύο πράγματα. Οι άλλοι είχαν πάει μέσα στην εκεί που, πώς λέγονται, που
2: στη Φυσούνα. Μέσα. Στη Φυσούνα.
1: Πάνε μέσα στη θέση τη δική τους.
2: Ναι.
1: Κάθονται λοιπόν εκεί, είχε περάσει μισή ώρα και πλέον.
2: Μη κουνιάζει, κυρία Αναστασία, τρέμει το. Ναι, έλα.
1: Δεν κουνάω εγώ.
2: Τώρα σε ακούμε, ναι, τώρα σε ακούμε καλά.
1: Λέω, στα αποδυτήρια είχαν πάει από πολλή ώρα. Και τα αποδυτήρια, όπως μας δείξαν πολλές φορές, είναι μια μεγάλη αίθουσα που έχει δεξιά και αριστερά καμιά δεκαπενταριά πολυθρόνες, καθίσματα.
2: Εντάξει, άμα θέλουν να βρεθούν μεταξύ τους, βρίσκονται.
1: Ναι, με αυτό σου λέω. Τι έκανε τώρα, γιατί δηλαδή ο Ναν περίμενε στην πόρτα να περάσουν οι άλλοι από εκεί?
2: Δεν ξέρω, ήταν ευριασμένος, ήθελε κάτι να πει, πού να σου το πω, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, από το να πει κάτι μέχρι το να αρπαχτούν.
2: Άμα κάτι πεις κάτι μεταξύ τους, αυτά τα θεριά τώρα, κύριε Αναστασία μου, εύκολα αρπάζονται.
1: Ναι, εύκολα αρπάζονται, παρόλο όπως λέτε κι εσείς, παίρνουν τόσα λεφτά και μεθαύριο μπορεί να είναι και συμπαίκτες κάποιοι και τέτοια. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι. Έχουν μερικοί κάποιο. Εγώ είδα και από το κανονικό παιχνίδι που παίζανε. Πέφτανε πάνω τους, λες και θέλανε να τους να πέφτανε κάτω, τον τρεβάγανε από εδώ, τον κάνανε από εκεί. Δεν ήτανε, από την αρχή έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Αλλά κάτι δεν πάει καλά, αυτοί πάνε σπίτια και μετράνε εκατομμύρια για να συζητήσουμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω μόνο, δεν το σκέπτονται. Παίρνουν τόσα λεφτά που ένας εργαζόμενος θα πρέπει να δουλέψει 200 χρόνια για να πάρει έστω ένα. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, έχουν και την αβάντα των ανωτέρων τους να πω ότι δεν θα τιμωρηθούν, ότι δεν θα...
2: Μα τι θα τιμωρηθούν, μωρέ, γιατί τώρα θα είναι εδώ, του χρόνου θα είναι κάπου αλλού, σιγά τώρα μην τους ψάξετε τους βρίσκετε. Έχουν τη ζωή τους, έχουν τα λεφτά
1: αλλά
2: τους.
1: Αλλά δεν είναι ωραίο, δηλαδή μια μέρα τέτοια που η μία ομάδα πήρε το τρόπαιο, άλλες χρονιές τις παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αντί να το χαιρόμαστε, να έχουμε να λέμε τώρα αυτό που λέω εγώ, αυτό που είπαν οι άλλοι από χτες, τι γίνανε, τα γεγονότα, έπεσε
2: ξύλο. Έχει ξεφύγει η κατάσταση δυστυχώς και δεν είναι αυτό δηλαδή,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τουλάχιστον στα μεταξύ μας παιχνίδια και περισσότερο στο μπάσκετ. Έχει ξεφύγει δυστυχώς,
2: ναι,
1: αλλά
2: μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω, αυτοί που είναι υπεύθυνοι ή ο ένας που είναι περισσότερο υπεύθυνος, ας βάλουν τα πράγματα κάτω, δεν είναι ωραίο. Αύριο θα χαρούν εκείνοι άμα πάρουν πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πάνε οι άλλοι δηλαδή να παίξουν ξύλο.
2: Θα γίνουν, βρε κυρία Αναστασία μου, πάλι τα ίδια.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Θα γίνονται. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό συνέχεια.
2: Πάμε στο Θεσσαλονίκη, στο Σπύρο. Ελά, Σπύρο.
3: Μια καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Δεν θα ασχοληθώ με το μπασκετικό το κομμάτι, αν πάλι παρά να πάθουμε καρδιά. Πραγματικά Συρία και δύο μου θύμισαν αυτή είναι μαθημένη στο Street Fight. Ψήλο δρόμου, έτσι.
2: Έμω, τέτοιο στυλ, ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα οι μεγάλοι παίκτες και κυρίως για τον Αν, γιατί αυτός είναι ο ηγέτης, ο Τάρικ είναι περισσότερο ο ρολίστας. Οι μεγάλοι ηγέτες ξέρουν να κρατάνε τα νεύρα τους, μην κρεμάσουν την ομάδα. Γενικά ο Αν, τα τελευταία εξάμεινα έχει απίστευτο εκνευρισμό, που σημαίνει πρέπει να προβληματίσει την ΚΑΕ γιατί είναι μόνιμα εκνευρισμένος το τελευταίο εξάμεινο και προκαλεί. Έτσι. Μπορεί και ο Τάρικ να πει ότι Τάρικ μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Για μένα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο. Και αν διαβάζω αυτό που ακούω και πάνε για αθλητικό νόμο, εμπλέκονται και άλλοι. Και ο Σόλ και ο Σλούκα διάβασαν και ο Κράμ και τα λοιπά. Και μιλάνε για ποινές από 6 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων, αν εφαρμοστεί νόμος αθλητικής βίας στην Ελλάδα. Έτσι, το τονίζω. Με αυτά που διαβάζω. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα λυπηθώ το τώρα τον άλλον, γιατί κάνα το χόμπι του σε επάγγελμα. Και αυτό που λέει και ο Γιονίς, πα πει και μετά τα προβλήματα που λυμμένα. Έτσι, α προβληματιστούν και οι δύο. Δεν θα του λυπηθώ.
2: Δεν θα προβληματιστεί κανένας από τους δύο. Δεν υπάρχει
3: σίγουρο,
2: περίπτωση.
3: Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, αυτό είναι το σίγουρο.
2: Αυτοί μπορούν να βρεθούν τώρα σε, αυτοί μπορούν να βρεθούν σε ένα νησί και να πίνουν καφέ μαζί ποτό το βράδυ. Άσε με τώρα.
3: Ναι. Εδώ θα βγει ένας χαμός με τους Παμπλίβ. Έχει γίνει.
2: Χαμός δηλαδή, έγινε.
3: Αναβιώνει σε εποχές δεκαετίες 90 άρι μπάσκετ.
2: Έλα.
3: Δηλαδή και το είχαν τόσο. Ναι, παιδιά, πίστε τα πράγματα. Έτσι. Και επειδή θα σκελοποιηθεί και ο ΠΑΟΚ, του χρόνου το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μετά το NBA το καλύτερο πρωτάθλημα που υπάρχει.
2: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι να δούμε λίγο πρωτάθλημα.
3: Το ζήτημα ποιο είναι, έτσι. Όπως υπάρχει κόντρα πάρα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό με τόση τοξικότητα, θα γίνει ακριβώς τη ίδια και στο Θεσσαλονίκη.
2: ΠΑΟΚάρης, ε.
3: Ναι, θα γίνει τόσο γιατί ο Άρης δεν έχει το ποδόσφαιρο να αντιπαρέσει. Ο ΠΑΟΚ την τελευταία χρόνια είναι το αφεντικό της πόλης. Τώρα αυτή τη στιγμή το μπάσκετ, επειδή ο Άρης είναι μπασκετικός κόσμος, πάνε διεκδικείς τα πάντα. Και φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και εδώ πρέπει να προβληματιστούν πλέον όλες οι διοργανωτές, μπάσκετ, λίγοι, υπουργοί κτλ. Γιατί ξέρεις άλλο να διεκδικούν δύο και άλλο τέσσερι. Και τα λεφτά πλέον που πέσουν είναι πολλά.
2: Ναι, όντως, όντως.
3: Δηλαδή αν το σκεφτείς πλέον είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα Διονύση, τον Ολυμπιακό περιμένουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή.
0: Πολύ
2: νωρίς είναι. Όλες οι ομάδες περιμένουν.
3: Αλλά δεν κινείται και καμία ομάδα.
2: Κάποια, τι να κινηθούν τώρα, τι να βρουν τώρα, τι να κάνουν, τι να πάρουν. Ποιος θα τρελαθεί να βιαστεί να έρθει στην Ελλάδα γρήγορα γρήγορα να μην χάσει το συμβόλαιο της Ελλάδας.
3: Και μέχρι τώρα το Μουντιάλ σούπα, έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ, είναι έτσι όπως είναι το Μουντιάλ η διοργάνωση. Φυλάβουν οι ομάδες ακόμα, κρατάνε δυνάμεις.
3: Ναι, η καλύτερη στιγμή είναι αυτή ο παδός που. Αυτή η ομάδα που τη Γερμανία πώς τη λένε, Κουρασάνη πώς τη λένε.
2: Κουρασάω.
3: Η οποία είναι την καλύτερη οπαδό. Τη βίντεο μέσα στο YouTube, απίστευτη την πανηγυρίζε. Είναι όσα πέντε μας. Νομίζω είναι το καλύτερο χαϊμάνι του Μουντιάλ.
2: Δεν την έχω δει αυτή. Τι είναι αυτή.
3: Ψάξτε να δείτε. Είναι απίστευτη. Είναι μοντέλο. Είναι θεά. Φοράει ακριβώς τα κατάλληλα ρούχα. Δηλαδή βήμα από ρούχα την ώρα που πανηγυρίζει. Φοβερό, έτσι.
2: Κουρασάω όλοι.
3: Όλοι είμαστε μαζί.
2: Όλοι κουρασάω. Αν και την πιο δροσερή εξέδρα αδερφέ που έχω δει μέχρι τώρα την είχε ο σημερινό θες. Το Εκουαδόρ. Πολύ δροσερή εξέδρα.
3: Και κάτι άλλο, οι Ιάπωνες. διδάσκουν πολιτισμό.
2: Που σκουπίζανε.
3: Σκουπίζανε τα πρωτοτυπία, τα διπλώσανε. Δηλαδή, αν είχα κόρη τάδρο, θα παρακαλούσα να πάρει.
2: Να πάρει άπονα.
3: Να πάρει άπονα, εντάξει. Εσύ, Διονύση, εσύ που έχεις τώρα ψάξτο. Θα περάσει τέλεια.
0: Για εδώ, για
3: εδώ. Δεν θα κάνουν καμία δουλειά. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Και τα λέμε.
2: Γεια σας. Έλα, γεια. Πάμε στο Στέλιος. Να δίνει, έλα Στέλιο.
4: Καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
4: Καλή εβδομάδα.
2: Πείσε, φίλε.
4: Διονύση, καλά.
0: Εδώ, ρε φίλε.
4: Μπράβο, Διονύση.
0: Παλεύω να συνέλθω.
4: Όλοι εδώ είμαστε, να είμαστε καλά, το θέμα είναι. Θέλω να πω δύο πράγματα καταρχάς. Τελείωσαν τα παιχνίδια, είχε ένταση. Εγώ αυτά που έχουν συμβεί δεν τα θεωρώ σπουδαίο, πάντως να ξέρετε. Συμβαίνουν μεταξύ των παιχτών αυτά. Είναι πάρα πολύ ψηλοί οι παλμοί. Είναι εύκολο όταν ξεφύγεις από το στόχο σου να δημιουργηθεί, ας πούμε, αυτή η υπερέντα ή η ένταση όλη. Και...
2: Ναι.
4: Δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι κακό. Απλώς δημοσιοποιήθηκε. Έτσι έχουν γίνει εκατοντάδες τέτοια επεισόδια, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα, ας πούμε, μπροστά σε μάρτυρες, δεν τα δημοσιοποιούν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι για μένα περίεργο.
0: Έχει συμβεί... Δεν είναι ωραία εικόνα πάντως.
4: Ναι, επειδή φάνηκε, γι' αυτό λέω.
2: Επειδή φάνηκε δεν είναι ωραία εικόνα.
4: Επειδή φάνηκε, αυτό
2: λέω. Αυτό έχει δίκιο τώρα.
4: Ότι έχει και γίνει είναι... όμως άπειρες φορές.
0: Και είναι διαδεδομένο και ο ΨΑΚ το όργανο εκεί των παιχτών.
4: Ναι.
0: Το οποίο έσωσε να τα βάλει με τον Τζόνσον.
4: Εμένα
0: δίκιο
4: μου
0: δίκιο
4: έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για να το πούμε έτσι με τα λόγια, ας πούμε τα καθημερινά, η επιμονή της ΕΡΤ να δείξει το επεισόδιο αυτό, ενώ δεν έρχεται το ίδιο να δείξει την είσοδο του Γιανακόπουλου.
0: Συμφωνώ.
4: Ήταν ντροπιαστικό αυτό στο γήπεδο του Ολυμπιακού που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, που θα μπορούσε το πέρασμα του Ντούκου να το σβήσει ή να το αφήσει μετά να το δείξει, ρε παιδί μου. Ήθελε να βγάλει επιτόπου ρεπορτάζ. Επιτόπου ρεπορτάζ, αυτό είναι ανίκουστο, έτσι. Συμφωνώ να το, αν θέλει να το κάνει, κάτω και στην πρώτη παιχνίδι που έχει γίνει.
0: Μα στην ανακοίνωση έλεγε ότι έχουν οδηγία να μην προβάλλουν τη στιγμή, και μετά δείχνουν αναλυτικά.
4: Αφού έλεγε ο εκφωνητή, ο οποίο. Δεν ξέρω αν αυτό αποκαλείται ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν αποκαλείται τίποτα.
4: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Έλεγε, πέστε μου τι έχει γίνει, δώστε μου λεπτομέρειες.
0: Ο εκφωνητής, αν θες να ψήσουμε στο τελευταίο παιχνίδι, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι πήρε μια θέση.
4: Ναι, και στο τέλος όμως επέμενα για κάτι.
0: Δεν επέμενε. Περισσότερο επέμενα από το ρεπόρτερ του αγωνιστικού χώρου, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και πήγαν να βγάλουν και τη δήλωση.
4: Να σου πω, σου ξαναλέω.
0: Επειδή ο Νάνι ήξερε τι είχε κάνει, δεν μίλησε καν.
4: Δεν είμαι κατά το να δείχνονται, αλλά δείχνονται όλα όμως.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σου λέω.
4: Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάνω στον μπάσκετ, για να τελειώνω με αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη φάμπρικα που βλέπετε, Κώστα, δυστυχώς έχει ξεκινήσει την ομάδα σου και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αποδόμηση του Μπαρτσόκα, ένα προπονητή ο οποίο σε κερδίζει στην Ευρώπη συνέχεια. Σου παίρνει το πρωτάθλημα δύο φορές συνεχόμενες σεζόν. Και εξακολουθείς, παίρνει την Ευρωλίγα, εξακολουθείς να το λιδωρείς. Δηλαδή, ξέρεις, κινούνται ορισμένοι άνθρωποι στα όρια του γραφικού, έτσι.
2: Τι να σου πω.
4: Ρε φίλε, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, ένας προπονητής, εγώ σου λέω κάτι άλλο. Αν ήταν ένας Έλληνας προπονητής στη θέση του Παναθηναϊκού και ήταν ένα παιδί του Παναθηναϊκού, ας πω, πού είναι Παναθηναϊκός, το πω έτσι.
2: Ναι.
4: Θέλω να πω, όχι πρώην παίχτη, να πω ένα. Διαλέξτε ποιο θέλετε. Τι θα είχατε κάνει, θα τον είχατε κάνει με Θεό, δεν έλεγατε αυτό είναι αξίζει. Και ούτως θα άρχισε ο άνθρωπος.
2: Ναι, μόνο, λίγο, τι δεν το συζητάω.
4: Εδώ για ποιο λόγο δηλαδή ο Μπαρτζόκας τόσο πολύ πολεμιέται, τόσο πολύ.
0: Πολεμιέται, φίλε μου,
4: από
0: γιατί.
4: Από ένα σύστημα.
0: Πολεμιέται γιατί έχει κάνει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια την πιο πετυχημένη ομάδα.
4: Και ξέρεις τι γίνεται. Βγαίνει ο προπονητής του Αμαρουσίου που είναι αδερφός του αγετανόμαστου δημοσιογράφου. Και δηλώνει ότι είναι πολύ μεγάλο προπονητής ο Μπαρτζόκας και πρέπει αυτό επιγόντως να το προβάλλει και να το δείξει. Δεν έχει δικαίωμα να το κρατήσει.
0: Ναι, εντάξει, το προβάλλει.
4: Έτσι δεν είπε.
0: Το προβάλλει και που πρέπει ο Μπαρτζόκας προς το αδερφό.
4: Όχι, παιδί μου, τι είπε ο προπονητής αυτός.
0: Δεν συγκινούμε ιδιαίτερα.
4: Δεν λέω γι' αυτό. Το λέω
0: ο προπονητής αυτός προχωράει σε καταγγελίες για την ΕΟΚ. Αλλά όταν ήταν προπονητής της προηγούμενης ομάδας που έπρεπε να
4: πει κάτι τέτοιο, δεν πήγε στο σπίτι του. Εγώ δεν παίρνω τα
0: μάτια. Όχι, άμα εγώ κρίνω όλο το πακέτο. Δεν κρίνω ότι με συμφέρει.
4: Λέω τώρα εδώ πέρα, επειδή όμως βγαίνει και λέει μια αλήθεια, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω.
0: Και το άλλο γιατί ήταν ψέμα τότε που λέει.
4: Ρε φίλε, εγώ είναι μέρος του συστήματος. Το σύστημα έτσι είναι.
0: Α, έτσι είναι. Άρα ότι μα συμφέρει να το
4: λέμε. Δηλαδή, Διονύση, πρώτη φορά το βλέπεις αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Άμα εγώ διαφωνώ με κάτι.
4: Πρώτη φορά δεν τα λέγαμε και δεν τα είχαμε ξαναπεί και άλλες. Ο Κώστας είχε αφηνιάσει, είχε δίκιο. Έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά το σύστημα δυστυχώς έτσι λειτουργεί.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, και θέλω να πω για ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν έχει σχολιάσει. Δεν σηκώστε να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Έλα,
4: συγγνώμη που ρωτάω, είστε, γιατί αφορά και την ομάδα σου, έτσι.
2: Ναι,
4: ο Παναθηναϊκός δεν είναι που όλη τη χρονιά λέει ότι κυνηγεί το σύστημα την παράγκα.
2: Ναι.
4: Τώρα γιατί ψήφισε να μείνει ο Λανουά αυτός ποιος είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχει παρεγγείλει.
2: Θα του πάνε του Αλαφούζου ότι ψήφισε τον κάτι θα γίνει.
4: Τι θα γίνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Τώρα θα φάτε και Έλληνες διαιτητές φέτος. Περιμένετε τώρα. Γυρίζει
4: τώρα. Ορίστε με ποιος άκουσα.
0: Θα φάτε και Έλληνες διαιτητές φέτος. Πρέπει να κοπούν οι ξένοι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ωραία. Συγγνώμη τώρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι που έλεγε ότι εμάς μας κυνηγήσαν θεοί και δαίμονες.
0: Να τα πήρε το πρωτάθλημα.
4: Και πήραμε το πιο τίμιο και το πιο μάγικο αυτό. Και ξαφνικά γιατί αφού λοιπόν τον κυνήγησαν, γιατί ψηφίζει πάλι να μείνει ο ίδιος αρχιδιαιτητής.
2: Να σου πω, ρε φίλε, άφησε η ψυχή του
4: να φωνάζει. Φίλε, κάτσε γιατί δεν μπορεί τη μία να βγει στα παράθυρα και να φωνάζει κατά κύριο. Και μετά λε, εγώ ψηφίζω μαζί του.
2: Πώς δεν μπορεί, ρε, γιατί θα του πει κανένα κουβέντα, ρε. Ό,τι θέλουν, ναι, γιατί.
4: Ποιο οπότε.
2: Τι νομίζει. Δεν έχει καταλάβει.
4: Δεν έχει καταλάβει που λένε, τα λένε έτσι για να τα λένε.
2: Δεν έχει, χαίρομαι πολύ.
4: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
2: Τι, δεν το κατάλαβε.
4: Εντάξει, ρε φίλε, να ξέρω γιατί όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Δεν το είδε την προηγούμενη φορά που πανηγυρίζανε γιατί έσπασε η παράγκα και μετά βλέπαμε τα όρια δύο χρόνια. Με την ΕΠΟ του τέτοιου και με το πώς το λένε με τους διαιτητές που ερχόντουσαν μεθυσμένοι να σφυρίξουν υποτίθεται.
4: Ναι, ποιος έφερε τους διαιτητές.
2: Αυτό σου λέω, δηλαδή έτσι φάγαμε την παράγκα και καθαρίσαμε το ποδόσφαιρο.
4: Ξέρω εγώ έτσι λέτε
2: και οι δημοσιογράφοι. Είναι μωρέ, τέτοιοι ταραβεριτζίδες που τη μία πουλάνε πόρεμα στον άλλο και την άλλη πουλάνε στον άλλον. Και από πίσω είναι μια στρατιά ολόκληρη που λέει εμείς καθαρίσαμε την παράγκα. Το ξέχασα αυτό.
4: Μάλιστα.
2: Ένα site και τόσο ισχυρή ήταν η παράγκα. Ήταν τόσο φοβερή η παράγκα, ας πούμε, που την καθάρισε ένα site. Αν δεν είναι έτσι οι παράγκες, πες τους.
4: Ξέρω, μα
2: αν είναι τόσο ισχυρές οι παράγκες και τις καθαρίζει ένα site, όπως ακούω και διαβάζω, αυτές δεν είναι παράγκες.
4: Δεν είναι φίλε μόνο ότι την καθαρίζει. Είναι ότι θέλουν να συμπορευτούν με αυτήν.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν συμπορευτούν, θα κάτσουν, νομίζεις.
4: Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε στο Σπύρο από το δρόμο. Έλα, Σπύρο.
2: Έλα, Σπύρο. Καλώ ήρθατε.
5: Ένα πράγμα θα ήθελα να δηλώσω, να σα πω, να συζητήσουμε, δεν ξέρω. Να το πείτε. Κάθισα και είδα το τέταρτο και το πέμπτο τελικό στο μπάσκετ από την αρχή. Συνήθως το πρώτο, δεύτερο, τρίτο αγώνα τους είδα.
2: Σπύρο, μισό λεπτό. Έχει ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
2: Άλλαξε την αγκέντα να ακούγεσαι καθόλου σχεδόν.
5: Μισό. Ναι, μα ακούτε τώρα.
2: Τώρα είσαι μια χαρά, ναι, έλα.
5: Λοιπόν, έκανα και είδα στο μπάσκετ το τέταρτο και το πέμπτο τελικό στην αρχή. Ενώ πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τους είδα τέλος πάντων μετά το πρώτο, δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, στο πέμπτο τελικό, στο ΣΕΦ, όλο το γήπεδο, την ώρα του εθνικού ύμνου, τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο και δεν ακούστηκε το παραμικρό από συνθήματα. Στο τέταρτο τελικό, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω, μάλλον μόνο η θύρα 13 τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν, πιστεύω, όχι όλο το γήπεδο, έβριζε τον Ολυμπιακό. Ακόμα δηλαδή και την ώρα του εθνικού ύμνου βρίζανε τον Ολυμπιακό. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή εκεί στη θύρα 13 και γενικά στο γήπεδο δεν υπάρχει, οι άντρες δεν έχουν πάει στο στρατό να ξέρουν ότι πρέπει να κάτσουν προσοχή και να μην μιλάει κανένας. Κανένας δεν ήταν στα ΛΟΚ, κανένας δεν ήταν στα ΟΙΚ. Βρίζουνε την ώρα του εθνικού ύμνου. Δηλαδή ακόμα και εκεί. Ποια η άποψή σας?
2: Το έχουμε δει. Το δεν ήταν σωστό. Δεν το συζητάμε.
0: Νομίζω ότι η μειοψηφία το καταδίκασε.
2: Ναι, μα αυτό πιστεύω κι εγώ. Δεν είναι ότι να πούμε ότι έγινε και το ακολουθήσαν όλο το γήπεδο.
0: Ωραίο, πάντως δεν το λες.
2: Όχι, ωραίο δεν το λες. Προφανώς. Ναι.
5: Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή από την θύρα 13. Ακόμα και με το σκηνικό που είχε γίνει με τον Αταμάν, με τη σημαία, δεν θυμάμαι σε ποιο γήπεδο, που απέτησε να κατέβει σημαία στην Κύπρου, κάτι τέτοιο. Εκεί δεν βρέθηκε ένας από τη θύρα 13 να του πει τι λες, ρε φίλε. Ένας δεν υπάρχει δηλαδή εκεί με πέσα, με παντελόνια, ο Ικάς, Λοκατζής, στρατιωτικός, να του πει τι λες, ρε φίλε.
2: Εντάξει, δεν είναι το ότι κάποιοι.
5: Όχι, άλλο δεν είναι.
2: Σπύρο, το ότι κάποιοι αποδοκιμάσαν.
5: Πρέπει να σέβεται.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το ότι κάποιοι κρατήσαν μια στάση δεν σημαίνει ότι αυτό είναι όλοι έτσι.
5: Ναι, αλλά
2: φαντάζομαι, το καταλαβαίνει.
5: Και επίσημα σαν Παναθηναϊκό και πε κάτι. Δηλαδή, με ρωτάει ένα γιο μου, μπαμπά μου λέει, γιατί βρίζουνε, μου λέει, την ώρα του εθνικού ύμνου. Τώρα συναισθηματικά. Ναι, πέσω και έτσι. Η απάντηση ποια είναι? Ότι αυτοί του Παναθηναϊκού τι, δεν είναι Έλληνες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
2: Όχι, μα τώρα εντάξει.
5: Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα όμως. Την ώρα του εθνικού ύμνου.
2: Νομίζω ότι πιο πολύ έγινε αυτό όχι τόσο για την Ελλάδα σαν Ελλάδα, αλλά για την κυβέρνηση. Επειδή είχε γίνει αυτό που είχε πει ο πρόεδρος και για την κυβέρνηση και όλα αυτά, για το διαιτησία, για το τέτοιο κλπ. Αλλά δεν ήταν σωστό έτσι αλλιώς. Για οποιοδήποτε λόγο.
5: Εγώ πάντως πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά, τέλος πάντων, εντάξει, και ο Νικοπολίτης έχει πλακωθεί στο ποδόσφαιρο και ο Καρεμπέ με τον Καφέ είχαν πλακωθεί και έχουν γίνει και στον Μπάσες, στο ποδόσφαιρο και ο Γκάλης και όλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή,
2: ναι,
5: ένα νόμο και να πει κλειστά τα γήπεδα από κόσμο για ένα χρόνο. Όπως έγινε στην Αγγλία. Να δούμε τότε, δεν θα ισιώσουν λιγάκι όλοι. Να το δούνε λίγο σοβαρά.
2: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω αν αυτό. Δηλαδή,
5: να όπως, το δούνε όπως λίγο
2: λες,
5: σοβαρά.
2: Όπως λες και εσύ, εδώ ο Ζιντάν σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου έριξε κουτουλιά στον άλλον.
5: Μπράβο. Και τιμωρήθηκε.
2: Ναι, τιμωρήθηκε, ναι. Προφανώς.
5: Αλλά εγώ σου λέω από θέμα συνθημάτων, από θέμα συμπεριφοράς οπαδών, από θέμα 1002. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει τιμωρία από κανέναν. Και τι είναι τώρα, δηλαδή 30.000 πρόστιμο επειδή έβρισε ο ένας ή επειδή πέταξε το δεγκαλικό. Τέλος πάντων, τα πάμε σε άλλη κουβέντα.
2: Ναι,
5: αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός στην Ελλάδα, σεβασμός στη σημαία μας και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας στην εκπομπή.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα.
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά.
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
19: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

Όχι, δεν είσαι. Ναι, πήρε τη μεγάλη εβδομάδα αυτό με την. Δεν είναι. Ναι, αυτό ήταν ο γλυκίν μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι τελειώνει ο διαγωνισμός. Σε 5 περίπου λεπτά θα γίνει η κλήρωση για αυτούς που. Για όσους δηλώσαν συμμετοχή για το εισιτήριο με την επιστροφή.

0: ευχαριστώ μπουφέ, με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055, με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική, Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant, σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055.
1: Ωραίο ήταν.
0: Από τις 6.30 ως τη 1 το βράδυ.
1: Ωραίο αυτό. Φαντάζεσαι να είσαι εκεί πάνω στο ψηλάκι να τρως μια μερίδα γύρω. Ε.
0: Ωραίο ήταν.
1: Έχεις πάει πάνω στην Πάρνηθα ποτέ, θα Διονύση?
0: Μια βόλτα πήγα.
1: Πήγες. Ωραία. Ωραία.
0: Ναι, πώς θα...
1: Πού πάμε, στον Νίκο, στον νέο κόσμο. Ο άνθρωπός μας. Καλώς το να.
2: Τι κάνετε?
1: Ο Διονύσης κάνει πολλά πράγματα. Εγώ,
2: σου βρήκα ομάδα να υποστηρίζει το.
1: Έχω εγώ το Ιράντι, δεν θέλω άλλη.
2: Ποιο, όχι, το πράσινο ακροτήριο.
1: Ποιο πράσινο ακροτήριο, μωρή, τι είναι αυτά τώρα, πράσινα ακροτήρια.
2: Βέβαια, τι, πράσινο, δεν
1: όχι,
2: είναι.
1: Δεν θέλω.
2: Α, καλά.
1: Δεν ξεπουλιέμαι εγώ τώρα για πρασινάδες και τέτοια. Εδώ έχουμε. Τέτοια, πώς το λένε, γεωπολιτικά.
2: Ε, εντάξει, εντάξει, τώρα μου φαίνεται πως.
1: Ναι.
2: Βέβαια, ως την Παρασκευή
1: ως την
2: είναι
1: Παρασκευή.
2: Αρκετές ημέρες.
1: Ε, ρε, και τι να κάνω εγώ.
2: Όχι, τίποτα να μην κάνεις, να μην αισιοδοξήσω.
1: Δεν είναι, γιατί ποιο σου πω ότι αισιοδοξώ εγώ.
2: Όπως και εγώ.
1: Καταρχήν, ποιο σου πω ότι η αισιοδοξία μου είναι αυτή, ίσα ίσα. Περιμένω να δω τι θα κάνουν οι νικητές.
2: Τώρα ας τους νικητές, γιατί νικητές θα βγουν όλοι.
1: καλά, στην κουβέντα, εντάξει, στην κουβέντα θα βγουν όλοι. Θέμα είναι λίμον από αυτούς που χαθήκανε για αυτή την ιστορία.
2: Α, κοίταξε να δεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι έτσι. Αυτά έχουν γίνει, έχει γίνει η ανθρώπινη ζωή ξεφτιλίκη να
2: πει. Πάντα έτσι ήταν.
1: Αυτό σου λέω, ναι.
2: Πάντα έτσι ήταν. Από την εποχή της δολοκτησίας. Δεν είναι τώρα. Έφυγες προχθές. Τα λέγαμε με τον Διονύση. Είχες προφτάσει να φύγεις.
1: Σας άκουγα, σας άκουγα.
2: Λοιπόν, άστο να μην τα πιάσουμε αυτά. Ωραία, τώρα τελειώνει και η ώρα.
1: Ναι, μου τελειώνει.
2: Απλώς, να πούμε και για τις τσούπρες όμως. Δεν είπαμε τίποτα.
1: Είπε εδώ ο κόσμος. Πολύ είπε για τα κορίτσια και τα λοιπά. Μπράβο, πολύ.
2: Γιατί δεν άκουσα έτσι.
1: Πολύ καλά πήγανε.
2: Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι τα τρία πέναλτι που απόκρουσε η Ολλανδέζα. Και δεν ήταν τρία πέναλτι στα πέντε, ας πούμε, ξέρεις, ένα και ένα κλπ. Κατευθείαν, τρία στα τρία. Αυτό πραγματικά...
1: Γιατί δεν την παίρνετε αυτή στη θέση του Τσολάκη?
2: Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό.
1: Τι τα είχε κάνει, τα είχε πιάσει.
0: Δεν είχε πιάσει με τη Φενέρ.
2: Έχει πιάσει.
0: Πώς περάσαμε.
1: Ναι, μπράβο, ναι, σωστό.
2: Έχει πιάσει, όχι, λέω...
0: Το ξέχασε τόσο εύκολα το conference.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα να δεις, ό,τι δεν μας αρέσει το ξεχνάμε.
1: Μπράβο. Σωστό είναι αυτό. Ναι, ό,τι δεν μας αρέσει το ξεχνάμε. Εδώ ξεχνάμε άλλα κι άλλα. Τη ζωή μας την ίδια. Αυτό θα αφήσουμε.
0: Στο πράσινο κροτήρι ξέρεις ποιος παίζει.
1: Ποιος παίζει.
2: Μην τα ανάγεις. Γκάρι
0: Ροντρίγκες.
2: Αυτό είναι για διασκέδαση, είπαμε. Μην τα ανάγεις.
1: Κάτσε να δω ποιος παίζει.
0: Γκάρι Ροντρίγκες εδώ. Εξτρέμου είχαν πάρει. Ήταν στον πάγο. Και
1: αυτός είναι που τραυματιζόταν συνέχεια.
0: Ναι, και, ναι, και ο Σεμέδο πρέπει να είναι.
1: Ο Σεμέδο.
2: Ο Σεμέδο δεν είναι πράσινο ακροτήριο. Είναι Πορτογαλία καθε αυτό.
0: Ποιο Σεμέδο, ρε, όχι το στόπερ.
1: Ποιος.
0: Ο άλλος ήταν στον Όφη και τέτοια που είναι στο τέτοιο.
2: Α, ναι, σωστά. Σαν Σίζο, ρε, μήπως είναι.
0: Περίμενε, ρε, φίλα, με τα λάνες.
2: Πάντως ο Ροντρίγκες είναι στο πράσινο.
0: Πλάκα μου κάνετε. Στο πράσινο ακροτήριο, στον πάγκο είναι και οι δύο. Και σε μέδο είναι, και σε μέδο είναι.
2: Ναι, θα ρίξει καμιά εξάρα πάλι η Ισπανία. Τώρα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές ομάδες, μωρέ, σιγά σιγά. Δεν είναι, εντάξει.
1: Ναι, δεν λέω, τώρα ξεκινάνε, αλλά...
2: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το 4-1 τον ΗΠΑ. Δεν το περίμενα με τίποτα.
1: Ήταν εντυπωσιακή. Τρέχανε, δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ είχα καιρό εδώ ομάδα να τρέχει έτσι.
2: Κοιτάξτε, φαίνεται πως είχαν καλό σκάουτερ και βρήκε τους κατάλληλους παίχτες τώρα.
1: Όχι, μωρέ, είναι και ξεκούραστε αυτοί. Δεν δώσαν προκληματικά, δεν δώσαν τίποτε. Εντάξει. Γι' αυτό ετοιμάζονται.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτοί ξέρεις, αυτούς που πήρανε και τους έχουν, τους γυμνάζανε όλο τον χρόνο. Μην νομίζεις, δεν είναι έτσι η Αμερική. Σε άλλα αθλήματα, ας πούμε, όπως είναι το πόλο, όπως είναι το βόλεϊ, όπως είναι αυτά, δεν έχει πρωταθλήματα. Οι ομάδες που παίρνουν, οι παίχτες που παίρνουν στις εθνικές τους, γυμνάζονται μόνον. Και είναι πάντα ξεκούραστοι, βέβαια, αλλά είναι και αθλημένοι, έτσι.
1: Πάντως γυμνάζονται μόνο, είχαν μια ομοιογένεια.
2: Βέβαια. Φοβερή.

0: διαλέγονται. Δεν είναι ο σκάουτιρ, ας πούμε.
1: Ναι, από παιδί, πέρα από τα ατομικά τη προσόντα ήταν και δουλεμένοι, πώς το πω. Δηλαδή, αλλάζανε με κλειστά μάτια την μπάλα.
0: Αυτό εννοώ, γυμνάζονται. Βρίσκεις πρώτα τα ατομικά προσόντα, ποιος είναι ο κατάλληλος, ας πούμε, να τρέξει, να πει δείξει, να κάνει. Και μετά αυτόν τον τελειοποιείς.
1: Και αυτός ο Πούλης τη μεγάλη παιχταρά.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, αυτοί δεν μπορούν εύκολα να παίξουν σε ομάδες ευρωπαϊκές όμως. Έχουν άλλο στυλ. Τέλος πάντων, πάντως ήταν έκπληξη για μένα.
1: Ήταν πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Εκείνο που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν που χάσαν οι φίλοι μου από την Αυστραλία.
1: Τι?
0: Οι Τούρκοι.
1: Ναι, αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Δεν
1: έπαιξε
0: πάρα τώρα η Αυστραλία. Ήταν χειρότερη από ό,τι ήμασταν εμείς το 4. Δεν μιλάμε, ήταν σαν Κηφισιά. Τώρα τι να κάνουμε. Κλείστηκαν πίσω 8 μαζί, ας πούμε, και σου λέει: όπου και να σουτάρουν, θα πέσουν απάνω μας. Βέβαια και οι Τούρκοι δεν είχαν τρόπο να ανοίξουν την άμυνα, δεν είχαν τις γιώμες.
1: Δεν είναι εύκολες,
0: δεν έμαθαν τις γιώμες. Εκεί χρειάζονταν οι γιώμες για να πιάσει κεφαλιά. Πώς θα ανοίξει την άμυνα? Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, για το Μεντιλίμπαρο ότι παίζει με γιώμες. Τι να κάνει σε τέτοιες άμυνες? Παλεύεις να πιάσεις κεφαλιές αν μπορέσεις να ξεκλειδώσεις την κατάσταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι θα κάνεις, θα τριπλάρεις 3, 4, 5, θα σε κόψει κάποιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, θλιμμένο σούρουπο είναι, κύριε Γκότζο, το κάθε ήλιο βασίλεμα. Δεν είναι καταραμένο σούρουπο?
1: Ποιο όμως δεν είναι καταραμένο σούρουπο της τέτοιου τραγούδι?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο τραγούδι που λες εσύ.
0: Θλιμμένο σούρουπο.
1: Ναι, είναι άλλο τραγούδι αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θλιμμένο σούρουπο.
1: Ποτέ να μην.
0: Α, μπράβο. Είναι το κάθε ήλιο βασίλεμα. Τη Ρήτα. Αυτό ήταν. Εσύ είπε το καταραμένο σούρουπο, είναι άλλο. Αλλού πάει.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εκεί πάει συνεφιασμένο σούρουπο, σκοτεινιασμένο βράδυ. Πάλι με βρήκε στο κελί να κλαίω στο σκοτάδι. Κάτι στίχη του Πυθαγόρα είναι τώρα, του Βίρβου αυτή. Τέλος πάντων, ήταν της εποχής εκείνη.
1: Της εποχής ήταν, μια χαρά.
0: Ήταν μια εποχή και εκείνη. Λοιπόν,
1: εντάξει, φίλε. Άντε τα λέμε, να σε καλά.
0: Νύχτα, τα ξαναλέμε.
1: Έγινε.
2: Όχι, όχι, περίμενε, μην κλείνεις.
1: Α, ναι, ναι.
0: Κλήρωση.
1: Κλήρωση.
2: Από το 1 στο 12.
0: το 12.
1: Έτσι.
0: Πήγα να πω το 13, αλλά.
1: Όχι.
0: Το 12.
2: Το 12, παρακαλώ, στα κεντρικά.

0: Λοιπόν.
1: And the winner!
0: Περίμενε εσύ να πούμε τον άνθρωπο δεν έχουμε.
1: Αυτό είπε και εγώ. And the winner.
0: Άστο. Ο άνθρωπος που πήρε το διπλό εισιτήριο.
1: Δεν τον έπιασα.
0: Ναι, άστο.
1: Διπλό εισιτήριο του δώσει να πάει σε το μυθικό προορισμό.
0: Εντάξει. Κοίτα πως είμαι χωρίς το καφέ σήμερα. Πάμε γρήγορα να πιούμε Διονύση. Δεν αντέχω. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσεκούρας είναι αυτός που παίρνει το διπλό εισιτήριο για Πειραιά Νάξο και επιστροφή για δύο άτομα.
1: Για Πειραιά Νάξο ή για Νάξο.
0: Πειραιά Νάξο και επιστροφή λέμε.
1: Είπε για Πειραιά Νάξο. Θα πάει και στον Πειραιά και στην Νάξο.
0: Πώς θα πάει στην Νάξο αν δεν πάει στον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, παιδιά, εντάξει, εσύ αδερφέ, από το Διονύση εσύ και πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Λικαρνασό και πήγαινε από εκεί στην Νάξο. Απ' την παλιά Λικαρνασό.
1: Σε κούρα, λίγα να πει στα
0: σου. Λοιπόν, κάπου εδώ, χωρίς νερό, χωρίς καφέ, χωρίς νερό και αλάτι.
1: Πώς τον βλέπεις τον κύριο, για πες μου. Ε?
0: Με εξόντωσε.
1: Με τρεις λέξεις, κάνε με ένα τέτοιο. Ε?
0: Με εξόντωσε.
1: Πώς τον βλέπεις.
0: Κουρασάο. Κουρασάν, όχι κουρασάο. Πάω στο κουρασάο.
1: Το άφησε όπως καφέ.
0: Ναι, ρε Διονύση. Ήταν πολύ σκύρο αυτό που έκανες.
1: Μάλιστα.
0: Η Μανέλα τραγουδάει, άνοιξε πέτρα.
1: Εγώ κάνω εικόνα τα σκαλιά που θα κατέβω τώρα. Πού θα ήταν.
0: Το κατέβω και κατρακυλάω, δεν με πειράζει. Τι? Εσύ όπως είσαι και πιο στρογγυλός και όλα σου φεύγεις εύκολα.
1: Μάλιστα.
2: Μπούλι.
0: Εγώ είμαι πιο βαρύς, ρε.
1: Δεν θα. Έκλεισε. Τι?
2: Ούτε αύριο.
0: Μπράζει το καφέ, ας να σε έρθω. Αύριο.
1: Αύριο δεν ξέρω αν θα έρθω κιόλας.
0: Κι εγώ θα έρθω άδεια.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί φτιάχνουμε ένα στούντιο στο ισόγειο. Για τρεις περιπτώσεις.
1: Με αυτά που λες θα είχαν έρθει να μας πάρουν απαγωγή.
0: Ε. Ναι.
1: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Διονύση Βερβελέ
0: και τον Κώστα Κότζο.
1: Να είστε καλά. Να δούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οδηγείται στη φυλακή μεταξύ και συνοδεία περιπολικών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, κατά το οποίο ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια αποφυλακίστηκε με όρους. Στη Γενέβη, εν ώψη της συνόδου κορυφής της G7, βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν θα βρεθεί η νέα συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα πλοία, είπε, κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή. Υπάρχουν επίσης και άλλες διαθέσιμες διαδρομές, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε πως η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση γυναίκα αστυνομικό στη Δράμα, την οποία προσπάθησε να δολοφονήσει ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός στο σπίτι τους. Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες του Άγιο Εφημερίδα, μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του, πιθανότατα με το υπηρεσιακό του όπλο. Η γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε οικονομία και επενδύσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στο μεταναστευτικό. Άνοιξε η πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παραμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Σιβηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με το ίδιο, τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το αεροσκάφος και επέζησαν του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό, ο Εργίν Αθαμάν μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Η απόφαση πάρθηκε μετά από συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση από την Πράσινη ΚΑΕ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα η οποία είναι σημαντική. Έχει καταρχήν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα λέγαμε από την Παρασκευή, είχαμε αποκαλύψει τα σημεία, πέσαμε απολύτως μέσα, ό,τι είπαμε ισχύει. Είναι μια συμφωνία επικώς προβληματική. Δεν ξέρουμε αν θα είναι βιώσιμη, γιατί δεν είναι συμφωνία, είναι το μνημόνιο που θα οδηγήσει, υποτίθεται, ή αυτός ο στόχος σε συμφωνία. Τα σημεία είναι εξόχως προβληματικά. Στην ουσία είναι σαν οι ΗΠΑ να έχουν ιτηθεί στον πόλεμο και το Ιράν να επιβάλλει τους όρους του. Εάν αυτά ισχύουν, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διάψευση, τα είχαμε παρουσιάσει την Παρασκευή, τα είχα γράψει στην απογευματινή την Κυριακάτικη, σήμερα επιβεβαιώνονται από πλευράς Ιράν το κείμενο, χωρίς να υπάρχει διάψευση. Έχει σημεία τα οποία κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως μια καλή συμφωνία. Είπα, λέμε το λιγότερο προβληματική, και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, εάν αυτά ισχύσουν, να περπατήσει και να περάσει και από το ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έκπληξη, είναι ημέρα χαράς για μας, γιατί μετά από καιρό μαζί μας Θανάσης Τρούγος. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, αδερφέ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Θα λέμε καλά μετά από δύο μήνες. Πρώτα απ' όλα θα πούμε για όλα τα άλλα, αλλά εγώ θα ασχοληθώ λίγο με τη συμφωνία. Σήμερα θα είμαι το μνημόνιο κατανόησης. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τρία θέματα τα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση. Πρώτον, τι κάνει το μνημόνιο. Κάτσε, είναι σοβαρό το Memorandum of Understanding. Το δεύτερο είναι σε τι σκοπεύει, δηλαδή aspiration, να κάνει, δηλαδή πού στοχεύει, τι θέλει να επιτύχει, και τρίτον, τι χρειάζεται να γίνει, αν είναι να γίνει, πώς θα γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις να γίνει, για να αποφευθεί περισσότερο διένεξη. Έτσι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα, το μνημόνιο το συγκεκριμένο αποτελείται, όπως ξέρεις, το έλεγες και την Παρασκευή, από τα γνωστά 14 σημεία, τα οποία αυσύνει κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, κωδικοποιούν τις διάφορες αναχωχές οι οποίες έχουν επέλθει το τελευταίο τρίμηνο, κυρίως και στο Ιράν και στο θέμα του Λιβάνου, και οπωσδήποτε βάζει πλώρη για κάποιες που δεν είμαι σίγουρος, έτσι, εγώ δεν είμαι σίγουρος, είμαι πολύ σκεπτικός, μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει αυτή εδώ πέρα να δούμε ότι πιθανόν προσωρινά επί του παρόντος να σταματήσει τη βία, αν και πάλι σε αυτό δεν είμαι σίγουρος, αυξάνει οπωσδήποτε τη δυνατότητα να υπάρξουν στα στενά του Ορμούς μια κινητικότητα ναυτική, αυξάνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο, θα λέει κανείς, μια χαλάρωση της έντασης, αν μπορεί να υπάρξει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι βέβαιος για το τι κρύβει, τι δεν κρύβει.
0: Να δούμε τα προβληματικά σημεία. Προβληματικό σημείο 1. Το Ιράν επιμένει, και αυτό έχει αποτυπώνεται στο κείμενο, ότι το Ιράν, το Ορμούς, θα ανοίξει με τους δικούς του όρους, και διευκρινίζει ο Αραχτζή, τα στενά, διευκρινίζει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι θα επιβάλλουν τέλη διέλευση. Θα το ονομάσουν τέλη υπηρεσία, ναυτιλιακά τέλη υπηρεσία. Ναι, είναι τέλη, είναι διόδια. Και λέει ότι θα ανοίξει σε εμά. Ένα. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεύτερον, είναι ο Λίβανος, και το τρίτο είναι τα πυρηνικά. Για μένα.
0: Τα πυρηνικά, και τα πυρηνικά, όπου μετατίθενται σε επόμενη συζήτηση, δεν λένε θα τα παραδώσουν. Λένε αποκλείεται να τα παραδώσουμε. Θα τα διαχειριστούμε εμείς και θα δεχτούμε μια επίβλεψη. Θα
1: δούμε. Είναι 440 κιλά εμπλουτισμένο ουράνιο πάνω από το 60%, έτσι, το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Εντάξει, είναι και το τέλειο για να κατασκευάσει ατομικές βόμβες. Επίσης, δεν λύνει τα θέματα, να το πω έτσι, τις μηχανικές λεπτομέρειες, αυτή είναι η έκφρασή μου, που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, έτσι. Δεν παίρνει, θα λέει κανείς, υποχωρήσεις από τους Ιρανούς σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρηνικών, έτσι, πυρηνικές υποχωρήσεις. Επίσης, ας πούμε, το Ιράν, στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να συνεχίσει κάποια πράγματα και θα κοιτάξει να σπάσει και τις κυρώσεις, γιατί οι κυρώσεις Λάμπρο, όπως ξέρει ο κόσμος, πηγαίνουν πίσω στο 1979 και πολλαπλασιάζονται ανάλογα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πρέπει να εμπλακεί η Αλγερία και η Ελβετία, δύο χώρες οι οποίες χειρίζονται εκατέρωθεν τα αμερικανικά και ιρανικά συμφέροντα, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του καθεστώτος.
0: Έπειτα λέει ότι πρέπει, και επιμένουν οι Ιρανοί σε αυτό, να αποσυρθεί το Ισραήλ από το Λίβανο. Δεσμεύουν μια τρίτη χώρα σε μια άλλη χώρα, δηλαδή δεσμεύουν το Ισραήλ σε μια άλλη χώρα, τον Λίβανο, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ.
1: Ιδιαίτερα στο Λίβανο.
0: Ιδιαίτερα στο Λίβανο.
1: Σωστά. Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα και ήταν, ξέρω εγώ, στο δυτικό Ιράκ, άντε θα το δεχόμαι ή θα έλεγα γίνεται. Ιδιαίτερα στο Λίβανο υπάρχει περίπτωση. Ας πούμε, άλλωστε το Ισραήλ, αν ηλαιώσει, να το πω έτσι, πλήττει το Λίβανο από την ταχύ, για να λέει την νότια προάστια της Πυρητού μέχρι τα σύνορα στην κυρία της Σεμώνα κτλ. Συνεπώς είναι απίθανο να κάνει τέτοιο και βεβαίως δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτά. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία και εγώ καλοπροέδρος να είμαι για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος συγκριτικά με κάτι άλλους φανατικούς Ισλαμιστές μουλάδες, ορισμένους οι οποίοι είναι στην επαναστατική φρουρά, η LGC, ορισμένοι οι οποίοι είναι στην Μπασί μέσα, οι οποίοι αυτοί, ποιος τους ελέγχει αυτό. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι οι Ιρανοί, Λαμπρό, τους έχουν δουλέψει 25 χρόνια σε αυτή τη ζωή. Είναι στα θέματα της διπλωματίας παμπώνιεροι.
0: Ναι. Παρελκυστικές τακτικές κλπ.
1: Όποιος δεν το πιστεύει αυτό, είτε ακόμα και επισάχει Ρεζά Παχλεβή, όταν τότε ήθελε να πάρει αεροπλάνα από τους Αμερικανούς, αναφέρομαι σε αεροπλάνα υψηλού επίπεδου για τα δεδομένα της εποχής, ήξερε και τους ταγίριζε και τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς.
0: Έπειτα λέει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να επενδύσουν, να καταθέσουν ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή να πληρώσουν αποζημιώσεις.
1: Αυτά ακριβώς. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν θέματα ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ θα πρέπει από σημεία να κάνουν κι άλλες διαπραγματεύσεις για πολλά πράγματα. Ο διάβολος, πάντα το λέω, ασχέτως αν γίνουμε κουραστικός, αυτό είναι στις λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ δεν έχουν δείξει, θα λέει κανείς, ότι θέλουν να βάλουν κατευθείαν στο 0-0 για τα πυρηνικά. Δεν έχουμε αυτή μια ξεκάθαρη εικόνα, το nuclear deal δηλαδή, και το τι ακριβώς. Επίσης, ξέρουμε, απαιτούνται νέες μέθοδοι, το προσθέτω εγώ αυτό από δική μου ανάλυση σήμερα, για το θέμα της επιβεβαίωσης των συμφωνιών, και επίσης απαιτούνται αυτοί νέες συσκευές, οι οποίες ονομάζονται verification συσκευές, οι οποίες θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κάτσε εδώ τα πράγματα, γι' αυτό είπα ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι ορισμένες λύσεις είναι χρήσιμες και ότι μπορούν αυτοί να συνδράμουν και μπορούν αυτοί εδώ πέρα μέσα να δούμε και πώς θα κινηθεί και το καθεστώς των κυρώσεων. Το καθεστώς των κυρώσεων είναι δεδαλώδες. Είναι χειρότερο και πιο πολύπλοκο από το καθεστώς που ίσχυε επί Σαντάμ Χουσέιν για το Ιράκ εννοώ τότε, από το καθεστώς που ισχύει Λάμπρο απέναντι στη Βόρεια Κορέα του εκτροματικού καθεστώτος του Κιμ Γιονγκούρ. Και δεν πάμε και σε πολλά άλλα. Συνεπώς, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος Τραμπ τα βλέπει τα πράγματα εν ώψη των εκλογών, που δεν θα είναι και τι καλύτερες αποτελεσματικές, εννοώ, έτσι, τον προσεχή Νοέμβριο σε ό,τι αφορά τα θέματα, αλλά όπως και να είναι. Είναι η κατάσταση περίεργη.
0: Να πούμε 8 η ώρα, 8 η ώρα θα υπάρχει δήλωση Νετανιάχου για την συμφωνία.
1: Υπάρχει
0: πολλή πίεση από την αντιπολίτευση. Του λένε μη διανοηθείς να αποχωρήσεις από τον Λίβανο. Τον πιέζει
1: γιατί υπήρχε ο Γιάιρ Λαπίτ χθες το βράδυ, αρχηγός του κεντροαριστερού, πώς θα το πω κάπως έτσι, για τα δεδομένα του Ισραήλ κόμματος. Είπε μην τολμήσεις τώρα εδώ που έχουν φτάσει να υποχωρήσεις. Υπήρξε και σύνολο χθες το βράδυ αργά τρίο του Συμβουλίου του Ισραήλ, το οποίο εξέτασε λεπτομερώς αρκετά από τα επιμέρους θέματα. Μην ξεχνάμε, εδώ μιλάμε για ένα deal το οποίο δεν είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί στην πράξη. Μην ξεχάσουμε ότι είμαστε σε ένα μεταχαμενικό καθεστώς με έναν ηγέτη του Ιράν που δεν ξέρουμε λεπτομέρειες τι θεοπρεσβεύει. Το λέω έτσι γενικώς. Έτσι για να είμαι πιο σαφής. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο Ισραήλ σκότωσε τον πατέρα του
0: Χαμενεϊ.
1: Ακριβώς. Και αυτά παίζουν ρόλο, γιατί αυτά τα καθεστώτα είναι καθεστώτα μίσους. Επίσης το Ιράν έχει συμφωνήσει για κάποια πράγματα, τα οποία λέμε για να αυθούν οι κυρώσεις στον κόλπο των πετρελαίων, στα στενά του Ορμούς και από εκεί και πέρα να υπάρξει πέρασμα. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να ρωτήσουμε και τους Ευρωπαίους, έτσι. Γιατί υπάρχουν τέσσερις χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, που οπωσδήποτε εμπλέκονται στα στενά του Ορμούς. Μπορεί να μην είναι εμπλάκησαν με πολεμικά πλοία, αλλά οπωσδήποτε έχουν τον κύριο λόγο. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα MOU, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν έχει ένα ξεκάθαρο deal.
0: Ναι, δεν έχει. Είναι πολύ, πολύ ασαφές. Εξάλλου, οι Ιρανοί λένε στο τέλος του κειμένου ότι εξαιρούνται από οποιαδήποτε συζήτηση το πυραυλικό οπλοστάσιο και η υποστήριξη προς τις οργανώσεις Χεσμπολάχ κλπ.
1: Ναι, ακριβώς, ας πούμε, η Χεσμπολάχ, την επαναστατική φρουρά στο Ιράκ, τους Χούθης στην Ιεμένη και πολλούς άλλους. Είναι ρευστότατο, το λέω πολύ χαλαρά, έτσι. Και αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα υπάρξει υποτροπή. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς είναι απίθανο να υπάρξει μια πλήρης επιστροφή σε θέματα αυτό που ονομάζεται maritime commerce, δηλαδή το ναυτικό εμπόριο, έτσι. Και για να κλείσω, όπως είναι τα πράγματα, θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να δοθούν πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει. Συνεπώς, Υπάρχουν θέματα τα οποία βιαστικά η αμερικανική πλευρά στα γνωστά μοντέλα της περιοχής Ουκρανίας-Ρωσίας, ότι τα λύνουμε, τελειώνουμε, σφάζουμε κτλ. Δεν σφάζουμε τίποτα, γιατί εδώ πέρα μέσα το Ιράν είναι απειλή. Είναι απειλή, ας πούμε, όπως είναι η Ρωσία ή την Ουκρανία. Ωραία. Και είναι ναι. μια μόνο είδηση για την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα για πρώτη φορά, εδώ και 4,5 χρόνια πολέμου, ο Πούτιν διέπραξε μια μεγάλη βαρβαρότητα. Χτύπησε τον γνωστή Χακέρσκα εκκλησία, η οποία είναι το ναό των Σπηλαίων.
0: Τη Λαύρα των Σπηλαίων.
1: Ναι, βέβαια, σας μην είναι κλειδί της Ανατολικής Εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη ώρα θα το αναλύσουμε, επειδή έχω πάει και
0: αύριο, αν μπορείς, Ουκρανία, να μιλήσουμε εκ των όσων.
1: Έχω δει λίγο εκεί τα θέματα που είναι με τους ασκητές και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε, είναι ένα από τα 7 θαύματα η συγκεκριμένη εκκλησία, που βεβαίως, όπως είναι και του Αρχάγγελου η εκκλησία με τους μπλε τρούλους στο Κίεβο και λοιπά, είναι ένα από τα 7 θαύματα του Κιέβου, και νομίζω αύριο και ή μεθαύριο Λαύρο.
0: Όποτε μπορείς να μιλήσουμε εκτενώς. Ναι.
1: Γιατί το χτύπημα με 11 νεκρούς είναι χτύπημα που δεν το έχει ξανακάνει. Δεν χτυπάνε αυσιμή ένα από τα κλειδιά της Ανατολικής Εκκλησίας, το οποίο αυσιμή σήμερα το πρωί χτύπησε με ντρόνους και με πυράβλους.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο, αν μπορείς, για Ουκρανία, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Θανάση Ζρούγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες!
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέφουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκεί θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο, όχι όλα, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής στην αποκωδικοποίηση του μνημονίου, το οποίο υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Καλιμπάφ από πλευράς Ιράν και από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, και από τον αντιπρόεδρο, τον Τζέι Ντι Βάνς. Και προγραμματίζεται να γίνει επίσημη υπογραφή την Παρασκευή. Θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση. Πάντως, αυτά που είχαμε πει από την Παρασκευή ισχύουν. Μια συμφωνία η οποία είναι το λιγότερο προβληματική κατά την γνώμη μας. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, αναλυτής αγορών, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbes Mazars. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, και την δική σας άποψη για την συμφωνία έτσι όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, με βάση τα σημεία που έχουν δημοσιευτεί και δεν έχουν διαψευστεί μέχρι τώρα.
1: Εννοείται για το...
0: Το μνημόνιο.
1: Ναι, εννοώ για το μνημόνιο και εννοείται
0: τα σενάρια,
1: για τα διόδια πρακτικά.
0: Και τα σενάρια οποία, από εδώ και πέρα. Ναι. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα τη συμφωνία. Εσείς ως άνθρωπος της αγοράς, πώς βλέπετε τα σενάρια, δηλαδή ποιες είναι οι εκδοχές από εδώ και πέρα, με βάση αυτά που γνωρίζουμε.
1: Καταρχήν, σαν άνθρωπος της αγοράς, να πω ότι γλιτώσαμε στο τσάκ τα χειρότερα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες οριακά σύρθηκαν προς αυτή την υπογραφή. Γιατί είχαμε άλλο ένα μήνα μετά τον οποίο θα είχαμε θέματα με τα στρατηγικά αποθέματα πλέον. Θα αρχίζαμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική να μειώνουμε μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Οπότε οι αγορές χαίρονται, οι οικονομίες θα χτυπηθεί λίγο σε επίπεδο πληθωρισμού μέχρι το τέλος του 2026. Θα καθυστερήσουν κάποιες μειώσεις επιτοκίων στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως να δούμε και καμία άνοδο. Αλλά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί το λέτε τα χειρότερα, ποια είναι τα χειρότερα? Ότι αν δεν άνοιγαν τα στενά θα άρχιζαν να μειώνονται επικίνδυνα τα στρατηγικά αποθέματα που
1: δηλαδή χρησιμοποιούνται. Από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνετε ότι όταν τελειώσει το πετρέλαιο και η βενζίνη για να κινούνται τα αυτοκίνητα, τα πράγματα γίνονται άσχημα εκθετικά.
0: Ναι, καθίστε λίγο να ανοίξουμε, γιατί πριν από λίγο είχαμε τις εξής δηλώσεις. Είχαμε τον Αμερικανό πρόεδρο με μία από τις γνωστές αναρτήσεις να λέει: περάστε ελεύθερα από τα στενά, αλλά πηγαίνετε από τον Νότο. Δηλαδή, λέει: πηγαίνετε από την πλευρά του Ομάν, γιατί δεν είναι σίγουρος προφανώς τι θα γίνεται στο βόρειο μέρος.
1: Φοβούνται για ανάρκειες. Αυτό είναι
0: Ναι. Και πριν απάντησε το Ιράν ότι δεν έχει δοθεί άδεια σε κανένα πλοίο να περάσει και ούτε θα δοθεί άδεια να περάσει κανείς μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Το λέω αυτό γιατί να μην προεξοφλούμε ότι θα ανοίξουν οπωσδήποτε τα στενά.
1: Ναι, όχι. Εγώ λέω ποια είναι από την πλευρά. Αυτή τη στιγμή το βλέπουν οι αγορές. Mm. Από εκεί πέρα, όπως θα λέτε, έχουμε τρεις σε επίπεδο αγορών πάντα. Έχουμε τρεις δυνάμεις οι οποίες είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες. Το Ιράν με αυτή την αποκεφαλισμένη και πολυδιασπασμένη ηγεσία που έχει, δεν είναι απίθανο κάποιος φύλαρχος και πώς το λένε, που έχει μια τοπική μονάδα να πάει να χτυπήσει κάποια πλοία, γιατί έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και στρατιωτική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, και το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο με την υπογραφή αυτή τη συμφωνία.
0: Καθόλου. 8 η ώρα θα έχουμε δήλωση Νετανιάχου. Για να δούμε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε στραβά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε ναι, χαιρόμαστε γιατί μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, αλλά όπως πολύ σωστά λέτε, μέχρι να δούμε τα πλοία να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα χωρίς πρόβλημα και για αρκετές μέρες, γιατί ξέρετε έχουν ανοίξει, έχουν ξανακλείσει, έχουν ανοίξει, έχουν ξανακλείσει, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Οι αγορές προεξοφλούν τα καλά αποτελέσματα, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Και θα τονίσω ότι ήμασταν πολύ κοντά σε κακά σενάρια.
0: Εάν ισχύσει που μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί από αμερικανική πλευρά ότι οι Ιρανοί, όπως λένε ήδη και όπως αποτυπώνεται στο κείμενο που επαναλαμβάνω, δεν το έχει διαψεύσει κανείς, θα επιβάλλουν τέλη, τα οποία θα τα βαπτίσουν τέλη εξυπηρέτηση, ναυτιλιακή εξυπηρέτηση.
1: Ναι, όπως κάνει η Τουρκία στα Δαδανέλια.
0: Διόδια θα είναι όμως. Δηλαδή, είπε ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών, το Ορμούς δεν επιλέξει, δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Θα ανήκει στην κυριαρχία sovereignty του Ιράν και θα επιβάλλουμε τέλη. Τελεία. Εκεί τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, 1 με 2 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το κόστος των διόδιων. Δηλαδή τα διόδια 1 με 2 εκατομμύρια δολάρια είναι 1 με 2 δολάρια το βαρέλι. Αυτό περίπου υπολογίζεται. Γιατί να θυμίσουμε, δεν περνάει και όλο το πετρέλαιο από το Ορμούς, περνάει το 1 τέταρτο. Έτσι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα θα υψηφιστούν κάποιες επενδύσεις υποδομών προκειμένου να μπορέσουν οι χώρες του κόλπου στα επόμενα χρόνια να παρακάμψουν το Ορμούς. Απλώς δεν μπορούν τώρα. Έτσι, αλλά σίγουρα θα περάσουν σωλήνες, θα πάνε από την Ερυθρά Θάλασσα, από το Ομάν, κάτι θα βρουν εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το θέμα το μακροπρόθεσμο οικονομικά είναι η γεωοικονομική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πανηγυρίζει από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, από Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό είναι νίκη. Με κάποιο τρόπο.
0: Συγγνώμη, αυτή η όρη που αποτυπώνει είναι ορίτας. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι ορίτας. Δηλαδή ότι δεσμεύονται να παρουσιάσουν σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν
1: των πολεμικές αποζημιώσεις.
0: 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι πολεμικές αποζημιώσεις. Και μάλιστα δηλαδή, να ανοικοδομηθεί το Ιράν με 300 δις το Ιράν των φρουρών της Επανάστασης. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα ενισχύσει το Ιράν, γιατί πολλαπλά κερδισμένο. Το καινούριο καθεστώς, το οποίο μάλιστα τελικά είναι πιο επικίνδυνο από αυτό του γέροντα του Χαμένεϊ, θα ενισχυθεί και εσωτερικά και εξωτερικά. Βρίσκει την Κίνα πλέον σαν πιο πρόθυμο σύμμαχο από ό,τι ήταν πιο πριν. Η ίδια η Κίνα πλέον καταλαβαίνει ότι γίνεται ο σημαντικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή μετά από αυτή την ήττα των ΗΠΑ. Άρα και το πετροδολάριο θα γίνει πετρογιουάν πιο εύκολα και θα δούμε και περισσότερα ηλεκτρονικά γιουάν στην αγορά. Δηλαδή από αυτό το σημείο θα μνημονεύεται για κάποια χρόνια αργότερα ως, αν όχι η απαρχή της μείωσης της δύναμης των ΗΠΑ, στην Ασία τουλάχιστον, σίγουρα θα αναφέρεται σαν milestone μια τρομερή
0: στρατηγική
1: ήττα των ΗΠΑ, ναι, η οποία μπορεί κάποιος, αν βγάλει το ανθρώπινο κόστος, να το συγκρίνει ακόμα και με το Βιετνάμ.
0: Ναι, γιατί αυτό θα εκλειφθεί ειδικά από τους βασικούς ανταγωνιστές και αντιπάλους των ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και από τους υπολείπους και από μεσαίες δυνάμεις, θα εκλειφθεί ως στρατηγική και στρατιωτική αδυναμία ή απροθυμία.
1: Ακριβώς. Η Κίνα ήδη έχει αγοράσει πρακτικά τη Ρωσία, ήδη έχει γεμίσει από θέματα σε γιουάν η Ρωσία για να πουλάει το πετρέλαιό της στους Κινέζους. Πλέον αναμένονται και χώρες του κόλπου να αρχίσουν να κινούνται στρατηγικά πιο κοντά στην Κίνα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν σηματοδοτήσει μια τεράστια γεωπολιτική, γεωστρατηγική και οικονομική μετατόπιση προς την Ανατολή.
0: Η αφισβήτηση της προθυμίας ή της δυνατότητας των ΗΠΑ να διαμορφώνουν το περιβάλλον εκεί θα οδηγήσει προφανώς σε στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις. Μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά αυτό έτσι εκλαμβάνεται. Και ενδεχομένως σε νέες εντάσεις και ρευστότητα. Γιατί όταν κάποιος αφισβητεί κάποιον ο οποίος μέχρι τώρα είναι ο κυρίαρχος, αυτό δεν γίνεται συνήθως ομαλά.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό λέω ότι θα υπάρξουν όλο αυτό το πράγμα, θα σηματοδοτήσει πάρα πολλές αλλαγές, κύριε Καλαρίτη. Και μην ξεχνάμε το οικονομικό επίπεδο αυτών των αλλαγών.
0: Για πέστε, για πείτε.
1: Η Αμερική, ουσιαστικά η δύναμη της Αμερικής δεν είναι τα πυρηνικά, είναι το δολάριο. Έτσι, η ιδέα ότι όποια χώρα μου αντιτίθεται τη βγάζω από το SWIFT και μετά δεν έχει δολάρια. Η Κίνα έσωσε τη Ρωσία βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα ότι πλέον το δολάριο θα χάσει μεγάλη από τη δύναμή του. Και μπορεί να χαίρεται πρόσφερα ο κύριος Τραμπ και εσύ αυτό, γιατί θα κάνει το δολάριο λίγο πιο αδύναμο, το οποίο είναι καλό για αυτούς, για τις εξαγωγές τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ, πολύ βραχυπρόθεσμη η νίκη. Μακροπρόθεσμα χάνουν την επιρροή του στην Ασία. Το μέρος που έχει τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν θα έχει επιπτώσεις και για την Αμερικάνικη κυριαρχία και για την Αμερικάνικη τεχνολογία και για όλα αυτά τα πράγματα. Θα την μνημονεύουμε για χρόνια αυτή την ιστορία. Μπορείτε να μου πείτε ότι και οι Σοβιετικοί χάσανε στο Αφγανιστάν και δεν έγινε και κάτι. Και οι Αμερικανοί χάσανε στο Βιετνάμ και δεν άλλαξε η παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία. Ως ένα σημείο όμως αλλάξανε κάποια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή ούτε η Σοβιετική Ένωση ήταν η ίδια ποτέ μετά την ήττα στο Αφγανιστάν, ούτε η Αμερική μετά το Βιετνάμ. Η Αμερική είναι να ξεπεράσει το Βιετνάμ.
0: Αλλά δεν επιβλήθηκαν από τέτοιοι όροι εδώ, γιατί δεν δόθηκαν αποζημιώσεις του Βιετνάμ, ούτε αποδεσμεύτηκαν κεφάλαιά του, έτσι, ούτε του αποδόθηκε ο έλεγχος ενός στρατηγικού στενού όπως είναι το Ορμούς. Γιατί εδώ μιλάμε αποδέσμευση των κεφαλαίων των Ιρανικών. Αρκετά δισεκατομμύρια, έτσι, ξεπαγώνουν. Αποζημιώσεις 300 δισεκατομμύρια, έλεγχος του στενού με την ίσπραξη διοδίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει στρατηγικό αποτύπωμα. Δεν είναι κανένα ότι αποχωρούμε από ένα μέτωπο που δεν μας βγήκε και πάμε σπίτι μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καλαρίτη, μισώ τους τα χαλεγάκηδες και προσπαθώ απεγνωσμένα να μην γίνω ένας σε αυτή την κουβέντα. Αλλά το είχαμε πει νομίζω πάρα πολλές φορές ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο είδους σοβαρή στρατηγική. Και αυτό φάνηκε. Έτσι, μπήκε μέσα σε μια διαμάχη χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει. Εδώ πέρα να πούμε ότι υπάρχει ευθύνη και του Ισραήλ για τους παρέσυρε. Αλλά μπήκανε σε αυτή τη στρατηγική διαμάχη χωρίς μια στρατηγική εισόδου και εξόδου. Οι Ιρανοί τους πιάσαν από το λαιμό με το Ορμούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν ξέρω πόσα χρόνια θα πάρει για να αλλάξει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρω θα αφήσει την Αμερική και οικονομικά πιο αδύναμη.
0: Ωραία, οι αγορές τώρα αυτό πώς το αξιολογούν? Αυτό, την εκλαμβανόμενη ως αδυναμία ή υποχώρηση ή βασιλετώσει αστάθεια των ΗΠΑ. Οι αγορές πώς θα το αξιολογήσουν, πώς θα το χειριστούν?
1: Καθόλου. Οι μετοχικές αγορές θα κοιτάξουν την ανθρώπινη και τις δημόσιες προσφορές και τη SpaceX και την OpenAI. Mm-hmm. Και θα έχουμε καλές αγορές μέχρι τουλάχιστον τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τις μεσοπρόθεσμες εκλογές. Mm-hmm. Οι ομολογιακές αγορές προς το παρόν χαίρονται που τελείωσε όλο αυτό, γιατί μειώνουν οι πληθωριστικές πιέσεις. Mm-hmm. Οπότε χαμηλώνει η πίεση στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Και έτσι ξαναυξάνεται πάλι ο λίγο δημοσιονομικός χώρος και των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Βραχυπρόθεσμα οι αγορές δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά το μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα πάνε πλέον χρήματα στην Ασία και θα τους πούνε πάρτε τα δολαριάκια σας και κάνετε τα yuan. Και θα χτίζονται reserves σε yuan. Και εκεί πέρα που το yuan 2,5% το reserves, πριν το καταλάβει κανείς, θα φτάσει το 20-30%.
0: Αν φτάσει τόσο, θα είναι δομική αλλαγή στο παγκόσμιο σύστημα. Αν φτάσει το.
1: Και αυτό να καταλήξω. Αυτό είναι το οικονομικό πράγμα.
0: Μόνο το σεβασμό μου φαίνεται υπερβολικό. Να ρωτήσω τώρα οι αγορές στο μνημόνιο καθ' αυτό που έχουμε τώρα και που πρόκειται. Υπεγράφει ηλεκτρονικά πριν από λίγο, έτσι, μεταξύ Καλυμπάφ και του Προέδρου και του Πρόεδρου, και πρόκειται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αγορές για την εξέλιξη αυτού, με ό,τι αυτό εμπεριέχει, όλα αυτά που λέμε, ποιο είναι, δηλαδή θα προχωρήσει?
1: Δεν εξετάζουν. Πάντως όλοι οι αγορές προεξοφλούν ότι θα προχωρήσει
0: αυτό ρωτάω.
1: Και θα ανοίξει το Ορμούς. Αυτό προεξοφλούν. Mm-hmm. Αλλά οι αγορές δεν έχουν εξετάσει σοβαρά τις πιθανότητες όλο αυτό να μην προχωρήσει ή να αλλάξει ή κάτι να πάει στραβά. Άρα δεν είναι έτοιμες αν κάτι πάει στραβά. Θα δούμε πισωγύρισμα στις αγορές και μάλιστα σοβαρό. Δεν τιμολογούν την πιθανότητα πισωγυρίσματος.
0: Άρα πορεύονται με βασικό σενάριο ότι με όλα τα στραβά που έχει θα προχωρήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να ανοίξει το στενό. Δεν βλέπουν το μακροπρόθεσμο γεωπολιτικό του πράγματος, ούτε τα ρίσκα το Ιράν να εξακολουθήσει να έχει τόσο μεγάλο έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Έτσι κι αλλιώς οι αγορές ποτέ δεν βλέπουν αυτά τα μακροπρόθεσμα. Ρίσκα είναι τι κέρδη έχει η εταιρεία, την αγοράζουμε. Έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο. Mm.
0: Έγινε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Λαγαρίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των γεγονότων. Είναι πάρα πολύ ρευστά. 8 η ώρα θα υπάρχει δήλωση Νετανιάχου. Θα μεταφέρουμε παρασκήνιο από εκεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την αντιπολίτευση. Του λένε μην διανοηθείς να αποχωρήσεις από τον Λίβανο. Εδώ έχουμε και το εξής πρωτοφανές. Σε μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεσμεύεται μια τρίτη χώρα να αποχωρήσει από ένα μέτωπο το οποίο είναι 1000 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε, από το Ιράν. Δεν θα, επειδή έχουν και εκλογές, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, στο Ισραήλ. Προσωπική εκτίμηση δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Λίβανο, αυτό, ακόμα και αν αυτό σημάνει κρίση με τις ΗΠΑ. Θυμάστε, το είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι οι σχέσεις οδηγούνται σε απόκληση. Όχι σε ρήξη, ακόμα τουλάχιστον, αλλά σε απόκληση. Ο λόγος είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά τα θέματα ασφαλείας των Ισραηλινών δεν καλύπτονται από τις επιλογές των Αμερικανών. Και εκεί θα υπάρξει θέμα. Και έχουν και εκλογές τον Οκτώβριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χρήστος Γιώγας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζαν Μονέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλάρητη.
0: Μία πρώτη αξιολόγηση από αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά στο κείμενο, το καταρχήν κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν.
1: Ναι, αν και η Παρασκευή που θα υπογραφεί φαίνεται λίγο μακριά ακόμη, αλλά αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής ως πληροφορίες, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση ότι έχουμε μια σοβαρή αναδίπλωση ΗΠΑ όσον αφορά τη στοχοθεσία αυτού του πολέμου και την ανάγκη αυτού του πολέμου. Δηλαδή, αυτά που έχουν μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει, συμφωνήσει οι ΗΠΑ, προφανώς απέχουν παρασάγκας από τις αρχικές στοχοθεσίες. Και αυτό είναι ένα μεθοδολογικός τρόπος για να κατανοήσουμε πώς εξελίχθηκε αυτή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ποια ήταν η κατάσταση πριν, σε ποια θέση βρισκόταν το Ιράν, και ποια είναι τώρα η συμφωνία που είναι έτοιμος να υπογράψουν οι ΗΠΑ, ακόμα και σε μια αρχική μορφή, με αρκετές, θα έλεγα, ερμηνευτικές ασάφεις, που πιθανόν να υπάρχουν και στο τελικό κείμενο όταν θα τις δούμε, που θα μπορούν να δίνουν διαφορετική ερμηνεία τα μέρη, δηλαδή οι ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά σίγουρα είναι μια συμφωνία που είναι, θα έλεγα, ετεροβαρής για τις ΗΠΑ. Δηλαδή, το Ιράν μπόρεσε μέσω αυτής της διαδικασίας που βασίστηκαν πολύ στην ανθεκτικότητα του καθεστώτος και της κοινωνίας, γιατί δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε με μια ευκολία όπως το κάναμε πριν, ότι δεν υπάρχουν, δεν έχουν ερίσματα στην κοινωνία το καθεστώς που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Επομένως, ένα κράτος, μια κοινωνία και ένα καθεστώς που μπόρεσε να αντέξουν αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με το Ισραήλ και, όπως αναφέρατε πριν, μάλιστα επέφεραν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο στρατηγικών συμμάχων στη Μέση Ανατολή από το 67 και μετά. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ξεκάθαρο, ξεκίνησε ένας πόλεμος που κατά πάσα πιθανότητα το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό παγίδευσε τις ΗΠΑ. Και όταν ακριβώς τα διακυβεύματα που προέκυψαν λόγω αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, βλέπουμε τώρα πόσες σοβαρές αποκλίσεις έχουν προκαλέσει σε αυτές τις δύο συμμαχικές χώρες, που θα τις περιγράψει κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπατε, στο διάγγελμά του σε λίγη ώρα και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Ναι. Πάντως, αυτοί οι όροι είναι ένα ερώτημα πώς θα περάσουν από τις ΗΠΑ. Ας πούμε το θέμα ότι οι Ιρανοί επιμένουν και το αποτυπώνεται ότι θα επιβάλλουν διόδια, όπως και αν το βαφτίσουν, ναυτιλιακά τέλη υπηρεσιών κλπ. Θα είναι διόδια. Και μάλιστα ο Αραχτσί λέει ότι επιλέξει στη συνέντευξή του το Σάββατο ότι δεν πρόκειται το Ορμούς να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς. Θα ανήκει στην κυριαρχία, sovereignty του Ιράν και θα επιβάλλουμε τέλη. Τελεία. Έπειτα, υποχρεούνται οι ΗΠΑ να παρουσιάσουν σχέδιο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων, δηλαδή πολεμικές αποζημιώσεις, σε αυτό το καθεστώς. Αυτά πώς θα περάσουν μέσα? Είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Κοιτάξτε, εκτός ότι έχουν μια οικονομική διάσταση, δηλαδή τα χρήματα της ανοικοδόμησης, όπως περιγράφονται, είναι χρήματα που θα πρέπει να προκύψουν από τον Αμερικανικό ή τουλάχιστον ένα μέρος από τον Αμερικανικό προϋπολογισμό, και αν δεν είναι μόνο από τον Αμερικανικό προϋπολογισμό, από ποιον θα είναι? Δηλαδή, θα επιβάλλουν τώρα σε χώρες Μέσης Ανατολής, οι οποίες δέχθηκαν επίθεση αντίπεινα από το Ιράν, να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση ή τους Ευρωπαίους ή δεν ξέρω ποιους άλλους συμμάχους? Αυτό θα κάνει σίγουρα, θα δημιουργήσει αλληλεγγύες εντυπώσεις στους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίες ήδη έχουν υποστεί ένα πολύ σημαντικό κόστος από αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Επομένως, κοιτάξτε, αυτό απάδει και από μια διαχρονική στάση των Αμερικανικών κυβερνήσεων, έλεγα από το 19ο αιώνα, περί της ελευθερίας ναυσιπλοείας. Δηλαδή, αν δεχτούν οι ΗΠΑ ότι μια χώρα θα μπορέσει να επιβάλλει διόδια διέλευσης από ένα στενό, τώρα ανοίγει και μια άλλη έτσι κουβέντα σχετικά με τα στενά ελεύθερης ναυσιπλοείας, που δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, με ότι αυτό συνεπάγεται και για το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα που θα βγουν από τους βασικούς ανταγωνιστές και αντιπάλους των ΗΠΑ, έτσι, η εκλαμβανόμενη αδυναμία ή η απροθυμία των ΗΠΑ να επιβάλλουν την βούλησή τους και βασικά να διατηρήσουν ένα στάτους σε μια περιοχή, Κινέζοι, Ρώσοι κλπ. Αυτό δεν θα έχει στρατηγικές προεκτάσεις?
1: Μα έχει ήδη. Ήταν ένας πόλεμος που σίγουρα δεν τον είχαν ανάγκη οι ΗΠΑ και δημιούργησε προβλήματα στην Αμερικανική ηγεμονία. Και προς τους συμμάχους και προς τους εχθρούς. Μάλλον προβλήματα με τις συμμαχίες και έδωσε αυτή την εικόνα, θα λέγαμε, μιας στρατηγικής στρέβλωσης, μιας μη ορθολογικής συμπεριφοράς, που σίγουρα γίνεται κατανοητό από την Κίνα κυρίως, αλλά και από τη Ρωσία. Εγώ θα έλεγα ακόμα και από την Ινδία, όσον αφορά ποια είναι η στοχοθεσία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και πώς σκέφτεται να διαχειριστεί την ηγεμονία της από εδώ και στο εξής. Που η ίδια την έχει αποδυναμώσει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση στην οποία το αμερικανικό πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αναστοχαστεί για μια σειρά ζητημάτων σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί τη σημαντική του θέση, το ισχυρότερο κράτος του διεθνούς σύστημα στο επόμενο διάστημα. Είναι, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι ότι έκανε χρήση στρατιωτικών μέσων. Όταν ο ηγεμόνας του διεθνούς συστήματος κάνει χρήση στρατιωτικών μέσων και δεν μπορεί να επιφέρει τα πολιτικά αποτελέσματα που επιδιώκει, αυτό είναι προβληματικό και για τους συμμάχους και για τους ανταγωνιστές. Yeah. Και είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι τα επιτελεία, ακόμα και τα επιτελεία του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι αρκετά αυτονομημένα σε σχέση με τις παραδοσιακές δομές mm-hmm. του σχεδιασμού της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να αναστοχαστούν για μερικά πράγματα.
0: Εδώ αλλάζουν και οι συσχετισμοί στην περιοχή. Ας πούμε, οι χώρες του κόλπου, όπου εκεί είχαν τις αμερικανικές βάσεις ως προστασία. Τελικά, αντί να λειτουργήσουν ως προστασία, λειτουργήσαν ως μαγνήτες πυράβλων. Και τώρα βλέπουμε ότι πολλές εξ αυτών, διαβάζω τις αναλύσεις αγγλόφωνες για τα κράτη της περιοχής, περιγράφονται περίπου ως χρεοκοπημένα. Δηλαδή, με τεράστια στόρευση χρεών, με δραματική μείωση εσόδων, που θα συνεχίσουν να τελούν υπό την απειλή, υπό την ομοιρία, αν θέλετε, του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, και γενικά μια προβληματική κατάσταση. Και είναι σε βέρτιγκο. Ψάχνουν να δουν τώρα τι θα κάνουν.
1: Κοιτάξτε, έστω και κλάσμα από αυτό που μαθαίνουμε και εμείς να ισχύουν όσον αφορά το πλαίσιο της συμφωνίας, να ισχύσουν, το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από τη συμφωνία. Δηλαδή, από τον πόλεμο αυτό και από τη συμφωνία την οποία τελικά κατόρθωσε να επιβάλλει σε έναν βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό σίγουρα δεν θα αφήσει να επηρεάσει και τους σχετισμούς τόσο μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής. Όντως, η αμερικανική εγγύηση ασφάλειας είναι το σημαντικότερο κίνητρο για αυτές τις χώρες να έχουν αγαστές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δέχονται πληρωμές για το πετρέλαιο που εξάγουν σε δολάρια και ούτω καθεξής, αυτά που οικοδόμησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα, μια συμφωνία που ουσιαστικά θα ενισχύει το Ιράν θα αλλάξει και τη στάση και της Σαουδικής Αραβίας, που ήδη έχει κάνει ένα άνοιγμα προς την Κίνα, αλλά και των άλλων κρατών όσον αφορά την ασφαλειά τους. Επίσης, θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δρομολογηθούν οι συμφωνίες του Αβραάμ μετά από όλα αυτά που συμβεί. Δηλαδή, μία ακόμη βασική στρατηγική επιλογή του προέδρου Τραμπ από την πρώτη του θητεία, η οποία τώρα είναι τουλάχιστον ένα αμφιβόλο, για να μην πω ότι ουσιαστικά έχει ακυρωθεί.
0: Και τώρα,
1: πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι υπάρχει μια επιβολή όχι μόνο στην εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και ό,τι συμβαίνει στο Λίβανο και ενδεχόμενο και στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, κατόρθωσε το Ιράν να εμπλέξει σε αυτή τη συμφωνία δικές στοχοθεσίες και αλλάζοντας και επιδεινώντας ραγδαία τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.
0: Ναι, κατάφερε να στρέψει τους μέχρι τότε συμμάχους των ένα εναντίον του άλλου λόγω της επίγουσας για κάποιο λόγο επιθυμίας πια σαφής λόγος των Αμερικανών να φύγουν να κλείσουν συμφωνία, και κατάφεραν τώρα να στρέψουν την Αμερική εναντίον του, να πιέζουν το Ισραήλ, και το Ισραήλ να αντιδρά και να λέει ότι δεν είμαστε προτεκτοράτο, γιατί αυτό θα πει
1: κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα δηλώσει το Ισραήλ όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας δεν δέχεται καθοδήγηση και από κανέναν, οπότε θα ούτως ή άλλως είχαν φανεί κάποια ψήγματα και από την όσον αφορά αποκλείσει και την περίοδο του Biden μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, τα οποία όμως προφανώς ελέγχθηκαν. Ο Biden απέτρεπε το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά διασφάλιζε το Ισραήλ με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων. Ο πρόεδρος Τραμπ πίστηκε από τον Νετανιάχου ότι θα τελειώσουν γρήγορα με το Ιράν. Δεν έγινε αυτό. Ο Τραμπ τώρα προσπαθεί να βρει μια συμφωνία και τα λείπει στο Ισραήλ. Ακόμα και τα πυρηνικά όπλα φαίνεται ότι είναι δεύτερα στην ιεράρχη των ΗΠΑ. Το βασικό είναι να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, που και αυτά θα ανοίξουν με τους όρους του Ιράν, αυτό λέει. According to Iranian arrangements. Τώρα βγάζουν συμπεράσματα και μεσαίες δυνάμεις. Δηλαδή, όλες οι αναθεωρητικές δυνάμεις, βλέποντας ή εκτιμώντας ότι υπάρχει μια αδυναμία ή απροθυμία, θα ξεδιπλώσουν αναθεωρητικές ατζέντες, εκτιμώντας ότι μπορούν να τις επιβάλλουν τελικά και να μην έχουν κόστος.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία τώρα μέχρι στιγμής ήταν αρκετά επιφυλακτική. Προφανώς δεν της βγήκε ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως επιθυμούσε, ούτε στη Μέση Ανατολή. Αν το Ιράν επανακάμψει τόσο ενισχυμένο στη Μέση Ανατολή και έστω και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί τώρα διαβάζω ότι ακόμα και όσον αφορά το shifting, δηλαδή θα τους βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα απελευθερώσουν για το Ιράν, βγαίνει ενισχυμένο το Ιράν και περιορίζεται σημαντικά και ο ρόλος της Τουρκίας στη στρατηγική αντίληψη των Αμερικανών. Από τη στιγμή που το Ιράν είναι σε φρός των Ηνωμένων Πολιτών, η Τουρκία είναι αναγκαία και μη αντικαταστήσιμη, δηλαδή θα πρέπει να τη διατηρήσουμε σε δυτική συμμαχία με κάθε κόστος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία μιας υποστήριξης του καθεστώτος Ερντογάν σε κάθε περίπτωση. Και είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ πλέον έχει αλλάξει άρδιν, ή μάλλον έχει οριοθετήσει το πλαίσιο σαν αφορά την τουρκική εξωτερική πολιτική, ότι συνιστά απειλή για τα συμφέροντα ασφάλειας του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και κάποιες ευκαιρίες σε εμάς και κάποια προβλήματα, βέβαια, κατά σε ποιο βαθμό θα εμπλακούμε σε μια σίγουρα σε έναν ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και υπό ποιους όρους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Kiss Διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tour

0: σας.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από λίγο υπάρχει μια διαρροή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ότι η απόσυρση των Ισραηλινών από τον Λίβανο δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Οι Ιρανοί λένε το αντίθετο, ότι αν δεν αποσυρθεί το Ισραήλ δεν θα υπάρξει συμφωνία. Λοιπόν, κρατάμε μικρό καλάθι για το μνημόνιο και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα πρακτικά θέματα σε ό,τι αφορά στην ναυτιλία. Μινάς Τσαμόπουλος, φίλος, κορυφαίος ναυτιλιακός συντάκτης. Καλησπέρα, Μινά.
8: Γεια σου, Λάβρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, τα φώτα σου. Τι γίνεται τώρα, οι Ιρανοί επιμένουν και μάλλον ότι θα γίνουν, θα επιβάλλουν τέλη. Θα τα βαφτίσουν, εν πάση περιπτώσει, ναυτιλιακό σέρβις. Κάτι, αλλά τέλη. Τι, αιδιώδια. Αυτό
8: είναι
7: σημαίνει.
8: Αυτό που θέλανε πάντα, το είχαν θέσει από την αρχή. Τους τελευταίους μήνες, κοιτάξτε να σου πω, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, οι αναλυτές αλλά και ο κόσμος της ναυτιλίας θεωρεί ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Γιατί μπορεί να μπει και ένα φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, αλλά δεν σημαίνει ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο. Και να σου πω γιατί. Είναι τώρα 3,5 μήνες ο πόλεμος. Η δοκιμασία ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, γιατί η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο disruption, διαταραχές, ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέο εμπορικό μοτίβο, αύξησε το κόστος της μεταφοράς, άλλαξε στρατηγικές δομηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να ψάχνουν για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Και όχι μόνο αυτό, έτσι δεν είναι. Έχουν βγει νέοι δρόμοι, έχουν αλλάξει δρομολόγια, έχουν κλείσει ναύλα. Βλέπουμε ότι η Αμερική αύξησε την παραγωγή της, χαλάρωσαν τα sanctions, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Υπάρχει η Βενεζουέλα στην μεγαλύτερη εικόνα. Η Κίνα μείωσε τις προμήθειες γιατί έχει κάνει αποθέμα, όπως και πολλές χώρες.
7: 5 εκατομμύρια βαρέλια τα μείωσε τις εισαγωγές.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει όλη την εικόνα και μπαίνουμε και έχουμε μπει ήδη σε μια νέα εποχή. Στον κόλπο υπάρχουν 600 πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα και αυτά περιμένουν να αναχωρήσουν, αλλά θέλουν συντήρηση. Δεν είναι έτσι εύκολα σηκώνω άγκυρα και φεύγω όταν είναι μέσα 3 μήνες, 3,5. Κάποια μπήκαν, κάποια βγήκαν. Στον κόλπο τώρα είναι 98 δεξαμενόπλια αργού πετρελαίου και 88 μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.
7: Αλλά λοιπόν, αυτά συμφωνία... μέχρι να βγουν θέλουν διαδικασία.
8: Όχι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει, πώς να σου το πω, είναι σαν να κάνεις γυμναστική και έχει αλλάξει όλη η στάση του σώματός σου. Ναι. Κατάλαβε, σου λέω. Δεν πρόκειται να επανέλθουν όλα αμέσως.
7: Έχουν αλλάξει διαδρομές, έχουν αλλάξει μοτίβα. Μάλιστα οι Σαουδάραβες ενεργοποίησαν τον αγωγό που βγαίνει στο Γιανμπού.

0: η Εμμυρατίνη το δικό τους που βγαίνει
1: πρόσεξε,
0: στη Φουτζέιρα.
1: Τώρα, Γιαμπού, ναι. Έχουμε τους Χούθη οι οποίοι έχουν πει ότι θα χτυπάνε πλοία εμπορικά που έχουν σχέση με το Ισραήλ, με λιμάνια, με τόχους, με Ισραηλινά συμφέροντα. Λοιπόν, αν αρχίζουν και χτυπάνε πάλι την Ερυθρά Θάλασσα που το ζήσαμε πριν 2-3 χρόνια, θυμάστε τι γινότανε. Θα υπάρχει πρόβλημα και για τα μεγάλα δεξαμενόπλια, τα VLCC που πάνε στο Γιαμπού για να φορτώσουν και να μοιράσουν το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτή η κρίση είναι μακροχρόνια, θα αφήσει μακροχρόνια, είναι 3,5 μήνες, θα αφήσει αποτύπωμα στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί η κυβέρνηση τώρα είναι αυτό που λέει, καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις έχουν επιδιώκουν και έχουν μπει σε ένα δρόμο, σε ένα θαλάσσιο μονοπάτι, να περιορίσουν την εξάρτησή τους από μελλοντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους.
0: Ναι, ναι. Άρα αλλάζουν διαδρομές, αλλάζει σχεδιασμός, αλλάζει
1: μοτίβο. Έχει αλλάξει την οτροπία, τα πάντα, ναι. Μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία θα δείξει το δρόμο, θα δείξει κατά πόσο είναι ή δεν είναι πετυχημένη αυτή η συμφωνία. Εντάξει. Είναι το βαρόμετρο η ναυτιλία, γι' αυτή εδώ τη συμφωνία. Λοιπόν, και θα δούμε τον είναι ο πιο αξιόπιστος πρώτος δείκτης για το αν η αποκλιμάκωση μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ή πρόκειται για μια έφραση της ισορροπία.
0: Άρα και η ναυτιλία θα δείξει και τις εναλλακτικές λύσεις, τις εναλλακτικές διαδρομές.
1: Ήδη το κάνουν. Ήδη το κάνουν. Τώρα όλο αυτό για να πάρουν και μια ροή, μην ξεχνάς ότι το Κατάρ είναι χτυπημένο στις υποδομές με το LNG. Δηλαδή, μην απ' τη χαρά μας πήγαμε το παράθυρο. Είναι μια θετική πρώτη εικόνα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε σε μια κανονικότητα και σου λέω έχουν αλλάξει διαδρομές, έχουν αλλάξει επιλογές, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Τώρα έχουμε μια διαρροή ακόμα, μόλις μου την έστειλαν φίλοι από εκεί. Αξιωματούχος, το Αμερικανός λέει ότι η μείωση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή δεν πρόκειται να υπάρξει, μέχρι την τελική συμφωνία και ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο παρά τα όσα λέει το Ιράν δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας και ότι αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί, που θα επιτεθεί κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει. Ναι, εντάξει, είμαστε στο τετραγωνάκι ένα.
1: Βλέπεις ότι και με το Ισραήλ, το οποίο δεν ακολουθεί.
0: Το Ισραήλ δεν ακολουθήσει, δεν πρόκειται. Θα το ανακοινώσει σε λίγο ο Νετανιάχου, σε 8 ώρες
1: θα έχει δηλώσει. Δηλαδή, σκέψη τι δήλωσε ο Τραμπ, ότι πήρα τηλέφωνο, λέει, τον Νετανιάχου και του είπα, μα τι κάνεις, μια-δυο ώρες υπογράφουμε τη συμφωνία, γιατί χτύπησες. Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι εμείς πολεμάμε και για όλη τη Δύση για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν, το οποίο στόχος του Ιράν είναι να εξαφανίσει το Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ μόνο του δεν μπορεί να σταματήσει το Ιράν.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το καταβάλει, να το καταλάβει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Αλλά κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ είναι ο Λίβανος. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί τώρα το υιοθετούν, γιατί ξέρουν ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τον Λίβανο. Γιατί
1: μα δεν πρόκειται να κάτσει καλά. Έχει εκλογές τον Νετανιάχου τον Οκτώβριο.
0: Και η αντιπολίτευση του λέει μην διανοηθείς να αποχωρήσει από τον Λίβανο.
1: Λοιπόν, βλέπεις ότι είναι πολύπλοκο το όλο ζήτημα. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να μπούμε σε μια κανονικότητα τη νέα εποχή. Και σου επαναλαμβάνω ότι η ναυτιλία είναι το πρώτο δείγμα. Από την ναυτιλία θα δούμε αν αυτή η συμφωνία μακροημερεύσει, γίνει στάτους ή θα έχουμε άλλα μπερδέματα.
0: Πάντως σε σχέση με αυτό που λες, δεν απαραίτητα κακό εφόσον μέσα από την κρίση αναδειχθούν νέα μοτίβα, δηλαδή αλλάξει ο τρόπος της διακίνησης
1: κλπ. Ναι. Η ναυτιλία έχει ισορροπήσει. Η ναυτιλία με τους ναύλους, δεν υπάρχουν πλέον οι τεράστιοι ναύλοι που ήταν τους πρώτους δύο μήνες. Έχουν μειωθεί να βγάζουν λεφτά, ναι, αλλά και να σου πω, τα λαμβάνουν όλα υπόψη τους. Αν ανέβει το κόστος μεταφοράς, είτε γιατί βάλει διόδια σέρβιση για τα σέρβιση, για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ιράν, είτε αυξηθούν τα ασφάλιστρα, που από εκεί θα φανεί, αν οι ασφαλιστικές βάζουν τα ασφάλιστρα ψηλά για κινδύνους, αυξάνει και το μεταφορικό κόστος. Οπότε όλο αυτό θα μετακυλιστεί στην κατανάλωση. Στην κατανάλωση, στη βιομηχανία που θέλει ενέργεια και. Και μετά θα έρθει στα προϊόντα, θα έρθει στη ζωή μας. Δηλαδή, ενώ όλοι πανηγυρίζουν, στην ναυτιλία παραμένουν συγκρατημένοι. Για το συγκεκριμένο σημείο και σου επαναλαμβάνω ότι σε κόκκινο είναι και η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, δύο περάσματα. Και το στενό του Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ευχαριστούμε Μινά, ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα για ακόμα μια φορά.
1: Μινά Σαμόπουλος. Μινά Σαμόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Μινά Σαμόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με θύμα γυναίκα αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται πως αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Η γυναίκα με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και τελικά κατέληξε. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον σύζυγό της με τραύμα από όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Μεταξύ και συνοδεία περιπολικών οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση της αποφυλάκησής του. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, κατά το οποίο ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια αποφυλακίστηκε με όρους. Στη Γενέβη, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της G7, βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν θα βρεθεί η νέα συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα πλοία, όπως είπε, κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή. Υπάρχουν επίσης και άλλες διαθέσιμες διαδρομές, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί και από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε πως η συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε οικονομία και επενδύσεις. Επιπλέον συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε δηλώσει Νετανιάχου. Νωρίτερα σας λέγαμε ότι από τον αξιωματούχο Αμερικανή λένε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η απόσυρση του Ισραήλ από τον Λίβανο τελικά συμφωνία. Οι Ιρανοί λένε το αντίθετο. Αν δεν αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί και να το καταπιούν σε πρώτη φάση οι Ιρανοί για να πάρουν τα υπόλοιπα που είναι πολύ μεγάλα. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Δύσκολα θα τα κλωτσίσουν. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και με τον Μινάτο Τζαμόπουλο ότι τα στενά του Ορμούζ είναι το ένα. Θα ανοίξουν οι Ιρανοί, το ξεκαθάριζαν, θα βάλουν διόδια. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο ενδεχομένως να υπάρξει εκεί υποτροπή λόγω των Χούθη. Και γενικά αυτή η ιστορία αποτελεί κακό προηγούμενο, διότι όσοι έχουν πρόσβαση και μπορούν δυνητικά να ελέγξουν παγκόσμια στενά, τα λεγόμενα choke points, τα σημεία πνιγμού, δηλαδή τα σημαντικά θαλάσσια περάσματα, θα μπουν σε πειρασμό να το κάνουν, εφόσον στο Ιράν βγήκε. Γιατί να μην βγήκε στους υπολείπους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Ντάμπρο.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα στενά στον κόσμο, διάφορα στρατηγικά θαλάσσια στενά, τα λεγόμενα choke points, τα οποία πλέον θα μπουν στο μικροσκόπιο όσων έχουν πρόσβαση ή τα ελέγχουν. Σου λέει, αφού το Ιράν κατάφερε και το έκλεισε και θα επιβάλλει διόδια, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς, έτσι. Και ας πούμε, τα στενά του Μάλακα είναι ένα άλλο κρίσιμο στενό, στο οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει και κινητικότητα ήδη, έτσι.
1: Τεράστια, τα έλεγα εγώ.
0: Για πες.
1: Δεν είναι μόνο ως παράδειγμα το που θα μπορούσε να προκύψει και κάτι τέτοιο και εκεί, ή κάποιοι που να το χρησιμοποιήσουν, με συγχωρείτε, το Ορμούς και να πούν ας κάνουμε και εμείς εδώ, είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια όχι υποβόσκουσα κινητικότητα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα εδώ και 1,5 μήνα περίπου, την οποία αποφεύγουν να αναλύσουν τα δυτικά κανάλια. Βέβαια στα ασιατικά υπάρχει ως ανάλυση. Και το στενό του, το The Strait of Malacca, όπως λέγεται, δεν είναι κάτι που εμείς το έχουμε αναλύσει λάμπρο προσφορά. Το έχουμε πιάσει από το 2020-2021, όταν και τότε πάλι αυξηθεί εκεί πέρα η κινητικότητα. Τώρα, το ζητούμενο είναι ότι από την περίπτωση του Ορμούς και μετά, από τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ιράν, ότι εκεί λόγω του bottleneck, δηλαδή του στενοπού αυτής που δημιουργήθηκε και τις αλλαγές στις διαδρομές του εμπόριου, εκεί στα στενά αυτά αυξήθηκε ο όγκος των πλοίων. Δηλαδή αυξήθηκε η κίνηση εκεί πέρα κάτι σχεδόν 10% περίπου σε ετήσια βάση. Δηλαδή αυτό τώρα θα μου πει κανένας ότι μπορεί να είναι και συνέχεια ή να μιλάμε για ένα διπλό choke point όταν μιλάμε για περσικό κόλπο και στενό του, του Μαλακά. Αλλά η πίεση όταν αυξάνεται τόσο πάρα πολύ η διελεύση των πλοίων καθημερινά, η πίεση είναι τόσο μεγάλη γεωπολιτική και βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι από αυτό το στενό μεταφέρονται πάνω από 23 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Δηλαδή ακόμα περισσότερα από
0: το Ορμούζ.
1: Η ροή του Ορμούζ. Τώρα τι ήταν αυτό που

0: τάραξε τα νερά πριν 1,5 μήνα και μπορεί το στενό του μαλάκα να ξαναγίνει ένα πρόβλημα και μάλιστα πολύ σοβαρό. Είναι, μπορώ να σου πω, η απόβαση της Ινδίας που έκανε εκεί στην περιοχή. Υπάρχει δηλαδή όχι μόνο μια γεωπολιτική κινητικότητα αλλά και μια στρατιωτική κινητικότητα.
1: Για πες.
0: Γιατί η Ινδία εκεί εκτελεί ένα γιγαντιαίο αεροναυτικό έργο πολλών δισεκατομμύριων σε ένα νησί το οποίο λέγεται The Great Nicobar. Και ίσως οι τηλεθεατές το ακούν για πρώτη φορά αυτό το πράγμα.
1: Τι κάνει υποδομές?
0: Εκεί κάνει υποδομές, επεκτείνει στα αεροδική της παρουσία με διαφορά ότι αυτό το νησί, το The Great Nicobar, είναι ακριβώς στην δυτική είσοδο των στενών. Όπως βλέπουμε στο χάρτη, δηλαδή από τη δυτική πλευρά του στενού που πάει προς την ανατολική όπου είναι η Κίνα, ας το πούμε, και οι υπόλοιπες χώρες. Τώρα, αυτό έχουμε αναλύσει εμείς παλιότερα, ότι το στενό του Μαλάκα ουσιαστικά για την Κίνα είναι μια ολόκληρη πολιτική που το Πεκίνο την έχει ξεκινήσει εδώ και 20-25 χρόνια. Και ανησυχούν οι Κινέζοι πολύ έντονα για την εξάρτησή τους από αυτό το πέρασμα. Γιατί, για τον απλό λόγο, ότι διέρχεται το 70-80% των εισαγών του πετρελαίου τους. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Και ψάχνει βέβαια η Κίνα να βρει επιγόντως εναλλακτικές λύσεις ή να προστρέξει σε έργα αγωγών μέσω της Μιανμάρ, του Πακιστάν ή τη χρήση της Αρκτικής. Άρα προς το πάνω δεν έχει καταφέρει και για πολλά πράγματα. Τώρα η κρισιμότητα του, πώς το λένε, του πεδίου φαίνεται ότι και η Αμερική έχει ενισχύσει πάρα πολύ εκεί τις αμυντικές σχέσεις με παράκτιες χώρες όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία, γιατί και αυτοί θέλουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην περιοχή. Σε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα, αυτό που κάνει η Ινδία, δηλαδή το μεγάλο αεροναυτικό έργο των δισεκατομμυρίων, καθώς και μια άσκηση η οποία στρατιωτική δηλαδή, η οποία είναι αεροναυτική άσκηση που έχει κάνει εκεί, έχει εξοργήσει την Κίνα, διότι θεωρεί αυτό το πράγμα ως πολύ μεγάλη πρόκληση στο μαλακό της, η υπογάστρωση σε μια περιοχή η οποία αποτελεί στρατηγικό δίλημα, όπως είναι το στρατηγικό δίλημα του Μαλακά. Και βέβαια εκεί δεν το έχει αφήσει και έτσι η Κίνα, γιατί και αυτή έχει αρχίσει και κινητοποιεί μονάδες επιφανείας του, όσο ξέρουμε, γιατί για υποβρύχιο δεν μπορούμε να μιλήσουμε, για μονάδες επιφανείας του πολεμικού συναυτικού, μετακινεί προς τα εκεί, και αυτό είναι κιόλας και ένας από τους βασικούς λόγους που η Κίνα επενδύει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια στο πολεμικό συναυτικό, έχοντας κάνει σε αριθμό τουλάχιστον πλέον το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό στον πλανήτη, όχι σε όγκους, σε κόρους ή σε τεχνολογική εξέλιξη, αλλά δεν μιλάμε για αριθμό πλοίων.
1: Ναι. Ναυπηγή και ρίχνει στη θάλασσα πλοία με φρενήρι και ρυθμό, γι' αυτό έχουν προβληματιστεί οι Αμερικανοί που δεν μπορούν να ακολουθήσουν δυστυχώς τον ναυπηγικό αυτό ρυθμό. Και αυτό έκαναν τη συμφωνία με τους Κορεάτες για να βοηθήσουν οι Κορεάτες στην αύξηση των ναυπηγήσεων στα αμερικανικά ναυπηγεία.
0: Ακριβώς. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, λάμπρο, υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που έχει αυξηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή και αυτό έχει εξοργήσει πάρα πολλές παράκτητες χώρες, νησιωτικές χώρες εκεί, αλλά έχει φέρει και πάρα πολλά πολεμικά ναυτικά σε αυτή την περιοχή, που είναι αυτό που λέμε η έντονη παρουσία του dark fleet, του σκοτεινού στόλου δηλαδή, πολλών παράνομων δεξαμενόπλοιων που η Δύση κυρίως τα θεωρεί παράνομα, είτε γιατί ανήκουν σε ιδιοκτησίες εταιριών Ιρανικών ή Ρωσικών που μεταφέρουν κυρίως ρωσικό πετρέλαιο και ιρανικό πετρέλαιο. Και εκεί πιστεύουν, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές καθημερινά ότι γίνεται ship-to-ship μεταφορά μέσα στα στενά δηλαδή, για να κρύψουν την προέλευση του φορτίου, να αλλάξει ταυτότητα και να ακολουθήσει προφανώς μια άλλη πορεία. Και ναι, μεν εκεί μπορεί η πειρατεία να έχει αρχίσει να μειώνεται τις αρχές της χρονιάς φέτος ειδικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολόκληρο το 2025 στα στενά είχαν σημειωθεί 104 συμβάντα πειρατείας. Άρα δηλαδή τα παράκτια κράτη

0: Αμερική αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι έχουν κι άλλο ένα λόγο να λένε ότι να εμείς εδώ έχουμε ας πούμε και έξτρα πολεμικό ναυτικό γιατί υπάρχει έντονη επιφυλακή σε ό,τι αφορά τα στενά. Τώρα το να πει κανείς ότι παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτού του στενού για την Κίνα δεν μπορεί να το πει, είναι εθνική πολιτική πλέον το δίλημα των στενών του Μαλάκα για τους Κινέζους και από τη στιγμή που οι Ινδοί έχουν προχωρήσει αυτό που είπαμε στις επενδύσεις, στρατιωτικές υποδομές στο στενό, στη δυτική έξοδο δηλαδή του στενού, εκεί εγώ πιστεύω ότι πλέον θα είναι το επόμενο
1: σημείο αντιπαράθεσης και ειδικά.
0: Πολύ σωστά το επόμενο σημείο αντιπαράθεσης.
1: Μεταξύ Ινδίας και Κίνας. Ευχαριστούμε Γιώργο. Θα κρατάμε το θέμα των στενών πλέον. Έχει μπει στο επίκεντρο και σε πρώτη γραμμή συζήτηση μετά τα όσα έγιναν στο Ορμούζ. Θα συζητάμε για πολλά στενά τα οποία θα γίνουν γνωστά που τώρα ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και δεν είναι δουλειά του να τα γνωρίζει. Αλλά είναι το σημαντικά που σε αυτά οφείλεται η λειτουργία γενικά της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, επέτρεψέ μου μία πρόταση. Που έλεγες, σε άκουσα στην εισαγωγή σου που έλεγες για τη συμφωνία η οποία θα γίνει, υποτίθεται θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, στην Ελβετία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το ότι θα γίνει την Παρασκευή, να ξέρεις, για μένα είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι που πρέπει να ελέγξουμε. Γιατί την Παρασκευή, πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές, είναι αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μεγάλη αργία τους για τις 19 Ιουνίου που γιορτάζουν την άρση της δουλείας και τα λοιπά, την καθιέρεσε ο Biden και οι αγορές θα είναι όλες κλειστές. Δεν επιλέχθηκε τυχαία λοιπόν και πολύ αθώα Παρασκευή.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα άλλη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γιώργο Σαββαλή, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέφουμε. Λοιπόν, θα έχουμε, πριν από λίγο υπήρξε, μισό λεπτό γιατί μόλις μου τα στέλνουν, υπήρξε και νέα δήλωση από τους Ιρανούς, οι οποίοι λένε ότι θα επιβάλλουν όντως διόδια για την ασφαλή διέλευση, ξέρετε πότε γίνεται αυτό, στην καθομιλουμένη, μαζί με το Ομάν. Ότι μαζί με το Ομάν θα χειρίζονται από κοινού τα στενά και ότι θα επιβάλλουν τέλη διέλευση τα οποία θα έχουν να κάνουν με ναυτιλιακές υπηρεσίες και την παροχή ασφάλειας. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, έτσι, να μην πω τη λέξη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε, ανοίγουμε παράθυρο, πάμε λίγο στα δικά μας, να δούμε τα δικά μας εξοπλιστικά. Θα ασχοληθούμε ούτως ή άλλως αυτή την εβδομάδα γιατί έχουμε εξελίξεις. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έχουμε τίποτα με θάλασσες?
1: Έχουμε αεροναυτικά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή σημειώθηκε ένα ορόσημο. Τώρα πόσο μεγάλο είναι, ποια είναι η σειρά, τη συνέχεια του ορόσημου, θα το δούμε. Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι χωρίς ιδιαίτερο εορτασμό, ανακοινώσεις ή κάτι άλλο, το πρώτο από τα εξυγχρονισμένα P3 Orion, αυτό που είναι το 415, πίνει 415, ο αριθμός Μητρόου του δηλαδή, απογειώθηκε από την Τανάγρα, αλλά δεν γύρισε στην Τανάγρα όπως έκανε όλες αυτές τις μήνες από τον περασμένο Σεπτέμβριο που πρωτοπέταξε και είχε εκτελέσει αρκετές πτήσεις δοκιμών, αλλά κατέληξε στην Ελευσίνα. Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπα, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν πέραν μίας η οποία αφορά το τι είπε ο Νίκος Οντένδιος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αναφέρθηκε ότι 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον εξυγχρονισμό μέσους ζωής, το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος, P3 HN Hellenic Navy, παραδόθηκε στη μοίρα αεροσκαφών ναυτικού στην Ελευσίνα. Να θυμίσω εδώ, επειδή είδα σήμερα γραμμένο, δηλαδή απορώ που το θυμηθήκανε και γιατί δεν υπάρχει 353 μοίρα ναυτικής συνεργασίας. Γυμνάς, θρηλυκή μονάδα με Άλμπατρος, και φυσικά με αυτή η οποία είχε υποδεχθεί μοίρα της αεροπορίας, η οποία είχε υποδεχθεί τα P3 αρχικά, τα P3B όταν παραδόθηκαν, και ήταν αυτή η οποία τα αξιοποίησε εποφελία του ναυτικού. Έβαζε το υπτάμενο προσωπικό και το ναυτικό έβαζε τους χειριστές των συστημάτων. Η νέα μονάδα μοίρα αεροσκαφών ναυτικού είναι μοίρα ναυτικού, δεν είναι μοίρα αεροπορίας, έστω και αν ερεύει στην Ελευσίνα. Mm-hmm. Άρα κάποια στιγμή, όχι άμεσα, mm-hmm, όχι τώρα, το πότε θα δούμε, θα καταλήξει με υπτάμενα πληρώματα του ναυτικού, όπως είναι ας πούμε στα ελικόπτερα του ναυτικού, και με χειριστές συστημάτων του ναυτικού.
0: Πληρώματα του ναυτικού, έτσι. Μάλιστα.
1: Αυτή... Πλήρη.
0: Πλήρη, πλήρως.
1: Όλοι οι υπτάμενοι.
0: Τι θα περιλαμβάνει αυτή η μοίρα, τα P3 και τι άλλο, θα έχει κάτι άλλο γι' αυτό?
1: Στην Ελευσίνα η μοίρα αυτή έχει αυτή τη στιγμή μόνο τα P3. Mm-hmm. Τώρα η έννοια των αεροσκαφών ναυτικού, mm-hmm, εμπεριέχει το σύνολο των υπτάμενων μέσων. Αλλά εδώ πέρα η διοικητική υπαγωγή είναι λίγο μπερδεμένη από την εποχή που συγκροτήθηκε. Δηλαδή όταν το 2018 η ΜΝΑΣ, η 353 μοίρα ναυτικής συνεργασίας της αεροπορίας, διαλύθηκε, μιλάμε μια μοίρα από το 1969, η νέα μοίρα που δημιουργήθηκε 23 Ιανουαρίου του 2018 και διαδέχθηκε την 353 ΜΝΑΣ, υπαγόταν στην διοίκηση αεροπορίας ναυτικού. Άρα με αυτή την έννοια τότε είχε υποθεί ότι είναι ο επιχειρησιακός φορέας των P3. Αλλά κάπου στη συνέχεια υπήρξε και η τέτοια ότι όλα τα υπτάμενα μέσα ανήκουν στην διοίκηση αεροπορίας ναυτικού, και εκεί πέρα κάπου έμπαινε η μοίρα και φαινόταν ότι ήταν διαχειρίστρια του συνόλου. Αλλά προς το παρόν συζητάμε για τα P3. Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν νομίζω ότι τα ελικόπτερα είναι ξεχωριστή ειδίκηση ελικόπτερων ναυτικού.
0: Άλλο, ναι,
1: τώρα, τι σημαίνει αυτό που έγινε? Και πρέπει να προσέξουμε και μία λέξη. Αυτό που είπε ο Νίκος Οδένδιας είναι το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης. Και επειδή τα υπουργεία.
0: Σε χάσαμε, Φέδων. Μας ακούς? Φέδων, ακούει? Χάσαμε τον Φέδωνα, θα συνδεθούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Φέδωνα πάλι, αλλά Φέδων.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι το ότι η ανακοίνωση που υπόθηκε από τον Νίκο Τοδένδια είναι σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Το πρώτο, αναπτυσμένο αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης P3HN. Αυτό. Υπάρχει ακόμη απορία, υπάρχει επίσης, για το τι ρόλο θα έχει τελικά αυτό το αεροπλάνο και το τι συνολικά αποστολές θα μπορεί να αναλάβει. Να θυμίσουμε ότι
0: για να μετακινήσεις, κάνεις διακοπές, μετακινήσου λίγο ή σταθεροποιήσου κάπου.
1: Ναι, ναι. Ακούγομαι τώρα, καλύτερα, χειρότερα.
0: Καλύτερα, για πες.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί, τότε μιλάμε για τη σύμβαση που έχει υπογραφεί το 2015.
0: Έχει μετακινήσου φέτον και δεν ακούμε, κάνεις διακοπές, μετακινήσου λίγο αν μπορείς.
1: Καλύτερα, χειρότερα.
0: Χειρότερα, για μετακινήσου.
1: Να
0: εδώ. Ναι, κλείσε. Okay. Σε παίρνουμε.
1: Λοιπόν,
0: εμείς συνέχισε και αν έχουμε, σε παίρνουμε στο σταθερό.
1: Αν έχουμε, τι να κάνουμε. Μας προδίδει η γραμμή σήμερα.
0: Δεν πέρασε, για πες.
1: Το είχε αποφασιστεί τότε το πρόγραμμα εξοπλισμού είχε διάφορα σκέλη. Το ένα σκέλος αφορούσε την αποκατάσταση του αεροσκάφους κτητικά. Δηλαδή τα P3 υπέφεραν διαχρονικά, όχι μόνο τα ελληνικά, από προβλήματα δομικής κόπωσης και δομικής προβλήματων δομικής...
0: Λοιπόν, σε παίρνουμε σταθερό φέτος,
1: Okay,

0: Λοιπόν, έχουμε το Φεδόνα τώρα σε καλύτερη γραμμή, ελπίζω.
1: Αν μας προδώσει και αυτή η γραμμή, το δορυφορικό τηλέφωνο, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν,
1: για να γυρίσω σε αυτό που έλεγαν, ότι όταν αποφασίστηκε πριν από 11 χρόνια, δηλαδή το 2015, το πακέτο εξυγχρονισμού αποτελείται από διάφορα μέρη. Το ένα αφορούσε την γενική συντήρηση και ατομική αποκατάσταση των αεροσκαφών, τα οποία διαχρονικά και όχι μόνο τα ελληνικά, τα Orion υπέφεραν από προβλήματα δομικής απαξίωσης σε διάφορα σημεία, κυρίως στις πτέρυγες και στις βάσεις ένωσης των πτερύγων με την άτρακτο και στο ουραίο πτέρωμα. Αυτό τι σήμαινε? Ότι παραγγέλθηκαν στην κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin σετ ολόκληρες πτέρυγες και ουραία οριζόντια και κάθετα σταθερά και αποκαταστάθηκαν, αντικατέστησαν τα υπάρχοντα. Τα αεροπλάνα πέρασαν από γενική συντήρηση και σημαντικό επίσης ότι αντικαταστάθηκαν αρκετά συγκροτήματα και υποσυστήματα τα οποία ήταν απαξιωμένα ή δεν υποστηρίζονταν πλέον.
0: Άρα υπήρξε και δομική αναβάθμιση και τα ηλεκτρονικά ολόκληρα. Γιατί έχει πει ότι έχει στην ουσία καινούριο αεροσκάφος μέσα.
1: Σαν αεροπλάνο.
0: Σαν αεροπλάνο, ναι.
1: Σαν αεροπλάνο, έτσι. Άρα αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι το αρχικό P3B το οποίο είχαμε παραλάβει. Είναι ένα εξυγχρονισμένο αεροπλάνο σε αυτούς τους δύο τομείς. Βέβαια, εξακολουθεί να έχει τους ίδιους κινητήρες. Εξακολουθεί να έχει τις ίδιες επιδόσεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτε στο αεροπλάνο, σαν αεροπλάνο, σαν υπτάμενη μηχανή. Πέραν το ότι αποκαταστάθηκε.
0: Αλλά δομικά.

0: και τα ηλεκτρονικά μέσα. Με glass
1: το δεύτερο κομμάτι αφορούσε το πακέτο των ηλεκτρονικών. Mm. Οτιδήποτε υπήρχε μέσα αντικαταστάθηκε. Δηλαδή, καινούριο πιλωτήριο. Εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση το πιλωτήριο το οποίο υπήρχε με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι αυτό που λένε glass cockpit. Δηλαδή δεν υπάρχουν ηλεκτρομηχανικά, μηχανικά ή οτιδήποτε άλλο είδους όργανα. Υπάρχουν οθόνες, υπάρχουν συστήματα ψηφιακά. Τώρα, το κομμάτι το επιχειρησιακό αφορά

0: νότες εκπομπών της ραδιοφωνικών, έτσι, και ραντάρ. Εντοπίζει στόχους, προσπαθεί να τους
1: αναγνωρίσει με βάση τη βιβλιοθήκη που έχει.
0: Ακριβώς, και μετά ραντάρ και ηλεκτροοπτικό προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και στέλνει μετά τα αστήματα, τα στέλνει στα συνεργαζόμενα, σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες, πλοία κλπ.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά ελέγχει στόχους, αποκαλύπτει στόχους, αποκαλύπτει, παρακολουθεί τα φύλια μέσα έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση φύλιο ανταυτοκτονίας και πάει λέγοντας. Τώρα, το τι άλλο μπορεί να κάνει δεν είναι απολύτως σίγουρο. Α, να πω το εξής, ότι τα συστήματα τα οποία αποφασίστηκαν να τοποθετηθούν είναι κυρίως Ισραηλινής προέλευσης. Αλλά ο ανάδοχος, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αυτό ήταν FMS, είναι το αμερικανικό ναυτικό και ο κύριος ο ανάδοχος μετά, ο οποίος εκτέλεσε το έργο, είναι η Lockheed Martin μέσω της ΕΑΒ. Δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Άρα αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι παραδίδουν το αεροπλάνο και το αμερικανικό ναυτικό είναι αυτό το οποίο θα βάλει την τελική σφραγίδα για το πώς επιχειρησιακό είναι το αεροπλάνο και τι προβλήματα, αν υπάρχουν προβλήματα. Όλο αυτό το πράγμα εξετάστηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε πτυτικές δοκιμές μέχρι προχθές. Δηλαδή το αεροπλάνο 11 του μήνα προχθές που προσγειώθηκε είχε να πετάξει 3 εβδομάδες περίπου προηγουμένως, άρα ήταν η τελική προετοιμασία μετά την τελευταία πτήση δοκιμών και πήγε στην Ελευσίνα πλέον. Γιατί? Θα ξεκινήσει πρώτα-πρώτα η εκπαίδευση πληρωμάτων και υπταμένων. Διότι υποτίθεται ότι το άλλο αεροπλάνο, το πέμπτο που είχαμε, το οποίο δεν είναι εξυγχρονισμένο, θα έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά το συγκεκριμένο αεροπλάνο πέταξε ελάχιστα. Άρα, πληρώματα πιλωτηρίου. Υπτάμενοι στο πιλωτήριο. Χειριστές συστημάτων πίσω, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν ξεχωριστά και μετά οι δύο μαζί αρχίσουν να εκπαιδεύονται επιχειρησιακά, έτσι το αεροσκάφος κάποια στιγμή να αποκτήσει αρχική επιχειρησιακή ικανότητα. Ανθρωποβιχειακός αγώνας, μεγάλο ερωτηματικό. Το παλαιό σύστημα
1: που υπήρχε πάνω. Αν θα μπορεί να εντοπίσει, ας πούμε, τα καινούργια τουρκικά υποβρύχια.
0: Ναι. Το παλαιότερο αεροσκάφος είχε συστήματα τα οποία σήμερα δεν υφίστανται.

0: το ΜΑΤ, το επισημαίνει μαγνητικές ανομαλίες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ουσιαστικά ψάχνει να βρει το μεταλλικό κύτος του υποβρύχιου, αλλά αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εντελώς απαρχαιωμένο. Άρα, ποιες δυνατότητες υπάρχουν αντιποβρυχιακές, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν εναντίον πλοίων επιφανείας, είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, γιατί το P3B δεν είχε τέτοιες δυνατότητες.
1: Δεν είχε όπλα πάνω. Μάλιστα.
0: Άρα, μένουμε σε αυτό που είπε ο Υπουργός προς το παρόν,
1: ναυτικής επιτήρησης. Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
0: θα επανέλθουμε. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Να σου πω κάτι τελευταίο συντομία. Πότε, τα άλλα τρία πότε παραλαμβάνονται?
0: Το δεύτερο αεροπλάνο, το στοίχημα είναι να παραδοθεί πριν από το τέλος του χρόνου, προς το Νοέμβριο.
1: Ωραία. Και τα άλλα?
0: Τα άλλα δυστυχώς πηγαίνουν επίοικως. Ένα το χρόνο, δηλαδή 27 τέλος, 28 τέλος, και το χειρότερο σενάριο λέει 29 και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Μαζί με τα 35 θα τα πάρουμε. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και στα δικά μας. Όμως σήμερα την εκπομπή θα την αφιερώσουμε κατά ένα μεγάλο μέρος, όπως είπαμε, στις εξελίξεις στο Ορμούζ. Γιατί έχουμε και άλλες. Έχουμε την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σαντάμ Χάφταρ, τον γιο του γνωστού μας, του Χαλίφα Χάφταρ, του ηγέτη της Ανατολικής Λιβύης, που είναι και αρχηγός στρατού ο γιος του. Έχουμε την Σεύρον στο κόμμα των 10. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Πάμε σήμερα να συνεχίσουμε την αποκωδικοποίηση, γιατί όσο μιλάμε έρχονται εξελίξεις. Έρχεται η επιβεβαίωση από τους Ιρανούς διαρκώς ότι θα επιβάλλουν στα στενά διόδια μαζί με το ΟΜΑΝ, έτσι, τα οποία θα τα βαφτίσουν τέλη εξυπηρέτησης και ασφάλειας, έτσι. Ξέρετε πως λέγεται αυτό στα ελληνικά. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν τις διαρροές από πλευράς τους ότι η απόσυρση των Ιρανών, των Ισραηλών από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση. Οι Ιρανοί λένε το αντίθετο και ότι δεν θα υπογράψουν συμφωνία αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλοί από τον Λίβανο. Και γενικά, κατά τη γνώμη μας, είναι μια συμφωνία η οποία έχει πολλές ακόμα ασάφειες. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση, την προσπάθεια. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Ωραία, καλησπέρα. Λοιπόν, και τη δική σας αξιολόγηση τώρα ως άνθρωπος της ενέργειας και της αγοράς για το μνημόνιο αυτό.
1: Πρέπει να το δούμε στο χαρτί. Πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι έχουν ανακοινωθεί ότι θα το υπογράψουν, ότι το έχουν υπογράψει ηλεκτρονικά, πιστεύω ότι σε ορισμένες πτυχές αυτών που φημολογείται ότι αποτελεί τη βάση της συμφωνίας, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Όπως αναφέρετε και εσείς, ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα κριθεί όλη η βιωσιμότητα οποιαδήποτε συμφωνία είναι τι θα συμβεί στο Λίβανο. Το να λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπογράφουν, δεν αποσυρθούν τα Ιδελνά στα θέματα είναι εξωπραγματικό. Στην πραγματικότητα, το πιθανότερο που θα επιβληθεί είναι να υπάρξει μια εκεχηρία, η οποία όμως θα τηρείται αυτή τη φορά επί του εδάφους με βάση τη συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο, επειδή οι Ισραηλοί διαμήνυσαν στους Αμερικανούς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποσυρθούν και ότι θα παραμείνουν εκεί, οι Αμερικανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, κάναν την ανάγκη φιλοτιμία, έκαναν μια διαρροή και λένε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση αυτό της συμφωνίας και ότι εφόσον η Χεζμπολά χτυπήσει, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της ανταπόδοσης. Οι Ιρανοί λένε το δικό τους. Εκτιμώ ότι επειδή τα υπόλοιπα παίρνουν πολύ μεγάλα, παίρνουν πολλά δις και παίρνουν ό,τι ήθελαν, σε αυτό ίσως προσωρινά να βάλουν νερό στο κρασί τους.

0: για του καθεστώτος, προφανώς. Το δεύτερο είναι η μη εμπλοκή του Ιράν στη συντήρηση του άξονα του κακού ή της αντίστασης, ανάλογα με το πώς το βλέπει ο καθένας στην ευρύτερη περιοχή. Και τώρα βεβαίως είναι το βαλιστικό του
1: αυτά τέθηκαν εκτός μάλιστα στο κείμενο, στο κείμενο που έχουμε στα χέρια μας. Λέει ότι ειδικά αυτά τα δύο, βαλιστικό πρόγραμμα και ενίσχυση, πώς λένε, ενίσχυση των δυνάμεων του Χεζμπολάχ κλπ. Είναι εκτός συζήτησης. Εκτός διαπραγμάτευσης. Δεν το συμπεριλάμβανε καν στη διαπραγμάτευση. Και δεν υπάρχει όντως τα 14 σημεία αυτού.
0: Δεν το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων αυτή η αντικειμενική στόχη, του οποίου υποτίθεται ότι πήγανε σε πόλεμο οι Αμερικανοί, οι τρεις από τους τέσσερις, γιατί ξαναβάλαν το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο υποτίθεται ότι το είχαν αφανίσει ή να εκμηδενήσει, για να χρησιμοποιήσουμε την αγγλική έννοια του όρου του obliterate, τον Ιούνιο 2025. Στην πραγματικότητα, βλέπετε, και εκεί θα δούμε ποιες θα είναι λεπτομέρειες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιο τμήμα και ποια κομμάτια της αλυσίδας εμπλουτισμού θα παραμείνουν ή θα διαλυθούν. Αν θα μεταφερθεί εντελώς εκτός Ιράν το ουράνιο, το οποίο έχει υπερεμπλουτιστεί σε 60% και πάνω, δηλαδή είναι στο κατόφλι της στρατιωτικής χρήσης του σχεδόν, από τα 440 κιλά, τα οποία είχαν τελικά, φαίνεται πως είναι διαθέσιμα στο Ιράν ή μπορεί να γίνουν διαθέσιμα, ή αν θα επιλεγεί μια λογική να διαλυθούν, να υπάρξει δηλαδή από εμπλουτισμός, που είναι μια διαδικασία που γίνεται τεχνικά. Να μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη παρένθεση, από εμπλουτισμός του ουρανίου δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο και μπορεί να γίνει τεχνικά. Ένα μεγάλο κομμάτι των πυρηνικών αντιδραστήρων στις ΗΠΑ ανεξαρτήσεις λειτουργούν με σοβιετικής περίοδου καύσιμο, το οποίο ήταν μέσα στις πυρηνικές κεφάλες των Σοβιετικών, οι οποίοι στοχεύαν στις ΗΠΑ. Και στα πλαίσια μιας μεγάλης συμφωνίας, η οποία έγινε αμέσως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, για να προλάβουν τον κίνδυνο της διασποράς των πυρηνικών όπλων, οι Αμερικανοί πληρώνανε και πηγαίνανε και κάνανε επιμπλουτισμό των πυρηνικών. Βγάζανε τις πυρηνικές γόπες από τις πυρηνικές κεφάλες, κάνανε επιμπλουτισμό του ουρανίου, το χρησιμοποιούσαν μετά ως πυρηνικό καύσιμο στους αντιδραστήρες τους. Είναι κάτι το οποίο εντυπωσιακό. Οπότε μπορεί να γίνει. Το ζήτημα είναι να γίνει κατά τρόπο που θα είναι. Που μπορεί να πιστοποιηθεί με την παρουσία
1: Δεν προβλέπεται, συγγνώμη, δεν προβλέπεται. Αυτό που προβλέπεται στη συμφωνία, δεν υπάρχει απεμπλουτισμός, υπάρχει συνέχιση του προγράμματος με έλεγχο, υποτίθεται, από μια διεθνή επιτροπή, όπου ο εμπλουτισμός θα συνεχιστεί μέχρι συγκεκριμένο ποσοστό, δεν υπάρχει εμπλουτισμός, και με τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Δεν υπάρχει παράδοση.
0: Εάν δεν υπάρξει εμπλουτισμός των 440 κιλών, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδο 60% και πάνω, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί η συμφωνία.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πρόκειται περί τεράστιου.
1: Δεν υπάρχει. Και μάλιστα να σας πω που είναι και να σας πω και σε ποιο σημείο της συμφωνίας είναι, αν μου δώσετε μόνο ένα λεπτό. Θα σας πω σε ποιο σημείο της συμφωνίας είναι και πώς ακριβώς διατυπώνεται. Τα έχω σημειώσει, δώστε μόνο μισό λεπτό. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν στη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και μη παραγωγή πυρηνικών όπλων. 60 ημέρες προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με τα πυρηνικά ζητήματα. Και δεν υπάρχει η διευκρινήσεις των Ιρανών είναι ότι θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός υπό την, σε ποσοστό δεν διευκρινίζεται, υπό την επίβλεψη διεθνών οργανισμών, όσο το είχαν επιβλέψει την προηγούμενη φορά.
0: Αυτό νομίζω δεν είναι τελική συμφωνία και δεν μπορεί να σταθεί, ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδομένου ότι υποτίθεται ότι οι λεπτομέρειες της πυρηνικής πτυχής της διελκυστίνας της πολεμικής θα λυθούν από τις 60 μέρες και μετά. Δηλαδή πρώτα πρέπει να υπάρξει η άρση του αποκλεισμού και η προσωρινής άρση των κυρώσεων για περίοδο 30-60 ημερών, μέσα στον οποίο φαντάζομαι ότι ένα ποσοστό των άμεσα παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν θα τεθούν στη διάθεση του Ιράν, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει το κίνητρο να ανοίξει τα στενά του ορμού στο Ιράν.
1: Θα τα ανοίξει με διόδια. Δεν ανοίγουν πλέον. Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Και αυτό
0: Αυτό μένει να αποδειχθεί. Αν το ΟΜΑΝ συνενήκει σε κάτι τέτοιο, ή το γεγονός ότι οι Ιρανοί το παρουσιάζουν ως μια κοινή πρωτοβουλία με το ΟΜΑΝ, είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, ιδιαίτερα ενδιαφέρον υπό την άποψη του Ομάν ουδέποτε διεκδίκησε τον εαυτό του ένα τέτοιο ρόλο.
1: Το Ομάν το βάζουν στο Φερετζέ. Οι ίδιοι διευκρίνησαν ότι θα επιβάλλουν και μάλιστα με νέα δήλωση τώρα, πριν από λίγο νέα δήλωση, γιατί είχαμε τις δηλώσεις επίσημες του Υπουργού Εξωτερικών.

0: του Αρακτή και τώρα πριν από λίγο νέες δηλώσεις επί του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οι Αμερικανοί αποδέχονται, το διαψεύδουν, την επιβολή τελών εξυπηρέτησης και ασφάλειας.
1: Ναι, ένα λεπτό. Εάν αυτό είναι μια προσωρινή συμφωνία η οποία γίνεται μέχρι να ανοίξει το κανονικό πέρασμα
0: του Πάτσου. Όχι, αυτό θα ισχύει μετά τις 7 μέρες.
1: Αυτό είναι σημαντικό να διευκριστεί και θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά το ΟΜΑΝ το ίδιο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για αυτό το οποίο αναφέρεται ως ιρανική απέτηση. Πρέπει να περιμένουν να τοποθετηθεί γιατί θα έχει ενδιαφέρον εάν το αποδεχθεί, εάν το διαψεύσει. Πρώτον. Δεύτερον, εάν το αποδεχθεί. Σημαίνει ότι επειδή το ΟΜΑΝ ουδέποτε έχει τέτοιες πρωτοβουλίες και δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες τέτοιου είδους ως χώρα στη διπλωματία του, σημαίνει ότι κάποιος τρίτος τον έχει βάλει να το δεχθεί. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι αν κάνει το ΟΜΑΝ κάτι τέτοιο, από πίσω υπάρχει κάποια αμερικανική ή αμερικανοβρετανική ενθάρρυνση και όχι αποθάρρυνση όπως συζητούμε μέχρι στιγμής. Το να εμφανιστεί, το αν αλλάξει εντελώς η όδευση των πλοίων, των δεξαμενων πλοίων, μέσα από χωρικά ύδατα και σχεδόν παράκτια ύδατα, όπως γινόταν μέχρι και πολύ πρόσφατα. Οι Αμερικανοί την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν, επειδή το ήμουν στις ΗΠΑ και το είδα από πρώτο χέρι αυτό, ότι υπάρχει αύξηση, έχουν φύγει περίπου 100, έχουν περάσει τα ανάμεσα περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια μέσα τον τελευταίο μήνα, το οποίο είναι μικρή ποσότητα. Δηλαδή είναι η κατανάλωση, η παγκόσμια κατανάλωση και η παγκόσμια κατανάλωση μια μέρα. Αυτό είναι τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, να καταλάβουν, σε ένα μήνα. Ότι έχουν διέλθει μέσα από μια όδευση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στις ομανικές ακτές, δηλαδή περνάει μέσα στα χωρικά ύδατα. Όταν περνάει κάτι το οποίο είναι και επικίνδυνο κάργο φορτίο μέσα από τα χωρικά σου ύδατα, αυτό σου δίνει το δικαίωμα υπό προϋποθέσεις να θέσεις κάποιες, τα στενά είναι διεθνή ύδατα, να το πω, είναι διεθνή ύδατα, σωστά. Mm-hmm. Ωστόσο έχουν ένα ειδικό καθεστώς το οποίο επιτρέπει για να μπορείς να διέλθεις μέσα από τα στενά να πάρεις ένα πλοίο οδηγό το οποίο είναι από το λιμεναρχείο Κωνσταντινούπολεως. Πληρώνεις κάτι για να το κάνεις.
0: Αυτό δεν είναι επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Αλλά αυτό δεν είναι επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς σε καμία περίπτωση.
0: Το είπε ο Αρακτή. Δεν θα επανέλθω.
1: Θα το δούμε. Τα χωρικά ύδατα των κρατών όμως, τα πλοία δεν περνάγανε μέσα από τα χωρικά ύδατα. Περνάγανε και δεν περνάγανε παράκτια. Περνάγανε από μία μέση όδευση που ήταν στο μέσο της θάλασσας, το οποίο θα μπορούσε, έχει το καθεστώς του διεθνού περάσματος. Και αυτή ήταν το λόγο με τον οποίο περνάγανε χωρίς να επιβάλλουν οτιδήποτε. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η όδευση και χρησιμοποιηθούν παράκτιες ή σχεδόν επάκτιες οδεύσεις και αυτές που χρησιμοποιούνται τώρα μέσω Ιράν και μέσω ΟΜΑΝ, πείσετε ένα θέμα για την ασφάλεια, παραδείγματος χάρη της ναυσιπλοείας ή τον τρόπο με τον οποίο θα τον παραθυμίσετε. Εάν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι εντελώς διαφορετικό από το να επιστρέψουμε στην παλαιότερη όδευση, την όδευση δηλαδή που θα πρέπει να είναι η βασική όδευση. Μιας αποναρκοθετοποιημένης όδευσης και άλλο να περνάς μέσα από τα παράκτια ύδατα, να περνάς παραδείγματος χάρη μεταξύ Ραφίνας και Καρίστου και άλλο να περνάς από την Κάριστο, να περνάς από την Εύβοια προς την Κρήτη. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θέλετε και ακόμα και να είσαι στα 7 ναυτικά μίλια, στα 8 ναυτικά μίλια, στα χωρικά σου.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την Ιρανική κυβέρνηση σε δήλωση, η οποία λέει μεταξύ των το εξής. Το Ιράν δεν διεκδικεί απλά να εισπράττει τέλη, αλλά θα σχεδιάσει και θα εισπράττει κόστη σχετικά με τις υπηρεσίες ναυσιπλοείας, περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας πλοίων, insurance, ασφάλισης πλοίων, όχι ασφάλειας του περάσματος, ασφάλισης πλοίων, που θα

0: Ενός στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
6: Θες!
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα για όσο χρόνο μας μένει τις γεωοικονομικές προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας και αν τα πράγματα εξελιχθούν όντως έτσι μέχρι την Παρασκευή, θα δούμε τι θα γίνει. Αναστάσιος Λαβρέτζος με το καπέλο του οικονομολόγου τώρα. Καλησπέρα, Τάσο.
14: Καλησπέρα, Λάμπρο.
13: Τη δική σου αξιολόγηση.
14: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη συμφωνία αυτή την οποία μας παρουσιάζουν, δεν έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακριβώς τι λέει. Υπάρχει μια γενική εικόνα, ο καθένας δηλώνει κάπως τα δικά του. Αλλά βεβαίως έχουμε ήδη διαμορφώσει μια γνώμη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν πάρει ουσιαστικά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την ανακούφιση των διεθνών αγορών πετρελαίου και LNG και την ανακούφιση των συμμάχων, δηλαδή των πετρομοναρχιών, οι οποίες υπέστησαν επιθέσεις και πιθανώς έχουν και ένα οικονομικό πρόβλημα που δεν το έχουμε διευκρινίσει πλήρως. Και έχουν πάρει και μια ασαφή υπόσχεση για τα πυρηνικά. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι δεν έχουν πετύχει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από τη μεριά του με τη δική του ατζέντα κανέναν από τους 4 στόχους που είχαν θέσει στον πόλεμο. Δηλαδή την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος, τον περιορισμό του βαλιστικού προστασίου του Ιράν, την αδρανοποίηση του Ιρανικού δικτύου πληρεξουσίων και βέβαια την αλλαγή καθεστώτος για την οποία δεν γίνεται λόγος. Από τη μεριά του Ιράν τώρα, τι έχει πάρει το Ιράν από τα στοιχεία που διαραίωνα αυτή τη στιγμή? Καταρχάς έχει εξασφαλίσει την επιβίωση αλλά και την ενίσχυση του καθεστώτος. Ενίσχυση εσωτερικά, αφού έχει να λέει βεβαίως ότι έχει επικρατήσει σε ένα πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά και στον Περσικό κόλπο, όπου αναδεικνύεται σε πλέον ρυθμιστικό παράγοντα. Έχει πετύχει τον τερματισμό της πολεμικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι όσο πιέστηκε πολεμικά το Ιράν, ίσως περισσότερο πιέστηκε από τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος του έθετε περιορισμούς εξαγωγής πετρελαίου και στο βαθμό που ο αποκλεισμός αυτός μπορούσε να είναι απόλυτος, γιατί δεν ξέρουμε πόσο πετυχημένος ήταν, μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις Ιρανικές.

0: και τις πετρελαιοπηγές. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν μπορείς συνεχώς να εξάγεις το πετρέλαιό σου, οι πετρελαιοπηγές, αν αναγκαστούν να σταματήσουν, θα υποστούν μεγάλες ζημιές στα κοιτάσματα. Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να έχει πάρει και μια προοπτική ανοικοδόμησης μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή, κεφάλαια που παρουσιάζονται ως επένδυση των ΗΠΑ.
1: 300 δις.
0: Και τα οποία είναι επί της ουσίας πολεμικές επανορθώσεις. Mm. Και τέλος, έχει διατηρήσει τα πυρηνικά με μια ασαφή δέσμευση. Και το ερώτημα βεβαίως είναι το εξής. Αφού δεν υποκύπτει τώρα στα πυρηνικά, έχοντας υποστεί την πίεση στρατιωτική, έχοντας υποστεί την πίεση του ναυτικού αποκλεισμού, για ποιο λόγο να το κάνει αργότερα, όταν βεβαίως όλα αυτά θα έχει ανακουφιστεί από αυτή την πίεση που υπέστη μέχρι πρόσφατα? Προφανώς διατηρεί το βαλιστικό του οπλοστάσιο.
1: Είναι εκτός ατζέντας, το είπε.
0: Ναι, και το χειρότερο είναι ότι, όπως φαίνεται, είναι ρυθμιστικός παράγοντας στο Ορμούζ. Πιθανότατα φαίνεται λοιπόν, όλα δείχνουν ότι θα επιβάλλει και διόδια, πράγματα δηλαδή που δεν ίσχυαν πριν.
1: Το ανακοίνωσαν πριν από λίγο με μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών τους, οι Ιρανοί, ότι θα χρεώνουν περιβαλλοντικά τέλη ασφαλούς διέλευσης και ασφάλιστρα.
0: Όλα αυτά νομίζω κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί δεν μας έχουν παρουσιάσει το οριστικό κείμενο, αλλά αυτά νομίζω ότι δεν είναι συμφωνία ειρήνης, είναι ουσιαστικά συνθηκολόγηση από μεριάς των ΗΠΑ με πολύ σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.
1: Και απελευθέρωση άμεση αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων από τα απογωμένα κεφάλαια και τα υπόλοιπα στην πορεία.
0: Αυτό που θα πω επιγραμματικά, Λάμπρο, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, είναι το εξής. Έχουμε πει στη συζήτηση μας επανειλημμένως ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της ισχύως των ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι έχουν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Αυτό τους επιτρέπει να αντισταθμίζουν τα δημοσιονομικά προβλήματα και τα εμπορικά ελλείμματα που έχουν με συνεχές τύπωμα δολαρίου, το οποίο δεν υφίσταται τις συνέπειες που συμβαίνουν συνήθως όταν αναγκάζεσαι να εκδώσεις νόμισμα. Όμως, ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατάνε το δολάριο από παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα είναι προφανώς οι πετρομοναρχίες του κόλπου, οι οποίες διενεργούν συναλλαγές σε δολάρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κλονισμός του κύρους των ΗΠΑ στα μάτια των συμμάχων. Είναι σαφές ότι δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους απέναντι στο Ιράν και αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν, το οποίο ο Ιράν, ξαναλέω, γίνεται ρυθμιστικός παράγοντας και κρατάει ομήρους τις πετρομοναρχίες πλέον. Αφού αποδεικνύεται ότι διατηρεί το βαλιστικό του οπλοστάσιο με το οποίο τις έπλητε, με αποτέλεσμα οι Άραβες πλέον αρχίσουν να βλέπουν και προς άλλες κατευθύνσεις. Και ίσως αυτό να είναι μια μεγάλη στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ.
1: Να βλέπουν προς Κίνα, λες.
0: Βεβαίως, και στο βαθμό που ισχύει αυτό που λέω, ότι πλέον δεν θα είναι ξεκάθαρη η θέση του δολαρίου στις παγκόσμιες συναλλαγές, ίσως αυτό που συνέβη σε αυτό το πόλεμο να είναι η αρχή του τέλους της ηγεμονίας των ΗΠΑ.
1: Λόγω πλέγματος στο δολάριο.
0: Ακριβώς.
1: Αν αμφισβητηθεί το δολάριο ως το βασικό και κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα. Μάλιστα.
0: Αυτό ανοίγει βεβαίως τεράστιους κινδύνους οικονομικούς. Δηλαδή, εφόσον οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλύπτουν τα ελλείμματα τους στο μέλλον ή υποχρεωθούν να περιορίσουν δαπάνες και να μειώσουν ελλείμματα, αυτό θα σημάνει μια γρήγορη και έντονη παγκόσμια ύφεση και βεβαίως μια πολύ γρήγορη υποχώρηση των ΗΠΑ όσον αφορά την εικόνα τους ως παγκόσμια δύναμη. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί μιλάμε για ενδεχόμενο,
1: ναι.
0: Αυτό διαμορφώνει ένα πολύ επικίνδυνο κόσμο στα προσεχή χρόνια και έχει και πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως για εμάς που αναμένουμε τη λειτουργία των ΗΠΑ ως ρυθμιστικού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, επ' αυτού θα συνεχίσουμε, ειδικά επ' αυτού, γιατί είχαμε και τη συμφωνία πρόσφατα για το 3-1. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, Λαβρέτζο.
1: Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, 7 με 9. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με θύμα γυναίκα αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Η γυναίκα με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές πως εντόπισε νεκρό τον σύζυγό της με τραύμα από όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Στη Γαδά βρίσκεται.

0: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, μεταξύ και συνοδεία περιπολικών, είχε μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανέρεση της αποφυλάκησής του. Υπενθυμίζεται ότι οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την υποόρους αποφυλάκησή του. Μπροστά με 9,1% βρίσκεται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 23,3%. Ακολούθως, Ελλάς 14,2%, Πασόκ 10,3%, Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%. Στη Γενέβη, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν, θα βρεθεί η νέα συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα πλοία, όπως είπε, κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε, λένε, πως η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος είναι τρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Σιβηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με το ίδιο, τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν εγκαίρως από το αεροσκάφος και επέζησαν του ατυχήματος. Στα αθλητικά και επίσημα, τη μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Brighton, με τον Πορτογάλο Μπακ να συνεχίζει την καριέρα του στη Premier League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλησπέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, 6 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μαζί και απόψε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12, για τις 3 αυτές ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πριν τα υπόλοιπα, να θυμίσω ότι σε λίγο, όπως κάθε Δευτέρα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής τον κύριο Ρίζο. Ενημερώνει για επικαιρότητα γύρω από αυτά τα θέματα και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Εάν έχετε λοιπόν ερωτήματα για σύνταξη, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακά, στείλτε στο email με τη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Και βλέπω ότι ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ρίζο και μετά με σας.

σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεγράφει συμφωνία με το Ιράν και διαβεβαίωση για δύο πράγματα. Ο Τραμπ, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Τα στενά του Ορμούζ είναι το θέμα που όλη η παγκόσμια οικονομία περιμένει να ανοίξουν για να μπορέσει να αποκατασταθεί, καθώς έχει μπλοκάρει τους τελευταίους δύο μήνες λόγω της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Ίσα ίσα και που θα ανοίξει δεν θα επανέλθει στην προκλεισίματος κατάσταση την επόμενη μέρα, θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον να ανοίξει. Μακάρι να είναι έγκυρο αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην έχουμε κάτι διαφορετικό μέχρι και την Παρασκευή.

0: Μια ωραία είδηση από το χώρο της υγείας για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους, για εκείνους που ασθενούν. Καθώς όπως φαίνεται με διεθνή μελέτη, ένα ήδη γνωστό φάρμακο για τα νεφρά, η φινερενόνη, δεν το γνωρίζω, αλλά πιθανότατα κάποιος που μας ακούει και έχει αυτή την πάθηση να το γνωρίζει, μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση εάν είναι χρόνια η νεφρική νόσος. Και μάλιστα ακόμη και σε ασθενείς που δεν πάσχουν από διαβήτη, διότι αυτή η ομάδα μέχρι σήμερα είχε πολύ περιορισμένες, όπως διαβάζω, θεραπευτικές επιλογές. Μην το υποτιμάτε, διαβάζω ότι η χρόνια νεφρική νόσος είναι από τα πιο εκτεταμένα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Δηλαδή επηρεάζει περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένα τεράστιο αριθμό. Και επειδή στην αρχή δεν έχει σημάδια, αν κάποιος δεν κάνει τακτικά το check-up του, δεν έχει συμπτώματα, το ανακαλύπτει όταν έχει ήδη προχωρήσει. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, όσο πιο πολύ κάτι έχει προχωρήσει, τόσο πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του, όσο πιο νωρίς το εντοπίσουμε, τόσο πιο εύκολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε Ρίζο και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με την επικαιρότητα στο αντικείμενό σας. Τι έχετε ξεχωρίσει?
1: Αυτές τις μέρες περιμένουμε τα νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας, να ολοκληρωθούν,
0: ναι,
1: για να έχουμε μία πρώτη εικόνα πλήρους, μήπως έρθει και κάτι με κάποια τροπολογία ή κάτι άλλο, να έχουμε μία πλήρη εικόνα του πακέτου των παροχών, αυτού του καλοκαιρινού πακέτου παροχών, το οποίο αφορά το επίδομα για τα παιδιά, το οποίο θα δοθεί στο τέλος του μήνα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια, αφορά την επέκταση του επιδόματος των συνταξιούχων, την αύξησή του από 250 στα 300 ευρώ και την επέκτασή του σε συντάξεις χειρίας πάνω από 60 ετών, αφορά την αλλαγή στο ακατάσχετο που από τα 1.250 για το δημόσιο και το 1.500 για το ιδιωτικό χρέος πηγαίνει στα 1.600 ευρώ, αφορά από το Υπουργείο Εργασίας την υπαγωγή των νοσηλευτών στα βαρέα και αμφιγίνα. Είναι γενικά μια σειρά από διατάξεις οι οποίες περιέχονται σε δύο νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα, αν και λίγο νωρίς, έχει ξεκινήσει λίγο η παροχολογία αυτήν την περίοδο, ενώ ψηδεύει.
0: Ναι.
1: Και θα αναλογώ ότι μάλλον εκεί προς το μέσο του φθινοπόρου, ίσως πάμε σε εκλογές.
0: Προς το μέσο του φθινοπόρου? Α, αυτό που λένε για τον, ναι, Οκτώβριο.
1: Από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει τώρα και συζητάμε τις παροχές της ΔΕΘ, μάλλον είναι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Πρόημο.
0: Ωραία. Το δέχομαι, επειδή έχετε και εσείς την εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι όντως θα πάμε το 27 που λέει ο Μητσοτάκης, αλλά εδώ είμαστε και θα πει ο ένας τον άλλον, είχες δίκιο. Καλό το νέο λοιπόν ως προς τα επιδόματα που περιμένει κόσμος και τα βοηθήματα. Έχουμε άλλο που έχουμε ξεχωρίσει, τουλάχιστον για αυτή
1: τη
0: βδομάδα?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή σε σχέση με υπόλοιπες παροχές και λοιπά και επικαιρότητα. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να ψηφιστούν κινούμαστε σε αυτά.
0: Ένα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, αυτά που μας αρέσουν εδώ να συζητάμε οι δυο μας, αναφέρεται στις τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς.

0: και ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα από τον Νοέμβριο και που θα...
1: Όπως είπαμε, τον Νοέμβριο θα επεκταθεί, θα αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια από 26.000 στα 35.000 ευρώ. Όποιοι είναι εκεί εντός των εισοδηματικών κριτήριων θα πάρουν το επίδομα και οι δύο, δηλαδή και, και ο άνδρας και η γυναίκα. Συνταξιούχοι, η προσωπική διαφορά, η αλλαγή ουσιαστικά είναι ότι από πρώτους πρώτους θα πάρουν το 100% της σύνταξης όσοι έχουν προσωπική διαφορά και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Απλώς ξέρετε, θέλω να βλέπω πότε υπάρχει υπερβολή στα πρωτοσέλιδα και πότε υπάρχει η σωστή απεικόνηση. Συνήθως αν υπάρχει μια υπερβολή αν είναι φιλικά ή αρνητικά προς την κυβέρνηση, ανάλογα.
1: Είναι και λίγο, ξέρετε, γενικεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω εντοπίσει ένα θέμα που παίζεται διαρκώς σε σχέση με αναδρομικά όταν εκδίδονται και αποφάσεις επεξοδότησης που τροποποιούν τις παλιότερες, οι οποίες ήδη είναι μες στο πρόγραμμα να εκδοθούν.
0: Και παρουσιάζεται
1: ένα δημοσίευμα ότι 15.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά.
0: Ενώ είναι
1: θα πάρουν αναδρομικά που τα δικαιούνται. Δεν, είναι δεν θα πάρουν κάτι εκτός. Και μάλιστα αυτά τα αναδρομικά θα φορολογηθούν και με 20%. Κάτι το οποίο είναι υπερβολικό.
0: Βέβαια. Θα έρθουν μαζεμένα, δεν θα πάρει ο άλλος τα ποσά που περίμενε. Θα αφαιρέσει το. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλάζει και μετατρέπεται ως κάτι εξτρά, ενώ είναι το προβλεπόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, στα ερωτήματα, έχει έρθει ένα από τον Fitch, ο οποίος εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία 4 χρόνια συνεχόμενα. Δεν λέει πια, αλλά και να έλεγε δεν θα. Και όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε πάνω από 150 άτομα, γράφει, όντως μεγάλη εταιρεία, μας κάνουν τρίμηνες συμβάσεις. Back to back, ανανέωση, 3 μήνες και μετά άλλοι 3 μήνες και άλλοι 3 μήνες. Δικαιούμαι, ρωτάει, αν δεν μου ανανεώσουν κάτι αποζημίωση και ρωτάει και αν είναι
1: φυσικά
0: νόμιμο.
1: Και δικαιούται, γιατί δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία, είναι καταχρηστική. Είναι αυτά τα οποία δικαιούται ο μισθωτός υποκρύπτουν την σχέση αορίστου χρόνου μισθωτής εργασίας, επομένως δικαιούται κανονικά και αποζημίωση και από όλα.
0: Προφανώς όμως για να τη διεκδικήσει θα πρέπει να κινηθεί με έναν δικηγόρο και με τις διαδικασίες, έτσι μην περιμένει ότι από μόνοι τους. Κύριε Ρίζο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης να είστε καλά. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος.

0: νωρίτερα στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Αλέξη. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Λαβήθη μου γράφει μια παραγγελιά. Στα 13 μου, γυρνώντας από το σχολείο, κλώτσισα μια χαλασμένη κασέτα που είχαν βγει έξω οι ταινίες. Την ξανακλώτσισα και σκέφτηκα, δεν την παίρνω. Τη συναρμολόγησα και άκουσα το κομμάτι Για μια μέρα Βασιλιάς από Νεύμα. Θα ήθελα να τα ακούσουν κι άλλοι. Ευχαριστώ. Νεύμα. Πού θυμήθηκες Νεύμα? Ο Μάκης καλησπέρα γράφει, άλλη μια Δευτέρα, άλλη μια γυναικοκτονία. Αλλά πάλι έτυχε να είναι γυναίκα σύζυγος. Ανθρωποκτονία είναι το σωστό. Με μπερδέψατε λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Φιτς, δικαιούσε αποζημίωση να τη διεκδικήσεις. Δεν ξέρω όμως αν να τους το πεις. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σε... ούτε σένα ούτε τα άλλα 150, τους 150 συναδέλφους σου, τους άλλους 149. Αλλά μην περιμένεις, από ό,τι κατάλαβα, ότι από μόνοι τους αρθούν και θα... Μην το έχεις σίγουρο. Μην προδικάζω. Μπορεί να έρθουν από μόνοι τους και να πούνε ναι, σου χρωστάω αποζημίωση. Αλλά μην το θεωρείς σίγουρο. Μπορεί να χρειαστεί να... θα πει, θα σκεφτείς τώρα, μα να βάλω δικηγόρο για να διεκδικήσω τα λεφτά που ούτως ή άλλως δικαιούμαι. Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι σύναπταν συμφωνίες και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, η μία από τις δύο πλευρά δεν τηρούσε το μέρος της συμφωνίας που της αναλογούσε. Αυτό πάει πίσω όταν ο πρώτος άνθρωπος στη σπηλιά έδωσε μια πέτρα στον άλλον άνθρωπο στη σπηλιά για να του δώσει ένα κοντάρι, και δεν του δώσε το κοντάρι που θέλανε. Τότε το λύνανε λίγο διαφορετικά βέβαια. Στην πορεία είπαμε, αντί να πλακωνόμαστε, να βάζουμε δικηγόρους. Θέλω να πω, είναι άδικο, προκαλεί ένα αίσθημα αδικίας, γιατί να χρειαστεί να πληρώσω για να πάρω κάτι που δικαιούμαι, αλλά δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Θα πάρει πρώτο το λόγο, διότι συνήθως μετά τον κύριο Ρίζο πάμε σε τραγούδι και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Όμως έχει καλέσει ο φίλος μου Γιάννης από την Νέα Πέραμο. Οπότε ακούμε τον Γιάννη και μετά τραγούδι και μετά οι υπόλοιποι. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ χαρούμενος είμαι που επιτέλους γνώρισα την Ήλια Καγιάκη. Έτες στο Τιτάνιο. Ήμουνα με την Ειρήνη μας η Λαϊκή. Είχα την πολύ ευχάριστη επίσης να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, την Ειρήνη Λαϊκή. Πραγματικά ένας. Και το έλεγα σε αγάπητος άνθρωπο που αγαπάει τα άτομα με αναπηρία.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Μ' ακούς? Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μόλις ήρθα στο σταθμό, το πρώτο που μου είπε ήταν για τη συνάντησή σας. Πόσο πολύ χάρηκε και αυτή που σε γνώρισε και πόσο ωραία ήταν η εκδήλωση που είχατε. Καταχαρούμενη.
1: Εντάξει, πόσο πράγμα. Όταν ξεκίναγα από το Τιτάνι, έλεγα θα όλη την άνομη θα είναι και θα μου φύγει μέσα από τα χέρια. Αυτό το έλεγα γιατί ήμουν αγχωμένος.
0: Ναι, κατάλαβα. Πάντως, χάρηκε πάρα πολύ και αυτή. Και χάρηκα και εγώ πολύ, έτσι
1: που και σαν να περίμενα.
0: Μου το έπαινε. Μου το έπαινε και αυτό.
1: Τι?
0: Μου το είπε ότι... μου το είπε και για μένα, μου το είπε.
1: Ακούσα τι είναι. Να προτείνω κάτι.
0: Να προτείνεις, πες.
1: Μία τίτη. Μία τίτη.
0: Τι
1: μου... Μία θεματική.
0: Μία θεματική.
1: Για τα μέρα. Αλλά να πω μόνο εγώ. Τον αέρα. Ένα τίτλο.
0: Άλλοι όχι.
1: Τι.
0: Άλλοι να μην βγουν, μόνο εσύ.
1: Ναι. Γιατί εγώ έχω που μεγάλη επαιδεία τα γιατί εγώ δουλεύω με τα μέλλον και τα χρόνια.
0: Το ξέρω, αλλά αν κάνουμε τέτοια θεματική θα πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Τι.
0: Αν κάνουμε τέτοια θεματική, όχι αν, που έχουν, κάνουμε κάθε χρόνο, είναι πιο ωραίο, είναι ωραίο να μιλάνε. Έκλεισε. Η Ειρήνη Λεγάκη πήγε σε αυτή την εκδήλωση που είχαμε και ποια εκδήλωση ήταν αυτή, την είχε αναφέρει ο Γιάννης και μας είχε προσκαλέσει. Έγινε χθες 14 του Ιουνίου από την οργάνωση ΙΗ και Κόρες η ΚΑΜΕΑ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι ΑΜΚΕ, ΙΗ και Κόρες η ΚΑΜΕΑ. Είναι μια δραστήρια ομάδα μέτρα την Αθήνα και τον

ΔΕΑ που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους υποστηριχτές τους. Εστιάζει στην ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και την άσκηση ενεργής συμμετοχής μέσω τέχνης, εκπαίδευσης και άλλων δράσεων. Στην οργάνωση αυτή η ψυχαγωγία, η τέχνη δημιουργία είναι ένας τρόπος ουσιαστικός έκφρασης αλλά και ενεργής συμμετοχής στη ζωή, διότι ενισχύει την φαντασία, την αυτοπεποίθηση, τη χαρά. Σχεδιάζουν δράσεις όπου παιδιά και ενήλικες και με αλλά και χωρίς αναπηρία συναντιούνται, συνεργάζονται, συμμετέχουν ισότιμα, μοιράζονται εμπειρίες, συναισθήματα, χτίζουν γενικότερα μία σχέση σε ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού, ασφάλειας. Είναι το αυτονόητο αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας η συμπερίληψη. Είχαν παρουσιάσει λοιπόν τη δουλειά τους, πήγε η Ειρήνη, γνωρίστηκε και από κοντά, καταχάρηκε ο Γιάννης. Μπράβο στην οργάνωση, την επαναλαμβάνω, η ΙΚΕ Κόρες, η ΚΑΜΕΑ, είναι ΑΜΚΕ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τη δομή και τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης διαδικτυακά. Και μπορείτε είτε να το δείτε, αν έχετε κι εσείς κάποιο πρόσωπο με αναπηρία, είτε να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία. Διότι ως γνωστόν αυτού του είδους οι οργανώσεις έχουν πολύ περιορισμένη στήριξη και χρειάζονται από εμάς τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Προς το παρόν θα πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά σας ακούμε.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές.

Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Αλλιώτικο, με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Οι μικρές Κυκλάδες, όπως έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, να μην το έχετε ακούσει, δεν ακούτε και όλοι τόσο συχνά. Πάω πίσω από την πλευρά του... από τον παππού και πιο πίσω από την πλευρά της μητέρας μου, με καταγωγή από την Άξο, από την Απείρανθο. Δεν είχα από μικρός ιδιαίτερες σχέσεις με το νησί, τις απέκτησα χοντρικά την τελευταία το πολύ δεκαετία. Οι μικρές Κυκλάδες είναι κοντά στην Άξο. Και γενικότερα, όχι μόνο στην Άξο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ίσως κι άλλοι που δεν είστε, δεν είναι ανάγκη να είστε από Κυκλάδες, το πλοίο Σκοπελίτης. Από τον άνθρωπο που δημιούργησε αυτήν την εταιρεία. Τώρα λοιπόν, ο γιος του που είχε συνεχίσει, δυστυχώς, σε ηλικία 68 ετών, όχι μεγάλος, κακά τα ψέματα, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και στεναχωρήθηκε πάρα πολύς κόσμος, καθώς με τον

σκοπελίτη, έχουν εξυπηρετηθεί όλα αυτά τα χρόνια, τι να πω τώρα, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Εξυπηρετούσε ανθρώπους Ηρακλιά, Σχοινούσα, Δονού, τα οποία εντωμεταξύ είναι κοσμήματα. Ξέρω ποιοι τα έχετε επισκεφθεί, ποιοι έχετε πάει στις μικρές Κυκλάδες, είναι διαμάντια. Μην πάτε, γιατί θα αρχίσουν όλοι να το μαθαίνουν έτσι όπως πάει. Και είχαν μια σιγουριά οι κάτοικοι ότι και με το χειμώνα, ας πούμε, που είναι πολύ πιο δύσκολα και περιορισμένα κιόλας στα δρομολόγια, με το σκοπελίτι θα πάρουν τα βασικά που θέλαν, έτσι, όχι την καινούργια καρέκλα, τα απαραίτητα φάρμακα, παραδείγματος χάρη, για κάποιον που τα χρειάζεται.

0: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια, στους οικείους του Γιάννη Σκοπελίτη, του καπετάνιου. Όσοι είστε από την περιοχή, σίγουρα και έχετε και σχέση με την περιοχή, στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ. Έχει όμως αφήσει κληρονομιά. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα που μπορεί ένας άνθρωπος ίσως να κάνει στη ζωή του. Πάμε τώρα στον Γιώργο, τον Αλλιώτικο. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Ζω.
0: Καλώς τον.
1: Να θέσω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν βάζει ρε φίλε όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι ολιγάρχες, αυτοί οι φιλέσπλαχνοι. Αν θυμάσαι την ομιλία του Ηλιόπουλου στη Φιλαδέλφια μετά το πρωτάθλημα, που άρχισε να μιλάει και να λέει για φτωχούς, για ταπεινούς και καταφρονεμένους. Γιατί δεν βάζουν ένα γαράβι, δηλαδή.
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί δεν βάζουν ένα γαράβι, τόσα δεν έχουνε.
0: Τι κάνεις την ερώτηση.
1: Φόρους δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς. Τίθεται στην πόνα, στο πώς η φιλανθρωπία τους οι φόροι. Εσύ πληρώνεις 22, 23, 40%. Αυτοί πληρώνουν ό,τι γουστάρουν. Γιατί δεν βάζουν αφού είναι τόσο φιλές πλαχνί. Ένα γαραβάκι εκεί να εξυπηρετεί όλα αυτά που είπες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να υποθέσω ότι με περίμενες να τα πούμε για το Μουντιάλ.
0: Όχι. Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Για το Μουντιάλ. Όχι, ενώ δεν είχα ότι...
1: Εντάξει, θα πούμε κάπου... Θα πούμε κάπου... πώς?
0: Το παρακολουθείς.
1: Εντάξει, όχι όπως κάποτε, αλλά...
0: Ναι.
1: Το παρακολουθώ.
0: Εγώ όταν μπορώ.
1: Κάτσω τώρα να ξενυχτήσω να δω IT με σκοτία στις 5 το πρωί. Εντάξει, θα δω τα μάτσα αυτά που είναι εξάλλου. Τώρα τα μπαλέτα έχουν βγει. Δηλαδή, ακόμα νωρίς είναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα, ναι.
1: Αν και θα τα πούμε παρακάτω, θα πούμε κάπως γι' αυτό. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί, έχω μια απορία. Αυτός ο θείασος των αχρήστων που παριστάνει την κυβέρνηση και έχει τους μισούς βουλευτές της υπόδικους. Στα πόσα σκάνδαλα πέφτει ρε φίλε. Και με μια αντιπολίτευση σε κατάσταση αποσύνθεσης με τη μεταγραφολογία να αποτελεί καθημερινότητα αρκεί να βρεθεί στασίδι που θα σώσει την καρέκλα τους. Αλήθεια, τι όραμα μπορεί να υπάρξει για τη νέα γενιά με όλους αυτούς ρε φίλε. Τι όραμα. Ρητορικά τα ερωτήματα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λαβήθη, άκουρε φίλε, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία. Αλλά υπάρχουν κάποιες φωτοβολίδες του Δεκάρικου που σκάνε εκεί στον ουρανό της εκπομπής σου ανερυθρίαστα και χρήζουν ήρωα το δολοφόνο, τον Μπίμπι. Ενώ ταυτόχρονα γλύφουν το πορτοκαλί σούργελο. Και υπάρχουν και κάποιοι διάτοντες αστέρες με μόνιμο στασίδι που τους ακούς και νομίζεις πως είναι σκαστή από την τρίτη πτέρυγα των βαρέων περιστατικών του δρομοκαίτιου και που

0: καλό δεν κάνουν από το να λιβανίζουν τη διασταύρωση Λεμούριου και Σφυρικάτας που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, φίλε, η δική του δουλειά δεν είναι απλά ντροπή.
1: Ήρεμα, Γιώργο.
0: Είναι ξεφτιλίκι.
1: Ήρεμα με
0: ξεφτιλίκι.
1: Ναι, όχι, δεν με νοιάζουν τα ξεφτιλίκι. Ήρεμα με τους χαρακτηρισμούς.
0: Ξεφτιλίκι είναι, Λαβίθι. Και ρωτάω, πόσοι από αυτούς, ρε καλλιτέχνη, νοιάζονται ότι οι δημόσιοι δρόμοι είναι λιμέρια του προκρούστη? Πόσοι? Πόσοι ενδιαφέρονται εάν οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν 4 φορές από τον ελληνικό λαό είναι στο απειρόβλητο και κάνουν ό,τι γουστάρουν? Πόσους τους καίει ότι στη δημόσια υγεία καρφώνει τα τελευταία καρφιά στο φέρετρό της ο νεκροθάφτης που λέγεται Σπυρίδων Γεωργιάδης, κατά άλλους αρσενική Εύα Μπράουν?
1: Κατά
0: να μιλήσουμε πώς.
1: Ήρεμα με τα αρσενική Εύα Μπράουν, σε παρακαλώ.
0: Είπα κατά άλλους.
1: Εντάξει.
0: Κατά άλλους.
1: Εντάξει.
0: Μήπως θες να μιλήσουμε για μισθούς και συντάξεις? Να μιλήσουμε για ακρίβεια?
1: Να μιλήσουμε για
0: και
1: θες.
0: Να κάνουμε συγκρίσεις με τα σούπερ μάρκετ εδώ ή εδώ παραδίπλα στο Λουξεμβούργο? Εγώ γιατί βάζω τη βενζίνη με 1,7? Εσύ πόσο το βάζεις, δηλαδή?
1: Πόσο είναι, 1,90 κάτι. Και έπεσε λίγο τώρα, είχε πάει πάνω από 2.
0: Να μιλήσουμε για ενέργεια, να μιλήσουμε για το δημογραφικό.
1: Είχε θέλω πάει 1,7 πριν κάποιο
0: θέλω καιρό. Θέλω να πούμε για τα φανς ίσως που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη αγνοώντας αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Να πούμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ολιγαρχών που διαμορφώνουν διαστρεβλωμένες ειδήσεις κατά το δοκούν. Ή μήπως να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη που αγνοείται η τύχη τους? Ίσως αυτό που έχω ειδικότητα για το 1 εκατομμύριο παιδιά που φύγανε και εξακολουθούν να φεύγουνε. Και μη μου πεις κάτσε να βάλω μπαγλαμαδάκι για χαλί σε αυτά που λέω. Την ορχήστρα του Τιτανικού να βάλεις δεν φτάνει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Κι άσε τον Κούντερα να λέει ότι η πραγματικότητα έχει διαφορετικές ερμηνείες. Η συντριπτική πλειοψηφία, Λαβίθι, που κατοικεί αυτή τη χώρα, φίλε, είναι όπως λέει και μια παροιμία, να μασάς κουκιά και να φτύνεις. Αυτό είναι. Αμόρφωτα ντουγάνια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Αμάν, ρε, Γιώργο.
0: Που για όλα τους φταίνει η γύφτη, ρε. Η γύφτη και η λάθρο τους φταίνε. Ο Μυτιλινέος που μπήκε στο Forbes δεν τους φταίει όμως. Δεν τους φταίει. Ή κάτι άλλοι μπαρμπούλιδες, εθελόδουλοι, βυθισμένοι στον καναπέ και αποχαυνομένοι από τον Πορτοσάλτε. Να μιλήσουμε μήπως για τους κάφρους που πιστεύουν ότι το αμάξι τους και η ομάδα τους είναι προέκταση του πουλιού τους? Ή για κάτι φίτσες που δεν τολμούν να αλλάξουν ούτε τα μαχαιροπύρουνα στο σιρτάρι της κουζίνας τους? Μην φτάσουμε τώρα στους βολεμένους και τα κομματόσκυλα που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το αριστερό τους μάτι αρκεί να σώσουν το δεξί. Και όλοι αυτοί μαζί τι κάνουν, Λαβίθι? Έχουν κάνει πρόσληψη, φιλαράκι, αυτό έχουν κάνει. Στην υπηρεσία της παράνοιας. Αυτός είναι ο χάρτης της χώρας, αρτίστα. Και αν αύριο βγει ένας σωτήρας που θα υποσχεθεί ζωή αλήτη με μισθό Μητροπολίτη, θα πάρει τα ποσοστά της Χούντας, Παπαδόπουλου. Αυτά θα πάρει. Και ξέρεις και κάτι άλλο, φίλε? Η μνήμη είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο. Οι αναμνήσεις βέβαια είναι απαραίτητες. Αλλά όταν θυμάσαι πάρα πολλά και άσχημα, το αποτέλεσμα είναι κάτι δηλητηριώδες. Σαν αυτό που λέω εγώ απόψε, ας πούμε. Γι' αυτό δεν με γουστάρει πλειοψηφία στην εκπομπή σου, φίλε. Τους χαλάω την Ιρβάνα. Λοιπόν, το ψαλτήρι περιληπτικό ήταν και ως εδώ. Πάμε λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι να τα αλλάξουμε λιγάκι.
1: Πάμε και σε αυτό.
0: Άντε. Επειδή κάπου διάβασα από έναν ωραίο αρθρογράφο που αυτός που διαβάζω εγώ, ότι αυτό το Μουντιάλ είναι του φόβου και της ντροπής, εγώ θα πω ότι τα δικά μου τα Μουντιάλ, Λαβίθι, τελειώσανε με την κουντουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στο Ματεράτσι. Κάπου εκεί τελειώσαν. Από εκεί και ύστερα απλά τα παρακολουθώ. Είναι τέτοια η εμπορευματοποίηση και τέτοια η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δεν αφήνει περιθώρια, φίλε. Το νο πολίτικα υποκριτικά κυριαρχεί, οι περισσότεροι παίχτες ξεζουμισμένοι, την έκπληξη να δούμε κάτι καινούριο και άγνωστο την έχει καταργήσει η τεχνολογία. Έβλεπα προχτές τη Βραζιλία, δεν ξέρω αν το είδε.

0: Βεβαίως.
1: Το είδα. Με το Μαρόπολες που έφερε Χ.
0: Ναι, και φλερτάριζα με την κατάθλιψη, φίλε. Ναι. Με κάτι παίχτες που νόμιζες ότι πήραν μεταγραφή από την οικογένεια των Βιλανάκηδων στη Θεσσαλία. Εγώ λαβήθη τη Βραζιλία του Πελέ, του Γκαρίτσα, του Ζαϊρζίνιο και του Τοστάο, δεν την πρόλαβα, φίλε. Αλλά εκείνη τη Βραζιλία του 82 αρτίστα την πρόλαβα με όλο μου το είναι και ήταν πραγματικά μια αληθινή dream team. Πραγματικά, με Σόκρατες, με Ζίκο, με Έντερ, με Φαλκάο, με Σερέζο και πούσε, εγώ δεν είμαι αυτός που θα σου πει εμείς παλιά, ξέρεις ότι με το εμείς παλιά η σχέση μου είναι, έχω πάρει διαζύγιο ας πούμε, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να μην τη μνημονεύσω αυτή την ομάδα.
1: Όχι,
0: γιατί ήταν η κορυφαία. Ήταν η κορυφαία από όσους ακολούθησαν και ας έμεινε χωρίς Κύπρο.
1: Σύμφωνο.
0: Και από τότε που λες Λαβήθη, κύλησε πολύ νερό σταυλάκι, πάρα πολύ. Ακολούθησε το 86 το αξέχαστο αυτό Μουντιάλ με το χέρι του Θεού Ντιέγκο. Αλλά ποιος δεν θυμάται σε εκείνο το Μουντιάλ τα υπερηχητικά του Λομπανόφσκι. Η τελευταία ομαδάρα των τότε Σοβιετικών, με αστέρια τύπου Ντασάεφ, Μπελάνοφ, Ζαβάροφ, Αλεϊνίκοφ, Προτάσοφ, Μπλαχίν, που ήρθαν μετά και στον Ολυμπιακό αυτοί. Από τον 90 και μετά νομίζω ότι όλα άλλαξαν, Λαβήθη. Και κάπου εκεί ξεκίνησε και η απόλυτη εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος. Με αποκορύφωμα πιστεύω τον τελικό του 98 που η Νάικ απέτησε τότε με το έτσι θέλω να παίξει ο Ρονάλντο το φαινόμενο και ας ήταν με κρίσεις άγχους και πανικού. Η τελευταία αναλαμπή των Βραζιλιάνων, φίλε, ήταν στο παγκόσμιο της Κορέας και της Ιαπωνίας. Τα τρία ρο στην επίθεση φτιάχναν παπάδες και με δύο ακραία μπακ που λεγόταν Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος έκαναν περίπατο. Γι' αυτό σου λέω, βλέπεις αυτή τη Βραζιλία τη σημερινή και λες τι σχέση έχουν αυτοί με τους παιχταράδες αυτούς, ρε φίλε. Καμία. Και πιστεύω, Λαβήθη, ότι το Μουντιάλ που διανύουμε, εγώ θα το χαρακτήριζα πέρα από το Μουντιάλ της ντροπής και του φόβου ως τέλος εποχής. Όχι μόνο γιατί είναι το τέλος του Μέση και του Κριστιάνου Ρονάλντο, αλλά είναι και το κύκνιο άσμα του Σαλάχ, του Κέιν, του Ντεμπρόινε, του Λουκάκου, του Μόντριτς. Για μένα φαβορεί είναι η Γάλλη, θεωρητικά τουλάχιστον. Αλλά θα εστιάσω και εκεί θα επικεντρωθώ σε αυτό το Μουντιάλ, σε δύο νεαρά αστέρια. Ο ένας Λαβήθη είναι 19 χρονών και λέγεται Γιαμάλ. Πέρα από τα αδιαμφισβήτητα ποδοσφαιρικά του προσόντα, έχει το θάρρος στη φιέστα της Μπαρτσελόνα να γράψει τα φρύδια του το political correct και να σηκώσει τη φανέλα, τη σημαία μάλλον της Παλαιστίνης. Ο άλλος Λαβήθη είναι καινούρια μου γαψούρα. Και γι' αυτό θα στον περιγράψω πιο αναλυτικά. Λέγεται Μάικλ Ολίσε. Πατέρας Νιγηριανός, μάνα Γάλλο Αλγερινή, γεννημένος στην Αγγλία. Είχε δικαίωμα συμμετοχής σε 4 εθνικές ομάδες. Αγγλία, Γαλλία, Νιγηρία και Αλγερία. Επέλεξε τη Γαλλία. Με ύψος 1,84 ζυγίζει σχεδόν 70 κιλά. Είναι αέρινος, χωρίς όμως να είναι ευθράψιστος. Στην Μπάγερ λένε πως η εκπληκτική ποδοσφαιρική του νοημοσύνη αντικατοπτρίζει και την ποδοσφαιρική και την προσωπική του ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει IQ σταθερά στο 127. Ο μέσος όρος είναι στο 100, δηλαδή. Στην Ελλάδα δείγμα του μέσου όρου είναι ίσως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Λατρεύει το σκάκι και τα μαθηματικά, όπως επίσης και το διάβασμα κλασικών, κυρίως Γάλλων. Το παρατσούκλι του στα γαλλικά είναι Mr. Nonchalant, το οποίο σημαίνει αχάμπαρος, ατάραχος, ψύχρεμος, ό,τι θέλεις βάλε. Και οι κινήσεις του λένε

0: με τις ομάδες και τα λοιπά, τον πέρναγε διαβάζοντας βιβλία. Οπότε αυτός ο συνδυασμός, όχι μόνο στο σωματικό ταλέντο, γιατί για να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο, προφανώς σωματικά έχεις ένα χάρισμα. Να συνοδεύεται και από πνευματικό, είναι όντως αξιόλογος, διότι δεν είναι και πολύ συνηθισμένος. Διαφημιστικό διάλειμμα και... Ναι, κατευθείαν με ακροατές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, κουτανεμολόγιο, σε λίγο με τον επόμενο ακροατή μας. Μ' αρέσει εμένα να ερμηνεύω τους ανθρώπους, στους ανθρώπους που το κάνω δεν αρέσει πάντα. Να τους λέω ότι μου λες το α, αλλά πίσω από το α που μου λες, ουσιαστικά κρύβεται το β και το γ και το δ. Και όταν δεν ισχύει είναι εκνευριστικό, τους εκνευρίζω πάρα πολύ. Τους εκνευρίζω και όταν ισχύει, αλλά τουλάχιστον όταν ισχύει μετά τον αρχικό τους εκνευρισμό κάνουν μια έτσι βαθύτερη αυτοανάλυση. Τις περισσότερες φορές εγώ πιστεύω ότι έχω δίκιο, οι άλλοι μου λένε ότι δεν έχω. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Γιώργος από το Βέλγιο μιλάει με αυτόν τον τρόπο για... Ο Γιώργος Αλλιώτικος, εν γνώση του και όπως είπε, για να είμαι για να χαλά... και γι' αυτό με αντιπαθεί η πλειονότητα, διότι τους χαλάω την Ιρβάνα. Ή αν μιλάει έτσι, διότι... Δεν ξέρω αν όντως δηλαδή έχει μία απόθυση. Ή αν έχει μία λογική, αν κρύβεται μία πικρία... Πώς τα έχετε κάνει έτσι, δηλαδή αν είναι όντως δεν σας θέλω ή αν είναι σας θέλω αλλά με αυτά που κάνετε δεν με αφήνετε να

0: έρθω σε εσάς. Θα το έλεγα δηλαδή αυτό και να μην έκανε στην παρέμβασή του ότι τους χαλάω την Ιρβάνα. Ποιος ξέρει. Πάμε στο Γιώργο από το Περιστέρι. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πιθανότατα να δώσω το λόγο και μετά το δελτίο που θα έχουμε σε λίγο. Μην κλείσετε ωραία. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Όχι, έχουμε χρόνο. Ενώ σε
1: ωραία.
0: Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Μάλλον δεν ξέρω τι έχετε. Ανοιχτή ακρόαση και τα λοιπά. Ανοιχτό ραδιόφωνο.
1: Όχι, τώρα είμαι εντάξει.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Καλύτερα. Πήρα να πω και για, όπως έχουμε πει και εγώ με το πρόβλημα όρασης, και εγώ ας το πούμε να το με ειδικές ανάγκες, ειδικές ικανότητες, εγώ το λέω. Λοιπόν, δεν το ξέρω το παιδί του Γιάννη, να δώσω χαιρετίσματα αν μας ακούει. Και θα ήθελα να πω βέβαια και για το την κυβέρνηση, το σφαλμένο, γιατί κάθε κυβέρνηση δεν ακούω κανένα πολιτικό να λέει για τους ανθρώπους, γιατί και εμείς οι ψηφοφόροι είμαστε όσοι ψηφίζουμε, ότι το επίδομα έχει να αυξηθεί πάρα πολλά χρόνια. Το 13ο και 14ο μισθό, όπως στο δημόσιο που δουλεύουν πάρα πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και συνταξιούχοι που είναι, δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς ούτε το επίδομα, ένα επίδομα που παίρνουμε από τη λεγόμενη πρόνοια παλιά, το ΟΠΕΚΑ τώρα πλέον, δεν έχει δώσει καμία αύξηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καμία κυβέρνηση. Ούτε του κυρίου Τσίπρα, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη. Και δεν ακούω τίποτα. Τώρα τα σωματεία καλά κάνουν, όσα κάνουν τη δουλειά. Σωστά, γιατί είναι πολλά βέβαια, επειδή χρόνια στο χώρο και εγώ, είναι πολλά και για φρουφρού και αρώματα και δεν ισχύουν όλα όσα λένε και είναι κάποια βιτρίνα. Να σας πω εγώ, ας πούμε, για το θέμα το δικό μας, με το πρόβλημα όρασης, ότι υποχρεώνανε άτομα να βγάλουν σχολή τηλεφωνικής, το λεγόμενο ΚΕΑΤ, στην Καλυθέα, για να μπορέσουν να πάνε να φτιάξουν δουλειά. Και ήμουν δαχτυλοδεικτούμενος και αιρετικός, γιατί στην προκειμένη περίπτωση όλοι αυτοί ήταν ένα δικαιώμα μου, γιατί είχα θέσει μια άλλη άποψη γενικότερα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν ένας άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη να χάσει το φως του? Πώς θα τον βάλει αυτόν τον άνθρωπο, θα τον εντάξει 35, 40, 45 χρόνια, 50 χρόνια να πάθει ένα τέτοιο πράγμα? Για να τον κάνει λειτουργικό και να δουλέψει, το να τον βάλει 2 χρόνια να πάει να βγάλει μια σχολή τη τηλεφωνική, υποτίθεται, που δεν μαθαίνει τίποτα, γιατί την έχω βγάλει και δεν μαθαίνει απολύτως τίποτα. Να μην πω απολύτως τίποτα, σχεδόν τίποτα. Που δεν βοηθάει δηλαδή στο κομμάτι αυτό. Άτομα που δεν είχαν βγάλει τη σχολή έχουν δουλέψει άψογα όλα αυτά τα χρόνια και έχουν πάρει και συντάξεις. Και δυστυχώς. Ήμουν δραστηριοποιημένος και γι' αυτό το λόγο ήμουν και
2: δυστυχώς
1: αποστασιοποιημένος.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Και έτσι. Λοιπόν, για το alert που λέγαμε κάποια στιγμή,
2: ωραία. Το alert, αν θέλετε, σε λιγάκι. Πάμε σε δελτίο και συνεχίζετε. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Προηγείται με 9,1 από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου για τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 23,3%. Ελλάς 14,2%, ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%. Με τρεις μαχαιριές φέρεται να σκότωσε τη 40χρονη αστυνομικό στη Δράμα, ο 50χρονος επίσης αστυνομικός.

0: σύζυγός της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα συνέβη μπροστά στον 10χρονο γιο τους, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε την άμεση δράση. Η γυναίκα, βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε, ενώ ο δράστης έφυγε από το σπίτι. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον 50χρονο με τραύμα από όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραγωδία στο Ναύπλιο, με 55χρονη νοσηλεύτρια να χάνει τη ζωή της εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, τα οποία προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, κατέληξε. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, όπου από εκεί αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, μεταξύ και συνοδεία περιπολικών, είχε μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανέρεση της αποφυλάκησής του. Υπενθυμίζεται πως οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την υποόρους αποφυλάκησή του. Στη Γενέβη, εν ώψη της συνόδου κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν, θα βρεθεί η νέα συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ενώ απομένουν τελικές διαδικασίες δημοσιοποίησης και εφαρμογής της. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε πως το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε, λένε, ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας πως η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ξύπνησε από το τεχνικό κόμμα η Bonnie Tyler μετά την καρδιακή προσβολή που είχε υποστεί στην Πορτογαλία. Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα, η τραγουδίστρια παρουσίασε βελτίωση, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει ακόμα σοβαρή. Στα αθλητικά, ισόπαλο χωρίς τέρματα το μάτς Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Δεύτερη από τις 3 ώρες που είμαστε μαζί κάθε βράδυ, 9 με 12, και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Είδατε με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είχαμε κάνει και τη σχετική θεματική για την αποφυλάκησή του πριν από κάποιες εβδομάδες, λίγες. Από τότε είχαμε πει ότι στο πρώτο δεκαήμερο θα υπήρχε, από του Ιουνίου, έτσι έλεγαν τα ρεπορτάζ, θα υπήρχε απόφαση που κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν αρνητική της αρχικής απόφασης. Η αρχική δικαστική απόφαση έλεγε να βγει. Άλλος δικαστικός λειτουργός μετά έκανε παρέμβαση να αναιρεθεί αυτή η αρχική απόφαση. Τελικώς αναιρέθη. Πάμε να δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Μιλάγαμε πριν το δελτίο. Και κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γιώργο, για το alert?
1: Ναι, ήταν μια νίκη που μόνος μου με 2 φίλους, 3 ακόμα διεκδίκησα, ας πούμε, που δεν το έκανε κανένα σωματείο, που δεν το ανέφερε κανένας, γιατί όλοι δεν έχουν την πρόσβαση, τη δυνατότητα από έναν υπολογιστή ή να έχουν e-banking για όσους γνωρίζουν, τέλος πάντων, με πρόβλημα όρασης. Είναι και κάποια άτομα που ακούγονται και στο δικό σου το σταθμό και γενικότερα το χώρο και ακούμε τα προβλήματα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο το διαδίκτυο ή το e-banking. Ένας άνθρωπος που βλέπει μπορεί να πιαστεί εντός αγωγικών ή εκτός κορόιδο και να του φάνε και χρήματα. Σκέψου ένας άνθρωπος τώρα, Κωνσταντίνε, που έχει πρόβλημα όρασης ή δεν βλέπει καθόλου, να μπορέσει.

0: να τα απεξέλθει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι και μοναχικά άτομα που δεν μπορούν να το έχουν αυτό το κομμάτι, να δεν το έχουν, δηλαδή γενικότερα. Οπότε πρέπει να έχουν πρόσβαση. Ερχόταν ένα μήνυμα το λοιπόν σε κινητό για κάποια συναλλαγή που κάναμε και στην προκειμένη περίπτωση το είχε κόψει μια μεγάλη τράπεζα από τις τέσσερις συστημικές. Πρόωθησα εγώ το πρόβλημα με τα Υπουργεία. Κινήθηκα μόνος μου με δύο φίλους και έφερα αποτέλεσμα και ξαναεπανήλθε το μήνυμα όπως ήταν ο πρώτος. Ήταν να τελειώσει τέλος Απριλίου, μέχρι τέλος Απριλίου ήταν.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Το θέλω αυτό να το πω γιατί το ανέφερα για το σταθμό σας και ενδεχομένως να ακούστηκαν σε κάποια στιγμή και να είπαν ότι τι κάνουμε. Και βρήκαν και τον πελάτη, γιατί με μένα είμαι και λίγο περίεργος. Έχω ιδιόρυθμος εντός εισαγωγικών ή εκτός, πάλι το λέω, και δυστυχώς δεν τα αφήνω έτσι να περάσει. Τα σωματεία κάνουν δουλειά πολύ, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Είναι, θεωρώ, σκαλοπάτι, όχι για τα ΑΜΕΑ μόνο, γενικότερα, για να γίνουν βουλευτές την επόμενη τετραετία. Όπως και από το χώρο μας έχουν γίνει, έτσι, να μην πω ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, που θα μπορούσα και εγώ να είχα γίνει και οποιοδήποτε. Γιατί όλοι θέλουν ένα άτομο τέτοιο μέσα στα κόμματά τους. Και ειδικά όσο εμένα, και επειδή είμαι και άνθρωπος, μπορώ να μιλήσω και να σταθώ και να μπορέσω να ανταπεξέλθω με κάποιο άλλο αντίπαλο εντός εισαγωγικών, πάλι εκτός πολιτικού κόμματος, η φορέα. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω γιατί είμαι αλληλέγγυος. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι είναι αυτός ο χώρος που ανήκω. Να μην πω παραπάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, για να το σταματήσουμε αυτό, να κάνουμε λίγο έτσι λίγο χιούμορ, έφυγε ο Λουτσέσκου εν τέλει. Αυτό, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχα πει μάλλον δεν θα μείνει.
1: Το θυμάμαι. Δυστυχώς,
0: το θυμάσαι. Δυστυχώς τώρα στην προκειμένη περίπτωση θα έρθει κάποιος, αυτός είχε σε μια αραβική ομάδα, ήταν άνθρωπος, τώρα δεν το ξέρω, να μην πω και εγώ ψέματα, τι θα είναι ή όχι, ούτε αυτόν τον παίχτη που πήρε η ΑΕΚ, ας πούμε. Που είναι μεγάλο σε ηλικία και δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπως και για τον Μπάρκα 12 και βγήκε αληθινός. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, είχα πει και για τον Ηρακλή ότι θα είμαστε.
1: Εγώ δεν το περίμενα ότι θα φύγει πάντως.
0: Εγώ σου είχα πει και δυστυχώς είχα πει ότι θα έχει θέματα για αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ανέβουν από τον χρόνο. Οι ΑΕΚ εντάξει είναι, ας το πούμε, ανεβασμένοι. Στον μπάσκετ χάρηκα που πήγε ο Σκανούλης στον Άρη και θα είναι διεκδικητικό για το πρωτάθλημα στο κομμάτι του μπάσκετ. Μην είναι μόνο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Να είναι και λίγο ΠΑΟ και εσείς θα πάτε καλά του χρόνου. Όπως και παράλληλα και ο Άρης. Η ΑΕΚ εντάξει είναι μια ομάδα. Έχουμε ένα μεγάλο προπονητή και σε ηλικία και σαν προπονητή. Και δυστυχώς δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε. Αλλά για κάνα δύο χρόνια ακόμα φαντάζομαι ότι είναι εντάξει στο μπάσκετ εννοώ, έτσι. Για το θέμα του Νίκολης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι από τους καλούς προπονητές, τουλάχιστον για μια μέχρι 29-30 που έγινε το συμβόλαιό του. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Και να πω και μια για το κομμάτι της πολιτικής και της μπάλας, δύο προβλέψεις. Τα βλέπω με άλλα μάτια εγώ. Λοιπόν, θα πω 70% για Αγγλία, θα το πάρει φέτος. Η λεγόμενη Γαλλία 80% και 90% Γερμανία. Είναι νέα ομάδα που δεν το έχει προβλέψει κανένας και εγώ πιστεύω θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Το πιστεύω ακράδαντα. Η Ισπανία το βλέπουμε τώρα, ακόμα δεν έχει μπει γκολ. Η Βραζιλία είναι άστα να πάνε. Ολλανδία, εντάξει, δεν έχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Η Ιαπωνία μπορεί να κάνει την έκπληση. Είναι και λίγο περίεργοι οι Ιάπωνες και μ' αρέσει που καθαρίζουν, ακούω που κάνουν τις δουλειές μετά, δεν αφήνουν τίποτα. Έτσι είναι και στη χώρα τους, έτσι είναι και παντού. Μπράβο τους. Όχι σαν και κάποιους άλλους λαούς. Να είναι παράδειγμα προβλήμηση. Και όσον αφορά για την πολιτική, θα ήθελα να πω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει με κάποιο άλλο κόμμα, πρώτος βέβαια εννοείται, γύρω στα 30. 28 με 30, ο Τσίπρας από 14 έως 17, τρίτο το Πασόκ, όσο και αν θέλει η Χριστιανού, δεν θα μπορέσει να πάρει την τρίτη σειρά, θα είναι τέταρτη, η δική μου πρόβλεψη, που ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γύρω στο 8 με 10, 6 με 8 η κυρία Χριστιανού, και από εκεί και πέρα το ΚΚΕ και ο κύριος Βελόπουλος.

0: για κάποιο στο YouTube και να το δει. Είχε βοηθήσει γυναίκα και ανθρώπους με προβλήματα σοβαρά υγείας που δεν πήγαινε καν καράβι, με τα κύματα 2 μέτρα και να μπορεί να τους βγάζει εις πέρας και να τους πηγαίνει για να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους σώσει. Γυναίκα έγκυος, την πέρασε από την απέναντι μεριά και την πήγανε σε νοσοκομείο. Πηγαίνει μια χαρά, όπως και άρρωστο άνθρωπο που είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και τον πέρασε με χρήματα που δεν παίρναγε κανένας. Ήταν ο μοναδικός και αυτός και ο μπαμπάς του που το σκοπελίτη τον είχαν και τον έχουν. Και τιμή και καμάρι. Και να το πάρει κάποιος άλλος στο βαπόρι και να ξανακάνει όλα αυτά. Στη Γιάλη, στην Αμοργό, στη Σκυλούσα και όλα αυτά τα νησάκια. Και είναι πανέμορφα. Και η τιμή του να βάλει στο τραγουδάκι αυτό. Χάρηκα που τα είπαμε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο. Σε ένα προσωπικό στοίχημα που βάζουμε μια παρέα φίλων παραδοσιακά από το 2002 και εγώ φέτος επέλεξα την Γερμανία, αλλά περισσότερο είπαμε να μην πάρουμε τα μεγάλα φαβορί.

0: Σε λίγο παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής μας, ναι, με συγχωρείτε, και να δω λίγο κάποια μηνύματα μέχρι αυτήν την ώρα. Έχει δίκιο και μου λέει ότι δεν το περίμενε και από μένα και είναι λάθος μου, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, έχει δίκιο, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης και δεν είχα κάνει αναφορά. Δεν το περίμενα, γράφει ο Βαγγέλης, και είναι λογικό να μην το περίμενε, διότι έχω αναφέρομαι αρκετά συχνά στον Μάνο Χατζηδάκη στις εκπομπές. Όχι μόνο διότι τον θεωρώ καλύτερο μουσικά, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, μπορεί και να μην ήταν καλύτερος μουσικά, αλλά τον θεωρούσα πολύ πιο συγκροτημένο στο μυαλό, στη σκέψη, οπότε τον είχα πάντα ψηλότερα. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο Γιούρα τώρα με ενημέρωσε η Ειρήνη ότι λόγω κάποιου έκτακτου, ελπίζω να είναι με τη μέση σου, να είναι κάτι προσωρινό τέλος. Έτσι ξαφνικά, όσο είχες καλέσει και είχες δηλώσει συμμετοχή, τέλος πάντων, περαστικό να είναι. Αν μπορέσεις, Γιούρα, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα ραδιοφωνικά, στην πορεία, στη συνέχεια της εκπομπής, να μιλήσεις, κάλεσε και θα βγεις κανονικά, να μην χαθεί η συμμετοχή σου. Οπότε συνεχίζουμε με την κυρία Ράνια από τον Πειραιά. Γεια σας, κυρία Ράνια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με κλείσω το ράδιο,
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι το 2019, τότε που είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα, που είχε βγάλει τον νόμο, τον είχε ψηφίσει τον νόμο το 2019, να παίρνουν οι συνταξιούχοι τον δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Το είχα ακούσει εγώ, δεν μου το είπε κανένας, άκουσα εγώ τον κύριο Τσίπρα που το είπε, το είχε κάνει νόμο. Είναι ψέματα, δεν νομίζω. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα σβήσε?
0: Το είχε πει ότι θα το σταματούσε πάντως.

0: Το είχατε ακούσει, το ξέρετε.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή. Γκρινιάζανε τότε ακροατές ότι είναι ψίχουλα και είναι λίγα. Μετά που τα άκοψε Μητσοτάκης, γκρινιάζανε γιατί τα άκοψε αυτά, ήταν σημαντικό βοήθημα.
0: Βοήθημα. Καλά, εγώ έχω κι άλλα να πω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί από τα προηγούμενα, δηλαδή πριν, όχι τα αυτά που σας λέω, ήταν τα τελευταία. Τότε που ήταν υποθυπουργός, σας ορκίζομαι ότι δεν λέω ψέματα. Χωρίς εγώ να κάνω καμία ενέργεια, μου έδινε επίδομα, επειδή είμαι χαμηλό συνταξιούχου. Σας ορκίζομαι. Αυτό το πράγμα. Αυτό είχα δει, ας πούμε, στην πορεία του κ. Τσίπρα και στο τέλος που ήταν πια για να κάνουμε τις εκλογές, πάλι τον είδα που μίλησε στην τηλεόραση, που βγήκε και είπε ότι έχω κάνει νόμο, έχω ψηφίσει τον νόμο, οι συνταξιούχοι όλοι να παίρνουν το δώρο το Χριστουγέννων και το Πάσχα. Τα έχω ακούσει εγώ από τον ίδιο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει κανένας άλλος.
1: Πολλοί θα το έχουν ακούσει.
0: Μα δεν το έχω ακούσει. Τι, δεν είμαι τώρα καμιά, τι να πω, ψέματα. Και ότι μου έδινε επίδομα, επειδή είναι χαμηλοσυνταξιούχοι στη διάρκεια, και εδώ να δεις τι είχε γίνει. Εγώ δεν το ξέρω ότι μου δίνει επίδομα, επειδή παίρνω χαμηλή σύνταξη. Και μια μέρα μου λέει ένας διευθυντής σε μια τράπεζα που ήταν πολύ κοντά στο ταχυδρομείο, γιατί εμείς πληρώμαστε το ταχυδρομείο. Μου λέει, έχεις προσέξει τη σύνταξη που παίρνεις, είναι εντάξει? Μου λέω ναι, εντάξει. Μου λέει, σου έχουν βάλει ένα επίδομα επειδή πες χαμηλή σύνταξη. Αλήθεια. Μου λέει, το λέω γιατί μπορεί να μην στα δίνουν από το χειρομείο. Και όντως πήγα και το ψάξα και πήγα στα ίδια τα γραφεία του εκεί που ήταν και μου λένε ναι. Και μου δώσαν τα τρία τελευταία αριθμούς. Και πάω στο ταχυδρομείο που πληρωνόμουνα και λέω, εγώ έχω πάρει αύξηση στη σύνταξή μου, γιατί είμαι χαμηλό συνταξιού. Γιατί δεν μου τα δίνετε? Μα μου τα μασάγανε, ξέρω εγώ, και τελικά μου τα δίνανε μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα μου το είπε ένας διευθυντής της τράπεζας. Μου λέει, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά, αλλά επειδή παίρνεις χαμηλή σύνταξη, για κοίταξε να δεις. Μπορεί να σου δίνει επίδομα για να μην στο δίνει το ταχυδρομείο. Και δεν μου τα δίνει το ταχυδρομείο. Το ψάξα και το αυτό και τα παίρνω μετά. Αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι ίδιοι υπάλληλοι σε τα κρατάνε, δεν στα δίνουν.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω γι' αυτό, κυρία Ράνια.
0: Ναι, ήταν ταχυδρομείο.
1: Έγινε. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
0: Όχι, αυτό.
1: Για τον Τσίπρα είπαμε, το ταχυδρομείο είπαμε.
0: Ναι, τι άλλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος που πρέπει να βγει πάλι πρωθυπουργός.
1: Έγινε.
0: Ποιος άλλος? Αυτός κοιτάζει τη φτώχεια περισσότερο.
1: Εντάξει.
0: Είχε δώσει τάμπα ρεύμα στους πιο φτωχούς τότε που είχε βγει και έλεγε. Είχε ταμπέλες που έγραφε, θυμάμαι, στους δρόμους. Πώς το έγραφε? Και νερό. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι το νερό. Δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λέω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Χρήμα και νερό.
1: Νερό και ΠΑΟΚ. Το πρώτο είναι
0: όχι.
1: Το νερό, το δεύτερο.
0: Όχι,
1: το πρώτο
0: νερό.
1: ΠΑΟΚ, το δεύτερο το νερό. Πώς το λέγε έτσι? Όχι. Έγινε, όχι. Κυρία Ράνια, μην καθυστερούμε τώρα, έτσι είμαστε στο ραδιόφωνο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράνια.
0: Άντε, καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό με τους υπαλλήλους, δεν μου ακούγεται λογικό. Οι υπάλληλοι να κρατάνε κάτι να μην το δίνουν. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Ένας ακροατής επισημαίνει νωρίτερα για αυτό που είπε ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, ότι τους φταίνε στο... τους φταίει ο Ρωμά και ο μετανάστης και όχι ο λαθρομετανάστης και όχι ο Μυτιλινέος που μπήκε στο Forbes. Ναι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενοχλούνται όχι από ότι δεν έχουν τη διάθεση ή τέλος πάντων οτιδήποτε, πείτε το όπως θέλετε, να πάνε στη βαθύτερη αιτία που κάτι συμβαίνει. Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Εγώ από εδώ μέχρι εκεί που θα πάω μου συνέβη κάτι άσχημο. Αυτό που μου συνέβη εκείνη την ώρα θέλω να μου λύσεις. Δηλαδή, είναι κάποιες φορές το μόνο που θέλεις είναι κάποιος να φτιάξει αυτή την καμένη λάμπα στο δρόμο, να φωτίζει το βράδυ. Ακόμη και να ξέρεις ότι πίσω από την καμένη λάμπα υπάρχει ένα σύστημα, μια εξουσία, ότι το πρόβλημα της λακκούβας είναι αμεληταίο σε σχέση με εκείνους που παίζουν δισεκατομμύρια με τις ζωές των ανθρώπων και συγκρούεται τα συμφέροντά τους και βάζουν και σκοτώνονται άνθρωποι για τα συμφέροντά τους, που δεν είναι και αυτό τόσο απλοποιημένο. Οπότε δεν έχει νόημα αν πάω εγώ σε κάποιον εκείνη τη στιγμή και του πω τι τα βάζεις με τους Ρωμά όταν ένας άνθρωπος έχει 3 εκατομμύρια, όταν ο Elon Musk έχει 3 εκατομμύρια, ένας άνθρωπος. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όταν ένας άνθρωπος έχει περιουσία 3 εκατομμυρίων. Προφανώς εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά και κάποια στιγμή θα το... Όταν φτάσεις ένα... Δεν είναι ακόμα σε ένα σημείο μη παρέκει. Όταν φτάσεις εκεί σε ένα σημείο, μπορεί να φτάσεις σύντομα, μπορεί να πάρει πολύ καιρό για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια μαζικότερη αντίδραση. Και έτσι όταν υπάρξει μια μαζικότερη αντίδραση, θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο. Αλλά θέλει και ο άλλος, εκτός από τα βαθύτερα αίτια για τα οποία κάτι συμβαίνει, θέλει και μια πρακτική λύση στη καθημερινότητά του. Και εδώ υπάρχει και για εμάς που είμαστε στα μέρη, τουλάχιστον για ανθρώπους όπως εγώ που θέλουμε να έχουμε μια ευθύνη και να μην παίρνουμε, πώς να το θέσω, απόλυτες θέσεις στο δημόσιο βήμα, και ως χαρακτήρας είμαι έτσι εδώ που τα λέμε, να βάλω και τις δύο πτυχές χωρίς να καλλιεργείται, ούτε να μην αναφέρουμε το πρόβλημα, ούτε να το αναφέρουμε με έναν τρόπο που να καλλιεργεί μυσαλλοδοξία. Προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι όποιος είναι Ρωμά είναι εν δυνάμει εγκληματίας, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα στοιχεία που λένε ότι το 70% της εγκληματικότητας, και ευτυχώς η χώρα μας είναι σε αρκετά καλό, σε ένα σωρό δείχτες είμαστε καλούς δείχτες, είμαστε χαμηλά. Υπάρχουν και κάποιοι καλοί δείχτες που είμαστε σε καλό επίπεδο, και ένας από αυτούς είναι η εγκληματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει βαριά εγκληματικότητα. Έχει εγκληματικότητα, αλλά την ελαφριά, όπως την, γιατί τη διαχωρίζουν και οι αστυνομικοί. Οπότε όταν σου λέει ότι το 70% είναι από Ρωμά, πρέπει να μπορέσει αυτός που ακούει και να μην θεωρήσει ότι όλοι οι Ρωμά είναι εν δυνάμει εγκληματίες και να μην γενικεύσει, αλλά δεν μπορεί και να μην ζητήσει από την κυβέρνηση να δει το ζήτημα αυτό και στο κομμάτι της πρόληψης, όχι μόνο της καταστολής. Αφού συμβαίνει, συλλαμβάνουμε. Τι κάνεις έτσι ώστε να το προλαβαίνεις ή να το μειώσεις τέλος πάντων? Είναι προφανές ότι εδώ είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και πρέπει να μειωθεί. Μα πώς θα μειωθεί? Δεν είμαστε εμείς στις θέσεις πολιτικής εξουσίας. Οι άνθρωποι που έχουν πολιτική εξουσία, θέση ευθύνης, συμβουλεύονται, γνωρίζουν την κατάσταση, συζητάνε, βρίσκουν τρόπους να βελτιώσουν μια κατάσταση. Και αν δεν μπορούν να τη βελτιώσουν, πιθανότατα να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους άλλους που μπορεί να τα καταφέρουν καλύτερα. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές και η μεν και η δε κατά τη γνώμη μου το προσεγγίζεται μονοδιάστατα αυτό. Καλή η θεωρία, αλλά ο άλλος ενδιαφέρεται και για μια πρακτικότητα στην καθημερινότητά του. Ο Χάρης στα μηνύματά σας για την ώρα σιωπά ο Νετανιάχου και ο υπουργός το Μπεν Γκβίρ λέει ανοιχτά ότι δεν δεσμεύει το Ισραήλ η συμφωνία. Η ΔΕ αντιπολίτευση μιλάει για εθνική αποτυχία. Βέβαια, η αντιπολίτευση πάντα θα κρινιάσει. Εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, οπότε λέει ο Χάρης δύσκολα θα δεχθεί ο Νετανιάχου τη συμφωνία με τον Τραμπ. Μάκη, σε σχολίασα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα το μήνυμά σου, μου διευκρινίζεις τώρα ότι το έλεγες ηρωνικά. Δεν το κατάλαβα εγώ εκείνη την ώρα. Μου κάνει εντύπωση αυτό με την επιθεώρηση εργασίας, Φιτς. Συνήθως με το που πάει κάποιος στην επιθεώρηση εργασίας, πόσο μάλλον αν είναι και επώνυμα, κινητοποιούνται. Οπότε για να μην έγινε κάτι πηγαίνοντας στην επιθεώρηση εργασίας, μήπως επιτρέπεται ή μήπως τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλιώς, κοίταξε, πλέον υπάρχουν, σε αυτό είναι, μπορούν να βοηθήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεσαι κάπου ονομαστικά και παίρνει διάσταση ένα θέμα. Μ' αρέσει που φοβόμασταν παλιότερα τις κάμερες και το αστυνομικό κράτος. Δεν το έχετε καταλάβει ότι το αστυνομικό κράτος είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που ζούμε. Δεν μπορείς να ξύσεις τη μύτη σου. Προχθές στο Μεξικό, σε ένα από τα γήπεδα έπαιζε το Μεξικό, ήταν και φίλαθλοι της Νότιας Κορέας, κάνει βιντεοκλήση, ανεβάζει βίντεο μία νοτιοκορεάτισα influencer και όπως έχει το βίντεο, το τηλέφωνο στραμμένο προς το μέρος της, η κάμερα όπως καταλαβαίνετε παίρνει και τους από πίσω. Και είναι ένας Μεξικάνος, ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο του Μεξικού κάτι. Και κάνει, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος προσβλητικός και απαξιωτικός, πιο πολύ, εντάξει, άκομψο αυτό που έκανε, αλλά πιο πολύ για πείραγμα, για χαβαλέ, κακό χιούμορ όμως, όχι ρατσισμός. Την κίνηση που βάζουμε τα δάχτυλα μας στα χέρια και κάνουμε τα μάτια μας χιστά. Το οποίο για τους Ασιάτες θεωρείται, όταν το κάνεις κοροϊδευτικά ας πούμε, πολύ μεγάλη προσβολή. Έγινε άλλος. Ο συγκεκριμένος βγήκε την επόμενη μέρα, δήλωσε παρέτηση. Παρετήθηκε από τη δουλειά του. Προφανώς του είπανε παρετήσε, φεύγεις. Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο μεταξύ Μεξικανών και Νοτιοασιατών. Με τους μεν Ασιάτες να τους λένε, δεν είναι μαύροι, με λαμψούς, brown, καφέ. Και ότι εσείς οι καφέ είστε χειρότεροι από τους λευκούς και ότι μας μισείτε εμάς περισσότερο από τη λευκή. Να μπαίνουν οι μελαμψοί να λένε για τους Ασιάτες εσείς οι κίτρινοι και εσείς αυτό. Και κάπου μέσα σε όλο το χαμό να βγαίνουν και κάποιοι λογικοί και να ανεβάζουν βίντεο όπου Μεξικανοί και Νοτιοκορεάτες κατά μεγάλες παρέες μαζί γιόρταζαν, αγκαλιαζόντουσαν, διασκέδαζαν παρακολουθώντας μία ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Προφανώς δεν είναι οι περισσότεροι σε μία λογική αρνητική προς τους άλλους, αλλά είναι αρκετοί. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν βγαίνει προς τα έξω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βλέπεις. Είναι αρκετοί. Οι αναφορές που γίνονται στο παγκόσμιο δίκτυο, λευκοί, μαύροι, brown, οι μελαμψοί, είναι άπειρες. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. Μπορεί να μην είναι περισσότεροι, αλλά δεν είναι 2-3 περιορισμένοι. Είναι άπειροι. Οπότε μη στεναχωριέστε ούτε για την κάμερα που σας γράφει το κράτος. Οι εποχές δηλαδή, όσοι είμαστε 40-50 πενιντάριδες που μεγαλώσαμε πριν την εποχή του διαδικτύου και νομίζουμε ότι η παρακολούθηση είναι η κάμερα στη μέση του δρόμου στο υπερυψωμένο στήλο, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Μας έχει ξεπεράσει η εποχή. Μας παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι και να κάνεις ανά πάσα και στιγμή, κάποιος μπορεί εκείνη την ώρα να τραβάει βίντεο. Για δικούς του λόγους, για δικούς του. Αλλά ένα πλάνο θα πάρει και σένα. Ούτε τη μύτη στο φανάρι. Πάντως, Φίτς μου, ναι, είναι πρόβλημα το αυτό με το τρίμηνο. Δες τι μπορείς. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις από τη στιγμή που και η ίδια η επιθεώρηση εργασίας σου είπε ότι από ό,τι γράφεις δεν γίνεται κάτι. Γεια σου ρε Νίκ. Καιρό έχει να σε διαβάσω. Μου λέει ότι κάνω light παρατηρήσεις στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Τι light, τι θες να κάνω, να του κόψω, να κλείσω την γραμμή. Δεν είναι και λόγος για να κλείσω τη γραμμή. Ο Γιώργος γράφει, ο Τζέισον είναι σαν να ακούμε τον Λεξ χωρίς ομοιοκαταληξίες. Πες τα Γιώργο με δικαιώνεις, γράφει ο Βαγγέλης. Σε μια χώρα που οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί και Πασόκ, σωτηρία δεν υπάρχει. Ρωτήστε τον αν πρόλαβε τον Καρακίτσουλα. Ο Θοδωρής γράφει, αλλά δεν το ξέρω, ότι ο Γιαμάλ σε πάρτι γενεθλίων του είχε προσλάβει ανθρώπους με νανισμό για να σπάσει πλάκα. Όντως, είχε προσλάβει νάνους για να κάνει χαβαλέ. Ο Ακροκεντρός, μην ξεχάσω ότι ζούμε τη φτώχεια και χούντα κούλι, αλλά το λέει ειρωνικά. Μήπως δεν ήταν στην Ελλάδα, όσοι διαμαρτύρονται προφανώς θα εννοεί, μήπως δεν ήταν στην Ελλάδα από το 9 μέχρι το δημοψήφισμα του 15, μια χαρά είναι τώρα. Ο Κυριάκος γράφει, πάντως σε σχέση με εμένα, σε ό,τι έχουμε διαφωνήσει σε όλα ήσασταν λάθος. Χαμογέλασα κύριε Κυριάκο, και αυτό που θα σας αναγνωρίσω, το μόνο που θα σας αναγνωρίσω, ότι ήταν ωραίο χιούμορ αυτό που μου στείλατε. Όταν εσείς κάνετε επιλογή τραγουδιού για την εκπομπή σας και το τραγούδι που εσείς επιλέξετε κύριε Κυριάκο το προτιμήσουν οι Μετάλλικα σε συναυλία τους για να τιμήσουν τη χώρα που εμφανίζονται, τότε να σας ακούσω με προσοχή. Μέχρι τότε, καλησπέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου Γρηγόρη, είπαμε αυτοί οι χίπηδες και οι φασέοι, η καρία φάση, κάνουν τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα γλυκά. Έκλεισε λέει το ζαχαροπλαστείο για καλοκαίρι και θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου. Έκλεισαν οι άλλοι από πρώτη, ένα καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο, φτιάχνει απίστευτα γλυκά, είναι στην Ηλιούπολη, αλλά δεν θα πούμε ποιο. Και σου λέει, είπαμε ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζήσουμε. Έχει καλοκαίρι, δεν θα κάτσω μέσα στις κουζίνες να ανοίγω τις ζύμες και τις σαντιγιές, θα πάω να απολαύσω την θάλασσα. Και την απολαμβάνω, δεν χρειάζομαι να πληρώνω ξαπλώστρες και τα λοιπά. Παίρνω την πετσετούλα μου και είμαι μια χαρά. Άρα δεν χρειάζεται και αυτούς τους 3 μήνες να δουλεύω. Δεν ξέρω αν... Και εδώ δεν μιλάμε για περίπτωση τεμπέλη. Σας λέω, στη δουλειά τους, στην κατασκευή γλυκών, είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω αν τους ζηλεύω ή τους κοιτάω με μισό μάτι. Τους ζηλεύω μάλλον. Ρε τους φασέους φτιάχνουν και ωραία γλυκά. Σε λίγο με τον κύριο Μιχάλη από την Αθήνα, έχει καλέσει κάποια ώρα. Θα πάρετε σήμερα το λόγο, βεβαίως έχει καιρό να σας ακούσουμε. Απλώς θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Γεια σου, Γιούγκερ μου. Και εσύ θεωρείς φαβορή τη Γερμανία, με τέτοιο ψευδόνυμο που έχεις διαλέξει. Τι θα θεωρούσες? Και σαν outsider γράφει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ποτέ το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αν κατακτήσουν ποτέ το Μουντιάλ, σημαίνει ότι τότε είναι πραγματικά όχι απλώς τέλος εποχής, τέλος με το θέμα του ποδοσφαίρου, το παρατήσουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι κατά προτίμηση που δεν περιέχει μπάλα. Πάμε στον... Γιώργο, δεν κάνει εντύπωση. Μου λέει ότι έχεις να πεις οι Ιάπωνες πάλι καθάρισαν. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια με τους Ιάπωνες που όπου πάνε μετά φεύγοντας καθαρίζουν την κερκίδα τους. Είναι εντυπωσιακό. Εδώ έχουν καθαρίζουν τα αποδυτήρια πλέον. Το έχουν πάει σε επόμενο. Άμα πάρει πάνω από 3-4% ο Τσίπρας, χαιρετίσματα στην εξουσία, λέει ο Αναστάσης. Μόνο 3-4 του δίνεται. Γεια σας κύριε Μιχάλη, ο λόγος σε εσάς.
1: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: 13ο Μουντιάλ είναι αυτό που βλέπω. Τα 23, το 13ο.
0: Μπράβο.
1: Έχω χάσει 10, έχω δει το 13ο. Αρχίζοντας από το 78 του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ για μένα το καλύτερο ήταν το 86 στο Μεξικό. Και 40 χρόνια μετά, συγκρίνοντας το Μουντιάλ του 86 με το Μουντιάλ του 2026, υπάρχει μια βασική διαφορά που έτσι φέρνει λίγο και σύγχυση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο Μεξικό το 86 οι Γερμανοί ήταν Γερμανοί, οι Ολλανδοί ήταν Ολλανδοί, οι Άγγλοι ήταν Άγγλοι, οι Βέλγοι ήταν Βέλγοι. Τώρα πιο πολλούς μαύρους έχει η Νορβηγία παρά η αυτή η Ελεφαντοστού. Είναι αυτό που λέω, είμαστε στον αιώνα της μαύρης φυλής. Είτε αυτό αφορά αθλητισμό, είτε αφορά μουσική, είτε αφορά ερωτισμό, σεξ. Είναι ο αιώνας της μαύρης φυλής. Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό και η Αφρική 20 χρόνια θα είναι η πολυπληθέστερη φυλή ήπειρος του πλανήτη. Εξεπεράσει και τους Κινέζους και τους Ινδούς και τα λοιπά. Και αυτό είναι και αναμενόμενο. Οι Νορβηγοί να έχουν μαύρους και οι Γερμανοί γίνανε μαύροι και όλοι γίνανε μαύροι. Για το βλέπεις αυτό?
0: Τις βλέπω τις διαφορές.
1: Η Δανία, ναι, του 86 τώρα.
0: Μου κάνει εντύπωση η Αίγυπτος εμένα τώρα, μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα ας πούμε τον κόσμο στις κερκίδες. Έχει και λευκούς και μελαμψούς, αυτό το brown.
1: Ναι.
0: Και είδα με φανέλα Αιγύπτου και μαύρους. Μου έκανε λίγο εντύπωση. Δεν ήξερα για ότι έχει τόσο τέτοια ποικιλομορφία.
1: Κουρασάο.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για την Αίγυπτο. Έχει μια ιστορία, έχει μια
1: πτυχία. Το Κουρασάο. Έχει Ισαγενείς, έχει Βενεζουελένους καταγωγής, Βραζιλιάνους, Άσπρου.
0: Επειδή έλεγα πριν το χαμό στο παγκόσμιο διαδίκτυο, λευκή, μαύρη, brown και ούτω καθεξής. Αφρική, έτσι. Ναι. Το μυαλό μας όταν ακούμε Αφρική πηγαίνει κατευθείαν στη μαύρη φυλή.
1: Το 86 μπορείς να φανταστείς ότι θα το πάρει η μαύρη ομάδα, θα παίζει παγκόσμιο κύπελλο? Μια ομάδα ήταν, μου φαίνεται.
0: Η πρώτη μαύρη ομάδα που έκανε τεράστια... Το Καμερούν το 90. Έβγαλε μάτια. Από τότε πήραν πολύ τα πάνω τους. Τι γίνεται όμως? Δεν είναι όλη η Αφρική μαύρη. Είναι από τη Σαχάρα και κάτω. Από τη Σαχάρα και πάνω.
1: Σαχάρη, Αφρική.
0: Μπράβο. Από τη Σαχάρα και πάνω είναι η Αίγυπτος, είναι η Αλγερία, είναι το Μαρόκο, είναι η Τινησία. Όλοι λοιπόν αυτοί στην Αφρική έχουν μεγάλο μπιφ, μεγάλη κόντρα μεταξύ τους, γιατί οι μεν που είναι πάνω από τη Σαχάρα θεωρούν τους υποσαχάριους κατώτερους, οι δε που είναι κάτω από τη Σαχάρα κοροϊδεύουν τους πάνω από τη Σαχάρα, και διότι νομίζουν, τους λένε, νομίζετε ότι είστε λευκοί και ότι έχετε απέναντί μας μια έτσι υποτιμητική αντιμετώπιση, ενώ δεν είστε. Έχει και η Αφρική τα δικά της, μην νομίζετε δηλαδή ότι...
1: Το Μαρόκο.
0: Είναι υπέροχα.
1: Στο Μαρόκο, στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, είναι σε έξαρση τα εθνικιστικά κινήματα, ρατσιστικά, με βάση τις ροές που δέχονται από την υποσαχάρια Αφρική. Δηλαδή ο Μαροκινός που τον κυνηγάνε στο Παρίσι, να τον πιάσουν να τον δίνουνε, κυνηγάει αυτός στην Καζαμπλάνκα τους μαύρους.
0: Έχετε απόλυτα, τώρα χωρίς πλακά, περιγράφεται απόλυτα το...
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Πώς να το πω τώρα,
1: Μια πραγματικότητα.
0: Μια πραγματικότητα που φαίνεται εν μέρη σουρεαλιστική, αλλά εξηγεί τον κόσμο που ζούμε.
1: Το διαδίκτυο, αυτά.
0: Ο Βούλγαρος του χθες που πήγε σε πόσες χώρες για να βρει ένα καλύτερο αύριο. Μετατράπηκε στο Βούλγαρο του σήμερα που όταν ήταν οι μεγάλες εισρωές το 2015 είχαν βγάλει τους κυνηγούς κεφαλών. Οι Αλβανοί που είχαν έρθει εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα πριν 20-30 χρόνια, οι σημερινοί νέοι Αλβανοί δεν θέλουν.
1: Οι χώρες της Βαλτικής.
0: Ξένους που πηγαίνουν στη χώρα τους και σου λέει γιατί έρχεστε εσείς εδώ.
1: Οι χώρες της Βαλτικής που είναι πιο ρατσιστικές στην Ευρώπη, αυτές οι χώρες που είχαν όχι απλώς κομμουνισμό, ήταν ενσωματωμένοι στη Σοβιετική Ένωση. Είχαν σπουδάσει δηλαδή τον κομμουνισμό στο πετσί τους. Και όμως είναι οι πιο ρατσιστικές χώρες. Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία. Είναι έτσι ο κόσμος. Όσον αφορά το Μουντιάλ, τώρα μην το ξεχάσω, το Μαρόκο βγάζει μάτια. Yeah. Είδα Μαρόκο-Βραζιλία, θα το παίξω. Το στοίχημα, 35 απόδοση, δεν είναι να μην το παίξεις.
0: Όχι κατάκτηση.
1: Και άμα πάει μη τελικά, ξαργυρώνεις το δελτίο πιο γρήγορα.
0: Μέχρι μη τελικά, ναι. Κατάκτηση είπαμε, είναι κλειστό κλαμπ, αλλά...
1: Γιατί όχι, όλα συντάδεις. Για να μην σου πω ότι θα το σηκώσουμε και μέσα στην Times Square με Τραμπ. Να δώσει ο πρόεδρος, όσα είναι, πάτα, φέρτο. Πώς κάναμε εμείς με το γύρο. Λοιπόν... Στο μπάσκετ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ δεν το έχει πάρει μία Αμερικάνικη ομάδα, η Σερβία, ποια ήταν, η Κροατία.
0: Όχι, το πήραν και οι Γερμανοί πρόσφατα.
1: Οι Γερμανοί, γιατί να μην πάρουν οι Αμερικάνοι μπάλα. Το έχουν σπουδάσει το άνθρωπο.
0: Εντάξει, γιατί το μπάσκετ είναι πιο.
1: Δεν υπάρχουν τώρα, είναι όλα ένα χυλό. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, όπως τα ξέραμε παλιά. Αυτό σου λέω, άλλο το 86 του Μεξικού, άλλο το 2026, αλλιώς θα είναι το 2026. Το 96 μπορεί να είναι τα ρομπότ, να παίζουν τα ρομπότ, δανέζικα ρομπότ με νοτιοκορεάτικα ρομπότ και θα νικήσει. Πάμε αλλού.
0: Ωραία, βάλτε μια νοτιλία.
1: Ναι.
0: Χαμηλώσουμε λίγο τον κύριο Μιχάλη γιατί θα έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Ίσως βεβαίως αυτό σκεφτόμουν να υπάρχει μια εξήγηση. Λέμε ας πούμε, μα πώς γίνεται ο Μαροκινός που τον κυνηγάνε στο κέντρο των Βρυξελών να τον δίνουνε, στη δική του πρωτεύουσα κυνηγάει άλλους ξένους. Ή πώς γίνεται ο Αλβανός που πέρναγε από τα μονοπάτια στα ελληνοαλβανικά σύνορα για να έρθει πριν από πόσα χρόνια, τώρα μπορεί ο ίδιος να κυνηγάει άλλους ξένους. Ή ο Βούλγαρος, ή ο Πολωνός. Οι Πολωνοί να δείτε πόσο έχουν θέμα με... Που οι Πολωνοί ήταν τη δεκαετία του 90 του 2000 από τους πλέον μεταναστευτικούς λαούς. Ίσως να έχει μια εξήγηση... Που να είναι η εξής. Ο Πολωνός που έμεινε και δεν έφυγε, δεν έχει την ίδια, δεν τον νοιάζει αν. Δεν σκέφτεται όπως ο συμπατριώτης του που έφυγε. Ο Μαροκινός που έμεινε Μαρόκο και δεν έφυγε να περάσει η Ευρώπη, δεν σκέφτεται όπως ο. Ίσα-ίσα μπορεί αυτός να είναι και πιο σκληρός για να μένει κιόλας και να μην φεύγει. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο παράδοξο όσο εξ αρχής φαίνεται το συγκεκριμένο. Διότι. Τους υπολογίζουμε σαν να είναι ένα, σαν να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, ενώ αυτός που έμεινε και δεν έφυγε από την πατρίδα του μπορεί να είναι πολύ πιο σκληρός και απόλυτος σε αυτά τα θέματα. Οπότε να έχει μια τέτοια εξήγηση. Τι να σας πω. Μπορεί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Πιάνω, πιάλω, βάζω το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου. και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr.

0: Όσο ακούγατε το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είχα βγει για λίγο από το ραδιοθάλαμο. Στους συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ηχού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Γιατί αναφέρθηκα, έκανα μια παύση στο είχα βγει από το ραδιοθάλαμο και μετά είπα τους συναδέλφους που, και τις συναδέλφισες που εργάζονται για το απόψινό ανεμολόγιο. Διότι μίλησα για λίγο με τον συνάδελφο στον ήχο, Θανάση Αθανασόπουλο, που θα αναλάβει την επόμενη βάρδια στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε μια μακρά φιλία, γνωριζόμαστε σχεδόν 30 χρόνια και πάντα παρακολουθούσε, είναι από αυτό που λέμε εγκυκλοπαίδειες όσον αφορά θέματα αθλητισμού, και μου είπε ότι, επειδή άκουσε τη συζήτηση που είχαμε τώρα με τον Μιχάλη, υπάρχει ένα στατιστικό φέτος ότι από τους περίπου 1500 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Μουντιάλ, περίπου, δεν ήταν σίγουρος αν είναι το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο ή το 1 τρίτο, αλλά ένα μέσος όρος, χοντρικά ένα 30% των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε διάφορες ομάδες στο Μουντιάλ δεν κατάγονται από τις χώρες με τις οποίες αγωνίζονται. Και φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι, το ποσοστό αυτό θα μεγαλώνει. Ή όχι, θα προκαλέσει αντίδραση. Μιχάλης από τα Χανιά και πάλι.
1: Όχι, δεν προκαλεί αντίδραση στο βαθμό που έχουμε μεγαλώσει εμείς η γενιά μας με άλλα βιώματα, αλλά όσο προχωράει ο καιρός...
0: Έρχεται η βιολογία, φεύγουμε εμείς, οι νεότεροι δεν θα έχουν τα δικά μας, οπότε
1: στιγμή,
0: θα...
1: Αυτή τη στιγμή στην Αυστρία... Στη Γερμανία τα μισά παιδάκια στο σχολείο είναι μεταναστάκια. Κυρίως Σύριοι και Αφρικάνοι και Τούρκοι. Αυτοί τώρα όταν μεγαλώσουν και αυτοί δεν θα θέλουν άλλους μετανάστες που έρχονται. Δηλαδή ήδη γίνεται αυτό. Ας πούμε στην Ολλανδία, στα ρατσιστικά κόμματα της Ολλανδίας, συμμετέχουν άνθρωποι με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Είναι μετανάστες μιας άλλης εποχής. Οπότε θέλουμε τώρα τους καινούριους που έρχονται έτσι χήμα, ας πούμε, να το πω έτσι. Κοίτα, είμαστε σε μια διαρκή κίνηση ο πλανήτης. Το 1993 είμαι ΣΥΕΝ, Νορβηγία, επαρχία Τέλεμαρκ. Μπαίνω παμπ, είμαι ο μοναδικός μελαχρινός. Καταλαβαίνεις αυτό? Ο μοναδικός μελαχρινός, κάπου στο πουθενά στην Νορβηγία, μπαίνει σε μια παμπ. Μπορείς να φανταστείς πως με κοίταζε ο κόσμος?
0: Αν ήταν γυναικείος ο πληθυσμός, θετικά, γιατί έχουν εμπουχτίσει στο λευκό.
1: Μα ήταν το να είσαι μελαχρινός στην Νορβηγία το 1993-1994 κτλ. Ήτανε διαβατήριο αυτό για... Τώρα που μιλάμε, την πόλη αυτή...
0: Λοιπόν, μου έφερε ακριβώς το ποσοστό, το 23,2%.
1: Σωστά.
0: Από το 2022 ήταν το 16,5, δηλαδή 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό 7-7-7, σε τρία μουντιάλ δηλαδή συν 21, θα πάμε σχεδόν στους μισούς, σε 12 χρόνια.
1: Ενώνεται ο κόσμος. Τώρα που μιλάμε, ήθελα να σου τελειώσω στο ΣΥΕΝ, στο Τέλεμαρκ, στην Νορβηγία, και να πάμε και ακροατές, αν είναι κανένας από εκεί και μένει και γύρω. Είναι απικία, παρικία, Αγκόλα. Όταν ήμουν εγώ, δεν υπήρχε μαύρος στην Νορβηγία. Τώρα ο μαύρος είναι ο πιο περιζήτητος. Τι Έλληνας τώρα μου λες και Τούρκος και αυτά. Μαύρος, μαύρος.
0: Αγκόλα, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι αλλάζει ο κόσμος. Και ήθελα να σου πω.
0: Ήτανε πρόσφατα ένας στρατηγός, αξιωματικός, κάτι σε μια αφρικανική χώρα, ο οποίος έλεγε ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτι...
1: Τον ενόπλον δυνάμεων της Ουγκάντας. Ο αρχηγός.
0: Το βάλει στο διαδίκτυο και κάνει τον γύρο.
1: Με συγχώρεις, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τελικό μπάσκετ, πώς ήταν κανένας Έλληνας εκεί?
0: Ναι, ήταν, αλλά αν και φέτος ήταν πιο περίεργο. Γενικά έχουμε καλούς μπασκετμπολίστες. Έχετε δίκιο. Ο αρχηγός του στρατού της

0: Ρουγκάντα. Ο Μουχόζη Καϊνε Ρουγκάντα.
1: Ναι, και είναι τρελαμένος, διαβάζει αρχαία ελληνική ιστορία.
0: Όχι, όχι, έκανα λάθος εγώ. Έκανε τεστ DNA. Και είπε ότι 14% είμαι καταγωγή από το Μέγα Αλέξανδρο. Το 14%.
1: Φαντάσου τώρα σε 50 χρόνια από τώρα, ποιοι θα κάνουν τεστ DNA, ας πούμε.
0: Ωραίο.
1: Τι θα βγαίνει. Θα βγαίνει άλλα ό,τι να είναι.
0: Στην Τουρκία δεν πρέπει να κάνουν πολλά τεστ DNA, γιατί δεν θα αρέσουν τα αποτελέσματα καθόλου.
1: Μα αφού είναι ο στρατός της Τουρκίας, η Γενίτσαρη ήταν όλοι από τα Βαλκάνια, ρε παιδιά.
0: Πήγαινε να τους το πείτε. Να δούμε τι θα σας αρχίσουν. Κολύμπα καλά. Μάθε κολύμπι. Θα σου χρειαστεί και πάλι το κολύμπι, θα αρχίσουν αυτά.
1: Γι' αυτό και είναι ανοησίες αυτά που λέμε με τα ελληνοτουρκικά και οι Μογγόλοι και να πάρουμε την ΠΕΑ. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Καταρχήν υπάρχει η τουρκική μαφία τώρα μέσα στην Αθήνα και ξεκαθαρίζει λογαριασμούς. Τέλος πάντων. Τι θα σου πω. Εγώ και ο Έλον Μάσκ, ξέρεις τι κοινό έχουμε.
0: Το θαυμασμό σας ότι ακούτε και οι δύο ανεμολόγιο.
1: Εκτός ότι ψηφίζουμε Τραμπ και οι δύο.
0: Και ακούτε ανεμολόγιο.
1: Ψήφιζε, ας πούμε.
0: Ναι. Γιατί ο Τραμπ αν ήμουν στην Αμερική, δεν θα άκουγε ανεμολόγια αν ήμουν στη ΣΥΠΑ.
1: Εγώ σου λέω ότι ακούγει τώρα. Η πρεσβεία σίγουρα η Αμερικανική. Η Κίπερ είναι στο ραδιοφωνάκι. Κολλημένη από τα αρχή ανεμολόγιο. Λοιπόν, μην την πετύχεις και στην Άξο, εγώ σου λέω. Σε τίποτα διακοπές στην Άξο και αλλή μονό σου αν δεν έχεις Facebook.
0: Δεν έχω. Εδώ και χρόνια.
1: Ξέρω. Εντάξει, και εγώ αν ήμουν αλαβήθης δεν θα είχα Facebook. Με την έννοια ότι έχω μια εκπομπή 20 χρόνια, τώρα είναι εκπομπή λόγω, όποιος θέλει να βρίσκει εκεί, τώρα στο Facebook και αυτό που γίνεται στο Facebook, αυτά. Καλό είναι όμως που υπάρχει και το Facebook, είναι αυτό που λέω το αλόνι. Δηλαδή το ανεμολόγιο είναι το σαλόνι, το Facebook είναι το αλόνι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο, και στα αλόνια και στα σαλόνια. Γι' αυτό και λέω ο Elon Musk, το κοινό που έχουμε είναι ότι είμαστε και 2,55. Μέσα ακριβώς του 71 γεννηθείς και δύο. Και έχουμε το ίδιο πνεύμα.
0: Του πότε, του?
1: 71.
0: Μάλιστα.
1: Έχω 55 ετών και δύο.
0: Ναι.
1: Αυτός έκανε μια πορεία δικιά του στη ζωή, έχω κάνει μια πορεία άλλη.
0: Καλά, και αυτός είχε κάποιες βάσεις, βέβαια...
1: Ήταν φυσικός, είχε σπουδάσει. Γιατί
0: όχι, η οικογένειά του δεν ήταν... Ναι. Δεν πάω να ακυρώσω, δεν είναι λίγο αυτό που κάνει, αλλά δεν ξεκίνησε από τα...
1: Κοίτα, όταν έχεις γεννηθεί στη Νότια Αφρική το 70...
0: Σοκάκια του Johannesburg.
1: Ναι.
0: Είχε ένα υπόβαθρο. Βέβαια το παράκανε.
1: Στη Νότια Αφρική του 70, όταν είχες γεννηθεί στο καθεστώς του Απαρτχάιντ και αυτά, είναι δεδομένο ότι μεγάλος αυτός με βιώματα, ο μαύρος.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Και φυσικά τον επηρέασε στη ζωή του.
0: Άνω τελεία για το δελτίο, κύριε Μιχαλή. Είναι ο Κώστας Κόκολας στο Ραδιοθάλαμο να μας ενημερώσει για όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και συνεχίζουμε για την τρίτη ώρα.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με τρεις μαχαιριές φέρεται πως σκότωσε τη 44χρονη αστυνομικό στη Δράμα, ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα συνέβη μπροστά στον 10χρονο γιο τους, ο οποίος ήταν και εκείνος που κάλεσε την άμεση δράση. Η γυναίκα, βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε, ενώ ο δράστης αρχικά έφυγε από το σπίτι. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον 50χρονο με τραύμα το όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραγωδία στο Ναύπλιο με 55χρονη νοσηλεύτρια, όπου έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκαλούσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, κατέληξε. Στη Γαδά βρίσκεται, όπου και θα διανυκτερεύει.

0: υπογράψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αφού αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, μεταξύ και συνοδεία περιπολικών, είχε μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την αναίρεση της αποφυλάκησής του. Υπενθυμίζεται ότι οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για τους υποόρους αποφυλάκησή του. Προηγείται με 9,1% από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 23,3%, ο Ελλάς 14,2%, ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3% και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%. Από τη Γενέβη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας πως η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, νέο νόμο όπου θα επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν άδειες σε μετανάστες λόγω κακής διαγωγής θέσπισε η Σουηδία. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη νέα διάταξη, η οποία προβλέπει πως εάν ένας μετανάστης έχει απλήρωτα χρέη, απασχολείται σε ανασφάλιστη εργασία ή έχει σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις, θα απελάβνεται από τη χώρα. Στα αθλητικά, ισόπαλο χωρίς τέρματα το μάτς Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Σε εξέλιξη, το Βέλγιο-Αίγυπτος στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγια. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα, τρίτη και τελευταία για την απόψινή μας εκπομπή. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πάμε στον ξανά, στον Μιχάλη από τα Χανιά. Κύριε Μιχάλη.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε, είναι ότι επέτρεψέ μου να διαφωνώ.

0: συμφωνήσω στην προσέγγιση που έχεις για τον Έλον Μασκ. Έχεις μια μαρξιστική προσέγγιση με την έννοια ότι όλοι οι πλούσιοι είναι κακοί, ενώ όλοι οι φτωχοί είναι καλοί. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος δούλεψε, επένδυσε, είχε πνεύμα ανοιχτό, έκανε εταιρείες, ενδιαφέρεται πώς θα απικήσουμε τον Άρη, τον ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Δεν χαλάει τα λεφτά του στα μπουζούκια και στις γαρδένιες. Είναι η απλότητά του με εντυπωσιάζει. Έχει το ένα τζινάκι και ένα μπλουζάκι και είναι τρισεκατομμυριούχος. Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πιο πολλά λεφτά και από κράτη. Τα απαγορεύεται. Βοηθάει την ανθρωπότητα, ασχολείται με 1000 τομείς. Πρέπει να το μισώ το Μάσκ, ας πούμε, επειδή είναι πλούσιος. Είναι αυτή η μαρξιστική προσέγγιση. Έχεις δει και τα μούτρα του Μάρξ πως είναι στη φωτογραφία, που και ο ίδιος είναι πλούσιος και μισεί όλους τους πλούσιους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι
1: ψυχολογικό. Όχι ο ίδιος, ο Έγγελς.
0: Ο Μάρξ.
1: Ο Έγγελς ουσιαστικά τον συντηρούσε.
0: Ναι, εντάξει, άμα το κοίτα και το όταν έγραψε τον Das Kapital ούτε τα τσιγάρα του δεν έβγαλε, εντάξει μετά, αλλά ήταν και αυτός, είχε και μπαμπά με εργοστάσιο στο Λονδίνο και ο Ραβίνος ο παππούς, εντάξει ήταν, δεν ήταν και έτσι.
1: Ήθελα να πω. Δεν το ξέρω για τον Ραβίνο παππού.
0: Ναι. Ήθελα να πω στην Ελβετία που λέγαμε πριν για τους πληθυσμούς και πώς αλλάζει η πληθυσμιακή αυτή της Ευρώπης. Έγινε ένα δημοψήφισμα την Κυριακή. Με το ερώτημα να είμαστε να παραμείνουμε ένα κράτος μέχρι 10 εκατομμύρια, δηλαδή η Ελβετία είναι μισή Ελλάδα και πιο λίγο. Να βάλουμε πλαφόν στα 10 εκατομμύρια ή να το πάμε και όπου και όσο πάει. Ψηφίσανε όσο πάει.
1: Όσο πάει, ε.
0: Βέβαια, γιατί και αυτοί είναι εκτός Ευρώπης, αλλά θα πάρουν και αυτοί και για να μετανάστει στην Ελβετία. Τώρα όταν γεμίσει η Ελβετία, ας πούμε, από 10 εκατομμύρια γίνει 20, εντάξει, θα παραμείνουν οι τραπεζίτες, οι μεγάλοι και αυτοί, αλλά και ο Λαουτζίκος δεν θα είναι ο Ελβετός που ήταν. Έχουν ήδη αυτοί προβλήματα. Προσπάθω να αλλάζει το τέτοιο. Όσο για τα δικά μας, και κλείνω, όσον αφορά τα δικά μας. Και το κοινό που έχουμε τον Έλον Μασκ είναι ότι σκεφτόμαστε με το εμείς, όχι το εγώ. Θα ψηφίζω Μητσοτάκη, ψηφίζω με το εμείς. Δεν έχω, λέει ο άλλος, μα τη σύνταξη, θέλω το επίδομα, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι φτωχός, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν θα αυτοκτονήσουμε επειδή είμαστε φτωχοί. Θα προσαρμοστούμε, ολιγάρχια. Στην παραλία να παίρνουμε και ένα ταπεράκι. Μπορούμε να βάλουμε μια πετσέτα. Δεν είναι ανάγκη να χαλάμε 50 ευρώ στην καντίνα. Τους βλέπω. Καφέ, σάντουιτς, μπύρες, αυτά, εντάξει. Μα μου στοιχίζει, λέει, ακριβά το μπάνιο. Ναι ρε μεγάλε, αρέ τα περάκι, ντρέπεσαι. Και λίγο ντροπή πιάνει τον Έλληνα. Να ξεσυνηθίσουνε, ολιγάρχια, αρχαία Σπάρτη και τέτοια. Βγήκε σαν χώρα, την Τετάρτη, βγήκα στις αγορές και άντλησα 3 δις. 30 ήταν η προσφορά και άντρισα 3 που χρειαζόμουν. Με ένα επιτόκιο 3,78. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που ψηφίζω Μητσοτάκη. Μπορεί και βγαίνει στις αγορές με επιτόκιο 3,78. Ο Γερμανός βγαίνει με επιτόκιο 3,20. Εγώ που ήμουνα το να με πετάξουν έξω πριν 15 χρόνια, δανείζομαι σχεδόν ίδια τη Γερμανία. Αυτό σημαίνει Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει σταθερότητα. Αφήστε τώρα όλα τα άλλα και το ζεμπέκικο του Κουτσούμπα. Λοιπόν, και να μου πούνε κάτι κόμματα που κάνουν τους σωτήρες, που τα βρίσκουν τα λεφτά, και να πάνε για δουλειά, κυρία Μαρία.
1: Έγινε
0: δουλεύει, λέει, κυρία Μαρία. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Τα λεφτά της συναυλίας και όλα αυτά. Θα μου το παίξουν οι σωτήρες και με πόσα σκάνδαλα πέφτει ο Μητσοτάκης. 1000 σκάνδαλα, δεν πέφτει.
1: Έγινε.
0: Ήθελα να πω, κλείνοντας, κοιτάξτε να μαζεύσουν τα παιδάκια τους τα βόρεια προάστια με τα κυκλώματα της κοκαίνης, 14χρονη dealer. Δηλαδή, απορώ, τι γονείς είναι αυτοί, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα να είναι παιδάκι που είναι ναρκωτικά 14 χρονών, 15. Δεν θα καταλάβεις εσύ, Κωνσταντίνε.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβω.
0: Πώς?
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ.

0: Ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι γονείς που έχουν παντρευτεί πολύ μικροί και δεν έχουν εμπειρία. Γιατί καλό είναι να παντρεύεσαι και μικρός, αλλά και το μικρός έχει και τα κακά του. Παντρεύεσαι μικρός, δεν έχεις εμπειρία ζωής.
0: Ισχύει.
1: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε τα βόρεια προάστια, έτσι, για αυτούς. Δεν είναι το γκέτο του Αγίου Παντελεήμονα και Κυψέλη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι Βρυλίσσα. Ρε παιδιά, το καίνες. Μας πειράζει, άμα ανάψει ένα τσιγάρο λαδίδης μέσα εκεί στο κοντρόλ, είναι αυτό, αλλά η κοκαίνη είναι εντάξει. Τι λέμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, και ξεχρέωσε και ο Μητσοτάκης 7 δις, 8, πόσα είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είμαστε στην εποχή, κύριοι, που ξεχρεώνουμε. Και αυτοί που ψηφίσανε τον Τσίπρα το 60% που λένε ότι τους πρόδωσε ο Τσίπρας, που θέλανε την κόντρα με την Ευρώπη, θα ψηφίσουν το ΚΚΕ 60%. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που λέει βγαίνουμε από Ευρώπη. Λογικά δεν πρέπει να ψηφίσουν ΚΚΕ αυτοί το 60% που τους πρόδωσε ο Τσίπρας. Συγγνώμη, πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Έγινε. Αυτά, μην μου πείτε και κάτι ακόμα. Κλείσαμε.
1: Όχι.
0: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Μιχαλή.

φουλ αθλητική. Φουλ αθλητικό εσωτερικά το Δήμερο. Έφυγε ο Αταμάν, έφυγε ο Λουτσέσκου. Θέλουν να φέρουν στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς.

σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας. Ο λόγος που έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Elon Musk από τον Μιχάλη από τα Χανιά, εκτός από την ιδιαίτερη συμπάθεια που του τρέφει, είναι το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για έναν Σουλτάνο του Μπρουνέι λένε ότι παλιότερα μπορεί να έχει και περισσότερη από ό,τι όχι ο Μάσκ και οποιοδήποτε άλλος μελλοντικά, αλλά δεν μπορούσε να υπολογιστεί ακριβώς, οπότε... Έχετε δίκιο, κύριε Θοδωρή. Τελικώς μου στέλνετε εδώ το σχετικό link, τον σχετικό σύνδεσμο. Κλείνοντας τα 18 του χρόνια, για να γιορτάσει τα 18 του χρόνια, ο Γιαμάλ απευθύνθηκε σε μία εταιρεία που νοικιάζει ανθρώπους με νανισμό για διοργάνωση πάρτι. Λέει ο Γιαμάλ ότι το έκανα, λένε οι άνθρωποι που συμμετείχαν, ότι το... δεν είμαι περήφανος για αυτό που έκανα. Όχι ο Γιαμάλ, οι άνθρωποι με νανισμό. Δεν είμαι περήφανος, αλλά είχα ανάγκη τα χρήματα. Στην Ισπανία εδώ, στο σχετικό σύνδεσμο που παραθέτει από τη Le Monde ο Θοδωρής, έγινε ένας χαμός. Και παρά το γεγονός, δηλαδή το είχαν σύστημα οι Ισπανοί αυτό, διότι χρειάστηκε, λέει, ένας νόμος το 23 να απαγορεύσει την ύπαρξη τέτοιων οργανώσεων που δημιουργούν, που αναλαμβάνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις και οργανώσεις όπου εργάζονται άνθρωποι με κάποια αναπηρία προστέρψη των καλεσμένων της εκδήλωσης. Και λέει ότι χρειάστηκε στην Ισπανία νόμος το 23 που να απαγορεύει να υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, αλλά δεν ορίστηκε ποινή όμως. Θα μου πείτε, εδώ έχουν ακόμα τις σταυρομαχίες οι Ισπανοί. Μα τι βάρβαρο αυτό με τις σταυρομαχίες. Και οι Ισπανοί γενικά υποτίθεται είναι λίγο... Τι είναι πιο cool, τι πήγαν από τώρα. Ουγγάνοι, Ισπανοί. Ναι, ναι, ναι. Η Ισπανία είναι μόνο καστανιέτες και τάκος, εκτός κι αν είσαι στις όχθες του από εκεί Ατλαντικού και βλέπεις το πλοίο.

0: και έρχεται. Και λες, τι είναι αυτή. Τι άλλο έχουμε. Λίγο με μηνύματα πριν πάρει το λόγο ο Μυρμιδόνας. Αγγλία φέτος, λέει ο Αναστάσης, στο Μουντιάλ 100%. Γεια σου ρε Κώστα από τα τρελά νερά. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου άκουσα ότι έχουμε ειρήνη. Για αύριο μη βάζετε και το χέρι στη φωτιά. Κάτι δεν το άρεσε σε αυτά που είπε ο Μιχάλης του ταξιτζή. Κωνσταντίνε, πράγματι λέει ο music maker, οι Ιάπωνες είναι φοβεροί, μανία με την τάξη και την καθαριότητα. Και όλα αυτά βέβαια αφού σφάξουν καμιά δεκαριά χιλιάδες δελφίνια, έλαντε 5-6 χιλιάδες φάλαινες, πήγαινε ρώτα τους Κινέζους τι τους κάναν οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο. Οι βαρβαρότητες που κάναν οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην πηγαίνετε που δεν το ξέρουμε ιδιαίτερα στην Ευρώπη, επειδή δεν, γεωγραφικά δεν χρειάστηκε να το μάθουμε. Ο Γιώργος εδώ, που ήταν κατά του Brexit, το κοπανάει συνέχεια όποτε μπορεί, καθώς η Ισπανία μου γράφει ζητάει πραγματικές χρηματικές εγγυήσεις από Βρετανούς τουρίστες για να τους επιτραπεί είσοδο στη χώρα. Ο Γιώργος έχει μια λογική Brexit. Θέλατε, καλά να πάθετε τώρα. Γρηγόρη, γέμισες ένα ποτήρι νερό με τα δάκρυα και το ήπιες. Ο Γιώργος ρώτησε τον Τζέμιναϊ γιατί οι μετανάστες δεύτερης και μετά γενιάς γίνονται πολύ πιο αυστηροί με όσους προσπαθούν να έρθουν στη χώρα παράνομα, αφού και οι γονείς τους πρώτης γενιάς έτσι πολλές φορές έτσι έγινε. Γιατί αυτή τη δεύτερη, τρίτη γενιά. Δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τσακώνονται ποιος είναι μετανάστης, ενώ η μόνη διαφορά τους είναι ποιο ο παππούς και η γιαγιά πήγε λίγο νωρίτερα. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι κλασικό παράδειγμα. Είναι τρελό. Είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Στην Αυστραλία, ας πούμε, μπορεί να τσακώνονται με τη μετανάστευση, να έχουν απειβδίσει. Ενώ ουσιαστικά το θέμα είναι, εμένα η γιαγιά μου ήρθε πριν 100 χρόνια. Ναι, αλλά εμένα η γιαγιά μου και εσένα η γιαγιά σου ήρθε πριν 90. Είναι παράνομη η γιαγιά σου. Η απάντηση του Τζέμιναϊ είναι: νιώθουν οι μετανάστες δεύτερης τρίτης γενιάς ότι έχουν κατακτήσει μια κοινωνική θέση, έχουν ενσωματωθεί πλέον και οι νέοι που έρχονται είναι αυτοί που απειλούν τη θέση τους. Μ' αρέσει, γράφει ο Γιώργος, που οραματίζομαι την κοινωνία του Star Trek. Θα αργήσει λίγο. Στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ρατσιστικά κόμματα, λέει ο Νάσος. Το αντιμεταναστευτικό ή αντιϊσλαμικό στοιχείο δεν είναι απαραίτητα ρατσιστικό. Πού το βρήκανε, παιδιά, το DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Όχι, του βγάλε 14% από τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε το πήγε και ο. Είναι και θαυμαστής ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα. Παντόφλα, κύριε Λαβίθη, και κλείσατε το Facebook, πείτε τα. Το κοινό σας στοιχείο με τον Μάσκ ότι είστε ξενοφεβικοί και διαδίδετε fake news, κύριε Μιχάλη. Λέει ο Γεράσιμος. Πάμε στον. Ναι, μιλάει, αλλά όχι, δεν θα μιλάει για τόση ώρα. Ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα, το δελτίο. Γι' αυτό. Μυρμιδόνας. Γεια σου, Μυρμιδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαιρετώ το ακροατήριό σου και τους συνεργάτες σου. Δεν μου λες. Καλώς σας βρήκα. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Τα πράγματα είναι, το έχει πάει χαλαρουίτα. Καλά, εντάξει, εσύ ο παραγωγός της εκπομπής, ό,τι θες, ό,τι νομίζεις, κάνε. Λοιπόν, εδώ ο συνάδελφός σου έχει που μεταδίδει εδώ τώρα και πόσες φορές έχει μεταδώσει. Έχει 10 και στις 11, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η συγκλονιστική είδηση με τη δολοφονία στη Δράμα. Λοιπόν, εγώ έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια στιγμούλα. 25 Μαΐου είχαμε τον αξιωματικό, τον απόστρατο, υπτάμενος ήταν, της πολεμικής αεροπορίας, απόστρατος, 57 ετών, πυροβολεί τη γυναίκα του, τη γιατρό, στο πόδι και μετά πάει και αυτοκτονεί. Στο Χολαργό, 25 του μηνός. Είχαν και οι δύο άδεια οπλοφορίας γιατί ήταν, λέει, μέλη σκοπευτικού συλλόγου και αθλούντος στη σκοποβολή. Το θυμήθηκες τώρα που το λέω?
0: Το θυμήθηκα, αλλά έκανα για τις γυναικοκτονίες εκπομπή. Ωραία, δεν είναι ότι το έχω περάσει.
1: Έχουμε τώρα καινούριο στη Δράμα, να πούμε, φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, δεν είναι ότι...
1: τρελής πλέον. Κάτσε ρε, εσύ Κωνσταντίνε, είπα εγώ ότι δεν έκανες για τις γυναικοκτονίες. Ναι, αλλά εδώ το έργο παίζει, συνεχίζεται, κάτσε και χοντρένει. Κάτσε να αναπτύξω το συλλογισμό μου, ρε φίλε. Ωραία, λέγε, πίστο, ρίχτο.
0: Για πες, σκέφτομαι αν θα σου πω να κατεβάσεις τους τόνους ή όχι, γιατί σ' άκουγα τις προάλλες στον Μπαρδάλη.
1: Ναι,
0: και μίλαγε σαν κυρία. Ναι. Και σκέφτομαι αν πρέπει να μιλάς και με μένα έτσι ή όχι. Α, βέβαια, εμείς έχουμε μια λυκειότητα ετών, αλλά δεν ξέρω αν το εκμεταλλεύεσαι.
1: Όταν χαιρέτησα, μίλησα κοσμιότατα.
0: Κοσμιότατα και μετά κατευθείαν άνοιξε ροπή.
1: Ναι, γιατί μου λες εγώ.
0: Γιατί και ο Παρδάλη σου λέγε και δεν έλεγε. Και ο Παρδάλη σου λέγε και δεν έλεγε.
1: Ωραία, μία στιγμή, αλλά θέλω να συνεχίσω.
0: Όχι, εντάξει. Αν μου ανεβάσει τώρα, μου γυρίσει βίδα απότομα, μου σηκωθεί ο διακόπτη. Λοιπόν, γιατί λοιπόν. Εκεί μιλάς έτσι και εδώ αλλιώς.
1: Ωραία, ήρεμα. Λοιπόν.
0: Όχι, θέλω το λόγο. Γιατί εκεί μιλάς αλλιώς και εδώ αλλιώς. Τι νομίζεις, ότι ο Παρδάλης είναι πιο ισχυρός από μένα?
1: Όχι. Έχεις έναν τρόπο να κουρδίζεις κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους επειδή τους ξέρεις επί δύο δεκαετίες, ξέρεις τα κουμπιά τους, πατάς τα κουμπιά τους και τους τυγκλάς.
0: Ωραία, συνέχισε. Με καλύπτει απάντηση.
1: Ενώ ο Παρδάλης δεν τα ξέρει τα κουμπιά μου. Εν τω μεταξύ,
0: απάντηση, συνέχισε.
1: Ναι, επί το μεταξύ πέρασε και μια ασθένεια βαριά και εντάξει, κάπου δεν χρειάζεται να συνεχίσω τώρα, το πήρε το νόημα.
0: Με καλύπτει ακόμα παραπάνω η απάντηση, λοιπόν, οπότε συνεχίζει. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου απάντησες.
1: Σου απάντησε, εντάξει.
0: Με ωραίο τρόπο και ικανοποιητικό και σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, μια στιγμούλα. Λοιπόν, είχαμε την άλλη στην Αγία Παρασκευή που ήταν στη φυλακή και αυτοκτόνησε προημερών. Τα πάμε
0: με τον Πολωνό
1: που τον εκτελέσαν έξω από το σπίτι.
0: Τον έφαγαν, ναι.
1: Τον φάγαν λάχανε. Το μόνο θετικό της υποθέσεως είναι ότι έμαθα ότι ο αδερφός του κλειπό του δολοφονημένου και η μαμά του έγινε δεκτό να πάρουν τα παιδάκια,
0: ναι.
1: Τα δίδυμα. Τουλάχιστον να έχουν γιαγιά και θείο. Κατάλαβες τι λέω?
0: Βέβαια, λοιπόν, κατάλαβα. Τους άφησε και ωραία, μήνυμα αυτή.
1: Εδώ χοντρένει το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε τα δίδυμα παιδάκια του Πολωνού με την άλλη που αυτοκτόνησε. Παιδάκια, ναι. Δίδυμα, δεκάχρονα.
0: Ναι.
1: Στο χολαργό ο αξιωματικός δεν είχαν παιδιά. Δεν είχαν παιδιά, αλλά ήταν αξιωματικός υπτάμενος και εργαζόταν πάλι ως εκπαιδευτής στις Κυκλάδες σε κάποια εταιρεία. Πέταγε ο άνθρωπος, πέταγε. Συνέχιζε να πετάει. Χώρια που η στρατιοδρομία του ήταν υπτάμενος στην πολεμική αεροπορία. Δεν ήταν απλά αξιωματικός εδάφους, ήταν υπτάμενος. 57 ετών απόστρατος. Η γυναίκα του γνωστή ιατρός. Μορφωμένοι άνθρωποι. Πρόσεξε. Αυτοί δεν είχαν παιδιά στο χολαργό. Η γυναίκα τη γλίτωσε κιόλας. Με μια σφαίρα στο πόδι πήρε και εξιτήριο. Δεν τη σκότωσε. Μετά έχουμε τον Ιταλό. Που μαχαίρωσε τη γυναίκα στο λόγκο στο Αίγιο και το γιο της. Έτσι δεν είναι, απανωτά, καταιγιστικά τα γεγονότα, Κωνσταντίνε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Για ένα μπεν, όχι θα μπω εγώ στο στενό, όχι θα βγεις εσύ στο στενό, στο Ήλιον, κατεβαίνει ο άλλος, της ρίχνει μια μπουνιά, λέει, πρόσεξε, η γυναίκα, επειδή το βίντεο το είδα πάρα πολλές φορές, είχε και ήχο, ήταν τραβηγμένο από ένα μπαλκόνι, από ένα γείτονα, το μετέδωσε η Κουτσελίνη σε ένα κανάλι, ρε, στην εκπομπή της, και το είδα στο YouTube, επειδή έστησα αυτή να το ακούσω, να το ξανακούσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάσανε, τον κλείσανε το μεταξύ στο Δαφνί, τον τύπο που ρίξε την μπουνιά, είπανε μπουνιά, εντάξει, τις μαύρισε, λέει, το μάτι. Εντάξει, τον κλείσαν στο Δαφνί γιατί είχε, λέει, προηγούμενα πάλι βία ξεσπάσματα και κρεμούσε εις βάρος του εισαγγελική παραγγελία. Έκανε και αυτό που έκανε, έλα εδώ, τα έχουμε μαζεμένα, μπουμ, του έκανε και μήνυση η οδηγός και τώρα είναι στο Δαφνί, τον πήραν στο Δαφνί. Ναι, αλλά έχω να πω κάτι. Η κυρία, λέει, ήταν εκπαιδευτικός, η άλλη οδηγός, συγκλονίστηκα, εκπαιδευτικός. Και στο πίσω κάθισμα ήταν η 12χρονη κόρη της. Μια στιγμούλα ρε παλικάρια. Εδώ τώρα στη Δράμα ο 50χρονος ο αστυνομικός μαχαιρώνει τρεις φορές τη 40χρονη αστυνομικό σύζυγό του μπροστά στο 10χρονο παιδί τους. Μπροστά στα μάτια του 10χρονου, είχαν λέει δύο παιδιά, ήταν μπροστά το ένα εκ των δύο 10χρονο. Και αυτό ειδοποίησε την αστυνομία και είπε η μαμά μου είναι τραυματισμένη, αιμορραγή. Λοιπόν, μια στιγμή ρε παιδιά. Η άλλη εκπαιδευτικός με παιδί στο πίσω κάθισμα και δεν έχει την ευφυΐα, την παιδεία, το μητρικό ένστικτο να πει τσαμπουκά με τύπο που προέκυψε ότι ήταν και για Δαφνή, δεν παίζω. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω από την εκπομπή σου, αγαπητέ κύριε Λαβίθη Κώστα. Δεν αρχίζουν πλέον οι μητέρες και οι πατεράδες, αλλά και μητέρες μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση. Δηλαδή, αυτή που αυτοκτόνησε στην Αγία Παρασκευή, που βάλε να δολοφονήσουν τον άντρα της, μητέρα διδήμων. Η ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού, του καθηγητού. Τα παιδιά της δεν σεβότανε. Η άλλη στο κάθισμα που οδηγούσε τσαμπουκά με τον άλλονα, το παιδί της το 12χρονο πίσω στο πίσω κάθισμα. Ήταν και εκπαιδευτικός αυτή η κυρία. Που έχει μια παιδεία δηλαδή, που διδάσκει παιδιά. Μπαίνει σε αίθουσα διδασκαλίας. Παρέχει εκπαίδευση και παιδεία, υποτίθεται στην κοινωνία, στα παιδιά των άλλων. Και ο άλλος μαχαίρωσε τη γυναίκα του στη Δράμα μπροστά στο 10χρονο γιο τους. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, τα ίδια τους τα παιδιά δεν τα σέβονται. Δηλαδή στο τέλος πού πάει το πράγμα. Μου λες χαμήλος, τι χαμήλος. Εδώ έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση. Κωνσταντίνε. Έτσι όπως τα περιγράφω διαφωνείς.
0: Συμφωνώ, προσυπογράφω 1000%.
1: Όχι, ναι. Χαίρομαι. Ναι, βεβαίως και συμφωνείς. Βέβαια, καλά κάνεις και συμφωνείς. Έχω συγκλονιστεί, δεν ξέρω πού πάει το πράγμα. Έτυχε προχθές πήγα να φάω κάπου και ήταν δίπλα μια κυρία με τη μαμά της και τρώγανε και εκείνες και τέλος πάντων προέκυψε ότι αυτή η κυρία ήταν ψυχολόγος. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν και έχει δηλαδή γραφείο, κατάλαβες τώρα τι λέω, όχι ψυχιάτρος, ψυχολόγος αλλά κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και μου λέει γίνεται χαμός. Και πάλι καλά όσοι έρχονται και προσπαθούν, μου λέει, να οργανώσουν λίγο κάπως, να πάρουν μια συμβουλή ή κάτι, να πάνε στον ψυχίατρο να τους δώσει. Εγώ, μου λέει, δεν δίδω φαρμακευτική αγωγή, τους παραπέμπω, μου λέει, σε ψυχίατρο για να δώσει φαρμακευτική αγωγή, να ρεγουλάρουν λίγο την κατάσταση. Τι γίνεται δηλαδή, το θέτω έκανες για τις γυναικοκτονίες, βγήκαμε, είπαμε εντάξει δεν είναι, λοιπόν, ξανακάνε θεματική, διότι έχει χαθεί τελείως η μπάλα, εγώ βλέπω καταραίει το σύμπαν. Τι να σου πω, μου λες συμφωνείς και εσύ, λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, έτσι. Δεν μπορεί αξιωματικοί και αστυνομικοί να κάνουν τέτοιους φόνους και με συζύγους αξιωματικούς ή γιατρούς. Με συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, δύο άνθρωποι τώρα που είναι στην ελληνική αστυνομία και υπηρετούν σε 50 και 40 ετών ανδρόγυνο δηλαδή, εμείς οι πολίτες από πού θα ζητήσουμε βοήθεια δηλαδή. Όταν αυτοί έχουν τέτοια θέματα μέσα στον εγκεφαλό τους. Τα αστυνομικά όργανα τα ίδια. Αυτά, ρε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, να πούμε σου χάλασα την εκπομπή.
0: Όχι καθόλου, ίσα. Πολύ καλά έκανες.
1: Πάμε. Εγώ έχω πάθει σοκ, παιδιά. Δεν ξέρω, τον άλλον από την Κρήτη τον άκουγα από τι λέει, στοιχηματίζει στο Μαρόκο που θα πάρει 35% πίσω. Δηλαδή, αν βάλει 100 ευρώ, πάρει 135, τι έλεγε δηλαδή.
0: Όχι, 35... 35 απόδοση, αν βάλει 100 θα πάρει 3.500.
1: Αν βάλει 100 θα πάρει 3.500 πίσω, άμα παίξει Μαρόκο μέχρι τα ημιταλικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τον απασχολούν αυτόν, καταλαβαίνεις. Και ψηφίζει Μητσοτάκη. Και συγκρίνει τον εαυτό του με τον Elon Musk. Ρίχνει και εκπομπή κάνεις ρε. Δηλαδή ένας Γεωργίου θα μας σώσει. Ρίχνει. Σου θυμίζω λίγο, τον θυμίζω λίγο.
0: Ναι, τον θυμίζω.
1: Χορεμένο. Ήτανε 5 Ιουνίου πέθανε ο καημένος.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν, πριν 2 χρόνια, πότε ήταν.
0: Ναι, λίγο παραπάνω.
1: Το 23 νομίζω, το 23.
0: Ακριβώς.
1: 3 χρόνια έκλεισε κι αυτός. Ρε εσύ, τι βγήκε ο άλλος εκεί πέρα. Εγώ λέει με τον Έλλον είμαστε λέει το 71. Αυτό είναι το θέμα του αυτού.
0: Κρυμμιδόνα, να σε καλά.
1: Κουκουρούκου, κουκουρούκου.
0: Γεια σου,
1: τον ηθιών ημών εμπιπραμένο, πώς το λέει, εμπιπραμένων, ημίς άδωμεν, πώς το λέει, το έχεις ακουστά αυτό.
0: Ναι, ναι. Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε.
1: Και εμείς τραγουδάμε, μπράβο. Αυτό ακριβώς έκανε ο Μιχαλάκης από τα Χανιάνα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το, κάτσε να το θες ωραία, και το παιδί λούζεται, εντάξει. Λοιπόν,
0: γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Κάνε θεματική, κατεπηγόντως.
0: Έγινε. Το νοικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδωμεν.

από μύθο του Εσώπου. Τώρα, κάποιες φορές επιλέγω από ορισμένοι ακροατές, μάλλον πολλές φορές τα μηνύματα που μου στέλνετε, επειδή είναι λίγο μακροσκελή ή για διάφορους λόγους, δεν τα διαβάζω έτσι όπως τα στείλατε. Διαβάζω ένα απόσπασμα, αφήνω κάτι άλλο έξω. Κατά τη γνώμη μου, ούτε αλλάζει ούτε αλλοιώνει το μήνυμα και την ουσία του μηνύματος ή προτάσεις που αφήνω απ' έξω. Κατά διαστήματα όμως κάποιοι ακροατές θεωρείται ότι αυτές οι μία-δύο προτάσεις που δεν διάβασα αλλάζουν πλήρως το περιεχόμενο και το νόημα του μηνύματος. Κάπως έτσι ο Θοδωρής πιστεύει που διάβασα πριν που μου έστειλε για τον ανισμό το πάρτι του Γιαμάλ με νάνους που έγινε χαμός. Δεν διάβασα το πώς το σχολίασε σε σχέση με τον Γιώργο. Και μου έστειλε ο Θοδωρής, αυτά όμως δεν τα διάβασες, εκείνον τον άφησες να λέει. Δεν τα διάβασα, Θοδωρή, διότι δεν θεώρησε ότι αυτό τώρα είναι το καημό σου να ακουστεί. Θεώρησε ότι με την αναφορά που έκανες στον Γιαμάλ πέρασε το επιχείρημά σου. Ότι τι να την κάνω την Παλαιστινιακή σημεία που κρατάει όταν... διοργανώνει, πληρώνει για να έρθουν άνθρωποι με νανισμό στο πάρτι του για τα 18 του χρόνια για να τους κοροϊδέψει. Εννοείται ότι το δεύτερο είναι χειρότερο, αλλά ας το διαβάσω έτσι όπως το έστειλες. Για τον αριστερό Γιώργο, το μόνο που μετράει είναι ότι σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης και το θαυμάζει. Το ότι ο εκατομμυριούχος Γιαμάλ προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση συνανθρώπων του με νανισμό δεν ενοχλεί τα αριστερά ιδεώδη του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το γνώριζε και ότι αν το ήξερε θα το. Θεωρούσε χειρότερο από. Θα θεωρούσε ότι μετράει περισσότερο από την οποιαδήποτε κίνηση με Παλαιστινιακή ή με άλλη σημαία. Προσωπικά δεν στέκομαι και δεν παθιάζομαι ποτέ με μία κίνηση ενός ανθρώπου. Εγώ προσωπικά ως χαρακτήρας, μα κοίτα αυτός τι χασμουρήθηκε την ώρα που ήταν το Ισραήλ. Κράτησε την Παλαιστινιακή σημαία στη. Πορεία του πρωταθλήματος, στην τελετή, στον γύρο του θριάμβου για το πρωτάθλημα. Τίποτα δεν μου λένε αυτά. Μπορεί να χασμουρήθηκε στην ώρα που είναι το Ισραήλ και μετά να είσαι σε πάρτι που οργανώνει, σε προσωπικό πάρτι του ιδιοκτήτη μιας πετρελαϊκής εταιρείας που παντρεύεται η κόρη του. Κράτησες μια Παλαιστινιακή σημαία και μπορεί να κάνεις αυτό με τους νάνους. Δεν θα πω ότι έχεις κάτι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Τίποτα δεν μου λένε αυτά. Πράξεις τέτοιες από μόνες τους. Θέλω να δω στην πορεία. Να δω ότι υπάρχει μια. Τέλος πάντων, δεν παρασύρομαι από μια πράξη. Θέλω να περάσει κάποιο. Κοιτάζω, κρατάω και βλέπω σε ένα σχετικό βάθος χρόνου για να αξιολογήσω. Οπότε με μια κίνηση και μόνο όχι. Αλλά να το διαβάσω ρε εσύ, Θοδωρή, άμα ήταν. Κάτι που το θεώρησες τόσο σημαντικό και μου χρέωσες ότι το έκανα επίτηδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Η παρέμβαση του, συνήθως με τον Μυρμηδόνα δεν διαφωνούμε απλώς, τσακωνόμαστε, το ξέρετε. Καταρχάς ο τρόπος που μου απάντησε για τη διαφορά ομιλίας με ικανοποίησε και με κάλυψε και με το παραπάνω, με έπεισε δηλαδή απόλυτα. Σε σημείο που χαίρομαι που ρώτησα, γιατί σκεφτόμουν λίγο να μην ρωτήσω, να το κρατήσω μέσα μου, αλλά ευτυχώς που και εγώ δεν το κράτησα. Η σχέση όχι μόνο του ζευγαριού μεταξύ τους, αλλά με το παιδί είναι ακόμα πιο. Και εγώ δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω. Η γυναίκα που είχε κανονίσει με τον. Καινούριο τη σύντροφο να στήσουν καρτέρι θανάτου στον πρώην άντρα της, τον Πολωνό καθηγητή, και να τον δολοφονήσουν. Πριν αυτοκτονήσει, το λέγαμε την προηγούμενη, στο κελί της, στον Κορυδαλό, με σεντόνι, την βρήκαν κρεμασμένη, είχε αφήσει σημείωμα λέγοντας τα παιδιά τους πόσο τα αγαπάει, ότι θέλει να την καταλάβουν, ότι θέλει να την συγχωρήσουν και ούτω καθεξής. Και λες, δεν γίνεται. Τι παθαίνουν ξαφνικά, ρε παιδί μου, είσαι πλέον σε μια ηλικία, έχεις διανύσει μια διαδρομή, δεν είσαι έφηβος, που ο εγκέφαλος καλά καλά βιολογικά δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί. Ακόμα και η βιολογία δηλαδή σε δικαιολογεί όταν είσαι στην εφηβεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι κάτι ξαφνικό, δηλαδή είναι ένας διακόπτης που απλώς ανάβει ένα βράδυ ή ένα πρωί ή σε μία στιγμή και τα βλέπεις όλα κόκκινα, ή είναι κάτι που υπάρχει, σιγοβράζει και συσσωρεύεται σε ένα βάθος ετών και αυτό που βλέπουμε είναι μία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δεν είναι ότι το ποτήρι ήταν άδειο και γέμισε ξαφνικά μέσα σε μία στιγμή. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το εντοπίζεις, ποια είναι τα σημάδια, πώς το αποφεύγεις, πώς δεν σκέφτεσαι, πώς γίνεται να είσαι γονιός και να μην σκέφτεσαι, αν όχι τη σύντροφο, το σύντροφο, το παιδί. Πώς θολώνει, τι παθαίνει το μυαλό εκείνη την ώρα και μπλοκάρει και δεν σκέφτεται αυτό καθόλου. Τι παρόρμηση, πόσο δηλαδή έντονη παρόρμηση, διότι η σκέψη του παιδιού είναι πολύ ισχυρό συνέστημα. Ίσως από τα πιο ισχυρά συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος. Οπότε φανταστείτε η παρόρμηση, τι δύναμη και τι πίεση πρέπει να ασκεί για να υποχωρεί ένα τέτοιο συνέστημα, όπως η προστασία του παιδιού. Τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο να διαβάσω άλλα μηνύματα. Καθώς πηγαίνουμε στο κλείσιμο, θα προλάβουμε με δύο ακροατές, τον διδάσκαλο και τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά, όπως ακούσατε και πριν από λίγο. Συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Τι σημαίνει στον Μπαρδάλι, μίλαγε σαν κυρία σεξιστής ο παραγωγός μου, γράφει το πνεύμα αντιλογίας. Ναι, είναι η απάντηση. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
1: Δεν θέλω να κάνω τον ξύπνιο τώρα, είναι και νύχτα, αλλά τη γνώμη μου μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Elon Musk, όσο και να το ζωρίσει το πράγμα. Δεν μπορεί να τον φτάσει.
0: Ο Χριστός...
1: εκατομμύρια χρόνια.
0: Να, ναι, εννοείται ότι είναι πάνω από τον Elon Musk.
1: Και να πούμε ότι ο Elon Musk δεν θα πάρει τίποτα μαζί του. Και πάει ένας πλούσιος και ρωτάει τον Χριστό τώρα, του λέει, όταν έκανε το κήρυγμα στη Γαλιλαία εκεί, ένας πάμπλουτος. Λέει, κύριε, του λέει, εσείς που έχετε το μέσον, εάν εγώ, τι πρέπει να κάνω εγώ για να με βάλετε στο δεξιά στο θρόνο σας. Και του λέει, να πουλήσω όλη την περιουσία, να τα δώσω στους φτωχούς και να γίνεις τελευταίος, όχι πρώτος τελευταίος. Μετά Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, διδάσκαλε. Ώστε φτάσαμε, λέει ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη. Χαίρομαι που σε διαβάζω και πάλι. Είναι πολύ αραιή πλέον η επικοινωνία μας, καθώς μετά την αλλαγή της ώρας που πήγαμε μία ώρα μετά, πλέον η διαφορά με την Αυστραλία είναι τις ώρες που μεταδίδεται το ανεμολόγιο, πολύ νωρίς το ξημέρωμα για εκείνους. Οπότε μου το είχε πει ο Ευαγγέλος ότι θα δυσκολευότανε. Δεν ξέρω τι συνέβη σήμερα και είσαι ξύπνιος λίγο νωρίτερα. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να συμφωνείς και μάλιστα με τον Μυρμηδόνα. Γιατί δεν είναι αν θα συμφωνήσεις με τον Μυρμηδόνα, αλλά πότε. Φιλικά, Ευάγγελος από Μελβούρνη.

0: Εδώ μου λέει ο Χάρης, δεν μένεις εσύ να ακούσεις Τσιλιμίδη και το γυρνά σε Παρδάλι. Θα μείνουμε εμείς. Και Κουφόπουλο. Και το Δεσίλα με τον Αντίπα. Κάνω το ζάπινγκ μου. Με ενδιαφέρει να ακούω κιόλας επίσης. Με βοηθάει και η διαφορά της ώρας. Το χειρισμό και πώς ακούγεται μια εκπομπή με ακροατές από την πλευρά του ακροατή όμως, γιατί όταν είσαι μόνο από την πλευρά του παραγωγού δεν έχεις όλη την εικόνα και χάνεις κάποια πράγματα. Ο Κουφόπουλος σας έχει βαρεθεί, δεν σας βγάζει καθόλου, δεν, και αυτό με το ζόρι το έκανε ο καημένος, δεν το άντεξε άλλο. Το ανθρακοριχείο που λέγεται, το ραδιοφωνικό ανθρακοριχείο με την έννοια της σκληρής εργασίας, έτσι, που λέγεται ακροατές στον αέρα και μάλιστα με τρόπο που να μην είναι βγείτε όλοι όπως θέλετε αλλά να έχει μια δομή, ένα, δεν είναι κάτι που μπορεί όποιος δει. Φαίνεται εύκολο μέχρι να το κάνεις. Όταν το κάνεις λες που έμπλεξα τώρα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, ο λόγος εσάς.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνετε κύριε Λαβίθη, χαιρετισμούς και στο ακροατήριο αλλά και στην οικογένειά σας φυσικά.
0: Και σε εσάς.
1: Εύχομαι ευτυχία, υγεία και τύχη σε όλους. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα βέβαια δεν θα συμβούν από μόνα τους. Θα πρέπει ο λαός να βάλει το χέρι του, ίσως και το πόδι. Λοιπόν, τώρα εδώ... Μια που άκουσα για τον Χριστό, ξέρετε, ο Χριστός ήταν ο πρώτος μεγάλος αντικαπιταλιστής που υπήρξε. Είναι γνωστές οι ρίσεις του. Ο έχουν δύο χιτώνας, δίδει τον ένα. Ότι δεν μπορεί ο πλούσιος να περάσει τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να παραδώσει την περιουσία του στους φτωχούς κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένας επαναστάτης. Σαν πρόσωπο, αν το δεν το δούμε ως ιερό, απλά ως ιερό πρόσωπο, αλλά ως παρουσία στον πλανήτη, δηλαδή ο Χριστός ήταν επαναστατικός, οπωσδήποτε. Γι' αυτό και τον δίκασαν και τον εστάβωσαν, επειδή ήταν επαναστάτης. Έτσι γίνεται με τους επαναστάτες στον πλανήτη, δηλαδή ο Χριστός ήταν επαναστατικός, οπωσδήποτε. Γι' αυτό και τον δίκασαν και τον εστάβωσαν, επειδή ήταν επαναστάτης.

0: επαναστάτης ή θεωρούν τον εαυτό του επαναστάτη ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα είδος Σοβιετικής Ένωσης της σύγχρονης εποχής, αλλά με τον κακό τον τρόπο, μετά τον Μπρέζνιεφ, ξέρετε, αφού πέρασε ο Λένιν, ο Στάλιν και ο Χρουτσόφ που ήταν οι γνήσιοι, ας το πούμε, κομμουνίσταροι, επαναστατικοί κτλ. Μετά ήρθε ο Μπρέζνιεφ, ο οποίος άρχισε να το γυρίζει το πράγμα, έκανε και κολυγιά, μάλιστα και με εμάς εδώ πέρα, έπαιρνε τα πορτοκάλια, έδινε ό,τι μπορούσε να δώσει και από εκεί πέρα. Ο Μπρέζνιεφ ήταν υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου. Και μετά τον Μπρέζνιεφ, φυσικά, και όταν πέθανε ο Μπρέζνιεφ το 82, ήρθε ο Τσερνιένκο, ο Αντρόποφ μάλλον. Μετά ο Τσερνιένκο, αυτοί δεν ζήσαν πολύ. 5 μήνες, 6 μήνες, πεθάναν και δυο. Και ύστερα ήρθε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Γκορμπατσόφ διέλυσε φυσικά όλο αυτό το μόρφωμα της Σοβιετικής δικτατορίας, όπως είχε καταντήσει πια, γιατί γινόντουσαν για όλα απόγραφες, πώς να το πούμε, προγραφές, καταγραφές, και το κυριότερο, ανά πάσα στιγμή μπορούσε το κράτος, δηλαδή το Σοβιετικό κράτος, η Σοβιετική Ένωση της εποχής του Μπρέζνιεφ ή του όποιου Μπρέζνιεφ, των υπολείπων, να σου πάρει χρήματα, ζώα, γη, αγρόκτημα, χωράφι, οτιδήποτε υπήρχε, που δεν υπήρχε πλέον επαναστατική διαδικασία στη Σοβιετική Ένωση της εποχής. Οπότε οι 15 δημοκρατίες που τη συναποτελούσαν πήραν ξανά την ανεξαρτησία και την κυριαρχία τους. Από Αρμενία και Κυργυζία μέχρι Ουκρανία, Καζακστάν, Ταζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, όλα αυτά ήταν παλιές Σοβιετικές δημοκρατίες, 15 τον αριθμό. Και η Ρωσία φυσικά, να σέρει το χορό. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο συμβαίνει σε χειρότερο βαθμό οπωσδήποτε με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει πάρα πολύ τη Σοβιετική Ένωση στις κακές εποχές της. Στις τελειωμένες μέρες του Μπρέζνιεφ, όπως λέμε, το 80 εκεί. Λοιπόν, όταν η Σοβιετική Ένωση είχε πάει πλέον να είναι επαναστατική και είχε γίνει ένα αστικό καθεστώς, χωρίς καμιά επαναστατική διάθεση, ο λαός δηλαδή να έχει. Οπότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ζούμε την τρίτη-τέταρτη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να πω Σοβιετικής Ένωσης, νέα Σοβιετικής Ένωσης, σύγχρονη Σοβιετικής Ένωσης των Ολιγαρχών, όπου ο
1: και να κάνετε και έναν επίλογο σιγά σιγά.
0: Θα κάνω.
1: Επειδή είναι μια εκπομπή, κύριε Ζαφυρόπουλε, για αυτό.
0: Ναι, τελειώνω και λέω ότι αυτό το οποίο ζούμε μάλλον τελειώνει. Τελειώνει και σύντομα, γιατί όταν πέρασε η Άγγελα Μέρκελ, που ήταν ένα είδος Στάλιν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε ο Ντελόρ, που ήταν ένα είδος Λένιν, μάλλον ο Λένιν ήταν ο Ντεγκόλ, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι κολλητές. Και τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη-τέταρτη περίοδο. Θα τελειώσει κάπου εδώ, ήδη η Αγγλία έχει φύγει, ήδη υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις σε διάφορα κράτη, θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάρουν την κυριαρχία τους πίσω. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο λαός δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Όλα αλλάζουν. Και η απόδειξη ότι όλα αλλάζουν είναι ότι κανένας δεν περίμενε τόσα πολλά γεγονότα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να συμβούν στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαφυρόπουλε.

Κλείνοντας, κάποια τελευταία μηνύματα. Να πω στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Το διάβασα το μήνυμά σας, που το στείλετε για προσωπική ανάγνωση. Ξέχασα νωρίτερα να το πω. Γεια σου, καλέ μου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα. Χαίρομαι που πάντα όποτε έχεις τη δυνατότητα να ακούς την εκπομπή και την ακούς και στέλνεις την καλησπέρα σου. Καλό το ερώτημα, κύριε Χάρη, γιατί διότι, από τη στιγμή που προηγείται ο χριστιανισμός του κομμουνισμού, βλέπει εδώ μια χρονική ασάφεια και δεν έχει και άδικο, αλλά με αυτά κλείνουμε και τα λέμε πάλι. Σας περιμένω αύριο 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο.

0: ni får kolla Tupsala. Apolperiali, vakula, vakula Tupsala. Apolperiali, vakula, vakula Tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τα παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

γιατί θα είναι λιγότερη κίνηση στους δρόμους από το πρωί. Κύριε Βανσόπουλε. Ναι, από τώρα, που σε λίγο. Όταν ξημερώσει, κλείσαν τα σχολεία σήμερα. Τώρα βέβαια επισήμως κλείσανε σήμερα, γιατί πολλά είχαν κλείσει από την Παρασκευή. Τι λέτε να θυμηθούμε απόψε τα σχολικά μας χρόνια και να πούμε ιστορίες από εκείνη τη φάση. Επίσης να πω ότι σαν χτες, σήμερα τέλος πάντων, στο μετέχνιο, είμαστε 4 λεπτά μέσα στην επόμενη μέρα, οπότε σαν χθες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης πρωτίστως, και επίσης έφυγε από τη ζωή και ένας μεγάλος βιρτουόζος του κλαρίνου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Προς το τέλος της εκπομπής θα μεταδώσω μια συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από 1 δεκαετία περίπου ο Χαλκιάς. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM στη Θεσσαλονίκη, που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στο δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Βενιέρη Δημήτρη. Να ευχαριστήσω και τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Δελαΐδας και το Radio Greece της Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την ΕΠΚΟΜΠΗ, ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος. Κερνάω ένα άσμα και ερχόμαστε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για τα σχολικά χρόνια και γενικά τα χρόνια γυμνασίου, λυκείου κτλ. Από τον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: 15 Ιουνίου τελειώναν τα δημοτικά. Τα γυμνάσια και τα λύκεια είχαν τελειώσει λίγο νωρίτερα παλιότερα. Αλλά γενικά είναι η αναμνήση από το σχολείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ σήμερα θα πω μια ανάμνηση που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αποδείκνυε ότι τα παιδιά είναι πολύ ευρηματικά και οι δάσκαλοι καλά θα κάνουν να μην υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνάμεις και την εξυπνάδα τους, αλλά να κοιτάζουν να μαθαίνουν από τις πονηριές των παιδιών. Θα παρουσιάσω τώρα κάτι το οποίο μου είχε τύχει, πως ένας μαθητής από το σχολείο το δικό μας που ήμασταν και που συναντηθήκαμε, ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου, συμμαθητής της αδερφής σου,
0: ναι,
1: μου έδωσε ένα πολύ ωραίο μάθημα διακριτικό, πολύ ωραίο. Ο μαθητής αυτός έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνασίου, διότι έκανε απουσίες τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί έκανε, Γιώργο, απουσίες τις προηγούμενες χρονιές? Διότι δεν κουρευόμουν, έπαιρνα αποβολές. Δηλαδή δεν κουρευόσουν καθόλου? Δηλαδή κουρευόμουν, αλλά όχι αρκετά. Δηλαδή τι έκανες? Να, με διώχνει ο γυμνασιάρχης για να πάω να κουρευτώ, και εγώ έβγαινα έξω από το σχολείο, τράβαγα 2-3 χεστές από τα μαλλιά μου και γύραγα πίσω και του έλεγα κουρεύτηκα. Μα λέει, δεν κουρεύτηκες, είσαι όπως ήσουν. Όχι, λέει, τράβηξα 2-3 τρίχες. Και δώσ' τα αποβολές και δώσ' το τρίτη χρονιά. Ναι, στο σχολείο αυτό το οποίο ζήσαμε 2 χρόνια εσύ και εγώ, πρώτη γυμνασίου μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη χρονιά που ήρθα, εγώ ήμουν 24,5 χρονών. Είναι αυτό Ιανουάριος του 1975. Άντε και έναν και λίγο Φεβρουάριος να έχει πιάσει, όχι παραπάνω. Στο σχολείο μας, που ήταν ένα ιδιωτικό μικρό σχολιάκι, ερχόντουσαν και μαθητές από δημόσια σχολεία, οι οποίοι τα βρίσκαν σκούρα και ερχόντουσαν εκεί γιατί υπήρχε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα για να περάσουν την τάξη. Ήρθε λοιπόν γύρω στον Μάρτι μήνα μια κοπελιά στην τρίτη γυμνασίου, στην δευτέρα γυμνασίου, στη δευτέρα γυμνασίου, η οποία ήταν πολύ χαριτωμένη. Και με τις πρώτες κιόλας ημέρες βλέπαμε ότι ο Γιώργος μαζί με την κοπελιά αυτή είχαν πολλές ομιλίες και παρεούλα κάνανε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το σοβαρό για να του δώσεις σημασία, γιατί δεν υπήρχε τίποτα το επίμεμπτο. Λοιπόν, στην τάξη ενώ κάναμε μάθημα, μια μέρα μου λέει ο Γιώργος, κύριε, μπορώ να βγω λίγο έξω? Λέω, βεβαίως αγόρι, μα λέει, μόνο δεν το συζητάμε το θέμα. Βγαίνει έξω ο Γιώργος και με το που βγαίνει χτυπάει λίγο δυνατά την πόρτα, ανοίγει πάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου ξέφυγε και φεύγει, γυρνάει. Την άλλη μέρα πάει τα ίδια, ο Γιώργος γύρω στις 9:05, καμιά 10 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, και είχε πως μπορώ να πάω λίγο έξω. Γιώργο μου, να πας εφόσον είναι ανάγκη, και τα λοιπά, και πάλι ανοιχτά τα παράθυρα ήταν, αλλά χτύπησε πάλι η πόρτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, έχεις καταλάβει τίποτα από αυτά που λέω?
0: Εγώ?
1: Ναι, έχεις καταλάβει. Δηλαδή ήμουν πολύ χαζός εγώ τότε.
0: Σινιάλι το χτύπημα,
1: Στην τάξη είχε συμμαθητεί η αδερφούλα σου και έναν πιτσιρικά, ο οποίος ήταν πολύ πολύ ανορθόγραφος και δεν προχωρούσε. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να το βοηθήσω λίγο περισσότερο το παιδί και του λέω, κοιτάξτε αγόρι μου, στο διάλειμμα αύριο και μεθαύριο, αν θέλεις, εγώ προθυμοποιούμαι να καθίσω μέσα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα για κάποιους κανόνες ορθογραφίας, για να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, και το παιδάκι ήρθε και κάθισε. Από ευγνωμοσύνη, στο τέλος μου λέει, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ καλός μαζί μας και το βλέπουμε αυτό, αλλά και βλέπουμε και πόσο καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Λέω, τι είναι παιδί μου, καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Να μου λέει τώρα, καταλαβαίνετε, μου λέει, με τον Γιώργο και με την κοπελιά. Εγώ αρχίζω πια να καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει. Και του λέω, εντάξει τώρα, του λέω, τι εννοείς. Και τι μου λέει ο μικρός, το οποίο ο πατέρας του ήταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Μου λέει, τι εννοώ, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Λέω, τι έκανε, λέει, ποιος πέθανε, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Βέβαια μου λέει, κυρία, μπορώ να βγω έξω. Ναι, Γιώργο μου, να βγεις. Μπάμι πόρτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που κρύψει η πόρτα, ναι. Τ' άκουγε η κοπελιά από την άλλη τάξη, έλεγε στο δασκάλους, κύριε, μπορώ να βγω. Και βγαίναν έξω και κάνανε παρέα.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό. Εκεί να δεις γκάφα που δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά, και εκεί δεν είναι για να εκνευρίζεσαι, ούτε να παίζεις παυτηρός και να τιμωρείς, απλώς να βλέπεις την ανεπάρκειά σου σε εισαγωγικά, γιατί περί ανεπάρκειας πρόκειται, ότι δεν το ξέρεις το επάγγελμα καλά και πρέπει να το πλησιάσεις, να το αγκαλιάσεις, να το ζήσεις για να μπορέσεις να σταθείς σωστά δίπλα στα παιδιά. Λοιπόν, αυτή την κάθα μου θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας πανέξυπνος μαθητής αυτός, πολύ έξυπνος. Μάλιστα, επειδή ήταν πρώτη γυμνασίου, έβαζα ένα θέμα, ο γάτος μου, ο σκύλος μου, περιγραφικά θέματα, ή μια μέρα στην εξοχή αφηγηματικά θέματα, ή πώς θα πέρασε ο Σαββατοκύριακο. Αυτά δεν του άρεσαν και έβαζα και ένα περίεργο θέμα. Η ιστορία, ακού τώρα, πρώτη γυμνάσιο θυμάμαι, η ιστορία της ανθρωπότητας όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ από κανένα ιστορικό. Και φυσικά αυτός συμπάγει αυτό και το έγραφε και έγραφε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όποιες φαντασίες μπορεί να φανταστείς, τις έγραφε ένα παιδί που έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνάσιο. Τέτοιες ιστορίες έχω να θυμηθώ ένα σωρό χαριτωμένες που δείχνουν πόσο τα παιδιά έχουν το δικό τους κόσμο. Και το συμπέρασμα για μένα ήταν ότι αν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά στο δικό μας συντεταγμένο κόσμο. Πρέπει να φροντίσουμε να πάμε εμείς στον κόσμο τους για να τα φέρουμε με το καλό και γλυκά στον κόσμο το συντεταγμένο στον οποίο θα ζήσουν, και να τα εξοικειώσουμε και να μην τα αφήσουμε να είναι αρνητές και πολέμοι. Γιατί ο κόσμος υποτίθεται που εμείς επαγγελόμαστε είναι ο κόσμος που τελικά δουλεύει στη ζωή. Αυτός όμως, επειδή έχει πολλούς συμβιβασμούς, όχι ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, έχει πολλές προσαρμογές. Είναι πολύ μακριά από το θέλω ενός παιδιού και από το όνειρο ενός παιδιού. Δεν πρέπει ούτε το όνειρο του παιδιού να τσαλακώσεις. Πρέπει να το διαφυλάξεις, να υπάρχει ζωντανό μέσα του. Δεν πρέπει να το εξαπατήσεις, να του πεις ναι, υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος, αλλά πρέπει σιγά σιγά, όσο αργά ανεβαίνει ο δίτης από τον τυφό και φτάνει στην επιφάνεια, όχι απότομα, γιατί θα δημιουργηθεί σοκ μεγάλο στο παιδί, αλλά γλυκά γλυκά να το φέρεις στο να θελήσει αυτό να συμπορευθεί με την πραγματικότητα. Με έναν κόσμο που αν τον πήγαινες κατευθείαν δεν θα το άρεσε καθόλου και θα κρίνεσαι και θα αντιδρούσε άσχημα. Αυτή είναι και η δουλειά του δάσκαλου. Να κρατήσει ψηλά τα ιδανικά του παιδιού μέσα στην ψυχή του, να μην το τραυματίσει, να τα κρατήσει αυτά ζωντανά και να το φέρει ικανό να συμπορευτεί με μια πραγματικότητα που είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά, αλλά που να θέλει να εξακολουθεί να μάχεται ώστε αυτή η πραγματικότητα να γίνει καλύτερη. Στην αρχή να γίνεται με λιγότερους ρυθμούς, με χαλαρότερους ρυθμούς χειρότερη. Γιατί δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε όλα καλύτερα. Μπορεί η χιλιετία μας να είναι μια τέτοια που ένας δυνατός μαχητής της ζωής να καταφέρει να αντιδράσει και να μην αφήσει το κακό να κυριαρχεί τόσο πολύ μέχρι να έρθουν τα ελικόπτερα και να μας σώσουν. Πάντα υπάρχει το κάτι καλύτερο, πάντα υπάρχει ελπίδα. Και αυτό το λέει ο μύθος με τα δύο παπιά που είχαν πέσει μέσα σε ένα βαρέλι μεγάλα και χτυπούσαν τα πόδια τους για να σωθούν, πως μπορέσουν να ανέβουν προς τα πάνω. Το ένα παπί παρεξήθηκε και είπε «Γεια σου φίλε μου, θα πεθάνω». Ο άλλος του λέγει «Όχι, προχώρα». Το παπί δεν τον άκουσε και πνίγηκε. Το άλλο παπάκι όμως χτυπούσε συνέχεια τα πόδια του, το γάλα έπηξε, έγινε βούτυρο και το παπί σώθηκε πατώντας πάνω στο βούτυρο μέχρι που το σώσανε. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Εμείς θα είμαστε μαχητές ζωής και θα κρατάμε στην ψυχή των παιδιών τις ομορφιές του κόσμου χωρίς να τα εξαπατάμε τα παιδιά, εξαπατούμε τα παιδιά ότι και καλά οι ομορφιές υπάρχουν και μας περιμένουν. Όχι, αλλά ότι πρέπει να πάμε με λογισμό και με όνειρο να τις συναντήσουμε. Δεν υπάρχει ωραίο για την παιδική ηλικία. Δεν υπάρχει ωραίο επάγγελμα. Αυτό είναι καλό. Δεν υπάρχει, όχι.
0: Πόσο καιρό σου πήρε να συνηθίσεις ότι δεν θα πηγαίνεις πια στην τάξη?
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι που το νιώσα την ώρα που ενταφιέζα τη μητέρα μου. Ερώτησα τον εαυτό μου γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ξεσπάω. Και είπα, τι να ξεσπάσω. Έχισα μια υπέροχη σχέση που δεν μπορούσε ποτέ να γίνει καλύτερη. Με έναν άνθρωπο σπουδαίο, που με γέμισε αγάπη και προσφορά. Ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι ένιωσα και όταν ήταν η τελευταία μέρα που δίδαξα στο σχολείο. 14 Μαΐου του 2013. Δεν μου λείψε σε καμία περίπτωση. Άλλωστε το γεγονός ότι βρίσκομαι μια φορά το μήνα στην Κηφισιά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και λέμε τα δικά μας εκεί είναι ένα υποκατάστατο συνεργασίας, αλλά τα παιδιά μπορεί να τα αγαπάς συνέχεια, μπορεί να τα χαίρεσαι παντού. Βέβαια αυτή την ομορφιά της τάξης, την μοναδική ομορφιά, εντάξει, την νοσταλγείς, αλλά αν την έχεις ζήσει και την έχεις χάρη προσωπικά, που αύριο τώρα 11 η ώρα θα είμαι εδώ στην πλατεία της Πενελόπης Δέλτα του Νέου Ψυχικού και θα πίνω καφεδάκι με ένα μαθή μου που με πήρε τηλέφωνο. Αυτό κρατάει το νήμα συνεχές. Και κάθε εβδομάδα έχω ένα-δυο καφεδάκια οπωσδήποτε. Ναι, είναι μαγική. Και μόνο το ότι μιλάμε μαζί, τι δηλώνει? Δηλώνει τη συνέχεια της σχέσης μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Απολύτως έτσι.
1: Είναι στο σχολείο, ο δάσκαλος έχει τη μεγάλη τύχη να βρίσκεται με 20-25-30, δεν ξέρω, νέους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, μια μεγάλη ευκαιρία. Και επειδή είναι δύσκολα τα παιδιά, δεν είναι εύκολα, μην το πω. Μην δημιουργώ την εντύπωση ότι είναι πανεύκολη ιστορία. Όχι καθόλου. Αλλά τι γίνεται. Πρέπει πολύ να το χαίρεσαι πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι είναι ευσυνήθοι, ξεκινάω να λέω, στο επαγγελμά τους. Και ο οδηγός και ο ταμιάς και ο ταμπρικός όλοι. Αλλά τι γίνεται εδώ. Έχει μια μεγάλη ομορφιά, έχει μεγάλη απολαυή εάν τα πράγματα δέσουν καλά. Πόση ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας ταμείας σε μια τράπεζα από τη δουλειά, από την ώρα που κάνει την τράπεζα. Πω, τι ωραία που ξόφρησα τη συναλλαγματική. Η θέση της δουλειάς δεν είναι τέτοια. όπως και δεν μπορεί να σε πικράνει πολύ. Mm-hmm. Στο σχολείο μπορεί να πάρεις τεράστιες χαρές, όχι χαρές που θα τις στερηθούν τα παιδιά, αλλά αν δεις ότι μέσα εκεί πέρα εισουργείται μια ιστορία η οποία είναι, σε ξεπερνάει, έχεις μια ηθική χαρά μοναδική, δεν ξέρω. Μ' ακούν τώρα συνάδελφοι που είναι στα δύσκολά τους, αλλά εγώ νομίζω πάντα ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια. Όχι να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά, όχι, ο δάσκαλος δεν πρέπει να γίνει φίλος με το παιδί, γιατί δεν θέλει το παιδί να γίνει φίλος ο δάσκαλος. Το παιδί θέλει έναν φιλικό δάσκαλο, όχι ένα φίλο ακόμα. Φίλους έχει. Φιλικό δάσκαλο θέλει, δάσκαλο που να τον νιώθει ότι χαίρεται που είναι μαζί της συντάξης. Ότι ζει για αυτόν και όχι ότι ζει από αυτόν ή με αυτόν.
0: Κάποιος επιμόνος σε
1: γυρεύει. Όχι, είναι ένα πράγμα γυνάξει, εντάξει. Λοιπόν, χαιρετώ και...
0: Να είσαι καλά,
1: άντρα. Χαιρετώ και ναι.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0 και radio@παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, αλλά εμείς προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, όπως τώρα του Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά και έχεις ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις με το απόψινό θέμα. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι από τις αγαπημένες αναμνήσεις της ζωής μου.
1: Είναι δηλαδή?
2: Ναι βέβαια. Εγώ αγαπούσα πολύ το σχολείο. Ήμουν από αυτούς τους βιτσιόζους, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Χωρίς να είμαι όμως ο άριστος μαθητής. Δηλαδή το ότι πήρα πολιτήριο λυκείου με 18 στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εντάξει, ήταν υπόθεση. Εκείνη την εποχή δεν μπαίνανε βαθμοί τόσο εύκολα. Είναι η αλήθεια. Αλλά πέρασα και από φάση του 14 στην πρώτη λυκείου. Λόγω αδικίας βέβαια, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, αλλά την πέρασα και αυτή. Και ξέρεις, για ένα παιδί 15 χρονών, 16, το αίσθημα της αδικίας ενώ προσπαθεί είναι πολλαπλασιάζεται. Είναι λίγο παραμορφωτικός ο καθρέφτης της εφηβείας. Όπως και να έχει, εγώ αγαπούσα το σχολείο μου. Είχα την δημόσια εικόνα του πάρα πολύ καλού παιδιού. Και μάλλον η πραγματικότητα είναι ότι ήμουν βαλζεβουλάκος. Η πραγματικότητα είναι, ας πούμε, ότι κλείδωσα τους καθηγητές στο γραφείο μία μέρα.
1: Σε ανακαλύψαν ότι ήσουν εσύ?
2: Το ομολόγησα, δεν χρειαζόταν να ψάξουν. Αλλά δεν με επίστεψαν. Ποτέ. Αποκλείεται να το έχεις κάνει εσύ. Ξέρεις, πέρναγε έξω από το γραφείο, ήταν σχεδόν κλειστή η πόρτα και ήταν το κλειδί πάνω. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα τράβηξα την πόρτα, γύρισα το κλειδί. Χάσαμε έτσι μια ώρα μάθημα, δεν ήταν και άσχημα. Αλλά δεν με επίστευαν μετά ότι το έκανα εγώ.
1: Τρομερό.
2: Κατά τη γνώμη τους δεν βρέθηκε ποτέ ο ένοχος. Είχαν ένοχο, είχαν ομολογία, αλλά τίποτα.
1: Δεν το δέχτηκαν.
2: Όχι. Ήταν, ξέρεις, εικόνα.
1: Σε είχαν πάρει δηλαδή για ότι ήσουν πολύ καλό παιδί.
2: Ναι. Ότι αυτός να κάνει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κάποιον καλύπτει. Ή ας πούμε, ήταν η εποχή που θεωρούσαμε μαλλιά, δυστυχώς θεωρείται και σήμερα, το κάπνισμα μάνο. Που ήταν η μεγαλύτερη βλακία εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Όπως αποδείχτηκε σε πολλούς ανθρώπους. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μεταξύ αυτών και σε μένα.
2: Και, ναι. Και λες. Μας έκανε να νιώθουμε ότι μεγαλώναμε, ότι ήμασταν μεγάλοι. Ότι ήμασταν άντρες και γυναίκες αντίστοιχα τα κορίτσια, ας πούμε. Και επί της ουσίας απαγορευόταν και απαγορεύεται, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν απαγορεύεται, γιατί το έχω πει και άλλη φορά στον αέρα. Πήγα κάποτε να πάρω από ένα φιλόλογο μία συνέντευξη και στην αυλή του σχολείου ήταν μία παρέα γύρω-γύρω και ήταν ένας δάσκαλος και του λέει ένα από τα παιδιά, ρε μεγάλη, δώσε ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Και του έδωσε.
2: Από τη στιγμή που επιτρέπει ο εκπαιδευτικός στο μαθητή να τον πήρε μεγάλε,
1: ναι.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Καλά φυσικά.
2: Έτσι.
1: Όχι, αλλά επειδή λες ότι δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί και άλλοι βλέπανε.
2: Ναι, δεν
1: και άλλοι καθηγητές και γονείς εξ από τα κάγκελα.
2: Ναι, εννοείται, βεβαίως. Περάσαμε την εποχή της ισοπαίδωσης, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήταν κεντρική πολιτική γραμμή η ισοπαίδωση κάποιες εποχές σε αυτή τη χώρα. Πάμε πίσω στα μαθητικά τα χρόνια και στο σχολείο. Είχα την τύχη λόγω υπερπροστασίας των γονιών μου να ξεκινήσω τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ ουσιαστικό για την εκπαίδευση με τα υπάρχοντα δεδομένα στην ελληνική παιδεία. Όχι μόνο τα τωρινά, εδώ και 30, 40, 50 χρόνια.
1: Mm.
2: Γιατί έπαιζες στα ζάρια αν πετύχαινες καλό δάσκαλο στην αρχή του σχολείου, γιατί αν δεν μπαίνανε από την αρχή οι βάσεις, μετά ήταν κλάφτα χαράλαμπη η κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Ενώ τουλάχιστον σε ένα ιδιωτικό είχες την δυνατότητα, εκείνη την εποχή κυρίως, αλλά και τώρα σε καλό βαθμό, να ξέρεις ότι έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του σχολείου εκπαιδευτικοί οι οποίοι σίγουρα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Εν συνεχεία πέρασα στο δημόσιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Με βλέπαν λίγο ως ούφο οι συμμαθητές, διότι εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα αρχές δεκαετίας του 80, θεωρούνταν στην ελληνική επαρχία κυρίως,
1: ναι,
2: ότι τα αγόρια δεν έπρεπε να είναι καλοί μαθητές. Αυτό ήταν των κοριτσιών αποστολή.
1: Ότι ήταν σπασίκλες δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ότι τα αγόρια που ήταν καλοί μαθητές, τώρα ψυχά τι θα μας πει τώρα. Αυτός είναι. Οπότε πηγαίνοντας εγώ σε ένα σχολείο από ένα ιδιωτικό με άλλο τρόπο διαβάσματος, αντίληψης τι είναι μάθημα κλπ. Τα μεν αγόρια με στον πάρανε, διότι τι αυτός καλός μαθητής, δεν είμαστε καλά μας. Οι δε κοπέλες με αντιπαθούσαν, γιατί ήρθε ένας αντίπαλος ξαφνικά.
1: Ναι. Χαλάει την πιάτσα.
2: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να είμαι ψηφοθυρικά, γιατί πάντα έβαζα υποψηφιότητα για 15 μελή, 5 μελή κλπ. Να είμαι μέχρι και την τρίτη γυμνασίου αυτός που έβγαινε στο τσίμα-τσίμα ή έχανε, δεν έβγαινε καν στα συμβούλια.
1: Mm.
2: Αυτό ξαφνικά στην πρώτη ηλικία άλλαξε ως διαμαγείας. Δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ούτε υποθέτης. Ούτε υποθέτης πώς
2: έγινε. Υποθέτω ότι πήξανε λίγο τα μυαλά. Υποθέτω ότι τους μίλαγα στις προεκλογικές ομιλίες, θέτοντας πραγματικά πράγματα και ανάγκες και όχι χαζομάρες του στυλ να κάνουμε μια κατάληψη γιατί η τυρόπιτα είναι τετράγωνη και όχι στρογγυλή.
1: Κατάλαβα.
2: Και επίσης ήμουνα ο άνθρωπος που ήμουνα ο συνδετικός κρίκος με τους καθηγητές. Διότι και να θέλει το σχολείο, μου ανέθετε πήγαινε πέστο. Οπότε μάλλον γι' αυτό έγινα ξαφνικά δημοφιλής και με ψήφιζαν τέλος πάντων στο Λύκειο. Όπως και να έχει, ήμουν φανατικός τριτοδεσμίτης από τη Δευτέρα Γυμνασίου,
1: ναι,
2: με αποτέλεσμα να εγκαταλείψω μαθηματικά, φυσικοκοχημίες κλπ. Στην τύχη τους και να προχωρήσω σε αυτό που είχα σκεφτεί και αποφασίσει από τότε. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Συνέβη και με τα αδέρφια μου. Δηλαδή είχαμε και οι τρεις αποφασίσει από το γυμνάσιο ακόμα το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τις σπουδές μας. Με ένα μαγικό τρόπο έγινε, δεν γνωρίζω ποιον. Τέλος πάντων, όταν φτάσαμε να τελειώσω το σχολείο, εγώ ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε και ένας ρημάδης δίσκος της Βύση,
1: ναι,
2: με τα χρόνια τα μαθητικά, νομίζω ήταν ο γενικός τίτλος, αλλά και το τραγούδι που εγώ βαλάντωνα. Γιατί παρότι είχα πάει καλά στις πανελλαδικές, ξέρω ότι περνάω στο πανεπιστήμιο κλπ, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εκείνο το καλοκαίρι να απογαλακτιστώ από το σχολείο. Δεν ξέρω γιατί και πώς συνέβη αυτό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Και όταν είπες πριν ότι εντυπωσιάστηκαν στο δημόσιο σχολείο επειδή στο ιδιωτικό που πήγαινες υπήρχε μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας, εννοείς ότι είχε αυστηρό σχολείο πριν πας στο δημόσιο?
2: Το
1: ιδιωτικό
2: μου,
1: ήταν,
2: ναι, είχε απαιτήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Είχε απαιτήσεις. Ίσως είναι το γεγονός, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μας είχαν μάθει ότι έχετε όλοι ένα πρόχειρο τετράδιο. Στην αρχή της σελίδας γράφετε την ημερομηνία, από κάτω γράφετε το μάθημα κάθε ώρας και τι ακριβώς υπόθηκε και πρέπει να διαβάσετε κλπ. Τα βιβλία μου μέχρι που τέλειωσα το Λύκειο δεν είχαν πάνω ούτε μία μολυβιά. Μας είχαν μάθει να μην γράφουμε, να μην σημειώνουμε τίποτα πάνω στα βιβλία. Ακόμα δηλαδή και αν θέλαμε να κάνουμε αυτό που πολλοί κόσμος έκανε και κάνει, μια υπογράμμιση σε ένα εδάφιο που μας ενδιέφερε, αν ήταν μικρό το αντιγράφαμε στο πρόχειρο, αν ήταν μεγάλο σημειώναμε στο πρόχειρο τη σελίδα τη γραμμή και μας παρέπεμπε και το διαβάζαμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είχα πεντακάθαρα βιβλία. Βέβαια καφρίλα του σκίζω τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς, με είχε βρει και εμένα μαζί με όλους τους άλλους.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή εσχρή η κατάσταση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γινόταν φιλό και φτερό. Εγώ, ναι. Και εγώ το έζησα χωρίς να το κάνω. Mm-hmm. Έβλεπα που σκίζαν τα βιβλία και ξέρω εγώ, στενοχωριόμουν κατά μία έννοια.
2: Ναι, εσχρή κατάσταση, ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι. Νομίζω τώρα πια δεν γίνεται.
1: Όχι, νομίζω ότι τα επιστρέφεις.
2: Επιστρέφονται τα βιβλία, ναι. Ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια, ναι, να επιστρέψεις ένα βιβλίο το οποίο έχει ανασυρθεί από μία τσάντα 300 φορές και ξαναμπεί μέσα, mm-hmm. είναι λίγο, ξέρω εγώ, δεν κουρελοποιείται.
2: Δεν ασύρονται τα βιβλία από τις τσάντες.
1: Καλά, μπορεί όπως είναι, να πηγαίνουν έρχονται και αυτό.
2: Ακριβώς. Ή μένουν κάτω από το θερανείο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, και το κάνουν και αρκετά παιδιά ακόμα και σήμερα, παίρνουν μία ολόκληρη σειρά βιβλίων, την αφήνουν στην τάξη, αυτή που δίνει το σχολείο, ναι. Και παίρνουν μία δεύτερη σειρά για να τη χρησιμοποιούν για το διάβασμα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
1: Και πού τη βρίσκουν τη δεύτερη σειρά?
2: Στο βιβλιοπωλείο.
1: Α, αγοράζουν δηλαδή.
2: Ναι. Αγοράζουν μία δεύτερη σειρά βιβλία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η τιμή τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
1: Ναι.
2: Είναι ευτυχώς οικονομικά τα βιβλία τα σχολικά. Τώρα, από εκεί και ύστερα, η μέγιστη καφρίλα που έκανα, κάναμε, δεν την έκανα μόνος μου, ως μαθητές, είναι ότι πήραμε το αυτοκίνητο του Λυκειάρχη στο τέλος της Τρίτης Λυκείου. Όχι για να τον εκδικηθούμε, το είδαμε σαν μια χαρή, όπως αποδείχθηκε, πλάκα βεβαίως, έτσι. Το οποίο αυτοκίνητο το σηκώσαμε και το βάλαμε κάθετα στη μέση ενός δρόμου. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν δρόμος που περνάγανε, είχε κίνηση δηλαδή.
1: Όσο να είναι, κάποιο αυτοκίνητο θα το βρει και εμπόδιο.
2: Ναι, απλά επειδή ήταν, ξέρεις, ένας φαρδής δρόμος, άνετος και κοντά σε χωράφια, τέλος πάντων, για το σχολείο ήταν στην άκρη της πόλης, οπότε δεν... Ευτυχώς δηλαδή δεν προκλήθηκε ατύχημα. Αλλά εντάξει.
1: Πόσα παιδιά χρειάστηκαν για να σηκώσουν το αυτοκίνητο?
2: 20. 5-6. Ήταν ένα μικρούλι, δεν ήταν κάτι ογκώδες. Οπότε 5-6 το σηκώσαμε και το βάλαμε στη μέση του δρόμου. Και βέβαια το πιο. Τώρα το σκέφτομαι άλλη μεγαλύτερη καφρίλα που κάναμε.
1: Τι?
2: Σε ώρα λατινικών τριτοδεσμίτες, υποτίθεται, μη σοβαρά παιδιά και αρχαία και τέχνη και τέτοια διάφορα. Την ώρα των λατινικών μαζέψαμε εφημερίδες, τις ανάψαμε, ναι. Και ψήσαμε μία ρέγγα μες την τάξη.
1: Τέλεια. Άκου τώρα.
2: Ήμασταν.
1: Διαόλια που λέει.
2: Ναι, ναι. Με αυτό σου είπα. Μικρός Ταλζοβουλάκος. Ήμουν απλώς, είχα την εικόνα του απόλυτα καλού παιδιού. Του τόσο καλού παιδιού που οι μαμάδες των κοριτσιών των συμμαθητριών μου και οι μπαμπάδες με εμπιστεύονταν να πάρω τα κορίτσια τους να βγούμε.
1: Άντε.
2: Όπου φυσικά τι έκανα, όπως καταλαβαίνεις, μάζευα όλα τα κορίτσια που είχαν σχέσεις.
1: Και τις μοίραζες.
2: Και τις μοίραζα λοιπόν. Και λέγαμε, παιδιά, σε ένα δύο ώρο, σε ένα τρία ώρο, όλοι εδώ ραντεβού, θα σας γύρω στο σπίτι σας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Με μεγάλη επιτυχία, οφείλω να πω.
1: Οπότε να πώς μαζεύονταν οι ψήφοι.
2: Σωστό. Σωστό. Ήταν και αυτό μια παράμετρος, ότι αυτός είχε καλό image, μπορούμε να βγούμε και τον εμπιστεύονται οι μομάδες, οι μπαμπάδες. Οπότε περνάγαμε όλοι καλά με δύο λόγια.
1: Mm, πολύ ωραία.
2: Αυτό ήταν το σχολείο για μένα. Πολύ ευχάριστο, πολύ στενόχωρο όταν τέλειωσε. Αλλά χρόνια που δεν γυρνάνε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Καμία άλλη περίοδος της ζωής μας δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι τα παιδικά χρόνια, τα χρόνια του σχολείου.
1: Μα δεν θυμάμαι ποιος την έχει πει τη φράση ότι η πραγματική πατρίδα του καθενός είναι τα παιδικά του χρόνια.
2: Φανταστικό, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι.
2: Ναι, σωστό, πάρα πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η αφετηρία μας τα παιδικά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο έχουμε πάρει φόρα για τη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη.
2: Περιμένω να ακούσω και άλλες καντελιές από συνακροατές, είναι η αλήθεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αθανασόπουλος, αγαπητέ Ιωάννη, ανακάλυψε το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκες πριν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι παραδέκα, είναι η ραδιοβάρκα. Το 211-10-80-880 και η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα.
3: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
2: Πώς είσαι, καλημέρα.
3: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Γέλασα πάρα πολύ με το συμμαθητή της αδελφής σου. Έπνευση, ένα βροντάει την πόρτα.
2: Τι σινιάλο.
3: Είδες.
2: Ναι βέβαια.
3: Είμαι πολύ περίεργη τι θα έγινε αυτό σαν ενήλικας. Οπωσδήποτε θα πέτυχε στη ζωή του.
2: Ναι, ας το ελπίσουμε. Ναι.
3: Αλλά και με το Γιάννη το Δονδουλάκη.
2: Ναι.
3: Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό παιδί. Και σε έκανε αυτή την πονηριά με τους γονείς.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά υγιής, πώς τη λένε,
2: συμπεριφορά.
3: Ναι. Παρά τώρα που κουβαλάνε μαχαίρια μαζί και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, σιδερογροθιές. Αυτό πραγματικά είναι. Γιατί δεν μπορεί και ένας νέος να φύσικο να είναι εντελώς μαλθακός και να μην κάνει και την πονηράδα του. Και τον φαντάζομαι ότι θα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως μιλάει και αυτά. Εκείνος βέβαια νιώθει ότι ήταν πολύ ζωηρός. Αγιόπαιδο ήταν.
2: Πώς λέει, παπά παιδί για όλο εγγόνι.
3: Λένε. Μάλιστα, όσο για μένα, καλά τώρα είμαι έτοιμη να ψάξω να βρω μπλε ποδιά με γιακαδάκι να φορέσω. Πολύ το έχει πιάσει, ξέρεις, η νοσταλγία μου. Αλλά όταν πήγα, όπως έλεγε ο Γιάννης, τότε έτσι θέλανε κάποιοι γονείς, ενώ με στέρηση, όχι έτσι απλά, με πήγανε και μένα σε ιδιωτικό. Για καλύτερα, για να με προσέχουν και αυτά. Εγώ νομίζω για μένα δεν ήταν καλό.
2: Γιατί?
3: Στο δημόσιο, γιατί στο δημόσιο θα πέρναγα ίσως απαρατήρητη. Mm. Ενώ εκεί για να με προσέξουν προσπαθούσαν να με μάθουν να γράφω με το δεξί, γιατί εγώ ήμουν αριστερόχειρη και εξακολουθώ να είμαι. Λοιπόν,
2: έμαθες ποτέ να γράφεις με το δεξί?
3: Έμαθα από ντροπή στο γυμνάσιο.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ δυσκολεύτηκα όμως.
2: Ούτε το όνομά μου δεν μπορώ να γράψω. Έχω προσπαθήσει με το αριστερό.
3: Εγώ και με τα δύο μπορώ τώρα.
2: Ναι,
3: αλλά
2: φαντάζει.
3: Βέβαια είμαι καλλιγράφος με το δεξί πλέον.
2: Ναι.
3: Αλλά δυσκολεύτηκα και στο δημοτικό για να αποδείξουν και στους γονείς ότι με προσέχουν. Με είχαν, τι να σου πω, επειδή είμαι εκείνη δασκάλα. Δεν μπορεί να ήταν εκπαιδευτικός. Στο τέλος δεν μου έδινε σημασία και μου έλεγε, άσε με παιδάκι μου, δεν μπορώ να σε βλέπω να γράφεις έτσι, με ζαλίζομαι. Και πάντα ήμουνα στην άκρη και υποτίθεται δεν ήμουνα και καλή μαθήτρια με αυτό. Γιατί προσπαθούσα να γράψω με το δεξί, με πίεζε και δεν έκανα καλά γράμματα. Οπότε δεν ήμουνα η καλή μαθήτρια, δεν είχα ωραία γράμματα. Και η δασκάλα έδινε κάθε Σάββατο, γιατί τότε κάναμε και το Σάββατο σχολείο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μας έδινε κάθε Σάββατο ένα βραβείο στο καλύτερο παιδί της τάξης και από συμπεριφορά και στα μαθήματα. Και μας έδινε απάνω σε ένα βελουδάκι κόκκινο ένα αστεράκι από αυτά που φοράγανε οι αξιωματικοί στον νόμο.
2: Έλα.
3: Δεν ξέρω που το βρήκε. Και μας το έδινε, το κρατούσαμε μία εβδομάδα και το επόμενο Σάββατο το επιστρέφαμε. Ήταν ο έπαινος σε εβδομάδα.
2: Κατάλαβα.
3: Εγώ δεν το πήρα ποτέ αυτό. Γιατί δεν έγραφα καλά.
2: Υπήρχε κάποιο παιδί που πήρε παραπάνω από μία φορά το αστεράκι?
3: Βεβαίως, δεν ήμασταν έγραφα καλά.
2: Υπήρχε κάποιο παιδί που πήρε παραπάνω από μία φορά το αστεράκι?
3: Βεβαίως, δεν ήμασταν πολλά παιδιά

0: πήγα μια φορά κλαίγοντας και λέω δώστε μου και εμένα το... Αν μάθεις να γράφεις καλά γράμματα, τότε μόνο. Και έτσι και στα άλλα μαθήματα υστερούσα, γιατί όταν δεν νιώθει το παιδί άνετα, δεν μπορεί να αποδώσει. Εγώ έκλαιγα. Και τις πρώτες μέρες σέρνοντας με πηγαίνανε.
1: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και οι μεγάλοι, άμα δεν νιώθουν άνετα, δεν μπορούν να αποδώσουν.
0: Μα ασφαλώς, πόσο ναι. μάλλον ένα παιδί,
1: ναι,
0: σαν και εμένα που ήθελα τη μαμά μου, ήμουν μονοχοπέδι κτλ. Τέλος πάντων. Και κάποιο Σάββατο, πριν πάει να δώσει στο τέλος του μαθήματος το έδινε, πήγα και το κλέψα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το πέταξα πριν από κανένα χρόνο.
1: Και τι το πέταξε?
0: Το είχα. Καλά.
1: Εντάξει, όπως ξεσκαρτάρουμε πράγματα, ναι.
0: Δεν ήταν έτσι. Έγραψα τη διαθήκη μου και το βράδυ εκείνο που έγραψα τη διαθήκη μου θέλησα να αποχωριστώ κάποια πράγματα που με πικραίνανε. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα το να γράψεις τη διαθήκη σου.
1: Μάλιστα.
0: Και το πέταξα μαζί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, και πήγα και το έκλεψα. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ για αυτή την κακή πράξη που έκανα, την κλοπή. Οι αιτήτες χρειαζόταν. Έψαχνε μετά, ενοχοποίησε βέβαια τα αγόρια. Κανείς δεν φαντάστηκε ότι το πήρα εγώ, το ήσυχο το παιδάκι. Και το πήρα και ένιωσα τέτοια ικανοποίηση. Και μπορώ να σου πω, σε όλη τη ζωή μου το είχα πάντα μαζί μου σε ένα σιρτάρι και παντρεύτηκα και άνοιγα και το βλέπα. Και έπαιρνα την εκδίκησή μου. Το ομολογώ.
1: Τρομερό.
0: Ναι, ήταν το στίγμα της ζωής μου αυτό. Ναι. Αλλά το κράτησα μια ζωή.
1: Αλλά το απίλαυσες όμως.
0: Πάρα πολύ.
1: Το στίγμα, ναι.
0: Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ήμουνα γενικά έτσι ήσυχο παιδάκι και όχι τολμηρό. Στη μόνη περίπτωση που ένιωθα να υπερέχω, ναι, το λέω, όταν σε σκέτσεις, εγώ πάντα τραγουδούσα.
1: Ναι.
0: Και μόνο τότε ένιωθα ένα θάρρος, απορώ που το βρίσκα. Τραγουδούσα δυνατά και τα πείματα δυνατά και εκεί έτρωγα το μεγάλο χειροκρότημα. Και αυτό μου έχει μείνει μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση. Μόνο που θυμάμαι και γελάω, έλεγα το γεροδήμο. Που έλεγε «Γέρασα, μωρές παιδιά», 50 χρόνια κλέφτης.
1: Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος, θέλω να πάω να κοιμηθώ.
0: Ναι, και εγώ έλεγα και τώρα αποσταγμένος.
1: Αποσταγμένος, σαν ούζο δηλαδή.
0: Ναι, και τώρα αποσταγμένο και το θυμάμαι και γελάω. Τέλος πάντων, ωραίες αναμνήσεις, ωραίες. Και το γυμνάσιο μετά πήγα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν είχα κόμπλεξ. Γι' αυτό καλά είναι τα ιδιωτικά. Ναι, δεν ξέρω σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα ιδιωτικά. Αλλά και τα δημόσια σχολεία έχουν να προσφέρουν. Εάν ο μαθητής και ο δάσκαλος είναι κοντά, νομίζω ότι είναι πιο καλά τα δημόσια σχολεία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι, έτσι νομίζω. Και εγώ τα παιδιά μου σε δημόσια τα έστειλα.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Στη δική μου την εποχή, στο ιδιωτικό σχολείο, πηγαίνανε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα, παιδιά που δυσκολεύονταν λίγο στα μαθήματα, γιατί υπήρχε μια πιο ελαστική ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Το δημόσιο σχολείο ήταν άγριο. Με την έννοια
0: πολύ,
1: συγκριτικά
0: πολύ.
1: Εννοώ.
0: Ναι. Τώρα είναι το αντίθετο. Τα ιδιωτικά σχολεία τα πιέζουν αρκετά τα παιδιά.
1: Ναι, τώρα είναι αντίθετο.
0: Είναι αλλιώς. Αλλά πληρώνουν και χοντρά. Όχι αστεία οι γονείς.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα λοιπόν. Θέλω όμως σε λίγο να μας πεις και εσύ ιστορίες.
1: Θα πω. Σου. Το είχα υπόψη
0: έτσι?
1: Μου.
0: Πολύ ωραία. Περιμένω λοιπόν να ακούσω. Σας φιλώ όλους.
1: Και εμείς σε φιλούμε. Να είσαι καλά, μέρα. Στο καλό. Λοιπόν, να καλύψουμε αυτό το ένα λεπτό που μένει μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Να σας πω έτσι μια δική μου ανάμνηση. Στην πρώτη δημοτικού, την πρώτη μέρα που πήγα, με πήγε η μάνα μου. Φτάσαμε στην πόρτα, μου είπε όλα εντάξει και έφυγε. Ενώ υπήρχαν κάτι άλλα παιδάκια τα οποία σπαράζανε από το

κλάμα που έφευγε η μάνα τους. Τέλος πάντων, μας υπέδειξαν τι βιβλία πρέπει να πάρουμε, το είδος της ποδιάς που έπρεπε να φοράνε τα αγόρια και όλα αυτά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγαμε σε ένα μαγαζί που υπήρχε τότε στο κέντρο της Αθήνας, λεγόταν Κατράτζος Σπορ, και αγοράσαμε μια τσάντα σχολική. Μετά πήγαμε παραπάνω σε ένα, στο Ελευθερουδάκι το βιβλιοπωλείο, πήραμε τα βιβλία, το αναγνωστικό, δεν θυμάμαι αν τα έδιναν δωρεάν, μπορεί και να τα έδιναν, αλλά πήραμε τετράδια, μολύβια, και η μάνα μου με έπριξε όλη τη διάρκεια του απογεύματος ότι αυτά τα πράγματα, υπονώντας την τσάντα κυρίως, είναι πολύτιμα και κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τα προσέχω. Λοιπόν, μου δημιουργήθηκε ένα είδος ενοχής και την επόμενη μέρα που πήγα, πρώτη μέρα δηλαδή, μετά την πρεμιέρα που πήγα στο σχολείο, έβγαινα στο διάλειμμα με την τσάντα. Κανένα άλλο παιδάκι δεν το έκανε αυτό. Οπότε μία μέρα, την ώρα που μία ώρα από αυτές τις πρώτες μέρες, κατέβαινα τα σκαλιά και σκόνταψα και έπεσα με τη μούρη και άνοιξε η τσάντα και φύγανε τετράδια μολύβια, ό,τι είχε μέσα, στο προάβλιο. Και ήταν η διευθύντρια του σχολείου, η οποία με φώναξε μέσα στο γραφείο, αφού τα μάζευσε, με βοήθησε κιόλας, και μου εξήγησε ότι πρέπει να τα αφήνω μέσα στην τάξη, γιατί δεν πρόκειται να τα πειράξει κανείς. Τελεία. Θα επανέλθουμε σε λίγο, μετά την αναγγελία της ώρας, και θα πω στην κυρία Φτέρη που μας ακούει, μπορεί να μην έχει κάνει την κίνηση να μας πάρει τηλέφωνο ποτέ, αλλά το τραγούδι που μου γύρεψε στο radio@parapolitika.gr το βρήκα και θα το κεράσω, καθώς θα ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εντάξει κυρία Φτέρπη μου το άσμα. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά και θα πάμε στην Καβάλα Βασίλης Πασάλης στην άκρη της γραμμής. Λέμε ιστορίες και αναμνήσεις βασικά από τα παιδικά χρόνια. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα θείο Μάνο και θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Να είστε καλά.
0: Τον ανιψιό μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ.
1: Αναμνήσεις.
0: Από τα σχολικά χρόνια, ναι.
1: Η πιο ωραία ανάμνηση που μου έχει μείνει φοβερά,
0: ναι,
1: ήταν πρώτη μέρα του δημοτικού σχολείου.
0: Mm.
1: Ξεκινάω από το σπίτι, με συνοδεύει η μητέρα μου, να πάμε στο σχολείο. Τότε το σχολείο, θυμάμαι, ήταν μόλις είχε χτιστεί με ξύλα παράγκα, ήταν μια μεγάλη παράγκα που ήταν με δωρεά Αμερικάνων το 45-46, που όλα τα σχολεία, ειδικά όσα ήταν χτισμένα, τα είχαν γκρεμίσει οι Γερμανοί. Μετά οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία ήταν χάλια.
0: Ναι.
1: Οπότε, μπαίνοντας, εγώ είχα μελαχρινός ένα μεγάλο μαύρο μαλλί, μια κεφάλα, μπαίνοντας στην τάξη, βλέπω στο πρώτο θρανείο ένα κορίτσι που με εντυπωσίασε η φυσιογνωμία του, το κοιτάζω, με κοιτάει και εκείνο, της λέω είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και το λέω δυνατά και αρχίζω αυτό να το λέω κάθε μέρα και να γίνει ένα σλόγγαν και όλα τα αγόρια μέσα στην τάξη να πιάνε από ένα κορίτσι και λένε είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και περάσαμε ένα δημοτικό σχολείο με όλο αυτό το σλόκα το δικό μου.
0: Τρομερό.
1: Τι ωραίο ήταν εκείνο. Τι ωραία και τι ωραία πλάκα. Στη συνέχεια στο σχολείο, στο γυμνάσιο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, μέχρι την 8η τάξη που ήταν η τελευταία.
0: Ναι.
1: Τρίτη ηλικίου που λέμε. Εκεί μάνο, όπως διασκέδασα εγώ το σχολείο, δεν το διασκέδασε κανείς η παρέα που είχα. 180-190 απουσίες το χρόνο. Σκασιαρχείο το κερατά.
0: Ναι.
1: Καλοί μαθητές. Και... είμαστε γύρω στο 15-16.
0: Ναι.
1: Αρχηγός εγώ σε όλη αυτή την παρέα. Παιδιά, αύριο τι θα κάνουμε, παίζει τάδε ωραίο έργο του Ατθής. Κινηματογράφος στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Από τη Νέα Φιλαδέλφια τώρα.
0: Ναι.
1: Το γυμνάσιο μας.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί.
1: Με το πόδι.
0: Ναι, με το πόδι,
1: με
0: ναι,
1: το πόδι και τραγουδώντας. 7-8 ήμασταν η παρέα. Τσούρμο λοιπόν πηγαίναμε στο Ατθής, βλέπαμε και διασκεδάζαμε. Άλλη μέρα παιδιά, τώρα έχει αύριο Ομόνια. Ρόζικερ και Αλάσκα, τα έχεις ακούσει αυτά?
0: Τα έχω δει κιόλας μπροστά μου.
1: Ναι. Τα έχεις δει.
0: Υπήρχανε μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
1: Πλάις του Μαρινόπουλου το φαρμακείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και το Αθηναϊκό στην αρχή της Οδού Αθηνάς.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Και το Κοσμοπολίτη ήταν επίσης ένα σινεμά που έπαιζε όλο ταινίες με τον Ξανθόπουλο και τέτοια.
1: Εμείς πηγαίναμε όλο καμπόικα, βλέπαμε.
0: Όχι, τάξη, δεν λέω ότι έβλεπα ταινίες του Ξανθόπουλου. Αν και η μάνα μου πολύ συχνά με έσερνε, γιατί της άρεσε ο Ξανθόπουλος πάρα πολύ. Και έχω δει αρκετές. Τον γνώρισα κιόλας κάποτε. Μάλιστα. Και του πήρα μια συνέντευξη για ένα περιοδικό. Ναι.
1: Λοιπόν, Αθηναϊκό Αλάσκα.
0: Και
1: δύο έργα, τρία έργα.
0: Πώς δικαιολογούσες τις απουσίες της 150, ας πούμε?
1: Δικαιολογίες. Όχι αρρώστησε η γιαγιά μας, όχι αρρώστησε η μάνα μας, όχι το ένα, όχι το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, τότε ήμασταν πολλά παιδιά που είχαν ξεμείνει λόγω της δεκαετίας των πολέμων.
0: Ναι.
1: Όπου μέσα η αίθουσα είχε μέσον όρο 120-130 παιδιά. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ποιος αποστιολόγος και τι να γράψει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλάβαινες, οι καθηγητές κάναν το μάθημά τους, τα παλιά τους, τα παπούσια. Τώρα γινόταν και πασάλιμα όταν έχεις 120 παιδιά σε μια αίθουσα. Καταλαβαίνεις, λίγος ψήθυρος να είναι, χάλαγε ο κόσμος μες στην τάξη. Οπότε δίναν σημασία, δεν δίναν σημασία, αλλά είχα μια αρχή που την είχα καθιερώσει μαζί με τους άλλους που την κοπανάγαμε. Παιδιά, την ώρα που θα σχολάνε οι άλλοι, θα ερχόμαστε και εμείς εδώ. Θα παίρνουμε τις τάντες, δίπλα είχε ένα μαγαζάκι με διάφορα αυτά γλυκά καραμέλες και τα τέρεστα, τσοκολάτες και τα τέρεστα, όπου φυλάγαμε τις τσάντες. Η συμφωνία λοιπόν ήταν την ώρα που θα σχόλαγε η τάξη μας, θα ήμασταν πίσω στην τάξη, θα πέραμε τις τσάντες και μαζί με τους άλλους θα φεύγαμε και πηγαίναμε στο σπίτι την ώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα σπίτια ποτέ δεν μυρίστηκαν ότι εμείς δεν πηγαίναμε σχολείο. Αλλά είχαμε και μία αρχή. Το βράδυ ή το πρωί την άλλη μέρα διάβασμα. Την άλλη μέρα ποτέ δεν ήμασταν αδιάβαστοι. Παρά το γεγονός ότι ξέραμε την άλλη μέρα είχαμε κανονίσει να πάμε στο Ρόζικλερ. Όχι, το διάβασμα, διάβασμα. Για να μην ξεμείνει κανείς μετεξεταστέως το Σεπτέμβριο και έχουμε στενοχώρηση.
0: Και μάθει η οικογένεια.
1: Και μάθει η οικογένεια και μετά θα μας κρεμάγανε το κάγκελο.
0: Ανάποδα.
1: Μετά μαθαίναμε ότι στον Περέα ερχόταν αμερικάνικος στόλος. Βούρ εκεί πέραμε και περισσότερος. Πάμε για αμερικάνικα τσιγάρα. Ήταν τότε τα μυρωδάτα, τα τσιγάρα, τα δικά τους, τα Paul Mall.
0: Ναι.
1: Που τρελνόμαστε και ήταν και μεγάλα τσιγάρα σε μέγεθος.
0: Ναι.
1: Χαλαμός λοιπόν να πάμε στον Πειραιά, στην Τρούμπα. Ναι. Εκεί συχνάζαμε μετά αυτοί που ήταν τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε και εμείς χωνόμασταν εκεί μέσα και αγοράζαμε τσιγάρα και μερικές φορές κάναμε και καλαμπούρια και μας τα δίναν και δωρεά. Μια διαρκή διασκέδαση ήταν. Εγώ επειδή είχα βεβαιότητα ότι θα σπούδαζα οπωσδήποτε αλλά και οι άλλοι, γιατί ήταν παιδιά υπαλλήλων οι περισσότεροι και δεν είχαμε μαγαζιά οι πατεράδες ώστε να έχουμε κληρονομιά, μαγαζί, επιχείρηση που δεν θα χρειαζόταν και περαιτέρω σπουδές.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να σπουδάσουμε. Και είχαμε διαλέξει ο καθένας, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Γι' αυτό και διαβάζαμε πάντα, τις εξετάσεις ήμασταν πάντα διαβασμένοι, περνάγαμε μετεξεταστέοι, δεν μείναμε ποτέ. Και μετά όλοι, σχεδόν όλοι σπουδάσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί βρήκαμε τον δρόμο μας, διότι όπως είπα δεν είχαμε άλλο επάγγελμα κληρονομιαίο από τους γονιούς, οπότε η μόνη λύση ήταν πανεπιστήμιο. Και έτσι σπουδάσαμε όλοι. Περάσαμε τόσο ωραίο σχολείο, με τέτοιες κοπάνες, με τέτοια αλητεία. Πιάναμε την οδό Φιλής, την οδό Κομινάτου. Τις έχεις υπόψη σου?
0: Η οδό Φιλής ήταν το... όλα τα μπορντέλα εκεί πέρα.
1: Α, μπράβο. Ναι. Κάναμε μπουρδελόσαρκα.
0: Κατάλαβα. Τρομερό.
1: Φιλής και Κομινάτου, παιδιά, πάμε για επίσκεψη και μετά τα άλλη μέρα στην Τρούμπα.
0: Τρομερό. Περιοδία. Αμαρτωλή περιοδία.
1: Ω, αμαρτωλή περιοδία. Μερικές φορές κάναμε και έρανο. Τώρα τρίτη, ογδόη τάξη. Τρίτη ηλικίου, δηλαδή 18 άρεδες. Βγαίναμε αίρεσεις, έχεις κανένα δίφραγκο, έχεις κανένα τάλιρο. Μαζέμε και κανένα φράγκο να έχουμε εισιτήριο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Συλλογία, τσιγάρα, κάργα, να καπνίζουμε, κορίτσια, γκόμενες ιστορίες. Το γλέντισα το σχολείο. Τέτοιο γλέντι, να σκεφτείς ότι θυμάμαι την τελευταία μέρα, είχαμε γράψει αρχαία, είχαμε... Φιληθήκαμε, επίσης στη γειτονιά ήμασταν πολύ εκεί γύρω, θα βλεπόμαστε, λέγαμε και τα ρέστα. Ας θυμάμαι πόχο ίσο είχο στεναχωρηθεί την τελευταία μέρα που φύγαμε από το σχολείο, γράψαμε το μάθημα και λέμε τελείωσε τώρα, δεν ξαναβλεπόμαστε ως μαθητές. Και θυμάμαι με ένα συμμαθητή, αδελφικό φίλο, τον Γιώργο τον Γκρέμο. Ο Θεός να τον έχει καλά να ζει, αλλιώς θα τον αναπάσει. Καθίσαμε σε ένα πεζοδρόμιο, θυμάμαι, και κλαίγαμε. Δεκαοχτάριδες, κλαίγαμε που αφήσαμε το σχολείο. Μάνο μία διαρκής ψυχαγωδία, μία διαρκής διασκέδαση. Γλέντι στο γλέντι, σκασιαρχία, εκδρομές. Πόσο ωραία περάσαμε. Αλλά πόσο το διασκεδάσαμε, χωρίς να είμαστε σπασίκλες, χωρίς... Και σου είπα, είμαστε με οι τάξεις... Θα έχουν 150 παιδιά, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ούτε κυνηγητά από καθηγητές, ούτε τίποτα. Και περάσαμε ζάχαρη τέτοιο σχολείο, αφού λέγαμε, ναι, εσείς δεν το γράφουμε καλιά μέρα στα χλαμάρες του διαγωνισμού, να μείνουμε και το Σεπτέμβριο ή να μείνουμε στην ίδια τάξη, να ξαναδιασκεδάσουμε. Σε αυτό το σημείο.
0: Πάρα πολύ.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κάναμε τρέλες, κάναμε πολλές τρέλες. πολλές διασκεδάσεις. Πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ. Πιο ωραία ανάμειξη. Και να σκεφτείς ότι από τους συμμαθητές εκείνους, μάνο ακόμα, όπως έχω ξαναπεί, την 1η Ιανουαρίου στη γιορτή μου, κάνουμε μια διακλαδική συγκέντρωση και τα λέμε, μαζευόμαστε, είμαστε ακόμα 15 συμμαθητές από τότε που είμαστε όλοι εγκύτατα των 90 και το τι γίνεται, η πλάκα που γίνεται, οι αναμνήσεις που λέμε, το μακάκα και το μακάκα, υπερπαπούδες τώρα, τέτοιο γλέντι μάνο που γίνεται, 15 παππούδες. Ξαναγινόμαστε πιτσιρίχοι. Αν μας γράψει κανείς καμιά φορά ή αν μας πάρει μια συνέντευξη, θα γίνει να πούμε σύριαλ σε όλη την Ελλάδα και θα γίνει χαλασμός. Πλάκα, καλαμπούρια, πειράγματα, χοντράδες. Δεν μπορεί να φανταστείς. Και δόξα τω Θεώ είμαστε γεροί όλοι.
0: Ναι, γεροί όλοι. Πάντα να είστε.
1: Δόξα τω Θεώ. Τέτοιο γλέντι αυτοί, 15-15, με μέχρι πιο πολύ έχουμε και δισέγγωρα σε αυτό το σημείο.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχουμε διατηρήσει τη φιλία, ρε φίλε, τόσα χρόνια. Όταν ήμουν, όσο ήμουν στην Αθήνα παλιότερα, να πούμε, βρισκόμαστε και συχνότερα. Αλλά μετά, όταν πιάσαμε λίγο επαρχία, κατέβαινα συχνά. Αλλά στο τηλέφωνο, σχεδόν κάθε μέρα, θα πούμε τα νέα μας και τα καλαμπούρια μας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ανάμνηση. Και τι ωραία που το χάρηκα σήμερα που τα ξαναθυμήθηκα αυτά. Θα τους πάρω τηλέφωνο αύριο να τους πω τι είπαμε.
0: Μου στείλε ένα μήνυμα η Αλεξάνδρα και λέει πες το Βασίλη φιλιά από τη θεία του.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη θεία. Φιλώ την δεξιά της. με άπειρο σεβασμό.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου αγόρι μου. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Ο κύριος Στέλιος λέει, στείλε χαιρετίσματα στο Βασίλη από την Καβάλα. Είναι εξαιρετικός ομιλητής, έχει πάρα πολύ χιούμορ και τον απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν τον ακούω. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδρος.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: την, καλά
0: είμαστε, καλά. Θέλω λοιπόν, να πιστεύω όλοι.
1: Όλοι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πιο έντονα στο μυαλό μου το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Στο μικρό χωριουδάκι, εκεί είμαστε γύρω στα 30 με 40 παιδιά. Βέβαια μαζευόντουσαν και από τους γύρω μαχαλάδες, γιατί το χωριό ήταν μικρό, δεν είχε τόσα πολλά παιδιά εκεί. Και ερχόντουσαν και με άσχημες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, πάνω μου τότε έγινε ένα σκασιαρχείο, ένα όμως και μοναδικό. Δύο μαθητές που ερχόντουσαν από ένα άλλο μικρότερο χωριό, κάπου μια εβδομάδα ξεκινούσαν από το σπίτι τους, στο σχολείο δεν πατήσανε. Στο καφενείο συναντήθηκε ο δάσκαλος με τον πατέρα του ενός και λέει, τα παιδιά λέει, γιατί δεν έρχονται στο σχολείο. Λέει, πώς δεν έρχονται, λέει, έρχονται. Τέλος πάντων, το τιμώρησε όντως ο δάσκαλος. Ξέρει, τότε οι γονείς.
0: Άσε ο πατέρας την μπορεί να, να του έκανε, ναι, ναι.
1: Τότε τα αφήνανε στο δάσκαλο αυτά.
0: Ναι,
1: ο δάσκαλος
0: ναι.
1: Ξέρει. Τα πετσόκοψε στο ξύλο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Επίσης, θυμάμαι ότι στην πρώτη δημοτικού που πήγα, η μάνα μου με έμαθε και ένα ποίημα και μια προσευχούλα. Τώρα πώς τα κατάφερε δεν ξέρω, γιατί αγράμματη ήταν, αλλά ήταν όμως χαρισματική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε γράφαμε το αντιγραφή με πένα και με
0: μελανοδοχείο.
1: Μελανοδοχείο, το οποίο το έχω στη βιβλιοθήκη φυλαγμένο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα μικρό γυάλινο καλαμάρι. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι,
1: καλαμάρα, ναι, ναι, ναι, έτσι το λέγαμε τότε. Τώρα βέβαια εγώ δεν μιλάω για σκανταλιές, αλλά και αυτά είναι θύμισες ας πούμε του σχολείου. Τότε ερχόταν στο για αξιολογήσεις.
0: Ο επιθεωρητής.
1: Ο επιθεωρητής λέγω. Τώρα λέγονται σχολικοί σύμβουλοι νομίζω κάπως αλλιώς. Θυμάμαι το δάσκαλο, παρόλο που ήμουν μικρή, ότι ήταν σε έναν πολύ μεγάλο πανικό. Γινόντουσαν μαθήματα έξτρα, στα μπροστινά θρανία βάζω τους καλύτερους, προσέξτε τι θα πείτε, τι θα, δηλαδή ένας πανικός. Τώρα στο γυμνάσιο άλλα πράγματα. Αυτά που σε στιγματίζουν όμως περισσότερο είναι τα μικρά χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο τα του δημοτικού ας πούμε. Στο Λύκειο είχαμε μάνα μου τον αξέχαστο κύριο Μίχα, τον αντίστοιχο κύριο Μωρίκη. Δεν τον ξεχνώ ποτέ, δηλαδή ήμασταν θηλαίων βέβαια τότε, αλλά μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο μαθήματα και τέτοια, αλλά και μαθήματα ζωής. Επίσης, ένα άλλο, στο γυμνάσιο που πήγαινα, λειτουργούσε και βραδινό σχολείο. Στο βραδινό προφανώς πήγαιναν μεγαλύτερα παιδιά, γιατί το πρωί εργαζόντουσαν. Και τώρα στα θρανία αυτά είχαν κάτι σωλήνες πάνω, ήταν το ξύλο του θρανίου και εκεί μέσα αυτή οι σκανταλιές ας πούμε γράφανε ζητώ αλληλογραφείο με κορίτσι, με αγόρι, ξέρω εγώ, γράφαμε διάφορα ας πούμε και γινόταν μια σχετική πλάκα. Πάντως στενοχωρήθηκα και εγώ πάρα πολύ όπως είπαν και πολλοί φίλοι μας όταν τέλειωσε το σχολείο, γιατί αισθανόμουν κάπως μετέωρη. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε ας πούμε, εντάξει θα δώσουμε πανελλήνιες, θα κάνουμε, αλλά πάντως μπαίνεις σε μια άλλη περίοδο της ζωής, ας πούμε, που φαντάζει πολύ πιο δύσκολη, κατ' εμέ,
0: ναι.
1: Βέβαια. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πού ήταν το σχολείο, σε ποια...
1: Το γυμνάσιο ήταν στο 7ο Ιωαννίνου, στον Κολωνό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο γυμνάσιο και λύκειο, βέβαια, τότε ήταν όλο... δίναμε εξετάσεις, ναι, από τρίτη για να πάμε στο λύκειο. Ήταν ένα πολύ παλαιό κτίριο και η αυλή του ήταν πάρα πολύ μικρή και πηγαίναμε στο Φωκιανό και κάναμε γυμναστική τη βδομάδα που ήταν η γυμναστική, ας πούμε. Και υπόψη ότι στο τμήμα μας ήμασταν 60 παιδιά, 70, καλά καλά δεν μας μάθαινε ο καθηγητής.
0: Βέβαια. Τι να το μάθει.
1: Ναι, δηλαδή δούλευε ο εκάστοτε καθηγητής με τους 10-15 μαθητές.
0: Που ήξερε τα ονόματά τους και που ήταν...
1: Τα ονόματά και καλοί μαθητές. Αλλά τότε, το 15 ήταν πολύ καλός μαθητής. Σήμερα, κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι οι μαθητές είναι άριστοι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, μα είναι, νομίζω, οδηγία.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιούν πλέον... κόκκινο στυλό για να επισημαίνουν, ναι, τα λάθη οι δάσκαλοι, ναι, και οι, ναι, καθηγητές, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι, δηλαδή τότε
0: πραγματικά
1: βγαίναμε βγάζοντας το λύκειο, περιττό να σου πω ότι θεωρούμεθα προσοντούχοι. Δηλαδή τότε έτσι αμυδρά θυμάμαι ότι πιάνανε δουλειά αγόρια, πάση ενήλικες γινόμαστε τότε, και ήμασταν προσοντούχοι. Αν ήξερες σε κάτι ακόμη, τώρα έχεις 2 διδακτορικά, 3 μεταπτυχιακά και
0: 3 πουλάκια κάθονται.
1: Και 3 πουλάκια κάθονται, ακριβώς. Και δεν ξέρεις, τότε πραγματικά μαθαίναμε γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Πραγματικά μαθαίναμε γράμματα. Τα δικά μου παιδιά, παράδειγμα, δεν ξέρουν αρχαία. Τι να το κάνω, βγάλουν το πανεπιστήμιο και θα μου πεις τώρα, εντάξει, πρέπει να ξέρουν αρχαία. Εντάξει, καλό είναι να ξέρουν, γιατί να μην ξέρουν. Θυμάμαι είχαμε πάει διακοπές στη Λευκάδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση που κάπου είχαμε πάει, ας πούμε, εκεί και μας έκανα το stop και πήραμε έναν Γερμανό ο οποίος μιλούσε ελληνικά και ήξερε και την αρχαία ελληνική. Και μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια χαρά. Γεια.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου αγαπητέ μου Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
1: Μάνο μου, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Εντάξει, χθες ήταν, αλλά τέλος πάντων. Τι γίνεσαι?
0: Καλά, όλα καλά. Καλά. Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, οι συνομιλίες σου με τους συνακροατές είναι τόσο απολαυστικές και τόσο μεστές. Και κάθομαι όταν παίρνω έτσι λίγο αργά, περνάει η ώρα. Με καλύπτουν τόσο πολύ, οπότε ακούω και απολαμβάνω. Μέχρι και χθες το βράδυ με το Βασιλικό που είχες και κάτι άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είσαι τόσο ευρηματικός και εκείνη είναι τόσο απολαστική, ειδικά ο κ. Βασίλης. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια φορά που θα έρθει από την Καβάλα να τον καλέσει εκεί.
0: Άμα έρθει, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Θα γίνει ο χαμός, δεν θα ξεκολλάμε. Θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, κοίταξε, σου έχω πει ότι σε θαυμάζω, γιατί και έχει υπόψη ότι το επώνυμό σου σημαίνει το λαμπερό λευκό, το εκτυφλωτικό, έτσι, σύμφωνα με ένα βιβλίο του Σπυρώνη. Έτσι, Τσιλιμίδης είναι το εκτυφλωτικό λευκό.
0: Άκου
1: έτσι,
0: αν
1: το ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Από την Κωνσταντινούπολη μου είπε κάποτε ότι το όνομα, το επώνυμό μου σημαίνει καινούριο πράγμα. Του λέω πώς σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: μου
1: ναι.
0: λέει, όταν έχουμε κάτι καινούριο λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι, έχουμε καινούριο αυτοκίνητο, καινούρια τηλεόραση και τα λοιπά, λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Και του λέω, ξέρεις ότι έχω γράψει με τον Γκραουνάκη ένα δίσκο για τιμοσχολιού που έχει τίτλο «Καινούριο πράγμα», χωρίς να γνωρίζω.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Άντε και...
1: εγώ ένα βιβλίο που έχω του Σπυρώνη που πήρε όλα τα επώνυμα.
0: Και τι γράφει το επώνυμο εκεί μέσα?
1: Όλα τα επώνυμα τα έχει. Κάποια στιγμή θα σου στείλω. Έχει.
0: Όχι,
1: θα
0: πάω να το πάρω. Πώς λέγεται?
1: Δεν το βρίσκεις.
0: Α.
1: Γιατί αυτός νομίζω έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου έδωσε ένα βιβλίο που είχε όλα τα ονόματα. Και αυτό θα δεις ότι και στην επαρχία τα άπια, τα άλογα,
0: ναι,
1: τα λευκά τα λένε ο Τσίλης.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό το επώνυμο σημαίνει το
0: δικό σου το επώνυμο τι σημαίνει?
1: Λίμπερο είναι, το λίμπερο είναι από το ελεύθερος και το πούλος είναι το παιδί.
0: Το παιδί, παιδί του ελεύθερου, της ελευθερίας, ναι.
1: Γιατί απολευθερωθήκανε, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα, έτσι, και είναι καταπληκτικά. Η κυρία που μίλησε πριν, που μιλήσατε για τις πένες, αυτές τις λέγανε οι ριντινόιτ που είχαμε και γράφαμε.
0: Πώς
1: ήταν, είχαμε το μελανοδοχείο και οι πένες λεγόντουσαν, με τον κοντιλοφόρο λεγόντουσαν οι ριντινόιτ. Και βέβαια αυτό ήταν μια πρόοδος, γιατί γράφανε παλιά με τα φτερά, βέβαια. Δεν είναι,
0: με τα φτερά,
1: δεν
0: είναι, έχω ακούσει. Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Όμηρος Πάνης, χάρη που γράφει με φτερό, είναι η Ιλιάδα, την έγραψε με φτερό, μάλλον την Οδύσσια έκανε το μισό χρόνο για να γράψει όπως την Ιλιάδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί βρήκε κάποιους οι οποίοι του ψαρεύανε καλαμάρια και σουπιές και έπαιρνε μελάνι. Ενώ πριν δεν είχε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκανε, 10, το μισό χρόνο έκανε για να γράψει την Οδυσσία. Πάντως είναι απολαυστικές οι συνομιλίες του, έτσι, με τους συνακροατές, που δεν ξέρω, χαίρομαι, βγαίνουμε, δηλαδή όταν τελειώνει στις 5 η ώρα λέμε, δεν κάθεται και μέχρι τις 6 ο Μάνος τώρα που το ξενιχτήσαμε και είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, 2-3 επιτροχάδιν αναμνήσεις μου.
0: Παρακαλώ.
1: Στο μεν δημοτικό θυμάμαι που είχα χτυπήσει, η μητέρα μου ήταν νοσηλεύτρια και τότε που κάνανε τις ενέσεις πενικυλίνες ήταν σε μπουκαλάκια. Μου τα έδινε εμένα, τα έβαζα στη σειρά και για να μάθω να παίζω βόλους είχα μια σιδερένια μπάλα, τους έδινα μια, έσπασαν κάποια μπουκαλάκια και όπως έψαξα κατά το κρεβάτι έκοψα στον τένοντα. Με τρέχανε βέβαια εδώ, την άλλη μέρα για να μην χάσω το σχολείο και κάνω απουσίες, με πήγε στην πλάτη της. Το θρανείο που καθόμαστε, που ήταν δύο συμμαθητές μου, ένας περιμένης και ένας μορταράκος, τον είχε φάει ένα σκύλο στο κεφάλι και ο ένας άλλος είχε σπάσει το πόδι του και ήρθαν οι τρεις μανάδες και είμαστε και οι τρεις με επιδέσμους και γέλαγε όλο το σχολείο. Πάει αυτό. Το δεύτερο, είχαμε μια πολύ στριμμένη δασκάλα η οποία έκανε την απρέπεια να μας ρωτήσει τι ψηφίζει ο πατέρας μας. Ο οποίος πατέρας μου ήταν άνθρωπος απολύτικος. Λέω, τότε ήταν και οι εποχές. Λέω, παπάγος, άσο πάγος, τι να πω τώρα. Να πω, άμα θες κυρά βενζίνη, ψήφισε το Μαρκεζίνη, αυτοκίνητο δεν είχαμε. Πώς μου ήρθε εμένα, επειδή μ' άρεσαν και τα γλυκά, είπα Ζαχαριάδης. Από εκεί, ό,τι γινόταν στην τάξη, όλο εγώ έφταιγα και τρώει ξύλο. Μέχρι πήγε η μητέρα μου γιατί είχα φάει ένα χαστούκι και είχα πάει σε κάτι πλακάκια και ακούμπαγα το μαγουλό μου, αλλά μείνανε δαχτυλιές. Έγινε ένας μεγάλος καυγάς, αλλά αυτή τι έκανε, με εκδικήθηκε και στο απολυτήριο του δημοτικού μου βάλε 5. Όταν το είδανε που πήγα να δώσω εξετάσεις για το γυμνάσιο, όλοι είναι κυρία μου τώρα, μην κουράζω, στέλνετε λέει να μάθει μια τέχνη.
0: Είναι τούβλο.
1: Να δώσει. Είναι τούβλο.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, εμένα με διάβαζε μια φιλενάδα της μητέρας μου που είχε έρθει από την Αιθιοπία και ήμουν αξουράφη, ας πούμε. Ήξερε πολύ καλά πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εξεταστές με ρωτήσανε για το Λάμπρο Κατσόνι και τους είπα και αν σ' αρέσει Μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρα από την Ελλήνη, αυτό. Και
0: από την Άνδρο, ναι.
1: Μου δώσανε ένα εικοσάρι και αποτύχανε κάποιοι οι οποίοι κατά τη δασκάλα ήταν οι αριστούχοι και έπαθε το ρεζιλίκι της μετά όταν βγήκαν τα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν τώρα με τις διαολιές, ξέρεις, στο γυμνάσιο. Ήταν δύο αδέρφια, λέω τα επώνυμά του, ο Στέφανος και ο Φίλιππος, οι οποίοι ήταν ήδη και απαράλλακτοι, δεν τους ξεχώριζες μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί τι κάνανε, είχαμε 6 δύσκολα μαθήματα και διαβάζανε 3 ο ένας, 3 ο άλλος. Και όταν έλεγε η αδερφή, άντε να το πω Ηλίου, τόσο Ηλίου, ο Στέφανος. Και ανέβαινε ο Φίλιππος που είχε διαβάσει. Ήταν αριστούχοι και οι δύο. Στο άλλο μάθημα, ποιος θα ανέβει, ο Φίλιππος, είχε διαβάσει ο Στέφανος. Κάνανε αυτές τις διαολιές και όταν τους συνάντησα μετά που είχαν γίνει επιχειρηματίες, μου πάνε το μυστικό και έπεσα έτσι από τα σύννεφα, λέω, κοίταξε τι ωραία. Επίσης, στην τάξη που είμαστε στο γυμνάσιο 75 παιδιά, είχαμε έναν καθηγητή Καλαϊτζάκη, ο οποίος μας σήκωσε. Διαβάσαμε. Ήμουνα καλός στα αρχαία. Μου έβαλε έναν καλό βαθμό. Αυτός δεν περίμενα ότι με 75 παιδιά θα με σηκώσει και την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι. Και με σηκώνει και την επόμενη μέρα που δεν είχα διαβάσει και μου κοπανάει μια μονάδα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Άσος.
1: Έχανα, ναι, έχανα τις διακοπές μου για Έγινα.
0: Και κάπως α, γιατί για έπρεπε να πας το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, θα ναι. Πάνε εξεταστέως θα ήμουν. Τον έπιασε όμως το μεράκι του, ξέρω εγώ, κάτι. Και είπε ότι ήξερε τον υπεραδυνά του λόγο του Λυσία. Ήτανε δύο σελίδες στα αρχαία. Και λέω, όποιος το μάθει αυτό απ' έξω, θα του βάλω 20. Πάω και στείνω με μάνα μου και μαθαίνω ου πολλού δε ο χάρινο πουλί το κατηγόρο και τα λοιπά, πώς ήταν αυτό. Και μου βάζει ένα 20 και γλίτωσα.
0: Τις διακοπές.
1: Τις διακοπές ξαναπήγα κανονικά. Κλείνω με κάτι που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα λάθη, μάνο. Βγήκαμε 16 από το Λύκειο. Ο γραμματέας, ξέρεις τι απολυτήριο μου έδωσε? Τετάρτης Λυκείου. Δεν υπήρχε Τετάρτη Λυκείου. Σε δύο τράπεζες λοιπόν που πήγα και με προσλάβανε και στο δημόσιο για να μην επεκταθούμε, βλέπαν το απολυτήριο και τα χάνανε. Βέβαια λέγανε οι άνθρωποι ανθρωπιστικά, να το πούμε έτσι. Λέει, Τετάρτη Λυκείου ρε παιδί μου, καλά μάλλον ήταν Δευτέρα να το συζητάγαμε. Κάναν όμως εξακρίβωση και είδαν ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος και έτσι έβγαινε αθριαμβευτής. Και όποτε θα βρεθούμε, θα σου δείξω το απολυτήριό μου που λέει Τετάρτη Λυκείου. Δεν ξέρω να έχει γίνει. Ναι, τα ανθρώπινα λάθη.
0: Σπάνιο αυτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να
1: ναι.
0: Δημοπρατηθεί στα σόφινες.
1: Ναι, όχι, ξέρεις, επειδή είναι πάρα πολύ εξαιρετική η Ολυμπιακάρα στο Αθρίλος, η Θησαυρούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχω, γιατί είχα ένα θείο πολύ φανατικό, Ολυμπιακάκια, και έχω και αυτόγραφα. Μάζευα από τους Ολυμπιακούς και είχα και του, αυτό που λες για δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Έχω και του Γιασίν που ήταν ένας τερματοφύλακας Ρώσος θρύλος. Ναι. Και λέω, άμα τα βγάλω δημοπρασία αυτά τα πράγματα, είναι τόσο ωραία ενθύμια. Τέλος πάντων, θα περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Είχα
1: χτυπήσει λίγο το πόδι μου έτσι και δεν.
0: Ούτε στο χωριό πήγες καθόλου?
1: Πήγα και εκεί την πάτησα γιατί γλίστρησα το πόδι μου. Έκανα ένα γδάρσιμο και αυτό ακόμα τραβιέμαι.
0: Αλήθεια.
1: Όμως,
0: γιατί μολύνθηκε το πόδι.
1: Ευτυχώς δεν μολύνθηκε, γδάρθηκε και έκανε ένα αιμάτωμα έτσι από μέσα. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Εδώ έχω πέσει 5-6 φορές, έχω χτυπήσει το γόνατό μου το δεξί, τώρα άρχισε το αριστερό, δεν πειράζει.
0: Ήθελε γι' αυτό το μερίδιό του, ναι.
1: Τι να κάνουμε. Μάνο μου, είσαι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη που είναι πάνω από το ημίθεος, από το εξαιρετικός, από δεν ξέρω τι.
0: Ελάσαι ναι, καλά. Ευχαριστώ
1: πραγματικά,
0: πολύ.
1: Πραγματικά, Μάνο, έτσι. Κοίταξε, όλοι αυτοί που σου λένε έχουν εξαντλήσει όλα τα επώνυμα, όλα τους χαρακτηρισμούς για σένα. Και λέω, τι να πω εγώ, τι να ακούσω. Και εκείνος ο κύριος Βασίλης. Τι χαρακτήρες που είναι αυτοί.
0: Φοβερή περίπτωση, αλήθεια.
1: Ναι. Είναι όλοι και και ο καθηγητής ο κύριος Μωρίκης και όλοι, ναι, ας πούμε, είναι σπουδαίοι. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι, εντάξει.
0: Αμέ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ,
1: Άρχοντα,
0: για χαρά.
1: Εσύ είσαι ο υπεράρχοντας όλων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

0: Thank you, folks. Thank you very much, folks. We're going to keep it rolling with our trombone band, Trummy Young. Take it, Papa.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, ούλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Η κυρία Ελένη μου λέει, Άγρυπνε, πώς αντέχεις αυτό το ωράριο? Έλεγες τις προάλλες ότι το κάνεις επί 27 χρόνια αυτό. Ναι, το έλεγα. Το έχω πει δηλαδή πολλές φορές. Μα το συνηθίζεις. Λέει μάλιστα στον επίλογο ότι είναι βλαβερή το ξενύχτη, τέλος πάντων, βλαβερή συνήθεια για την υγεία. Όχι, Κέτη μου, μ' ακούσεις εσύ από την Κυψέλη?
4: Ναι.
3: Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι βλαβερή συνήθεια το ξενύχτη. Γιατί το τσιγάρο είναι βλαβερή συνήθεια.
4: Αυτό σίγουρα.
3: Και το αλκοόλ.
4: Σίγουρα. Mm.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, δηλαδή όχι. Έτσι και έτσι.
3: Εννοείς, έχει κάτι υγεία ή είναι ψυχολογικό
4: όχι,
3: αυτό?
4: Όχι, ψυχολογικά κάτι.
3: Καλά, Μανουλά. Εντάξει. Αλλά απλώς... Δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό που συμβαίνει.
4: Θα το αντιμετωπίσω. Απλώς έτυχε χτες και ήμουν πολύ πεσμένη.
3: Αφήνει πάντα αυτή η κατάσταση ένα αποτύπωμα στη φωνή των ανθρώπων, ε?
4: Ναι.
3: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, όταν είπες ότι χτες μου συνέβη κάτι και τα λοιπά...
4: Δεν μου συνέβη τίποτα.
3: Ότι ήσουν πεσμένη, αυτό δεν είναι ένα γεγονός, ναι. Αφήνει ένα σημάδι στη φωνή των ανθρώπων, αλήθεια.
4: Ναι, όχι. Καλά, έτσι πρέπει να είναι, γιατί κλείνει και η φωνή σου άμα δεν μιλάς κιόλας.
3: Ναι.
4: Δεν κλείνει.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν βάζω γλώσσα μέσα, οπότε... Επί 5 ώρες κάθε βράδυ, ξέρεις ότι μερικές φορές... Α, διάβαζα σε ένα βιβλίο πόσο θεραπευτική είναι η σιωπή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει... οπωσδήποτε 1-2 ώρες την ημέρα να είναι σε ένα χώρο που αν είναι δυνατόν να μην ακούγεται τίποτα.
4: Α, εγώ έχω ιδανικές καταστάσεις. Τι... εδώ πέρα από μια χαρά είμαι.
3: Δηλαδή τι, περνάνε πολλά αυτοκίνητα έξω από την πόρτα?
4: Καθόλου.
3: Αυτό. Καθόλου.
4: Καθόλου. Ελάχιστα δηλαδή. Αλλά έχω και τον κήπο μου, έχω και την αυλή μου, έχω δίπλα παρκάκι.
3: Α, όλα αυτά στην Κυψέλη, ε.
4: Ναι,
3: το πιο πυκνοκατοικημένο. Πιο πυκνοκατοικημένο και από το Τόκιο το μέρος αυτό.
4: Ναι. Μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις και το έχω κάνει κατά πράσινο. Εγώ το έχω γεμίσει με φυτά.
3: Ναι.
4: Δεν έχω αφήσει χώρο.
3: Εκτός από τα φυτά, βάζεις και ντομάτες καμιά φορά και τέτοια? Όχι.
4: Γιατί χρειάζονται ήλιο.
3: Α.
4: Αυτά. Και δεν έχω πολύ ήλιο, γιατί έχει από δίπλα και απέναντι, ας πούμε, από παντού έχει πολυκατοικίες,
3: ναι.
4: Και δηλαδή εγώ είμαι κάτω-κάτω.
3: Ένα σπιτάκι που την έχει γλιτώσει, δηλαδή.
4: Είναι μια τριπλοκατοικία.
3: Α, εντάξει.
4: Ναι, και εγώ είμαι στο ισόγειο και έχω όλα αυτά τα πλεονεκτήματα.
3: Κατευθείαν στον κήπο, ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Το απολαμβάνω, ποτίζω, σκουπίζω, κάνω τέτοια.
3: Να, ήδη αυτή η περιγραφή που έκανες άλλαξε τη χρειά στη φωνή σου. Ναι, ορίστε, γελάς τώρα.
4: Είναι αυτά που θέλω. Καλά, δεν μου κρατάει πολύ εμένα. Απλώς χθες ήμουνα στα...
3: Συνήθως τι το προκαλεί αυτό? Ενώ συνήθως...
4: Εγώ έχω απομονωθεί τώρα.
3: Ούτε καμιά φίλη δεν βλέπεις δηλαδή?
4: Δεν έχω χάσει τις περισσότερες φίλες μου. Μία φίλη μου έχει μείνει.
3: Έχουν φύγει από τη ζωή δηλαδή.
4: Να, ήδη έχουν φύγει από τη ζωή, έχουμε ψυχρανθεί ας πούμε, ή απομακρυνθήκαμε, τέτοιες καταστάσεις. Και δεν έχω και πολύ διάθεση δηλαδή για... Ήταν και με αυτές τις ασθένειες ας πούμε που μας έχουν τρομοκρατήσει. Που κολούσες και με τις μάσκες και με όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα και προτιμούσα δηλαδή προκειμένου να κάνω εμβόλια και τέτοια τα είναι και εναντίον των φαρμάκων.
3: Ναι,
4: προτιμούσα να κάθομαι μόνη μου στο σπίτι.
3: Κατάλαβα.
4: Το χειμώνα δεν πήγαινα ούτε μπα ούτε σινεμά ούτε.
3: Καλά, ο κινηματογράφος ήταν δύσκολο πράγμα στην περίοδο. Τέλος πάντων, ξέρεις.
4: Εκτός αυτού, μόνο στο Σμαραγδί πηγαίνω τώρα για να πω την αλήθεια μου.
3: Εννοείς αν έχει ταινία ο Σμαραγδής.
4: Ναι.
3: Α, κατάλαβα. Τον Καποδίστρια τον είδες.
4: Βέβαια.
3: Ωραίο.
4: Βέβαια.
3: Δεν το είδα ακόμα, γι' αυτό ρωτάω.
4: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και... για εκεί έκανα εξαίρεση και πήγα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε. Και μιλάμε τώρα στο μόλ, έτσι.
3: Ναι.
4: Ήταν πολύ ωραίο εκεί.
3: Πολύ ωραία.
4: Έχω και το πρόβλημα με τα μάτια μου. Προσπαθώ τώρα γιατί έφυγε αυτή η κοπέλα που ερχόταν εδώ. Ραβωνιάστηκε και τέλος πάντων διέκοψε.
3: Η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι, ας πούμε.
4: Όχι, που ζωγραφεί, που με βοηθούσε σε αυτά τις λεπτομέρειες, τους πίνακες.
3: Α, δεν μπορώ να τους δω κάπου. Τους πίνακες, είναι στο ίντερνετ κάπου.
4: Όχι.
3: Δεν μπορώ να τους δω κάπου. Τους πίνακες, είναι στο ίντερνετ κάπου.

0: Έπεφτε και ράβδος και δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο. Περίμενα πότε θα τελειώσουμε να αποκτήσω ελευθερία. Και ήταν και πολύ αυστηρά δηλαδή τα σχολεία. Δεν μου άρεσαν. Αργότερα που πήγα έξω ήταν καλύτερα. Εκεί έξω τα πήγα πολύ καλύτερα.
1: Όταν λες έξω, τι εννοείς?
0: Ελβετία, Γερμανία.
1: Α, μάλιστα, τόσο έξω.
0: Ναι.
1: Έξω δηλαδή. Κατάλαβα. Α, και πήγες σε τέτοιο σχολείο δηλαδή?
0: Ναι, με στείλαν εκεί.
1: Α, ωραία.
0: Πήγα σε σχολή διερμηναίων.
1: Α.
0: Ναι, και έμαθα εκεί μερικές γλώσσες.
1: Κάτσε, αλλά... περίμενε, μερικές δηλαδή?
0: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά.
1: Χριστός και Πανάγια.
0: Ναι, εύκολα είναι, δεν είναι δύσκολο.
1: Εύκολο, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια πολύ μεγάλη ευκολία. Η γυναίκα μου, για παράδειγμα, μπορεί να, ξέρεις, μιλάει αραβικά, ξέρεις.
0: Είχα αρχίσει και αραβικά.
1: Ναι.
0: Κέιφα κάλουκι.
1: Ορίστε.
0: Κέιφα κάλουκι. Δηλαδή... Τι κάνεις, φίλε?
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Είχα πάει και στην Αίγυπτο, είχα πάει και στη Συρία. Και είχα περάσει πολύ ωραία. Για τη Συρία τα άρχισα να τα μαθαίνω, επειδή τα πηγαίναμε για δουλειές. Είχαμε αρχίσει δουλειές με τη Συρία. Mm-hmm. Είχε έρθει ένας εδώ Σύρος και ήθελε να του δώσουμε τεχνολογία. Και πήγαμε εκεί πέρα να δούμε τις εγκαταστάσεις του και τα λοιπά. Και για να πάμε εκεί πέρα έμαθα μερικά αραβικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ωραία ήταν.
1: Μεγάλο προσόν το ότι ξέρεις τόσες γλώσσες, δηλαδή με
0: εντυπωσίες. Τώρα δεν μιλάω τίποτα.
1: Όχι, λίγο θέλεις.
0: Με έχουν απογοητεύσει σε τέτοιο σημείο οι Ευρωπαίοι που δεν θέλω να ακούω καμία γλώσσα.
1: Κατάλαβα. Αλλά εάν, ξέρω εγώ, δεν συνέβαινε αυτό, ακόμα και αν είχες απομακρυνθεί από τη γλώσσα, την οποιαδήποτε γλώσσα, λίγο να ασχολιώσουν, να θα ξαναρχόντουσαν,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω.
1: Δεν δηλαδή, θέλεις, το κατάλαβα.
0: Ειδικά τα αμερικάνικα, όταν βλέπω στις ειδήσεις αναγκαστικά, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σόι πράγμα είναι αυτό. Να μας βάζουν εμάς τις φωνές των Αμερικανών, ας πούμε, που μιλάνε πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και δεν προλαβαίνεις, ας πούμε, ούτε να καταλάβεις τι λένε με τα αμερικάνικα, ούτε να προλάβεις να διαβάσεις, γιατί βάζουν και μικρά γράμματα.
1: Πά, εννοείς στην τηλεόραση.
0: Στις ειδήσεις, ναι.
1: Στις ειδήσεις, ναι.
0: Ναι, και αυτό είναι φοβερό το, δηλαδή δεν έχεις ενημέρωση. Και ειδικά, ας πούμε, ένας σταθμός που μεταδίδει όλα τα τουρκικά,
1: ναι,
0: τι λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, από εκεί συνέχεια και ο πέσον των εξωτερικών.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, δηλαδή, στους Έλληνες μας έχουν καταδικάσει να μην έχουμε ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βλέπει, για παράδειγμα, και δεν ξέρει αγγλικά ή γαλλικά ή αραβικά, γιατί το κάνουμε όλες τις γλώσσες, δεν μπορεί να διαβάσει. Ούτε αυτά τα γράμματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί να πληρώνω εγώ ΕΡΤ?
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι 20 ευρώ η ΕΡΤ.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Έχω αδικό?
1: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ. Ορισμένα πράγματα είναι τόσο πασιφανέστατα άδικα που εκνευρίζουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, και να στο φορτώνουν αυτό το, δηλαδή να έχω διπλάσια, ακριβώς το διπλάσια, όσο πληρώνω για ρεύμα και παραπάνω να πληρώνω για αυτά τους φόρους.
1: Ναι.
0: Και να είμαι ένα άτομο μονάχα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι φρίκι δηλαδή. Αφού σκέφτομαι να αρχίσω να πληρώνω μόνο το ρεύμα και αυτά να μην τα πληρώνω.
1: Θυμάσαι η Μελίνα.

0: Να το είχε ξεκινήσει αυτό, το θυμάσαι?
1: Θυμάμαι την Ελλήνα που είχε ξεκινήσει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν ψήφισα νόμο που απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν ξέρω, ούτε εγώ να σου πω, δεν ασχολήθηκα. Αλλά
1: ναι,
0: θυμάμαι την κουβέντα που έλεγε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το είχε πει η πρώτη Μελίνα, ότι πληρώνεται μόνο το...
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά, τότε ήταν και υποφερθό, ας πούμε. Τώρα έχουν φορτώσει, δηλαδή έχω 35, ας πούμε, για ρεύμα και 50 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Παραπάνω και από την κατανάλωσή μου.
0: Έτσι. Μάλιστα. Και έτοιμο ή περιμένεις ή σε χαιρετώ?
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι δύο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα τα πούμε, σε φιλό.
1: Έγινε, γεια. Yeah.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ επίσης.
0: Έχω μία παραγγελιά, τώρα ξεκινώντας η επόμενη ώρα, ένα καταπληκτικό τραγούδι από το συγκρότημα Απορριμάκ, και θα το κεράσω στον κύριο Αναστάσιο που μου το γύρεψε προχτές, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή εννοώ, το βράδυ, με ένα email που μου στείλε. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2 και 7 πρώτα λεπτά και καλή δύναμη σε όλους και θερμά χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός του Status 107,7 που κάνει αναμετάδοση της ΕΠΚΟΜΠΗ στη Βόρεια Ελλάδα. 2-11-10-80-8-8-0. Αργότερα προς το τέλος της εκπομπής, το είπα και στην αρχή, έχω μία συνέντευξη πριν από 10 χρόνια περίπου από τον Πετρολούκα Χαλκιά και πάρα πολύ ωραία ηχητικά με το κλαρίνο του. Ο Πετρολούκας με μία έννοια ήταν πολύ διάσημος και στην Αμερική. Έπαιξαν μαζί του πολλοί από τους μουσικούς, τους Αμερικάνους, τη τζαζ ιδίως. Ένας πολύ απλός άνθρωπος, Πετρολούκας Χαλκιάς. Αργότερο όμως, έτσι. Κύριε Γιώργο από τα Πατήσια, γεια σας.
1: Γεια.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θέλω να μιλήσω για ένα σχετικό με την εκπαίδευση.
0: Παρακαλώ.
1: Για το μάθημα της βιολογίας.
0: Ναι.
1: Το είχε φτάσει το 1971 και δεν αναφέρονταν το DNA στα βιβλία της βιολογίας στα μέση εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Ενώ είχε ανακαλυφθεί το 1961 που είχαν πάρει το βραβείο Νόμπελ, ο Γουάτσον και Κρίκ. Επί τη δικτατορία στο 1971 σου λέει πρέπει να το βάλουν το... για το DNA. Να το βάλουμε στα βιβλία του. Τότε ήταν εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να βάλεις το για το DNA πρέπει να βάλεις και τα θεωρία της εξέλιξης, Δαρβίνο και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Δεν, επειδή είστε στο βιολογικό τμήμα και στα... είναι όλοι δαρβινιστές, δεν αναλάβανε κανένα. Λέει κάτι περίεργο θα συμβεί εδώ πέρα. Τελικά ανέλαβε ένας και έγραψε το βιβλίο τότε της 6ης γυμνασίου βιολογίας και τι κάνανε. Κάθε σελίδα εκεί που αναφερόταν για την εξέλιξη βάζανε και ένα κομμάτι, όχι ένα κομμάτι, πάνω να το πούμε τσιτάτο από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Για να μπερδέψουν εδάφιο, ξέρω πώς τα λένε.
0: Εδάφιο το λένε,
1: ναι. Σου λέει για να μπερδέψουν την κατάσταση. Ένας φοιτητής, το γράψει, θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να το πω τώρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ακριβώς, το αρχές του Ιουλίου του 2016, το Υπουργείο Παιδείας, επειδή ήταν τα μνημόνια, ήθελε να μειώσει ώρες από ορισμένα μαθήματα.
0: Mm.
1: Τι μαθήμα, από πού να αφαιρέσουμε ώρες τώρα. Και ξέρεις, από αφαιρέσει ώρες. Όχι αυτά τα σκεφτικά.
0: Από τη βιολογία.
1: Από τη βιολογία και τη βιογραφία στο γυμνάσιο για λύκειο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Mm.
1: Το 16. Με αποτέλεσμα η θεωρία της εξέλιξης να μην διδάσκεται εύκολα. Πολύ σύντομα διδασκόταν. Mm. Το 2017... Ο Ερντογάν τι έκανε. Εδώ απαγορεύσαν έμεσα τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης. Λέει δεν προλαβαίνω αυτή. Το Ερντογάν τι έκανε. Την απαγορεύσε τελείως από τη μέση εκπαίδευση της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και ένα καλό που έκανε το Πασόκ, το παλιό Πασόκ, επί δεκαετία του 80.
0: Τι.
1: Έτσι και πετύχαινε να διοριστεί στην επαρχία, σε έδρα Μητροπολίτη και να είναι και γυμνασιάρχης θεολόγος. Την είχες βάψει και άρχισες να είσαι βιολόγος να λες για θεωρία την εξέλιξη, την είχε βάψει. Αυτό είσαι.
0: Θα γινώσουν το μισητό πρόσωπο για αυτούς τους δύο.
1: Ναι, δεν θέλουν άλλο για αυτά.
0: Ναι.
1: Και επί Πασόκ καλυτέρευσε η κατάσταση από το 82 και μετά. Όχι από το 81, από το 82, 83. Καλυτέρευσε η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα. Θα θρησκευτικά είναι δύο μάθημα στα γυμνάσια και η βιολογία είναι μονόωρο. Και το πιο εκπληκτικό είναι το εξής, ότι δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Αντί να το κάνει δύο ώρο, να την αντιστρέψει την κατάσταση, δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Δηλαδή για αρρώστιες, για αφροδίσια νοσήματα, δεν μαθαίνουν. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή είναι τόσο, άμα είναι μια ώρα, μία να γίνει μια γιορτή, μία να γίνει... κάτι, δεν μαθαίνουν τίποτα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Γιώργο μου, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε.
1: Είμαι σχετικός με αυτά τώρα, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι, γιατί μοιάζει η φωνή σου σαν να είσαι 40 ετών, ας πούμε.
1: Ναι, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι. Τώρα στα σχολεία, για τη φασαρία που γίνεται στα σχολεία, γιατί πριν λίγα χρόνια έχω πάρει στην τάξη. Ναι. Ήταν εξωσχολικοί τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν μέσα στις τάξεις.
0: Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Για χαβαλέ δηλαδή.
1: Ναι, και χαβαλέ. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην τάξη, ειδικά το χειμώνα που είναι με τις κουκούλες, και κάθονται τελευταίο θρανίο. Και ξαφνικά μετά από κάνα τέταρτο βγάζουν την κουκούλα και αρχίζουν τις μαγκές.
0: Έλα ρε.
1: Ναι,
0: μπάτες κύριε, όχι, σε πιστεύω απολύτως, δεν...
1: Και άμα δεν τον προλάβει ο φύλακας, δεν τον πιάσει, δηλαδή τα κάγκελα και φεύγει.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Γεια.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία που έρχεται από ένα πολύ ωραίο τόπο, από το Αγρίνιο, ονομάζεται Δήμητρα και επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου γράφει εδώ η Σταυρούλα. Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
1: Είστε μέρα, τι κάνατε?
0: Καλά, Δήμητρα, εσύ?
1: Χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ που σας ακούω.
1: Έχω θέμα, δεν πιάνω συνέχεια το σταθμό σου, δεν ξέρω για τι πρόβλημα υπάρχει, τέλος πάντων. Απόψε έτυχε να σας βρω κι εγώ, στη συχνότητά μου εδώ πέρα. Και ήθελα να σας πω κι εγώ για τα παιδικά μου χρόνια του δημοτικού.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν,
0: απλά θα ήθελα μία χάρη. Εάν μπορείτε, μου κάνει νόημα ο Θανάσης εδώ, ηχολήπτης, μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να έχει,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό καλύτερα.
1: Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι έξω από Αγρινιό, από ένα χωριό τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με πολύ λίγες οικογένειες στο χωριό αυτό. Και πηγαίναμε, ερχόταν ο δάσκαλος κάθε μέρα με τα πόδια. Για να κάνουμε μάθημα, υπήρχαν γύρω στα 60 με 70 ήμασταν τα παιδιά όλα. Από όλες τις τάξεις μιλάμε, από πρώτη μέχρι και έκτη. Λοιπόν, τότε δεν ξέρω, οι δασκάλοι, αυτή ήταν η μορφωσή τους, να το πω έτσι χωρίς να θέλω να τους δείξω βέβαια. Λέγανε ότι μόνο με το ξύλο, αν ένα παιδί δεν ξέρει το μάθημά του, θα το δίωμα και την άλλη μέρα θα διαβάσει. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, δεν γινόταν. Εγώ ήμουνα ένα παιδί δύσλεκτο τότε,
0: ναι.
1: Χωρίς βέβαια να έχω την βοήθεια από κανέναν. Ναι. Η μαμά μου ήταν μια αγράμματη γυναίκα, δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ο πατέρας μου μας είχε καταλήψει, επασπερτώθηκε τα χρόνια τα δύσκολα. Είναι κάπου τώρα γύρω στα 65. Είμαι εγώ τώρα για να καταλάβετε πόσο ήταν τα χρόνια εκείνα που πήγαινα στο σχολείο. Υπήρχε ένα σχολείο πάρα πολύ ωραίο, μια μεγάλη αίθουσα. Υπήρχαν όλες οι τάξεις εκεί μέσα. Μας αποχρέωνε κάθε πρωί ο δάσκαλος να πάμε και ξύλο για τη σόμπα, γιατί είχαμε σόμπα με ξύλα. Να πάμε από ένα ξύλο στα χέρια για να βάζαμε και στη σόμπα για να ζεσθενόμαστε. Μας υποχρέωνε όταν δεν ήξερε κάποιο παιδί μάθημα την άλλη μέρα να φέρει αυτό τη βέργα στο σχολείο. Γιατί δούλευε και η βέργα, και βέργα από λιγιά που λέμε.
0: Από
1: λιγιά. Λιγιά.
0: Α, ναι, λιγαριά δηλαδή.
1: Λιγιά τέλος λέμε πάντων. Εδώ πέρα, λιγιά τέλος
0: λιγιά,
1: πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, την καθαρίζαμε και την πηγαίναμε έτοιμη, σας πληροφορώ. Λοιπόν, επίσης μας εξανάγκαζε αυτός ο δάσκαλος. Όποιο παιδί ήταν καλός, γιατί υπήρχαν και μαθητές πάρα πολύ καλοί και συγκινείς μου μάλιστα τα παιδιά στα ξαδέρφια μου, να πηγαίναμε στην εκκλησία το πρωί την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Η απόσταση ήταν γύρω στα 6 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, με τα πόδια, εντάξει, μιλάμε για χειμώνα.
0: Πω.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην καθίσουμε και στις καρέκλες, ας υπήρχαν και οι καρέκλες άδειες, εμείς να ήμασταν όρθια τα παιδιά. Ήταν η καρέκλα δίπλα μου και δεν μπορούσα και να καθίσω, διότι όταν θα καθόμουν το παιδί την επόμενη μέρα που θα πήγαιναμε στο σχολείο, θα με έδινε και θα έλεγε παράδειγμα, η Δήμητρα πήγε στην καρέκλα και κάθισε.
0: Στο στασίδι δηλαδή.
1: Και απλώνει τα χέρια, ορίστε.
0: Στο στασίδι. Της εκκλησίας.
1: Όχι, δεν ούτε στα στήρια, ούτε και τις καρέκλες.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν έτσι. Είχαν αυτή την μέθοδο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και την Δευτέρα που πηγαίναμε στο σχολείο, αυτός ο μαθητής ο Άριστος,
0: ναι,
1: εξαδερφός μου, γιατί ήταν το χωριό τότε που γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας και συγκινείς μας, με έδινε εμένα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Άνοιγα το χέρι μου και ερχόταν και με χτύπαγε στο χέρι με τη βέργα. Λοιπόν, το απεχθανόμουν πάρα πολύ το σχολείο. Όμως, όταν έκλεισε, βγάλαμε όλες τις τάξεις, τέλος πάντων, και ήταν να πάμε στο γυμνάσιο, που μεγάλωσα και λίγο και καταλάβαινε και όλα αυτά, και παρόλο το πρόβλημά μου που είχα, την δυσλεξία, ήθελα να πάω και στο γυμνάσιο. Μου άρεγε πάρα πολύ. Είχα μια ξαδέρφη που με υποστήριζε πάρα πολύ και με αγαπούσε και την αγαπώ ακόμα. Και θα πάμε, μου έλεγε, θα πάμε στο γυμνάσιο και να δεις τι καλά που είναι και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, της έλεγα εγώ. Έλε μου όμως που στο γυμνάσιο να πάμε τότε για να γραφτούμε, ήθελε η μαμά μου 500 δραχμές για να κάνω την εγγραφή στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου δεν τα είχε όμως τα χρήματα αυτά. Και έτσι δεν πήγα εγώ στο γυμνάσιο. Και όταν τα παιδιά φεύγανε από το χωριό το πρωί με τα πόδια να πάνε στο γυμνάσιο, 20 παιδιά και παραπάνω, εγώ καθόμουν μέσα στο σπίτι και έκλαιγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν έχω καλές παιδικές αναμνήσεις από το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει όμως, στη ζωή μου τα έβγαλα πάρα πολύ καλά πέρα. Και παρόλο που δεν ήξερα πολλά γράμματα, δούλεψα πολύ σκληρά. Και πατρεύτηκα και έκανα οικογένεια και έχω και εγγόνια και δόξα το Θεό, είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά τα παιδικά μου όμως χρόνια στο δημοτικό ήταν πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δε ο δάσκαλος ερχόντουσαν το πρωί, κάναμε μία ώρα το μάθημα γύρω και μετά, ειδικά την άνοιξη που οργώναν τα χωράφια με τα ζώα, οργώναν τότε. Αυτός πήγαινε κοντά από τον αγρότη, πέρα δόθη για να περάσει η ώρα του. Ερχόταν μετά κατά τις 12 πάλι στο σχολείο. Σήκωνε όποιο από τα παιδιά αυτός ήθελε για να πει μάθημα, γιατί ήξερε πριν ήταν τα καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μας τους υπόλοιπους μας είχε στο περιθώριο, ας το πούμε. Αυτά είναι τα νέα μου εμένα.
0: Η καταγωγή σου, Δήμητρα, είναι από το Αγρίνιο?
1: Όχι, είμαι έξω από το Αγρίνιο.
0: Α, η καταγωγή. Ναι, υπάρχει κάποιος. Όχι, όχι. Ναι. Υπάρχει κάποιος από την οικογένεια που είναι από την Κρήτη?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Απλά η κόρη μου, η καθηγήτριά μου είναι εκεί τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Στα Χανιά και εργάζεται η κόρη μου. Ναι. Μάλιστα. Όχι. Είμαστε εγώ, μια και μιλάμε τώρα, να σου δώσω να καταλάβει. Δεν ξέρω αν έχεις έρθει ποτέ στην περιοχή μας.
0: Στο Αγρίνιο έχω έρθει, ναι, βέβαια. Αλλά...
1: Ναι, είμαι από το χωριό του Πατροκοσμάτων, ξέρεις, το Πατροκοσμάτων,
0: ναι,
1: του Μάγιου. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από εκεί. Ναι.
0: Και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει εκεί στο χωριό?
1: Α, έχουμε πολύ ωραία πλατάνια.
0: Ναι, στην κεντρική πλατεία.
1: Ναι, έχεις έρθει?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, μετά από το Αγρίνιο είναι να περάσεις πάρα πολύ, πάρα πολλά τα χωριά που είναι πολύ όμορφα στην άκρη από τη λίμνη της Τριχονίδας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πάνω από τη λίμνη της Τριχονίδας. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία η περιοχή. Λέγεται το χωριό μου, τώρα όπως έχει γίνει, μπορώ να σου πω και χωριό, αλλά ήταν η Κομόπουλη του Θέρμου, το αρχαίο Θέρμου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο και μουσείο, έχουμε πάρα πολύ ωραίο και ξενοδοχεία, έχουμε πολύ ωραία τώρα.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα μέρος καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Ο Πατροκοσμάς που λες είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δηλαδή.
1: Ο Κοσμάς ο Αιτωλός.
0: Αυτός.
1: Ναι. Έχουμε
0: ο οποίος είχε
1: το μοναστήρι εδώ του Πατροκοσμά και το σπίτι που γεννήθηκε ο Πατροκοσμάς. Υπάρχουν εδώ αυτά όλα.
0: Θυμάμαι ότι μία από τις προφητείες του, ναι, είχε να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Αλή Πασά,
1: ναι,
0: που του είπε θα ξαναπάς στην πόλη αλλά με κόκκινα γένια.
1: Με κόκκινα γένια, ναι, ναι. Έχει, δεν ξέρω αν το έχετε το βιβλίο.
0: Δεν το έχω, όχι.
1: Δεν το έχετε.
0: Όχι.
1: Θα κάνω την προσπάθειά μου και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να σας το στείλω.
0: Πολύ θα το χαρώ ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ,
1: βεβαίως,
0: πολύ.
1: Γιατί όχι. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Θα σας περιμένω πάλι να ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Από, ναι, ο σταθμός που αναμεταδίδει πώς λέγεται? Ξέρετε? Όχι, καλά, τα παραπολιτικά,
1: ναι,
0: είναι εδώ που είμαι εγώ, αλλά...
1: Να είναι από το Αγρίνιο, δεν το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν το πιάνω και συνέχεια, αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Να σας πω, έχετε Wi-Fi σπίτι σας?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω, εντάξει, μόνο το ίντερνετ έχω.
0: Ναι, μα για να έχετε ίντερνετ, πάει, ναι, να πει ότι έχετε και Wi-Fi.
1: Άκουσα να δεις, εγώ δεν ξέρω πολλά από αυτά.
0: Καλά, Μανούλα μου, αλλά μπορεί να είναι η κόρη σου.
1: Γιατί κάτω από το σπίτι μου είναι το μαγαζί του γιού μου, έχει αυτό στο μαγαζί του ίντερνετ και έτσι και εγώ παίρνω. Δεν ξέρω όμως πάρα πολλά.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, ναι, πολύ απλό.
1: Πώς θέλει να το μάθω?
0: Όχι, όχι, δεν είναι να μάθεις. Άμα με αφήσεις θα σου πω κάτι πολύ απλό.
1: Πες μου, ναι.
0: Λοιπόν, θα πεις στο γιο σου, να σου συνδέσει με το δικό του WiFi, αφού είναι από κάτω,
1: ναι,
0: το κινητό σου τηλέφωνο. Έχεις κινητό τηλέφωνο?
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Και θα μπεις, θα βρεις τα παραπολιτικά από το τηλέφωνο. Και δεν θα χρεώνεται κανείς τίποτα. Δεν θα χρεώνεται. Κατάλαβες? Και θα ακούς απευθείας τα παραπολιτικά από το κινητό σου τηλέφωνο. Ό,τι θα το παίρνεις και μαζί σου όπου πηγαίνεις, μέσα στο σπίτι, ξέρεις.
1: Είναι
0: πολύ απλό αυτό που σου λέω. Απλά πρέπει να το. Ο γιος θα το ξέρει σίγουρα αυτό.
1: Ναι, το ξέρει. Οι γονείς και οι εγγονείς που δουλεύουν εδώ, όλοι αυτοί τα ξέρουν αυτά.
0: Βέβαια,
1: όλα. Εγώ απλά δεν είχα την ευκαιρία για να ασχοληθώ, γιατί εργάζομαι πάρα πολλές ώρες με ηλικιωμένα άτομα που δουλεύω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Επειδή θα αγαπώ πάρα πολύ τα ηλικιωμένα άτομα και δουλεύω πάρα πολύ.
0: Είστε νοσηλεύτρια δηλαδή?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά...
1: απλά εργάζομαι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε κατάκητα άτομα. Κατάλω. Και τώρα έχω τρεις και ζωή να έχουν οι άνθρωποι και εργάζομαι εκεί. Και το βράδυ του δεν μπορώ να κοιμηθώ, το πιάνω κάποιες φορές όμως, δεν μπορώ να τον...
0: Μα γι' αυτό σας είπα να του πείτε να σας συνδέσει το κινητό... με το WiFi, γράφετε
1: το
0: WiFi.
1: Ναι.
0: Για να μπορείτε να βρίσκετε το σταθμό απευθείας.
1: Μάλιστα,
0: αυτό θα ξέρει ο γιώκας σας.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα ξέρει. Αν ψάξετε, το βρείτε καλά.
0: Να σας πω, υπάρχει ένα σωρό εφαρμογές που έχουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε βλέπεις τη λίστα και δεν ακούς μόνο παραπολιτικά, ακούς και ό,τι άλλο θέλεις.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Έγινε, σας
0: χαρικά
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είπαμε λοιπόν ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι κλείσανε την ημέρα που προηγήθηκε τη σημερινή τα σχολεία επισήμως, λέμε ιστορίες από τα σχολικά μας χρόνια απόψε. Κύριε Κώστα από την Ίω, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνετε κύριε Τσουλμίδη?
0: Καλά Κώστα μου, εσύ?
1: Καλά. Μπορεί να με σημάσει, δεν έχω να πάρει.
0: Βέβαια, και είχα κάνει και ένα σχόλιο ότι δεν έχω έρθει ποτέ στην Ίω.
1: Α,
0: το θυμάμαι.
1: Καλά είναι να σου το έχει.
0: Ναι, μου είπε εκείνη τη μέρα ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραίο νησί, έχει ωραία θάλασσα, ωραίες παραλίες.
0: Ναι.
1: Έχει ωραία πραγματάκια και αρχαιολογικό χώρο και δραστηριότητες. Είναι ωραίο, ωραίο το νησάκι. Εγώ είμαι 18 χρόνια, δεν είμαι από εδώ.
0: Α, και πώς βρέθηκες εκεί?
1: Κάτι οικογενειακοί λόγοι, φιλαδέρφια έμενα.
0: Ναι.
1: Καταγωγή μου από Καρδούτσα, Λίμνη Πλαστήρα.
0: Έχω πάει πολλές φορές εκεί.
1: Εκεί, από
0: δύο, τρεις δηλαδή, ναι.
1: Ένα χωριό Νεοχώρη που λέγεται, θα έχετε πάει σίγουρα εκεί.
0: Στο Νεοχώρη, ναι, ξέρω, βεβαίως. Και στον Μπελοκομίτη.
1: Αυτό είναι μετά από μένα. Το επόμενο χωριό μετά από μένα είναι ο Πελοκομίτης. Και πιο πάνω είναι η Καρδίτσα, η Πελεκητή, αν πάτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
1: ένα,
0: μπράβο.
1: Ένα μοναστήρι που είναι μέσα στους βράχους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από το 1400 τόσο.
0: Μου έλεγες λοιπόν ότι βρέθηκες για οικογενειακούς λόγους στην Ίω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα ξέρεις, θέλω να αναλύσω.
0: Καλά.
1: Και χωρισμένος έτσι κι αλλιώς.
0: Κατά.
1: Και τα μάζεψα και βρέθηκα εδώ και ήρθα για ένα καλοκαίρι. Ήρθα για ένα καλοκαίρι βασικά, ξυλουργός είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και βρήκα στην εφημερίδα έτσι να έρθω για δουλειά. Και ήρθα και έκατσα και.
0: Και κόλλησες. Σωστό.
1: Έμεινα.
0: Σωστό.
1: Έμεινα. Δεν...
0: Α, δηλαδή τόσο τυχαία. Δηλαδή είδες μια είδηση, μια αγγελία στην εφημερίδα, ανταποκρίθηκες και βρέθηκες στην Ίω. Μπράβο.
1: Ναι, μωρέ. Τώρα θα σου πω. Μας πήρε το σπίτι τράπεζα, ξεσπιτώθηκα, έμεινα χωρίς σπίτι, ξέρω εγώ, και αυτά από ένα λάθος. Από την αδερφή μου, έκανε κάτι ατασταλίες, ξέρω εγώ, με τζόγο και με τέτοια και βρέθηκα στον δρόμο. Τέλος πάντων και τα μάζεψα και έπαιγα.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν και είμαι εδώ, ήρθα και κόλλησα με 18 χρόνια τώρα.
0: Αλλά άλλαξε η ζωή σου προς το καλύτερο φαντάζομαι εκεί, στην Ίω.
1: Τι να πω τώρα, σε μεγάλο, κατά 90% προς το καλύτερο.
0: Άρα λοιπόν μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, εντάξει, και δεν είμαι και πιτσιρίκος, 61 χρονών είμαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και θέλω να σου πω έτσι και την έρεξα εδώ. Καλά περνάω, το ψαρεματάκι μας.
0: Α, ψαρεύεις με βάρκα ή από το μόλο?
1: Μωρέ, ψαρεύω απ' έξω εγώ, αλλά τόσα χρόνια έχω και φιλαράκια που έχουν κάει και επαγγελματίες.
0: Α.
1: Και καμιά φορά με παίρνουν άμα δεν έχουν κανέναν πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λες, άρεσε για κανένα παραγάδι. Και πηγαίνω μια φορά στο τόσο. Βράδυ πάμε 2 η ώρα, 2:30 και γυρνάμε τη μία 12 μία την άλλη μέρα.
0: Το μεσημέρι, ναι.
1: Αλλά πάμε μακριά, δεν ψαρεύουμε γύρω-γύρω από το νησί, φτάνουμε μέχρι Σαντορίνη κοντά, πάμε προς τη Σύκαινο.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος ψάρι και τι ράτσα ήταν που έχεις ψαρέψει εσύ?
1: Εγώ είμαι ναύτης, ψαρεύω καπετάνιος.
0: Όχι, εσύ όταν ψαρεύεις απ' έξω λέω. Όταν είσαι στο μόλο, ας πούμε.
1: Έχω πιάσει. Και το έχω πιάσει και αστεία, δηλαδή. Από το πουθενά ένα λαβράκι, 2-600.
0: Άτε ρε.
1: Και δεν είχα τι να κάνω και καθόμουν εκεί στο καφενείο, στην παραλία. Εκεί που πάω και κάθομαι και ρίχνω και καμιά μπετονιά. Είναι βράδυ 11 η ώρα. Και του λέω του καφετζήρα, του λέω: έχεις κανένα γάβρο να δολώσω να ρίξω 2 μπετονιές. Πεταχτάρια, ξέρεις, όχι καλάμια και τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πεταχτάρια. Με καρούλια και τα ρίχνω.
0: Ναι.
1: Και είχε 3 ψάρια, Μανώλη.
0: 3 γαβράκια δηλαδή.
1: Ναι, και αυτά ήταν ψιλοαλλοιωμένα, ξέρεις, είχαν μαλακώσει.
0: Ναι.
1: Δολώνω το ένα, πετάω, αλλά ξεδόλωσε. Την ώρα που το πέταξα, το είδα, έφυγε.
0: Την ώρα που έσκασε στο νερό, έφυγε από το αγκίστρι.
1: Ναι. Γαμώ, το λέω και τα τυχεία του.
0: Ναι.
1: Ξαναβγάλω, δολώνω το δεύτερο, το ίδιο. Από το λέω, κοίτα τι έχω πάει τώρα. Και εμένα μου αρέσει, πιάσω το πιάσω ψάρι, μου αρέσει η διαδικασία.
0: Η διαδικασία, ξέρεις. Βέβαια.
1: Κάθομαι, έχω το τραντισσοράκι μου, παίρνω κάνα τσιπουράκι δίπλα γιατί να ράζω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το τελευταίο ψάρι. Λέω τώρα, άμα μου φύγεις κι εσύ, την πατήσαμε. Το δολώνω, το έριξα προσεκτικά, πήγε, βάλω το ραδιάκι. πάω στο καφέ, παίρνω και ένα τσίπουρο και στο καφενείο. Και έχει και μια ξαπλώστρα, όχι μια, έχει πολλές. Πήρα και μια ξαπλώστρα, ξαπλώνω κιόλα, έβαλε και την πετονιά δίπλα μου εκεί.
0: Για να νιώσει σαν γίνει τσίμπημα, ας πούμε.
1: Ναι, την πετονιά πάντα στα πόδια μου.
0: Ναι.
1: Στα χέρια μου, αλλά που ήμουν ξαπλωμένο, την είχα εκεί δίπλα και την κοίταγα το μεταξύ. Δεν την είχα δίπλα στη θάλασσα την πετονιά. Ήμουν 10 μέτρα μακριά πριν τη θάλασσα.
0: Κατάλαβα.
1: Στην άμμο.
0: Και?
1: Έχει ένα κλαπάκι απέναντι, άκουγα και μουσική και μια χαρά. Όπως καθόμουν, πέρασαν 3/4. Κάνει το καρούλι μια τραβάει κάνα μέτρο, μου το τράβηξε.
0: Ναι.
1: Και σταμάτησε, λέω, άστο να δω. Ψήμισε και έφυγε ή έχει πιέσει. Ξανά πάλι, δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά, κάνει ένα ντάν και μου το παίρνει μέσα στη θάλασσα, που ήταν 10 μέτρα σχεδόν.
0: Άκου.
1: Και δεν είχα περίσσει αμπετονιά να ξετυλίξει.
0: Ναι. Μου το τράβηξε. Οπότε τράβηξε, ναι. Ψωμωμένο λαβράκι δηλαδή, αθλητής.
1: Ρε, σου λέω 2.600.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Δεν είχα ξαναπιάσει εγώ εδώ μεταξύ τόσο μεγάλο ψάρι.
0: Και την πρόλαβε στην πετονιά.
1: Όχι, έριξα από το πήγαινο. Έριξα βουτιά με τα ρούχα όπως ήμουνα. Και βουτιά κανονικά, μακροβούτι, για να την προλάβω. Έγινε επαφή. Την έπιασα, βγαίνω έξω, την τραβά, την μαζεύω. Και εγώ δεν το γνώριζα ότι είναι λαβράκι. Απλό μεγάλο ψάρι, τι να είναι αυτό. Όπως το μάλλον, το έβγαλα έξω, σαγκίστρωσα, το έβαλα σε ένα κουβά που είχα εκεί.
0: Ναι.
1: Πάω στο καφενείο, εκεί. Λέω, ρε, κοιτάξτε, τι ψάρι είναι αυτό. Πόρε μου λέει, τι έπιασε, ρε. Α, τυχερέ, κολόφαρο, δεν ξέρω. Τι έτσι, ψάρι είναι, ρε, πείτε μου, ρε. Ρε λαβράκι, έβγαλε. Σόπα, ρε.
0: Πόπο.
1: Τέλος πάντων, την άλλη μέρα είχε γενέθλια ένα φίλο μου, Θεός χωρέσαμε, είχε πεθάνει τώρα. Το είχε από εκεί, του λέω, και αυτός ψαράς.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός αυτό είναι που πηγαίνουμε για κάνα παραγάδι.
0: Ναι.
1: Του λέω, πολύ δώρα, του λέω, αυτό είναι για τα γενέθλιά σου δώρο. Και μου λέει, αυτά κάνουμε το βράδυ τσιμπούση, να το βάλουμε και αυτό στο μενού.
0: Στο μενού,
1: ναι. Τέλος πάντων, έτσι, μια χαρά. Αλλά έχω πιάσει κι άλλα, έχω πιάσει κάτι λούτσους. Mm. Κυνηγό ψαρά είναι αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Χταπόδια. Μια φορά με πιάσει ένα, αυτό, το χταπόδι.
0: Τι εννοείς έπιασε?
1: Πήγα εκεί στο...
0: Τυλίχθηκε στο χέρι σου, ας πούμε.
1: Απ' έξω μου, πήγε στο μόλο και πήγα με το μαχαίρι να βγάλω πεταλίδες, γιατί είναι καλό δόλωμα οι πεταλίδες.
0: Ναι.
1: Και όπως βάζω το χέρι μου μέσα, μάζεψα 2-3 και το μαχαίρι τώρα σημαίνει ο γυάλις εκεί, γυαλιστερό.
0: Ναι.
1: Και όπως βάζω το χέρι μου εκεί στην άκρη σε ένα βράχο, τσουχ, ήρθε το χταπόδι και μου πιάσε την παλάμη.
0: Ήταν η μοιραία χειραψία για το χταπόδι.
1: Ναι, το τσακώνω. Και ήταν και ζώρικο, ήταν κανένα 1,5 κιλό. Κόλλαγε εκεί, τέλος πάντων το κατάφερα, το τράβηξα έξω και το κάναμε με ζε. Λοιπόν, εντάξει, έχω καλές εμπειρίες. Μια φορά πήγα να πνιγώ στο λιμάνι, έπεσα μέσα 3 ώρα το βράδυ, Ιανουάριος.
0: Έλα, ρε. παραπάτησες, τι έπαθες?
1: Είχα να μπλέξω εκεί σε ένα μπαράκι στο λιμάνι μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχουμε πλακώσει κάτι τσίπουρα. Λοιπόν, και αφού ήπιαμε 4-5, ήπια εγώ και παραπάνω.
0: Α.
1: Αλλά τα αντέχω, είμαι του ποτό, αλλά δεν ξέρω, με χαλάσανε.
0: Mm.
1: Και δεν στάθηκα καλά και λέω, τα παιδιά τα πάνε να φύγω, λέω. Πάω για ύπνο. Αλλά είχα ρίξει 2 μπετονιές εκεί μπροστά στο λιμάνι, στο μόλο, εκεί που δεν είναι τα καράβια.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν πάω να σηκώσω και τις μπετονιές. Και όπως σκύβω να σηκώσω τη μία μπετονιά, μου ήρθε ζαλάδα, δεν ξέρω, έχασα την ισορροπία μου και πέψω με τα μούτρα μέσα.
0: Που.
1: Και φόραγα άρμπιλα, ένα μπουφάν δερμάτινο με γούνα από μέσα, ρούχα βαριά, ξέρεις, χειμώνας ήταν, Ιανουάριο.
0: Ναι, βέβαια. Και το νερό και παγωμένο.
1: Και εκείνη τη χρονιά είχε χιονίσει κιόλας. Εδώ στην Ιω. Ήταν κάτω σπίτι. Εκείνες οι μέρες ήταν χιονισμένοι.
0: Ναι.
1: Και πέφτω μέσα. Το που έπεσα, ξέρω, ούτε να τα χάσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπάνιο ξέρω. Έφτω μέσα και σκοτάδια τώρα. Συνεφιασμένος ο καιρός, ούτε φώτα το λιμάνι, κάτι φώτα είχε ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Αρχίζω κολυμπάω, γιατί να κολυμπάω προς τα έξω, κολυμπάω προς τα μέσα.
0: Και το νερό παγωμένο τώρα, έτσι.
1: Ωραία, παγωμένο ήταν, καταλάβαινα εγώ τώρα. Δεν με πείραξε το κρύο, με πείραξε η κατάσταση. Δεν με στάθηκα.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Αλλά βάρινα σαν μολύβι και άρχισα να μην μπορώ να κολυμπάω και το κεφάλι, τη μύτη μου την έπαιξε έξω από το νερό. Για να πάρω να πνοεί. Ρε γαμώ, το λέω, τι έχω πάθει. Έτσι πνίγονται, λέω, οι βλάκες. Στον εαυτό μου και με πιάσαν τα γέλια. Εκεί πάνω στην ταλαιπωρία μου. Τέλος πάντων, λέω, δεν μπορούσα. Έκανα να κολυμπήσω και βούλιαζα. Και λέω, Κωστάκη, τώρα θα κάνεις πείραμα. Έτσι όπως τα λέω. Αυτά βέβαια δεν κρατήσανε ώρα.
0: Ναι.
1: Κρατήσανε μισό λεπτό.
0: Τι πείραμα. 35... Τι πείραμα.
1: Λέω, θα βουλιάξω. Πήρα να πνοεί, θα πάω στον πάτο. Και θα βγεις έξω περπατώντας, αφού δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Και πήγα, πάτωσα. Εντάξει, βάθος είχε 5 μέτρα, ξέρω εγώ.
0: Τόσο μπόλικο.
1: Αφέθηκα, πάτωσα και αρχίζω και περπάταγα σαν αστροναύτης, έτσι, από κάτω από το
0: σαν νερό. Σαν δίτης από αυτούς που μαζεύανε τα σφουγγάρια.
1: Μπράβο, έτσι, ναι. Περπατητός. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, βγήκα έξω.
0: Έλα ρε.
1: Βγήκα έξω και στο μολάκι που έχει στο μπλόκι. Άντε να ανέβει στο μπλόκι.
0: Πόσα, βέβαια.
1: Δεν είχα ένα χέρι να με τραβήξει πάνω.
0: Ναι.
1: Και ούτε ένα καΐκι να είναι δεμένο, ένα βαρκάκι να πιάσω τον κάβο του παλαμάρι του να πιαστώ να ανέβω.
0: Ναι.
1: Έκανα δοκιμές, γρατζούναγα με τα νύχια να πιάσω τον μπλόκι εκεί, το τσιμέντο. Πουθενά με τίποτα. Τελικά άλλη πατέντα. Ξέρεις, στιγμία σε κλάσματα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάω και βρίσκω την μπετονιά μου που την είχα δεμένη στην πίντα εκεί στο σίδερο που δένουν τα σκοινιά.
0: Ναι.
1: Στα κίτρινα, τα σίδερα. Τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την είχα δεμένη εκεί και είχα και χοντρή μπετονιά ευτυχώς. Η μάνα ήταν καλή. Και πάω, βρίσκω και πιάνομαι από την μπετονιά και τσούκου, τσούκου. Έφαγα, μου κόψε τα χέρια εδώ. Μπήκε η μπετονιά στο κρέας μέσα για να βγω πάνω. Και τέλος πάντων, τα κατάφερα.
0: Μπράβο, ρε Κώστα.
1: Αλλά μου
0: περιπέτεια, διήγημα ολόκληρο.
1: Ναι, αλλά μου έμεινε αυτό την ώρα που είδα ότι βουλιάζω και λέω, α, έτσι πνίγονται οι βλάκες και τα παλιώτικα.
0: Ναι.
1: Και με πιάσαν τα γέλια μόνο που το σκέφτηκα. Είχα μια ηρεμία παράξενη, μια χαλαρότητα. Λες και δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε παράξενο. Δηλαδή, βγήκα έξω σαν να μην έτρεχε τίποτα. Μούσχεμα, το σπίτι μου ήταν κοντά, πήγα, η σόμπα ήταν αναμένη μέσα, έκαιγε, ξυλόσωπα. Ξεντήθηκα και φουντάρισα κατευθείαν στο κρεβάτι στις κουβέρτες. Έτσι, αυτό.
0: Κώστα, μπορείς να με περιμένεις ένα λεπτό για να μην τον αφήνω γιατί καλεί από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη.
2: Από την ωραία ηλιόλεστη πολιτεία του Σίδνεϊ, αγαπητέ Εμμανουήλ, που την έχεις επισκεφθεί στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Μόνο που σε παρακαλώ, γιατί ας τελείωνε ο Κώστας προηγούμενος, δεν πειράζει.
0: Ωραία, τότε περίμενε. Έλα Κώστα μου, πήραμε πράσινο φως. Σε ακούω, Κώστα.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, να πούμε εμπειρία παιδική για το σχολείο τώρα.
0: Να πεις, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν ένας μαθητής του 6, άντε με το ζόρι του 7 στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά ήσυχο παιδάκι, ούτε ξέρεις.
0: Φασαρίες, ούτε.
1: Ούτε ζεζεβουλιές να κάνω και πειραχτήρια και τέτοια. Α, μια χαρά. Είχαμε ένα δάσκαλο που άμα θα ζει τώρα μπορεί να είναι 85, ξέρω εγώ, 90.
0: Mm.
1: Παλαβούσης λεγόταν. Γεώργιος. Δεν τον έχω ξεχάσει τόσα χρόνια. Γιατί παλιό παιδό ήταν. Μία μέρα στην 6η δημοτικού. Στην 5η δημοτικού. Αφού χτύπησε το κουδούνι για να σχολάσουμε, τελευταία ώρα, τελευταίο διάλειμμα, να φύγουμε δηλαδή, μας είχε δώσει μια εργασία εκεί σε ένα, κάτι χαρτιά και δεν θυμάμαι τι κάναμε. Και αφού τελειώσαμε, χτύπησε το κουδούνι, εγώ έσκησα τα δύο χαρτιά που είχα εκεί, από το τετράδιο, δεν χρειαζόταν, από το πρόχειρο τετράδιο που είχα. Τα έσκησα, τα έκανα κομματάκια. Και στην έξοδο της αίθουσας δεξιά είχε ένα καλάθι για τα πορήματα. Ένα, πώς το λένε, το καλαθάκι που πετάμε τα σκουπίδια μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τρυπητά, κάτι κοντούλια.
0: Ναι.
1: Α, και πώς το έκανα κι εγώ τώρα. Και βγαίνω τελευταίος. Βγήκαν όλα τα παιδιά και εγώ τελευταίος. Παίρνω τα χαρτάκια με αυτά που τα είχα σκητουμένα. Τα έκανα ένα μπαλάκι στο χέρι μου. Και από το... ένα μέτρο πήγα να το πετάξω σαν να βάζω καλάθι.
0: Ναι.
1: Και αυτά δεν τα είχα σφίξει καλά και διαλύσανε. Και πέσανε έξω από το καλάθακι.
0: Ναι.
1: Ο δάσκαλος ήταν στην έδρα ακόμα. Τι το ήθελα. Και φύγεις μου λέει άμεσα. Βουτάει τη βέργα. Τα ψέματα πριν τη βέργα. Με βουτάει τους φαβορίτες με τα δύο του χέρια. Και από τη μία και από την άλλη. Και με σήκωσε από το έδαφος. Σηκωθήκαν τα πόδια μου, δεν πατάγανε κάτω. Γερά, γερά. Και μου τις είχε στρίψει. Μου τραβάει δύο σκαμπύλια. Και πάω να φύγω. Μου λέει, μη φύγεις, έλα εδώ. Και βουτάει τη βέργα, μου λέει, άνοιξε τα χέρια σου. Μου ρίχνει 10 στη μία παλάμη, 10 και στην άλλη. Μου λέει, γυρνάτε και από πάνω, από τα κόκαλα. Εγώ έχω γίνει από τον πόνο και από την τροπή μου, γιατί τα παιδάκια είχαν σταματήσει την πόρτα και με κοιτάγανε απ' έξω από την αίθουσα. Με πιάσαν τα κλάματα, καταντράπηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Και φεύγω πάω στο σπίτι, λέγοντας, α, την τσάτα μου την πέταξε εκεί στο σχολείο, στην αίθουσα. Και έφυγα τρέχοντας, χωρίς την τσάτα. Πήγα στο σπίτι. Η μάνα μου δούλευε, δεν είχε έρθει. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι. Πάω, κοιμήθηκα, φίλε Μανώλη, έτσι όπως ήμουνα με τα ρούχα, με τα παπούτσια. Έρχεται η μάνα μου, πυρετώ εγώ.
0: Βέβαια.
1: Πυρετώ και πονοκέφαλο. Τι έπαθε, παιδάκι μου, λέω έτσι και έτσι, μαμά. Το βράδυ που ήρθε η μάνα μου, ότι δούλευε στο εργοστάσιο κλειστού εκπαιδευτικού. Έτσι και έτσι λέει ο κύριος Παλαβούς. Σοβαρά μου. Λέω ναι. Τι το έκανα, στο εξηγούσα. Τέλος πάντων, με συγχάζει. Με άλλη μέρα τίποτα. Να έχω ηλίγκους, πονοκέφαλο και μετούς. Άκου να δεις τώρα περιπέτεια. Κοβήθηκε η μάνα μου, πήγε στο γιατρό, στραβήθηκε μια εβδομάδα. Σχολείο δεν πήγα. Εντάξει, με έκαναν εξετάσεις και εγκεφαλογράφημα μου κάνανε, ξέρω. Δεν είχα τίποτα, ήταν όλο από το στρες και όλο από το, αυτό που έπαθα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μία περιπέτεια αυτή, εν τω μεταξύ αυτός, ο μπαγάσας. Εμένα το πίθατο μου είναι κρομίδας. Και μου έκανε μπούλινγκ ο ίδιος ο δάσκαλος για το επίθετό μου. Όχι τότε που με χτύπησε και πριν που μου δεν με χτύπαγε. Όταν ήθελε να με σηκώσει, μου λέει κρομίδα σήκω πάνω γιατί θα σε κάνω με τα κρεμουδάκια ή θα σε κάνω σκορδαλιά. Και χαχαχα τα παιδάκια μέσα να γελάνε. Λέει για τέτοιον άνθρωπο σου λέω τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Για τέτοιον άνθρωπο. Αλλά πώς τα φέρνει η τύχη, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Περάσαν τα χρόνια, πάνε ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πήγα γυμνάσιο που είχα ένα πολύ καλό φιλόλογο, τον κύριο Γιανακουδάκη που είναι και, ήταν και διευθυντής διεθνής. Ένα κουδάκι σου, Ευάγγελος.
0: Ναι.
1: Ζει ακόμα άνθρωπος, τέλος πάντων. Και περάσανε τα χρόνια, εγώ παντρεύτηκα. Άκου να είσαι τώρα η μοίρα του φύλλα για αυτού. Αυτός έμενε και αυτός, φιλαδέρφια. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Και περνάω με τη μηχανή μου, είχα ένα 3,5 RD. Είσαι τη σειρά μου και θες να θυμάσαι τα 3,5 RD. Τα Yamaha.
0: Ναι, τώρα που το λες, ναι.
1: Του σκοτώστρε που δεν είχαν το φρένο, τέλος πάντων. Και όπως περνάω για να. Από τη δουλειά σχολεύω.
0: Ναι.
1: Και περνάω από ένα στενό στη Φιλαδέλφια και στα προσφυγικά να τον κέπλυνε ένα μάξι. Είχε ένα λάντα.
0: Ναι.
1: Με το λάστιχο. Τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Είχε το μυαλό μου εκεί, άκου τώρα να δεις. Σταματάω δίπλα στο αυτοκίνητο, ήταν καλοκαίρι. Φόραγε ένα σουρτσάκι και μια φανελίτσα. Κάθομαι, τον κοιτάω. Με κοίταξε κι αυτός. Λέει, ψάχνεις τίποτα, λεβέντη. Ωραία, του λέω, δεν ψάχνω, αλλά κάτι μου θυμίζει, λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, τι. Λέω, σε λένε Παλαβούση, Γιώργιο. Δεν μου λέει, ρε φίλε, γιατί. Τώρα περίμενα να σου πω, γιατί το πιο άκουνε, δεις τώρα. Κατεβαίνω από το μηχανάκι. Του λέω, μένα ξέρεις πώς με λένε. Μου λέει, όχι, γιατί. Του λέω, εγώ είμαι ο Κορομίδας. Θέλω να με κάνεις κορδαλιά. Έμεινε άφωνος. Με κοίταγε. Μου λέει, τι λες. Του λέω, είσαι ένα δάσκαλος. Του λέω, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Ναι, μου λέει. Έτσι λέω, είμαι αυτός που με έπιασε από τις φαβορίτες, χωρίς λόγο, γιατί πέταξε το χαρτάκι μου, πήγε από το καλάς και με έκανε στελατιού. Και 10 από εδώ και 10 από εκεί στις παλάμες και 10 και από πάνω. Και άρρωστος μια εβδομάδα. Του λέω, άμα σε βουτήξω τώρα, του λέω, ξέρεις πώς θα σε κάνω. Φιόγκο με το λάστιχο. Η τρίμης, αυτός θα χρειάζεται. Α, του λέω, δεν φτάνω στο επίπεδό σου, αλλά θα σου κάνω κάτι. Του αρπάζω το λάστιχο από τα χέρια και του την έχω κάνει παπί.
0: Τέλεια. Τέλεια εκδίκηση.
1: Έτρεχε γύρω-γύρω από το Λάντα. Ένα Λάντα είχε. Έτρεχε γύρω. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, εγώ για καλό σας το έκανα. Καλό μου, του λέω.
0: Για καλά μου.
1: Τέλος πάντων, ναι, άκου τώρα. Περίπτωση. Έτσι που λες. Αλλά στο γυμνάσιο είχα ένα πολύ καλό καθηγητή φιλόλογο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό τον εξυμνώ. Δηλαδή, Ευάγγελος Γιαννακουδάκης. Αυτός φιλόλογος με όλα τα γράμματα.
0: Κεφαλαία.
1: Κεφαλαία και δεν συμμαζεύεται. Τρομερός. Έχουμε και σχέσεις. Δηλαδή, ακόμα πριν 3 χρόνια που είχα έρθει πάνω στην Αθήνα, έκανε η ομάδα του Αχιλλέα εκεί, Αχαρνές, Κόκκινο Μήλο. Επειδή αυτός το ασκεί ακόμα με τα αθλητικά, δεν έχει σταματήσει. Και του κάνανε γιορτή τιμή Σένεκεν του Γιαννακουδάκη και του κάνανε μια γιορτή και στο γήπεδο.
0: Τέλεια.
1: Είχα πάει και βρεθήκαμε πάλι. Ναι, με είχε πονάσει και στο σπίτι, το έκανα κάτι με ρεμέτια ξυλουργικά που χρειαζόταν.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε μια επαφή πολύ καλή, πολύ καλή με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι, αυτά ήταν η ιστορία μου. Να σου πω και μια άλλη. Και ένα σύντομα.
0: Αυτό γιατί το. Τώρα, όχι, έχει κλείσει τη γραμμή ο φίλος πριν, θα το ξαναπάρει Σταυρούλα. Ναι. Με την επόμενη ώρα. Τώρα κοντεύουμε. Απλά πρέπει να είναι σύντομο αυτό που θα. Έχει κλείσει τη γραμμή ο φίλος πριν, θα το ξαναπάρει Σταυρούλα. Ναι. Με την επόμενη ώρα. Τώρα κοντεύουμε. Απλά πρέπει να.

0: με τα παιδιά συνέδρωσαν να πάρουμε το ενδεικτικό που δίνανε. Mm-hmm. Τη βαθμολογία της χρονιάς. Πήγαμε, μαζευτήκαμε όλοι, η αδερφή μου, καλή της ώρα. Επειδή είχε μείνει και μια χρονιά, φοβόταν να μην ξαναμείνει. Και πήρε ένα μπουκέτο λουλούδια, τα μάζεψε και πάνω, ήταν και άνοιξη. Μάζεψε κάτι μαργαρίδες, κάτι την βρήκε και έκανε ένα μπουκέτο μεγάλο με λουλούδια. Mm-hmm. Και μπήκαμε στην αίθουσα, πήγε στην έδρα του δασκάλου, όχι αυτό με του τρελού, του Παλαβούση. Του...
1: Αυτός Παλαβούσης κιόλας, άκου όνομα.
0: Όνομα και
1: πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και πάει του βάζει τα λουλούδια, Καριδάκης λέγονται αυτός. Πάει του βάζει τα λουλούδια στο βάζο. Ευχαριστώ Λουλούδο, τι λένε την αδερφή μου. Ευχαριστώ
1: Λουλούδο. Ορίστε. Άλλο ναι, όνομα και πράγμα.
0: Ναι. Κοίτα, σύμπτωση τώρα. Ευχαριστώ Λουλούδο, τη λέει. Κάτσε, τη λέει. Κάτσαμε. Άρχισε φώνα του Καριδάκης. Να έρθει ο Τάδε να πάρει τον δεικτικό του. Μας έδινε και το χέρι, μας ευχόταν ο δάσκαλος. Φώναξε εμένα, έρθει ο Κρομίδας να πάρει τον δικτυχό του. Φώναξε όλα. Έμεινε η αδερφή μου τελευταία. Εμείς είχαμε βγει από την έδωσα και κοιτάγαμε τώρα. Εγώ περίμενα την αδερφή μου να πάρει τον δικτυχό. Λέει της αδερφής μου, εσύ Λουλούδο, να έρθει να το πάρεις του χρόνου.
1: Τζάμπα το μπουκέτο.
0: Ναι, τα παίρνει στο κρανίο η αδερφή μου. Ανεβαίνει στην έδρα, βουτάει τα λουλούδια από το βάζο που ήταν, τα είχε βρέξει και όλα μέσα στο νερό ο δάσκαλο. Του τραβάει τα λουλούδια μέσα στα μούτρα.
1: Πόφο.
0: Και βάζει τα κλάματα και η αδερφή μου την πήρα εγώ να τη, ξέρεις, να τη ησυχάσω, να την ηρεμήσω και να κλαίει. Και τι θα πω εγώ τώρα στη μαμά. Τέλος πάντων, αυτό το είπα σαν κωμικοτραγικό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες, αυτά δεν έχω.
1: Χάρηκα
0: να
1: πω. Χάρηκα πολύ, Κώστα, που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου εύχομαι το καλύτερο και σε περιμένουμε πάλι.
0: Καμιά φορά θα σου παίξω πάλι που σου
1: είχα. Άντε, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ωραία. Άντε. Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό να πας.
0: Να είστε καλά όλοι. Άντε. Χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά 90,1.
5: Κύριε Γιώτη από το Σιδνεϊ, έπεσε η γραμμή όταν σας είπα, όταν συνεννοηθήκαμε ότι θα περιμένετε λίγο, έπεσε η γραμμή. Η Σταυρούλα προσπαθεί να σας πάρει αλλά δεν τα καταφέρνει. Κάνει επιστροφή που λένε τις κλίσεις αλλά δεν τα καταφέρνει. Σε περιμένουμε, πάρε μας ενώ θα παίζει το τραγούδι. Πάρε στο 211-10-80-880.
6: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
7: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
8: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
9: Η ώρα είναι 3.